0: Είμαστε πάντα στο 211-10-80-880 και... Α, συγγνώμη, ήθελα να πω κάτι χρηστικό. Πήγα σήμερα στον οτορινολαριγκολόγο γιατί ένιωθα ότι ήταν βουλωμένο το δεξί μου αυτί. Μόνο με έψεξε και μου έβγαλε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι κερί μέσα από τα αυτιά. Και μου είπε ότι ορισμένοι άνθρωποι έχουν ανάγκη στο εξάμηνο, άλλοι στο χρόνο και άλλοι στα 2 χρόνια, για παράδειγμα. Αλλά ότι είναι απαραίτητο να επισκέπτεται κανείς τον οτορινολαριγκολόγο, το είπα επιτέλους και σωστά, για να καθαρίζει τα αυτιά και να ακούς καλύτερα. Άκουγα στερεοφωνικά στο δρόμο. Δηλαδή, εκοφαντικό μου φαινόταν το ηχητικό περιβάλλον. Γιατί έβγαλε μπόλικο πράγμα από μέσα. Και προσέξτε, δεν βάζω ποτέ μες στα αυτιά μου μπατονέτες, γιατί απαγορεύεται, σπρώχνει το κερί στο βάθος και μπορεί να καταστρέψει το τύμπανο. Γεια σου Άννα από το Χαλάνδρι.
1: Καλημέρα.
0: Τι χαμπάρια.
1: Τι να πω, μια μέρα πολύ επεισοδιακή.
0: Τι έπαθες?
1: Αλλά συγγνώμη, ακούω το ακούω αυτό που για τα αυτιά. Δεν έχω να πω κάτι που θα φανεί απέσιο.
0: Να πες.
1: Δεν έχω πάει ποτέ να τα καθαρίσω.
0: Έλα ρε.
1: Φοβάμαι.
0: Τι φοβάσαι, δεν είναι τίποτα.
1: Ενώ έχω πάει στον Οριλά, εντελώς τυχαία για το λαιμό μου κάποια στιγμή, και μου ανακάλυψε ότι έχω πρόβλημα στο διάφραγμα. Και πότε το ανακάλυψα? Στα 50 μου χρόνια.
0: Καλά,
1: αν είναι δυνατόν.
0: Ποτέ δεν είχα
1: ιδέα. Μα δεν είχα ιδέα.
0: Ποτέ δεν είναι αργά να αποκτήσεις.
1: Και λέω, κοίτα να δεις τι απέκτησα. Ξαφνικά, χωρίς να το ξέρω. Πού να πάω και στα αυτιά, ό,τι έχει να βγάλει. Ούτε ξέρω. Πάντως, οφείλω να πω ότι με τη μουρμούρα που βάζετε αυτά τα...
0: Τα σποτάκια.
1: Μου φτιάχνετε πολύ το κέφι.
0: Τέλεια.
1: Ειλικρινά, αυτή η κυρία Τάδε είναι καταπληκτική.
0: Είναι πολύ καλή ηθοποιός.
1: Καταπληκτική, όπως είναι και ο Αντωνίου. Ήτανε. Εγώ από τότε που σταμάτησε, ούτε έβλεπα ξανά τηλεόραση. Σταμάτησε τηλεόραση. Δεν έχει νόημα. Τέλος πάντων, από τη μια μεριά η Νοταρά και από την άλλη αυτή η κυρία Τάδε, Ελένη, πώς λέγεται.
0: Δεν θυμάμαι το όνομά της.
1: Ελένη Τάδε.
0: Τέλος πάντων, ας μην κολλήσουμε σε αυτό.
1: Πάση περιπτώσει. Και το χθεσινό θέμα ήταν εξαιρετικό, οφείλω να πω. Είχε καθολική απήχηση. Το σημερινό, μόλις τώρα, μιλάω ειλικρινά, ήρθα και εγκαταστάθηκα στο δωμάτιό μου.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα να μην έχω ακούσει τίποτα.
0: Το ερώτημα τίποτα είναι γιατί οι άνθρωποι απομακρύνονται τόσο πολύ από την πολιτική και γιατί πάρα πολλοί από αυτούς αρνούνται να πάνε να ψηφίσουν.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Ωραίο θέμα. Ωραίο θέμα. Δεν έχω ακούσει δηλαδή τι έχουν πει οι άνθρωποι.
0: Αλλά δεν έχει σημασία τι έχουν πει.
1: Εγώ είμαι... έχω την άποψη ότι είναι τραγικό λάθος το να μην πάει κανείς να ψηφίσει, όποια άποψη και αν έχει για την παρούσα ή για το παρόν ή για το παρελθόν, όσον αφορά τους πολιτικούς. Μπορεί να μην σου αρέσουν οι πολιτικοί για τον α ή β λόγο, αλλά πρέπει να πας να ψηφίσεις. Πρέπει να είναι δικαίωμα και υποχρέωση του πολίτη. Αλλιώς πώς θα έχει αύριο την απέτηση να βγει και να μιλήσει και να μετά βγαίνουν και παραπονιόνται και όλοι έχουν παράπονα. Και αν τους ρωτήσεις, πήγες να ψηφίσεις και την...
0: Λέει
1: πήγα εγώ, γιατί είναι πήγα, ήμουνα για καφέ, ήμουνα στη θάλασσα, ήμουνα εδώ, ήμουνα εκεί, ήμουνα παρακεί. Όχι, γιατί οι άλλοι δηλαδή είναι κορόιδα.
0: Έλα, ναι.
1: Που πάνε και ψηφίζουν. Δεν ξέρω τι άποψη έχουν οι άνθρωποι. Εγώ είμαι καταπέλτης αυτό. Δηλαδή αν μπορούσα να τους έπαιρνα από τα αυτή και θα τους υποχρέω να πάνε να ψηφίσουν.
0: Υπάρχει τρόπος να τους πάρεις από τα αυτή. Θυμάσαι παλαιότερα που δεν μπορούσες να ταξιδέψεις στο εξωτερικό.
1: Ναι. Το θυμάμαι αμυδρά, βέβαια. Θυμάμαι όμως ότι έπρεπε, ήταν σαν είδος υποχρέωση.
0: Βέβαια. Αλλά όχι σαν είδος. Ήταν απολύτως υποχρεωτικό.
1: Αυτό ατόνισε όμως το, με το
0: ατόνισε με γιατί ατόνισε, ναι. Δεν είναι το μόνο που ατόνισε.
1: Με πολλά έχουν ατονίσει, άλλα έχουν βγει στην επιφάνεια, άλλα έχουν φαφτεί βαθιά μέσα στα έγκατα της γης για να μην θυμόμαστε. Αλλά όπως και να είναι, πρέπει κανείς να εκφράζει την άποψή του και όχι να βγαίνει στα κανάλια ή στους ραδιοφωνικούς σταθμούς και να μιλάει, γιατί αυτό το έχω σαν... Θα το πω τώρα την εκπομπή αυτή την οποία αγαπώ.
0: Για πες το.
1: Γιατί δεν μιλάω πουθενά αλλού.
0: Για πες το.
1: Βρίσκομαι δηλαδή σε μια κατάσταση έξαλλη όταν ακούω ανθρώπους να βγαίνουν στο σταθμό, στον όποιο σταθμό, δεν έχει σημασία,
0: ναι,
1: και να καταφέρεται εναντίον, με ακατανόμεστα λόγια, εναντίον των σημερινών, των προχθεσινών, των περσινών, των δεν ξέρω το, και του παρελθόντος γενικώς, τους ανθρώπους με απαξιωτικά λόγια και με τέτοιο τρόπο, δηλαδή μπορώ να πω την έκφραση χυδαίο,
0: ναι,
1: εγώ δεν θα το δεχόμουν. Δηλαδή δεν το δέχομαι, δεν είναι, είναι αναξιοπρεπές.
0: Δηλαδή χυδαίο για ποιο πράγμα, τι λένε δηλαδή.
1: Λένε, καταφέρονται εναντίον των πολιτικών, γενικώς.
0: Ναι.
1: Και εγώ μπορεί να είμαι εναντίον τους. Αλλά δεν θα βγω όμως στο κανάλι να τους σύρω τα όσα δεν σέρνει ένας ποταμός.
0: Ναι.
1: Και να μιλάω δηλαδή τόσο άσχημα.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για άσχημα λόγια.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό.
0: Καλά, πολλά δεν είναι τα ωραία, αλλά γίνονται.
1: Ναι, αλλά μετά έχουμε απαιτήσεις. Έχουμε απαιτήσεις.
0: Κοίτα, ορισμένη πολιτική είναι για κράξιμο.
1: Σαφώς.
0: Επομένως, γιατί να με τους κράξεις.
1: Να τους κράξεις. Και εσύ ορισμένες φορές λες, αλλά τα λες πολύ ωραία και κομψά.
0: Τα λέω κομψά γιατί είμαι στο ραδιόφωνο και έχω επίγνωση αυτού.
1: Μπράβο.
0: Αλλά έχω πει πολλές φορές ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το δημόσιο είναι μπορντέλο.
1: Τάξη,
0: το έχω
1: αυτό
0: πει.
1: Άλλο αυτό. Αυτό αλλάζει. Και άλλο να αναφέρομαι σε συγκεκριμένα πρόσωπα του Α, του Β, του Γ, του Δ και να λέω ακατανόμαστα πράγματα. Δεν είναι ωραίο. Δηλαδή δεν τα ακούει ο ακροατής, ο νορμάλ ακροατής νομίζω, ότι δεν μπορεί να τα ακούσει. Πώς να το πω, δεν του ακούει ευχάριστα αυτό.
0: Okay.
1: Δηλαδή απαξιώνει. Και εγώ τους απαξιώνω, ορισμένους, όχι όλους, γιατί φυσικά δεν συμφωνώ με πολλά πράγματα. Όμως δεν θα βγω να τους αρχίσω να τους σέρνω και εγώ δεν ξέρω τι. Πάσε τόσο, αυτό είναι μια άποψη δική μου.
0: Okay.
1: Δεν μου αρέσουν τα άσχημα λόγια.
0: Yeah.
1: Είμαι υπέρ αυτής της άποψης, γενικά απεκφάνομαι το λόγο τον άσχημο, δεν μου αρέσει.
0: Okay.
1: Και να μου πεις και ποιος σε ρωτάει εσένα. Δεν έχει σημασία. Ελευθερία του λόγου.
0: Σωστά.
1: Ωραία και καλά. Απλώς λέω τώρα εγώ το δικό μου. Που δεν μπορώ, τελευταία δεν έχει παραγίνει το κακό. Για να δούμε τώρα που θα γίνουν οι εκλογές. Τι θα πάνε να κάνουν. Και αν έχουν το θάρρος μετά να μιλάνε. Αν ξανά έχουμε τα ίδια.
0: Ναι.
1: Εδώ είναι το θέμα. Βέβαια. Ο καθένας έχει δικαίωμα να πει ό,τι θέλει, αλλά να το πει με έναν τρόπο. Ο τρόπος πάντα παίζει ρόλο.
0: Μάλιστα.
1: Πώς θέλουμε δηλαδή να μας σέβεται ο άλλος όταν ανοίξουμε το στόμα και δεν ξέρουμε τι λέμε.
0: Okay.
1: Τι παράδειγμα δίνουμε και στα παιδιά μας και στους συνανθρώπους μας και γενικώς στον περίγυρό μας. Είμαι υπέρ της άποψης ότι πρέπει όλοι να πάνε τώρα, ιδίως που έχει γίνει και επιστολική ψήφος, ακόμα καλύτερα. Δεν μπορείς να πας, στείλε το μήνυμά σου και αυτό θα φτάσει στον προορισμό του, πιστεύω.
0: Μάλιστα.
1: Άσχετα με τα
0: ωραία,
1: όλα αυτά που γίνονται καθημερινώς και ακούγονται, τέλος πάντων εύχομαι ο κόσμος να σκεφτεί όρημα και να μην έχουμε αποχή. Είναι βέβαια νωρίς ακόμα να το πούμε αυτό.
0: Καλά, νωρίς.
1: Μπορεί να έχουμε εξελίξεις άλλες που δεν το περιμένουμε. και να έχουμε και μια μάτια να ρίχνουμε στους γείτονες, οι οποίοι κάθε άλλο παρά καλοί γείτονες είναι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρει κανείς τι του ξημερώνει η ωριανή μέρα. Και πολύ καλά κάνουμε που πήραμε και έχουμε θωρακίσει τη χώρα και έχουν εξοδευτεί χρήματα για να έχουμε μια υπεροπλία που δεν την είχαμε πρώτα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό τουλάχιστον είναι κάτι καλό. Αυτά έχω να πω, την άποψή μου δηλαδή, έτσι, ναι. Γιατί μόλις τώρα κι εγώ ούτε είχα ακούσει, ούτε είχα ιδέα δεν είχα για το θέμα.
0: Ναι, εντάξει, το είπαμε αυτό.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Okay.
1: Αυτά, εύχομαι να είσαι καλά. Δεν ρώτησα και χθες πώς είναι η κυρία Αλεξάνδρα, είναι καλά.
0: Είναι μια χαρά.
1: Α, χαίρομαι πολύ. Χαίρομαι και εύχομαι πάντα να είναι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Και να έχετε αγάπη και υγεία.
0: Φιλιά πολλά.
1: Και τα δύο μαζί. Καλό ξημέρωμα.
0: Επίσης.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας. Α, όχι, η γραμμή μου κάνει νοήματα. Καλά. Έτσι κι αλλιώς προτιμούμε τις γραμμές. Γεια σου Άννα από το Παγκράτη. Είναι της Αγίας Άννης σήμερα.
2: Καλή σας μέρα.
1: Καλώς.
2: Πώς τα φέρνει η τύχη, δεν ξέρω.
1: Τι?
2: Λοιπόν, χρόνια προσπαθώ να εξυπηρετηθώ.
1: Δηλαδή.
2: Από ένα επιστήμονα.
1: Ναι.
2: Και πριν ενοχλήσω στο ιατρείο, ρωτώ. Καθαρίζετε τα αυτιά με τον κλασικό τρόπο? Ναι, ναι. Λοιπόν, όταν πηγαίνω εκεί, μου γράφουν μια συνταγή να πάρω φάρμακα.
1: Μα δεν κάνει. Με κλασικό τρόπο καθαρίζονται τα αυτιά.
2: Σωστά. Αλλά στην περιοχή που μένω, ξέρετε που μένω, τους έχω γυρίσει όλους.
1: Πώς να ξέρω που
2: μένετε? Σύζυγος.
1: Ένα λεπτό.
2: Υποχρεώθηκε να πάει στη Μακεδονία, στην πατρίδα μας.
1: Μ' αφήνετε να σας πω κάτι.
2: Ανέβα πάνω, παιδί μου, ανέβα πάνω.
1: Κυρία Άννα.
2: Μ' ακούτε?
1: Ναι, εσείς δεν με ακούτε.
2: Λοιπόν.
1: Κυρία Άννα, κυρία Άννα μου. Φέρτε το ακουστικό κοντά στο αυτή να με ακούτε και εμένα.
2: Τώρα ναι, τώρα σας ακούω.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, ο σύζυγος έγινε έφηβος. Πεντακάθαρα τα αυτιά.
1: Ναι.
2: Αν μπορούσατε να με βοηθήσετε, θα σας ευγνωμονούσα.
1: Σε τι να σας βοηθήσω?
2: Ένα τηλέφωνο, ένα επίθετο, κάτι.
1: Του γιατρού που καθάρισε,
2: ναι,
1: τα αυτιά μου.
2: Που πήγατε, ναι.
1: Ναι. Θα σας το πει η Σταυρούλα, θα την ξαναπάρετε.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Αλλά ποιο ήταν το πρόβλημα?
2: Αυτό ήταν δώρο, δώρο.
1: Ποιο ήταν το πρόβλημα, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Γιατί σας έδωσε?
2: Δεν γινόταν η εργασία που ήθελα. Και να σας πω ότι κατέφυγα από τα βιβλία που διαβάζω. Βρήκα ότι το αμυγδαλέλαιο λέει βοηθάει και λοιπά. Και καταγίνομαι με εκείνες τις σταγόνες.
1: Όχι, δεν είναι απαραίτητο.
2: Σας πω, έμπλεξα.
1: Κυρία Άννα μου, να μην διαβάζετε τι λένε στο ίντερνετ.
2: Δεν έχω καμία σχέση με την τεχνολογία.
1: Τέλος πάντων, ακούστε με λίγο.
2: Είμαι κλασική αναγνώστρια.
1: Σύμφωνη. Μπορώ να σας πω κάτι?
2: Σας ακούω.
1: Μην μιλάτε όμως απάνω μου, με ενοχλεί. Να το πω ολόκληρο χωρίς να... Λοιπόν, δεν γνωρίζετε από εγγύηση γιατρού εάν το αμυγδαλέλαιο είναι κατάλληλο. Μπορεί να κάνει ζημιά το οποιοδήποτε σκεύασμα. Μόνο ο γιατρός μπορεί να ξέρει τι είναι σωστό και τι λάθος. Αυτό.
2: Ναι, αλλά σας είπα τι έπαθα. Μέχρι που μου ήρθε και αιμορραγία από τη μύτη.
1: Λοιπόν, ακούστε με. Για τελευταία φορά το λέω. Ρωτήστε γιατρό. Μην παίρνετε αμόνοι σας τις αποφάσεις.
2: Να είστε καλά.
1: Αυτό.
2: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
2: Σας ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο.
1: Να είστε καλά.

0: Και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Φίβολτα Λιβωριά.
1: Μπορείς να μου πεις μια οδηγία που θα ήθελες να σου είχαν δώσει αγκαίρως εσένα?
2: Νομίζω ότι θα ήθελα να με έχουν κάνει λιγότερο ενοχικό. Δηλαδή, πώς να σου πω, δεν ξέρω πώς ξεκίνησε αυτό μέσα μου, αλλά πάντα αισθανόμουν ότι κουβαλάω ένα φταίξιμο πολύ μεγαλύτερο από ότι, πώς να σου πω...
1: Σου αναλογούσε.
2: Από ότι μου αναλογούσε. Είναι μεγάλη ταλαιπωρία αυτό. Και αυτό μπορεί να έχει δημιουργηθεί από, πώς να σου πω, μια μικρή τιμωρία η οποία δόθηκε από κούραση για να τελειώνουμε, ξέρω εγώ, ή από μια μικρή... μια κάπως λάθος εξήγηση ενός πράγματος. Δεν ξέρεις ποτέ πώς μπορεί να έχει γεννηθεί αυτό. Αλλά αν θα ήθελα κάτι να αποφύγω, θα ήταν αυτό. Δηλαδή, ως έφηβος, πώς να σου πω, ήμουνα και ως παιδί ακόμα. Δηλαδή, ξέρεις, δεκάδες προσευχές, δεκάδες. Χωρίς να είναι θρήσκοι ακριβώς οι γονείς μου. Αλλά έκανα συνέχεια deals για να αποφύγω μια τιμωρία με τον εαυτό μου.
1: Γιατί ονομάζεις το δεύτερο τραγούδι «Μπάσταρδος Γιος»? Από πού εμπνεύστηκες?
2: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι ξεκίνησε αρκετά διαφορετικό. Η αρχική του ιδέα ήταν ότι να γράψω το τραγούδι του Τηλέμαχου. Να μιλάει ο Τηλέμαχος για τον πατέρα του που του λένε όλοι ότι έχει πεθάνει, αλλά είναι στην... αλλά αυτός βρίσκεται κάπου μακριά. Αυτός το διαισθάνεται, δεν το ξέρει. Βλέπει τη χώρα του να λιμένονται μνηστήρες, να την έχουν καταστρέψει, και ο ίδιος αισθάνεται, η μόνη παρηγοριά που έχει είναι μια ελπίδα ότι αυτό που του λένε όλοι ότι ο πατέρας του έχει πεθάνει δεν είναι αλήθεια. Και ταυτοχρόνως μελετάει την εποχή του. Αισθανόμουν ότι είναι μια πολύ ωραία μεταφορά και για τη δική μου γενιά αυτό. Και για τις γενιές όλων όσων γεννήθηκαν, ας πούμε, από το 70 και μετά. Που είναι οι γενιές του που δεν πρόλαβαν, ξέρω εγώ, τα θρηλυκά γεγονότα. Δηλαδή, μεγάλωσαν με διηγήσεις για τον πόλεμο, για την δεκαετία του 60, για την επταετία, για τις μεγάλες συναυλίες, για τις μεγάλες πορείες. Δεν τα ζήσαμε όμως. Υπήρχε ένα... αισθανόμασταν δηλαδή σε ένα συμβολικό επίπεδο ότι ο μπαμπάς μας ήταν νεκρός. Λοιπόν, αργότερα, όταν έγραφα το τραγούδι, μου φαινόταν πάρα πολύ βαρύγδουπο και πολύ φιλολογικό. Πολύ φιλολό που λένε. Άφησα λοιπόν την ιδέα του Τηλέμαχου και άρχισα να γράφω κανονικά τα πράγματα στα οποία θα ήθελα να είμαι εγώ, να υπάρχω εγώ, να τα έχω προλάβει. Αυτά που συνιστούν, αν θέλεις, μια λαϊκή νεοελληνική μυθολογία μεταπολεμική. Δηλαδή το θεατράκι του Κουν όταν ζούσε εκείνος και έδινε τις παραστάσεις. Η διαμάχη στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας του Χατζηδάκη και του Θοδωράκη. Το «Και εσύ χτενίζεσαι» στο Άλσου Παγκρατίου του Ελεύθερου Θεάτρου. Ο Ζαμπέτας με τη Μοσχολιού και ο Σαββόπουλος στο Κύτταρο. Η Κάλα στην Επίδαυρο. Όλα αυτά τα πράγματα αυστηρώς καλλιτεχνικά ήθελα να τα αναφέρω και να κοτσάρω εκεί το ρεφρέν του Τηλέμαχου. Πατέρα, παίρνουν τηλέφωνο, λένε πως είσαι νεκρός και εγώ γυρίζω στο σπίτι με τα πόδια. Είμαι ο μπάσταρδος γιος. Κάτω από την άσφαλτο καίει το παλιό χώμα και οι ανοιγμένες στοές και μέσα στο σώμα μας κλαίει το παλιό σώμα του ανολοκλήρωτου χτες. Και στο τέλος λέει, μέσα στο σώμα μου κλαίει το μικρό σώμα του ακόμα αγέννητου χτες. Γιατί... αυτή είναι εκεί, αυτό είναι που μου δίνει η παρηγοριά, ότι τίποτα από ό,τι άξιζε να γραφτεί μέσα μας, μέσα σε ένα παιδάκι που δεν το ζήσε, δεν έχει πεθάνει στην ουσία. Είναι γραμμένο κάπου με χρυσούς τίτλους και είναι έτοιμο να το ενεργοποιήσεις, ας πούμε, κάθε φορά που το έχεις ανάγκη.
1: Τι από το άμεσο χθες έμεινε ανολοκλήρωτο? Το συνολικό χθες εννοώ.
2: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι γενικώς η ιστορία της μεταπολεμικής Ελλάδος ήταν ξέφωτα. Δηλαδή μετά το εμφυλιακό, ας πούμε, τραύμα, βλέπεις ανθρώπους από διαφορετικές αφετηρίες τον καθένα να ψάχνουν να δημιουργήσουν μικρά ξέφωτα. Όπως το θέατρο του Κουν, ας πούμε, ή όπως το Κύτταρο και ό,τι σήμαινε στις αρχές δεκαετίας του 70, ή όπως το Άλσος Παγκρατίου όταν το πήραν αυτοί οι νέοι ηθοποιοί και τα λοιπά. Πιστεύω ότι αυτή η συγκεκριμένη προσπάθεια ζωγράφων, μουσικών, καλλιτεχνών, λαϊκών μουσικών και τα λοιπά, έφτασε στα όρια της γύρω στο 83-84 Μετά ο κόσμος λίγο, και λόγω της άνεσης και λόγω των δανεικών που εισέρεαν στην Ελλάδα και λόγω της κακής διαχείρισης ίσως και λόγω του ότι είχε κουραστεί, σαν να σταμάτησε αυτή την προσπάθεια. Υπήρξαν δηλαδή μέχρι τα χρόνια της κρίσης αισθανόμασταν όλοι ότι κάτι γινόταν παλιά, το οποίο δεν συνεχίζεται όμως. Και ότι εσύ έπαιρνες συνεντεύξεις, έψαχνες στους παλιούς ηθοποιούς να τους μιλήσεις, να δεις γιατί, τι διαφορά έχει ο κόσμος τους με εμάς. Δεν σου λέγαν κάτι πολύ διαφορετικό. Δεν σου λέγαν και εκείνοι για φτώχεια, για κακές συνθήκες και για ένα κατεξαίρεση μεράκι που έβγαινε μέσα στις δουλειές τους, ας πούμε. Αλλά αυτό σαν να έμεινε ευχαριστημένος από τον εαυτό του, ρε παιδί μου, ο Έλληνας γύρω στο 83-84 και είπε εντάξει, οκ, μέχρι εδώ είμαστε, ας πούμε. Από εδώ και πέρα λίγο ας το πάμε στο εύκολο. Αυτό τελικά είχε πολύ μεγάλες συνέπειες. Και δεν θέλω να το λέω ενοχικά, να φορτώσω κι εγώ κάτι στη συλλογική ενοχή προς Θεού. Αλλά
1: είναι μία διαπίστωση.
2: Είναι μία διαπίστωση, ναι.

0: Σου φάνηκε ξένη η γειτονιά στη Γαλιθέα όταν πήγες? Εκτός από το γεγονός ότι σε γέμισε θλίψη που είπες πριν.
1: Μερικά πράγματα μου φαινόντουσαν ίδια όπως τότε ακριβώς. Και άλλα πράγματα πραγματικά με έκαναν να αισθάνομαι σαν το, σαν το ξενιτεμένο του Σεφέρι, ρε παιδί μου. Σαν, σαν όλα, πώς να σου πω, όλα να, να αλλάζουν θέση, να είναι λίγο πιο κακά, πιο μοχθηρά, πιο βρώμικα. Υπήρχαν μέρες που το σπίτι το ίδιο μου φαινόταν σαν εχθρός. Δεν ξέρω αν ακούγεται λίγο έτσι θρυλερά το κλισέ αυτό, αλλά θυμάμαι μια μέρα τέλειωσε ένα τραγούδι και στο τελευταία ρηξιά του ακόρντου έπεσε και ένα μεγάλο κομμάτι σοβάς δίπλα από το κεφάλι μου. Και αισθανόμουν ότι συνομιλώ με το σπίτι, ότι είναι ζωντανό και ότι κάτι θέλει να μου πει. Και έτσι έγραψα τον ξένο. Αυτό ήταν η ιδέα πίσω από τον ξένο.
0: Με ποιο τρόπο ένα τραγούδι σου λέει εντός εισαγωγικών ότι πρέπει να με κοιτάξεις πάλι, να επιμείνεις πάνω μου? Και πώς καταλαβαίνεις ότι ένα τραγούδι δεν θέλει άλλο άγγιγμα, τέρμα ως εκεί?
1: Ναι, κοίταξε, υπάρχει... Εμένα συνήθως μου παίρνει 3 μέρες ένα τραγούδι. Και ξέρω, ενώ ανυπομονώ και νιώθω έτσι μεγάλη... Ξέρω κάπως αν από την αρχή πώς θα τελειώσει και πώς θα το οδηγήσω κάπως προς τα εκεί, πάντα κάτι σκαλώνει. Στο τέλος της πρώτης μέρας δηλαδή, υπάρχει ένα σημείο στο οποίο βρίσκω ότι χτυπάω το κεφάλι μου. Κοιμάμαι, το ξεχνάω, έχω γραφήσει ό,τι έχω κάνει και την επόμενη μέρα τα ακούω με καθαρό αυτή. Και καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι πήγαινε λάθος. Κάτι που τη μέρα που το έκανα μου ήταν αδύνατο να το δω, ας πούμε. Την τρίτη μέρα συνήθως έχουν δοθεί όλες οι απαντήσεις, έχουν σταλεί όλα τα σήματα και έχει έρθει το τραγούδι. Πια ξέρεις ότι η τελεία έχει μπει, κάπως από μόνος το ξέρεις αυτό. Έχω βέβαια 2-3 πολύ αγαπημένους ανθρώπους που εμπιστεύομαι τη γνώμη τους και τους παίρνω κατευθείαν μου τηλέφωνο με το που έχω καινούριο τραγούδι. Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις. Υπάρχουν τραγούδια όπως το Εκείνη, ας πούμε, που έμελε να είναι και ένα από τα 2-3 έτσι πιο γνωστά μου τραγούδια, που μου πήρε ακριβώς 9 μήνες να γραφτεί. Δηλαδή που δεν είχα γράψει την αρχή, τη μέση και το τέλος σε πολύ διαφορετικές περιόδους. Δεν, πάντα κόλλαγα και με απασχολούσε και υπέφερα και πάρα πολύ για το τραγούδι αυτό. Δεν, ίσως να μην είναι και σύμπτωση το ότι ξεκινάει με τη λέξη γεννιέσαι, το ότι τέλειωσε σε 9 μήνες.
0: Μπορείς να μου κάνεις μια χάρη, να μου διαβάσεις το στίχο «Ο ξένος».
1: Πες μου αλήθεια, αν το μέρος αυτό υπήρξε ή εγώ το φαντάστηκα. Κάποιοι λένε πως η μνήμη είναι όλη μια απάτη και εγώ μέσα της πιάστηκα. Πες μου αλήθεια, αν το σπίτι αυτό ήταν πάντα χαμηλό και στενάχωρο. Στο μικρό σαλονάκι περιμένω το λύκο να φυσήξει το άχυρο. Πες μου αλήθεια, αν αυτή η μουσική ήταν πάντα μπουζούκια κλαψιάρικα. Στο παλιό μου πικάπ μένει μέσα ένα ζώο που μασάει χιλιάρικα. Πες μου αλήθεια, αν αυτός ο μπακάλις απέναντι ήταν πάντα μισάνθρωπος. Ούτε μέρα δεν πρόλαβε να ζήσει στο καπό του αμαξιού ο χιονάνθρωπος. Πες μου αλήθεια, αν στους άγιους πάντες εψάλει ποτέ ο ακάθιστος. Στην πανιέρα μου ένας μικρός όμως πόνος περιμένει αβάφτιστος. Πες μου αλήθεια, αν αυτό το τραγούδι θα φτάσει στο κορίτσι που αγάπησα. Το όνομα της ακόμα είναι γραμμένο στο κουδούνι, μα εγώ δεν το πάτησα.
2: Δεν σ' ακούω γιατί έχει πολύ αέρα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: 2-11-10-88-80. Γεια σου Πέτρο μου από την Αρτέμιδα.
1: Καλημέρα Μάνο, τι κάνεις?
0: Τι κάνεις αρχοντά μου, καλά?
1: Τι να κάνω, μ' είχε πάρει ο ύπνος, ξύπνησα. Και δεις, έχω το ραδιάκι δίπλα να μου με αναβρίζει.
0: Μπορείς και κοιμάσαι με το ράδιο δίπλα, ε?
1: Δεν μπορώ χωρίς να με μανουρίζει κάτι.
0: Ναι.
1: Ναι, και ξεκίνησα και είναι και η φωνή σου, εντάξει, καλή για να μανουρίζεις, να μ' ακούσει τα παραμυθάκια εκεί. Και κοιμάμαι.
0: Μπράβο ρε φίλε.
1: Και ξύπνησα, έχει πολλά κουνούπια και σήμερα.
0: Ναι, αλλά σίτες δεν έχεις τα παράθυρα?
1: Όχι, μου τα αφήνω ελεύθερα.
0: Μα τα ελεύθερα τα κουνούπια γιατί? Εγώ έχω σίτες. Και ναι, δεν μπαίνει ποτέ κουνούπι στο σπίτι.
1: Εγώ ζω άλλη ζωή, μου αρέσουν και τα κουνούπια όλα.
0: Ναι, αλλά άμα σε τσιμπάνε, σε τρώει μετά εκεί.
1: Εντάξει. Πιο παλιά κάνανε καρούλες ολόκληρες.
0: Ναι.
1: Είχαν μολυνθεί, τώρα δεν κάνουν καρούλες. Απλά τσιμπάνε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά που λες. Και το θέμα ποιο είναι? Έχει ένα θέμα.
0: Ναι, έχω ένα θέμα. Γιατί οι άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί τόσο πολύ από την πολιτική και ένας μεγάλος βαθμός, αριθμός, ποσοστό ανθρώπων δεν πάει καν να ψηφίσει.
1: Τι να πάει ο κόσμος να ψηφίσει? Τρεις οικογένειες κυβερνάνε αυτή τη χώρα που ήμουν από παιδάκι μέχρι τώρα. Τα έχουν δει όλα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, από ποιο να πιάσουμε, από ποια οικογένεια να πιάσουμε και το τι να καταλήξουμε.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω και με την πολιτική πολλά.
0: Εντάξει, εγώ απλά σου είπα ποιο είναι το θέμα. Δεν είναι απαραίτητο να μιλήσει γι' αυτό. Πες κάτι άλλο.
1: Και από τις ταινίες που έβλεπα να είμαι... Από τον Καλοχαιρέτα μέχρι τον άλλον εκεί. Δεν είναι. Πώς να σου πω να.
0: Τελείωσε.
1: Πώς να σου πω να. Τελείωσε. Ο Πεκεπέδες τώρα. Ο Πεκά. Τρώνε μου. Τρώνε αυτοί και οι μέτρες και τα. Και οι άνθρωποι τα κομματόσκυλα. Να από παλιά ήρθε. Το Πασόκ να με έκανε πράσινο φρουρούς, πως τους λέγανε αυτούς, αν δεν ήσουν μέσα στο κόμμα,
0: έτσι.
1: Δεν είχες οξυγόνο να αναπνεύσεις.
0: Σωστό.
1: Καταλάβω.
0: Ξεφτύλα χώρα.
1: Χώρα. Τι να πει κανείς, για δάσκημα.
0: Μπανάκι έκανε σήμερα.
1: Δεν μπορεί, όχι, δεν έκανα σήμερα. Δεν μπορεί με στα τόσα χρόνια, ας πούμε, εντάξει, έχουν κάνει και... Έχουν γίνει και καλά, έχουν γίνει και άσχημα.
0: Ναι.
1: Αλλά η μάσα, την κουτάλα, την τρώνε αυτή.
0: Συγκεκριμένη.
1: Είπαμε συγκεκριμένη και ο περίγυρος πάντα. Οι αυλές που λέγανε παλιά με τον βασιλιά. Η αυλή του βασιλιά. Τι βασιλόπεδε.
0: Ναι.
1: Καταλάβεις.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά λέει, ας πούμε, έγινε χούντα. Ποια χούντα? Δεν θα γινόταν χούντα. Αφού τη χούντα την ετοιμάζανε οι ίδιοι. Ο βασιλιάς ετοιμάζε τη χούντα. Αλλά και το ήξερε και ο λαός. Ο λαός περίμενε τη χούντα. Δεν ήρθε η χούντα από μόνη της. Ετοιμάζανε αυτοί να με. Ήμουνα βασιλιάς και ήθελα να βάλω τους δικούς μου στρατηγούς για να ελέγξω την κατάσταση. Γιατί κανένας δεν λέει, επειδή είναι και μικροί και δεν ξέρουν, ούτε δημοσιογράφοι. Πριν να έρθει η Χούντα, να δεις τι γινόταν. Πλακωνόντουσαν στο κοινοβούλιο μεταξύ τους.
0: Κάθε μέρα διαδήλωση στο δρόμο, βέβαια.
1: Διαδήλωση στο δρόμο, σπάγανε τα πάντα να. Και η Χούντα έγινε για να μην γίνει δεύτερος εμφύλιος, γιατί το ΚΚ τότε ακόμα δεν ήταν νομιμοποιημένο.
0: Όχι, ο Καραμαλής.
1: Ήταν παρανομία. Και όποιος καεί από το χυλό φυσάει και το γιαούρτι, καταλάβες.
0: Mm-hmm.
1: Και σου λέει προκειμένου να γίνει δεύτερος επίτηδες, ας βάλουμε τους στρατηγούς εκεί να κρατήσουμε την κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά τους την κάναμε τρίπλα οι συνταγματάρχες από κάτω. Αυτό έγινε. Χούντα θα γινόταν.
0: Mm.
1: Γιατί δεν γινόταν και αλλιώς θα πήγαινε για εμφύλιο η κατάσταση. Θα σκοτωνόμαστε πάλι άλλη μια φορά μεταξύ μου. Γι' αυτό και έγινε και η Χούντα. Και μετά είχαν να μας σώσουν. Άλλος ήταν η εξορία στο Παρίσι, άλλος ήταν η εξορία στο Αμέρικα. Καλοπερνάγανε, τρώγανε. Γυρίσανε και μας κάνανε σαν τα μούτρα τους. Καταλάβες. Ο λαός δεν φταίει ποτέ. Τα συστήματα είναι αυτά που κυβερνάνε.
0: Σωστά. Μάλιστα, Πέτρο.
1: Και θέλουμε, δεν θέλουμε, όσο και μακριά να πηγαίνουμε, γινόμαστε μέρος του συστήματος.
0: Mm-hmm.
1: Χωρίς να το ξέρουμε κιόλας.
0: Το σπίτι σου είναι κοντά στη θάλασσα, μου είπες.
1: Ναι.
0: Όπα, θύμωσα.
1: Πολύ μακριά δεν είναι, πέντε λεπτά.
0: Ωραία.
1: Αφήσαμε τώρα για την πολιτική.
0: Την άποψή του λέει ο σκύλος. Την άποψή του λέει ο σκύλος.
1: Ο σκύλος είναι έξω τώρα και τραγουδάει. Βλέπει για μια γάτα, τίποτα, κάτι θα ακούει.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβεις.
0: Να σε καλά.
1: Και αυτοί που πάνε να ψηφίσουν και αυτοί που δεν ψηφίζουν, στον ίδιο παρανομαστή είμαστε, καταλάβεις. Λέει, ξέρω εγώ, θυμάμαι μια ταινία πάλι που λέει, θα γίνεις, λέει, πολιτικός. Ναι, θα γράφεις το που. Λέει ψέματα, ξέρεις να λες. Όχι, δεν κάνεις για πολιτικό.
0: Ναι, σωστά.
1: Από τον παλιό καιρό, κατάλαβες. Αφού ο άλλος ήταν βουλευτής σε μια ταινία, να μην είχε πάρει τότε στον Ηλιόπουλο, ζητείτε ψεύτης που έλεγε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι άμα δεν ήξερε να λέει καλά ψέματα. Έτσι μας έχουμε. Και δεν έχει αλλάξει τίποτα από. Μόνο η ζωή, ας πούμε, η τεχνολογία και αυτά προχωράνε μπροστά. Τα άλλα, τα ανθρώπινα είναι τα ίδια.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά που λες μόνο.
0: Να είσαι καλά, Πέτρο μου. Χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Και καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα.
0: Άντε, γεια.
1: Εντάξει, και θα ξαναμιλήσουμε, να είσαι καλά.
0: Εσύ.

Είναι παρά 4 λεπτά. Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Έχουμε επίσημο καλεσμένο μας το Φίβο Δελιβοριά στην κουβέντα με τον οποίο θα επιστρέψουμε αμέσως μόλις αλλάξει η ώρα. Ως εκεί θα πάμε με το επόμενο τραγούδι.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί-πρωί, από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε με ήσυχο, σας παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε πάμε έτσι.
2: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ αυταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
4: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
2: Πού πάω να μπλέξω αέκτζης άνθρωπος?
3: Πέμπτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος και τελευταία ώρα από τα δρομολόγια της εβδομάδος. Θα τα ξαναπούμε πάλι το βράδυ της Κυριακής. Επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με το Φίβο Δελιβουριά.
5: Σκέφτομαι μερικές φορές ότι για ένα δημιουργό, έναν τραγουδοποιό που φτιάχνει και ο ίδιος τη μουσική και το στίχο, είναι σαν ένα είδος ημερολογίου τα τραγούδια. Διατηρούν άσβεστη μία μνήμη που κρύβεται από κάτω. Αυτό το τραγούδι με τίτλο «Το κουνελάκι» το έγραψε για την κόρη σου?
6: Ναι, βέβαια. Το έγραψα ακριβώς με αυτή την εικόνα που σου είπα και πριν. Έφευγε εκείνη για τις Κούνιες, εγώ πήγαινα στο παλιό σπίτι και κατευθείαν με το που πάω στο σπίτι έχω αυτή την εικόνα και λέω «Κουνελάκι μου στις Κούνιες που θα πας, πες μου πώς θα με θυμάσαι, πες μου πώς θα με αγαπάς, βάλε με στο κουβαδάκι σου μια πέτρα και για μένα, βάλε και δύο λουλουδάκια πατημένα». Αυτό πάντα ένα παιδί είναι μαζί με όλα τα άλλα, είναι και ο θάνατος του πατέρα, ο θάνατος του γονιού. Ένα πετραδάκι δηλαδή μέσα στο κουβαδάκι της, δύο λουλουδάκια πατημένα, είναι και όλη η αγάπη που τη γέννησε ταυτόχρονα. Και είναι και όλη η συμφιλίωση της ζωής με τον εαυτό της, με το ότι είναι κάτι που τελειώνει αυτή η ιστορία.
5: Νομίζω ότι έχεις το πιο ιδιαίτερο στυλ.

0: από μόνο ότι είναι ένα σύμβολο, ένα περίπτερο, mm-hmm. ανοιχτό μέσα στη νύχτα.
1: Βέβαια. Εγώ αυτό το... Η πρώτη μουσική ανάμνηση που έχω, το θυμήθηκα μεγάλος αυτό, είναι ένα πολύ συγκεκριμένο περίπτερο που υπήρχε στην Καλυθέα, στη Δαβάκη, με δύο αλογάκια που έβαζε ένα δεκάρικο, ξεκινούσε να καλπάζει και άκουγες και ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα τον Πιθικότσι. Λοιπόν, είναι το πρώτο τραγούδι που θυμάμαι αυτό, εξαιτίας αυτού του μηχανισμού. Θυμάμαι να πέφτω κιόλας από αυτό το αλογάκι κάποια στιγμή. Και τώρα που πήγα στην Καλυθέα μες στις βόλτες μου, έψαχνα να δω τι έγινε και αυτό το περίπτερο. Υπήρχε μια τρύπα στη θέση του και κάθισα να γράψω την ιστορία του με το στόμα, ας πούμε, του περιπτερά, ενός συνομιλίκου μου περιπτερά. Μου βγήκε λίγο ακυπανικό τραγούδι, ένα εννιάρι, έτσι, το οποίο όμως το ενορχιστρώσαμε με το Λαϊνά με ήχους ηλεκτρονικών παιχνιδιών του 80. Πήραμε ήχους από το Pac-Man, από το Space Invaders, από το Super Mario, από όλα αυτά και φτιάξαμε την ενορχίστρωση σιγά σιγά.
0: Διάβασέ μου το.
1: Είχα τσίπς και γαριδάκια, τσίχλες και σοκολατάκια, Mickey Mouse και Popeye, τώρα ό,τι είχα πάει. Είχα και το βασανό μου, στο καρτό τηλέφωνό μου, να μου στέλνει σηματάκια, γκρίνιες και χαμογελάκια. Είχα ένα μικρό τρανζίστορ και όλοι μου φωνάζαν κλείστο. Με έλεγαν κλεπταποδόχο, τώρα όμως πια δεν το έχω. Είχα και το βασανό μου στο καρτό τηλέφωνό μου, να μου στέλνει σηματάκια, γκρίνιες και χαμογελάκια. Είχα ένα περιπτεράκι Ανδρομάχης και Δαβάκη, με δύο γύψινα λογάκια να ανεβαίνουν τα παιδάκια. Πού είσαι τώρα, βασανό μου, τρύπα στα μισά του δρόμου. Όλα στο όνομα του νόμου, στρέφω αλλού το πρόσωπό μου.

0: 2-11-10-88-80. Γεια σου Φώτη από το Καρπενήσι.
1: Γεια σου άρχοντά μου από τη Νέα Σμύρνη, του νυχτηρανού ραδιοφώνου.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο.
1: Βρέχει συνέχεια, ακόμα σόμπα ανάβω.
0: Ναι.
1: Ναι ρε γαμώτο.
0: Όχι ρε γαμώτο.
1: Εγώ δεν μπορώ, έχω μια αλλεργική ρινίδα και δεν μπορώ τον κρύο αέρα. Όχι στο σώμα, δεν κρυώνω στο σώμα. Κρυώνει η μύτη μου. Και θέλω ζέστα δηλαδή και ενέργεια. Ακόμα ανάβω σόμπα. Την είχα σταματήσει για ένα διάστημα και τώρα μέρα παραμέρα τα απογεύματα έχουμε βροχές.
0: Αλήθεια.
1: Και δεν είναι καλές και για τον κήπο.
0: Καλά, για τον κήπο είναι, για τη Ρινίτιδα δεν είναι.
1: Και για τον κήπο όταν είναι, επειδή είμαστε ορεινά πολύ, εγώ είμαι στα 1050 μέτρα, και αγκουριές τις έβαλα δεύτερη φορά τώρα.
0: Κατάλαβα.
1: Γιατί είναι από τα θερμοκήπια του κάμπου και εκεί μεγαλούμε σε 40 βαθμούς και εδώ πέφτει στο 5 το βράδυ.
0: Κατάλαβα.
1: Και παθαίνουν σοκ τα φυτά.
0: Κατάλαβα.
1: Και τα πετάς και βάζεις άλλα, γιατί κάθονται εκεί και τρινίζουνε. Και δεν τρώσα.
0: Αγκούρι αλλά μπανάνα.
1: Μπράβο, τίποτα δεν τρώσα.
0: Για λέγε άλλο.
1: Ο Φίβος μου αρέσει γιατί έχει μία αθωότητα. Και λαμβάνει μέρος και στα κοινά, λέει την άποψή του.
0: Ε, βέβαια.
1: Για ό,τι καλύτερο και έτσι πρέπει να κάνουν καλλιτέχνες.
0: Όντως.
1: Όπως ο Κολοκοτρώνης όταν περνά από εκεί έτσι με συγκινεί, δείχνει. Δεν ξέρω τι είναι τα δερβενάκια. Τέλος πάντων, δείχνει την ελευθερία. Να δείχνουν τον πολιτισμό της, τον καλύτερο κόσμο, τις ιδέες τέλος πάντων, τις πολιτιστικές κλπ.
0: Μάλιστα.
1: Και εγώ έτσι παρόλο για αυτή την ηλικία και όλα αυτά, πιστεύω ότι σε 50-60 χρόνια δεν θα υπάρχουν κράτη, δεν θα υπάρχουν σύνορα, θα έχουμε ξεφύγει από την αιχμαλωσία των θρησκειών, των συνόρων και έχει γίνει ενοποίηση των λαών. Έτσι ονειρεύομαι, ομογενοποίηση. Τα γράφω αυτά σε ένα βιβλίο. Τέλος πάντων, όμοιο γένος, το ανθρώπινο γένος, μία φίλη υπάρχει. Η ανθρώπινη φίλη, τίποτα άλλο. Ένας φίλος μου που είναι έτσι ψιλορατσιστής, του λέω, έλα εδώ ρε, πήγε στην Αφρική και σε έκλεισε η καρδιά σου και θα έρθει ένας κατάμαυρο σε χειρουργιστή, θα του πεις, όχι, θα κάτσει να πεθάνεις. Λοιπόν, αυτό είναι το ανθρώπινο γένος, ομογενοποίηση. Μια φυλή υπάρχει μόνο, η ανθρώπινη. Αλλά αυτό πότε θα γίνει, δυστυχώς εμείς δεν θα ζούμε να το... αλλά από πού το λέω αυτό? Από την κινητοποίηση αυτή των μεταναστών, που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, την κουλτούρα της Πακιστάν, να είναι πολύ πλένονται και λοιπά, αλλά με τα χρόνια σιγά σιγά προχωρώνε, ανακατεύονται οι λαοί, οι Ελληνίδες ερωτεύονται Πακιστανούς. Γενικά μιλάω τώρα,
0: ναι, κατάλαβα.
1: Λέω Πακιστανός, αλλά μιλάω για όλη την ανθρωπότητα.
0: Ναι.
1: Κάτι τέτοιο, γιατί οι άνθρωποι ζουν σε μια παραφροσύνη, δηλαδή το να κάνει σύγχρονα όπλα για να εξοντώσει τον συνάνθρωπό σου και να μην αξιοποιήσει αυτή τη τεχνολογία, η οποία είναι πάρα πολύ, είναι κρυφή που δεν την ξέρουν, την έχουν μεγάλες δυνάμεις τέλος πάντων, για τις θεραπείες, για τη ποιότητα ζωής της ανθρωπότητας κλπ. Αυτό είναι εξωφρενικό, μου φαίνεται πολύ παράλογο, τρελό δηλαδή.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα. Χάρηκα πολύ Φώτη μου που σ' άκουσα.
1: Εγώ.
0: Εύχομαι το συντομότερο ένα ωραίο ταξίδι.
1: Πάω ταξιδάκια, πάω, αλλά όχι όπως πρώτα, γιατί είναι θέμα...
0: Μου το πες αυτό.
1: Ναι, δυνατότητες έχω δηλαδή. Αλλά είναι τα οικονομικά... Όντως και εγώ βλέπω ότι τα οικονομικά δεν πάνε καλά στον τόπο μας.
0: Σε χαιρετώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ. Και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Φίβο Δελιβοριά.
2: Το επόμενο τραγούδι τι τίτλο έχει?
3: Πού να είσαι τώρα εσύ. Αυτό είναι το πιο απλό, το πιο έτσι pop αν θες τραγουδάκι του δίσκου, που μιλάει για το ερωτικό πρόσωπο που θυμόμαστε. Ένα εφηβικό ίσως πρόσωπο, ένα πρόσωπο από το σχολείο, ένα πρόσωπο που έπαιξε ρόλο για μας και που παρότι η ζωή μας εξελίχθηκε πολύ διαφορετικά, πολύ... και αυτό το πρόσωπο ήταν απλά γραφτό να περάσει για πολύ λίγο από τη ζωή μας, για ένα παράλογο λόγο χαιρόμαστε πάρα πολύ να μαθαίνουμε ή να ρωτάμε τι κάνει, τι συμβαίνει. Δηλαδή, σαν να είναι ένα πρόσωπο στο οποίο αφήσαμε ένα πολύ μεγάλο μέρος του εαυτού μας πάνω του, ας πούμε. Και πάντα ρωτάς για αυτό, πάντα ρωτάς για... Εγώ είχα στο νου μου ένα παλιό κορίτσι, γράφοντας το τραγούδι αυτό.
2: Όταν είσαι έφηβος, στα πρώτα χρόνια του γυμνασίου, ας πούμε, και του λυκείου, το ότι είσαι δεξιοτέχνη στην κιθάρα, ότι μπορείς και τους παίζεις τραγούδια, ότι είσαι η ψυχή του πάρτι, αυτό κάνει πιο εύκολο το δρόμο προς τα κορίτσια.
3: Δεξιοτέχνη δεν ήμουν, επομένως μια μικρή
2: σχολή. Μα έπαιζες κιθάρα, ναι.
3: Έπαιζα, ναι. Όχι, η αλήθεια είναι ότι.
2: Δεξιοτέχνης αυτό... αναφορικά με τα άλλα παιδιά.
3: Σε μένα τότε, αργότερα ήταν διαφορετικό, αλλά τότε που έπαιζα κιθάρα έτσι στους φίλους μου κτλ. Απ' τη μία με έκανε πράγματι να γίνομαι ορισμένες στιγμές η ψυχή του πάρτι ή της εκδρομής σου ή της παρέας κτλ. Και απ' την άλλη με φόρτωνε εμένα τον ίδιο με ένα στυλάκι καταραμένου ποιητή, ας πούμε, και ξεχωριστού ατόμου που μάλλον με απομάκρυνε από τους άλλους. Δηλαδή αυτή η εκστρατεία προς τα μέσα που λέγαγε πριν, που μεταξύ άλλων είναι και το να γράφεις τραγούδια και να τα παίζεις στους άλλους, ξεκινάει από μια, πραγματικά από μια διάθεση επικοινωνίας και έτσι ερωτική. Έχει όμως και μπορεί να σε κλείσει και για πάντα στο μπουντρούμι, να πούμε. Να σε κλείσει σε ένα δικό σου τάφο. Πολλοί το έχουν πάθει αυτό.
2: Το γεγονός ότι σε απομάκρυνε από τους άλλους που λες αυτό το χάρισμα, συνέτεινε βέβαια και συνέβαλε το γεγονός ότι βγήκε πολύ νωρίς ο πρώτος δίσκος.
3: Αυτό ναι. Όταν βγήκε λοιπόν ο δίσκος ο πρώτος, μετά, παρότι δεν είχα πει τίποτα στους συμμαθητές μου ότι ετοιμάζω αυτό, θα κάνω κτλ. Μετά κάπως έσπασε όλη αυτή η αντικοινωνικότητα που είχα όταν έγραφα και κάπως νομίζω τα πιο ευτυχισμένα μου χρόνια ήταν η πρώτη και η δεύτερη ηλικίου, τότε που είχε βγει ο δίσκος δηλαδή. Κάναμε πολύ παρέα με όλους, αισθανόμουν σαν όλη μου η τάξη να είναι το γκρουπ μου εκείνη την περίοδο.

0: Κύριε Στάθη από το Σικάγο, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σου και σένα.
1: Καλή σας μέρα μάλλον.
0: Επίσης.
1: Είδα ότι έχετε σαν θέμα...
0: Δεν ακούγεσαι πολύ καλά, δεν ακούγεσαι πολύ καλά.
1: Εντάξει, να γυρίσω λίγο γιατί έχει ένα αεράκι, ίσως πάει στο
0: μικρόφωνο.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι γιατί δεν πηγαίνουν σήμερα
0: οι άνθρωποι να ψηφίσουν.
1: Μάλιστα. Με τον όρο ιδιώτης, οι αρχαίοι Έλληνες εννοούσαν
0: τον ηλίθιο.
1: Τον μη ασχολούμενο με τα κοινά.
0: Τον ηλίθιο στην ουσία. Ήταν,
1: μάλιστα. Και ήταν τόσο παράξενο να μην τόσο παράλογο να μην ασχολείται κάποιος με τα κοινά που τον ταύτιζαν με τον ηλίθιο. Από τη λέξη ιδιώτης προέρχεται η ασθένεια ιδιωτία που σημαίνει η παραφροσύνη.
0: Ναι.
1: Και αυτή τη λέξη την πήραν οι Εγγλέζοι, οι Ισπανοί και η Ρώσικη γλώσσα, το ίδιο ας πούμε, το ιδιώτα στα Ισπανικά, που και σήμερα την μεταφράζουν σαν ηλίθιο τον ιδιώτη. Αυτό και μόνο του κάτι λέει. Δηλαδή αν έκπηγε τόσο, ήταν τόσο μπροστά η δημοκρατία στην αρχαία Αθήνα, ήταν επειδή οι άνθρωποι ήταν υπεύθυνοι και ασχολούνταν με τα κοινά. Βεβαίως δεν ήταν όλες οι αποφάσεις σωστές, αλλά πάντως ήταν πολύ σημαντικό να ασχολούνται. Σήμερα δεν συμβαίνει αυτό. Ένα μεγάλο μέρος είναι ευθυνόφοβο, ένα άλλο μέρος είναι η άγνοια που το κάνει, ας πούμε, και κάποιοι άλλοι πείθονται ότι είναι μια πράξη αντίστασης, ας πούμε, στη διαφθορά σε όλα αυτά τα πράγματα, το να μην πάει να ψηφίσει. Αλλά το να μην πάει να ψηφίσει ευνοεί και τη διαφθορά και το φαβοριτισμό. Γιατί αυτοί που ευνοούνται από το κάθε καθεστώς, δηλαδή οι διορισμένοι, αυτοί που έχουν συμφέροντα, σίγουρα θα πάνε να ψηφίσουν. Οπότε δεν ψηφίζουν αυτοί που δεν έχουν και τα πράγματα πηγαίνουν, δηλαδή αποφασίζουν οι λάθος ανθρώποι για λογαριασμό. Για λογαριασμό του. Οπότε με το να μην πηγαίνει κάποιος να ψηφίζει δεν αποτελεί τιμωρία στο Σύνταγμα αλλά σχέτη τιμωρία. Ας πούμε, από τους πολίτες. Δεν έχω κάτι παραπάνω να πω, δηλαδή αυτά τα λίγα. Αλλά ήθελα να πω και εγώ τη δική μου άποψη.
0: Έκανες πολύ καλά.
1: Ότι δηλαδή όλοι επιτυχάνουν το αντίθετο από αυτό που επιδιώκουν όταν δεν συμμετέχουν. Γιατί συμμετέχουν αυτοί, δίνουν δηλαδή, έχει μεγαλύτερη βαρύτητα αυτοί οι λίγοι, αυτοί που έχουν συμφέροντα, η ψήφος τους. Όσο λιγότερες είναι ψήφοι, τόσο πιο πολύ δύναμη έχουν. Και πάντα ας πούμε βλέπουμε ότι τα συμφέροντα των ολίγων υπερασπίζονται αυτοί που βγαίνουν. Αυτά, καλή σας μέρα, να είστε όλοι καλά.
0: Γεια σου Στάθη μου. Και πάμε στην επόμενη γραμμή που είναι η κυρία Γεωργία από το Καρπενήσι. Γεωργία.
2: Παρακαλώ.
0: Παρακαλώ κι εγώ.
2: Καλησπέρα κύριε Μάνο μου.
0: Καλώς. Μια χαρά.
2: Είμαι φαν σας πολύ. Δεν είμαι όμως από Καρπενήσι, είμαι εδώ εντός Αθηνών.
0: Αμα τότε γιατί λέει Γεωργία από Καρπενήσι?
2: Δεν έχω καμία σχέση από Καρπενήσι, μα το Θεό είμαι
0: νησιώτα. Σας πιστεύω καλή μου. Μπορεί από κεκτημένη ταχύτητα, επειδή μίλαγε ο Φώτης από το Καρπενήσι, να έμεινε...
2: Ναι, γι' αυτό.
0: Ναι, μπορεί.
2: Παίρνω από ευελπίδο, είναι δεύτερη φορά που παίρνω.
0: Καλώς ορίσατε.
2: Είμαι φαν σου, είμαι φαν σου σε βαθμό κακουγήματος και σήμερα ήθελα οπωσδήποτε να μιλήσω. Γιατί άκουσα και αυτό το δροσερό καλλιτέχνη, το Φεύγω τον Καλλιδωριά, που είναι ένας αιώνιος έφηβος αυτός ο άνθρωπος.
0: Ναι.
2: Και με συγκινήθηκα, δηλαδή μέσα από τα τραγούδια του, θυμάμαι και εγώ πολλά θέματα δικά μου που έχω ζήσει και πολλές αναμνήσεις και βιώματα και ήθελα οπωσδήποτε να πάρω, αλλά πριν τούτου, με προσελκύσε και το θέμα που έβαλες. Δηλαδή, γιατί δεν πάνε να ψηφίσουν οι σημερινοί Έλληνες.
0: Ναι,
2: είναι το θέμα, ναι. Σωστά, καλά το κατάλαβα.
0: Πολύ καλά.
2: Εγώ πιστεύω ότι σε ένα δημοκρατικό καθεστώς υπάρχει η ευκαιρία του εκλέγει και εκλέγεστε. Όμως, εμείς οι Έλληνες είμαστε μια περίεργη ράτσα. Δηλαδή, ενώ κάτι δεν μας αρέσει, δεν πάμε όμως να το καταψηφίσουμε ή να πούμε την άποψή μας ή να δώσουμε δηλαδή αυτή τη δύναμη που έχουμε όταν πρέπει να γίνει, δεν πάμε. Μετά λέμε δεν μ' αρέσει ο ένας, δεν μ' αρέσει ο άλλος. Ναι ρε κύριε, όμως δεν πήγες εσύ να κάνεις αυτό που έπρεπε να κάνεις με την έννοια του δημοκρατικού πνεύματος και της ουσίας βεβαίως, γιατί αυτό μετά επηρεάζει και τη ζωή μας την καθημερινή της αυγή, πάρα πολύ πιστεύω. Όμως, τι συμβαίνει? Πιστεύω ότι οι νέοι έχουν κουραστεί λιγάκι για να, το ότι συνέχεια ανεβαίνουν 2-3 οικογένειες απάνω. Και σου λέει πάλι αυτός θα βγει, πάλι ο άλλος θα βγει, πάλι ο έτσι θα βγει. Ναι ρε φίλε μου, πρέπει όμως και εσύ να έχεις μια συμμετοχή.
0: Βέβαια.
2: Και ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Έπειτα αυτός που βγήκε δεν βγήκε έτσι. Κάποιος τον ψήφισε. Ή κάποιος που εσύ οφείλεται και σε σένα δεν πήγε να ψηφίσει. Γιατί από άγνοια, από αδιαφορία.
0: Μάλλον από αδιαφορία.
2: Από βαριεστημάρα. Ίσως γιατί δεν εκλαμβάνουμε ότι το δικαίωμα της ψήφου είναι κάτι πολύ σοβαρό. Δεν ξέρω πώς θα το τοποθετήσω μάνα μου. Πάντως εγώ όσα χρόνια ζω πηγαίνω και ψηφίζω πάντα.
0: Κι εγώ.
2: Και θα το κάνω, δηλαδή θα πρέπει να είμαι πια σε πολύ χάλια για να μην μπορώ να πάω. Γιατί νομίζω ότι είναι, η ψήφος είναι δύναμη τελικά.
0: Είναι.
2: Ένας που δεν πάει να ψηφίσει στο φινάλε δεν δικαιούται και να κατηγορεί κάτι.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Γιατί αφού δεν έλαβες μέρος και δεν ξέρεις τι θα έβγαλε στο τέλος, πώς κατηγορείς και πώς λες. Βέβαια, έχουμε κουραστεί να ανεβοκατεβαίνουν οι και οι ίδιοι, έτσι. Θα το πω και αυτό.
0: Αλήθεια.
2: Όμως, ορίστε.
0: Αλήθεια είναι.
2: Ναι. Όμως, πιστεύω ότι είναι πολύ ουσιαστικό να πηγαίνουμε να ψηφίζουμε. Είναι πάρα πολύ ουσιαστικό. Από κάθε άποψη.
0: Mm-hmm.
2: Οι νέοι, επίσης, έχω παρατηρήσει ότι δεν είναι τόσο πολύ πολιτικοποιημένοι. Κάπου κοιτάνε περισσότερο τα οικονομικά, αγαθά να το πω. Να πω ότι τους ενδιαφέρει πιο πολύ η ραπ ή η τραπ, η οποία είναι... Εγώ λατρεύω πάντα τη ροκ ψυχή.
0: Mm-hmm.
2: Και τα ρεμπέτικα.
0: Ναι.
2: Βέβαια έχει βγάλει ένα φοβερό τραγούδι το οποίο όταν έμαθα ότι είναι και δικό σου το υπεραγαπούσα.
0: Ποιο?
2: Και το αγαπώ ακόμη περισσότερο.
0: Ποιο?
2: Το ταξίδι. Για πάρτι σου.
0: Το ετοιμάζω ταξίδι.
2: Ναι, αυτό είναι φοβερό και όπως το ακούω μόλις το άκουσα αυτό το τραγούδι οφείλω να σου καταθέσω μάνο μου ότι είναι, να σου πω, σαν να ήταν γραμμένο για μένα.
0: Φαντάσου ότι η Ελενίτσα η Ελενίτσα η Δήμου όταν ανοίγει συναυλία το ανοίγει με αυτό το τραγούδι.
2: Κάτι έχει να πει αυτό. Και είναι πάντα, δηλαδή δεν ξέρω παιδί μου, όπου και να είσαι και με κάψω να τα ακούσεις σου δίνει μια νότα, ένα αεράκι νομίζεις ότι σε προβάλλει μέσα από το ηχόχρωμα και από όλα αυτά. Δηλαδή ότι το νιώθεις κιόλας, ότι είναι σαντικό, είναι... αυτό είναι η πτυχή ενός των δημιουργών. Και βέβαια είναι πολύ καλή η κυρία Δήμου, έτσι. Πολύ καλή.
0: Ναι, είναι.
2: Δεν ξέρω ποια θα μπορούσε να το περισσότερο.
0: Καμία.
2: Κυρία Δήμου. Ναι, πιστεύω ότι ήταν και πολύ.
0: Έτσι κι αλλιώς είναι γραμμένο για τη Δήμου.
2: Σωστό.
0: Δηλαδή αυτήν είχα στο μυαλό μου.
2: Ναι,
0: και
2: ναι,
0: γράφτηκε, ναι, ναι. Φαντάσου ότι γράφτηκε το 81.
2: Mm.
0: Και είναι 2025-26 πόσο είναι.
2: Ναι, βέβαια. Και θα συνεχίζει άλλα 100 χρόνια και βάλε.
0: Μακάρι.
2: Γιατί είμαι και εγώ παιδί καλλιτεχνών και νιώθω φοβερά έτσι. Δηλαδή αυτό το μήνυμα που στέλνει αυτό το τραγούδι είναι φοβερό έτσι. Όπως και ο κύριος ο Φίλος Δελεωριάς, όλα αυτά που άκουγα, επειδή είναι κοντά προς τη δική μου γενιά, προς τη δική μου, μεγάλη συγκίνηση με διακατήχε. Δηλαδή, Λέω, πρέπει οπωσδήποτε να πάρω σήμερα τον κύριο Μάνο.
0: Έκανες πολύ καλά.
2: Γιατί σε ακούω καθημερινά και όταν δεν είσαι, στεναχωριέμαι να σου πω.
0: Παρασκευή Σάββατο.
2: Ορίστε.
0: Παρασκευή Σάββατο αργία.
2: Το ξέρω, αυτό είναι το κακό.
0: Ρεπό.
2: Και όταν βγαίνω έξω και έρχομαι μετά, λέω, ο κύριος Μάνος δεν θα είναι σήμερα εκεί. Αλλά από την άλλη μου πρέπει και εσύ κάπου να ξεκουραστείς, δεν μπορεί συνέχεια. Αυτά είχα να πω, Μάνο μου.
0: Ευχαριστώ πολύ που σε άκουσα.
2: Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Να σε καλά.
2: Και μου αρέσει και τα αφιερώματα που βάζεις σε μεγάλους πνευματικούς ανθρώπους, ποιητές, αυτά. Θα ήθελα όμως να σε παρακαλέσω και κάτι άλλο, εάν γίνεται, αν μου το επιτρέπεις.
0: Παρακαλώ.
2: Ήθελα μια φορά να πεθείς λίγο και στο Ρίτσο.
0: Στο Ρίτσο, ναι.
2: Ναι. Είναι ένας από τους ποιητές που μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Έχω διαβάσει άπειρα ποίηματα του Ρίτσου από την εκπομπή.
2: Ναι.
0: Αλλά είχα μόνο μία συνάντηση μαζί του.
2: Mm-hmm.
0: Οπότε δεν θα έχω πληροφοριακό υλικό.
2: Κατάλαβα, ναι.
0: Να πω, κατάλαβες.
2: Κατάλαβα, ναι. Εντάξει, αν μου να είσαι καλά, καλημέρα.
0: Εσύ, καλημέρα.
2: Καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση για μετά. Φιλάκια.
0: Και από μένα, για χαρά. Τριαντάφυλλε από τη Βέρεια.
3: Μάνο, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, τριαντάφυλλε.
3: Λοιπόν, θα το πω και εγώ στα γρήγορα. Είναι δύσκολο το θέμα αν θα πάμε ή όχι να ψηφίσουμε. Γιατί και στην αρχαία δημοκρατία δεν ψήφιζαν όλοι, νομίζω, έτσι.
0: Ναι.
3: Ήταν επιλεκτική. Είναι αυτό που λέει ο κύριος Κοντογιώργης, επειδή είναι δύσκολο το θέμα, λέει, εάν νομίζεις ότι η ψήφος σου και είσαι υπεύθυνος και έχει δύναμη να αλλάξει τα πράγματα, είσαι υποχρεωμένος να πας να ψηφίσεις. Εάν πάλι πιστεύεις ότι ό,τι και να κάνεις θα βγει μία από τις οικογένειες πάνω, όπως έλεγε η προηγούμενη ακροάτρια, και μάλλον δεν θα αλλάξει κάτι, απλώς θα τους δώσει δύναμη παραπάνω. Δηλαδή αυτοί προβληματίζονται κατά κάποιον τρόπο ότι ο κόσμος δεν πάει να ψηφίζει, δεν έχουν την λαϊκή συνένεση, τότε είναι δικαίωμά σου να μην πας να ψηφίσεις.
0: Καλά, εντάξει, βέβαια.
3: Αλλά η τρίτη επιλογή, επειδή είναι των πολιτικών επιστημών ο κ. Κοντογιώργης και πιστεύω ότι το έπιασε καλά το θέμα. Και η τρίτη επιλογή είναι ότι εάν νομίζεις ότι τα πράγματα δεν θα αλλάξουν και δεν είσαι τόσο υπεύθυνος στην ψήφο σου, παρόλα αυτά επιμένεις να πας να ψηφίσεις, λες, άντε να δώσουμε μια ευκαιρία και στο Τσίπρα. Άντε και δηλαδή το πας και λίγο σε τύχη και πας μία, δύο, τρεις φορές και δεις ότι αποτυχάνει συνέχεια. Τότε κάτσε στην άκρη και να μην μιλάς και να μην παραπονιέσαι.
0: Ναι, βέβαια. Άμα δεν ψηφίζεις, δεν παραπονιέσαι.
3: Μπράβο.
0: Δεν έχεις δικαίωμα, δηλαδή.
3: Ή ίσως να είναι αυτό που λέει και ο Ντοστογεύσκη στο μύθο του μεγάλου γεωροεξεταστή, στο αδερφή Καραμάζου, που λέει στο τέλος ήρθε ένας σαν τον Χριστό και έλεγε τα πράγματα όπως είναι και ξέρω εγώ. Και τον βάζουν φυλακή. Ναι. Και πάει ο γεωροεξεταστής μέσα, ο μεγάλος, και του λέει, εσένα λέει, αυτά που λες τα λέει και ο Χριστός. Αλλά εσένα πρέπει να σε δικάσουμε για αιρετικό, λέει. Γιατί ο Χριστός τα είπε εδώ και 2000 χρόνια και επέτυχε, λέει. Αυτό που δεν κατάλαβες εσύ, του λέει, είναι ότι ο κόσμος δεν θέλει, λέει, να παίρνει ευθύνες, όπως είπε και ο προηγούμενος ο Κροάτης. Ο κόσμος θέλει απλώς να κοιτάει το ψωμάκι του, να είναι ένας να τον εξασφαλίσει λίγο το ψωμάκι του, λίγο τη σχετική του ασφάλεια, και από εκεί και πέρα να τον βάζει μπροστά αυτά τα πράγματα και να λέει, δεν το έκανα εγώ, το έκανε ο Τραμπ, το έκανε ο Μητσοτάκης, το έκανε η Φόντερ Λάιν. Αυτό δεν το έχει καταλάβει, στήλε. Και πρέπει να σε δικάσουμε, λέει, για αιρετικό. Ίσως να είναι και αυτό. Παίζουν όλα ταυτόχρονα, μάλλον. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Για χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
2: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, ακολουθεί πράγματι η Έρη Πανάγου. Θα είναι 5 με 7 στην παρέα. Σας περιμένει στο 211-10-80-880 για να ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητας και να σκεφτείτε για την καινούργια μέρα. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Κυριακή το βράδυ, δηλαδή Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ είμαστε στο ναυπηγείο. Σε λίγο, πολύ λίγο θα ξεκινήσει ένα τραγούδι που θα μας πάει στην κορυφή. Σας χαιρετάει ο Θανάσης Αθανασόπουλος και η Θησαυρούλα. Καλό ξημερώμα, τα σέβη μου.

0: Γεια Παρασκευούλα. Πάμε. Ξεκινάμε εδώ στα παραπολιτικά σου 90,1.
1: Ούλα, δεν είναι ούρα.
0: Δεν είναι ούρα πρωινά, είναι ούλα. Γλυκιά Παρασκευούλα.
1: Ούλα.
0: Καλώς ήρθατε εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1. Η πρωινή αφετηρία ξεκινά και θα πάμε μαζί μέχρι τις 7. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντι μου στον Νίκο, ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος. Η κυρία Σταύρουλα Γιαννούτσου που την ακούσατε πριν από λίγο είναι στο 211-10-80-880. Περιμένει τα δικά σας τηλέφωνα, τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλημέρες. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς βάζει τα τραγούδια. Ούλα. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Για πάμε να ξεκινήσουμε. Ελευθερία, γλυκιά Παρασκευούλα. Λοιπόν, σήμερα 22 Μαΐου 2026. Χρόνια πολλά στον Εμίλιο. Χρόνια πολλά στην Εμιλία. Να είστε γεροί, δυνατοί, ευτυχισμένοι εσείς που γιορτάζετε. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 7 πρώτα λεπτά. Θα δει στις 8 και 35 το απόγευμα. Σήμερα είναι η μέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Αλήθεια τώρα.
2: Ποιος αποφασίζει τις παγκόσμιες μέρες?
0: Ναι, σωστή ερώτηση. Ποιος αποφασίζει τις παγκόσμιες μέρες? Κάποιος πολύ έξυπνος, έτσι. Λάμε για.

0: Λοιπόν, ο Θανάσης έχει προτείνει την Παγκόσμια Μέρα της Παγκόσμιας Ημέρας. Για πες πια.
1: Αυτό. Mm? Θα είναι η Παγκόσμια Μέρα αφιερωμένη στις Παγκόσμιες Μέρες.
0: Α, θα είναι η Παγκόσμια Μέρα αφιερωμένη στις Παγκόσμιες Μέρες. Λοιπόν, η διαρκώς αυξανόμενη κοινότητα των χρηστών των κρυπτονομισμάτων τιμά την 22 Μαΐου ως ημέρα αγοράς πίτσας με bitcoin, γιατί την ημερομηνία αυτή το 2010 έγινε η πρώτη συναλλαγή με το νέο τότε στην αγορά bitcoin. 17 Μαΐου ο προγραμματιστής Λάσλο Χάινετς παρήγγειλε 2 πίτσες σε υποκατάστημα αλυσίδας στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλώνοντας ότι θα πληρώσει με bitcoin. Η διεύθυνση της πιτσαρίας προφανώς βρέθηκε σαν μηχανία για τον τρόπο πληρωμής. Χρειάστηκαν κάποιες μέρες για να εγκριθεί η παραγγελία. Η πίτσα έφτασε τελικά, δηλαδή την παρήγγειλε τώρα και μετά ήρθε από 5 μέρες. Τελικά, λέει, στις 22 Μαΐου ο Χάινετς παρέλαβε τις 2 πίτσες, πληρώνοντας το ποσό των 10.000 bitcoin, που ισοδυναμούσε με 41 δολάρια. Να σου πω κάτι. Ακριβή την πίτα, την πίτα. Του στήχησε μια περιουσία. Και 41 δολάρια, δεν το λες και λίγο. Ε? 8 χρόνια αργότερα η πορεία του bitcoin ήταν εκρηκτική. Έτσι, με τον Χάινετς να θεωρείται θρύλος του χώρου. Η πλατφόρμα συναλλαγών υπολόγισε ότι με το ίδιο ποσό ο Ουγγροαμερικανός προγραμματιστής θα αγόραζε σήμερα 6,5 εκατομμύρια πίτσες, καθώς ένα bitcoin ισοδυναμεί με 8.200 δολάρια. Μάλιστα, τα κουτιά από τις πίτσες, αν τοποθετούνταν το ένα πάνω στο άλλο, θα έφταναν σε μία απόσταση 300 χιλιόμετρων. Αυτά άμα έχεις τίποτα καταναλωτές γατάκια και δεν ξέρουν να τρώνε πίτσα. Φέρε εδώ και θα σου πω εγώ πώς θα καταναλωθεί. Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο το Βάιο από την Πάτρα. Καλημέρα πρωινή μου φίλε, ευχές για μια υπέροχη γλυκιά Παρασκευούλα. Καλό Σαββατοκυριακό σε όλους, ευχές για ένα όμορφο, ένα υπέροχο ξημέρωμα. Γεια σου καλέ μου φίλε. Νάτος και ο Μάκης, ο οδηγός λεωφορείου από την Εθέλ. Καλημέρα για ένα όμορφο, ένα υπέροχο ξημέρωμα. Γεια σου καλέ μου φίλε. Νάτος και ο Μάκης, ο οδηγός λεωφορείου.

Καλημέρα, Έρικ. Ούλα, ούλα, ούλα, καλημερούδια, Παρασκευούλα και φούλα διασκεδαστικά. Δώσε κέφι, λοιπόν, Σας είπα, παιδιά, σήμερα είναι γλυκιά Παρασκευούλα. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου και στην Αλεξάνδρα που στέλνει πάντα το μήνυμά της. Καλημέρα στο Λιντιάκι από την Πρέβεζα που έστειλε και αυτή το δικό της μήνυμα. Γεια σου, Λιντιά μου, καλημέρα. Καλημέρα και στο φίλο τον Παύλο. Τον Παύλο τον Αρτοπιό, τον αγαπημένο μας φίλο. Κοίτα εδώ τι έχει στείλει τώρα εδώ. Τα ζυμωτήρια, τα ψωμιά, πρώτες ύλες. Λοιπόν, για κάτσε να δω τι φτιάχνει. Καλημερούδια, καλή Παρασκευούλα σε όλους. Ένα όμορφο Σαββατοκύριακο με όμορφη διάθεση και φρέσκο χαμόγελο. Ετοιμάζουμε κουλούρια με κομμάτια σοκολάτας και καριδόπιτα. Αυτές είναι οι θερμίδες οι σωστές. Λοιπόν, ο καιρός αναμένεται να είναι άστατος σε αρκετές περιοχές της χώρας, με βροχές, με καταιγίδες. Θα έχουμε και κάποια τοπικά έντονα με φαινόμενα με χαλαζοπτώσεις. Και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί βέβαια σε αρκετά υψηλά επίπεδα, αλλά είπαμε, υπάρχει μια αστάθεια. Πιο αναλυτικά τώρα λοιπόν, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στην κεντρική και βόρεια χώρα, αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες πρόσκαιρα θα αυξηθούν, θα δώσουν κάποιες βροχές και κάποιες καταιγίδες στο σύνολο της υπηρετικής χώρας, σε ενισχυωτικά τμήματα του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και στα ορεινά κυρίως τμήματα της Κρήτης. Τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα, υπάρχει πιθανότητα μάλιστα να εκδηλωθεί και χαλάζι, κυρίως στα δυτικά και στα νότια και δευτερευόντως στη βόρεια χώρα. Στις Κυκλάδες επίσης και στα Επτάνησα καταιγίδες. Μέχρι το βράδυ θα βελτιωθεί ο καιρός όμως, με εξαίρεση τα τμήματα Θεσσαλίας, Ποράδων, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και των νησιών. Εδώ στην Αθήνα αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες προοδευτικά θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 ως 27 βαθμούς Κελσίου. Άρα έχουμε βροχούλα. Στην αγαπημένη πόλη τη Θεσσαλονίκη, που στέλνουμε τα φιλιά μας στον Status FM 107,7, που αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας και φτάνει η φωνή μας παντού, σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί λοιπόν στην αγαπημένη μας πόλη, τη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 4 μποφόρ, θα έχουν και εκεί νεφώσεις που θα εκδηλώσουν αργότερα κάποιες βροχές και κάποιες τοπικές καταιγίδες και εκεί η θερμοκρασία αρκετά ψηλά από 16 ως 28 βαθμούς Κελσίου, αλλά μια βροχούλα θα τη ρίξει και εκεί.

Καλημέρα και στο φίλο τον Πέτρο. Σήμερα το bitcoin λέει έχει 70.000 δολάρια. Μα γι' αυτό είναι και η παγκόσμια μέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Λοιπόν, η επικαιρότητα είναι πλούσια. Και τι δεν έχουμε από την χθεσινή βραδιά. Έχουμε την ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Μαρίας Καριστιανού από τη Θεσσαλονίκη, σε ένα έντονα πανηγυρικό κλίμα, με αρκετό κόσμο που συγκεντρώθηκε εκεί στο θέατρο Ολύμπιον, στην πλατεία Αριστοτέλους. Και έξω και μέσα λοιπόν υπήρχε αρκετός κόσμος, παρακολούθησε όλη την εκδήλωση αυτή. Θα τα πούμε αναλυτικά. Θα ακούσουμε και αρκετά αποσπάσματα από την ανακοίνωση του κόμματος. Αλλά αυτό που πραγματικά εμένα μου έκανε τρομερά μεγάλη εντύπωση ως είδηση είναι ότι ο Γιωτόπουλος στις 17 Νοέμβρη είναι ελεύθερος. Ο αρχηγός στις 17 Νοέμβρη, ο οποίος είχε καταδικαστεί 17 φορές ισόβια για ειδική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, εκρήξεις και ληστείες, για τη μεγαλύτερη τρομοκρατική οργάνωση που έδρασε στη χώρα, που στήχησε τη ζωή σε τόσους ανθρώπους, αυτός ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Λοιπόν, προτείνω να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική, να διαβάσουμε σιγά σιγά τα μηνύματά σας, radio@parapolitika.gr, και σιγά σιγά να μπούμε στα πιο βαθιά της επικαιρότητας, πάντα όμως με τη διάθεση που έχουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, να τα λέμε όλα χωρίς παροπίδες και χωρίς σκιές και χωρίς έτσι, πίσω σκέψεις, δεύτερες σκέψεις. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε αγαπημένοι φίλοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Θα κάνουμε παρεούλα μέχρι τις 7, τα ξημερώματα. Και έτσι λοιπόν ξαφνικά αφέθηκε ελεύθερος ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, 82χρονος πλέον, μετά από 24 χρόνια κράτηση στις φυλακές Κορυδαλού, έγινε δεκτή η 5η αίτηση αποφυλάκησης από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Μετά την αποφυλάκησή του στις φυλακές, παραμένουν κρατούμενοι για την ίδια υπόθεση ο αρχιεκτελεστής της οργάνωσης, ο Δημήτρης Κουφοντίνας, και τα αδέλφια Σάβας και Χριστόδουλος Ξηρός, εκτείοντας φυσικά τις δικές τους ποινές που τους έχουν επιβληθεί. Ο Γιωτόπουλος, ο Λάμπρος, τις 17 Νοέμβρη, εξέτει ποινή 17 φορές ισόβια, παρακαλώ. Καθώς και επιπλέον ποινή φυλάκισης 25 ετών για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, εκρήξεις και ληστείες. Σύμφωνα με τις δικαστικές κρίσεις για την πολύκρωτη υπόθεση της 17 Νοέμβρη, ο Γιωτόπουλος υπήρξε ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης. Σύμφωνα με τις δικαστικές πηγές, το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά έκανε δεκτή την έφεση που είχε καταθέσει κατά προηγουμένου απορριπτικού βουλεύματός του το Συμβούλιο Πλημελιωδικών του Πειραιά. Το Δικαστικό Συμβούλιο, κατά πληροφορίες, θεώρησε σφαλμένη την κρίση του Πρωτοβάθμιου Δικαστικού Συμβουλίου. Η τελευταία αίτηση αποφυλάκησής του ήταν η 5η κατά σειρά και κατατέθηκε στις 23 του Οκτώβρη, του περασμένου Οκτώβρη. Η απόφαση ελήφθη παρά την αρνητική εισαγγελική πρόταση και αποφασίστηκε η αποφυλάκηση λοιπόν του αρχηγού της 17 Νοέμβρη με περιοριστικούς όρους. Ειδικότερα, ο Γιωτόπουλος υποχρεούται να διαμένει στη δηλωθή σε κατοικία του, να εμφανίζεται 2 φορές το μήνα στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, ενώ του επιβλήθηκε και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Από το 22, ο Γιωτόπουλος λάμβανε άδειες από τις φυλακές, τις οποίες σύμφωνα με τις πληροφορίες τις είχε τηρήσει χωρίς να κάνει κάποιες παραβιάσεις. Είχε συλληφθεί το καλοκαίρι του 2002, για όσους θυμούνται, στους Λειψούς, σε μια από τις πιο πολυσυζητημένες υποθέσεις της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, και στο αστυνομικό κομμάτι αλλά και στο δικαστικό. Καθ' όλη τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας αλλά και κατά την πολιετή κράτησή του, αρνιόταν πεισματικά όλες τις κατηγορίες που του είχαν αποδοθεί, καθώς και ότι είχε οποιαδήποτε σχέση με την οργάνωση 17 Νοέμβρη. Δεν γνωρίζω τους κατηγορουμένους. Δεν έχω σχέση με 17 Νοέμβρη, αυτά έλεγε, επέμενε όλα αυτά τα χρόνια, τα 24 χρόνια που βρίσκεται στις φυλακές. Αυτό έλεγε και στα λέγη της αντιτρομοκρατικής. Ήταν ένας από τους ιδρυτές της μεγαλύτερης τρομοκρατικής οργάνωσης που γέννησε αυτή η χώρα. Και ερχόμαστε τώρα να ρωτήσουμε, πόσες φορές ισόβια? 17 φορές ισόβια συν 25 χρόνια. Τι νόημα έχει η ποινή των ισοβίων? Τι, για να κάνουμε θόρυβο? Να ακούσει κάποιος ισόβια, σου λέει. Τα ισόβια είναι ισόβια. Ό,τι λέει λέξη. Αυτό δεν λέει. Πώς γίνεται λοιπόν να έχει πάρει κάποιος 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια και να βγαίνει έξω? Και να έχει συμμετάσχει σε 17 δολοφονίες. Και αυτός ο άνθρωπος να πηγαίνει στο σπίτι του. Και να έχει κλείσει τόσα σπίτια. Τόσους ανθρώπους έχουν φύγει από τα χέρια του, είτε με τον φυσικό τρόπο, είτε με το γεγονός ότι ο ίδιος ήταν εγκέφαλος αυτής της τρομοκρατικής οργάνωσης, που ποτέ δεν παραδέχθηκε, αλλά όλα τα στοιχεία φυσικά εκείνη την περίοδο, εκείνη την ταραγμένη περίοδο, έδειξαν ακριβώς ότι ο άνθρωπος αυτός υπήρξε ο εγκέφαλος της μεγαλύτερης τρομοκρατικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε το 2002, τότε που, αν θυμάστε, η βόμβα έσκασε στον Πειραιά στα χέρια του Σάβα Ξηρού. Εκεί άρχισε να ξυλώνεται το πουλόβερ της τρομοκρατικής αυτής οργάνωσης. Το πρώτο χτύπημα της 17 Νοέμβρη ήταν στις 23 Δεκεμβρίου του 1975. Ο Γιωτόπουλος κινείται ανάμεσα σε Ελλάδα και Γαλλία πριν αποφασίσει να συμμετέχει στην οργάνωση. Ζούσε ως Μιχάλης Οικονόμου μαζί με μια Γαλλίδα σύντροφο που είχε. Είχε καταφέρει να κάνει διπλή ζωή.
είχε ξεφύγει για πάρα πολλά χρόνια, 27 χρόνια από τις αρχές, μέχρι που η βόμβα έσκασε στα χέρια του ξηρού. 14 χρόνια μετά τη σύλληψη, το 2016, ο Γιωτόπουλος έστειλε μια επιστολή στην εφημερίδα Έθνος. Είχε ισχυριστεί ότι 8 μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης παρέμεναν ασύλληπτα, και αυτό γιατί, όπως υποστήριξε, το όπλο που παρέμεινε σε συγκεκριμένο πρόσωπο, όπως και σημαντικά χειρόγραφα που είχαν εντοπιστεί το 2002 σε Γιάφκα τις 17 Νοέμβρη, εξαφανίστηκαν στη συνέχεια μυστηριωδώς. Το ίδιο συνέβη και με καταθέσεις που μπήκαν στο αρχείο και έκαιγαν για συμμετοχή σε ανθρωποκτονίες άλλα πρόσωπα και μια ομάδα άλλων 8 ατόμων που, σύμφωνα με τον Γιωτόπουλο, παρέπεμπαν σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η είδηση, η οποία έσκασε χθες αργά το βράδυ, θα δημιουργήσει θύελλα αντιδράσεων. Για το τι πραγματικά συμβαίνει, σχολιασμό στις αποφάσεις δικαιοσύνης δεν μπορούμε να έχουμε. Αυτό όμως που ξέρουμε και μπορούμε να πούμε είναι ότι μας προκαλεί αληγινή εντύπωση ότι ένας άνθρωπος, ο οποίος συμμετείχε στη μεγαλύτερη τρομοκρατική οργάνωση της χώρας και ήταν ο εγκέφαλος αυτής, αυτή τη στιγμή θα πάει σπίτι του. Και αυτό προκαλεί, αμήν τι άλλο, οργή. Οργή στις οικογένειες των θυμάτων, διότι αυτή η πληγή συνεχίζει και παραμένει ανοιχτή. Θεωρούμε, έχουμε την πεποίθηση ότι κάποια πράγματα τα έχουμε αφήσει πίσω και προχωράμε μπροστά. Και όταν κάτι λέμε ισόβια, ναι, εννοούμε τα ισόβια. Εδώ, από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν παράθυρα, πόρτες που ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει, νομικά τερτύπια, άδειες. Έπαιρνε τις άδειές του, έτσι, κανονικά, έκανε τις αιτήσεις αποφυλάκησης. Τι, επειδή είχε καλή διαγωγή? Και τι, επειδή είχε καλή διαγωγή, τι σημαίνει αυτό? Έφαγε 17 ανθρώπους. Τι σημαίνει αυτό?

Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Βασίλη που στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα, σ' ακούω κάθε μέρα, λέει, που ξεκινάω για δουλειά. Μου φτιάχνει το πρωινό ο Βασίλης, οδηγός φορτηγού από την Αθήνα. Να είσαι καλά, Βασίλη μου. Και εγώ σε ευχαριστώ για την ακρόαση.

Λοιπόν, και όπως καταλαβαίνετε, το επόμενο έτσι μεγάλο θέμα της ημέρας είναι η ίδρυση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού χθες το βράδυ από την Θεσσαλονίκη, με πάρα πολύ κόσμο, η αλήθεια είναι, πλήθος κόσμου, και με πολύ έντονο το κομμάτι των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό. Θεωρώ ότι η Μαρία Καριστιανού έκανε ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα στους Έλληνες ομογενείς από όλα τα μέρη του πλανήτη όπου υπάρχουν και ζουν Έλληνες, οι οποίοι κατέθεσαν τις απόψεις τους σε μικρά βιντεάκια τα οποία παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση. Την εκδήλωση συντόνισε ο Θανάσης Αυγερινός, ο καλός μας συνάδελφος, και φυσικά μαζί του ήταν και η καλλιτέχνης η κυρία Κατερίνα Μουτσάτσου, η οποία ζει στην Αμερική τα τελευταία χρόνια, η οποία επίσης είχε έτσι πρωταγωνιστικό ρόλο κατά την χθεσινή εκδήλωση. Στην αρχή λοιπόν άρχισαν να βάζουν να θέτουν το πλαίσιο του νέου αυτού φορέα, ανακοινώθηκε και το όνομα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, με αυτό το όνομα θα κατέβουν στις εκλογές, και φυσικά αναφέρθηκαν στο πόσο δύσκολο είναι, αρχικά η κυρία Μουτσάτσου και ο Θανάσης Αυγερινός, στο πόσο δύσκολο ήταν για τους Έλληνες που αναγκάστηκαν να φύγουν από την πατρίδα, να μεταναστεύσουν, να πάνε σε άλλες περιοχές για να βρουν την τύχη τους. Και εσείς που μας ακούτε, η αλήθεια είναι ότι στην εκπομπή μας έχουμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό. Θέλουμε την άποψή σας για αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα και για αυτή την νέα πολιτική κίνηση που γεννήθηκε χθες από την Θεσσαλονίκη. Με ανθρώπους λοιπόν που ζουν στο εξωτερικό, που διαβιούν εκεί, που προσπαθούν να κρατούν στη μνήμη τους ζωντανή την Ελλάδα, η Ελλάδα όμως που τους πληγώνει, διότι όπως κατέθεσαν οι περισσότεροι εξ αυτών, θέλουν να επιστρέψουν στη χώρα. Θέλουν, δεν έφυγαν γιατί δεν αγαπούν την Ελλάδα. Έφυγαν ακριβώς γι' αυτό. Επειδή έπρεπε να βρουν τη λύση, να προχωρήσουν, να βρουν μια δουλειά αντάξια των προσόντων τους, και όχι να βρίσκονται στην Ελλάδα παίρνοντας 3,60, χωρίς να τους αναγνωρίζονται τα πτυχία τους, οι γνώσεις τους, η εμπειρία τους, η εργατικότητά τους, έτσι. Λοιπόν, ήταν μια έκπληξη πραγματικά αυτό, ότι είχε πολύ έντονο το κομμάτι των Ελλήνων ομογενών, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, και μάλιστα οι περισσότεροι εξ αυτών στα βιντεάκια που παίχτηκαν έλεγαν ότι εφόσον υπάρξει αυτή η αλλαγή, θα επιστρέψουν όλοι πίσω στην Ελλάδα. Λοιπόν, προτείνω να πάμε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι και αμέσως μετά να τα βάλουμε σε μία σειρά, να ακούσουμε και τη Μαρία Καριστιανού πώς τοποθετήθηκε για τον νέο αυτό φορέα.

0: Λοιπόν, ελπίδα για τη δημοκρατία, το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε χθες από τον κινηματογράφο Ολύμπιον στην Θεσσαλονίκη και στην πλατεία Αριστοτέλους, εκεί που έδωσε το στίγμα της ιδρυτικής διακήρυξης.
1: Σήμερα λοιπόν γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία.
2: Και το όνομα αυτού, ελπίδα για δημοκρατία. Ελπίδα, γιατί χωρίς την ελπίδα οι κοινωνίες πεθαίνουν. Και δημοκρατία, γιατί χωρίς τη δημοκρατία οι άνθρωποι ασφικτιούν. Αυτός είναι η ανάγκη. Αυτό είναι που μας όθησε στη δημιουργία αυτού του κινήματος και αυτός είναι ο βασικός πυλώνας, γύρω από το οποίο θα πορευτούμε. Ο άνθρωπος, τα δικαιώματά του, το καλό του και το δημόσιο συμφέρον.
1: Δεν μεγάλωσα μέσα σε κομματικούς μηχανισμούς. Δεν ανήκω σε πολιτικές οικογένειες. Δεν έζησα από την πολιτική. Στέκομαι σήμερα εδώ ως μία μητέρα. Ως μία πολίτης αυτής της χώρας. Ως μία παιδίατρος που ζει μόνο από τη δουλειά της. Ως ένας άνθρωπος που αναγκάστηκε να συγκρουστεί με τοπικά, με τις παθογένειες που χρόνια όλοι βιώνουμε, αλλά ελάχιστοι τις ονοματίζουν. Ότι η Ελλάδα είναι βαθιά προδομένη. Ότι η ατιμωρησία έγινε σύστημα. Ότι η αναξιοκρατία έγινε καθεστώς. Ότι η ανθρώπινη ζωή πολλές φορές αντιμετωπίστηκε σαν νούμερο, σαν κόστος. Ότι η αξιοπρέπεια του πολίτη πλέον θεωρείται πολυτέλεια.
0: Φυσικά η Μαρία Καριστιανού συγκινήθηκε όταν αναφέρθηκε στην τραγωδία των Ντεμπών, εκεί που έχασε το κοριτσάκι της.
1: Με βλέπετε εδώ μόνη μου, αλλά δεν είμαι. Δίπλα μου στέκονται αυτοί που χάθηκαν άδικα και αυτοί που δεν άντεξαν την ασχήμια αυτού του κόσμου, αλλά και όλοι οι ζωντανοί που ζουν για να οραματίζονται το φωτεινό μέλλον.
0: Όπως σας είπα και νωρίτερα, πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκδήλωση έδωσε ο Θανάσης Αυγερινός, ο δημοσιογράφος, και η Κατερίνα Μουτσάτσου, η ηθοποιός, η καλλιτέχνης που ζει και εργάζεται στην Αμερική. Μίλησαν ο Θανάσης Αυγερινός ζει στην Μόσχα, η Κατερίνα Μουτσάτσου στην Αμερική. Μίλησαν για τα χρόνια αυτά που αναγκάστηκαν να φύγουν και οι δύο, τους λόγους που τους οδήγησαν να φύγουν από την πατρίδα τους και να βρεθούν σε άλλες πατρίδες, να αναζητήσουν την τύχη τους και να διαπρέψουν στο κομμάτι ο καθένας που εργάζεται, που δραστηριοποιείται, αλλά και στο τι τους πληγώνει έτσι, στην Ελλάδα. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Θανάσης Αυγερινός και η Κατερίνα Μουτσάτσου. Βεβαίως υπήρχαν και άλλοι πολλοί καλεσμένοι.
3: Αυτοί που εγκλημάτισαν πρέπει να γνωρίζουν ότι η τιμωρία τους πλησιάζει. Αυτό πρέπει να συμβαίνει. Αυτό πρέπει να συμβαίνει στις δημοκρατίες. Όποιος εγκληματεί να τιμωρείται, να λογοδοτεί και να τιμωρείται.
4: Καλησπέρα Ελλάδα, καλησπέρα στους Έλληνες, στους ομογενείς, στον απόδημο ελληνισμό, στους ελληνοορθόδοξους σε χώρες όπως τη Συρία, το Λίβανο, τη Μεσοποταμία, τα Βαλκάνια, την Ουκρανία. Είμαι εδώ, είμαι πολύ συγκινημένη, είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι εδώ. Είμαι προετοίμαστη, αλλά μάλλον προετοιμαζόμουν 14 χρόνια.
0: Λοιπόν, εκεί στην εκδήλωση βρέθηκε και ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, έτσι, ο γνωστός πολιτικός φυσικά από την Θεσσαλονίκη. Βρέθηκε λοιπόν εκεί στην ίδρυση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, υπό τη λύπη ελπίδα.
5: Θεωρώ ότι αυτό που λείπει σήμερα από την ελληνική κοινωνία είναι η ελπίδα, η αισιοδοξία, η αλήθεια, και θέλω να πιστεύω αυτή η καινούργια προσπάθεια της κυρίας Καριστιανού θα τα κουβαλήσει πάνω της.

Και φυσικά μίλησαν αρκετοί σε μέσω βίντεο στην εκδήλωση. Εκεί ήταν και ο τεχνικός σύμβουλος συγγενών θυμάτων των Τεμπών, ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης, ο διεθνολόγος και πολιτικός επιστήμονας Σταύρος Καλεντερίδης, ο γιος του Σάβα Καλεντερίδη, ο Αθανάσιος Παπα-Νικολάου, πτέραρχος εν αποστρατεία, ο Στράτος Χιουρδάκης, πρόεδρος Ελλήνων Αγίας Πετρούπολης, ραδιοφωνικός παραγωγός από τη Νέα Υόρκη ο Κώστας Κατέχης, η καθηγήτρια οικονομικών Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, η Χαρίτα Μάντολες και πάρα πολλοί άλλοι. Επίσης πάρα πολλοί έδωσαν το παρόν. Γιατροί, επιχειρηματίες βρέθηκαν εκεί στον κινηματογράφο Ολύμπιο να παρακολουθήσουν την εκδήλωση αυτή. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Την ερχόμενη εβδομάδα, στις 26 του μήνα, ο Αλέξης Τσίπρας από την πλευρά του θα ανακοινώσει και εκείνο στο δικό του κόμμα. Στο Θησίο, σε μια εκδήλωση με προεκλογικό χαρακτήρα. Ήδη προετοιμάζονται πάρα πολλοί εθελοντές, σκηνοθέτες, σκηνογράφοι κτλ. Για το πώς θα στηθεί το σκηνικό που θα παρουσιαστεί το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, το νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Τη μουσική θα την υπογράφει ο Σταμάτης Κραουνάκης και φυσικά υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το ποια στελέχη θα πλαισιώσουν τον πρώην Πρωθυπουργό, ενώ την ίδια ώρα υπάρχουν μεγάλες αναταραχές μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, στην Νέα Αριστερά, η οποία πραγματικά φιλορροεί. Θα δούμε λοιπόν ποια από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς θα πάνε στον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό που προέχει βέβαια να δούμε είναι με το πρόγραμμα που θα κατέβει ο πρώην Πρωθυπουργός και αν θα καταφέρει και πάλι έτσι να συσπηρώσει ένα κόσμο, ένα κόσμο που τον εμπιστεύτηκε πριν από αρκετά χρόνια και που έχασε πανηγυρικά τότε στις εκλογές, τον οδήγησε στο να οδηγηθεί στα παρασκήνια της πολιτικής σκηνής και το τελευταίο χρόνο να εμφανιστεί και πάλι με την Ιθάκη και με τον νέο αυτοπολιτικό φορέα, που όμως έχει αρκετά στοιχεία από τον ΣΥΡΙΖΑ, διότι αν θυμάστε ο Αλέξης Τσίπρας έλεγε συνεχώς ότι θα είναι καινούργια στελέχη, θα είναι κάτι διαφορετικό, δεν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με άλλο αφημί που λέει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θα δούμε, μένει να δούμε λοιπόν ποια θα είναι αυτά τα κυρία στελέχη, αν θα είναι κάποιο από τον ΣΥΡΙΖΑ σαφώς, αλλά αν θα υπάρχει έτσι και μια ανανέωση από πλευράς προσώπων, ανθρώπων που θα τον πλαισιώσουν. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Κωνσταντίνο από το Αίγιο. Καλημέρα Έρη, καλή ημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους με υγεία. Να είσαι καλά Κωνσταντίνε μου, ό,τι καλύτερο. Καλημέρα και στο φίλο τον Ανδρέα, τον οδηγό φορτηγού. Ξεκίνησε και αυτό στο δρομολόγιο. Καλημέρα, Ανδρέα μου.

Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο τον Παναγιώτη που στέλνει το μήνυμά του από την Νίκαια. Καλημέρα κύριε Πανάγου, όσον αφορά το θέμα των ισοβίων θέτω την εξής παράμετρο: πόσο το δίκαιο καθορίζεται από τη δικαιοσύνη. Πιστεύετε ότι είμαστε τόσο σίγουροι για τις αποφάσεις της δικαιοσύνης? Η λέξη μόνιμον είναι μία λέξη που γράφεται από την αρχή προς το τέλος και από το τέλος προς την αρχή. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί η δικαιοσύνη σε αυτόν τον τόπο. Όσο για το συγκεκριμένο ευεργέτημα του νόμου αφορά την αποσυμφόρηση των φυλακών, ως απόδειξη σας θέτω το οξύμερο ότι το 2916 όλη η Ευρώπη είχε 950 ισοβίτες και η Ελλάδα μόνο 1070. Τα συμπεράσματα δικά σας για τη δικαιοσύνη, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης. Ξέρεις κάτι Παναγιώτη, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι τίθεται θέμα έτσι, με τις φυλακές υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτό όμως τι σημαίνει? Και επειδή υπάρχει πρόβλημα με τις φυλακές, δηλαδή επειδή οι φυλακές ασφιχτιούν, καταρχάς μια καινούργια φυλακή θα φτιαχτεί, όπως έχει προαναγγείλει ήδη το αρμόδιο Υπουργείο, στον Ασπρόπυργο. Αποσυμφόρηση των φυλακών, ξέρεις πώς μπορεί να γίνει, Παναγιώτη μου? Όλοι αυτοί οι ξένοι που βρίσκονται στην Ελλάδα και εκτείουν ποινή και βαριές ποινές πολλών ετών, να πάνε να τις εκτίσουν στις χώρες τους. Κάπως έτσι λοιπόν, με απλά πράγματα, με συνεργασία των αρμόδιων αρχών, αποσυμφορούνται οι φυλακές. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Τώρα, πώς γίνεται, επειδή οι φυλακές, ας πούμε, βρίσκονται στα όρια τους, να βγαίνουν από τη φυλακή άνθρωποι που έχουν φάει 17 φορές ισόβια? Όχι, δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω και δεν μπορώ να το δεχτώ. Και ίσως εγώ δεν έχω τις νομικές γνώσεις για να το αντιληφθώ και να το δικαιολογήσω και να δώσω μια εξήγηση, αλλά δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Κάτι τέτοια ακούνε όλοι αυτοί οι εγκληματίες που κυκλοφορούν εκεί έξω, έτσι, που σκοτώνουν τα παιδιά του κόσμου, που αφήνουν κλείνουν τα σπίτια. Κάτι τέτοια λοιπόν ακούνε για ισόβια που δεν είναι ισόβια, που είναι 16 χρόνια, που είναι 8 χρόνια, που αν έχεις καλή διαγωγή. Τι αν έχεις καλή διαγωγή? Σκότωσες άνθρωπο? Αφαίρεσες ζωή? Το ισόβια είναι ισόβια, τέλος. Τελείωσε. Αλλιώς πες, πάρε 7 χρόνια. Να το δεχθεί και ο άλλος να το πιστέψει. Θεωρώ ότι αυτές οι αποφάσεις μπερδεύουν την κοινωνία και έτσι δημιουργούν ένα πρόβλημα στο κοινωνικό αίσθημα. Τίθεται θέμα δικαιοσύνης, δηλαδή λες, μα είναι δυνατόν άνθρωπος που έφαγε 17 φορές ισόβια να βγαίνει έξω? Αλήθεια τώρα. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Τζιμ από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας, παρακαλώ. Καλημέρα, καλή Παρασκευούλα. Να είσαι καλά, φίλε Τζιμ. Ό,τι καλύτερο εύχομαι και σε σένα. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου και στο φίλο τον Γιώργο από την Καλυθέα. Καλό τριήμερο σε όλους. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε διαφημίσεις, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Διαβάστε στην απογευματινή σαρωτική αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη. Τρεις οικογένειες στο στόχαστρο, 20 έφοδοι σε σπίτια, 76 κατηγορούμενοι για διακίνηση κοκαίνης, παράνομες επιδοτήσεις, όπλα και αρχαία. Έλληνες επιστήμονες δημιούργησαν τον πρώτο επιταχυντή ιόντων με λέιζερ που διαλύει τον καρκίνο. Σε μία Κυριακή θα εκλέγονται δήμαρχοι και περιφερειάρχες. Ενεργοποιείται η εναλλακτική ψήφος. Πώς θα λειτουργεί ο νέος μηχανισμός. Όλα τα βλέμματα στο Final Four της Αθήνας. Απόψε οι δύο ημιτελικοί. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Την καλημέρα μας, την αγάπη μας, τον κύριο Σπύρο από τη Χίο, στη Ζωή από την Κοκκινιά, στην Άννα που μας πήρε τηλέφωνο από την Αγίου Μελετίου, στη Ρίτα από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας αγαπάμε και σας στέλνουμε έτσι μια πολύ μεγάλη αγκαλιά. Λοιπόν, η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο σποτάκι, διότι πληθαίνουν πάρα πολύ οι τηλεφωνικές απάτες, γιατί απάτες στο διαδίκτυο κτλ. Γίνεται το λεγόμενο phishing, έτσι με ένα πολύ ευρηματικό τρόπο. Η ελληνική αστυνομία λοιπόν έφτιαξε ένα σποτάκι με δύο ηλικιωμένους, έναν άνδρα και μια γυναίκα, δύο ηλικιωμένους ανθρώπους, οι οποίοι προσπαθούν από τη μία να αφομοιώσουν όλες αυτές τις πληροφορίες της νέας τεχνολογίας, που ακόμη και για εμάς τους νεότερους είναι πάρα πολύ δύσκολες οι καινούργιες αυτές έννοιες που έχουν μπει στο λεξιλόγιο μας. Από την άλλη όμως προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουν έτσι ώστε να μην πέφτουν θύματα τέτοιες κατάστασης, τέτοιων ενεργειών. Εγκληματικές οργανώσεις πια, οι περισσότερες από αυτές, άνθρωποι οι οποίοι έχουν αντλήσει στοιχεία από διάφορες υπηρεσίες. Χρησιμοποιούν λοιπόν τα στοιχεία, τα τηλέφωνα, παίρνουν τηλέφωνο κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους, τους παίρνουν τις οικονομίες, το εισιτέρημά τους, τα χρήματα μιας ολόκληρης ζωής, τους κόπους τους. Έτσι, οπότε χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, ιδιαίτερα για τους πιο ηλικιωμένους ανθρώπους, αν και πολλές φορές έχουμε πέσει θύματα απάτης και νεότεροι. Για να ακούσουμε λοιπόν το σποτάκι.
1: Μου ήρθε μέλη από την εφορία και λέει να πατήσω το link.
2: Φύση.
1: Και το πρωί μου έστειλε στο Viber η κόρη μας να σβάλω 600 ευρώ. Με πήρανε για την τράπεζα και μου ζητήσανε τους κωδικούς μου και το OTP μου.
2: Σπούφι, δεν δίνουμε ποτέ προσωπικά στοιχεία.
1: Λόγιτ, χρησινοί είμαστε. Ποτέ δεν δίνουμε προσωπικά στοιχεία.
2: Ούτε χρήματα.
1: Ούτε κοσμήματα.
2: Κλείνουμε το τηλέφωνο.
1: Δεν πατάμε κανένα σύνδεσμο.
2: Καλούμε αμέσως το 100.
0: Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν για τους ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους ανθρώπους που βρίσκονται μόνοι τους κτλ. Παίρνει κάποιος τηλέφωνο, λέει είμαι ο λογιστής του παιδιού σας, είμαι από την ΑΔΕ, είμαι ξέρω εγώ από οποιαδήποτε εταιρεία κτλ. Ισχυρίζονται διάφορα πράγματα για να γίνουν εμπιστευτοί και τους έτσι με αυτόν τον τρόπο τους αποσπούν χρήματα. Αυτός είναι ένας τρόπος που σου προκαλεί οργή. Οργή όμως σου προκαλεί και περιστατικά σαν τον αναισθησιολόγο, ο οποίος στο ογκολογικό μάλιστα νοσοκομείο ζήτησε φακελάκι. Όπως καταλαβαίνετε, το βίντεο αυτό στο οποίο το οποίο κατέγραψε συγγενής της ασθενούς έκανε το γύρο του διαδικτύου, διατάχθηκε ΕΔΕ, ανεστάλησαν τα καθήκοντα του συγκεκριμένου γιατρού, οργή και από τον Υπουργό Υγείας. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο ίδιος ο αναισθησιολόγος, μίλησε στο Ωμέγα.
3: Αυτή ήταν προς χειρουργείο. Επειδή ήταν να το κάνω εγώ και δεν το είχα δει προεγχειρητικά, πήγα να δω την κλινική του κατάσταση και πάντα έτσι γίνεται μια ώρα πριν, ας πούμε πριν γίνει στο χειρουργείο, να δω είναι, δεν είναι, έχει φάει, δεν έχει φάει, γιατί υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Και ειλικρινά έγινε αυτό που σας λέω. Λέω, λόγω ώρας μπορεί να μπει, μπορεί και να μην μπει. Όχι, λέω, εγώ θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να μπει. Σε τρεις μήνες βγαίνω στη σύνταξη.
4: Και τι ειδικότητα έχετε εκεί?
3: Αναισθησιολόγος. 14 Ιουλίου, αν δείτε την ημερομηνία μου, δηλαδή σε 1,5 μήνα βγαίνω σε σύνταξη. Δηλαδή και δεν έκανα κάτι και κινδυνεύω. Θα ήθελα να έχω καλά για γράμματα. Πώς να σας το πει, να λυπάμαι. Έχω να σας πω τα προσωπικά μου, αλλά ξέρετε, θα το πω αφού φτάσαμε εδώ. Είμαι με απόφαση και πάω 82% αναπηρία. Έχω αναπηρία. Δεν θα υπήρχε περίπτωση να εκμεταλλευτώ άνθρωπο από τα γράμματα που τραβάω με τον καρκίνο που έχω. Δεν έχω κάτι άλλο για τα γράμματα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τι δήλωσε στο Μέγκα ο αναισθησιολόγος, ότι ο ίδιος είναι άνθρωπος με αναπηρία, ότι σε λίγο διάστημα έβγαινε σε σύνταξη. Αλλά δυστυχώς το βίντεο είναι αυτό που καίει την κατάσταση, διότι στο βίντεο αυτό λοιπόν ζητά φακελάκι 150 ευρώ από ασθενή. Ξέρετε ποια είναι η λύση σε όλα αυτά? Δηλαδή, αν θέλεις να έχεις ασυμβίβαστη δικαιοσύνη, καλύτερες συνθήκες υγείας κτλ. Και γενικότερα σε θέσεις κλειδιά να μπορέσεις να έχεις ίση και σωστή μεταχείριση. Να μην υπάρχουν αυτοί οι μισθοί που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Διότι όταν έχεις ας πούμε ανθρώπους οι οποίοι υποαμείβονται, θα μου πείτε τι, μα πώς, η ηθική έχει να κάνει με τα χρήματα? Όχι, δεν έχει να κάνει. Η ηθική είναι ένα κομμάτι πολύ σημαντικό, ίσως το πιο σημαντικό. Έτσι, ιδιαίτερα σε τέτοια επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με την ιατρική επιστήμη, με ανθρώπους που σώζουν ζωές. Γιατί είναι όλα τα επαγγέλματα και αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Ας τα ξεχωρίσουμε. Ο γιατρός είναι η απόλυτη προσφορά. Είναι ένας μικρός θεός. Αν σου τύχει ένας καλός γιατρός, μπορεί να σου σώσει τη ζωή. Πάμε λοιπόν. Εάν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι δεν υποαμείβονταν, γιατροί, αστυνομικοί, δικαστές, οτιδήποτε έχει να κάνει έτσι με τη διάκριση των εξουσιών και τα λοιπά, και τη δύναμη, και δεν έπαιρναν τους μισθούς αυτούς που παίρνουν, που είναι μισθοί πείνας, ίσως δεν έμπαιναν στη διαδικασία να ζητάνε φακελάκια, να κλείνουν το μάτι σε συμφωνίες, να παίρνουν χρήματα κάτω από τα τραπέζια. Πολλές φορές οι καταστάσεις, χωρίς να τις δικαιολογούμε φυσικά αυτές τις καταστάσεις, οι καταστάσεις όμως σε φέρνουν σε ένα σημείο που βρίσκεσαι απολύτως εκτεθειμένος με ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να σου πούνε πάρε αυτά για να προχωρήσεις στο χειρουργείο κτλ. Κάποιοι το κάνουν και μόνοι τους. Δεν είναι ότι τα ζητάει ο γιατρός, να τα λέμε και αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλοί που τα δίνουν τα φακελάκια έτσι και κάπως έτσι τους έχει γίνει αυτό το σύστημα. Γιατί υπάρχουν αυτοί οι οποίοι έχουν να τα δώσουν και υπάρχουν και αυτοί που δεν έχουν. Και λες, ας πούμε. Και ποιος θα μπει στην προτεραιότητα? Αυτός ο οποίος έδωσε το φακελάκι και προχώρησε. Αν σταματήσουμε όλη αυτή τη λογική, γιατί ναι, όλοι το κακολογούν ότι κακός και δίνουμε φακελάκια και τα λοιπά. Και το... Ναι, αλλά στην πρώτη στραβή, α, ναι, πώς δεν θα δώσει στο γιατρό κάτι? Μα μόνοι μας το δημιουργούμε, παιδιά. Το κάνουμε. Και είναι αυτοί που ζητάνε, αλλά είμαστε κι εμείς που την έχουμε αυτή την οτροπία να προσπεράσουμε τη σειρά και να βγούμε μπροστά, γιατί ο δικός μας άνθρωπος έχει μεγαλύτερη ανάγκη από τον άλλον, έτσι. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε διαφημιστικό διάλειμμα, να πάμε μέχρι τις 6 και αμέσως μετά να επανέλθουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό!
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό!
2: Πάλι μισό!
3: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Γλυκιά και όμορφη Παρασκευούλα 22 του Μάη. Ελπίζω να περάσατε καλά εσείς που γιορτάσατε χθες. Να το κάψατε. Ο κύριος Χρήστος Μυρίδης έχει έρθει απέναντί μου στον ήχο. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι στο 2-11-10-80-8-80. Ούλα ούλα.
1: Όχι ουρα ουρα, ούλα ούλα.
0: Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Ο Βασίλης ο Κρυμπάς βάζει αυτές τις πολύ πολύ ωραίες μουσικές. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 7. Καλώς ήρθατε εσείς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Γλυκιά και όμορφη Παρασκευούλα στέλνει ο φίλος ο Πέτρος. Εύχομαι, λέει, τα καλύτερα στον κύριο Θανάση Αυγερινό και στην κυρία Μαρία Καριστιανού. Σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά σου, Πέτρο. Ο φίλος ο Αλέξης, χθες που χορτάσαμε ύπνο με την κόρη, σηκωθήκαμε νωρίς να μαγειρέψουμε τώρα. Πένε στο φούρνο, λέει, κάτι σαν γρήγορο παστίτσιο. Και καμιά σαλτσίτσα. Σαλτσίτσα να βάλεις από πάνω. Ο φίλος ο Ηλίας, καλημέρα Έρη στην παρέα, καλημέρα στο, άκουσε λέει τον Θανάση Αυγερινό να μιλάει για δημοκρατία, εκεί που ζει λέει ξέρει πολύ την έννοια αυτής της λέξης, πόσο σωτήρες τελικά για αυτό τον τόπο, λέει ο φίλος ο Ηλίας από την Αμφιλοχία, καλό Σαββατοκυριακό φίλε μου. Καλημέρα στην όμορφη παρεούλα και από το φίλο τον Κώστα από τα Τρίκαλα. Κώστα μου, ελπίζω να πέρασες καλά χθες τη γιορτή σου. Ο Νίκος ο Αρτοπιός από το Αίγιο, μετά από πολύ καιρό. Έχεις πολλές απουσίες, Νίκο. Λοιπόν, σε οικογενειακή συγκέντρωση τέθηκε, λέει, το θέμα της σοβαρότητας της ψήφου και ότι οπωσδήποτε δεν πρέπει ψήφος να έχει τη μορφή πρόβλεψης τζόγου. Σκέφτηκα λοιπόν με το μικρό μου μυαλό ότι για να τζογάρεις πρέπει να υπάρχει κάτι που να κινδυνεύεις να χάσεις σε περίπτωση αποτυχίας. Πράγματα όπως περιουσία, αξιοπρέπεια, ποιότητα ζωής, υγεία, σωματική και ψυχική, ελπίδα για το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας κτλ. Αλήθεια τώρα, έχει απομείνει τίποτα από όλα αυτά? Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε κάτι άλλο να χάσουμε? Όλα μα όλα διαλύθηκαν από την αρχή με ένα νόμο και ένα άρθρο. Και ό,τι απέμεινε κατασπαράχθηκε από την κυβέρνηση των αρίστων. Άκουσα λέει προχθές μια τάκα από ένα ψαρά παναθηναϊκό κιόλας από το αγαπημένο μου Μεγανήσι. Η ζωή είναι λίγη και δυστυχώς λίγη. Την αγάπη μου και τη δική μας αγάπη. Ο αγαπημένος φίλος ο Νίκος Αρτοπιός από το μαρτυρικό Αίγιο. Και ιστερόγραφο. Χρόνια πολλά στην Ελενίτσα από την Ιγουμενίτσα. Ωραίος ο Νίκος. Νάτος και άλλος ο φούρναρης, ο Τάκης, ο φίλος μας ο αγαπημένος ακροατής από τα Βάγια Βιωτίας. Νάτος και άλλος ο φούρναρης, ο Τάκης, ο φίλος μας ο αγαπημένος ακροατής από τα Βάγια.

Εφημερίδα απογευματινή. Μάχη με την Καμόρα της Κρήτης. Σαρωτική επιχείρηση από 200 πάνωπλους αστυνομικούς. Τρεις οικογένειες με βαριά εγκληματική δράση σε Ηράκλειο, Μαλεβίζη, Ζωνιανά, Άγιο Νικόλαου. 18 οι συλλήψεις. 20 έφοδοι σε σπίτια. 76 κατηγορούμενοι για διακίνηση κοκαίνης, παράνομες επιδοτήσεις, όπλα και αρχαία. Και ξαφνικά ελεύθερος ο Γιωτόπουλος. Από φυλάκιση με όρους, ο αρχηγός στις 17 Νοέμβρη, που έχει καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, έκρηξεις και ληστείες, ελεύθερος. Εναλλακτική ψήφος, εκλογή δημάρχου και περιφερειάρχη από την πρώτη Κυριακή, πώς θα λειτουργεί ο μηχανισμός, πώς αλλάζει τα δεδομένα σύμφωνα με το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης. Άγια Αναργύρια οργή για τον επίορκο αναισθησιολόγο που ζήτησε φακελάκι 150 ευρώ. EuroLeague Final Four, πρώτο βήμα για τον τέταρτο του θρύλου. Ήρθαμε να το κατακτήσουμε, δήλωσε στην συνέντευξη τύπου ο coach Μπαρτζόκας. Το χάος στην αντιπολίτευση μόλις άρχισε, το κόμμα της Κάρη. Εφημερίδα Τα Νέα. Διαρροές, έκπληξη. Ένας από τους συντάκτες του νομοθετήματος με τις τουρκικές αξιώσεις μιλά στην εφημερίδα Τα Νέα. Μήνυμα ότι στο νομοθέτημα που απειλεί τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο δεν γίνεται καμία αναφορά στη γαλάζια πατρίδα, μεταφέρουν τουρκικές πηγές στην Αθήνα. Επιπλέον αναφέρουν ότι δεν θέτει ζήτημα γκρίζων ζωνών ή κυριαρχίας, ούτε έχει χάρτη. Το νομοσχέδιο καλύπτει ωστόσο τις επιδιώξεις της Άγκυρας για την οριοθέτηση ΑΟΣ, γιατί ο Ερντογάν είναι αποφασισμένος να προχωρήσει στην προκλητική κίνηση. Τι δηλώνει στην εφημερίδα ο καθηγητής Γιουτζέλ Ατζέρ, εκ των συντακτών του επίμαχου σχεδίου. Πρεμιέρα από Καριστιανού και το όνομα αυτού, ελπίδα για τη δημοκρατία. Ποιοι πήγαν, ποιοι δεν πήγαν, τι ανακοίνωσε, σε τι προσβλέπει. Εκτός Κορυδαλού, ελεύθερος ο Γιωτόπουλος στις 17 Νοέμβρη με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών και ύστερα από 24 χρόνια φυλάκισης. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, οι τιμές των ακινήτων σε 120 περιοχές. Έκθεση ιδεών πασπαλισμένη με πρόγραμμα Θεσσαλονίκης πολλών δισεκατομμυρίων, το νέο κόμμα Ελπίδα από τη Μαρία Καριστιανού. Κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, ριζικές αλλαγές στο εκλογικό σύστημα και εφαρμογή ηλεκτρονικής ψήφου. Εκλογή από τον πρώτο γύρο με διπλή ψήφο για δημάρχους περιφερειάρχες. Προστασία και ανάδειξη του Μιστρά, Μητσοτάκης, ο πολιτισμός αποτελεί αλυσίδα της εθνικής μας ισχύος. Συγχαίρον τη Μενδώνη, αυτός είναι ο 300ος χώρος που παραδίδουμε από το 2019. Συμβούλιο Εφετών αποφυλακίζεται ο αρχηγός στις 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Αναισθησιολόγος ζήτησε 150 ευρώ, ποιες είναι οι ποινές για γιατρούς που παίρνουν φακελάκι. Στην εφημερίδα Καθημερινή, πρώτο θέμα, ξεκαθαρίζουν οι αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση, τι θα ισχύει για καθαρισμούς φρεατίων, παιδικές χαρές και διαφημίσεις. Ελπίδα για τη δημοκρατία, πρεμιέρα για το κόμμα Καριστιανού. Προτάγματα, η μηδενική ανοχή στη διαφθορά, η κάθαρση, αποκατάσταση της λειτουργίας των δεσμών και η ευημερία των πολιτών. Αποφυλακίζεται ο Γιωτόπουλος 24 χρόνια μετά.

Στην εφημερίδα των συντακτών, σκάνδαλο υποκλοπών, συγκάλυψη με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια. Κοινοβουλευτικά τερτύπια από την κυβέρνηση για να μην συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή με 120 ψήφους από την αντιπολίτευση. Νίκος Ανδρουλάκης, η διαφθορά για το παρακράτος θα πληρώσουν και θα είναι μέρα μεσημέρι. Πειράκι από Σοκράτη Φάμελο, Δημήτρη Κουτσούμπα και Πέτη Πέρκα. Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβερνητική πλειοψηφία απέρριψε την διεύρυνση τυχών ποινικών ευθυνών για Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Μαρία

Χριστιανού το πλήθος δεν ήταν εκεί. Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλάκηση με το πέμπτο αίτημα. Και Κερατσίνη, έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας σε σχολεία. Η εφημερίδα Κόντρα, τολμηρά μέτρα για το στεγαστικό, παρέμβαση Πιερακάκη στο Eurogroup για την αντιμετώπιση του τεράστιου οικονομικού και κοινωνικού προβλήματος. Έμφαση θα δοθεί σε προγράμματα για τους νέους και στο άνοιγμα των κλειστών κατοικιών. Στην τελική ευθεία προετοιμασίες, η φανέλα της Μπαρτσελόνα μαρτυρά τα χρώματα του νέου κόμματος Τσίπρα. Κομισιόν, ηχηρό καμπανάκι για νέο κύμα ακρίβειας και αρνητική ανάπτυξη. Τι προβλέπει οι βαθιές τομές στην αυτοδιοίκηση, επιφέρει ο νέος κώδικας που τέθηκε σε διαβούλευση. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων για τον Μίδα, τον Ιούνιο σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, κάτω τα χέρια από την Κούβα, αλληλεγγύη στον ηρωικό λαό της. Όλοι αύριο Σάββατο στη συγκέντρωση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στην Αθήνα στις 7 το απόγευμα στο Πάρκο Ελευθερίας.

Εφημερίδα Δημοκρατία, με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά φως και ελπίδα. Η ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, σε μια συγκινητική εκδήλωση γεμάτη πάθος και συμβολισμού, η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε την ιδεολογική πλατφόρμα του κόμματός της. Εθνική ανεξαρτησία, ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, μηδενική ανοχή στη διαφθορά, στήριξη της οικογένειας των νέων, των ευάλωτων, της ομογένειας και της τρίτης ηλικίας, αντιμετώπιση του δημογραφικού, ενίσχυση του ΕΣΥ, έλεγχος των δημόσιων συμβάσεων. Πρόκληση, αποφυλάκησαν τον αρχιτρομοκράτη Γιωτόπουλο, παρότι είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια ως αρχηγός στις 17 Νοέμβρη.

0: Νέο σκάνδαλο, εταιρεία γαλάζιων γόνων ολίγων μηνών με κεφάλαιο 5.000 ευρώ ανέλαβε συνέδριο αντί 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Νέα διάταξη, 6 νέες κατηγορίες εργαζομένων που μπαίνουν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Νοσηλευτές, βοηθοί, οδηγοί και οδηγοί ασθενοφόρων, καθώς και διασώστες του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, θα βγαίνουν στη σύνταξη ακόμη και 5 χρόνια νωρίτερα. Ο τύπος Θεσσαλονίκης, ανάσα με δύο νέους χώρους στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη, παραδίδονται στους Θεσσαλονικείς πάνω από 350 θέσεις πάρκινγκ στο κέντρο. Η αλήθεια είναι ότι εκεί στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πολύ πιο σοβαρό πρόγραμμα όσον αφορά το θέμα της κυκλοφορίας. Έχουν και εκεί πρόβλημα, πολύ μεγάλο πρόβλημα, οι αγαπημένοι φίλοι από την Θεσσαλονίκη, αλλά το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν εδώ στην Αθήνα οι κάτοικοι για τους χώρους στάθμευσης και αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού είναι εκ διαμέτρου αντίθετη. Έτσι εδώ χώρους στάθμευσης στην Αττική, στο κέντρο της Αθήνας, δεν έχουμε. Και δεν προβλέπεται να έχουμε. Και δεν υπάρχει και καμία βούληση από κανένα δήμο, όχι μόνο της Αθήνας, αλλά και γενικότερα της Αττικής. Δεν υπάρχει και καμία βούληση για αυτό το πολύ πολύ σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι. Εδώ μου έλεγαν φίλοι ότι δεν μετακινούν το αυτοκίνητό τους, ακόμα και αν έχουν να κάνουν κάποιες δουλειές, δεν μετακινούν το αυτοκίνητό τους παρά μόνο για πολύ πολύ σοβαρό λόγο. Και αυτό διότι όταν επιστρέψουν δεν θα βρουν ποτέ θέση να παρκάρουν. Και όταν έχεις και μικρά παιδιά ειδικά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μετακινηθείς και να παραμείνεις στο αυτοκίνητο ψάχνοντας για μια θέση στάθμευσης μία και μια μισή ώρα. Λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχεις Νόβα, έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan, εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova Deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα και μια λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε τον deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε να πάρουμε διαφημίσεις και αμέσως μετά επανερχόμαστε με πάρα πολλά θέματα ακόμη.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ξύπνα, ξύπνα,
3: τι?
2: Ήρθε! Να παίξω!
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
9: Διαβάστε στην απογευματινή σαρωτική αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη. Τρεις οικογένειες στο στόχαστρο, 20 έφοδοι σε σπίτια, 76 κατηγορούμενοι για διακίνηση κοκαίνης, παράνομες επιδοτήσεις, όπλα και αρχαία. Έλληνες επιστήμονες δημιούργησαν τον πρώτο επιταχυντή ιόντων με λέιζερ που διαλύει τον καρκίνο. Σε μία Κυριακή θα εκλέγονται δήμαρχοι και περιφερειάρχες. Ενεργοποιείται η εναλλακτική ψήφος. Πώς θα λειτουργεί ο νέος μηχανισμός. Όλα τα βλέμματα στο Final Four της Αθήνας. Απόψε οι δύο ημιτελικοί. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Κα Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες που είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, θα πάμε μαζί μέχρι τις 7 με πολλά πολλά θέματα της επικαιρότητας. Πάμε όμως σε ένα θέμα τώρα που μας έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν και φαίνεται να μας απασχολεί, διότι βγήκε μια έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που αφορά τις φοιτητικές εστίες. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της έκθεσης αυτής για τα φοιτητικά καταλήματα, υπάρχει ένα απόλυτο μπάχαλο, ένα ξέφραγο αμπέλι που κανείς δεν ξέρει σε ποιον ανήκουν τα δωμάτια, αν ανήκουν στους πραγματικούς δικαιούχους, τι ακριβώς συμβαίνει, σε τι κατάσταση είναι οι φοιτητικές εστίες. Οπότε είναι ένα θέμα αυτό που πρέπει να το συζητήσουμε, πρέπει να το δούμε, διότι αν πραγματικά στις φοιτητικές εστίες όπως είναι αυτές αυτή τη στιγμή δεν μένουν οι πραγματικοί δικαιούχοι και επικρατεί ένα απόλυτο μπάχαλο, αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Θα το συζητήσουμε λοιπόν με τον κύριο Ανδρέα Βάθη. Είναι φοιτητής στο τμήμα φυσικής του ΕΚΠΑ και μένει στις εστίες του Πανεπιστημίου. Καλημέρα σας κύριε Βάθη, τι κάνετε?
10: Γεια σας, καλημέρα, μια χαρά, εσείς?
0: Για δώστε μας μια εικόνα για τις φοιτητικές εστίες. Εσείς μένετε εκεί, έχετε εικόνα. Καταρχάς, πώς είναι οι φοιτητικές εστίες εκεί που ζείτε εσείς και που ζουν και οι συμφοιτητές σας?
10: Ναι, μένω στη ΦΕΠΑ, τη φοιτητική εστία του ΕΚΠΑ, τα τελευταία 2 χρόνια, είμαι δεύτερο έτος. Και πράγματι η κατάσταση που επικρατεί είναι μια κατάσταση χάους. Είναι χαοτική τόσο όσον αφορά τη διοίκηση της εστίας, όσον αφορά την κατάστασή της υλικοτεχνικά και σε θέμα το τι υπηρεσίες μας παρέχονται. Θέλω να σας πω λίγα λόγια για το πώς κάνει μια διαδικασία για να μπει κάποιος στην εστία.
0: Φυσικά.
10: Ουσιαστικά κάποιος κάνει αίτηση με τα δικαιολογητικά, φορολογικές αιτήσεις, στοιχεία ας πούμε, ή από πανελλήνιες χαρτιά. Mm-hmm. Κάνει μια αίτηση και με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, δηλαδή εισόδημα των γονέων και κάποια κριτήρια, αν είναι από πολύτεκνη οικογένεια, πρέπει να διαμένει εκτός Αθήνας, εκτός νομοτικής. Ουσιαστικά έτσι επιλέγεται άμα θα μπει στην εστία ή όχι. Αν καταφέρει και μπει στην εστία, τότε κληρώνεται ένα δωμάτιο. Γίνονται εισδοχές, δεν γίνονται από τον Σεπτέμβρη ή από τον Οκτώβρη. Mm-hmm. Πολλές φορές οι εισδοχές γίνονται από τον Δεκέμβρη. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι πέρσι, μπήκα Νοέμβρη στην εστία. Και μέχρι... ένα παιδί, ας πούμε, πολύ μπορεί να μην καταφέρει καν να παρακολουθήσει τη σχολή του μέχρι να μπει στην εστία, αν μένει ειδικά πολύ μακριά από την Αθήνα.
0: Ας πάμε λοιπόν στη δική σας περίπτωση. Πέρσι, λοιπόν, εισάγεστε στο Πανεπιστήμιο και κάνετε τα χαρτιά σας, ακολουθείτε την διαδικασία για να μπείτε στη φοιτητική εστία. Όταν μπήκατε εκεί, τι αντικρίσατε?
10: Πρώτα απ' όλα εγώ είμαι σε μια ειδική περίπτωση, γιατί μπαίνοντα στο δωμάτιο το καινούριο, μπήκα σε διπλό δωμάτιο με την αδερφή μου, γιατί μένουμε και δύο στην εστία.
0: Ναι.
10: Ουσιαστικά το δικό μου δωμάτιο δεν είχε στρώμα και δεν είχαν να μου δώσουν, οπότε έπρεπε να αγοράσω δικό μου. Ενώ προβλέπεται προφανώς σε κάθε δωμάτιο να υπάρχει ένα κρεβάτι με ένα στρώμα. Και αυτό είναι και η πραγματικότητα για πολλά δωμάτια. Δηλαδή, σε άλλα δωμάτια λείπουν κομμωδίνα, λείπουν φανεία, γραφεία, καρέκλες. Δηλαδή, έχουμε μεγάλη έλλειψη σε υλικοτεχνική κάλυψη στα δωμάτια. Και αυτό ισχύει και για τις υπόλοιπες εστίες και στην Ελλάδα γενικότερα, αλλά και στην Αθήνα ειδικά. Ενώ.
0: Μπάνιο όλα... υπάρχει μέσα στα δωμάτια αυτά? Είναι κοινόχρηστο το μπάνιο? Είναι μέσα στο δωμάτιο? Πώς είναι?
10: Στη ΦΕΠΑ, στην εστία του ΕΚΠΑ, υπάρχει μπάνιο σε κάθε δωμάτιο. Mm-hmm. Βέβαια υπάρχει και πάλι υλικοτεχνική έλλειψη, συχνές ζημιές σε πολλά δωμάτια.
0: Όσον αφορά στο θέμα της ασφάλειας τώρα, ποιοι κατέχουν τα δωμάτια αυτά? Πράγματι τα κατέχουν φοιτητές σαν εσάς που τα δικαιούστε, ή υπάρχουν περιπτώσεις που έχετε ακούσει, σας έχουν πει, έχετε δει που έχουν δωμάτια κάποιοι οποίοι ενδεχομένως να έχουν ολοκληρώσει τη φοιτησή τους, ενδεχομένως με κάποιο άλλο τρόπο να έχουν πάρει το δωμάτιο αυτό?
10: Σίγουρα υπάρχουν περιστατικά, ας πούμε, που κάποιος μπορεί να νοικιάσει το δωμάτιό του σε κάποιον, το οποίο είναι παράνομο. Αλλά κατά πλειοψηφία θα έλεγα ότι διαμένουν φοιτητές και ίσα ίσα έχουν πέσει τα τελευταία χρόνια κατά πολύ εισδοχές. Mm. Δηλαδή, με βάση κάποια στατιστικά που είχα δει πρόσφατα, πριν από λίγα χρόνια, οι εισδοχές ήταν 120 άτομα στον πρώτο γύρο εισδοχών. Δηλαδή, γίνονται συνήθως 2 ή 3 φορές το χρόνο μπαίνουν νέα άτομα. Ήταν 120 άτομα και πέρσι πρόπερσι ήταν είχαν πέσει τα 60. Οπότε γενικά Πολύ λίγα άτομα, όλο και λιγότερα άτομα μπαίνουν στην εστία.
0: Μπαίνουν όλο και λιγότερα άτομα διότι λόγω των ελλείψεων που υπάρχουν και των συνθήκων.
10: Ναι, κατά πάσα πιθανότητα υπάρχει γενικότερα στην εστία ένας φόβος να έρθει κάποιος.
0: Ναι.
10: Προφανώς λόγω της ποιότητας ζωής. Υπάρχει και ένα αφήγημα εγκληματικότητας, ας πούμε, που έχει χτιστεί για την εστία και τους πανεπιστημιακούς χώρους γενικότερα. Οπότε αυτό αποθαρρύνει έναν φοιτητή από την επαρχία να φοιτήσει και προτιμάει να νοικιάσει.
0: Τώρα, πάνω σε αυτό που λέτε, κύριε Βάθη, είναι θέμα αφηγήματος ή είναι μια πραγματικότητα? Υπάρχει πρόβλημα με την ασφάλεια? Νιώθετε ασφαλείς εσείς εκεί?
10: Σίγουρα υπάρχει ζήτημα και στους πανεπιστημιακούς χώρους γενικότερα. Ασφάλεια, αλλά θα έλεγα ότι ίσα ίσα δούμε και με δεδομένα, κυρίως στις πανεπιστημιακούς χώρους είναι η χώρη εκείνη που, αν εξαιρέσουμε συγκεκριμένα περιστατικά, δεν υπάρχει τόσο επαυξημένη εγκληματικότητα, ας πούμε, όσο τουλάχιστον την παρουσιάζουν. Δηλαδή, θεωρώ ότι η έλλειψη, η υλικοτεχνική έλλειψη, η έλλειψη υπηρεσιών ή τα προβλήματα στη φύτηση ή, ας πούμε, ότι η Β' ΘΕΠΑ, που είναι το ένα κτίριο της εστίας, υπάρχουν τέσσερα.
0: Ναι.
10: Δεν έχει ανεκερθεί ακόμα ώστε να μπαίνουν νέα παιδιά. Θεωρώ αυτά είναι πιο σημαντικά προβλήματα που θα είναι τον κόσμο να έρθει και που κάνουν την εμπειρία και των εστιακών φοιτητών εδώ πέρα ακόμα χειρότερη.
0: Σύμφωνα τώρα με την έκθεση, με την έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, υπάρχουν, δηλώνονται κενά δωμάτια με το αιτιολογικό ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον από φοιτητές, αλλά στην πραγματικότητα έχουν καταληφθεί από άσχετους μη δικαιούχους που αρνούνται να τα παραδώσουν. Έτσι λέει η έκθεση. Ισχύει κάτι τέτοιο?
10: Στην εστία γενικότερα υπάρχουν κάποια δωμάτια. Συγκεκριμένα είχαν παραχωρηθεί από το σύλλογο σε άτομα, σε φοιτητές που δεν είχαν περάσει την διαδικασία, ας πούμε, για να περάσουν την εστία.
0: Δεν το δικαιούνταν δηλαδή?
10: Ναι, ήταν στεγαστικές καταλήψεις, οι οποίες είχαν παραχωρηθεί από το σύλλογο μέσω Γενικής Συνέλευσης τα άτομα αυτά. Αλλά γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλά κενά δωμάτια στην εστία, κυρίως επειδή, όπως είπα πριν, έχουν πέσει οι εισδοχές. Δηλαδή, δεν είναι αρκετά τα άτομα που κάνουν αίτηση για να μπουν στην εστία σε σχέση με αυτά με τα δωμάτια που είναι διαθέσιμα.
0: Εσείς, κύριε Βάθη, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Είστε στο δεύτερο έτος. Mm-hmm. Έχετε σκεφτεί, έχει περάσει από το μυαλό σας, το σκέφτεστε έτσι οικογενειακά, μιας και μένετε και με την αδερφή σας εκεί? Έχετε σκεφτεί να φύγετε από εκεί, δηλαδή να βρείτε μια δουλειά, κάτι έτσι ώστε να συμπληρώνετε το εισόδημα και να φύγετε από εκεί? Νιώθετε, ας πούμε, ότι δεν είναι ένας χώρος που σας βοηθά για να εξελίξετε τις σπουδές σας? Θα θέλατε δηλαδή να βγείτε κανονικά στην αγορά έτσι ώστε να βρείτε ένα σπίτι να νοικιάσετε? Ή είστε ικανοποιημένος με την κατάσταση που επικρατεί αυτή, που επικρατεί εκεί?
10: Αυτό είναι και το μεγάλο δίλημα που έχει κάθε εκοσφοιτητής ή κάθε φοιτητής που σκέφτεται να μπει στην εστία.
0: Ναι.
10: Γενικά πολλοί φοιτητές επιλέγουν να μην κάνουν καν αίτηση στην εστία και να πιάσουν κατευθείαν μια δουλειά ή να νοικιάσουν κάποιο σπίτι κοντά στη σχολή τους ή και ακόμη και μακριά στη σχολή τους. Προσωπικά δεν έχω νιώσει ότι μια τέτοια δυσφορία ώστε να πω ότι θα παρατήσω την εστία ή θα πιάσω μια δουλειά.
0: Ναι.
10: Και οικονομικά, ας πούμε, δεν μπορώ και να αυτή τη στιγμή να νοικιάσω κάποιο σπίτι με την αδερφή μου. Αλλά γενικότερα νιώθω ότι και μέσω του συλλόγου μας, γιατί υπάρχει ο Σύλλογος Οικοτρόφων τη ΦΕΠΑ, με διάφορες κινητοποιήσεις έχουμε καταφέρει να διεκδικήσουμε κάποια πράγματα, έχουμε καταφέρει να διεκδικήσουμε μια ανώτερη ποιότητα ζωής εδώ πέρα.
0: Αν μπορούσατε να αλλάξετε κάτι αύριο το πρωί, τι θα αλλάζατε?
10: Σίγουρα θα αλλάζα το πλήθος των πλυντηρίων που έχουμε, γιατί είναι αρκετά δυσανάλογος με το πόσα άτομα είμαστε. Είμαστε γύρω στα 600 ενεργά άτομα στο δικό μας κτίριο και τα πλυντήρια, πέρα από τις πάρα πολύ συχνές βλάβες που υπάρχουν, είναι 4 πλυντήρια για 600 άτομα.
0: Μάλιστα. Σαν στρατόπεδο το περιγράφετε, κύριε Βάθη. Κάπως σαν στρατόπεδο το περιγράφετε και μάλιστα και όχι και εξυγχρονισμένο. Και μια τελευταία ερώτηση. Σκέφτεστε να φύγετε στο εξωτερικό ή σκέφτεστε να μείνετε εδώ παίρνοντας το πτυχίο σας?
10: Θα ήθελα μετά το πτυχίο να κάνω κάποιο μεταπτυχιακό, να συνεχίσω δηλαδή ακαδημαϊκά την πορεία. Τώρα δεν έχω σκεφτεί συγκεκριμένα αν θα ήταν στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα. Αλλά άμα υπάρξει κάποια ευκαιρία στο εξωτερικό, μάλλον θα τη δεχόμουν.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, κύριε Βάθη. Σας εύχομαι από την καρδιά μου καλές σπουδές, καλό πτυχίο. έτσι να πάνε όλα καλά και φυσικά
10: και
0: να αλλάξουν κάποια πράγματα στο κομμάτι των φοιτητικών εστιών, διότι πραγματικά δεν πρέπει να ταλαιπωρούνται τα παιδιά. Περνάνε πάρα πολύ δύσκολα για να μπουν στο πανεπιστήμιο. Οπότε ας μην τους κάνουμε τη ζωή τους ακόμη πιο δύσκολη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Κάστε καλά. Ο κύριος Ανδρέας Βάθης, φοιτητής στο τμήμα φυσικής του ΕΚΠΑ.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ συντονισμένοι πάντα στα παραπολιτικά στους 90,1. Θα μεταφερθούμε στην όμορφη Σίμη. Εκεί, με τον δήμαρχο, τον κύριο Λευτέρη Παπακαλοδούκα, τον δήμαρχο της όμορφης Σίμης, ο οποίος έστειλε επιστολή στον Πρωθυπουργό. Θα μας τα πει όμως ο ίδιος καλύτερα. Καλημέρα σας, κύριε Δήμαρχε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα. Καλά, εσείς?
0: Καλά. Λοιπόν, στείλατε μια επιστολή στον Πρωθυπουργό. Θέλετε να μας πείτε τι περιέχει η επιστολή και για ποιο λόγο τη στείλατε?
1: Καταρχήν, επισημαίνουμε το θέμα του κέντρου υγείας Σίμης, ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι στελεχωμένο με χειριστή μηχανήματα, σε αυτό το λογικό. Οπότε καταλαβαίνετε, οι 830.000 επισκέπτες που έρχονται στη Σίμη, κάποιος μπορεί να σκοτάψει, κάποιος μπορεί να πέσει. Δεν υπάρχει αχνηλογικό. Αλλά κυρίως βέβαια για τους μόνιμους κατοικούς του νησιού, τους 3.000 σημειακούς, όπου δεν μπορεί να γίνει μια διάγνωση και πρέπει να τα συνδέσει ο σημειακός, να πάει στη Ρόδο, είτε να φύγει σήμερα και να έρθει την επόμενη μέρα, είτε να φύγει σήμερα και να γίνει το βράδυ, αν έχει πλοίο, είτε να μην πάει καθόλου και να βλέπετε πάρα πολλούς σημειακούς αυτή τη στιγμή, μετά από πολλά χρόνια, να έχουν κάποιο πρόβλημα στο πόδι, κάποιο πρόβλημα στο χέρι, γιατί έχει δέσει στραβά έχει γίνει λάθος διάγνωση ότι ήταν σταπούλημα, ότι δεν ήταν σπάσιμο, ότι δεν ήταν ράγισμα, και καταλαβαίνετε τι γίνεται. Οπότε λοιπόν δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση σε ένα μικρό ακριτικό νησί όπως είναι η Σίμη, που κατοικούν 3.000 μόνιμοι κάτοικοι, αλλά και 830.000 επισκέπτες. Πρέπει λοιπόν επιτέλους να στελεχωθεί το κέντρο υγείας Σίμης με ένα χειριστή μηχανήματος, με ένα χειριστή αχνηλογικού, έτσι ώστε να γίνονται σωστές διαγνώσεις και να μην ταλαιπωρούμαστε και εμείς και τα παιδιά μας, αλλά και οι επισκέπτες που έχουν επιλέξει τη Σίμη για να κάνουν τις διακοπές τους.
0: Κύριε Δήμαρχε, έχετε και άλλες ελλείψεις στο κέντρο υγείας από πλευράς γιατρών ή νοσηλευτών?
1: Σίγουρα υπάρχουν. Τα ιεραρχούμε αυτή τη στιγμή και λέμε ότι πρέπει τουλάχιστον να υπάρχει αχνηλογικό, έτσι ώστε να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος και να μην κουτσένουν οι σημειακοί. Αυτή τη στιγμή, μετά από πολλά χρόνια, πάρα πολλοί σημειακοί έχουν πρόβλημα, γιατί έχει δέσει, όπως σας είπα, το τραύμα τους στραβά και βιώνουν προβλήματα, ή να γίνει μια διάγνωση για μια πνευμονία που την αντιμετωπίζουμε σαν απλό κρυολόγημα και μετά ερχόμαστε να υποστούμε τις συνέπειες.
0: Αν κάποιος λοιπόν έχει ένα τέτοιο πρόβλημα όπως αυτά που περιγράφατε, ποια είναι η διαδικασία που ακολουθεί? Δηλαδή, αφού πάει στο νοσοκομείο και δεν υπάρχει ανταπόκριση στο κέντρο υγείας,
1: πάει στο γιατρείο της Σίμης, το οποίο έχει αναβαθμιστεί σε κέντρο υγείας με ΦΕΚ, δεν έχει λειτουργήσει όμως ποτέ, γιατί δεν έχει γίνει οργανόγραμμα εδώ και 4 χρόνια περίπου, και λειτουργεί ως πολυδύναμο, που ούτε ως πολυδύναμο δεν είναι. Είναι με 3 αγροτικούς, μία ορθοπαιδικό, όπου καταλαβαίνετε ο ορθοπαιδικός δεν έχει αυτή τη στιγμή το μηχάνημα έτσι ώστε να κάνει την διάγνωση.
0: Ναι.
1: Και το πρόβλημα που λέμε, εμείς πληρώνουμε, εμείς καλύβουμε την φιλοξενία των γιατρών εδώ με 700 ευρώ το μήνα, το σπίτι τους, το νερό τους, το αίμα τους, το ίντερνετ τους. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο οικονομικό για να σου έρθει ένας γιατρός γενικής ιατρικής ή παθολογίας στα κριτικά νησιά.
0: Ναι.
1: Είναι το τι προσωπικό, παραγιατρικό προσωπικό έχει, τι συνεργάτες έχει δίπλα του για να μπορεί να εργαστεί.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι μόνο το οικονομικό. Αν δεν έχει συνεργάτες, γιατί είσαι σε ένα νησί, δεν είσαι σε στεριά. Έχει θάλασσα περιμετρικά. Έχει να αντιμετωπίσει ένα σοβαρό περιστατικό. Πρέπει να έχει και τη σωστή διάγνωση από τον ακτινολόγο ή από τον υπέρηχο, γιατί το κτίριο που φιλοξενεί αυτή τη στιγμή το πολυδύναμο κέντρο αγροτικό, δεν ξέρω πώς θα το ονομάσω, τη Σίμης, είναι 1000 τετραγωνικά. Ένα κτίριο το οποίο φτιάξε ο Δήμος, το οποίο κάθεται εκεί και είναι και πλήρως εξοπλισμένο από διάφορες δωρεές που έχουν γίνει από διάφορους επιχειρηματίες από όλη την Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα είναι ότι δεν λειτουργούν τα μηχανήματα. Οπότε πρέπει να καταλάβει η πολιτεία, δεν είναι μόνο το οικονομικό. Είναι και το παραγιατρικό, οι συνεργάτες που έχει γιατρός για να μπορεί να εργαστεί στα κριτικά νησιά. Και ο γιατρός δεν μπορεί να δουλεύει 24 ώρες 24 ώρες. Πρέπει να δουλεύει 8 ώρες και να ξεκουράζεται. Όταν μου στέλνει ένα γιατρό, μία μόνιμη θέση για ένα γιατρό με ειδικότητα εδώ, καταλαβαίνετε ότι ποτέ δεν θα έρθει ένας γιατρός να δουλεύει 24 ώρες 24 ώρες. Από εκεί πέρα τώρα αντιμετωπίζουν τους σημειακούς τη ακριτική Σίμη τα τελευταία 2 χρόνια, λες και είμαστε εγκληματίες. Η Σίμη είναι αυτό που είναι. Το κόσμο του Αιγαίου, η ανέπαφη ομορφιά. Την Μπουτίκ του Αιγαίου, ο ωραιότερος δρόμος στον κόσμο. Αυτά τα κοσμητικά δεν τα έχει βγάλει ο Δήμαρχος, τα έχει βγάλει ο κόσμος, τα έχουν βγάλει από όλο τον κόσμο.
0: Τα διεθνή μέσα. Έτσι.
1: Ναι, διεθνή μέσα. Έρχεται λοιπόν αυτή τη στιγμή τώρα η αρχαιολογία και σου λέει πρέπει να ψηλώσει τις τέντες. Γιατί αυτές τις τέντες δεν είναι αυτές που πρέπει να είναι. Μα αυτές τις τέντες είναι εδώ και 30 χρόνια και έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που ήταν οι δικές σας τα προηγούμενα χρόνια. Και η Σίμη λοιπόν δεν έχει αλλάξει. Η Σίμη είναι αυτή η όμορφη, η πανέμορφη, με αναγκαστικά που αναγκαστικά πρέπει να έχει τέντες, γιατί δέχεται, όπως σας είπα προηγουμένως, 830.000 επισκέπτες. Πρέπει να καθίσουν στη σκιά Γιατί η σύμμαχη υπερβολική ζέστη 40-50 βαθμούς Κελσίου τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και τους χειμερινούς μήνες, γιατί η Σύμη δέχεται τουρισμό από την 1η Απριλίου έως τις 10-20 Νοεμβρίου, όπου έχει και καταιγίδες και πρέπει να προστατευτεί ο κόσμος, αλλά και οι Σύμιακοί πρέπει να προστατεύσουν το εμπόρευμά τους, αλλά και εμείς πρέπει να καθίσουμε κάτω από μια τέντα το χειμώνα, το καλοκαίρι που βρέχει.
0: Και ποιο είναι το αιτιολογικό, κύριε Δήμαρχε, τι λένε για τις τέντες αυτές, για ποιο λόγο πρέπει να ξυλωθούν?
1: Κανονίστηκε, γιατί λέει προσβάλλουν το περιβάλλον της Σύμης. Αυτοί τώρα θα μας πούνε το τι προσβάλλουν το περιβάλλον της Σύμης. Δεν ξέρουν οι Σημειακοί να κρατήσουν τον οικισμό τους, που ξέρουν ότι αυτή είναι η βιομηχανία του. Και ξέρετε εσείς τώρα εδώ και δύο χρόνια, σαν Υπουργό Πολιτισμού, ότι πρέπει οι Σημειακοί να φεύγουν το πρωί και να πηγαίνουν στη Ρόδο, να πίνουν καφέ και να επιστρέφουν το βράδυ πίσω, γιατί δεν θα μπορούν να κρατήσουν κάτω από μία τέντα να μας προστατέψει από τη βροχή το χειμώνα, αλλά και τον Απρίλιο που έχει τουρισμό, αλλά και τον Νοέμβριο και τον Οκτώβριο που έχει τουρισμό, αλλά και τα εμπόρευματά τους, και πρέπει να μετακομίσουν στη Μιλιακή και να πάνε και να φύγουν από τη Σύμη, να εγκαταλείψουμε το νησί. Αυτό μας ζητάνε. Δεν ξέρουμε εμείς το πώς πρέπει να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις που λειτουργούν εδώ και 30-40 χρόνια και έχουν κερδίσει το στοίχημα. Και αυτή τη στιγμή η Σύμη είναι από τους πρώτους προορισμούς, είναι ο τρίτος προορισμός σε όλη το Βαλκάνισσα μετά τη Ρόδο και την ΚΟΟ. Ξέρουμε σίγουρα ότι θέλουν οικοκύρεμα, αλλά όχι αυτά που λένε κανονιστικοί και γκρένουν με όλες τις τέντες και να μπουν ομπρέλες. Πού βρισκόμαστε?
0: Κύριε Δήμαρχε, να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Πάρα πολλές περιοχές στο εξωτερικό κάνουν λόγο το τελευταίο διάστημα για τον υπερτουρισμό. Τον εργόμενο υπερτουρισμό, τον οποίο δεν τον αντέχουν κάποιες περιοχές. Δεν γίνεται δηλαδή να έρχεται τόσο μεγάλος όγκος τουριστών. Δεν μπορούν να το αντέξει το μέρος. Και μάλιστα και μεγάλες πρωτεύουσες και μεγάλες πόλεις στην Ευρώπη. Εσείς τώρα που δέχεστε όλο αυτό τον όγκο των τουριστών, έχετε κάποιο σχέδιο, σκέφτεστε πώς μπορεί αυτό να λειτουργήσει, έτσι ώστε και εσείς...
1: Το έχω προτείνει επανειλημμένα, τουλάχιστον 3 ευρώ πάνω στο εισιτήριο του επισκέπτη που έχετε στη Σύμη. Είναι υποχρεωτικό το 3 ευρώ αυτό όμως να πηγαίνει στο Δήμο και όχι και αυτό στο κράτος. Η Σύμη είναι ένα νησί το οποίο προσφέρει στην εθνική οικονομία. Δεν είναι παθητική η Σύμη. Ένα νησί το οποίο βγάζει χρήματα, βγάζει η Ελλάδα από τη Σύμη. Δεν είναι ότι τσοντάρει το κράτος για να μείνει το νησί ζωντανό. Οι Σημειακοί προσφέρουν στην οικονομία, είναι βιώσιμη αγορά. 3 ευρώ το άτομο που ζητάει ο Δήμος πάνω στον επισκέπτη που έρχεται είναι ένα αστείο ποσό. Γιατί ο Δήμος θα μπορεί να φτιάξει καλύτερα τις υποδομές του. Ο Δήμος θα μπορεί, επειδή παράγει το νερό. Η Σύμη δεν έχει νερό. Mm-hmm. Είναι άνυδρο νησί 100%. Εμείς παίρνουμε τη θάλασσα από το 2009 και την μετατρέπουμε σε νερό πόσιμο. Ναι. Το κόστος όμως είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή κοστίζει 5 ευρώ και εμείς το πουλάμε 2,5-3. Οπότε αυτή τη διαφορά πρέπει να την καλύψουμε από το 3 ευρώ αυτό, έτσι ώστε και η ιδέα να είναι βιώσιμη. Και να μην ζητιανεύουμε στον εκάστοτε υπουργό και αν είμαστε δυσαρεσκείες θα μας δώσει χρήματα. Αν δεν είμαστε, θα μας δώσει. Αλλά εντάξει, μέχρι τώρα τα καταφέρνουμε και πάει καλά το νησί και όπως είπατε και εσείς υπάρχει, έχει τουρισμό. Όχι πολιτισμό. Ναι. Αγωνιζόμαστε όμως και εμείς, σαν Δημοτική Αρχή, αλλά και οι Σημειακοί, και κρατάμε το νησί μας ψηλά και γι' αυτό διαφημίζεται, γι' αυτό προβάλλεται και για αυτό το όνομα που έχει. Θα πω όμως και το άλλο, ότι αυτή τη στιγμή είμαστε κυνηγά στη θεματική του ελληνικού δημοσίου. Άλλος μεγάλος εχθρός των Σημειακών και των μικρών νησιών, η θεματική και το Υπουργείο Πολιτισμού, που κάθε άλλο από Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Πολιτισμού δεν είναι μόνο για να προβάλλει, για να διαφημίζει τα μνημεία και τα μνημεία, και συμπεριφορά απέναντι στους Σημειακούς, απέναντι στους Έλληνες. Αυτός είναι ο πολιτισμός. Αυτό είναι το Υπουργείο Πολιτισμού. Να σας να συμπεριφέρεσαι. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε οι γενικοί γραμματείς να κάνουν κουμάντες σε όλη την Ελλάδα. Δεν κάνουν οι βουλευτές. Ο θεσμός των βουλευτών. Ο κόσμος επιλέγει τους βουλευτές για να κυβερνούν στην Ελλάδα, για να μπορούμε να μεταφέρουμε το πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή έχει καταργηθεί ο θεσμός του βουλευτή. Βλέπουμε τους διορισμένους υπουργούς, βλέπουμε τους γενικούς γραμματείς να έχουν μια λαζονία, να μην σηκώνουν το τηλέφωνο, να μην πρέπει να μιλήσεις μαζί τους. Μιλάς μαζί τους και νομίζεις ότι μιλάνε σε κανένα σκουπίδι. Δεν είναι συμπεριφορά αυτή. Η χρηματική του ελληνικού δημοσίου αυτή τη στιγμή διεκδικεί όλο το λιμάνι περιμετρικά της Σύμης, όλα τα μαγαζιά της Σύμης έχουν πάει στη χρηματική του ελληνικού δημοσίου και που ήταν το δημόσιο πριν το 48 που απελευθερώθηκε η Σύμη και τα Δωδεκάνησα και πήγαν στην Ελλάδα. Έρχεται λοιπόν και λέει όλοι αυτοί οι χώροι με τα καταστήματα είναι δική μου. Είναι του δημοσίου. Οπότε λοιπόν ο Δήμος αυτή τη στιγμή δεν έχει το δικαίωμα να παραχωρήσει πεζοδρόμιο σε καμία επιχείρηση στη Σύμη, είτε για το Υπουργείο Πολιτισμού, είτε για τη χρηματική του ελληνικού δημοσίου. Ο Δήμος λοιπόν, ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο αύριο μεθαύριο θα απολογηθεί στον εισαγγελέα, γιατί δεν έκλεισε όλες τις επιχειρήσεις της Σύμης που είναι ανοιχτά αυτή τη στιγμή και είναι στον αέρα, επειδή λένε ότι ανήκει στη χρηματική λόγω της χάραξης λάθος, λαθασμένης χάραξης αγιαλού και παραλία που έχει γίνει στη Σύμη, και μέχρι να διορθωθεί όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να κλείσουν. Και εμείς πρέπει να απολογηθήσουμε σαν κελέα. Τι μας αναγκάζει να κάνουμε, να κλείσουμε τις επιχειρήσεις εμείς ή να παρακληθούμε?
0: Εγώ καταλαβαίνω τώρα, κύριε Δήμαρχε, ότι αισθάνεστε ξεχασμένοι, παρότι το νησί εισφέρει πάρα πολύ.
1: Δεν θέλουμε να μας δημιουργούν προβλήματα. Δημιουργούν προβλήματα. Δεν μας κυνηγάνε οι Τούρκοι. Οι Έλληνες μας κυνηγάνε. Μας πήραν την ψαραγορά που ήταν επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ήταν η ψαραγορά, δημοτική ψαραγορά. Επί Ιταλοκρατίας ήταν δημοτική ψαραγορά. Και τώρα έχει πάει, λέει, στη κτηματική του ελληνικού δημοσίου. Κοίτα από την αστυνομία, μέσω αστυνομία χαρτί, να βγουν οι ψαράδες έξω από την δημοτική ψαραγορά. Τι μας διώχνουν από τη θάλασσα, οι Τούρκοι? Εσείς μας διώχνετε από τη στεριά.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, πέρα της επιστολής, σκοπεύετε να κάνετε κάτι άλλο?
1: Και αυτή τη στιγμή έχουμε έτσι ένα μεγάλο δίλημα. Ή θα κλείσουμε τις επιχειρήσεις εμείς σαν δημοτική αρχή, όπως θα κοινάσουμε στον αέρα και τον τουρισμό αλλά και την οικονομία των νησιών, ή πρέπει να παρτίζουμε και να πάμε σπίτι μας.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι είναι πάρα πολλά.
1: Γιατί πρέπει να υποστηρίζουμε τις συνέπειες αύριο μεθαύριο που θα μας πάρουν στα δικαστήρια.
0: Είναι πάρα πολλά τα θέματα που αντιμετωπίζει το νησί.
1: Απλά,
0: και είναι απλά, νομίζω,
1: δεν μπορούν να τα λύσουν λόγω της γραφειοκρατίας, γιατί δεν μπορεί να καταλάβει ο γενικός γραμματέας.
0: Εντάξει, κύριε Δήμαρχε, πολιτική βούληση αν υπάρχει.
1: Πολιτική βούληση, έτσι, ο γενικός γραμματέας.
0: Πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση.
1: Εσείς λέει είστε άλλη Ελλάδα, πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος. Ναι, είμαστε άλλη Ελλάδα, φίλε. Υπάρχει νησιωτική πολιτική ή δεν υπάρχει νησιωτική πολιτική? Αποφάσισε επιτέλους. Αποφασίστε επιτέλους τι θέλετε. Και να σας πω κάτι. Η Σύμη δεν μπορεί να γίνει Καστελόριζο. Να κατοικείται από το στρατό. Εμείς είμαστε Σημιακοί. Έχουμε 3.000 Σημιακούς πάνω. Μένουν, είναι κατοικημένο νησί, 4 μίλια από την Τουρκία. Τι θέλετε, να φύγουν οι Σημιακοί και να βάλουμε και εδώ και να είναι μόνο ο στρατός και να λέμε ότι αυτό είναι ελληνικό νησί, αλλά το φυλάει ο στρατός? Όχι, εδώ το φυλάνε οι Σημιακοί. Γιατί και οι 3.000 Σημιακοί που είναι εδώ είναι πολεμιστές. Εγώ λέω ότι η Σύμη, τα μικρά αυτά κριτικά νησιά, το χειμώνα είναι πολεμικά πλοία, είναι φρεγάτες. Και το καλοκαίρι είναι κρουαζιερόπλοια. Αυτοί λοιπόν έρχονται το καλοκαίρι, βλέπουν αυτό το νησί που είναι κρουαζιέρα με πισίνες, με χάμπουγκερ, με ιστορίες, με σάντες, με σημειακό γαριδάκι, με μέλι, τη μαρίσκο και όλα αυτά και λένε: αλλά εσύ με σε επιβιώνετε, είστε πλούσιοι, βγάζετε λεφτά. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Mm. Ελάτε και το χειμώνα να δείτε πώς είναι τα νησιά.
0: Σωστά, σωστά.
1: Και οι παραλίες αυτή τη στιγμή, συγγνώμη αν συμπληρώσω κάτι, βγάζουν τις παραλίες, εσείς όλες απάτητες παραλίες. Ο κόσμος που έρχεται εδώ δεν είναι ιδιάνη. Δεν μπορεί να σα απλώσω πάνω στου κοκλάκου, στι πέτρε, στα βότσα, τα χοντρά που έχει. Εσύ μία παραλία, μία μου έχει. Από τι 22 παραλίες νοικιάζαμε τις 11. Τώρα πήγαμε στι 3 γιατί είναι λαπάτητες. Δεν είναι δυνατόν. Ποιο χαρακτηρίζει αυτά τα πράγματα, ποιο τα βγάζει? Ο κόσμο που έρχεται αυτή τη στιγμή από όλο τον κόσμο, έρχεται να κάνει διακοπές, όχι να πάθει τη μέση του. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Εγώ σα ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά. Καταιγιστικός ο κύριος Παπακαλοδούκας, ο δήμαρχος της Σύμης, της υπέροχης Σύμης, η οποία όμως εισφέρει πάρα πολύ στο ΑΕΠ της χώρας, αλλά όπως είδατε αντιμετωπίζει απλά πράγματα που χρειάζονται απλώς πολιτική βούληση. Να περάσουμε λοιπόν σε διαφημιστικό περιβάλλον. Χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά. Και περίμενα και συνέχισα να περιμένω. Και ξέρετε πώς πάει αυτό. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απερίοριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι εδώ από τα Παραπολιτικά. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στη συντεχνία αρτοποιών Αθήνας που άκουσε πριν που είπα ότι έχουμε πολλούς αρτοποιούς που μας ακούν και σας στέλνουμε την αγάπη μας. Καλημέρα, λέει, από τους αρτοποιούς της Αθήνας. Σας ακούμε κάθε μέρα, να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλημέρα και στο φίλο το Θωμά που στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα, Θωμά. Καλημέρα και στο Μάνο από την Αλφιούσα Ηλίας. Καλημέρα και στην Ελένη, στην Ελενίτσα από την Ιγουμενίτσα. Ελενίτσα, δεν ξέρω αν μπήκες τώρα στην παρέα. Νωρίτερα ο Νίκος από το Αίγιο σου έστειλε καλημέρες και χρόνια πολλά. Καλή Παρασκευούλα λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1 το ραδιόφωνο που γεννά ειδήσεις. Να ευχαριστήσω πολύ τον Χρήστο Μερίδη που ήταν απέναντί μου στον ήχο. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου που σήκωσε το τηλέφωνο και δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες. Το Βασίλη Κρυμπά που έβαλε τις πολύ όμορφες μουσικές του. Την Όλγα Καλατζή που φρόντισε δημοσιογραφικά την εκπομπή. Φυσικά και τον Παναγιώτη Κάτσιο, τον αγαπημένο μου. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο μαγκαζίνο του σταθμού. Και σας εύχομαι από την καρδιά μου ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Γλυκιά Παρασκευούλα σε όλους. Καλή και όμορφη ημέρα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό!
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό!
2: Πάλι μισό!
3: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Αβέβαιο παραμένει το μέλλον των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία, αλλά οι διαφορές έχουν αμβλυνθεί, δήλωσε υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters. Ανέφερε ότι τα μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις αφορούν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν και το καθεστώς των στενών του Ορμούζ. Σε μια Κυριακή θα εκλέγονται δήμαρχοι και περιφερειάρχες από τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές του 28, σύμφωνα με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση ως τις 4 Ιουνίου. Το νομοθέτημα ενσωματώνει και εξυγχρονίζει σχεδόν 2.000 διάσπαρτες διατάξεις που αφορούν κάθε πτυχή της λειτουργίας των Δήμων και των περιφερειών της χώρας. Σε ό,τι αφορά την εκλογή των Δημοτικών Αρχόντων, καταργείται η δεύτερη Κυριακή και θεσμοθετείται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και ενωθεί, είπε η κυρία Καριστιανού, παρουσιάζοντας τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης. Στις 2 μετά το μεσημέρι θα μεταβεί στον Άρειο Πάγο για να καταθέσει το καταστατικό του κομματός της. Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα η συζήτηση και ψήφιση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Η αντιπολίτευση θα επικαλεστεί το δικαίωμα που δίνει το Σύνταγμα στις μειοψηφίες να συγκροτούν εξεταστικές με 120 θετικές ψήφους. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση θα επικαλεστεί ζήτημα εθνικής ασφάλειας και απαιτούνται 151 ψήφοι. Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διαρρεύνηση τυχών ευθυνών των Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Αγγελίας προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ θα περάσουν σήμερα 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων η ασυλία ήρθε πριν από λίγες εβδομάδες. 2 ελέγχονται για κακούργημα και 9 για πλημέλημα. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, είχε συλληφθεί στις 17 Ιουλίου του 2002 στους Λειψούς, λίγο πριν ο ίδιος επιβαστεί σε υπτάμενο Δελφίνι για να διαφύγει. Το Μάιο του 2007 καταδικάστηκε από το εφετείο σε 17 φορές ισόβια κάθριξη και επιπλέον 25 χρόνια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, ληστείες και εκρήξεις. Στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το Δεκέμβριο του 25, ανήκει σωρός που εντοπίστηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή του από Κόρονα στα Χανιά. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ προανήγγειλε την ανάπτυξη 5.000 Αμερικανών στρατιωτών στην Πολωνία, επικαλούμενος τη φιλική σχέση που διατηρεί με τον Πολωνό πρόεδρο. Στα αθλητικά, κοντά στη μεγάλη επιστροφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης, βρίσκεται ο Ζωζέ Μουρίνιο, με τα ισπανικά μέσα ενημέρωση να κάνουν λόγο για συμφωνία με τον Πορτογάλο τεχνικό. Μία ανάσα από την Brighton, ο Κωστίνια του Ολυμπιακού.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις και από αργά το μεσημέρι βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από τα Σεπόλια ως το ύψος της Νέας Ιωνίας και στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά. Προβλήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων, λεωφόρο Αλεξάνδρας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίν από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών αυτή την Παρασκευή 22 του Μάη, με καινούργια κόμματα, με καινούργια πρόσωπα, με την ελπίδα να έρχεται πάλι, βεβαίως, διότι για αυτή την ελπίδα ζούμε όλοι. Βέβαια τώρα ποιος θα τη φέρει είναι μια άλλη συζήτηση. Με ελπίδα ότι μπορεί να υπάρξει μια προσέγγιση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ιράν, ή και όχι. Έτσι είναι αυτά, έτσι κι αλλιώς. Κοντεύουμε τις 90 μέρες. Με αυτό το παιχνίδι του μπρος-πίσω να έχει γίνει η καθημερινότητά μας. Με καινούριους στόχους για τον Ντόναλντ Τραμπ. Όλοι δεν βάζετε στόχους. Δεν λες, ξέρω εγώ, θέλω να πάρω μια καινούρια σιδερόστρα. Γιατί χάλασε παλιά. Τώρα δεν ξέρω γιατί μου ήρθε η σιδερόστρα. Αλλά αυτό, ξέρω εγώ. Θέλω να αλλάξω λάστιχα στο αυτοκίνητο. Θέλω να κάνω ένα ωραίο ταξίδι. Θέλω, ξέρω, να πάρω ένα μεταπτυχιακό. Θέλω να αλλάξω λάστιχα στο αυτοκίνητο. Θέλω να κάνω ένα ωραίο ταξίδι. Θέλω, ξέρω, να πάρω ένα μεταπτυχιακό. Θέλω.

από χθες μέχρι και το τέλος του μήνα μπορεί να έχουμε ανακοινώσει τρία καινούργια κόμματα. Χθες η κυρία Γαριστιανού, 26/5 την Τρίτη ο κύριος Τσίπρας, και υπάρχει μια πληροφορία ότι 29/5 την ημέρα της αλώσεως ο Αντώνης Σαμαράς κάτι μπορεί να κάνει και αυτός, κάτι να ανακοινώσει σε σχέση με τα καινούργια κόμματα. Ναι, θα δούμε τι θα γίνει. Στη Βουλή έχει κινητικότητα μεγάλη, διότι είχαμε χθες την απόρριψη της προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί σκάνδαλο που να έχει σχέση με πολιτικούς δεν υπάρχει. Όχι, τελείωσε. Τα σκάνδαλα έρχονται από μόνο τους και φεύγουν μόνο τους. Σβήνουν στη θάλασσα, σαν τις φωτιές. Και σήμερα έχουμε την συζήτηση για τις υποκλοπές στην Βουλή από τις 11 και μετά για την εξεταστική, όπου και εκεί μάλλον θα σβήσει και αυτό στη θάλασσα το σκάνδαλο. Σκάνδαλο δεν υπάρχει και εκεί. Ούτε εκεί μάλλον υπάρχει σκάνδαλο, ενώ που να εμπλέκεται πολιτικός κόσμος. Όχι. Διότι στην Ελλάδα αποδεδειγμένα έχουμε τον πιο καθαρό πολιτικό κόσμο σε ολόκληρο τον κόσμο. Δηλαδή έχουμε τους πιο καθαρούς και έντιμους πολιτικούς από όλα τα κόμματα. Εγώ δεν έχω παράπονο. Δηλαδή με ξέρεις τον Τζοχαντζόπουλο, που αν τον ψάξεις είχε ρίζες και αίμα ξένο. Διότι Έλληνας πολιτικός τώρα που να κλέβει δεν υπάρχει, έτσι. Με ξέρεις τον Τζοχαντζόπουλο, κανένα άλλο. Τώρα τι με έπιασε 7 και 11 το πρωί Παρασκευής τέτοιος λαϊκισμός να βρέει από μέσα μου, δεν ξέρω. Διότι εδώ στην Ελλάδα, όταν λες ότι ρε παιδιά, δεν γίνεται δηλαδή να υπάρχουν τόσα σκάνδαλα και να μην εμπλέκεται κανένας πολιτικός σε αυτή την ιστορία, τι γίνεται, δηλαδή πώς γίνεται αυτό το πράγμα, σε λένε συνήθως λαϊκιστή. Είναι η εύκολη και έξυπνη απάντηση. Ο λαϊκισμός έχει συνδεθεί με τα πάντα. Όπου πας να πεις ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά, λες αμάν με το λαϊκισμό σας, έχει χαλάσει τη χώρα. Και κάπως έτσι έχουν μπλέξει, να μην πω, από τα άσπρα με τα κόκκινα και τα μαύρα με τα άσπρα, και έχουν γίνει όλα ανάκατα, διότι οι λαϊκιστές που ήταν έτσι κι αλλιώς λαϊκιστές είναι λαϊκιστές, αυτοί που απλά πάνε να πούνε κάτι ονομάζονται και αυτοί οι λαϊκιστές και περνάνε στη σφαίρα του επικίνδυνου για να μην χαλάσει η σούπα. Τρέχουν οι καινούργοι, τρέχουν και οι παλιοί, δηλαδή και στο Πασόκ τρέχουν. Προχωράει η διεύρυνση, καινούργια πρόσωπα παρουσιάστηκαν εχθές. Εκεί δίνουν πολύ μεγάλη μάχη με τις υποθέσεις, τις ανοιχτές υποθέσεις στην Βουλή, έτσι κι αλλιώς. Στόχος είναι στο πεδίο που λένε στο Πασόκ να δείξουν την διαφορά τους. Εντάξει, τώρα μεταξύ μας είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει μια μάχη για την δεύτερη θέση. Θα δούμε οι δημοσκοπήσεις του επόμενου διαστήματος τι έχουν να δείξουν για τη δεύτερη θέση και κυρίως τι έχουν να δείξουν για τους καινούριους τώρα που πλέον παρουσιάζονται σιγά σιγά. Και από την άλλη υπάρχει και η Νέα Δημοκρατία, όπου σε ηρεμία δεν τη λες το εσωτερικό της, προφανώς και υπάρχουν πολλές εντάσεις, αλλά υπάρχει ένα ενδιαφέρον να δούμε εάν αυτή η αίσθηση που δημιουργήθηκε ότι μπορεί ο Πρωθυπουργός να πάει νωρίτερα σε εκλογές, δηλαδή να πάει το φθινόπωρο σε εκλογές, γεγονός που οδήγησε τα νέα κόμματα να κινηθούν γρηγορότερα, ήταν μια μπλόφα για να τους εκθέσει ή έχει σχέση με την πραγματικότητα. Και αυτό θα φανεί. Θα φανεί δηλαδή που οδηγούμε θα δει, ότι υπάρχει αυτή η λογική του ότι τα νέα κόμματα, αν ανοίξουν τα χαρτιά τους πάρα πολύ νωρίς, θα έχουν και μια φθορά στο τέλος, αν μιλάμε για εκλογές που μπορεί να γίνουν το Μάρτιο του 2027, δηλαδή σχεδόν ένα χρόνο παρακάτι από τώρα, και αλλιώς αν οι εκλογές γίνουν, ξέρω εγώ, το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβρη, που τώρα έγινε η παρουσίαση, μετά μπαίνει Ιούνιος, έρχεται το καλοκαίρι, ποιος ασχοληθεί τώρα Ιούλιο-Αύγουστο σοβαρά με τα πολιτικά κόμματα και το τι κάνει η Μαρία Καριστιανού ή ο Αλέξης Τσίπρας ή ο Αντώνης Σαμαράς ή όποιος άλλος φρέσκος ή παλαιότερος τέλος πάντων εμπλέκεται με την πολιτική. Διακοπές, όπως γίνουν τέλος πάντων αυτές οι διακοπές, και από Σεπτέμβριο επιστρέφουμε στην τελική ευθεία. Που είτε τελική ευθεία θα είναι λίγων εμποδίων, με τα εμποδίων θα είναι σίγουρα ο αγώνας. Τώρα θα είναι λίγων εμποδίων που θα λύγει η πρώτη κούρσα τον Οκτώβρη ή θα είναι πολλών εμποδίων που θα λύγει η πρώτη κούρσα τον Μάρτι. Θα δείξει.

Εν τω μεταξύ, όσο είμαστε σε αυτό το κλίμα των σεναρίων του αν εκλογές θα γίνουν τώρα ή εκλογές θα γίνουν τώρα ενώ το φθινόπωρο, το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο ή αν θα γίνουν την άνοιξη του 2027, τόσο φουντώνουν και τα διάφορα σενάρια για τις κομματικές εξελίξεις. Δηλαδή, τι θα γίνει για παράδειγμα στην αντιπολίτευση εάν ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι δεύτερος. Θα στηρίξει τον πρώτο, την Νέα Δημοκρατία. Τι θα γίνει αν ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι τρίτος. Θα ανοίξει ένας νέος εσωκομματικός κύκλος αμφισβήτησης του ίδιου, και αν είναι δεύτερος, και αν είναι μάλλον τρίτος με μισή μονάδα διαφορά από τον δεύτερο, θα υπάρχει ζήτημα. Μήπως αυτό θα είναι πρόκριμα για τις επόμενες εκλογές. Και τι θα γίνει για παράδειγμα στη Νέα Δημοκρατία, εάν πρώτη θα είναι, αυτό δεν αμφισβητείται από κανέναν, αλλά αν θα είναι πρώτη με, ξέρω εγώ, 29% ή 30% ή 31%, θα μπορέσει να κάνει κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές για να τελειώνει το πράγμα. Μήπως απλά θα υπάρξει ζήτημα, ξέρω εγώ, αποχώρησης του κυρίου Μητσοτάκη για να διευκολύνει την συνθήκη συνεργασιών με έναν άλλον πρωθυπουργό, ή θα πάει στις δεύτερες εκλογές ο ίδιος για να κερδίσει την αυτοδυναμία. Όλα αυτά είναι σενάρια που μας αρέσουν πάρα πολύ να τα κάνουμε, διότι η χώρα είναι γεμάτη καφενεία, άρα μικρές βουλές που αποφασίζουν για το μέλλον και ορίζουν τα πράγματα, και επειδή είναι και πολλές οι ώρες στο καφενείο και μικρή μεγάλη στο καφενείο που λένε, καταλαβαίνεις ότι είναι και πολλά τα σενάρια. Καφενείο τώρα και κανονικά και μεταφορικά σε όλες αυτές τις συζητήσεις που γίνονται. Πάντως, οι δημοσκόποι λένε ότι ας αφήσουμε λίγο να τρέξουν τα νέα κόμματα και οι δημοσκοπήσεις μέχρι το τέλος αυτής της περίοδου, εκεί τον Ιούλιο που γίνονται και οι τελευταίες, θα έχουν δώσει ένα κλίμα για το πώς πηγαίνουμε στην προεκλογική περίοδο από φθινόπωρο και μετά. Προφανώς τώρα και η συζήτηση σήμερα θα είναι για την κυρία Μαρία Καριστιανού, για τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος εχθές, Ελπίδα για την Δημοκρατία. Μαρία Καριστιανού, Κίνημα Ανεξάρτητων Πολιτών, αυτή είναι η ονομασία, η συνολική ονομασία. Κοίτα να δεις τώρα, η αίσθηση που μου δημιούργησε, το είδα όλο μαζί. Να σας πω την αλήθεια, το πρώτο που μου έκανε κακή εντύπωση ήταν η καθυστέρηση. Καθυστέρησε πολύ για να ξεκινήσει η διαδικασία και δεν καθυστέρησε γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο, οπότε ήταν η ροή μεγάλη. Κόσμο είχε τόσο όσο να γεμίσει το θέατρο και να μείνουν και καμιά κατοσταριά άνθρωποι απ' έξω που το είδαν στην γιγαντοοθόνη. Αυτό, δεν υπήρξε καμιά πανλαϊκή κινητοποίηση. Δεν λέει και τίποτα, διότι είμαστε σε εποχή που πανλαϊκές κινητοποίησεις είναι δύσκολο να γίνουν, εκτός αν το αίτημα, το ζήτημα είναι μη πολιτικό. Δηλαδή τα πολιτικά ζητήματα προς ώρας, μάλλον αυτή την εποχή, δεν κινητοποιούν πάρα πολύ κόσμο. Γέμισε λοιπόν το θέατρο, καθυστέρησε πάρα πολύ. Ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 6.30, ξεκίνησε ξέρω 7.30 η ώρα ξεκίνησε. Τώρα, νομίζω ότι κράτησε και παραπάνω από όσο θα έπρεπε η όλη η διαδικασία. Ο κύριος Αυγερινός, ο συνάδελφος, ο Θανάσης Αυγερινός, ο ανταποκριτής στην Μόσχα, ήταν το ένα κομμάτι της παρουσίασης. Το άλλο κομμάτι της παρουσίασης ήταν η κυρία Κατερίνα Μουτσάτσου, μια ηθοποιός με ταινίες εκεί στη δεκαετία του 90, αν δεν κάνω λάθος, και του 2000 κάπου εκεί. Μετά έγινε λίγο viral με ένα βίντεο που είχε κάνει μέσα στην πανδημία. Αυτό, έχω την αίσθηση ότι έχει εμφανιστεί πολιτικά ξανά σε κάποια από τα κόμματα που δεν μπήκαν στην Βουλή. Είχε κατέβει υποψήφια εκεί λίγο μετά την πανδημία, αλλά αυτό δεν λέει και κάτι. Νομίζω ότι και αυτό κράτησε πολύ, τράβηξε πολύ. Ήταν μια διαδικασία με βίντεο διαφόρων παραγωγικών τάξεων που έλεγαν γιατί στηρίζουν την κυρία Καριστιανού. Νομίζω το εντυπωσιακό των ρόλων ήταν η μπλούζα του κυρίου Αυγερινού, που είχε τρεις μορφές, που στην αρχή όλοι την πατήσαμε και νομίζαμε ότι είναι ο Μάρξ, ο Έγγελς και ο Λένιν, γιατί φαινόταν μόνο η μεσαία μορφή. Έτσι όπως το εξήγησε όμως ο Θανάσης Αυγερινός, ήταν ο Τολστόι, ο Τσέχοφ και ο Ντοστογεύσκι, διότι έχει γραφτεί και το Έγκλημα και Τιμωρία και είναι η ώρα να τιμωρηθούν
όσοι έκαναν το έγκλημα, όπως είπε ο κύριος Αυγερινός. Κατά τα λοιπά, η κυρία Καρστιανού τρακαρισμένη και λογικό, εδώ πολιτική με μεγάλη εμπειρία και είναι τρακαρισμένη, τρακαρισμένη και η ίδια, μια λιτή διαδικασία, μια λιτή εκδήλωση, δεν θέλησαν να δείξουν ότι ή μάλλον να υπάρξει αίσθηση ότι υπάρχει πολύ χρήμα που ρέει από πίσω, ένα θέατρο, δύο ελιές, ένα βήμα για να μιλάνε οι αναλυτές, κάποιες μικροφωνικές εγκαταστάσεις για να ακούγονται στον κόσμο και πίσω στην οθόνη που υπάρχει εμφανίστηκαν κάποια βίντεο που πλέον δεν είναι και εξαιρετικά δύσκολο να κάνεις την παραγωγή μερικών συνεντεύξεων και να τις μοντάρεις. Οπότε νομίζω ότι ο ένας στόχος ήταν να μην φανεί ότι εδώ παίζουν πολλά λεφτά και είναι εντυπωσιακό όλο αυτό που έρχεται. Ο άλλος στόχος ήταν προφανώς να γνωριστούν με τον κόσμο και τον κόσμο που ήταν από κάτω και τον κόσμο που ήταν από πάνω. 20 σημεία που παρουσίασε η κυρία Καρστιανού. Τώρα μέσα σ' άκρησε να το σκεφτείς τα 20 σημεία που παρουσίασε η κυρία Καρστιανού. Κανείς δεν θα πει ότι δεν συμφωνεί με τα 20 σημεία, απλά ήταν απλή καταγραφή αυτών των σημείων, δεν ήταν η ανάλυση, δηλαδή πώς θα γίνει, ναι, να προτάξουμε και να προστατεύσουμε τον πρωτογενή τομέα, διότι ο πρωτογενής τομέας είναι, θα πρέπει να είναι πρωταρχικός στόχος μας για να μην υπάρξει κανένα ζήτημα. Ωραία, αλλά περιμένουμε να δούμε στην διακήρυξη πώς θα γίνουν όλα αυτά, να σώσουμε την, να διαφυλάξουμε την πατρίδα και τα σύνορα βεβαίως, να στηρίξουμε την νεολαία, να στηρίξουμε τους επιστήμονες, να γυρίσουν από το εξωτερικό, να ενισχύσουμε το δημόσιο σύστημα παιδείας και υγείας, να ενισχύσουμε να στηρίξουμε τη διάκριση των εξουσιών στην ασφάλεια των μεταφορών. Μην ξεχνάμε ότι η κυρία Καρστιανού έτσι δυστυχώς μπήκε στην καθημερινότητά μας μετά το προδιαγεγραμμένο έγκλημα των Τεμπών ως μητέρα της Μάρθης που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα. Έγινε λοιπόν αναφορά στην ασφάλεια των μεταφορών, στην προστασία της πρώτης κατοικίας, στην προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας, των κυριαρχικών δικαιωμάτων βάσει του διεθνούς δικαίου. Απλά ξαναλέω, θα κριθεί για τον τρόπο που θα επιχειρήσει να κάνει πράξη όλα αυτά τα προτάγματα, τα 20 προτάγματα που παρουσίασε εχθές. Προφανώς, όπως είναι και πολύ της μόδας, το τελευταίο διάστημα επιχείρησε να ξεπεράσει τα ιδεολογικά όρια μεταξύ αριστεράς και δεξιάς. Δεν είναι, νομίζω, ούτε εύκολο, ούτε επιθυμητό το να λες ότι εγώ είμαι πάνω από αυτά τα όρια της αριστεράς και της δεξιάς. Πρώτα απ' όλα και μόνο ο τρόπος που βλέπεις τα πράγματα, έρχεσαι, τα βλέπεις από μια οπτική γωνία, δεν τα βλέπεις από πάνω, δεν είσαι εξωγήινος, τα βλέπεις από μια οπτική γωνία. Ο τρόπος δηλαδή που αντιμετωπίζεις, που λύνεις τα προβλήματα, έχουν μια κοσμοθεωρία και μια πολιτική ανάλυση. Αλλά όπως είπε η κυρία Καρστιανού, αυτό το κίνημα γεννιέται ως ανάγκη να επιστρέψει η πολιτική στους πολίτες, υποσχόμενη ισονομία. Και πολύ Ξυλούρης, πολύ Ρίτσος στα τραγούδια, πολύ Θοδωράκης, επίσης θα τους έλεγα να κατεβάσουν κανένα άλλο τραγούδι, διότι περιμένοντας καμιά ώρα να αρχίσει η εκδήλωση, ακούγαμε 4 ή 5 τα ίδια τραγούδια από το live του Πάριου από το Ηρώδιο που τραγούδησε τον ερωτικό Θοδωράκη. Και ένα από αυτά τα τραγούδια τα έχει τραγουδήσει και μαζί με τον Θοδωράκη. Ας κατεβάσουν κανένα άλλο τραγούδι. Μία ώρα αναμονή τα ίδια τραγούδια, ούτε στην αναμονή των υπηρεσιών που παίρνει τηλέφωνο και σε έχει στο. Είστε σε γραμμή προτεραιότητας, παρακαλώ, περιμένετε. Ναι, αυτό. Κατά τα λοιπά, εγώ τουλάχιστον δεν θα μπω σε αυτή την περίεργη σύγκριση του ήταν η μάνα των Τεμπών και τώρα είναι ένας πολιτικός αντίπαλος και θα το. Παραμένει μάνα που έχει χάσει το παιδί της στα Τέμπη. Η πολιτική της καριέρα είναι ένα άλλο κομμάτι. Δεν αλλάζει το δίκαιο του αιτήματός της να αποδοθεί δικαιοσύνη για το έγκλημα των Τεμπών. Είναι προφανές ότι ως
πολιτικό, θα την κρίνουμε από την αρχή μέχρι το τέλος. Αλλά αυτό δεν αλλάζει το δίκαιο του αιτήματός της να αποδοθεί δικαιοσύνη για το έγκλημα των Τεμπών. Πολύ από κάτω, όχι γνωστά πολιτικά πρόσωπα, με εξαίρεση τον κύριο Παναγιώτη Ψωμιάδη, τον γνωστό νομάρχη της Θεσσαλονίκης, ήταν εκεί από κάτω. Τώρα, καλό αυτό δεν το λες, αλλά τέλος πάντων, ελεύθερα και ανοιχτά είναι οι πόρτες. Όποιος θέλει μπαίνει, όποιος θέλει βγαίνει, και οι στενοί συνεργάτες της. Αυτά εισαγωγικώς εδώ στο πρώτο πρωινό και στα παραπολιτικά 90,1, όπως κάθε μέρα από τις 7 ως τις 9 το πρώτο πρωινό είναι στον αέρα των παραπολιτικών. Πριν φύγουμε, να σας πω ότι μπορείτε να καλέσετε στο 211 1080 880 ή να στείλετε μήνυμα στο radio@παραπολιτικά.gr, γιατί σε πολύ λίγο θα είναι ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος εδώ μαζί μας, όπως κάθε Παρασκευή. Ξαναλέω, 211 1080 880, η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου απαντάει στα τηλεφωνήματά σας. Αλλιώς, radio@παραπολιτικά.gr, κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου, η οποία χαιρετά όπως μόνο η ίδια ξέρει, με πριγκυπικό τρόπο και μοναδική χάρη και ομορφιά. Ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κ. Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς, και με αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή, και ο κ. Χρήστος Μυρίδης απέναντί μου φροντίζει τους ήχους και την ποιότητα. Πριν φύγω, μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Το Final Four δεν παίζεται μόνο στο γήπεδο, παίζεται και στο Ζάπιο. Η ΔΑΠ σας περιμένει στο Fan Zone του EuroLeague Final Four με το πιο διασκεδαστικό challenge, Save the Drop. Πόσο γρήγορα μπορείς να σταματήσεις τη σπατάλη νερού? Από την 5η 21 έως την Κυριακή 24 Μαΐου, άγγιξε τις βρύσες στην οθόνη της ΕΙΔΑΠ, παίξε με τους φίλους σου και δοκίμασε τα αντανακλαστικά σου σε ένα παιχνίδι γεμάτο δράση. Η είσοδος είναι δωρεάν και η εμπειρία απολαυστική για όλους. Στο Ζάπιο Μέγαρο και στο περίπτερο της ΕΙΔΑΠ, η καρδιά του Final Four χτυπά δυνατά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρη και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
9: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
9: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
3: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
2: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
3: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
4: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
8: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Από τη μια Ιταλοί και Γερμανοί, για να σε βρουν να

Δεν μας έπιασε εθνικοπατριωτικό, έτσι, εθνικοπατριωτική ανάταση. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1917 ο Στέλιος Αναμαδουράς, έφυγε το 2000. Ο άνθρωπος που έγραψε τον μικρό ήρωα και επικεφαλής μετά τον... τον ατάκτον μικρό ήρωα. Οι παλιότεροι σίγουρα το ξέρετε, οι νεότεροι το μαθαίνετε τώρα.

0: Σκέφτομαι λέω που να ξέραν μερικοί πως σε όλα αυτά τα μέρη εγώ έχω ζει.
1: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. 2-11-10-80-8-80 και radio@parapolitica.gr τα μηνύματά σας, διότι στη γραμμή είναι ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, ο καθηγητής, ο πρόεδρος της ΕΝΙΠΕΚ, ο άνθρωπος που κάθε Παρασκευή δίνουμε το ραντεβού για να μας βοηθήσει και να σας βοηθήσει στα εργασιακά, τα ασφαλιστικά, τις ερωτήσεις που έχετε για τις συντάξεις σας. Ήδη έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα. Καλημέρα κύριε Μητρόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μητρόπουλε. Όχι, δεν μας ακούει ο κύριος Μητρόπουλος, θα μας ακούσει σε πολύ λίγο. Θα προσπαθήσουμε και πάλι να συνδεθούμε με τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο.

0: Μέχρι τότε να πω καλημέρα στην Αναστασία. Στον τόπο μας λέει δεν έχουμε ανάγκη από καινούργια κόμματα, αλλά από νέες ιδέες, καθαρά μυαλά, αδιάφθορους και δουλευταράδες πολιτικούς. Σύμφωνοι, ναι, έχουμε από όλα αυτά ανάγκη. Ίσως έχουμε όμως και από καινούργια κόμματα. Αυτό θα φανεί. Ο λαός θα το κρίνει αυτό, όχι εμείς, έτσι δεν είναι? Και με ένα χτύπημα σου επέφτω. Για να δούμε αν μας ακούει τώρα ο κύριος Μητρόπουλος. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
1: Βεβαίως σας ακούω. Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Να ξεκινήσουμε αν δεν έχετε αντίρρηση με την είδηση αυτής της εβδομάδας που δημιούργησε την αναταραχή. Με τις συντάξεις χειρίας που πολλοί κόσμοι, επειδή το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές εδώ, πολλοί κόσμοι ανησυχεί μήπως χάσει τη σύνταξη χειρίας.
1: Να πούμε κύριε Κλώση ότι αφορά μόνο όσες χείρες έχουν και δική τους σύνταξη. Mm-hmm. Να μην ανησυχούν κύριε Κλώσσε και αγαπητοί ακροατές όσοι έχουν μόνο σύνταξη χειρίας. Δεν τις αφορά η διπλή περικοπή του νόμου Κατρούγκαλου Τσίπρα που δυστυχώς επέμεινε και κέρδισε το δικαστήριο η κυρία Κεραμέως και το Υπουργείο Εργασίας να εφαρμοστεί ο νόμος Κατρούγκαλου και η συγκεκριμένη αυτή διάταξη της διπλής περικοπής και στη συντάξη της χειρίας. Κέρδισε το δικαστήριο η κυρία Κεραμέως και το Υπουργείο Εργασίας ενάντια στις χείρες και στους χείρους του Συμβούλου Επικρατείας. Το Συμβούλιο Επικρατείας είπε ότι στις χείρες και του ιδιωτικού τομέα, διότι για 120.000 χείρες του ιδιωτικού τομέα δεν είχε γίνει η περικοπή στο τρίχρονο από θανάτου του αειμνίστου, δεν είχε γίνει από το 70 στο 50% που συνολικά είναι το 35% της αρχικής σύνταξης του αεμνίστου. Κόβεται δηλαδή το 65% της σύνταξης του αεμνίστου στο τρίχρονο.
0: Ναι.
1: Η απόφαση λέει, και σε αυτό επέμεινε και η κυρία Κεραμέως και η εγκύκλιος Τσακλόγλου, είναι ότι πέραν από το ότι η σύνταξη κυρία στο τρίχρονο γίνεται 65%, μειώνεται κατά 65% στον ιδιωτικό τομέα και μειώνεται κατά 75% στο δημόσιο τομέα, επιπλέον η χείρα από τη δική της σύνταξη χάνει και την εθνική σύνταξη, άλλο ένα τετρακοσάρικο. Δηλαδή η απόλυτη ευθανασία. Αυτή η σκληρή, ασύλληπτη σκληρότητας διάταξη του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου δεν εφαρμόστηκε από την κυβέρνηση που ψήφισε αυτή τη διπλή περικοπή, από την κυβέρνηση Τσίπρα, λόγω μεγάλου κοινωνικού κόστους. Την ψήφισαν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν την εφήρμοσαν. Αλλά η κυβέρνηση σημερινή, παρά το ότι είχε δεσμευτεί να μην εφαρμόσει τον νόμο Κατρούγκαλου και ιδιαίτερα τη σκληρότερη ρύθμιση που μόλις εξήγησα στους ακροατές σας, με την εγκύκλιο Τσακλόγλου του 21 θέλησε να εφαρμόσει αυτή την διπλή περικοπή που ισοδυναμεί με την περικοπή του 80% της σύνταξης της χείρας, θα έπαιρνε το 20% και από τις δύο συντάξεις. Αυτό λέει ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου, γι' αυτό λέω είναι ασύλληπτης σκληρότητας σε όλο τον πλανήτη. Ήρθε η κυβέρνηση με την εγκύκλιο του 21 Τσακλόγλου να πει φέρτε πίσω χρήματα και από εδώ και πέρα σας κόβω, σας επιβάλλω και την διπλή περικοπή.
0: Ναι.
1: Αντιστάθηκαν οι χείρες και πήγαν στα δικαστήρια και δυστυχώς στο δικαστήριο η ανωτάτη δικαιοσύνη, το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο, δικαίωσε την κυρία Κεραμέως και το Υπουργείο Εργασίας που επέμειναν να εφαρμοστεί η εγκύκλιο Τσακλόγλου, δηλαδή να κόβεται η σύνταξη χειρίας κατά τα ποσοστά που προανέφερα, αλλά να αφαιρείται και η μία εθνική σύνταξη επιπλέον. Ο απόλυτος όλεθρος. Θα φτωχοποιηθούν 200.000 και πλέον έχουμε μετρήσει ότι είναι μεταξύ 240-250.000 τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα. Αυτά έχουν διπλή σύνταξη, δηλαδή χειρίας και εξιδίου δικαιώματος, και 50 με 80.000 το χρόνο βγαίνουν νέες τέτοιες περιπτώσεις. Μιλάμε για απόλυτη ευθανασία μιας κατηγορίας συνταξιούχων που έχουν μικρές συντάξεις μαζί με τους αγρότες μας και μαζί με τα αμαία μας.
0: Ναι.
1: Τώρα, γιατί η κυβέρνηση Τσίπρας συνέλαβε αυτή την απαράδεκτη, ασύλληπτη σκληρότητα διάταξη, την ψήφισε. Δεν την εφήρμοσε, το ξαναλέω. Και επιμένει η κυβέρνηση να εφαρμόσει το 26, όταν βγήκαμε από τα μνημόνια, αυτή τη σκληρή διάταξη είναι δικό της θέμα. Το ναι. γήπεδο τώρα.
0: Το περίεργο της όλης υπόθεσης είναι ότι θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ήταν μια μνημονιακή υποχρέωση η οποία ψηφίστηκε και επιχειρήθηκε να μην εφαρμοστεί ποτέ, αλλά η σημερινή κυβέρνηση 10 χρόνια μετά τον νόμο Κατρούγκαλου που τόσα πολλά έχει πει δεν έχει αλλάξει ούτε γράμμα από τον νόμο. Δηλαδή,
1: αλλά εφήρμοσε την περικοπή για 13.500 συνταξιούχους δημοσίου. Έγινε η περικοπή και αυτές οι συνταξιού, οι γυναίκες κυρίως, για αυτό αναφέρομαι επειδή 9 στις 10 είναι χείρες, υπέστησαν την περικοπή και εισπράττουν το 25% της συντάξεως κυρίας. Άρα λοιπόν έκανε την περικοπή. Τώρα τι πρέπει να γίνει, άκουσε την κυρία Υπουργό και του καλοδεχτήκαμε και ως Επιστημονική Ένωση που έχουμε σηκώσει το ζήτημα αυτό και δεν αφήσουμε να καταδικαστούν σε ευθανασία συνταξιούχοι λόγω θανάτου, φτωχοί άνθρωποι και να τους ζητηθούν χρήματα. Άκουσα ότι θα έρθει η νομοθετική ρύθμιση. Η μόνη νομοθετική ρύθμιση που πρέπει να έρθει είναι να καταργηθεί αμέσως και αναδρομικά αυτή η κατάπτυστη διάταξη του Τσίπρα Κατρούγκαλου. Δεν υπάρχει άλλη λύση και να μην εφαρμοστεί η απόφαση. Διότι όλοι θα παίρνετε και εσείς μηνύματα ότι δεν μπορούν να δώσουν 20 και 30.000 οι άνθρωποι.
0: Καλά, δεν το συζητάμε τώρα. Γιατί είναι και τα αναδρομικά, δεν είναι μόνο.
1: Ποιοι να δώσουν χρήματα, από τι να δώσουν, κύριε Κλώσσα και αγαπητή Κλώσσα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ας περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση. Ας ελπίσουμε ότι αυτό που λέει το Υπουργείο, ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή.
1: Τότε και καμία επιβάρυνση. Και οι ανώτατοι δικαστές. Καλά για τους εαυτούς τους. Έχουν τις μεγαλύτερες συντάξεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν τους μεγαλύτερους μισθούς στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Τώρα, τι θέλουν και λένε οι χείρες να παίρνουν το 20% της συνολικής σύνταξης ή το συντάξιο, δεν ξέρω γιατί το αποφάσισαν. Δεν ξέρω γιατί το αποφάσισαν.
0: Ναι. Πάμε στα ερωτήματα, γιατί είναι αρκετά και σήμερα. Κύριε Μητρόπουλε, η μητέρα του Κωνσταντίνου είναι 65 χρονών, παίρνει σύνταξη χειρίας από το 2025. Δεν είναι ασφαλισμένη. Αν θα πάρει σύνταξη και τι σύνταξη θα πάρει.
1: Και αν θα πάρει σύνταξη στα 67, μπορεί να πάρει την σύνταξη ή επίδομα ανασφαλής του υπερήλικα, μια και δεν θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα υπό την προϋπόθεση. Αν είναι μόνη της η μάνα του Κωνσταντίνου, χρόνια του πολλά γιαστές, πρέπει να έχει εισόδημα έως 4.320 ευρώ. Ναι. Αν έχει σύζυγο, πρέπει να έχει το διπλάσιο εισόδημα, να μην το υπερβαίνει, να μην υπερβαίνει τις 8.640 ευρώ και να μην ξεπερνάει εκείνη την περιουσία της τις 90.000 ευρώ. Υπό τις δύο αυτές προϋποθέσεις, αν τις πληρεί, κάνει αμέσως αίτηση στα 67 της και παίρνει τα 420 ευρώ που είναι σήμερα, που αναπροσαρμόζονται και αυξάνονται κατέτος όπως όλες οι συντάξεις.
0: Στην αύξηση κατέτος θα πέσουμε και στην επόμενη ερώτηση. Η κυρία Αφροδίτη από την Κυψέλη ρωτά αν όσοι συνταξιούχοι έχουν συνταξιοδοτηθεί εδώ και πάνω από 30 χρόνια δικαιούνται κάποιο επιπλέον όφελος ή ειδική πρόβλεψη από τις νέες ρυθμίσεις για τις συντάξεις.
1: Το έχουμε πει στην εξαιρετική εκπομπή ότι όποιος ή όποια έχει πάνω από 30 χρόνια ασφαλιστικού βίου και έχει βγει πρώτου 2016, όπως η αξιότιμη κυρία Κροάτια, θα αναμένει τον επανυπολογισμό της σύνταξής της για να πάρει μηνιαία αύξηση παραπάνω και να πάρει αναδρομικά από το 19, διότι η ρύθμιση αυτή ασκεί το 2019. Τώρα, η διαδικασία αυτή του επανυπολογισμού πάει με τον αραμπά.
0: Ναι.
1: Εδώ έχουμε προβλήματα και παράπονα. Έχετε και εσείς προβλήματα και παράπονα που σας λένε δεν πήραμε αυτό το οποίο είπε η απόφαση του 19 του ΣΕ και αυτό νομοθετήθηκε κιόλας. Αυτό που είπαμε τώρα, κύριε Κλώσσα, νομοθετήθηκε και λέει ο νόμος του 20 σε υλοποίηση της απόφασης του Συμβουλίου Βεβαίως, όσοι έχουν και όσες πάνω από 30 χρόνια θα υποστούν, θα γίνει υπαϋπολογισμός της σύνταξής τους για να πάρουν με μεγαλύτερα ποσοστά αναπλήρωσης αυξημένη σύνταξη. Εδώ η διαδικασία πάει με τον αραμπά, το έχουμε θέσει το θέμα και μας το θέτουν καθημερινά, κύριε Κλώσσα, πάρα πολύ.
0: Και το επόμενο ερώτημα από την κυρία Τάνια για τα αναδρομικά των 10 μήνων που εξακολουθούν να διεκδικούν οι συνταξιούχοι και πότε αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις για τα ποσά, όπως λέει, που τους οφείλονται.
1: Καταλαβαίνω ότι μέχρι τη ΔΕΠ που εκεί ο κύριος Φευγός θα κατεβάσει και ένα γενναίο, όπως λένε, πακέτο για προσδοκώντας τις ψήφους των συμπατριωτών του, θα έχει τελειώσει η εκαθάριση όλων των αποφάσεων για να χορηγηθούν τα αναδρομικά μετατόκων.
0: Ναι.
1: Εδώ πάλι στενοχωρεί η κυβέρνηση και το λέμε εμείς, πρέπει να το πούμε, όσοι δεν έχουν κάνει αγωγή. Μέχρι τέλη Ιουλίου του 2020, όπως λέει ο νόμος, δεν έχουν να προσδοκούν, διότι για αυτούς που δεν έχουν κάνει αγωγές η κυβέρνηση συνέχεια λέει όχι, παρά ναι. το ότι...
0: Παρά το ότι τους λέει μην κάνετε αγωγές στην αρχή, γιατί θα δικαιωθείτε όλοι μαζί, παιδιά.
1: Το είπατε, ναι, παρά ναι. το ότι, κύριε Κρόσα και αγαπητοί ακροατές, έχουμε πολλών κυβερνητικών στελεχών τότε και βουλευτών πολλών που λέγανε μην κάνετε, ό,τι θα κερδίσουν οι λίγοι που προσέφυγαν, θα πάρετε και εσείς που δεν προσφύγατε. Και οι άνθρωποι άκουσαν, επαναπαύτηκαν.
0: Βέβαια. Άμα το λέει ο Υπουργός, λες έτσι θα είναι.
1: Και τώρα λέει η κυβέρνηση και ο ΕΦΚΑ θα πάρουν μόνο όσοι άσκησαν αγωγές το διάστημα που είπα και μάλιστα εντόπως. Δηλαδή, οι λίγοι θα πάρουν σχεδόν διπλάσια αναδρομικά, επειδή υπάρχει τόπος 6% αναετός,
0: ναι.
1: Εδώ οι περισσότεροι, κύριε Κλώσσα, αγαπητοί αγροτές, δεν θα πάρουν λόγο ευθύνης της κυβέρνησης.
0: Μάλιστα. Την ίδια ερώτηση πάνω κάτω κάνει και ο κύριος Ιάκωβος από την Ξάνθη, συνταξιούχος τότε, έχει δικαιωθεί εδώ και καιρό για τα αναδρομικά, περιμένει να τα πάρει, πότε θα τα πάρει, το έχουμε απαντήσει το
1: αν έχει ερώτημα. Δικαιωθεί, ναι. Ο κύριος Ιάκωβος τον καλημερίζουμε, ο χρόνος λειτουργεί υπέρ του.
0: Ναι.
1: Αν έχει κάνει, κύριε Κλώσσα, αν έχει κάνει αγωγή στο διάστημα που είπαμε και αν έχει κερδίσει την απόφαση, όσο καθυστερεί η χορήγηση των αναδρομικών, τόσο περισσότερο ποσό θα, μεγαλύτερο ποσό θα πάρει, επειδή ο ΕΦΚΑ επιβαρύνεται από την καθυστέρηση με τόκους.
0: Σωστά.
1: Αν είναι σε αυτή την κατάσταση που μας περιέγραψε, δεν έχει να ανησυχεί, διότι θα πάρει περισσότερο. Ανησυχούν μόνο όσοι δεν άσκησαν αγωγές.
0: Κύριε Γιάννης από την Παιανία αναφέρει ότι στο τέλος του χρονιάς κλείνει τα 60, έχει πάνω από 8.500 ένσημα βαρέα και ανθυγινά, έχει εργαστεί 5 χρόνια στην Κύπρο, όπου διαθέτει ακόμα 1.500 ένσημα, είναι ασφαλισμένος από το 84 και ρωτά αν με τα συγκεκριμένα ένσημα και τα χρόνια ασφάλισης μπορεί να προχωρήσει σε συνταξιοδότηση.
1: Μπορεί, θα του συστήναμε αντί να βγει με τα 30 στα 60, αν εξαγόραζε προσθέτοντας και τα της Κύπρου 35, 3 συν 5 και εξαγόραζε και πήγαινε με την άλλη διάταξη στα 62 με 40 επί ασφάλισης, δουλεύοντας άλλα 2 μέχρι τα 62 και αναγνωρίζοντας άλλα 3, θα έπαιρνε σε σχέση με αυτό που λέει τώρα, θα έπαιρνε περίπου 250 ευρώ το μήνα σύνταξη παραπάνω. Συστήνουμε αυτό το οποίο μόλις είπαμε.
0: Μάλιστα. Ο κύριος Κώστας από την Πάτρα ρωτάει για το 300, για το επίδομα των 300 ευρώ που αναμένεται να δοθεί τον Νοέμβριο. Έχει κλείσει, λέει, τα 65 το Φεβρουάριο του 26, αν είναι δικαιούχος.
1: Το χάνει. Δυστυχώς. Περιμένουμε και τη διάθεση.
0: Ναι.
1: Το έχουμε θέσει στην εξαιρετική σας εκπομπή. Η κυβέρνηση και ο νόμος ο περσινός, που θα επαναληφθεί και φέτος, δυστυχώς λέει ότι το 65 πρέπει να το έχουν συμπληρώσει οι δικαιούχοι του 300 μέχρι 31 12 προηγούμενο έτους του 25.
0: Ναι.
1: Με την υφιστάμενη νομοθεσία το χάνει. Εκτός κι άλλη κυβέρνηση λόγω εκλογικών της υπολογισμών.
0: Αυτό, να περιμένουμε να αφήσουμε ένα ανοιχτό παράθυρο για τη ΔΕΘ.
1: Ναι,
0: μήπως
1: ναι,
0: εκεί υπάρξει μια διεύρυνση.
1: Όχι ΔΕΘ. Την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Ο νόμος των 8 μέτρων,
0: α,
1: το
0: 150,
1: το 300, το 72 δόσεις, γίνονται νόμος,
0: ναι,
1: την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Εμείς πιέζουμε το 65ο να έχει συμπληρωθεί και κατά το τρέχον έτος.
0: Καλά, κάτι μπορεί να κρατήσει ο Πρωθυπουργός και για τη ΔΕΘ, γι' αυτό το λέω.
1: αλλά θα έρθει νόμος.
0: Ναι, σωστά,
1: τώρα,
0: σωστά.
1: Άρα μπορεί να το συμπεριλάβει τώρα. Άρα του λέμε με τα υφιστάμενα του αξιότιμου ακροατού από την Πάτρα ότι με το υφιστάμενο δεν γίνεται.
0: Τελευταία ερώτηση. Η κυρία Νεκταρία από ρωτά, είναι 57 ετών. Ο τρίτος γιος της είναι 17. Ρωτά εάν θεωρείται συνταξιοδοτικά ανήλικο το παιδί 17 χρονών και με πόσα ένσημα μπορεί να βγει στη σύνταξη.
1: Οι σημερινές 57ρες, οι περισσότερες έχουν χάσει το δικαίωμα πρόορης συνταξιοδότησης. Εάν έχει γεννηθεί τους τελευταίους μήνες και ακόμη και έχει 57 και πάνω από τους μισούς μήνες και 6, τότε πρέπει άμεσα ένας ειδικός και στον ΕΦΚΑ, αλλά και ειδικός επιστήμονας να δει αν μπορεί να κάνει χρήση με ανηλικότητα τέκνου για να βγει νωρίτερα. Αλλά πρέπει να το δει συγκεκριμένα. Γιατί το λέω πάλι αυτό? Διότι με το τρίτο μνημόνιο, με την εξέλιξη των ετών, όσες είναι σήμερα 57 και λιγότερους από 6 μήνες, έχουν χάσει οριστικά την πρόορη συνταξιοδότηση.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γι' αυτό πρέπει να το δει η αξιότιμη ακροάτρια.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πολύ και για σήμερα.
1: Χαίρετε,
0: καλημέρα. Καλημέρα. Αυτός ήταν ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος για τα ερωτήματά σας. Σε διαφημίσεις πηγαίνουμε με Ασναβούρ. Γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1924, ο γιος προσφύγων, ο μικρογαμωμένος, ο φτωχός και με βραχνή φωνή, που κατάφερε με τη μουσική του ικανότητα, με τη μουσική του ιδιοφυΐα, να κατακτήσει τον κόσμο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίγα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
3: Διαβάστε στην απογευματινή σαρωτική αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη. Τρεις οικογένειες στο στόχαστρο, 20 έφοδοι σε σπίτια, 76 κατηγορούμενοι για διακίνηση κοκαίνης, παράνομες επιδοτήσεις, όπλα και αρχαία. Έλληνες επιστήμονες δημιούργησαν τον πρώτο επιταχυντή ιόντων με λέιζερ που διαλύει τον καρκίνο. Σε μία Κυριακή θα εκλέγονται δήμαρχοι και περιφερειάρχες. Ενεργοποιείται η εναλλακτική ψήφος. Πώς θα λειτουργεί ο νέος μηχανισμός. Όλα τα βλέμματα στο Final Four της Αθήνας. Απόψε οι δύο ημιτελικοί. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Γιατρέ μου.
7: Πείτε μου.
6: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
7: Μάλιστα.
6: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
8: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
9: Παραπολιτικά 90,1.

Επιστρέψαμε για να ακούσουμε την υπέροχη Μαριάννα Κατσιμίχα να τραγουδάει ώρα στην Τάντο. Σε μια φρέσκια σχετικά συνεργασία βγήκε αυτό το διάστημα τον Απρίλιο, αν δεν κάνω λάθος. Κυκλοφόρησε το καινούριο τραγούδι, σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Είναι από τις ωραίες εισόδους στην μουσική μας ζωή η Μαριάννα Κατσιμίχα. Έρχεται δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας. Σε πολύ λίγο και πάλι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Πρώτο Πρωινό.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από μεταμόρφωση ως λεωφόρο Αθηνών. Προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι ως το Σκαραμαγκάσι, Κηφισίας, Μεσογείων, λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην άνοδο της Συγκρού, στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα, από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου, στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Συγκρατημένη αισιοδοξία στην Ουάσιγκτον ότι οι διπλωματικές προσπάθειες θα επιτρέψουν να σημειωθεί πρόοδος και να υπάρξει τελική συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία, αλλά οι διαφορές έχουν αμβλυνθεί, δήλωσε υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Ανέφερε ότι τα μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις αφορούν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν και το καθεστώς των στενών του Ορμούζ. Σε τροχιά δημόσιας διαβούλευσης στο πολεμοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο θα ενσωματώσει το πακέτο μέτρων στήριξης ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Σε αυτό εντάσσεται διάταξη για την επιστροφή δύο ενοικίων σε δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και νέο αυστηρό πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, η δυνατότητα ρύθμισης σε έως 72 δόσεις για παλιές οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί. Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα η συζήτηση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Η αντιπολίτευση θα επικαλεστεί το δικαίωμα που δίνει το Σύνταγμα στις μειοψηφίες να συγκροτούν εξεταστικές με 120 θετικές ψήφους. Από την πλευρά της κυβέρνησης θα θέσει ζήτημα εθνικής ασφάλειας και απαιτούνται 151 ψήφοι. Το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα περάσουν στις 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων η Σιλία ήρθε πριν από λίγες εβδομάδες. Δύο ελέγχονται για κακούργημα και 9 για πλημέλημα. Χθες η Ολομέλεια απέρριψε τις προτάσεις ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση τυχών ευθυνών των Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινής Σαραμπατζή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε δημόσια διαβούλευση ως τις 4 Ιουνίου ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, με τον οποίο από τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές δήμαρχοι και περιφερειάρχες θα εκλέγονται σε μια Κυριακή, ενώ θεσμοθετεί την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Το νομοθέτημα ενσωματώνει και εξυγχρονίζει σχεδόν 2.000 διάσπαρτες διατάξεις που αφορούν κάθε πτυχή της λειτουργίας των Δήμων και των περιφερειών της χώρας. Στις 2 μετά το μεσημέρι θα μεταβεί η Μαρία Καριστιανού στον Άριο Πάγο για να καταθέσει το καταστατικό του κόμματός της Ελπίδα για τη Δημοκρατία που ανακοίνωσε χθες από τη Θεσσαλονίκη. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος το Μάιο του 2007. Καταδικάστηκε από το εφετείο σε 17 φορές ισόβια κάθερξη και επιπλέον 25 χρόνια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, ληστείες και εκρήξεις. Στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, τα ίχνη του οποίου χάθηκα το Δεκέμβριο του 2025, ανήκει ο ρός που εντοπίστηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή του Αποκόρου στα Χανιά. Στη διεθνή ενημέρωση, με ταχύτατους ρυθμούς αυξάνονται οι μολύνσεις έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε 671 ύποπτα κρούσματα και 160 θανάτους. Στα αθλητικά, στις 6 το απόγευμα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσέ στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Ευρωλίγκας που φιλοξενείται στην Αθήνα. Στις 9 το βράδυ, ο δεύτερος ημιτελικός Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Ο καιρός.
5: Νεφώσεις και από το μεσημέρι βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. 7 λεπτά μετά τις 8. Εδώ είμαστε για την δεύτερη ώρα. Καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση του πρώτου πρωινού. Όσοι ξεκινάτε τώρα την ημέρα σας. Έξω είναι λίγο καθαρός ουρανός, λίγο σύννεφα. Παλεύει δηλαδή τι θα επικρατήσει. Έχετε το νου σας ότι και σήμερα θα υπάρξει αυτή η αστάθεια που υπάρχει τις τελευταίες μέρες. Εκεί το μεσημεράκι, απογευματάκι, μια βροχή μπορεί να τη ρίξει. Οπότε πάρτε μια ομπρέλα αν κινείστε στον δρόμο ή κανονίστε τις δουλειές σας για να μην κινηθείτε στον δρόμο όταν θα ρίξει τη βροχή. Όχι κάτι ιδιαίτερο, αλλά αυτή η αστάθεια θα συνεχίσει. Θα συνεχίσει και το Σαββατοκύριακο να έχει βροχές. Ελπίζω να πέσουν βροχή για τα καλάθια και τα τρίποντα για τον Ολυμπιακό που μπαίνει στη μάχη του Final Four σήμερα στις 6 και ο τελικός την Κυριακή στις 9. Και φεύγω μακριά και χάνομαι. Υπάρχει ένα κλίμα έτσι, είμαστε τώρα στις ώρες της αισιοδοξίας ότι υπάρχει ένας αγώνας δρόμου για συμφωνία με το Ιράν. Το Πακιστάν έχει αναλάβει ακόμη μια φορά ρόλο κλειδί. Υπάρχει μάλλον συγκρατημένη αισιοδοξία από την πλευρά των ΗΠΑ της Αμερικής. Προφανώς τα στενά του Ορμούζ και το ουράνιο είναι τα βασικά στοιχεία που παίζουν ρόλο στην συμφωνία. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μαρκό Ρούμπιο, αναφέρει πρόοδο στις έμεσες συνομιλίες. Ο πρόεδρος Τραμπ περιέγραψε την κατάσταση ως στο όριο συμφωνίας ή επανέναρξη των εχθροπραξιών. Βέβαια, εδώ και ένα μήνα λέει ότι θα ισοπεδώσει το Ιράν, αλλά απλά κερδίζει χρόνο ο Ντόναλντ Τραμπ. Όχι ότι θέλουμε να ισοπεδώσει το Ιράν, όχι ότι θέλουμε να συνεχίσει ο πόλεμος, να βρεθεί μια λύση, να ανοίξει τα στενά, να πάρει μπρος η οικονομία, να πέσει το πετρέλαιο που θα φτάσει η βενζίνη στα 2,5 ευρώ άμα συνεχίσει έτσι η ιστορία, στα 104,3 δολάρια το Brent αυτή την ώρα, στα 49 ευρώ η μεγαβατόρα έκλεισε το φυσικό αέριο στην Ολλανδία.

κατά κόσμον Στίβεν Πάτρικ Μόρισεϊ το 1982 μαζί με τον κιθαρίστα Τζόνι Μαρ ίδρυσαν τους Smiths, μεσουράνησαν τη δεκαετία του 80. Το 87 διαλύθηκαν λόγω ασυμφωνίας χαρακτήρων που λένε, αλλά άφησαν πίσω τους σπουδαία τραγούδια. Smiths, μεσουράνησαν τη δεκαετία του 80. Το 87 διαλύθηκαν λόγω ασυμφωνίας χαρακτήρων που λένε, αλλά άφησαν πίσω τους σπουδαία τραγούδια.

Είχαμε χθες τις αερνές προβλέψεις της Κομισιόν για την Ευρωπαϊκή Οικονομία. Προβληματισμός μεγάλος για το αποτύπωμα από την κρίση στον Περσικό κόλπο, από τα κλειστά στενά του Ορμούς. Ανεμική ο ρυθμός ανάπτυξης, η ανάπτυξη για τη Γερμανία και την Γαλλία. Ελαφρώς επιτοχύρω αναθεωρήθηκε η ανάπτυξη, επιταχύρω αναθεωρήθηκε η ανάπτυξη για την Ελλάδα στο 1,8%. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ο πληθωρισμός. Μέσος πληθωρισμός στην Ελλάδα 3,7%. Αυτό σημαίνει ότι θα συνεχίσει να τρέχει για το επόμενο διάστημα. Υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα που πλανάται πάνω από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο, πώς θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί πλέον, γιατί δεν είμαστε το αν θα δημιουργηθεί, έχει δημιουργηθεί στην παγκόσμια οικονομία. Ίσως το παράδειγμα της Ισπανίας είναι ένα καλό παράδειγμα, διότι μοιάζουν οι αριθμοί να είναι σε καλύτερο επίπεδο σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Μοιάζει κάτι καλύτερο να κάνει η ισπανική κυβέρνηση. Έχει από τις χαμηλότερες χαμηλότερους πληθωρισμούς. Κρατάει η ανάπτυξη. Εντάξει, έχουν και αυτά τα προβλήματά τους και εσωτερικά και οικονομικά και τα λοιπά. Η Ελλάδα δυστυχώς είναι μέσα στις χώρες με τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, και αυτό ίσως να είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα. Η ακρίβεια στην αγορά.

Rolling Stones είναι αυτό. Can you hear me knocking? Είναι το Sticky Fingers, το άλμπουμ των Rolling Stones που 22 Μαΐου του 1971 ανεβαίνει στην κορυφή των charts. Πολύ μεγάλη συζήτηση για τα τραγούδια που έχει, που αρέσουν πολύ στους φίλους των Rolling Stones, αλλά και για το εξώφυλλο, όπου έχει ένα φερμουάρ που κατεβαίνει για να αποκαλύψει ένα ανδρικό εσόρχο. Τότε έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση ότι ο Andy Warhol, που το είχε φτιάξει το εξώφυλλο των Rolling Stones, το είχε εμπνευστεί από τον Mick Jagger, αλλά δεν ήταν ο Mick Jagger το μοντέλο, ήταν ο Joe D'Alessandro, ένα μοντέλο της εποχής.

Είναι τρίτη μέρα από τότε που η οσμή γέμισε τα νότια προάστια και απαντήσεις δεν έχουμε για το τι έχει γίνει. Και το ζήτημα δεν είναι αν έχουμε απαντήσεις, γιατί εγώ ειδικός δεν είμαι. Μπορεί να χρειάζεται και πολλές μέρες, ξέρω, για να καταλάβουμε τι ήταν αυτό που γέμισε την ατμόσφαιρα και μύριζε τόσο έντονα. Αυτό που με προβληματίζει είναι ότι δεν έχουμε κάποιον να πει ότι, παιδιά, ενώ από την κυβέρνηση, να πει ότι εγώ είμαι υπεύθυνος, δηλαδή εγώ το τρέχω όλο αυτό, εγώ θα σας ενημερώνω για το τι γίνεται, μην ανησυχείτε, θα το δούμε τι είναι αυτό. Αλλά είναι το τρίτο 24ωρο και ακούγοντας χθες τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, να απαντάει, δεν είδα και η κυβέρνηση να έχει ακριβώς στο μυαλό της ποιος το τρέχει και από ποιον πρέπει να ζητήσουμε ευθύνη. Στο γεγονός ότι 3-24 ώρα μετά ακόμα δεν ξέρουμε τι ήταν αυτό, γιατί ήταν ένα τοξικό πράγμα το οποίο αναπνεύσαμε. Πρέπει να ανησυχήσουμε ή δεν πρέπει να ανησυχήσουμε? Υπάρχει περίπτωση να ξαναγίνει ή δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναγίνει? Υπάρχουν και πολλά σενάρια, και επειδή ξέρετε είναι και εποχές τώρα που ένα τσικ αρκεί για να ξεκινήσουν σενάρια συνωμοσίας για το τι είναι όλο αυτό, καλό είναι να τα μαζέψουμε πριν ξεφύγει το πράγμα. Και το λέω γιατί δεν βλέπω κάποιον να αναλαμβάνει, να τρέξει λίγο την υπόθεση παρακάτω.

0: 50, γνώρισε τον Έλτον Τζον που τον ακούμε να τραγουδά το Candle in the Wind το 1967 στην Ουρά από μια αγγελία που ζητούσε τραγούδια από νέους δημιουργούς. Απορρίφθηκαν και οι δύο, αλλά τους έμεινε η γνωριμία τους που έγινε και συνεργασία με αποτέλεσμα μαζί να δημιουργήσουν μερικές από τις σπουδαιότερες επιτυχίες του Έλτον Τζον. Ο Τόπιν έγραψε το Candle in the Wind το 1973 και είναι εμπνευσμένο από την σύντομη αλλά και γεμάτη ζωή της Marilyn Monroe. Δεν θέλω να πω τίποτα για τον αναισθησιολόγο με τα 150 ευρώ. Το ψάχνει η δικαιοσύνη. Εντάξει, υπάρχει το βίντεο που το παραδέχεται. Όχι το παραδέχεται. Υπάρχει το βίντεο που δείχνει ότι ζητά 150 ευρώ από μια ασθενή για να προχωρήσει η εγχείρηση και της λέει και είναι καλά, είναι καλά, δηλαδή το παζαρεύει και λίγο. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι από χθες που έσκασε αυτή η υπόθεση, με όποιον συζητάω, η απάντηση είναι: παιδιά, όλοι οι αναισθησιολόγοι το ίδιο κάνουν. Όλοι οι αναισθησιολόγοι στο δημόσιο ζητάνε φακελάκια για να γίνει η εγχείρηση και τέτοια. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση πρώτα απ' όλα. Εντάξει, όλοι οι αναισθησιολόγοι δεν είναι το ίδιο, είναι δεδομένο, αλλά μου κάνει τρομερή εντύπωση η παραδοχή ότι έτσι κάνουν όλοι και η βεβαιότητα ότι αυτό γίνεται παντού στο δημόσιο. Ήταν άμεση η παρέμβαση του Υπουργού Υγείας και ξεκίνησε να ψάχνει να δει τι γίνεται με μια ΕΔΕ και να απομακρύνθηκε και όλα αυτά. Αλλά το ζήτημα είναι, αν είναι έτσι, να το δούμε, παιδιά, να το ψάξουμε. Αν δηλαδή όλοι οι αναισθησιολόγοι παίρνουν φακελάκια για να γίνει η εγχείρηση, να ψάξουμε τι είναι αυτό που έχει κάνει τους αναισθησιολόγους να μην λειτουργούν, αν δεν πάρουν φακελάκια, λες και είναι jukebox. Πάμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που έρχεται από την εβδομάδα που θα ξεκινήσει και έχει να κάνει και με την επιχειρηματικότητα αλλά και με, την τέχνη, διότι είναι ένα φεστιβάλ με startups όπου αυτή η νέα επιχειρηματικότητα, όχι η επιχειρηματικότητα των νέων, αλλά η νέα επιχειρηματικότητα έχει μπει στην ζωή μας, αλλά και με πολύ σπουδαίες καλλιτεχνικές, πώς να το πω, προτάσεις που θα είναι σε όλη την Αθήνα. Η κυρία Λένα Μαρίνου, Art Director του Φεστιβάλ Παναθήνα, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και την ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Κλώστα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τα Παναθήναια είναι μια διαδικασία που έχει μπει στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια, αλλά έχει μπει πολύ δυναμικά στην ζωή μας, είναι η αλήθεια. Είναι ένα φεστιβάλ νέας επιχειρηματικότητας, αλλά και έτσι πολύ έντονης καλλιτεχνική, πολύ έντονο το καλλιτεχνικό του αποτύπωμα.
1: Η αλήθεια είναι ότι ναι, είναι μόλις μας η δεύτερη χρονιά και αναμένουμε την επόμενη εβδομάδα τη δεύτερη διοργάνωσή μας πολύ έτσι, δυναμικά. Τα Παναθήναια είναι ένα φεστιβάλ καινοτομίας και εμείς φέρνουμε τους κόσμους της τεχνολογίας και των τεχνών λίγο πιο κοντά. Θα έχουμε stages τα οποία είναι αφιερωμένα στην τεχνολογία, όπου και founders, investors, startupers μπορούν να παρακολουθήσουν πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες από ανθρώπους που έχουν ξεκινήσει τις δικές τους εταιρείες, που έχουν σηκώσει κεφάλαιο, που έχουν όλα αυτά τα πολύ πολύ καινοτόμες ιδέες. Εγώ βέβαια, να πω την αλήθεια, έχω αναλάβει το κομμάτι του προγραμματισμού των art stages, τα οποία δίνουν έμφαση στη μουσική και τον κινηματογράφο.
0: Ναι.
1: Όπου και θα δούμε επίσης ομιλίες, αλλά και masterclass, εργαστήρια, σεμινάρια πάνω στη μουσική και τον κινηματογράφο. Πολλά πολλά όμορφα πράγματα.
0: Ζήτησα να τα πούμε πρώτα απ' όλα γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα τα ονόματα που μετέχουν στα καλλιτεχνικά δρόμενα των Παναθηναίων, αλλά είναι και μια ευκαιρία για πάρα πολύ κόσμο που νιώθει έτσι λίγο εγκλωβισμένο στο τι να κάνω, πώς να κινηθώ επιχειρηματικά, έχω μια ιδέα και με ποιον να τη συζητήσω ή έχω γνώσεις ή έχω κάνει σπουδές αλλά δεν ξέρω πού να πάω να απευθυνθώ. Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία σε αυτό το διήμερο τριήμερο μάλλον φεστιβάλ και αναφορικά με τις startups, με την καινοτομία, να κάνει μια βόλτα, να δει επιχειρήσεις, να συζητήσει με ανθρώπους, να μεταφέρει την ιδέα του, να ψάξει να βρει αν υπάρχει ένας χώρος να πάει να συνεργαστεί.
1: Ναι, ναι, και μάλιστα κάπου εδώ επίσης να προσθέσω ότι αυτή η διοργάνωση γίνεται όλη από μια ομάδα 10 παιδιών. Είμαστε όλοι στη δεκαετία των 20. Περισσότεροι μάλιστα είμαστε κάτω των 25 και έχουμε και δύο άτομα που είναι κάτω των 30. Εγώ δηλαδή στην περιφερή ηλικία των 28 είμαι από τους πιο μεγάλους, τα πιο μεγάλα άτομα στην ομάδα. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό για εμάς να δημιουργήσουμε ουσιαστικά μία πόλη καινοτομία, θα το έλεγα έτσι, ναι, στο Ζάπιο, όπου θα γίνει το φεστιβάλ μας, όπου άτομα έρχονται όχι μόνο για να εμπνευστούν από τις ομιλίες και όλα τα δρόμενα που γίνονται, αλλά να μπορέσουν να γνωρίσουν και άλλους τρελούς εκεί έξω, έτσι όπως μας αρέσει να λέμε, όπου έχουν στόχους και ένα όραμα να δημιουργήσουν κάτι. Είτε αυτό είναι στην τεχνολογία, είτε αυτό είναι στον πολιτισμό.
0: Ναι.
1: Αυτό που έχουμε παρατηρήσει είναι ότι okay, μπορεί ο κόσμος της τεχνολογίας και ο κόσμος των τεχνών να έχουν ίσως διαφορετικά ερεθίσματα ή στόχους, αλλά στην πραγματικότητα η υπερπροσπάθεια που χρειάζεται για να χτίσεις κάτι είναι κάτι κοινό. Και η αγάπη εννοείται, και η ομάδα, και οι θυσίες και το μεράκι το οποίο απαιτείται για να δημιουργήσεις είτε μια ταινία ή ένα άλμπουμ ή μια startup.
0: Ναι. Πώς τα καταφέρατε 10 άνθρωποι κάτω των 30, δεν το λέω μειωτικά, το λέω στη λογική του πόσες διασυνδέσεις μπορεί να έχουν άνθρωποι που ακόμα έχουν πολλές ιδέες αλλά ψάχνουν να δουν πώς θα τις υλοποιήσουν στην αντίστοιχη ηλικία με σας. Να έχετε 10.000 διεθνείς συμμετοχές, πάνω από 250 ομιλητές, πάνω από 70 παράλληλες εκδηλώσεις, μεγάλα πάρτι, πολύ, πολύ καλλιτεχνικό ενδιαφέρον και πολλές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Πόσο εύκολο είναι αυτό?
1: Θέλω να σας πω επίσης ότι είμαι πολύ χαρούμενη μόνο από την πρώτη χρονιά των Art Stages, γιατί αυτή είναι η πρώτη της χρονιά. Mm-hmm. Θα κάνουμε συνεργασίες με την Εθνική Λυρική Σκηνή, με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με το Σινόμπο, με το Νάστις Όμιξ, με όλους δηλαδή τους σημαντικούς θεσμούς, πολιτιστικούς θεσμούς στην Ελλάδα. Αλλά για να απαντήσω και την ερώτησή σας, η αλήθεια είναι ότι συνέβη το εξής μαγικό. Από την πρώτη μας χρονιά, από πέρσι δηλαδή, που ήταν μόνο 5 φοιτητές που διοργάνωναν το φεστιβάλ τότε, έγινε το εξής τρομερό. Οι φοιτητές αυτοί, με CEO και co-founder τον Λευτέρη Κασιαδάκη, είναι σημαντικό να τον αναφέρω, πλησίασαν, προσέγγισαν τον κόσμο της τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας, δηλαδή VC, startups κτλ. Και όλοι μαζεύτηκαν και πραγματικά βοήθησαν έτσι ώστε να έρθει όλος αυτός ο κόσμος και να μαθευτεί πολύ γρήγορα αυτό που κάνουμε, γιατί πραγματικά υπήρχε ανάγκη να συμβεί κάτι τέτοιο και υπήρχε και πολύ μεγάλη αγάπη και ανταπόκριση. Πολύ πολύ μεγάλη βοήθεια επίσης μας έδωσαν ο Lars Rasmussen που είναι ο co-founder του Google Maps και η Ελωμίδα Βυσβίκη που είναι angel investor, είναι και co-founders του φεστιβάλ μας και πραγματικά στις μεγάλες και δύσκολες αποφάσεις που έπρεπε να κάνουμε για το φεστιβάλ είναι στο πλάι μας και μας στηρίζουν. Το ίδιο γίνεται και φέτος. Ναι. Και στον χώρο και από τον χώρο της τεχνολογίας αλλά και από τον χώρο του πολιτισμού πραγματικά όλοι μας βοηθάνε και αυτό που είναι πολύ όμορφο θεωρώ είναι ότι την 5η 28 του μήνα θα γίνει και ένα λεγόμενο speed dating σαν ημέρες καριέρας φανταστείτε για τα άτομα τα οποία θέλουν να εργαστούν στον οπτικό-ακουστικό τομέα όπου όλες οι top εταιρείες παραγωγής κινηματογράφου, δισκογραφικές εταιρείες και εταιρείες που διοργανώνουν live events θα έρθουν στο χώρο μας. Κάθε εταιρεία θα έχει το δικό της high table και οι συμμετέχοντές μας θα μπορούν να τους γνωρίσουν, να δώσουν ίσως και το βιογραφικό τους, έτσι ώστε να γίνει ένα networking.
0: Αυτό την Πέμπτη.
1: Αυτό την Πέμπτη.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πότε ανοίγει τις πόρτες του, πότε ανοίγει τις πύλες του το φεστιβάλ, γιατί και αυτό, ακόμα και η έναρξη έχει ενδιαφέρον.
1: Α, ναι, λοιπόν, ξεκινάμε.
0: Και πάμε και στο art κομμάτι σιγά-σιγά.
1: Ναι, ναι, ναι. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, ξεκινάμε πολύ δυναμικά με την τελετή έναρξης στη Stoa Culture. Mm-hmm. Είναι ένας καινούριος χώρος, νομίζω θα είμαστε από τις πρώτες εκδηλώσεις που γίνονται εκεί, όπου θα τραγουδήσει η Μαρίνα Σάτι, θα τραγουδήσουν οι Κόρες, που είναι η χοροδία που κάνει την καλλιτεχνική διεύθυνση η Μαρίνα Σάτι, και θα κλείσει η βραδιά με ένα φανταστικό DJ set από την Billy Clark.
0: Ναι, κάθεστε, γιατί εσείς είσαστε 28, αλλά όλοι δεν είναι 28. Η Stoa Culture είναι παλιά η Stoa Αρσακίου. που την ξέρουν οι περισσότεροι ως το Αρσακίου, η οποία αναγεννάται, γίνεται ωραία, είναι μια εκπληκτική Στοά, είναι ένας εκπληκτικός χώρος. Δυστυχώς δεν είχε προσεχθεί τα προηγούμενα πολλά χρόνια, τώρα αναγεννάται και γίνεται ένας χώρος πολύ σημαντικός.
1: Είναι πανέμορφος πραγματικά.
0: Οπότε από εκεί, εκεί θα γίνει η έναρξη με την πρώτη εκδήλωση.
1: Ναι, να προσθέσω βέβαια ότι πριν από αυτό θα γίνει και μια εκδήλωση για founders, όπου οι καλεσμένοι founders μας θα μιλήσουν για όλα τα λάθη και τις αποτυχίες που έχουν βιώσει στην καριέρα τους, ναι. Γιατί θεωρήσαμε ότι αυτό είναι πολύ εμπνευστικό. Mm-hmm. Και θα γίνει και μια εκδήλωση αναφορικά με επενδυτές. Όπως επίσης και δύο προβολές, η μία στο Τριανόν με την Εθνική Λυρική Σκηνή, όπου θα προβάλλουμε μία από τις πρώτες ταινίες που γυρίστηκαν στην Αθήνα, η Απάχηδες των Αθηνών, mm-hmm. με live piano και μονοδούς της Λυρικής.
0: Α, πολύ ωραίο.
1: Ναι, ναι, και πολύ πολύ σύντομα να σας πω επίσης ότι τα αρνητικά στις ταινίες είχαν χαθεί για πάρα πολλά χρόνια. Mm. Νομίζαμε ότι δεν θα βρίσκαμε ποτέ αυτή την ταινία. Εν τέλει, αποτύχει, βρέθηκαν αρνητικά στην ταινιοθήκη της Γαλλίας πριν από μερικά χρόνια.
0: Α, μάλιστα.
1: Fun fact. Θα γίνει επίσης και μια προβολή με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στο Σινέ Αθηναία, mm-hmm. όπου θα δείξουμε το ντοκιμαντέρ Desmond Child Rocks the Parthenon. Και θα είναι επίσης και Desmond Child εκεί μαζί μας.
0: Να... Εξαιρετικό. Οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις δεν σταματάνε όμως την πρώτη μέρα.
1: Συνεχίζουν δυναμικά Πέμπτη και Παρασκευή. Mm-hmm. Μετά τη μέρα μας όπου ξεκινάμε πρωί μέχρι μεσημέρα απόγευμα στο Ζάπιο, μετά απόγευμα μέχρι πολύ αργά το βράδυ, σκορπιζόμαστε σε όλη την Αθήνα σε πάνω από 80 side events. Mm-hmm. Θα σας πω τα highlights, τα δικά μου, τα προσωπικά αγαπημένα. Mm-hmm. Θα γίνει... Μια προβολή πάλι με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στο Σινέ Ριβιέρα, όπου ο θρυλικός Barry Jenkins, όπου θα κάνει και masterclass στο φεστιβάλ μας, μαζί με την Lulu Wang θα συνομιλήσουν με τον Ορέση Ανδρεαδάκη, τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, mm-hmm. Και θα δείξουν την ταινία που επέλεξαν, το Being There του Hal Ashby, με πρωταγωνιστή τον Peter Sellers, φανταστική ταινία.
0: Ναι, ναι.
1: Θα γίνει επίσης ένα live performance με την Τάμπτα, τη Βασιλίνα και την DJ Αλέξη Σελ στο Ρομάνσο, όλα αυτά την Πέμπτη. Και την Παρασκευή τα δύο αγαπημένα μου side events είναι η ελληνική πρεμιέρα της ταινίας Άρχιο Μπάλταζαρ του Όσκαρ Μπόλσον στο Σινέ Παρί. Ο Όσκαρ Μπόλσον είναι ο παραγωγός των Safdie Brothers, έχουμε κάνει μαζί το Uncut Gems, το Good Time, όπως και το Francis Ha του Noah Baumbach. Αυτή τη φορά έρχεται ως σκηνοθέτης και θα κάνει και μια συζήτηση με τον Barry Jenkins για το τι σημαίνει να είσαι ταυτόχρονα και σκηνοθέτης και παραγωγός.
0: Λένα, είσαι ποταμός και οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και όχι μόνο είναι πάρα πολλές και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εγώ θα πρότεινα στους ακροατές να μπουν στο panathenia.org για να δουν και τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, αλλά και όλο το υπόλοιπο κομμάτι που έχει να κάνει με τις startup, με τις επιχειρήσεις, με τις εκδηλώσεις που έχουν να κάνει με αυτό το μέρος των Παναθηναίων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε κάπου εκεί.
1: Εγώ ευχαριστώ. Μόνο να προσθέσω ότι αν δεν καταφέρει κάποιος να έρθει στο φεστιβάλ, την Παρασκευή το βράδυ στο Ζάπιο θα έχουμε το closing party μας, το οποίο είναι ανοιχτό για όλη την Αθήνα. Δεν χρειάζεται να έχεις εισιτήριο του φεστιβάλ μας για να έρθει να χορέψει μαζί μας. Οπότε προσθέτω και αυτό.
0: Εξαιρετική πρόσκληση. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
6: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
9: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
10: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
9: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
11: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
12: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Τάκης και Πούπης. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
14: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
13: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
14: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
13: Και τι λέτε.
14: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
13: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
14: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
13: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
15: Τάκης και Μπούμπης.
16: Δύο λεπτάμενοι για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτ. Ντούροβιτ παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα Ράφα. Σήκω την καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
17: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
18: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις, το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
19: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
20: Παραπολιτικά 90,1.

0: Έτσι όπως το πάει, το σύννεφο θα φέρει σίγουρα βροχή. Μεριλίδα τραγουδάει Μάνο Χατζηδάκη και στίχους Βαγγέλη Γκούφα. Στην ακροάτρια που ρώτησε γιατί δεν έχω αναφερθεί στην μαύρη επέτειο από την δολοφονική επίθεση εναντίον του αγωνιστή της Ειρήνης, του Γρηγόρη Λαμπράκη, το 1963. Σε πέντε μέρες από τώρα είναι η μαύρη επέτειος από το θάνατο του Γρηγόρη Λαμπράκη. Τότε, έτσι όπως και πέρυσι, θα έχουμε και τραγούδι και τραγούδια και αναφορές στον θάνατο του Γρηγόρη Λαμπράκη, για να θυμόμαστε, να μην ξεχνάμε την ιστορία, για να μην την επαναλαμβάνουμε, αλλά χαίρομαι πολύ που αναρωτηθήκατε. Για τον ακροατή που ρωτάει γιατί δεν έχω κάνει αναφορά στην αποφυλάξη του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, έκανα την πρώτη ώρα. Το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά έκανε δεκτή την πέμπτη κατά σειρά αίτηση αποφυλάξης παρά την αντίθετη εισήγηση του εισαγγελέα. Με περιοριστικούς όρους βρίσκεται εκτός ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Νοεμβρίου, που ονομαζόμενος Λάμπρος. Περιμένετε να δούμε αν θα υπάρξει άλλη δικαστική εξέλιξη μετά την αποφυλάκησή του, αν θα υπάρξει ανέρεση. Περιμένετε, δεν είμαι πολύ βέβαιος. Τα βλέμματα είναι στραμμένα. Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα την Κυριακή. Τι ώρα, Αλέξανδρε, τι ώρα περίπου θα στεφθεί πρωτοαθλητής ο Ολυμπιακός?
1: Α, τότε σίγουρος. Καλημέρα.
0: Αλέξανδρος Σόμογλου, ο πρόεδρος έμας στο αθλητικό τμήμα των Παραπολιτικών, και τον ευχαριστώ πολύ που είναι εδώ.
1: Χαρά μου. Καλημέρα. Ούτως ή άλλως από το πρωί είμαστε όλο το αθλητικό δομήριο της έκτευξη επάλξης, γιατί μπορεί το παιχνίδι να ξεκινάνε σημερινή με τελική του Final Four 6 ώρα, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε είναι μια περίεργη και δύσκολη μέρα η σημερινή.
0: Βέβαια. Κοίτανε τώρα πέρα από την πλάκα, και μόνο το ότι είναι στην Αθήνα και μόνο το ότι κατάφερε ο Ολυμπιακός, και όχι δυστυχώς και ο Παναθηναϊκός, να είναι σε αυτό το Final Four, κάνει αυτή την διοργάνωση για όλους μας να έχει ιδιαίτερη σημασία. Έτσι.
1: Βέβαια, είναι πολύ ξεχωριστή. Καταρχάς είχαμε και δεν ήταν. Και μάλλον είχαμε αδικηθεί ως χώρα, και με δική μας ευθύνη βέβαια.
0: Σωστό.
1: Λόγω της τοξικότητάς μας, να το πω λίγο έτσι.
0: Ναι.
1: Είχαμε να διοργανώσουμε Final Four 19 ολόκληρα χρόνια, από το 2007.
0: Ναι, και μιλάμε τώρα για μία από τις πρωταγωνίστρες χώρες του
1: ακριβώς,
0: ευρωπαϊκού μπάσκετ.
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή έχουμε δει πολλά να γίνονται στη Σερβία, για παράδειγμα, που επίσης έχει ένα πολύ μεγάλο παδικό κίνημα, μια πολύ μεγάλη μπασκετική κοινότητα, αλλά σε επίπεδο επιτυχιών, για παράδειγμα, οι επιτυχίες της Παρτίζαν και του Ερυθρού Αστέρα, σε αγωνιστικές επιτυχίες μιλάω, δεν μπορούν να συγκριθούν με τα ευρωπαϊκά του Ολυμπιακού και του Παντού Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, αν τα λέμε και ιεραρχικά, δηλαδή βάσει τη.
0: Ναι, οι παλιότεροι θυμόμαστε μεγάλη γιουγκοπλάστικα, αλλά νομίζω ότι η νέα γενιά που βλέπει μπάσκετ.
1: Μετά το 2007, δεν μπορεί να μπει η σύγκριση.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Δεν μπορεί να μπει.
0: Προφανώς.
1: Τέλος πάντων, πάμε στην ουσία. Να πούμε καταρχάς τι θα ζήσουμε τη σημερινή ημέρα, γιατί θα είναι ιδιαίτερη για την πόλη της Αθήνας,
0: ναι,
1: γενικά. Να πούμε ότι υπάρχουν τρεις βασικές συγκεντρώσεις των οπαδών των τεσσάρων ομάδων. Οι φίλοι της Φενέρ, γιατί έχει καταστρωθεί ένα ολόκληρο σχέδιο, καταρχάς καταλαβαίνει κανείς, επειδή μιλάμε για παρουσία περίπου 4.500 Τούρκων στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, από μόνο του και αυτό το γεγονός,
0: βέβαια,
1: και να μην υπήρχε ελληνική ομάδα,
0: σωστό.
1: Θα ήταν μια δύσκολη εξίσωση.
0: Το κάνει ιδιαίτερο, ναι.
1: Οι οπαδοί της Φενέρ λοιπόν θα συγκεντρωθούν στο Θησείο και αναμένεται μέχρι τις 3 να έχει ολοκληρωθεί η μετάβασή τους στο Ολυμπιακό στάδιο, να φύγει και ο τελευταίος σειρμός.
0: Μάλιστα.
1: Οι φίλοι της Βαλένθια και της Ρεάλ υπολογίζεται συνολικά περίπου να είναι 2.000.
0: Ναι.
1: 1.500, τώρα αυτά είναι πολύ χοντρική υπολογική.
0: Εντάξει, ναι, προφανώς. Γιατί υπάρχουν και κάποια ελεύθερα εισιτήρια, φαντάζομαι.
1: Ναι. 1.500 της Βαλένθια και οι γνωστοί 500, οι γνωστές οικογένειες. που είναι σε κάθε Final Four της Real. Είναι φοβερό πάντως, σωματικά το συζητάγαμε και χθες, πώς είναι δυνατόν ίσως ο μεγαλύτερος αθλητικός οργανισμός στην Ευρώπη να μεταφέρει τόσους λίγους φιλάθλους.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Θα περίμενε κανείς να γεμίσει το γήπεδο με μαδριλένους.
1: Ναι. Βλέπεις τις αγγλικές ομάδες, τις εξοφοδόσεων, που ταξιδεύουν κατά 20, 25, 30, 40 χιλιάδες. Έχουμε να πω το παράδειγμα της Τετάρτης, πώς οι Άγγλοι πήγαν στην Κωνσταντινούπολη.
0: Σωστό, με την Αστον Βίλα.
1: Και η Real είναι πάντα μια γωνίτσα, ένα γαλατικό χωριό στα Final Four. 150, 200, 300, 400.
0: Εντυπωσιακό πώς δεν ακολουθούν τον μπάσκετ όπως ακολουθούν το ποδόσφαιρο.
1: Ναι. Και θα είναι όλοι μαζί οι Ισπανοί στο Καλιμάρμαρο, με μετάβαση πιο αργά. Θυμίζω, 6 ώρα είναι ο πρώτος ημιτελικός του Ολυμπιακού με τη Φενέρ και 9 η ώρα ο Ισπανικός εμφύλιος της Ρεάλ με τη Βαλένθια. Και φυσικά θα υπάρξει, αν και θα είναι πιο ελεύθερη η μετακίνηση, περίπου αναμένεται περίπου 10.000 φίλοι του Ολυμπιακού να αντιφορήσουν προς το Μαρούσι ή να κατηφορήσουν, γιατί θα πάνε από διάφορες περιοχές Αττικής. Από τον Πειραιά η βασική μετάβαση θα ξεκινήσει περίπου στις 2 η ώρα. Με σημείο συγκέντρωση στο σταθμό ΙΣΑΠΑ έξω από τον Γεωργίου Καραϊσκάκη στο Νέο Φάλιρο. Να, ελπίζω να πάνε όλα καλά.
0: Όλοι το ελπίζουμε.
1: Ναι, γιατί είναι και μία. Επειδή μιλήσαμε και για το 2007, δεν έχει καμία σχέση πλέον και σε κύρος και σε γκλάμουρ η διοργάνωση. Δηλαδή την παρακολουθούν εκατοντάδες εκατομμύρια πλέον σε όλο τον κόσμο. Αναφέρθηκε αυτό το στοιχείο πόσοι τηλεθέαση είχαν τα φετινά παιχνίδια που έφτασαν κάθε ρεκόρ.
0: Είναι τηλεοπτικό γεγονός. Το Final Four της EuroLeague είναι τηλεοπτικό γεγονός. Δηλαδή είναι.
1: Σωστά.
0: Ναι, το βλέπουν άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν δει ούτε μισό ημίχρονο μέσα στη σεζόν. Έτσι, και να κάτσουν να δουν τους τελικούς.
1: Ακριβώς το λέει. Γιατί είναι πλέον. Υπάρχει και ένας άλλος λόγος. Γιατί είναι πολύ μεγαλύτερη η σύνδεση σε σχέση με το παρελθόν του ευρωπαϊκού μπάσκετ με το NBA.
0: Ναι,
1: δηλαδή, ζούμε σε μια περίοδο που οι περισσότεροι MVP του NBA είναι Ευρωπαίοι πλέον.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι Αμερικάνοι.
0: Σωστό.
1: Αν βάλουμε και τον Γκίλκριστ Αλεξάνδερ που είναι Καναδός, δεν είναι. Οι Αμερικάνοι έχουμε να δούμε πάρα πολλά χρόνια MVP στο NBA. Άρα, το μπάσκετ σαν φαινόμενο είναι πιο παγκόσμιο και έχουν έρθει αυτοί οι δύο κόσμοι πολύ πιο κοντά.
0: Ναι.
1: Άρα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και υπάρχει και η ιστορία του NBA Europe. Το βλέπουμε δηλαδή. Άρα, ειδικά το φετινό Final Four, καλό είναι ανεξαρτήτως ποιες ελληνικές ομάδες θα ήταν. Μακάρι να ήταν και οι δύο. Αν και αντιλαμβάνεστε ότι.
0: Θα υπήρχε δυσκολία πρακτική.
1: Αν ήταν και οι δύο, θα είχαμε πολύ πιο δύσκολη σύνδεση σήμερα.
0: Δυσκολία πρακτική, ναι. Μακάρι να μην δούμε περιστατικά όπως είδαμε σε προηγούμενα Final Four. Που...
1: Να μείνουμε στο μπάσκετ.
0: Ναι, να μείνουμε στο μπάσκετ, γιατί είδαμε σε προηγούμενα Final Four έξω από το γήπεδο κατά κύριο λόγο. Να μπλέκονται οπαδοί μιας ομάδας με άλλες ομάδες και να γίνεται λίγο κακός χαμός.
1: Ναι, γενικά δεν. Δηλαδή, αν θυμάται κανείς το τελευταίο έτσι κρούσμα. Κοίταξε, είχαμε κάποιες μικρές εστίες πέρυσι στο Αμπουντάμπι μέσα στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Πριν από την έναρξη του πρώτου ημιτελικού του Παναθηναϊκού με τη Φενέρ.
0: Ναι.
1: Είχαμε κάποια επεισόδια στο Βερολίνο.
0: Αυτό θυμάμαι. Οι Τούρκοι με τους Έλληνες και.
1: Το Σάββατο το βράδυ.
0: Ναι.
1: Ενδιάμεσα στα παιχνίδια είχε γίνει περισσότερο.
0: Ναι.
1: Όταν είχαν, δηλαδή, στην καινή μέρα και το βράδυ και μακριά από το γήπεδο, κοντά σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό.
0: Ναι.
1: Χωρίς όμως πάλι, αυτό που φοβίζει λίγο κυρίως είναι ότι οι Έλληνες συμπεριφερόμαστε δυστυχώς πολύ διαφορετικά. Εντός των συνόρων, όπου πιστεύουμε ότι έχουμε μια ασυλία και μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε.
0: Σωστό.
1: Να περάσουμε το φανάρι όποτε θέλουμε,
0: σωστό,
1: να παραβιάσουμε το στόπ όποτε θέλουμε.
0: Να δείρουμε όποιον θέλουμε.
1: Ακριβώς. Ενώ στο εξωτερικό είμαστε λίγο πολύ πιο συγκρατημένοι.
0: Σωστό. Ελπίζω πως θα συμπεριφερθούμε όπως συμπεριφερθήκαμε στους Ολυμπιακούς του 2004.
1: Όχι, εγώ να το πω λίγο πιο νωρίς. Μοιάζει πολύ η σημερινή εξίσωση με την αντίστοιχη που είχαμε ζήσει πριν από 2 χρόνια. Με τη μετάβαση χιλιάδων φίλων του Ολυμπιακού στη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Ναι.
1: Που είχε στεφτεί με επιτυχία.
0: Mm-hmm.
1: Αν και ήταν λίγο αποκρουστική η εικόνα έξω από την ΟΠΑΠ Αρίνα, με κλούβες, με.
0: Πήγαινε
1: στο γήπεδο και νόμιζε ότι πήγαινε σε σταυρόπλαιο.
0: Αλλά εντάξει, τώρα τι να κάνεις. Θα αντέξουμε την εικόνα, άμα είναι να προστατεύσουμε τον κόσμο και να μην έχουμε πρόβλημα.
1: Ελπίζω όλα να πάνε καλά και το βράδυ τη Κυριακή να μιλάμε για μπάσκετ. Και όπως είπε εσύ. Για τον Ολυμπιακό, εντάξει, είναι το φαβορί. Δηλαδή, δεν μπορεί κανείς να το απαρνηθεί. Και μάλιστα, νομίζω ότι είναι και αγωνιστικά το κλειδί της φετινής επιτυχίας. Να αποδεχτεί ο Ολυμπιακός ότι είναι το φαβορί.
0: Ναι.
1: Να μην λυγίσει από αυτό το βάρος.
0: Ναι.
1: Να είναι πνευματικά έτοιμος να το διαχειριστεί. Τον βοηθάει πολύ ότι παίζει ημιτελικό πάρα πολύ δύσκολο.
0: Σωστό.
1: Με την Πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ του πανέξυπνου Σαρούνα Διασκευήτσι.
0: Ξέρεις καλύτερα από μένα ότι αυτό είναι λίγο δικό από μαχαίρι. Πολλές φορές οι ομάδες αδειάζουν μετά από ένα δύσκολο ημιτελικό.
1: Ναι, νομίζω ότι πλέον είναι πολύ πιο όριμες οι ομάδες σε αυτή τη διαχείριση των συναισθημάτων.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι και πάρα πολλά τα παιχνίδια. Είναι πάρα πολύ απαιτητική η σεζόν.
0: Mm-hmm.
1: Έχει πάρα πολλά πάνω κάτω. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός και η Φενέρα, μα δούμε. Είχαν πάρα πολλά πάνω κάτω στη φετινή σεζόν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η Φενέρ μέχρι πριν από ένα μήνα θυμίζω ότι είχε σερί ητών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ενώ όλοι λέγανε ότι θα βγει πρώτη. Και βγήκε τελικά τέταρτη την τελευταία στιγμή κατά Φενέρ να εξασφαλίσει πλεονέκτημα έδρας.
0: Ναι.
1: Οπότε νομίζω ότι είναι γενικά οι ομάδες πιορμές έχουν πολύ μεγαλύτερα ρόστερ για να διαχειριστούν καταστάσεις. Θα δούμε, είναι πολύ.
0: Η μεγαλύτερη απουσία είναι ο Ταβάρες. Έστω και αν δεν είναι στα καλύτερά του, είναι η μεγαλύτερη απουσία ο Ταβάρες, έτσι.
1: Μεγάλη. Γενικά συνεχίζεται μια κατάρα για τη Ρεάλ να πηγαίνει χωρίς ψηλούς στα Final Four.
0: Θυμίζω
1: ότι και στο Κάουνας, όταν αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό και στέφηκε τελικά από την Τρία Ευρώπη, είχε μείνει μόνο με τον Ταβάρες. Για να μην τραυματιστεί όλη η βολή.
0: Ναι. Και έκανε τη ζημιά του τότε ο Ταβάρες. Αλλά λείπει ο Ταβάρες από την Ρεάλ. Δεν έχουμε απουσίες σημαντικές από τους άλλους τρεις.
1: Και αυτή ίσως είναι και η μεγάλη διαφοροποίηση, την υπογράμμιση και ο Γιώργος Μπαρτζόκας στη σημερινή επίσημη συνέντευξη τύπου, ότι πέρσι ο Ολυμπιακός πήγε στο Αβουντάμπι χωρίς να το γνωρίζουμε μάλιστα οι δημοσιογράφοι, με 6 παίκτες τραυματισμένους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, λέει, είχε πει ότι τις τελευταίες 10 μέρες δεν μπορούσαμε να κάνουμε μια κανονική προπόνηση.
0: Ναι.
1: Φέτος είναι όλοι υγιείς, είναι πάρα πολλοί. Χθες που μπήκαμε και είδαμε το μεγαλοπρεπές Telecom Center στολισμένο με,
0: ναι,
1: με τα χρώματα της Ευρωλίγας, να δούμε τις προπονήσεις τις τελευταίες των δύο ομάδων, της Φενέρ και του Ολυμπιακού. Δεν έχω ξαναδεί πιο γεμάτο παρκέ, ήταν 17 παίχτες.
0: Ναι, όντως, είδα και εγώ πλάνα από την προπόνηση και ήταν πολύ μεγάλη ομάδα. Δηλαδή, προσπαθούσα να καταλάβουν είναι και άλλοι που προπονούνται μαζί τους, αλλά όχι, είναι οι παίχτες
1: του. Πανεπιστημίου σε όλα εχμής.
0: Έτσι ακριβώς. Ωραία, Αλέξανδρε, ας ευχηθούμε πρώτα απ' όλα να δούμε ωραίο μπάσκετ.
1: Να πω λίγο στους φίλους των παραπολιτικών τι να περιμένουν σήμερα και από τον όμιλο.
0: Σωστά.
1: Στα media λοιπόν θα έχουμε ζωντανά τα social media όλων των μέσων της Nextep Media Group και του παραπολιτικά.gr και του ifmedia.gr, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. 4 ώρα απευθείας από το Ολυμπιακό Στάδιο για περίπου μια μισή ώρα θα είμαστε ζωντανά να καλύψουμε όλη την άφηξη, όλο αυτόν τον παλμό της μεγάλης γιορτής και αμέσως μετά το τέλος του ημιτελικού, 8 η ώρα περίπου, από τα αποδυτήρια του ΟΑΚΑ, ζωντανά οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Ελπίζουμε σε πανηγυρικό κλίμα και βέβαια εδώ, στα παραπολιτικά 90,1, όλη τη μέρα διαρκής ενημέρωση από όλο το δημοσιογραφικό team του αθλητικού τμήματος για ό,τι συμβαίνει στον δρόμο προς την τελική ευθεία. Λίγες ώρες μετράμε πλέον για να δούμε τι θα συμβεί στο δικό μας ελληνικό Final Four.
0: Αλέξανδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ελπίζω τα νέα να είναι καλά την Κυριακή το βράδυ για όλους. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή δουλειά σήμερα. Δουλειά και διασκέδαση. Αλέξανδρος Σωμογλου, προϊστάμενος αθλητικού τμήματος των παραπολιτικών. Ακούσατε σε όλα τα μέσα των παραπολιτικών και ραδιόφωνο και site και σε όλα θα υπάρχει πλήρης κάλυψη όλου του Final Four. Μην φύγει κανείς. Η ευχή να έρθουν τα πάνω κάτω και ο Ολυμπιακός να εμφανιστεί σε αυτό το Final Four όπως δεν έχει εμφανιστεί τα προηγούμενα, δηλαδή το απόλυτο φαβορί να αποδειχθεί και μέσα στο παρκέ και να καταφέρει να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου με την κούπα στο τσεπάκι του. Αυτό είναι Diana Ross, Upside Down. Κυκλοφορεί το 11ο στούντιο άλμπουμ της με τίτλο Diana το 1980. Περιλαμβάνει τραγούδια που έγιναν πολύ μεγάλες επιτυχίες, μάλλον η μεγαλύτερη, το Upside Down. Και επιστρέφουμε πριν από αυτό να πω όμως, να μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον, το Υγεία φέρνει το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μηχανήματα παγκοσμίως PET City Biograph Trinion, τη νέα γενιά στην ιατρική απεικόνηση. Με ευκρίνεια νέας γενιάς προσφέρει εξαιρετικά καθαρές και λεπτομερείς εικόνες, ενισχύοντας τη διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται ως και 50% ταχύτερη με σημαντικά μειωμένη ακτινοβόληση για μεγαλύτερη ασφάλεια και, του ασθενούς. Η εμπειρία είναι πιο άνετη και φιλική, με λιγότερη ταλαιπωρία. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα, ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στο Υγεία επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογία αιχμής για σύγχρονη, ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα υγείας. Έρχονται και άλλες διαφημίσεις.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΔΠΕΚΑΤ.
7: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
8: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
4: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
3: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
5: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
3: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
12: Παραπολιτικά

Με καινούριο τραγούδι θα σας αποχαιρετήσουμε. Τα κρυφά του κόσμου, Παυλίνα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης. Νέο σίγγλ της Παυλίνας Βουλγαράκη και του Μίλτου Πασχαλίδη. Για να έχετε κάτι να σας συντροφεύει τώρα που έρχεται βροχερό Σαββατοκύριακο. Διότι οι μετεωρολόγοι λέει μην πάρετε ομπρέλα θαλάσσης, πάρετε ομπρέλα για την βροχή. Αυτό έρχεται. Να περάσετε καλά ό,τι και να κάνετε το Σαββατοκύριακο, όπως και αν έχετε επιλέξει να το περάσετε. Βασίλης Δέτσικας είναι εδώ με το Δελτίο Ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Σωτήρη Ξενάκης, Βασίλης Κουρής με πλούσιο μουσικό χορευτικό πρόγραμμα ακολουθούν. Εμείς, αν όλα πάνε καλά, τη Δευτέρα το πρωί, λίγο μετά τις 7, θα είμαστε εδώ, στα Παραπολιτικά και στο Πρώτο Πρωινό. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στα δύο ρεύματα του Κηφισού από μεταμόρφωση ως λεωφόρο Αθηνών. Προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι ως το Σκαραμαγκά σε Κηφισίας Μεσογείων. Λεωφόρο Αλεξάνδρα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλυθέας. Επίσης στη λεωφόρο Καρέα σε Ηλιουπόλιο, στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος της λεωφόρου Αλίμου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Διπλωματικός πυρετός για να αρθούν τα αγκάθια στις συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν και να τερματιστούν οι εχθροπραξίες. Η Ουάσιγκτον εμφανίζεται συγκρατημένη αισιόδοξη, ενώ ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία, αλλά οι διαφορές έχουν αυλυνθεί. Θέμα χρόνου για το οικονομικό επιτελείο να θέσει σε δημόσια διαβούλευση πολυνομοσχέδιο, το οποίο θα ενσωματώνει το πακέτο μέτρων στήριξης ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Σε αυτό εντάσσεται διάταξη για την επιστροφή δύο ενοικίων σε δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και νέο αυστηρό πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, η δυνατότητα ρύθμισης έως 72 δόσεις για παλιές οφειλές. Σε μια Κυριακή θα εκλέγονται δήμαρχοι και περιφερειάρχες από τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, ενώ θεσμοθετείται η ηλεκτρονική ψηφοφορία σύμφωνα με τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση ως τις 4 Ιουνίου. Το νομοθέτημα ενσωματώνει και εξυγχρονεί σχεδόν 2.000 διάσπαρτες διατάξεις που αφορούν κάθε πτυχή της λειτουργίας των δήμων και των περιφερειών της χώρας. Υψηλοί τόνοι αναμένονται στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση της πρότασης του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Η αντιπολίτευση θα επικαλεστεί το δικαίωμα που δίνει το Σύνταγμα στις μειοψηφίες να συγκροτούν εξεταστικές με 120 θετικές ψήφους. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση θα θέσει ζήτημα εθνικής ασφάλειας και απαιτούνται 151 ψήφοι. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων η ασυλία ήρθε πριν από λίγες εβδομάδες, δύο ελέγχονται για κακούργημα και 9 για πλημέλημα. Στις 2 μετά το μεσημέρι θα μεταβεί η Μαρία Καριστιανού στον Άριο Πάγο για να καταθέσει το καταστατικό του κόμματός της Ελπίδα για τη Δημοκρατία που ανακοίνωσε χθες από τη Θεσσαλονίκη. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος το Μάιο του 2007. Καταδικάστηκε από το εφετείο σε 17 φορές ισόβια κάθριξη και επιπλέον 25 χρόνια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, ληστείες και εκρήξεις. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 19 εργάτες γης σφαγιάστηκαν σε χωριό στη Βόρεια Ονδούρα που ελέγχεται από εγκληματικές οργανώσεις. Στα αθλητικά, θρήνος στο NASCAR και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό πέθανε σε ηλικία 41 ετών ο σπουδαίος οδηγός Kyle Busch. Ο Αργεντινός προπονητής Marcelo Bielsa ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει από τον πάγκο της Εθνικής Ουρουγουάης μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ.
0: Ο καιρός.
5: Νεφώσεις και βροχές στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρη Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παραπολιτικά 90,1.
1: Βασίλειος Κουρής.
0: Σωτήριος Ξενάκης.
1: Και ο κύριος Χρήστος Μυρίδης εδώ αριστερά μας. Καλημέρα σας, κύριε Μυρίδη. Εσύ έχεις φέρει τη συννεφιά παρασκευιάτικα.
2: Ναι.
1: Ε? Και θα βρέξει και μετά. Και θα βρέξει και αύριο. Και θα βρέξει και καλάθια από σήμερα. Όλη η Ελλάδα Final Four. Και εμείς που δεν είμαστε μέσα.
0: Δεν το σκέφτηκα. Δεν το σκέφτηκα αυτό τα καλάθια έχουν να κάνουν.
1: Βρέχει καλάθια σήμερα, δεν βρέχει.
0: Θα δούμε. Τώρα πάνε καλά οι άμυνες.
1: Δεν είναι όλη η Ελλάδα Final Four σήμερα. Θα πάρουν και αυτοί που δεν έχουν ομάδες τους εκεί. Θα σα και εγώ θα το δω.
0: Όλος ο κόσμος.
1: Ναι, ναι, ναι. Το σήμερα.
0: Συμφωνώ. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, 2-11-10-80-8-80 για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Η Ελένη Τάγκα ανοίγει το τηλέφωνο. Ό,τι πληροφορία θέλετε να μας δώσετε, πως είστε στον δρόμο τώρα που κινείστε, θα σας πούμε σε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει. Και ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις ωραίες μουσικές. Ο Παναγιώτης Κάτσιος, τα ηχητικά που ακούτε, που θα ακούσετε. Λοιπόν, να πω ότι.
0: Πλατή.
1: Κατερίνα Πλατή, βέβαια. Έχει την παραγωγή της εκπομπής και ξέχασα, ζητώ συγγνώμη. Ταπεινά.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, και να ξεκινήσω από τα νότια, στα οποία ήταν και οι οσμοί οι περίφημοι που ακόμα ψάχνουν να βρούμε από τι ήταν. Τώρα έχουμε ένα καινούριο τέτοιο, ότι είναι λέει από κάπου από την Ελευσίνα. Την άλλη πλευρά, όχι από εκεί την πλευρά. Μια καινούρια θεωρία που διατυπώθηκε χθες το βράδυ.
0: Συγγνώμη, έχει ένα σκίτσο. Έχει ένα σκίτσο Πετρουλάκη, τώρα το θυμήθηκα. Λοιπόν, έχει δύο αυτού του παλιού κυπατζίδε, θυμάσαι που ήταν με τι καμπαρτίνε, τα γυαλιά, το καπέλο από πάνω, όπω ήταν. Πάρε εκεί στη θάλασσα και λέει τηλεφωνία.
1: Του ασφαλίτε παλιού.
0: Αρχηγέ, δεν βρήκαμε τίποτα. Δυστυχώ το σύστημα βλέπει, ακούει, αλλά δεν μυρίζει.
1: Τους ασφαλίτες. Οι ασφαλίτες πλέον δεν είναι έτσι. Είναι
0: όχι τώρα.
1: Μούσια, γένια κλπ. Είναι σαν τους αναρχικούς, κυκλοφορούν κλπ. Έτσι είναι. Και σου λέει αστυνομικός είναι αυτός. Αλλά δεν είναι αστυνομικός.
0: Η αστυνομία είναι σαφές ότι παντού έχει ανθρώπους, έτσι. Μέσα καμιά φιβολία δεν έχει μέσα αναρχικούς, ας πούμε, έναν δύο ανθρώπους.
1: Αυτό είναι, πρέπει κάπως να είναι. Δεν πρέπει να λέει αστυνομικός εδώ.
0: Όχι. Πρέπει να λέει, αφήσει μουσια, αυτό.
1: Ναι, είμαι ένα από εσά.
0: Ναι, αυτό.
1: Λοιπόν. Ο Κηφισός καταρχήν θέλω να σας πω ότι δεν έχει ιδιαίτερα πράγματα. Στην άνοδο από τα Σεπόλια μέχρι την Νέα Φιλαδέλφεια πάει καλά. Στην κάθοδο επίσης δεν έχει πάρα πολλά πράγματα. Εκεί που γίνεται της κακομήρας πραγματικά είναι η παραλιακή λεωφόρος. Στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα είναι ένα κατακόκκινο πράγμα από τον Πειραιά μέχρι το Καλαμάκι, με κάτι μικροδιαλύματα κίτρινα. Μου κάνει εντύπωση τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει. Κάτι θα έχει συμβεί εκεί, δεν μπορεί. Επίσης και στο καθοδικό ρεύμα, αυτοί που έρχονται από Γλυφάδα, λίγο μετά το Καλαμάκι, μέχρι και τον Πειραιά έχουν κίνηση πάρα πολύ. Εκεί εστιάζεται η πολύ μεγάλη κίνηση. Στην Κηφισία νομίζω ότι είναι βατή, δεν έχει ζητήματα. Στην κάθοδό της είναι καλά, με κομμάτια κόκκινα, όπως και η άνοδό της το ίδιο. Η Κατεχάκη επίσης είναι σε καλή κατάσταση. Εκεί που είναι πάντα, όπως σχεδόν πάντα, η λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι και του Σκαραμαγκά. Και εκεί συνεχίζει κιόλας. Αλλά είναι κίτρινη, δεν είναι πράσινη, αλλά ούτε κόκκινη. Και που αλλού η Συγκρού. Να, είδα και μια ματιά πριν από μέσα, είναι ψηλά. Φτάνει. Δηλαδή δεν έχει τόση κίνηση προς το κέντρο της Αθήνας. Όπως ούτε η Συγκρού. Να, είδα και μια ματιά πριν από μέσα, είναι ψηλά. Φτάνει. Δηλαδή δεν έχει τόση κίνηση προς το κέντρο της Αθήνας. Όπως ούτε.

0: 3-4 ειδήσεις έτσι στα πολύ γρήγορα.
1: Στα πεταχτά.
0: Στα πεταχτά, πριν πάμε στον κυρία Καριστιανού, που είναι το θέμα του χθεσινού βραδιού, τη ίδρυση ενός κόμματος.
1: Ναι, το πρώτο ήρθε.
0: Το πρώτο ήρθε. Το άλλο την Τρίτη. Λοιπόν, στα πολύ γρήγορα θέλω να πω 2-3 πράγματα. Η προανακριτική. Τρεις απώλειες και ένας απώνας από τη Νέα Δημοκρατία. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Η ψηφοφορία είναι μυστική. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Αλλά αν ψήφισαν και οι ανεξάρτητες παρτιάτες στην πρόταση της κυβέρνησης για μη προανακριτική, μη σύσταση προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημαίνει ότι οι απώλειες ήταν ακόμα μεγαλύτερες. Ένας ήταν απόν, ο κύριος Γιώργος Βλάχος, ήταν κατά τη γνώμη μου πιο παλικαρίσια η στάση, αν ήθελε να στείλει μήνυμα, γιατί είπε εγώ είμαι. Αυτοί που δεν ψήφισαν, ψήφισαν κόντρα στην κομματική γραμμή. Θέλω να πω εδώ ότι στις προανακριτικές δεν υπάρχουν κομματικές γραμμές, είναι θέμα συνείδησης.
1: Όχι, είναι και με αυτή την έννοια,
0: και με αυτή την έννοια κακώς το κάνουμε θέμα, αλλά επειδή στείλαμε τα μηνύματά
1: του, πάντα.
0: Ο Γιώργος Βλάχος προτίμησε να μην πάει και να πει ότι εγώ δεν συμφωνώ με αυτό.
1: Το κάνουμε πάντα, άσχετα αν πολύ σωστά λες, είναι θέμα προσωπικής επιλογής. Ναι. Δεν μπαίνει θέμα κομματικής πειθαρχίας.
0: Είναι
1: κάνουμε
0: μυστικό, δεν ξέρουμε.
1: Όπως επίσης, να το συμπληρώσω εδώ, επειδή γίνει πολύ ντόρος και χθες έγινε και πολύ μεγάλη κόντρα στη Βουλή για την ιστορία της διαρροής από την Επιτροπή. Ναι, πάντα στις Επιτροπές Θεσμών και Διαφάνειας και σε όλες τις Επιτροπές Βουλής, οι δημοσιογράφοι κάνανε ρεπορτάζ.
0: Εννοείς για το θέμα των διαλόγων που είδες προχθές
1: στο ΠΑΣΟΚ. Ναι. Το θέμα δεν ήταν, κατά την άποψή μου, και έχοντας κάνει 10 χρόνια στη Βουλή ως κοινωνικός συντάκτης και παρακολουθώντας και εσύ όπως και εσύ, δεν είναι ότι αυτοί είναι δουλειά δημοσιογράφων. Να μαθαίνουν και να μεταδίδουν αυτό, έξω. Και αυτό κάνανε πάντα. Δεν έγινε κάτι διαφορετικό. Το διαφορετικό που έγινε αυτή τη φορά είναι ότι έγινε σχεδόν επίσημα από κόμμα. Δηλαδή, με άτυπη ενημέρωση που έφυγε. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
0: Έτσι.
1: Και είναι λάθος.
0: Και το λέμε εμείς που είμαστε δημοσιογράφοι.
1: Είναι ένα διαδικαστικό λάθος που όμως έχει και ουσία.
0: Που πολλές φορές παίρνουμε έτοιμα μια σειρά πράγματα από μέσα μας, βγαίνουν, δεν μπορεί να τα ελέγξει.
1: Αλλιώς αυτοί που λένε πρώτη φορά είναι που μαθαίνουν πράγματα από μέσα.
0: Αυτό το πρώτη φορά κόβει το παιδί. Και να ήταν η πρώτη φορά, κακώς έγινε. Δεν έχει καμιά σημασία. Και μετά τα έχουν γίνει και άλλες φορές, πάλι δεν πιάνει το ίδιο. Δεύτερο θέμα που θέλω να πω. Είδες, υπάρχει μια κοντρίτσα εκεί, Δένδια Γεροπετρίτη, για τα ήρεμα νερά.
1: Βεβαίως.
0: Την επισημαίνει και στη στήλη του σήμερα και σωστά ο κύριος Γιάννης Κουρτάκης. Λοιπόν,
1: bigmouthpowergame.gr, έτσι.
0: Ναι, η διεύρυνση του Πασόκ δεν φαίνεται να ήταν κάτι μεγάλο.
1: Όλοι ξυπνάνε με τη στήλη αυτή, θέλω να σου πω. Δεν μπορείς να περιγράψεις ότι γίνεται. Με τη στήλη
0: λοιπόν,
1: αυτή.
0: Ναι. Λέμε σε τίτλους αυτά, θα τα αναλύσουμε σας είπα πριν από 2-3-4 μέρες ότι κάτι δεκαπενθήμερο, σε ένα κάνα δεκαπενθήμερο θα δείτε κάτι σαμαρά. Χθες άρχισε για κυκλοφορεί ότι να, κόμμα.
1: Ναι.
0: Μήπως εκεί γίνει τέλη του Μάη, αρχές του Ιούνιου.
1: Να σου πω, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, θα είναι. Και εκείνος θα. Αφού μου λες ότι έχει ήδη κάνει την οργάνωσή του, έχει βρει τρο ανθρώπους κλπ. Νομίζω ότι έχει κάθε λόγο να μπαίνει και αυτός και να μετριέται πλέον δημοσκοπικά. Και ήδη εταιρείες, μίλαγα χθες, εσύ μιλάς πολύ περισσότερο, αλλά μίλαγα χθες εγώ με δύο ανθρώπους αυτού του χώρου. Μετράνε ήδη, όπως πολύ σωστά είπες, για να έχουν τα κύματα και να βλέπουν πώς διαμορφώνονται.
0: Πώς
1: διαμορφώνονται τα κύματα. Οπότε προφανώς θα το κάνουν όλοι αυτό, ήδη.
0: Όλες οι εταιρείες από τώρα μέχρι και τον επόμενο Σάββατο θα μετράνε.
1: Και τις πρώτες θα τις δούμε, νομίζω, δημοσιοποιημένες, ίσως και το Σαββατοκύριακο. Το επόμενο εννοώ ή όχι.
0: Και νωρίτερα. Γιατί τρεις μέρες θέλει.
1: Ο Τσίπρας την Τρίτη θα ανακοινώσει. Ναι, να το μετρήσουν δύο μερούλες.
0: Και σήμερα θα έχουν τις πρώτες μετρήσεις για την επίκριση της Καριστιανού. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Ό,τι μάθουμε στην αύριο μεθαύριο θα σας το πούμε και ας μην είμαστε εδώ με τηλεφωνικές συνδέσεις. Τελευταίο που θα ήθελα να πω πριν πάμε στο κόμμα Καριστιανού είναι ένα ρεπορτάζ αποκαλυπτικό του Βασίλη Λαμπρόπουλου. Ο συνοδηγός που δεν φορούσε ζώνη δεν υπήρχε καν. Εκατοντάδες λάδι και αστοχίες σε ποσοστό έως και 95% εντοπίζει η Ελλάς στον επανέλεγχο των κλήσεων από τις έξυπνες κάμερες.
1: Α, δηλαδή. Δεν το διάβασα το ρεπορτάζ.
0: Μέχρι και το 90 έως 95% των παραβάσεων στους δρόμους που είχε καταγράψει αρχικά το σύστημα καμερών με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης είναι προβληματικό, λάθος και υπάρχουν και ευαισθησίες και αστοχίες. Παρουσιάζει ευαισθησία στην παραβίαση του κόκκινου ακόμη και για λίγα εκατοστά, δηλαδή αν είσαι 2-3 εκατοστά μπροστά από την διάβαση που υπάρχει εκεί, σε γράφει ότι πέρασε το κόκκινο. Δεν σε πιάνει, αυτό λέει. Υπάρχουν αστυνομικοί οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά τώρα.
1: Πρέπει κάπως το σύστημα λοιπόν να
0: πώς γιατί το λένε. Λέει τώρα που είναι λίγες οι κάμερες. Αυτό γίνεται. Όταν είναι πολλές μετά, όταν μπουν όλες, δεν μπορούν να υπάρχουν αστυνομικοί που θα κάνουν παλίδευση αν υπάρχει αν δεν υπάρχει.
1: Σωστά.
0: Έτσι δεν είναι. Και θα σημειώσω μόνο τους αριθμούς και αμέσως μετά πάμε στην κυρία Καριστιανού. Η αριθμή είναι ενδεικτική, λέει, σε υπηρεσία της τροχέας στην Αττική. Από τις περίπου 13.000 κλήσεις με παραβάσεις που κατέγραψαν οι κάμερες της τεχνητής νοημοσύνης,

0: περίοδος αποστολής από αρχές Απριλίου μέχρι μέσα Μαΐου, κατέστη εφικτό να ελεγχθούν οι 5.500. Και από αυτές, σωστές διαπίστωσαν οι αστυνομικοί, ήταν μόνο 400.
1: Από τις 5.500.
0: Ναι,
1: δηλαδή αυτό. Ούτε μία στις 10 δεν είναι.
0: Περίπου 3.800 απερίφθηκαν γιατί αυτές αφορούσαν υπερβολική ταχύτητα με τον υπολογισμό της μέγιστης ταχύτητας που δεν επιστηρίζεται νομοθετικά κλπ.
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα πάντως σοβαρό το οποίο πρέπει κάπως να φτιαχτεί.
0: Όποιες πάντως κάμερες έρχονται, όποιες κλήσεις έρχονται είναι πραγματικές, είναι ελεγμένες. Ναι. Αλλά λέει ότι άμα μπουν 10.
1: Απασχολείται το μισό αστυνομικό σώμα αυτή τη δουλειά.
0: Θα πρέπει η αστυνομία να κάνει αυτή τη δουλειά. Ναι. Γίνεται.
1: Λοιπόν, μια οικονομική είδηση με ενδιαφέρον από την πρώτη σελίδα των παραπολιτικών.gr. Πολυνομοσχέδιο Υπουργείου Οικονομικών με μέτρα στήριξη 800 εκατομμύρια ευρώ, φρένο στα Airbnb και ανάσες για ενοικιαστές και δημοσίους υπαλλήλους. Θέμα ημερών διαβούλευση του νομοσχεδίου. Επίσης, ποιο νομοσχέδιο βγήκε στη διαβούλευση, το οποίο είναι τεράστιο. Κιόλας, αλλά...
0: Θα τα ακούσετε μετά τον κύριο Θοδωρή Λιβάνιο,
1: ναι.
0: Στον Φουσκίδη και την Καντώνα,
1: ναι.
0: Τον υπουργό
1: Εσωτερικών. Α, είναι ναι, μωρέ, για τις δημοτικές εκλογές. Αυτό είναι
0: για τις δημοτικές εκλογές, αλλά και για τις αρμοδιότητες.
1: Έχει...
0: Δηλαδή, ποιος θα έχει την αρμοδιότητα, ρε παιδί μου, τώρα λέει.
1: Άκου τώρα.
0: Αυτά τα έχει μέσα.
1: Συγγνώμη, έχει 700 λέει άρθρα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει νομοσχέδιο. Γιατί λέει, γιατί όλες οι αρμοδιότητες αυτές ήταν όλα αυτά τα χρόνια σκορπισμένες. Πώς λέμε, τροπολογία, ήρθε εδώ,
0: ναι,
1: τροπολογία.
0: Ναι, ναι.
1: Σε άσχετα νομοσχέδια μέσα. Και τώρα τις κάνουν ουσιαστικά ένα πράγμα. Οπότε αυτή τη φαντάζομαι θα κρατήσει
0: πολύ. Ποιος καθαρίζει τα φρεάτια.
1: Ναι.
0: Δεν θα έχει ενδιαφέρον. Για αυτού θα τον έχουν εδώ τον κύριο Λιβάνιο μετά τα παιδιά.
1: Ωραία.
0: Μπορείτε να τον ακούσετε. Ο συντήρηση για παράδειγμα και όλο σε παιδικές χαρές.
1: Ναι.
0: Έτσι, που θα μπαίνουν οι υπαίθριες διαφημίσεις. Ο δήμαρχος, τώρα να πούμε και αυτό, μια και το βάλαμε, θα ψηφίζει το εξής. Θα ψηφίζει.
1: Μπορεί
0: να ψηφίζει και από το σπίτι σου. Άμα δεν παίρνει το 42% δεν θα έχουμε επαναληπτικές εκλογές.
1: 42. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τι θα κάνει. Θα είναι, ας πούμε, ο Σκουρής, ο Ξενάκης και ο Μιλίδης. Όχι, θα είμαστε εμείς υποψήφοι.
1: Ναι.
0: Ωραία, θα πάει η Κατερίνα Πλατή να ψηφίσει.
1: Ναι.
0: Ψηφίζει τον Ξενάκη και βάζει και ένα δεύτερο σταυρό. Το δεύτερο σταυρό τον βάζει σε μένα.
1: Ναι.
0: Άμα ο Ξενάκης δεν πάρει 42%, θα γίνεται μια πρόσθεση αυτών που ψήφισαν το δεύτερο, πώς είναι. Και αν υπερβαίνει το πρώτο, θα βγει αυτός.
1: Α, αν δηλαδή ο πρώτος έχει πάρει, ξέρω εγώ, 37%.
0: Ναι.
1: Και ο δεύτερος σταυρός. Έχουν ψηφίσει από όσους ψήφισαν το 39%, 40%
0: στο σύνολο.
1: Στο σύνολο θα βγαίνει αυτός δήμαρχος. Ναι, ναι. Ποιον βοηθάει αυτό?
0: Γνώμη μου, τους υποψηφίους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όχι μόνο γιατί.
1: Που ήδη βέβαια είναι και περισσότεροι νυν
0: αλλά για παράδειγμα, να σου πω. Ναι, ναι, ναι. Για παράδειγμα, στην Κρήτη βάλει απέναντι στον Οργανωτάκη τελευταία φορά, δεν έβαλε η Νέα Δημοκρατία.
1: Όχι.
0: Τα ψηφίζουν δεύτερη επιλογή.
1: Αφού γιατί η υπερφυλάκη φύλιση είναι Νέα Δημοκρατία.
0: Στην Θεσσαλονίκη, θα βάλουν στον Αγγελούδη δεύτερο σταυρό. Στον Πειραιά, θα βάλουν στον Μόραλ. Θέλω να σου πω.
1: Α, ναι, ο Νέο Δημοκράτη που αν κατεβάσει την Δημοκρατία
0: υποψήφιο. Είναι τώρα τα πράγματα.
1: Ναι, στον Πειραιά θα εφάλει δεύτερο το Μόραλ, θα βγει με εγώ.
0: Το Δούκα δεν τον βάλει για παράδειγμα ο Δημοκράτη.
1: Αυτό είναι πιο σωστό.
0: Καταλαβαίνω να σου πω, είναι και ενδιαφέρον.
1: Έχει δίκιο. Λοιπόν.
0: Μαρία Καριστιανού.
1: Χθες λοιπόν, εγώ επειδή ήμουν στο στούντιο μέσα. Ναι.
0: Θα συνδεθούμε τώρα με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο που ήταν εκεί.
1: Α, και είχε
0: χειραψία και λοιπά.
1: Ναι,
0: ναι, έχουμε κάνει
1: μια πρώτα.
0: Ναι.
1: Βάλε ένα ηχητικό από την κυρία Καριστιανού, αυτό που σου είπα το πρώτο.
2: Και το όνομα αυτού, Ελπίδα για Δημοκρατία. Ελπίδα, γιατί χωρίς την ελπίδα οι κοινωνίες πεθαίνουν. Και δημοκρατία, γιατί χωρίς τη δημοκρατία οι άνθρωποι ασφικτιούν. Αυτός είναι η ανάγκη, αυτό είναι που μας όθησε στη δημιουργία αυτού του κινήματος και αυτός είναι ο βασικός πυλώνας, γύρω από το οποίο θα πορευτούμε. Ο άνθρωπος, τα δικαιώματά του, το καλό του και το δημόσιο συμφέρον.
1: Να βάλουμε και μία τζουρίτσα από τον Θανάση Αυγερινό, ο οποίος έκανε την προλόγηση και συντόνισε και την όλη την διαδικασία.
0: Αναστασία Μουτσάτσου, τραγουδίστρια.
1: Ναι, Αναστασία Μουτσάτσου. Για βάλει και λίγο το Θανάση τον Αυγερινό.
3: Αυτοί που εγκλημάτισαν πρέπει να γνωρίζουν ότι η τιμωρία τους πλησιάζει. Αυτό πρέπει να συμβαίνει. Αυτό πρέπει να συμβαίνει στις δημοκρατίες. Όποιος εγκληματεί να τιμωρείται, να λογοδοτεί και να τιμωρείται.
1: Ήταν ο Θανάσης, ήταν αυτός ο οποίος συντώνει. Κατερίνα Μουτσάτσου, έτσι.
0: Ναι,
1: η Κατερίνα Μουτσάτσου, η οποία είχε γίνει γνωστή πριν από χρόνια. Πάλι με ένα τραγούδι το 2012, νομίζω, και την είχαμε μάθει όλοι. Λοιπόν, πάμε στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο.
0: Μια γνώμη θέλω να πω μόνο. Ξέρετε ότι εγώ στήριξα την Καριστιανό από όλες τις επιθέσεις που έχει δεχθεί, έμεσες, άμεσες, υπόγειες κλπ. Θέλω να πω ότι αυτό το κόμμα, κατά τη γνώμη μου, είναι κόμμα μιας κρίσης. Δεν βλέπω παραπέρα προοπτική, όπως το κατάλαβα χθες με τις παρουσίες και με καμία λαοθάλασσα, απλώς έτσι, με κόσμο που στη συνέχεια έγινε πολύ και αρκετός.
1: Λοιπόν, τη δικιά μου θα σας την πω μετά, αν σας ενδιαφέρει.
0: Για όποιον. Μας ενδιαφέρει.
1: Λοιπόν, όμως ήταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εκεί, τον έβλεπα χθες. Ήμουν στο στούντιο μέσα και κάναμε τις ζωντανές συνδέσεις και τον έβλεπα εκεί ακίνητο, δεξιά-αριστερά, πάντα από πάνω. Κάτω, μέσα ήταν, έξω ήταν, παντού ήταν. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
0: Τον χαιρέτησε και η πρόεδρος, έδωσε το χέρι του,
1: είναι
0: και δήλωση.
1: Παντού. Νομίζω ότι είναι ο πιο famous δημοσιογράφος, ρεπόρτερ που κυκλοφορεί στην αγορά.
0: Δημήτρη, καλημέρα.
1: Είναι τιμή μας που είναι φίλος μας και φίλος μας εκτός από συνάδελφος. Για πες Δημήτρη μας, τι γίνεται, τι έγινε.
4: Κατευθύνομαι τώρα στην Αθήνα γιατί θα έρθει εδώ η κυρία Καρισιανού, θα πάει στην Αθήνα η κυρία Καρισιανού στις 2 το μεσημέρι στον αεροπάγο σήμερα.
1: Να, οδηγείς,
4: ναι. Να υποβάλει την ιδρυτική διατήρηση της ελπίδας για την δημοκρατία.
1: Ναι.
4: Με τους συνεργάτες της ήταν ικανοποιημένη η κυρία Καρισιανού. Βέβαια η γενική εικόνα που σχηματίζουν όλοι είναι ότι η χθεσινή εκδήλωση δεν είχε τον κόσμο που περίμενα.
1: Δεν είχε τώρα. Κοίταξε να δεις. Εγώ ως τρίτος θα πω ότι δεν είδα και εγώ ιδιαίτερο κόσμο. Περίμενα πιο πολύ κόσμο. Στη Θεσσαλονίκη, ιδιαίτερη πατρίδα της, συμβολισμοί.
0: Και καθόλου νέοι που είναι πάει πολύ καλά στις δημοσκοπήσεις. Και καθόλου νέοι και νομίζω αυτό θα εκφραστεί στις επόμενες δημοσκοπήσεις.
1: Εντάξει, είναι
4: πέρα σχεδόν. Δεν είχε νέους ανθρώπους. Είναι ένα ακροατήριο πάντως το οποίο σε μεγάλο βαθμό από ό,τι μας έλεγαν και στη Θεσσαλονίκη μετακινείται
1: από
4: και προς τα κόμματα αυτής της κατηγορίας, τα μικρότερα κόμματα.
1: Ναι.
4: Περίμεναν παραπάνω, είχαν στήσει και τα video wall στην πλατεία Αριστοτέλους, είχαν κατεβάσει μικροφανικές εγκαταστάσεις μέχρι την Νίκης, δεν ήρθε τόσο πολύ κόσμος, βέβαια το ήταν γεμάτο το Ολύμπιο, 600-700 θέσεων είναι αυτό το ιστορικό θέατρο. Ναι, και είχε και περίπου 200-300 ανθρώπους απ' έξω. Βέβαια, είχε επικοινωνία, όπως είδαμε. Είχε την κυρία Κατερίνα Μουτσάτσου, η οποία ζήτησε αποκατάσταση της δημοκρατίας. Η κυρία Μουτσάτσου μας είπε ότι μένει στον Καναδά και όχι στην Ελλάδα.
1: Τη ζήτησε αποκατάσταση της δημοκρατίας, μάλιστα.
4: Ναι. Είχε διάφορα πρόσωπα και γιατρούς.
0: Εμείς θα έχουμε στη δεύτερη ώρα θα έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Ψημιάδη. Τον Μπανίκα εδώ στην
4: Ελλάδα. Είδαμε κύριε Σωσομιάδη. Δεν ξέρω αν είδατε, ήρθε εκεί, μας μίλησε και τα λοιπά. Δεν έμεινε βέβαια. Μην ξεχνάμε ότι έχει και μία καταδίκη κύριε Σωσομιάδη τώρα που έχει αναστέλει σαν δύναμη μέσα στον εφετειακό βαθμό και είναι μεγάλη καταδίκη αυτή. Ήρθαν και διάφοροι καλλιτέχνες, άλλοι. Ήρθε ένας αγρότης ποιητής, ένας σχεδιαστής μόδας.
0: Ο γιος του Καλεντερίδη ήτανε.
4: Ήταν ο Σταύρος Καλεντερίδης, βέβαια. Ήταν ο Σταύρος Καλεντερίδης, πολιτικός αναλυτής. Αυτός είναι και συνεργάτης της κυρίας Καρισιανού.
0: Ήταν επίσης και ο Θανάσης Παπανικολάου, ένας πτέρυχος, ο οποίος ήταν στον Άκη και στον Βενιζέλο. Ήταν ο Βενιζέλος Άμυνας.
4: Ναι, υπάρχουν στελέχη.
1: Και Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, δηλαδή.
4: Ναι, και από το Πασόκ. Ήταν και κανένα δύο στελέχη από την Νέα Δημοκρατία και από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο δάσκαλος ο κ. Βαμβακάς, ο οποίος. Ήταν εκεί. Πάντως το ακροατήριο γενικά, μάλλον συνεργάτες κυρίας Καρισιανού, δεν συγκαταλέγονται πρόσωπα που έχουν απασχολήσει.
1: Ήταν ευχαριστημένοι από τον κόσμο, Δημήτρη. Αλήθεια. Τώρα εσύ μπορείς να καταλάβεις, ρεπόρτερ, είσαι τόσα χρόνια καλύπτης. Ήταν ευχαριστημένοι.
4: Θέλω να πω ότι ο προγραμματικός λόγος ήταν καλός. Ήταν πάρα πολύ καλός. Ήταν πολύ ικανοποιημένοι.
1: Αν ήταν ευχαριστημένοι στο επιτελείο από την ανταπόκριση του κόσμου, αυτό θέλω να πω.
4: Ανταπόκριση, όχι.
1: Όχι, έτσι, εντάξει,
4: δεν ήταν ευχαριστημένοι. Ναι, ήταν όμως ευχαριστημένος ο κόσμος από αυτά που άκουσε. Γιατί ξεχνάμε ότι απευθύνεται στον κόσμο της περιφέρειας, της Μακεδονίας. Και η κυρία Καρισιανού πρόταξε δύο πράγματα. Την υπογεννητικότητα και το δημογραφικό που πλήττει πάρα πολύ και τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία και το αγροτικό ζήτημα. Είχαμε πολλούς αγρότες εκεί χθες.
1: Ναι,
4: αυτά τα δύο στοιχεία, δηλαδή ήρθε και ο κόσμος και τα χειροκρότησε αυτά, σε αυτό. Στα υπόλοιπα δεν υπήρχε συμμετοχή και οι ίδιοι δεν είχαν κάποια έτσι ιδιαίτερη ικανοποίηση.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, πάει λοιπόν στον Άγιο Πάγο σήμερα να καταθέσει τα χαρτιά για να γίνει και επίσημα πολιτικό. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ρεπορτεράρα.
0: Μας πληροφορεί η Καταρίνα Πλατή, σοβαρό τροχαίο στην Αθηνών Σουνίο, καραμπόλα με τρία αυτοκίνητα, ένα από τους τραυματίες πολύ σοβαρά.
1: Όχι,
0: λοιπόν. Να πω επίσης ότι δεν ήταν κανείς από το σύλλογο
1: των Τεμπών.
0: Έτσι, δεν ήταν κανείς. Και την Τρίτη, τη Δευτέρα θα έχουν συνέντευξη τύπου όπου θα τοποθετηθούν επί του θέματος ο πρόεδρος, ο κύριος Ασλανίδης και άλλοι. Επιχειρήσαμε και συνομιλήσαμε με αρκετούς.
1: Για να μιλήσουμε,
0: για να μιλήσουμε εδώ, αλλά μας είπαν την Δευτέρα αυτή είναι η απόφαση.
1: Επίσης, έχουμε ζητήσει από τον κύριο Αυγερινό να μιλήσουμε μαζί του.
0: Μας
1: υποσχέθηκε πως θα το κάνει. Το λέω για να είμαστε εντάξει ότι δεν έχουμε κάποιον άνθρωπο να μας μιλήσει εκ μέρους της, αλλά δεν είναι δική μας ευθύνη, γιατί ζητήσαμε και την Αδία έχουμε ζητήσει και τον κύριο Αυγερινό.
0: Ο κύριος Αυγερινός μας είπε την τελευταία φορά που επικοινωνήσαμε μαζί του ότι οι αποφασίσεις θα παίρνονταν αργά το βράδυ χθες για το ποιοι και πώς θα βγουν και πού θα βγουν.
1: Ελπίζω να μας τιμήσουν από εβδομάδα. Να την έχουμε την ίδια ή τον Θανάση να
0: τον προσπαθήσουμε πάντως.
1: Μαζί μας για τον Ψωμιά, θυμάσαι που το πάθε το πρωί. Δεν ήξερα τίποτα.
0: Το
1: έκανα μια εικασία. Λέω γιατί να μπείτε με τον κύριο Ψωμιάδη εκεί, τον είδαμε, ορίστε. Δεν είχα ιδέα, έτσι θέλω να πω.
0: Πολύ γρήγορα να πάμε στο διαφημιστικό χρόνο, διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί αμέσως μετά θα έχουμε.
1: Τα γούρια σου. Τα γούρια σου, γάβρε. Λοιπόν, έλα πάμε. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μπες στο box, διάλεξε ανάμεσα χιλιάδες προσφορές, μία συν μία, μενού 5 ευρώ και παράγγειλε και κέρδισε πλέον box πόντους για να τους εξαργυρώνεις σε ευρώ στις επόμενες παραγγελίες σου. Κατέβασε το box delivery app, κάνε την παραγγελία σου για να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Και μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Call Kitchen της Θεσσαλονίκης και στην Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Λοιπόν, να πω μόνο κάτι. Μετά τον κύριο Ευτύχη Βαρδουλάκη θα έχουμε την Ιωάννα Μάνδρου για την απελευθέρωση του Γιωτόπουλου. Ναι.
1: Του εγκεφάλου, θεωρητικά, έτσι, τις 17 Νοέμβρη.
0: Ναι, του καθοδηγητή. Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου εξετάζει την ανέρεση της αποφυλάκησης.
1: Να κάνει ασκήσει.
0: Ναι. Το κρατώ με αυτό. Αμέσως μετά θα μας δώσει πληροφορίες η Ιωάννα Μάνδρου.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
7: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
8: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά. Που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό, να πιω νερό.
14: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
15: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
16: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
17: Έλος πιάμε το αυτοκίνητο.
18: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
17: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
19: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
20: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Θα τα διαβάσουμε. Δεν προλαβαίνουμε τώρα, έτσι, αλλά θα τα διαβάσουμε στην πορεία της εκπομπής.
0: Και στη δεύτερη ώρα, κύριο Σπίτι.
1: Δεν μπορώ να μην το διαβάσω.
0: Πες το.
1: Λοιπόν, το στέλνει ο Δημήτρης ο Καμένος, ο πρώην βουλευτής.
0: Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Ναι. Ο Μητσοτάκης λέει κυβερνάει, ο Σαμαράς ετοιμάζεται να φτιάξει κόμμα. Αν βρήκε ο Παπανδρέου Γκόμε νεροσυνοδό, είμαστε επισήμως το 1992. Λίγο πιο νωρίς. Το ίδιο. Λοιπόν, ήταν σύζυγος τότε, δεν ήταν η κυρία Παπανδρέου. Λοιπόν, ευχαριστούμε και να καλημερίσουμε τον κύριο Ευτύχη Βαρδουλάκη, σύμβουλο στρατηγικής και επικοινωνίας και καλό μας φίλο και των δύο. Λοιπόν,
0: καλημέρα. Και γούρι.
1: Καλημέρα κύριε Βαρδουλάκη μας, καλημέρα.
22: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, εμείς δεν έχουμε αγωνία, εσείς.
0: Τώρα σας βγάζουμε, όμως δεν το πάρουμε και τώρα το Κύπρο, θα σας ξαναβγάλουμε.
22: Θα έχουμε κάνει το καθήκον μας.
0: Ναι, δεν φτάνει.
22: Έχουμε γυρίσει τις παραδόσεις μας, έχουμε κάνει τα γούρια μας. Άμα δεν φτάνει αυτό, εντάξει, έκανε.
1: Τα γούρια πιάνουν να είμαι και εγώ μέσα στη συζήτηση αυτή.
22: Απαραίτητος,
1: έτσι.
22: Φέτος σας φέραμε και εσάς.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, πάμε. Χριστιανού, οι πρώτες
1: εκτιμήσεις. Πώς το είδατε?
22: Εντάξει, δεν υπόθηκε τίποτα που δεν έχει ξανακουστεί. Δηλαδή, ουσιαστικά ήταν ένα ποτπουρί από διάφορα πράγματα που είχαν ακουστεί από την περίοδο της έντονης ριζοσπαστικοποίησης στα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Ναι. Δηλαδή λίγο οι ξένοι, λίγο αντιμνημονιακός λόγος, λίγο αντισύστημα και τίποτα συγκεκριμένο. Βέβαια, από ότι δεν υπήρχε τίποτα συγκεκριμένο δεν είναι, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να θεωρήσουμε ότι θα τις κάνει απαραίτητη ζημιά, διότι τέτοια κόμματα κρίνονται με βάση κυρίως το θυμικό και τις ψυχικές ταυτίσεις οι οποίες αναπτύσσονται και πολύ λιγότερο στη βάση προγραμμάτων. Κανένας από αυτούς που πήγαν εκεί που έβλεπαν θετικά το εγχείρημα δεν το έβλεπαν επειδή ικανοποιούσε το οικονομικό του πρόγραμμα. Αλλά ήταν επειδή εξέφραζε την οργή τους, το θυμό τους, την απογοήτευσή τους απέναντι στο σημερινό πολιτικό σύστημα και αυτό είναι η δύναμη η οποία τροφοδοτεί το συγκεκριμένο εγχείρημα.
0: Ευτυχή. Αν το τοποθετήσεις γεωγραφικά είναι δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, είναι υπερβατικό στο σύστημα, στο σύνολό του. Πού ακριβώς το τοποθετείς?
1: Και ποιες είναι, να το προσθέσουμε, και ποιες είναι, νομίζεις εσύ, οι δεξαμενές του, οι βασικές, στις οποίες θα απευθυνθεί?
22: Ωραία, να τα πάρουμε τη σειρά, γιατί ναι, είναι πολύ κομβικά αυτά. Αν πάρουμε τη ρητορική του με βάση, ας πούμε, τους γενικούς κανόνες της πολιτικής επιστήμης, έτσι, ναι, την ανάλυση του πολιτικού λόγου, θα έλεγες ότι είναι πιο κοντά στο χώρο της ριζοσπαστικής δεξιάς. Ναι. Όμως, η ρητορική αυτή στην Ελλάδα καλλιεργήθηκε πολύ λιγότερο από κόμματα εκείνου του χώρου, με εξαίρεση του Σανέλη για ένα μικρό διάστημα, και κυρίως καλλιεργήθηκε από κόμματα της αριστεράς και κυρίως τα αντισυστημικά κόμματα της περίοδου της κρίσης. Η ρητορική αυτή στην Ελλάδα αναπτύχθηκε, ας πούμε, από στελέχη του παλαιού Πασόκ. Είχαμε ακούσει αντίστοιχη ρητορική. Άρα δεν είναι, η Ελλάδα έχει ιδιαιτερότητες, δεν είναι καταναλογία με πώς δεν είναι τα κόμματα. Δηλαδή στην Ελλάδα, ας πούμε, η τυπική σοσιαλδημοκρατία, το Πασόκ ήταν στα τελευταία χρόνια της ισχύως του.
0: Την τελευταία θητεία του Παπανδρέου μετά τον 90 και κυρίως με τον Σιμίτη.
22: Ακριβώς. Άρα στην πρώτη φορά δεν μπορείς να πει, λοιπόν, ότι η ρητορική η οποία είχε το Πασόκ με τα πρώτα χρόνια του έμοιαζε αρκετά με τη ρητορική τώρα που έχει δημιουργηθεί κόμμα Καριστιανού ή κόμματα, ας πούμε, της ριζοσπαστικής δεξιάς. Ειδικά σε ό,τι αφορά, ας πούμε, το αντισυστημικό και έτσι έντονα εθνοκεντρικό λόγο του. Άρα δεν μπορείς να πεις ότι η Καριστιανή.
0: Άρα η εκτίμηση είναι.
22: Παίρνει οριζόντια η Καριστιανή.
0: Το ίδιο παίρνει οριζόντια.
1: Αυτό για τις δεξαμενές τώρα.
22: Θα το δούμε που θα δει. Παίρνει πάντως οριζόντια. Και χτυπάει αρκετά και τα κόμματα, ας πούμε, του αριστερότερα της Νουδού, γιατί αυτά έστησαν το αφήγημα της Καριστιανού.
0: Και την Ουδού.
22: Την Ουδού εξαρτάται από ποια Νουδού. Θεωρώ ότι την τωρινή Νουδού, την Ουδού από το 24 και μετά, από το 23 και μετά, η φθορά της Νουδού Κάμψη ξεκίνησε ουσιαστικά από τα τέλη του 23. Ναι. Τη σημερινή Νουδού θεωρώ ότι δεν την ακουμπά.
1: Αυτούς που έχουν μείνει τώρα να δηλώνουν ότι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, λες, έτσι.
22: Έχουν μείνει τώρα, ναι, ή ας πούμε και ένα μικρό κομμάτι από αυτούς οι οποίοι δεν την ψήφισαν στις ευρωεκλογές, επειδή θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα, αλλά προφανώς δεν είναι άνθρωποι που έχουν αποκοπεί τελείως.
1: Το Πασόκ.
22: Από την Νουδού όμως του 41%. Ναι. Προφανώς και υπάρχουν απόγειες. Το Πασόκ, ένα κομμάτι. Ασφάλως το πλήττει. Τα υπόλοιπα κομμάτια τα πλήττει όλα. Περισσότερο βεβαίως φαίνεται ότι πλήττει. Αυτό φαίνεται νομίζω και στη δυνητική ψήφο. Πλήττει περισσότερο με κομμάτια Βελόπουλου, Κωνσταντοπούλου.
0: Και την Νίκη, εδώ ο κ. Νατσιός ουσιαστικά μας είπε: είμαι έτοιμος να συνεργαστώ μαζί της. Να πάμε μαζί.
22: Ακριβώς. Αλλά είναι αφιλές να πιστέψει κάποιος.
0: Δεύτερη θέση.
22: Και τώρα αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Αυτό θα είναι το ερώτημα του επόμενου διαστήματος και θεωρώ ότι δεν θα έχουμε και άμεσα απάντηση. Δηλαδή, εκτιμώ ότι στις πρώτες έρευνες που θα βγουν θα είναι λίγο πιο μπουσταρισμένα τα νεοεμφανιζόμενα κόμματα.
0: Τσίπρας Καριστιανού.
1: Θα δούμε πιο μεγάλα ποσοστά από αυτά. Τι εννοείς μπουσταρισμένο?
22: Κοίταξε. Όταν βγαίνει κάποιος με το που το εμφανίζεται, είναι λίγο το καινούργιο κοσκινάκι μου και που να σε κρεμάσω. Δηλαδή, θυμάστε ότι όταν είχε βγει ο κ.
1: Μαντρουλάκης στο Πασόκ, ναι, είχε πάει στο 20%.
22: Είχε πάει στο 18%.
1: Ναι, κοντά στο 20%.
22: Μετά άρχισε να προσγειώνεται. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι η εικόνα καθαρή για το πού πάνε τα πράγματα και πότε θα έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα, νομίζω ότι θα έχουμε στις έρευνες πριν το τέλος του καλοκαιριού. Δηλαδή, θα μπουν τώρα τέλη Μαΐου οι πρώτες, μέσα Ιουνίου, τέλη Ιουνίου οι δεύτερες. Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε δύο γύρους δημοσκοπήσεων για να δούμε πού κατασταλάσσει το πράγμα. Και αυτό θα έχει να κάνει και με τον ανταγωνισμό για τη δεύτερη θέση, αλλά και με το κόμμα Καριστιανού. Γιατί κάποια πράγματα θα γράψει στις έρευνες που θα βγουν τώρα αυτή την περίοδο. Πρέπει να δούμε τη δεύτερη, πρέπει να δούμε τις τρίτες, για να δούμε αν η πορεία που έχει
0: Πάντως οι πρώτες που θα γίνουν εκ των πραγμάτων θα επηρεάσουν. Έτσι δεν είναι άλλο πράγμα να σου δίνει και αυτά τα 100, αλλά σου δίνει 15
22: βέβαια,
0: στον κόσμο.
22: Βέβαια,
0: θέλω να πω, οι πρώτες δημοσκοπήσεις ήταν καθοριστικές.
1: Ο διψήφιος με το μονοψήφιο είναι.
22: Μα είναι, ναι, είναι σίγουρα θα είναι. Αλλά ακόμη πιο σημαντική θα είναι η δεύτερη. Γιατί αν στη δεύτερη το 7 σου έχει γίνει 6 ή σου έχει γίνει 9.
0: Σωστό.
22: Δείχνει και η δυναμική. Οπότε νομίζω θα πρέπει να δούμε δύο κύκλους δημοσκοπήσεων τουλάχιστον, δύο με τρεις κύκλους δημοσκοπήσεων. Για να δούμε ποιες είναι οι τάσεις. Γιατί εκεί θα κρυθεί. Δεν είναι το σημείο.
0: Αν σας ζητήσω να μας κάνεις μια πρόβλεψη γι' αυτό. Όχι για το μάτς, γι' αυτό.
22: Για το μάτς δεν μην έκανα για να μου ζητούσα.
0: Τι δεν είναι γούρι.
22: Έχω την αίσθηση. Όχι, ποτέ. Έχω την αίσθηση ότι. Κοιτάξτε, δική μου εκτίμηση και παίρνω λίγο το ρίσκο. Εγώ θεωρώ ότι το τελευταίο διάστημα ένα μικρό προβάδισμα και λίγο προπατησία έχει ανοίξει το Πασόκ. Mm-hmm. Όχι θεαματική, αλλά σε όλες τις έρευνες του τελευταίου τριμήνου το βλέπαμε ότι κάτι τσιμπούσε. Δηλαδή 0,3, 0,7. Κάτι όπως ψιλοέπαιρνε. Θεωρώ ότι ας πούμε, τα στελέχη με τα ξέμπαρκα εντός εισαγωγικών που υπήρχαν στον χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς πήγαιναν προς το Πασόκ. Δεν ήταν οι προσωπικότητες που θα σου αλλάξουν το πράγμα, αλλά αυτό κάτι έδειξε. Δηλαδή κάτι έδειξε ότι γινόταν σαν διακάνα πόλο. Τώρα, αν αυτό. Το αφισβητήσει ο κύριος Τσίπρας, θα το δούμε. Το Πασόκ είχε το πλεονέκτημα ότι είχε αυτό το διάστημα είχε ένα θεσμικό προβάδισμα λόγω του ότι ήταν αξιωματική αντιπολίτευση και έχει και μια ιστορικότητα ως χώρος. Το έχουν ψηφίσει πολλές φορές οι Έλληνες στο παρελθόν, οπότε κάποιοι ήταν εύκολο να ξαναπάνε εκεί. Απ' την άλλη, ο κύριος Τσίπρας έφυγε με ένα ποσοστό το οποίο, αν το πάρει τώρα, ίσως να είναι ικανό το να του δώσει τη δεύτερη θέση. Δηλαδή, αν πάρει το ποσοστό το οποίο είχε όταν έφυγε. Βεβαίως από τότε έχει κυλήσει νερό στο βλάκι. Έχει φθαρεί ο κύριος Τσίπρας, έχει μπλακεί σε ιστορίες και με τους ΣΥΡΙΖΑ τη διάλυση, η οποία του έχει προκαλέσει φθορά, τον best guess. Πότε δεν κάνει καλό. Θα το δούμε. Εγώ θα ήμουν επιφυλακτικός, αλλά δεν θα ξέγραφα το Πασόκ στη δεύτερη θέση, παρά το ότι σε πρώτη φάση μπορεί να φανεί ότι έχει τη μεγαλύτερη φθορά από τους δύο.
1: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ. Ευτύχη.
22: Εγώ ευχαριστώ.
0: Σε μια πρόβλεψη, για το Ολυμπιακό Σαφενέρ.
1: Για το άλλο κάνει.
0: Ρεάλ Βαλένθια.
1: Το Ρεάλ
22: Βαλένθια. Εγώ θα βλέπω τη Βαλένθια λίγο καλύτερη. Έδειξε ότι έχει μέταλλο.
1: Δεν παίζει και ο Ταβάρες.
22: Το Παναθηναϊκό ήταν έπος, δεν παίζει ο Ταβάρες. Φαίνεται ότι είναι σε καλό φεγγάρι.
0: Να σου πω, πώς το κρίνεις. Λένε ότι θα έχουμε ελληνοτουρκικό πόλεμο στο πρώτο και στο δεύτερο ιστορικό εμφύλιο. Όχι ιστορική.
22: Είναι ιστορικό-αθλητικό φαίνεται.
1: Θα πας φυσικά, έτσι. Δεν το συζητάμε. Καλά, σιγά μην πηγαίνεις. Λοιπόν, εντάξει, έγινε.
0: Παρακολουθήσατε καλά. Επιπληροφορήθηκε ότι ετοιμάζεται να πάει και ο πρωθυπουργός με τον ιό του τον Κωνσταντίνο.
1: Α, μάλιστα. Εντάξει, οκ. Θα πάρει το ρίσκο. Όχι, δεν ρίσκο.
0: Δεν υπάρχει.
1: Άμα πάει καλά.
0: Ναι.
1: Άμα δεν πάει. Και έχει δημοσκοπήσει τώρα. Παίρνει μεγάλο ρίσκο. Είναι πολύ Ολυμπιακή. Μισή Ελλάδα.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον γρήγορα. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική, είναι, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G WiFi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου και αν είσαι, χωρίς διαφορετικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητα έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλία προς όλους, με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο κοσμοτέ.gr. Για άλλη μα γρήγορα, επιστρέφουμε, έχουμε πράγμα σήμερα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει.
4: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό. Osteomove!
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Για πρώτη φορά το γαλλικό μουσικό σύνολο Ensemble Metis έρχεται στη χώρα μας για μια μοναδική συναυλία. Dialogue Across Oceans. Ποίηση και χρώμα στη μουσική. Ένας φόρος τιμή στην ποίηση, το χρώμα και την πολιτισμική ποικιλομορφία. Μια συναυλία που δίνει φωνή σε νέες και ποιητικές δημιουργίες και διερευνά τις βαθιές συνδέσεις ανάμεσα στη μουσική, τη γλώσσα και το φως. Dialogue Across Oceans. Ποίηση και χρώμα στη μουσική. 23 Μαΐου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.
12: Παραπολιτικά 90,1.
13: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Παραπολιτικά 90,1. Και νομίζω
14: πάμε κατευθείαν. Ναι, ναι.
13: Μπορούμε να πάμε στην συνάδελφο, την Ιωάννα Μάντρου. Καλή σου μέρα, Ιωάννα.
14: Καλημέρα, Ιωάννα.
15: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς. Και καλό Σαββατοκύριακο.
13: Αμήν.
14: Γιωτόπουλος, τελευταίες πληροφορίες.
13: Τι γίνεται.
15: Λοιπόν, αποφυλακίστηκε χτες με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών, δηλαδή Δευτεροβάθμιου Δικαστικού Συμβουλίου.
13: Ναι.
15: Ήταν αρνητική η πρόταση του εισαγγελέα στο πρωτοδικείο.
13: Ναι.
15: Αρνητική η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου στο Πρωτοδικείο.
13: Ναι.
15: Αρνητική η απόφαση του εισαγγελέα στο Εφετείο.
13: Ναι.
15: Τρεις αρνήσεις. Θετική η απόφαση των δικαστών που τον βγάλανε.
13: Πόσοι είναι αυτοί οι δικαστές?
15: Τρεις.
13: Τρεις είναι, μάλιστα.
15: Ένας πρόεδρος εφετών και δύο εφέτες.
13: Ναι.
15: Τώρα,
13: ανώτατοι δικαστές, ναι.
15: Από χθες το μεσημέρι, γιατί εμείς το μάθαμε το βράδυ, πληροφορηθήκαμε ότι ο εισαγγελέας του Αριουπάγου ήδη δρομολόγησε, ο κύριος Τζαβέλας, τη μελέτη αυτής της απόφασης προκειμένου να ασκηθεί ανέρεση. Δηλαδή η απόφαση αυτή να εξαφανιστεί και να ξαναπάει ο Γιωτόπουλος μέσα.
13: Ναι.
15: Έχει δοθεί ήδη εντολή σε έναν εισαγγελέα του Αριουπάγου που λέγεται Σοφοκλής Λογοθέτης,
13: ναι,
15: να μελετήσει την απόφαση σύντομα, σύντομα δηλαδή τις προσεχείς ημέρες.
13: Mm-hmm.
15: Δεν νομίζω θα προλάβουν σήμερα.
13: Mm-hmm.
15: Δευτέρα, Τρίτη.
13: Το σκεπτικό εκεί, δηλαδή του.
15: Το σκεπτικό.
13: Ναι, ναι.
15: Να, και αν ασκηθεί ανέρεση.
13: Τι γίνεται, γυρίζει
15: πίσω. Η ανέρεση αυτή συζητείται στον Άριο Πάγο.
13: Ναι.
15: Και αν γίνει δεκτή, που πιθανολογείται μπορεί να γίνει, μπορεί να μην γίνει.
13: Ναι. Αυτό,
15: αλλά με τρεις αρνητικές και τόσο πολλοί να έχουν πει όχι, πιθανολογείται ότι θα γίνει δεκτή.
14: 1100 λόγω.
15: Ναι, ο Γιωτόπουλος θα ξαναμπεί μέσα.
13: Άρα χθες βγήκε βέβαια, έτσι δηλαδή έγινε άμεσα αυτό.
15: Βγήκε, σπίτι βγήκε.
13: Πήγε σπίτι του, ναι, ναι, ναι. Έχει πάρει άδειες αυτό το διάστημα, έχει πάρει άδειες, σίγουρα έχει πάρει άδειες. Και εγώ τον έχω πετύχει μία φορά και σε νοσοκομείο.
15: Ναι,
13: τον έχω πετύχει σε νοσοκομείο.
15: Τώρα, πόσο καιρό θα μείνει μέσα είναι το ερώτημα.
13: Αυτό,
15: ναι. Το ξαναβάζεις μέσα, πόσο καιρό.
13: Πόσο είναι και αυτός και οι άλλοι τρεις που είναι μέσα.
15: Ακριβώς, πόσο, ένα και κάτι. Διότι στα 25 χρόνια.
13: Ναι.
15: Που όταν συμπληρωθούν, βγαίνουν κανονικά, διότι ο νόμος, ο τελευταίος από τις τελευταίες χρονιές που είχε γίνει, γιατί πρώτα ήταν στα 20,
13: ναι.
15: Θυμόσαστε που είχε γίνει μεγάλη φασαρία επί ΣΥΡΙΖΑ, βγαίνει ο Κουφοντίνας, δεν βγαίνει ο Κουφοντίνας,
13: ναι.
15: Άλλαξε ο νόμος, από τα 20 τους πήγαν στα 25,
13: ναι.
15: Οι πολυισοβήτες βγαίνουν μετά από 25 χρόνια κάθε.
13: Τώρα είναι μέσα ο Κουφοντίνας και οι δύο ξηροί, σωστά.
14: Ναι,
15: οι δύο ξηροί.
14: Ναι,
15: ναι. Μετά τα 25 δεν μπορείς να τους κρατήσεις.
13: Ναι, ναι.
15: Απαγορεύεται.
13: Άρα έτσι αλλιώς λες ότι ο Γιωτόπουλος και να γυρίσει πίσω σε ένα χρόνο από τώρα θα έχει βγει έξω.
15: Ένα και κάτι, νομίζω ένα και κάτι μήνες είναι.
13: Ένα και κάτι μήνες, ναι. Αυτό,
15: το θέμα δεν είναι τυπικό εδώ, βγήκε ένα χρόνο νωρίτερα.
13: Ναι.
15: Το θέμα εδώ, κατά τη γνώμη μου, είναι ουσιαστικό. Ποιο είναι το ουσιαστικό? Το ουσιαστικό είναι ότι αυτό που είπε ο αείμνηστος Καραμανλής για τις προτέτειες του πραξικοπήματος, τα ισόβια είναι ισόβια,
13: ναι.
15: Και τα ισόβια μείναν ισόβια,
13: ναι.
15: Δεν τα πείραξε κανένας και για αυτούς όταν λέμε 25 χρόνια πρέπει να είναι 25 χρόνια.
13: Ναι.
15: Διότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν καταδικαστεί κατά τη γνώμη.
13: 15-16 δολοφονίες. Ναι,
14: αν εξαρτήτως, Ιωάννα, αν υπάρχουν πολύ σοβαροί λόγοι υγείας κλπ.
15: Αλλά αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι υγείας είναι άλλο θέμα.
14: Γιατί νομίζω ότι, ήταν ένας από τους λόγους. Νομίζω 82 ετών.
13: Εγώ το πέτυχα το Γιωτόπουλο πριν από ένα χρόνο στο Σωτηρία.
15: Δεν έχω δει το βούλευμα,
13: ναι,
15: για να δω
14: αυτό
15: εάν ενήκε και κάποιους λόγους υγείας. Άλλο το λόγι υγείας και άλλο το λόγι ηλικίας. Η ηλικία οπωσδήποτε μετράει όταν είναι ένας άνθρωπος περίληκας. Αλλά εδώ πρέπει να σταθμίσει κανείς και το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα κατά της δημοκρατίας. Δεν είναι μία δράση εγκληματική οποιαδήποτε, όπως είναι και στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής. Είναι τα σκεπτικά των αποφάσεων αυτών διαλαμβάνουν και αυτό το κεφάλαιο. Δεν σου λέει σκότωσες, είσαι ένας που σκότωσε πολλούς, σκότωσες πολλούς και στράφεις κατά της δημοκρατίας.
14: Λέει, στέλνει ένα μήνυμα ακροατής και λέει: ο Πατακός βγήκε και έζησε μέχρι τα 105. Το είχα ξεχάσει αυτό, έτσι είναι, όντως.
13: Ισχύει, ισχύει.
15: Ναι, καλά. Άλλος ο Πατακός βγήκε, δεν βγήκε προώρα.
13: Όπως επίσης και κάποιοι από αυτούς πεθάνανε γιατί δεν ζητήσανε καν χάρη.
14: Δεν
13: κάνανε καν έτσι χάρη.
15: Μα και ούτε και αυτοί, ούτε και τούτοι εδώ έχουν ζητήσει μεταμέλεια.
13: Ναι, ναι.
15: Δεν έχουν μεταμεληθεί. Αν είχαν μεταμεληθεί, η πολιτεία ενδεχομένως θα ήταν υποχρεωμένη να τους αντιμετωπίσει όπως έγινε στην Ιταλία,
13: ναι.
15: Γιατί πρέπει να έχουμε και το παράδειγμα της Ιταλίας,
13: ναι,
15: όπου μεταμεληθέντες για τις ερυθρές ταξιαρχίες βγήκαν έξω.
13: Ναι, καλά, και ήταν και εκατοντάδες μέσα, δηλαδή ήταν πολύ πιο μεγάλη οργάνωση.
15: Ναι, καλά, ήταν πολύ πιο μεγάλη, αλλά υπήρξαν όμως και μαζικές μεταμέλειες.
13: Βεβαίως, ναι, ναι, ναι, ισχύει αυτό όπως ακριβώς το λες. Και πολιτικές δολοφονίες βεβαίως υπήρξαν, έτσι, με κορυφαία του Άλντο Μόρο. Λοιπόν, απλώς ήρθε απότομα, δηλαδή δεν γίνεται συζήτηση, δεν είχε γίνει καμία συζήτηση αυτές τις μέρες. Το μάθαμε εμείς τουλάχιστον απότομα.
15: Δεν είχε ασχοληθεί και κανένας με την περίπτωσή του.
13: Ναι,
15: είχε υποβάλει 5 αιτήματα.
14: Σωστά.
13: Και είχαν
15: απορριφθεί. 5 αιτήματα. Το 5ο οδήγησε σε θετική απόφαση. Σας είπα βέβαια ότι θετικής αποφάσεις προηγήθηκαν πολλές.
13: Θα χρειαστούν μερικές μέρες, λες, για να ληφθεί αυτή η απόφαση κατά πάσα πιθανότητα και θα δούμε τι θα γίνει πίσω.
15: Ναι, είναι θέμα από τον εισαγγελέα λίγο ημερών. Δεν ξέρω τώρα πότε θα. Στη συνεδριάση του αρμόδιου δικαστικού συμβούλιου. Αυτές οι διαδικασίες δεν είναι αύριο το πρωί.
13: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιωάννα. Ιωάννα Μάντρου.
15: Καλό
13: Σαββατοκύριακο. Και εσύ το ίδιο, να είσαι καλά. Έχει κανένα τραγουδάκι να βάλει.
14: Ναι.
13: Βάλει κανένα τραγουδάκι και μετά πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσκα.
14: Και επανερχόμαστε.
13: Και επιστρέφουμε, έχουμε πολλά μηνύματα από εσά. Σα καλημερίσουμε, τα πούμε, τα κουβεντιάσουμε.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Αναίρεση στην απόφαση για αποφυλάκηση του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Ο Γιωτόπουλος, που αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους, είχε καταδικαστεί το Μάιο του 2007 από το εφετείο σε 17 φορές ισόβια κάθριξη για επιπλέον 25 χρόνια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, ληστείες και εκρήξεις. Νέα με τοπική σύγκρουση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ στη Βουλή κατά τη συζήτηση της πρότασης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται να επικαλεστεί ζήτημα εθνικής ασφάλειας, οπότε απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία 151 βουλευτών. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων η ασυλία ήρθε πριν από λίγες εβδομάδες. 2 ελέγχονται για κακούργημα και 9 για πλημέλημα. Διπλωματικός πυρετός για να έρθουν τα αγκάθια στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν και να τερματιστούν οι εχθροπραξίες. Η Ουάσιγκτον εμφανίζεται συγκρατημένη αισιόδοξη, ενώ ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία, αλλά οι διαφορές έχουν αμπλυνθεί. Τις επόμενες ημέρες το Οικονομικό Επιτελείο θα θέσει σε δημόσια διαβούλευση πολυνομοσχέδιο το οποίο θα ενσωματώνει το πακέτο μέτρων στήριξης ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Σε αυτό εντάσσεται διάταξη για την επιστροφή 2 ενοικίων σε δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, νέο αυστηρό πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί και δυνατότητα ρύθμισης έως 72 δόσεις για παλιές οφειλές. Σε μια Κυριακή θα εκλέγονται δήμαρχοι και περιφερειάρχες από τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, ενώ θεσμοθετείται η ηλεκτρονική ψηφοφορία σύμφωνα με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση ως τις 4 Ιουνίου. Το νομοθέτημα ενσωματώνει και εξυγχρονίζει σχεδόν 2.000 διάσπαρτες διατάξεις που αφορούν κάθε πτυχή της λειτουργίας των Δήμων και των περιφερειών της χώρας. Σήμερα η Μαρία Καριστιανού θα μεταβεί στον Άριο Πάγο για να καταθέσει το καταστατικό του κόμματός της Ελπίδα για τη Δημοκρατία που ανακοίνωσε χθες από τη Θεσσαλονίκη. Ένας νεκρός και 2 τραυματίες σε τροχείο 3 οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο Κοροπή. Στη Διεθνή Ενημέρωση για πιθανά σεξουαλικά εγκλήματα διερευνάται ο πρίγκιπας Άντριου, όπως μεταδίδουν βρετανικά μέσα. Στα αθλητικά, στις 6 το απόγευμα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της EuroLeague που φιλοξενείται στην Αθήνα. Στις 9 το βράδυ, ο δεύτερος ημιτελικός Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις και βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Αυτό λέει το τραγούδι.
0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Σωτήριος Ξενάκης.
0: Βασίλης Κουρής, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ο Δημήτρης Κύριος μας θυμάμαι την παρουσία του αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Επίσης μας θυμάμαι με την ακρόαση. Δύο καλοί μας φίλοι, Βίβιαν Μπενέκου και Μανώλης Κοτάκης. Καλημέρα και στους δύο.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα και καλώς από το Κύριακο, παιδιά, και στους δύο να περάσετε καλά. Λοιπόν,
1: θέμα απόλυτης πλειοψηφίας για την εξεταστική θέτει η Νέα Δημοκρατία.
0: Και τον 50,
1: αλλά λέει όχι.
0: Ναι, άρα τι θα γίνει σήμερα. Άρα λοιπόν τι θα γίνει σήμερα, γιατί είναι σήμερα στη Βουλή η συζήτηση της πρότασης που έχει γίνει για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές.
1: Ναι, σωστά.
0: Δεν έχει κάλπες όπως η χθεσινή συνεδρίαση. Είναι μυστική, είναι φανερή ψηφοφορία. Χρειάζεται όμως για να περάσει η πρόταση 151, επειδή η Νέα Δημοκρατία επικαλείται ότι είναι επίπτυση της διατάξης περί εθνικού θέματος. Το εθνικό θέμα για να γίνει εξεταστική χρειάζεται 151.
1: Δεν ισχύει δηλαδή το 120 που μπορεί να κάνει αντιπολίτευση, που έχει γίνει τελευταία και δίνει τη δυνατότητα στην αντιπολίτευση με τις δικές της ψήφους να γίνει εξεταστική.
0: Άρα το αναμενόμενο δεν θα γίνει στην εξεταστική για τις υποκλοπές.
1: Δεν θα έχουμε διαφοροποιήσεις, γιατί είναι φανερές.
0: Γιατί είναι φανερές ψηφοφορίες αυτό, ή αν δεν αποχωρήσει κιόλας στην Δημοκρατία, για να προλάβουν να πάνε και στις περιφέρειές τους οι βουλευτές, γιατί είναι και Παρασκευή ημέρα που φεύγουν για τις περιφέρειές τους. Η συζήτηση θα γίνει βέβαια.
1: Ναι, εντάξει τώρα.
0: Και θα υπάρχει και μια ένταση χθες. Χθες είχε πολύ ένταση συζήτηση, ρε. Άκουσες τον κύριο Κωνσταντοπούλου με τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Για βάλτε τον ακούσουμε.
0: Είχε μια κόντρα
1: για τον κύριο Φλωρίδη.
0: Με τον κύριο Φλωρίδη, συγγνώμη. Είχε μια πολύ έντονη κόντρα. Αυτό εδώ είναι, κύριε Πρόεδρε, αν μπορείς. Εδώ μπορείς να το ρίξεις. Για ρίξε το, ναι.
2: Έκανα δημόσιες δηλώσεις για όσα έγιναν εχθές στην Επιτροπή που είναι άκρος αποκαλυπτικά, που δεν είναι απόρριτα, γιατί και ο διοικητής της ΕΥΠ ουδέν απόρριτο επικαλέστηκε, αλλά αντίθετα αποκάλυψε ποιο παρακράτος είστε.
3: Κυρία Κωνσταντοπούλου, υπάρχει μια ελληνική κωμωδία όπου ο πρωταγωνιστή ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο οποίος έχει ανεβεί σε ένα παγκάκι, αν θυμόσαστε. Έχει ανεβεί σε ένα παγκάκι. Λοιπόν, έτσι μου δίνετε την εντύπωση ότι πλησιάζεται επικίνδυνα προς αυτό, παρότι η Βουλή δεν έχει παγκάκια.
2: Και την Ιωάννα της Λορένης την είπανε τρελή. Και πολλές αθλήτριες, καλλιτέχνηδες, επιφανείς προσωπικότητες στη γη τις λένε τρελές. Ίσως οι τρελές είναι αυτές που θα σας οδηγήσουν στη δικαιοσύνη.
0: Λοιπόν, πάντα σε ρώτησε η κυρία.
1: Εγώ μένα με τον Κωνσταντίνο, έτσι το συζητάμε.
0: Που
1: ο άνθρωπος τρελάθηκε.
0: Κυρίκου.
1: Τρελάθηκε εδώ όλους αυτούς που ξαφνικά ήταν, ξέρεις, κατά του πινθή, φανφάρα και λοιπά, τον έχουν καλέσει.
0: Ναι, στο σπίτι του.
1: Τρελάθηκε. Γιατί κερδίσαν το λαχείο και άλλαξαν ταξική συνείδηση.
0: Και η ταξική συνείδηση τους επέβαλε να ακούνε ποιήση.
1: Ναι, βέβαια.
0: Του ποιητή φανφάρα. Του ποιητή φανφάρα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Μαύρα κοράκια. Θα το βρει, δεν μπορεί να μην το βρει. Κάπου θα το βρει ο Κύρκος εδώ πέρα. Σιγά μην θα το βρει. Ναι, ναι. Που τον έκανε ο Γιώργος Βασιλακόπουλος, νομίζω.
1: Ναι, σωστά.
0: Δεν κάνω λάθος, Ο Μιχαλακόπουλος, συγγνώμη. Ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος.
1: Μιχαλακόπουλος
0: ήταν τη ναι, ρε, ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος.
4: Μαύρα κοράκια, κόκκινα κοράκια. Τι προμιλάνε τα μαύρα και τα κόκκινα κοράκια.
0: Τι χειροκροτούσε το πλήθος από κάτω, έτσι. Και ανέβηκε σαν το γάτο στο παγκάκι. Λοιπόν, είχε ανέβει στο παγκάκι, είχε ανέβει στο ίδρυμα μέσα. Στο εκεί ανέβηκε στον καναπέ.
1: Τι έκανε εκεί, τον κόκορα. Τον κόκορα, μπράβο.
0: Ξαναδημήθηκε τον κόκορα του ψυχιατρίου. Μου να απάντησε όμως η ζωή, δεν το άφησε να απαντηθώ, έτσι. Είπε ότι είμαι η Ζων Μπάρκ.
1: Επειδή έψαξα το διάλειμμα να δω πιο λεπτομερό τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, τι κάνει οι κάμερες. Παρουσιάζει ευαισθησία στην παραβίαση του κόκκινου.
0: Κάμερες, μου,
1: οι κάμερες αυτές της τεχνητής νοημοσύνης που μπήκαν τώρα τελευταία.
0: Και παραγωγή της πληροφορία.
1: Μπράβο. Παρουσιάζει ευαισθησία στην παραβίαση του κόκκινου ακόμα και για λίγα εκατοστά, ενώ δεν συνυπολογίζει τις τυχόν ρυθμίσεις από τους τροχονόμους. Επιπλέον, για να βρει την υπερβολική ταχύτητα, μετρά χρόνους διέλευσης από τις έξυπνες κάμερες και ενώ δεν συνυπολογίζει τις τυχόν ρυθμίσεις από τους τροχονόμους. Επιπλέον, για να βρει την υπερβολική ταχύτητα, μετρά χρόνους διέλευσης από τι

0: κάμερες. Ελέγχθηκαν 5.500 από αυτές. Οι σωστές διαπίστωσαν οι αστυνομικοί ήταν μόνο οι 400. Από τις 5.500 δηλαδή ήταν 400. Περίπου 3.800 απορρίφθηκαν γιατί αυτές αφορούσαν υπερβολική ταχύτητα με τον υπολογισμό της μέσης ταχύτητας που δεν υπολογίζεται νομοθετικά. Και λέει ότι αν πάνε κανονικά και μπουν όλες οι κάμερες και χρειάζονται να κάνουν αυτή τη δουλειά οι τροχονόμοι, δεν θα κάνουν τίποτα άλλο οι άνθρωποι. Άρα λοιπόν θα γίνουν διορθώσεις προφανώς, έτσι.
1: Λοιπόν, για το κόμμα Καριστιανού είπαμε αναλυτικά στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Νομίζω ότι έχουμε την κυρία Χριστίνα Ρίγου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Με μεγάλη χαρά και θα μας πει, επειδή έχει συνέφιασε ψηλή βροχούλα, έπιασε, δεν ξέρω αν έπιασε ακόμα, αλλά βλέπω ότι έχει συνεφιάσει έξω. Και το Σαββατοκύριακο γενικά θα είναι, το Παρασκευοσάββατο θα είναι.
0: Έχει υγρασία.
1: Εδώ είναι μαζί μας η κυρία Ρίγου, την ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό, την πετρολόγο του Μέγκα. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και από μένα. Πράγματι δεν θα είναι ένα έτσι καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο όπως θα θέλαμε. Μας θα έχει χαλάσει ο καιρός όλη την εβδομάδα. Θα κλείσει και η εβδομάδα με βροχές, με άστατο καιρό, με πιο ανοιξιάτικο καιρό με την έννοια της ατμοσφαιρικής αστάθειας, με τις μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Βέβαια από σήμερα ήδη έχει συννεφιάσει και εδώ στην Αθήνα. Περιμένουμε βροχές καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, δηλαδή από τις προμεσημβρινές ώρες τώρα μετά τις 11-12 θα αρχίσει να ψυχαλίζει και θα συνεχίσει να βρέχει μέχρι και αύριο το απόγευμα. Ασθενώς μεν, μόνο τα μεσημέρια και τα απογεύματα και σήμερα και αύριο.
1: Καλοκαιρινό φαινόμενο αυτό είναι.
2: Είναι ανοιξιάτικο καθαρά.
1: Όπου
2: εκεί πέρα που μεγιστοποιείται η θερμοκρασία το μεσημέρι και το απόγευμα, δημιουργείται αστάθεια. Οπότε εκδηλώνονται και κάποιες σποραδικές καταιγίδες. Οπότε για σήμερα και για αύριο μπορώ να πω ότι στην Αθήνα δεν θα είναι ο καιρός για μπάνιο. Αφήνω ένα παραθυράκι για την Κυριακή, γιατί αν και θα υπάρξει πάλι αστάθεια, δηλαδή με μεσημεριανές βροχές, με κάποιο πιο συννεφιασμένο καιρό το μεσημέρι της Κυριακής. Ίσως στην Ανατολική και Νότια Αττική ο καιρός να είναι καλύτερος και πιο καλοκαιρινός, πιο ηλιόλουστη τη μέρα, που είναι και το παραλιακό μέτωπο της Αθήνας. Γενικά πάντως και στην υπόλοιπη χώρα σήμερα, στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά στα νησιά του Αιγαίου, περιμένουμε βροχές. Όχι κάτι επικίνδυνο, απλά επειδή διανύουμε έτσι το δεύτερο, τις τελευταίες μέρες του Μαΐου, περιμένουμε έτσι πιο ηλιόλουστο σκηνικό, δεν θα το δούμε. Οι άνεμοι θα είναι ήπιοι, μέτριοι μάλλον, μέχρι 5 το πολύ 6 γκοφόρ. Και η θερμοκρασία είναι λίγο χαμηλότερη από ό,τι μέσα στην εβδομάδα. Δηλαδή και αύριο θα δούμε το θερμόμετρο, αν σήμερα φτάσει στην Αθήνα έως 25 βαθμούς, 26, αύριο θα είναι 2 με 3 βαθμούς πιο κάτω.
1: Για να το συγκεκριμενοποιήσουμε λιγάκι, ομπρελίτσα από τι ώρα σήμερα στην Αττική,
2: κατά κάποιους. Ομπρελίτσα, όσοι φύγουν και τώρα από το σπίτι, καλό θα είναι να έχουν μια ομπρέλα, γιατί ανά πάσα ώρα και στιγμή θα βρέξει.
1: Λασποβροχή δεν θα είναι πάντως, θα είναι κανονική.
2: Λασποβροχή, όχι, έχουμε ένα καθαρό βοριά. Ο οποίος θα παραμείνει για την επόμενη εβδομάδα. Να σας πω μια τάση του καιρού την επόμενη εβδομάδα. Θα είναι καλύτερος. Δηλαδή θα δούμε περισσότερο ήλιο, οι μπόρες θα περιοριστούν, δεν θα εξαφανιστούν, δεν θα υποχωρήσουν εντελώς, αλλά δεν θα μιλάμε για έντονη αστάθεια. Και από τα μέσα της εβδομάδας θα είναι και πιο καλοκαιρινές.
0: Άρα δηλαδή τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
2: Φαίνεται ότι θα είμαστε καλά. Φαίνεται ότι θα πάμε πιο καλοκαιρινό mood.
0: Θα κάνουμε και μπάνιο.
1: Λοιπόν.
2: Έτσι, ελπίζουμε.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Ρίγου, να είστε καλά.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Λοιπόν, να διαβάσουμε μερικά μηνύματα.
0: Βεβαίως.
1: Καλημέρα στη φίλη μας τη Γεωργία. Λέει μια γλυκιά καλημέρα και στους δύο. Καλό Σαββατοκύριακο. Να έχουμε νικήσει Ολυμπιακός. Λέει, αλλά ο κύριος Ξενάκης δεν νομίζω ότι η Φενέρ θα υποστηρίζει. Θα απαντήσω σε λιγάκι. Λοιπόν, καλημέρα. Θα ήθελα να βάλετε και τον ύμνο του Ολυμπιακού. Να κερδίσει και το βάλουμε και Δευτέρα. Τρεις φορές, όχι μία. Καλημέρα στον κύριο Ιάννη Σιάρκα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Δόξα και τιμή στον Ολυμπιακό. Α, μαζευτήκατε πολύ. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Χριστό. Δημοσκόπηση παρακαλώ μετά την εξαγγελία της Μαριός. Από εμάς λέει, ζητάει να κάνουμε και εμείς δημοσκόπηση. Θα γίνουν πολλές, είπε ο φίλος μας εδώ πέρα, ο Βασίλης, που το ξέρει το θέμα πιο καλά από όλους. Καλημέρα και στους δύο. Το κόμμα Καριστιανού, λέει ο κύριος Ιωαννής. Νομίζω ότι προορίζεται να παρακμάσει πριν ακμάσει, γιατί ο κόσμος αν ήταν χθες πολύ λιγότερος και όμοια έλλειψη προσέλευση υπήρχε και πρώτη τριών ημερών στο Κολονάκι. Και πολύ ακόμα είναι. Δεν πάει να διαβάσουμε όλο αυτό το μήνυμα, αλλά τα βασικά νομίζω τα διαβάσαμε. Καλημέρα στον φίλο μας το Θήμη, ο οποίος μας στέλνει πολλά και διάφορα, αλλά κάποια από αυτά ειλικρινά και εγώ δεν μπορώ να τα καταλάβω, οπότε είναι λίγο δυσνόητα. Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιαννάκη. Γεια σου, Γιαννάκη μας.
0: Και στο Βασίλη Δούκα τον Ολυμπιακάρα. Άριστη ενημέρωση για τις καιρικές συνθήκες. Να ξέρουμε τι μας γίνεται, λέει. Καλημέρα.
1: Καλημέρα στον Γιώργο από το Λουτράκι. Του είπα και νωρίτερα, δεν την άκουσε, φαίνεται. Οι δημοσκόποι μην αρχίσουν πάλι ότι το 80% του Καριστιανού προέρχεται από την νίκη, γιατί με 10% που δίνουν στον Καριστιανού, τότε η νίκη βρίσκεται στο 8 και όχι στο 2,5 που βγάζουν οι δημοσκοπήσεις. Πότε βγήκαν αυτές οι δημοσκοπήσεις που δώσαν αυτά.

0: Νατσιός εδώ.
1: Το είπε ότι θα μπορούσε να βρει και μια επικοινωνία, εν πάση περιπτώσει. Ο Χρήστος λέει: καθημερινή και εργάσιμες ώρες έγινε η εξαγγελία πάντως, χθες της κυρίας Καριστιανού. Εργάζεται ο κόσμος, έχει στο μυαλό του 100 πράγματα και τρέξιμο. Θέλοντας να πει ότι δεν είχε τόσο πολύ κόσμο ενδεχομένως, γιατί έχει δουλειά ο κόσμος. Ο Στέφανος από τη Γερμανία, παιδιά, πιστεύει.
0: Και η άλλη άποψη είναι ότι η άλλη η άκρη, δηλαδή η άλλη όψη είναι στη φράση, είναι ότι τις υπόλοιπες μέρες κάθεται. Όταν κάθεται μέσα στο σπίτι, λοιπόν.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Στέφανο. Λέει: παιδιά, πιστεύει κανείς ότι αν έκανε συγκέντρωση ο Πρωθυπουργός που το επιτελείο του υποτίθεται ελέγχει μέσα επικοινωνίας και διαθέτει κομματικό στρατό, θα μάζευε παραπάνω κόσμο? Όσον αφορά το νέφος, αν κάποιοι ψεκάσουν την Ελλάδα με ουσίες χημικού πολέμου, πόσα χρόνια μετά το θάνατο των Ελλήνων θα μάθουμε ότι ψεκάστηκαν και πέθαναν? Καλά. Ας μην συνεχίσουμε. Καλημέρα, Στέφανο. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Έχουν μείνει όλες οι γαλάζιες ακρίδες. Λέει: πώς να την ακουμπήσει τη Νέα Δημοκρατία. Τι λέει, άκουσα καλά την εκπομπή σας ότι καλέσει τον κύριο Νατσιό όπως κάνω κάθε μέρα και ο Ζωής δεν είπε ότι είναι έτοιμο να συνεργαστεί την κυρία Καριστιανού, ότι θα περιμένω να δούμε στη θέση της και ότι η Νίκη έχει το δικό της πρόγραμμα.
0: Ναι,
1: ναι, αλλά δεν το απέκλεισε αυτό. Δεν...
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει,
1: το ίσως το είναι έτοιμο να είναι. Δεν το είπε έτσι, αλλά.
0: Αυτό ήταν παιδιά τώρα. Μια ερμηνεία
1: κάνουμε. Ορθάνικτο το άφησε το θέμα, να το πούμε και αυτό. Μισό λεπτάκι, γιατί γίνεται ένας μικρός χαμούλης. Καλημέρα στον Ντίνο. Βρίζει το κράτος, λέει, γιατί κρατάει φυλακή ένα γέρο άνθρωπο και αποφυλάξει ένα βιαστή, λέει, φίλο του Κούλη. Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο μας τον Τζίμι Απορότερα. Μπαμπά, ξενάκι, λέει, γιατί το κάνει αντιπολίτευση. Έχετε ενστάσει, ότι λέει, κάνει κυβέρνηση, τα λέει, τα καταπίνουμε αμάστητα. Αυτό καταλαβαίνει. Δεν πειράζει, δεν κάνουμε τώρα. Λοιπόν, ο Μάριος τη λέει: καλημέρα σας. Μόνο στην Ελλάδα φταίνει οι κάμερες, πουθενά άλλο στον πολιτισμένο κόσμο. Στην Ευρώπη υπάρχουν φωτοραντάρ ακόμα και σε εθνική οδό με την απόσταση να προσμετράει και μένω σε αυτό το σημείο, λέει, που μετράει και μέσα ταχύτητα περνώντας τα 20 χιλιόμετρα με μία. Λέει και λέει και διάφορα για την Πολωνία. Στην Πολωνία υπάρχουν, λέει, σε πολλά φανάρια, αν περάσει παίρνει κλήσεις. Λοιπόν, εντάξει, αυτό πάμε να κάνουμε. Το κάνουμε σωστά. Καλημέρα, Μορφόπεδα. Εξαιρετικό τραγούδι του Μακεδόνα έβγε. Το παρακάτω στη ζωή να του θεωρίζει καρδιά και όχι το χρήμα. Αλλά το χρήμα χρειάζεται, κύριε Πρόεδρε. Τι να κάνουμε τώρα, είναι απαραίτητο στη στατικό τη. Καλημέρα στη Ρία, τη φίλη μα. Καλημέρα στη Μανιάνα, στην όμορφη Σάμο. Και εντάξει, με τι καλημέρε, εγώ νομίζω ότι κάπου εδώ α πάμε στο
0: διάλειμμα και επανερχόμαστε. Γιατί μετά έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Ψωμιάδη που πέρασε από την συγκέντρωση.
1: Ήταν εκεί,
0: τη κυρία Καριστιανού, να δούμε τι λέει.
1: Λοιπόν, το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wired Greece, το διεθνές media brand της Condé Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί φέροντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα public ή κάντε συνδρομή στο www.wired.com.gr. Και αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι στιγμή, γιατί έχεις και δώρα 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές θα βρεις όλα τα αγαπημένα σου καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Και τώρα μπορείτε να πάτε σε διάλειμμα, κύριε Κύρκο.
2: Κόκκινο τυρί μας δώσαν, το τραπέζι όταν μας τρώσαν. Κόκκινο τυρί, το κοιτάμε, το συζητάμε.
3: Αλλά τέτοιο
2: δεν μασάμε.
3: Χρώμα ωραίο, ευωδία και από μέσα.
2: Αηδία.
3: Έξω.
0: Και αυτό σπίτι της φανφάρας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
8: Oh, τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Τάκης και Μπούκλης. Μπούμπι, φέρε το λουρί.
14: Πάμε να δούμε σπίτια.
15: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
14: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
15: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
14: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
16: Απλά και ανθρώπινα.
15: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
14: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
17: Τάκης και Μπούμπις.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
19: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Παραπολιτικά 90,1.
20: Λοιπόν, Σωτήρης Ξενάκης και Βασίλης Σκουρής στα μικρόφωνα του ραδιοφώνου. Αυτή τη στιγμή στο βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, για το θέμα της εξεταστικής που σας είπαμε και πριν ότι η Νέα Δημοκρατία λέει 151 έδρες, έχει την ψήφους, έχει την πλειοψηφία. Συνεπώς δεν υπάρχει
21: εξεταστική. Λοιπόν, θα γυρίσουμε στο κόμμα Καριστιανού. Μία από τις παρουσίες που ξεχώρισαν χθες στην συγκέντρωση που είδαμε στην Θεσσαλονίκη ήταν αυτή του κ. Παναγιώτη Ψωμιάδη, του πρώην Περιφερειάρχη. Εκεί, Κεντρικής Μακεδονίας και πρώην βουλευτή, βέβαια. Λοιπόν, τον οποίο τώρα έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Ψωμιάδη.
22: Καλημέρα, καλημέρα.
23: Καλημέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
21: Λοιπόν, πώς και αποφασίσατε να πάτε στη συγκέντρωση και τι σημαίνει αυτό?
23: Αυτή την ερώτηση δεν έπρεπε να την κάνει σε μένα. Εγώ είμαι παντός καιρού και όπως στο παρελθόν πήγα και στην κυρία Παπαρίγα, στον κύριο Λαβάνο, σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι σε μια ελλειπή δημοκρατία, όπως έχουμε τις τελευταίες δεκαετίες, θεώρησα ότι πρέπει να ακούσω και αυτή την φωνή που για πρώτη φορά βγαίνει στην επικαιρότητα ως επικεφαλής μιας κίνησης. Πήγα, κάθισα όσο έπρεπε να καθίσω, έκανα τη δήλωση και αποχώρησα.
21: Το συμπέρασμά σας
20: ποιο είναι?
23: Δεν θα έλεγα ότι έφυγα ικανοποιημένος, γιατί και ο κόσμος δεν ήταν αυτός, δεν υπήρχε ουσιασμός, δεν υπήρχε νεολαία. Πολύ ερασιτεχνισμός και δίπλα της τα στελέχη, νομίζω. Πάντοτε έλεγα εδώ και δεκαετίες ότι καλό είναι να παντρεύουμε το παλιό με το καινούριο. Ναι. Δεν είναι απόλυτο αυτό που λέω, αλλά είναι η εμπειρία, παιδιά. Θεωρώ σε μια περίοδο που από την κοινωνία μας λείπει η αλήθεια, η ελπίδα, η αισιοδοξία. Θεωρώ ότι αυτή η κίνηση πιθανόν να κουβαλήσει κάποια από αυτά. Όλα όμως κρίνονται στην πράξη. Με τα λόγια όλοι είμαστε μάγκες. Το ερώτημα είναι, υπάρχει κάποιος που μπορεί να σώσει την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό? Αυτή τη στιγμή θα έλεγα όχι, είτε πρίγκιπας Παύλος είναι αυτός, είτε Σαμαράς, του οποίου την κίνηση την περιμένω τις επόμενες μέρες. Εγώ πιστεύω και στην κίνηση Σαμαρά. Απλώς πήγα να παρευρεθώ και να ακούσω. Τίποτε λιγότερο, τίποτε περισσότερο, όλα αυτά που ακούγονται στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα.
20: Θα πάτε και στην κίνηση Σαμαρά, θα πάτε και στην. Άμα κάνει εκδήλωση ο κ. Σαμαράς και μιλήσει.
23: Πώς δεν πάω, γεννημαθρέμα του Λαϊκού Πατριωτικού Κόμματος. Πάω παντού. Από εκεί και πέρα έχω δηλώσει ότι είμαι μάχημος, δηλώνω παρόν, είμαι νικητής. Και αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς. 35 χρόνια είμαι νικητής, ποτέ δεν έχασα. Και σε αυτό το θέμα δεν έχετε ασχοληθεί κανείς. 35 χρόνια πολιτικός στην Ελλάδα και σε
20: παγκόσμιο. Μαζί σας είναι δυνατόν. Χρόνια θυμάμαι, στη τηλεοράσει, θυμάμαι πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ.
23: Θα πάω παντού να ακούσω. Εξάλλου, όλοι προσπαθούν να αφυπνίσουν τον ελληνικό λαό. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφυπνιστεί ο ελληνικός λαός. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Η κυρία Καριστιανού έχει πέσει τώρα στο λάκκο με τα φίδια. Από εκεί και πέρα, σε αυτήν την επαφή και τους συνεργάτες και στο λαό που θα την ακολουθήσει, πώς θα ξεφύγει. Η πολιτική είναι ένας λάκκος με φίδια.
20: Να πάτε προς τα εκεί, δηλαδή, υπάρχει καμία πιθανότητα ή δεν το βλέπετε?
23: Ποιο
20: να μετακινηθείτε προς τα εκεί, ας πούμε, προς το κόμμα της, το βλέπετε σαν πιθανότητα? Γιατί όταν όλοι σας είδαν.
23: Εγώ δηλώνω παρόν και νικητής.
20: Ναι.
23: Από εκεί και πέρα δεν αφορά εμένα αυτό.
20: Είναι,
23: αυτή τη στιγμή δεν με προβληματίζει αυτό. Ναι. Εγώ τιμωρήθηκα δίκως διότι φίρμωσα τον νόμο.
20: Ναι.
23: Έχω άλλα σοβαρά προβλήματα.
20: Ναι.
23: Οτιδήποτε άλλο πάνω από την ποινή μου θα ρωτήσει τη Νέα Δημοκρατία και όχι εμένα.
20: Με τη Νέα Δημοκρατία.
23: Μάλλον κυβέρνηση, γιατί άλλο κυβέρνηση και άλλο Νέα Δημοκρατία. Εγώ ανήκω στη Νέα Δημοκρατία.
20: Ναι, αλλά η κυβέρνηση είναι τη Νέα Δημοκρατία. Συγγνώμη τώρα, μα τα μπερδεύετε λίγο.
23: Κυβέρνηση.
20: Είναι τη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι.
23: Πώ ειδονίζομαι όταν βλέπω τον κύριο Χρυσοχοίδη, τον κύριο Φλόρη, τον κύριο Βερακάκη, τον κύριο Σκιού να μιλάνε για, για τη Νέα Δημοκρατία, για το Μητσοτάκη, τον Παππού, τον Καραμαλή, τον Αβέρο, τον Έβερ, τον Σαμαρά. Πόσο ειδονίζομαι, μεγαλύτερη ειδονία δεν υπάρχει. Ρε παιδιά, έχουμε καταντήσει ένα κουκλοθέατρο. Αυτή δεν είναι Βουλή. Αυτή δεν είναι Βουλή, είναι θέατρο. Αφήστε τα ξέρω καλύτερα. Εγώ περιμένω να βγει ο εθνικό ηγέτη που θα μιλήσει. Αλλά με πράξεις για την υπογεννητικότητα, για τους λαθροεισβολείς και για τα φαντς.
20: Δεν είναι αυτός ο κύριος Βελόπουλος, για παράδειγμα, που ομιλεί.
23: Ποιος?
20: Ο κύριος Βελόπουλος, για παράδειγμα, ομιλεί για αυτά. Και είναι ακόμα μια σταθερότητα. Με ποσοστό έχει μεγάλο. Αλλά...
23: με τους πάντες. Όταν έρχεσαι στην κυβέρνηση, όταν έρχεσαι στην εξουσία, εκεί είναι. Αν κάνουμε μια αναδρομή τα προηγούμενα 30-40 χρόνια. Στην ΔΕΘ κάθε Σεπτέμβριο ακούμε τα διακέλματα αν έχει υλοποιηθεί το 10-15% σε αυτές τις εξαγγελίες, ελάτε να με υλοποιήσετε.
20: Εσείς ήσασταν και στην περίοδο Καραμαλή, πώς δεν κρίνετε?
23: Τους έβαλα όλους μέσα, με συγχωρείτε. Δεν έβγαλα κανέναν έξω.
20: Και τον κύριο
23: Καραμαλή. Εγώ με συγχωρείτε. Εγώ, μα να με συγχωρείτε. Ένα είναι αδελφός μου ο κύριος Καραμαλής, είναι αυτός που είπα ότι τα αστέρι του Βορρά θα φέρει ξασεριά, μη συγκρίνεται τον κόσμο Καραμαλή με όλους αυτούς. Εντάξει, ο κύριος Καραμαλής δεν έχει τελειώσει, πιστεύω το επόμενο διάστημα θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Και από εκεί πέρα αναμένουμε. Ξέρετε, εγώ δεν μασάω τα λόγια. Εγώ βλέπω ότι με αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να προχωρήσει κανείς. Κανείς δεν έχει αντιληφθεί από τη σημερινή κυβέρνηση ότι η παρουσία του κυρίου Σαμαρά, του Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού θα επηρεάσει πάρα πολύ τους ψηφοφόρους του χώρου αυτού.
20: Μιας και μιλήσατε για τον κύριο Τσίπρα, η γνώμη σας ξανακάνει κόμμα την Τρίτη.
23: Πρώτον, θεωρώ ότι μάλλον δικαιώθηκα. Από τον Οκτώβριο του 24 είπα, παιδιά, η αριστερά θέλει έναν ηγέτη. Ποιος είναι ηγέτη σήμερα? Μόνο ο Τσίπρας. Θα επανέλθει. Και σήμερα όλοι μου λένε έχεις δίκιο. Ο Τσίπρας είναι αυτός που θα ενώσει τα κομμάτια της αριστεράς και με την πρώτη δημοσκόπηση θα πάρει 15-17%.
20: Μάλιστα. Να σας ευχαριστούμε πολύ.
21: Ευχαριστούμε για την ψωμιάδη.
20: Ευχαριστούμε.
21: Καλημέρα. Δεν πήγε λοιπόν εκεί για να πει ότι εγώ είμαι. Θα συμμετέχω στο εγχείρημα.
20: Και δεν έφυγε ενθουσιασμένος, είπε. Πολύ ενθουσιασμός.
21: Εγώ είπε, λένε ναι. Εγώ είπε, είμαι Νέα Δημοκρατία, αλλά η κυβέρνηση, από ό,τι κατάλαβα, δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Αυτό λέει. Ειδονίζομαι να βλέπω τον Χρυσοχοίδη. Καλά, δεν μιλάει τώρα ο Χρυσοχοίδης και αυτός για τον Έβερτ, ούτε για τον Λέτσι. Μην τρελαθούμε κιόλας, δεν έχουμε ακούσει. Αλλά θέλει να πει ότι ειδονίζομαι να του ακούω να στηρίζουν τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό η αλήθεια είναι πως πολλοί ειδονίζονται. Για να ειλικρινήσω, όχι μόνο εκείνος. Λοιπόν, αυτά.
20: Ο κύριος Περακάκης στο συνέδριο μίλησε για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή.
21: Ναι.
20: Και
21: τον Έβερντ με δεσμεύει.
20: Όχι, για τον Έβερντ δεν
21: είναι. Γι' αυτό σου λέω, ρε παιδί μου, είπε για πολλούς, δεν είπε μόνο για τον Καραμαλή. Τον Αβέρο, είπε τον Έβερντ, είπε δεν μιλάει έτσι για αυτό.
20: Μόνο για τον κύριο Καραμαλή και για τον κύριο Τσίπρα. Έχει σχετικά καλές λέξεις, καλά λόγια ο κύριος.
21: Τον κύριο Κώστα Καραμαλή.
20: Κώστα, ναι.
21: Γιατί του μπερδεύουν και πολύ.
20: Λοιπόν, τα χιλιά του Αλεξάνδρου.
21: Λοιπόν, οι τρεις είναι οι Κώστες. Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Ψωμιάδη. Τώρα τι περιμένουμε.
20: Βλέπω βουλή τον κύριο Ανδρουλάκη, κουνάει το δάχτυλο, είναι στο βήμα.
21: Βλέπω τα έδρανα του Πασόκ γεμάτα, τα έδρανα της Νέας Δημοκρατίας σχετικώς άδεια από ό,τι βλέπω. Και της αντιπολίτευσης τα έδρανα σχετικώς άδεια. Κοίταξε, ο κ. Ανδρουλάκης έχει πάρει απόφαση και νομίζω σωστά κάνει αυτή τη στιγμή να ανεβάσει πάρα πολύ τους τόνους. Ήταν πολύ σκληρός χθες στη Βουλή. Είπε ότι εγώ δεν φοβάμαι, έχει και μια φρασιολογία πολύ σκληρή χρησιμοποίησε. Θα ανεβάσει τους τόνους, νομίζω στο πιο παραπάνω δεν πάει.
20: Ναι.
21: Η σκοπιμότητα είναι προφανής, έτσι.
20: Ναι,
21: να διατηρήσει την δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή, να μην κινδυνεύσει η δεύτερη θέση αυτή από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος έρχεται, γιατί από αυτόν κινδυνεύει, δεν νομίζω κινδυνεύει από κανέναν άλλον. Λοιπόν, και νομίζω ότι στο πλαίσιο αυτό θα δούμε το Πασόκ να κάνει πάρα πολύ σκληρή αντιπολίτευση. Εγώ έγραψα ένα κομμάτι τη θέση, να πω ημερομηνία, ότι είναι πιο θεσμικός κλπ. Τώρα θα τον δούμε τις επόμενες μέρες πώς θα κινηθεί, πόσο αυτό και πώς θα κινηθεί το επόμενο διάστημα. Πιστεύω όμως ότι θα πάει στο κόκκινο. Ό,τι μπορεί να πάει στο κόκκινο, θα πάει στο κόκκινο από το Πασόκ.
20: Μια διαπίστωση και ένα ερώτημα.
21: Και επίσης πιστεύω ότι θα πάρει όσους περισσότερους μπορεί και από όπου να είναι. Δεν θα, στο θέμα της διεύρυνσης, θες παρουσίασε κάποια άτομα, 20 άτομα
20: για
21: νομίζω. Είναι λοιπόν, δύο λεπτά.
20: Ένα συμπέρασμα.
21: Ναι.
20: Μάλλον ένα ερώτημα και ένα. Και δεύτερο ερώτημα. Ένα συμπέρασμα, να το πω αλλιώς, και ένα ερώτημα. Λοιπόν, το πρώτο είναι το συμπέρασμα ότι έχει καταληφθεί ο στόχος της πρώτης θέσης ανεξαρτήτως αν ομολογείται. Έτσι. Όλη πια η ελληνική κοινωνία κατανοεί ότι η μάχη είναι για τη δεύτερη θέση. Ναι. Σε αυτό συμφωνούμε.
21: Εντάξει, τώρα ναι, εντάξει. Να συμφωνήσουμε για να διευκολύνουμε τη συζήτηση, να συμφωνήσουμε. Ναι.
20: Για διαφορετική άποψη, λοιπόν.
21: Όχι, ότι αυτή τη στιγμή εντάξει, ναι. Δημοσκοπικά ναι, το λένε και οι ίδιοι. Εντάξει,
20: ναι, αυτό λέω. Άρα λοιπόν ο στόχος αυτός, εγώ καιρό έλεγα, θυμάσαι που σου λέγα, όταν φτάνουμε όσο πας πιο κοντά στις εκλογές, τι μπορεί να το υποστηρίξει αυτό. Γιατί
21: ναι.
20: Τώρα αλλάζει η λογική και λέει, άμα είμαστε δεύτεροι. Αν είμαστε δεύτεροι. Ναι. Στις εκλογές, πώς μας το είπε ο κύριος, τις επαναληπτικές που θα γίνουν, πώς μας το είπε ο κύριος Τσακαλά, ο κύριος Τσουκαλάς,
21: θα σκίσουμε. Θα σαρώσουμε κάπως έτσι.
20: Ναι. Και το ερώτημα είναι, αυτή η τακτική βοηθάει τον κύριο Ανδρουλάκη? Συσπυρώνει το Πασόκ.
21: Όλος ίσως τον βοηθάει. Ίσως,
20: κερδίζει ψηφοφόρους από τη Νέα Δημοκρατία. Διώχνει άλλους προς τη Νέα Δημοκρατία.
21: Πάντως ανεβάζει τους τόνους πολύ.
20: Ναι, δεν το συζητάμε. Είναι σαφέστατη επιλογή. Είναι αυτό που λέγει ο Λαλιώτης, σκληρό ροκ.
21: Αυτό είναι σκληρό ροκ.
20: Είναι σκληρό ροκ. Δεν το συζητάμε.
21: Δεν θα αφήσουμε να πέφτει τίποτα κάτω. Αυτό. Ναι.
20: Και θα δημιουργούμε και θα σηκώνουμε και
21: θα προκαλούμε θέματα. Κάτι άλλο θέλεις να πεις για τα πρόσωπα για τη διεύρυνση. Κάτι θέλεις να πεις όμως. Ότι τι.
20: Τη διεύρυνση τι. Ναι, αλλά θυμάσαι. Γιατί εγώ δεν θυμάμαι.
21: Όχι, αλλά.
20: Ο Κουρτάκης σωστά γράφει σήμερα.
21: Αλλά δεν θυμάμαι την κανένα του 25 του Πασόκ. Του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα.
20: Ναι, ο Τσίπρα είναι καινούργιο. Δεν
21: του θυμόμουν και του τότε. Αυτά είναι καινούργια. Σωστά.
20: Είναι τελείω να είναι.
21: Για
20: αυτοί που κάνουν το ρεπορτάζ, πιθανόν να μην του θυμούνται. Δεν είναι και το θέμα. Το θέμα εδώ είναι ότι είναι τόσο το άγχος το οποίο φαίνεται. Αυτό. Φαίνεται το άγχος. Και όταν φαίνεται το άγχος δεν είναι καλό.
21: Λοιπόν, τι με κοιτάς και απορείς. Εντάξει, σήμερα μετά τις 6 τα απόγευμα δεν κυκλοφορεί, θα τα πούμε σε λίγο αυτά όμως όλα.
20: Α, είστε ένα μήνυμα, συγγνώμη, που αυλεψία και λάθος, γιατί ήταν είδηση.
21: Ναι.
20: Ο Βασίλης Ντέτσικας. Κλείνουν από τη μία μετά το μεσημέρι σταθμοί Θησίο και Φάλιρο του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου λόγω μετακίνησης φιλάθλων που πάνε προς το.
21: Θα είναι, ναι.
20: Οι δύο σταθμοί θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση φιλάθλων προς το σταθμό Ειρήνη με ειδικά δρομολόγια σειρμών που δεν θα πραγματοποιούν στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς.
21: Ρε φίλε, πόσο ήταν τα εισιτήρια για αυτό το Final Four? Έχεις πάρει χαμπάρι? Γιατί
20: όχι,
21: ακούω από διάφορους φίλους μου οι οποίοι τους ρωτώ, θα πάτε ή πάτε? Είναι πολύ ακριβά. Και δεν τα ακούω από ανθρώπους οι οποίοι, ρε παιδί μου, δουλεύουνε, θέλω να πω κλπ. Αλλά πολύ ακριβά εισιτήρια. Δηλαδή.
20: Ναι, όσο και να ήταν αυτά, πήγαινε ο κόσμος.
21: Όσο αν μπορούσε.
20: Ναι, αυτό που δεν θα υπάρχουν, αυτοί που θα μπορούσαν.
21: Ναι, πάντα θα υπάρχουν. Αλλήμοντρο είναι. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν 10.000 άνθρωποι να δώσουν και ένα χιλιάρικο άμα είναι το εισιτήριο.
20: Όσο μιλάς, κοιτάζω να δω τον κύριο Ανδρουλάκη που είπε για τον οξύτητα.
21: Ναι.
20: Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι κακοποιεί τη δημοκρατία για να διατηρήσει την εξουσία. Είπε ο πρωθυπουργός είναι αδύναμος και εκβιαζόμενος. Και επιτέθηκε προσωπικά στον κύριο Βορύδη, που ως εισηγητής της πλειοψηφίας έδεσε το θέμα, λέγοντας ότι επιχειρεί να στηρίξει επιχειρήματα που δεν στέκουν κλπ. Ενώ, και αυτό είναι σωστό, έθεσε ζήτημα διαφορετικής τάσης της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με το 2022 για την επιτούμενη επικοινοβουλευτική πλειοψηφία. Τότε έγινε με διαφορετικό σκεπτικό. Δεν ήταν εθνικοί λόγοι.
21: Ναι.
20: Πάντως, ο κύριος Βορύδης, και εδώ να είμαστε δίκαιοι, επέβαλε την πολιτική του στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο θέμα αυτό, νομίζω ότι αυτός και ο Άδωνης Γεωργιάδης έπαιξαν καθοριστικό ρόλο από την επομένη των δικογραφιών για τον ΕΠΚΕΠΕ να αλλάξει η κυβέρνηση στάση. Δηλαδή, σιγά-σιγά προς έτσι.
21: Ποιος εκπροσωπεί την κυβέρνηση συζήτηση αυτή, είδες? Είναι ο κ. Βορύδης πάλι. Λογικά είναι και ο Σπουδαιό που είναι πάλι έτσι. Λοιπόν, λέει, δεν σα ακούω πια, διότι όποτε ανοίγω σε διαφημίσει πέφτω, τι να κάνουμε? Πουλάμε. Από αυτέ ζούμε, κύριε Φώτη μα. Τι να κάνουμε τώρα? Χωρί αυτέ δεν γινόταν. Λοιπόν, ήθελα να κάνω όμω μια γύρα σήμερα στα παραπολιτικά. Λέει, εθνικό ηγέτη ο Βελόπουλο. Ποιο τον είπε εθνικό ηγέτη? Τον είπε ούτε ο Ψωμιάδη τον εθνικό ηγέτη, ούτε εσύ τον είπε, ούτε εγώ τον είπα. Λέει, ο Τελοπών, λέει, κύριε Σκούρη. Όσο εσεί είστε κομμουνιστή, λέει.
1: Στο. Να σα πω. Ναι,
21: καρφωνιέ και σένα.
1: Αυτό ρωτάει για τον Κουτσούμπα. Θα με κυνηγάει.
21: Για μέσα.
1: Αλλά εκεί στο γύρο που κάνετε, όπω λέτε στου σταθμού.
21: Εδώ είναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Για κατεπίγουσε εργασίε, σε όποια ώρα και στιγμή, μπαίνει στο 11888.gr. Πατά σε επίγουσε εργασίε. Βάζει τα στοιχεία σου και σε καλούμε μετά από λίγο και έρχεται ο τεχνικό στο σπίτι. Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα. Επιστρέφομαι τάχιστα.
2: Άκου παραπολιτικά, Σωτήρη και Βασίλη, που κρέμονται οι ακροατές από τα δικά του ύλη.
13: Κολλάζει και δεσπότη.
22: Παραπολιτικά 90,1.
24: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
25: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
26: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
27: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
28: Μισό.
27: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
28: Μισό.
27: Πάλι μισό.
28: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
27: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
29: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
30: Πάμε!
31: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
32: Μπορεί να τρέξει.
33: Παίζει να βγει και πρώτος.
32: Μπράβο, πατέρα σου!
31: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
33: Ενισχυτικό και φυσικό.
32: Osteomove.
34: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
35: Από την Natural Factors.
36: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
37: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
38: Γιατρέ μου,
39: πείτε μου.
38: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
39: Μάλιστα.
38: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
0: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
3: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
4: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Νίκη Λιμπεράκη.
22: Παραπολιτικά 90,1.
20: Λοιπόν, και γρήγορα στη Βουλή, στη συζήτηση για την εξεταστική νέα, σημαντικά, Γιάννης Πολίτης.
21: Γεια σου, Γιάννη μου, καλημέρα.
9: Καλημέρα σας εδώ από τη Βουλή.
21: Τι
9: καλημέρα.
21: Αποχώρησε
9: προ λίγων λεπτών το ΠΑΣΟΚ, καταγγέλλοντας με τον Νίκο Ανδρουλάκη να καταγγέλει και να λέει ότι δεν θα νομοποιήσουμε το θέατρο του παραλόγου. Να πούμε ότι η συζήτηση, η σημερινή ψηφοφορία ζήτησε η Νέα Δημοκρατία να διεξαχθεί με τις 151 ψήφους και όχι με τις 120, κάτι το οποίο προκάλεσε την έντονη αντίδραση της πλευράς της εξωματικής αντιπολίτευσης.
20: Μόνο το ΠΑΣΟΚ αποχώρησε, Γιάννη, και
9: προς
20: τα άλλα
9: παρόν,
20: κόμματα.
9: Ναι, μόνο το ΠΑΣΟΚ, με να δούμε θα κάνουν και τα υπόλοιπα κόμματα.
20: Σε ευχαριστούμε, Γιάννη. Μία σύνδεση με το κανάλι της Βουλής, ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης.
10: Είπατε ότι η υπόθεση δεν πρέπει να ανασυρθεί από το αρχείο. Δεν την έδεσε αυτό στο αρχείο. Είχε τεθεί νωρίτερα, διότι δεν προέκυψε κανένα μα κανένα στοιχείο από την απόβαση του μονομερούς πλημελιωδικίου. Αυτό απεφάνθηκε ο εισαγγελέας. Τώρα έχουμε το εξής παράδοξο εδώ, ότι θεωρείται θεσμική, κανονική, εξαιρετική λειτουργία του μονομερούς πλημελιωδικίου, αλλά αρνείστε στον Άριο Πάγο τη θεσμική του ιδιότητα. Όλα λοιπόν καταλήγουν στο να διαλέγετε ποιο τμήμα της δικαιοσύνης δεν σας αρέσει και ανάλογα χειροκροτείτε ή ανάλογα αποδοκιμάζετε.
21: Νομίζω ότι θα έχουν την ευκαιρία να παίξουν και να δουν και τον μπάσκετ οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, όπως και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό είναι ο αγαπημένος που αποχώρησε η Νέα Δημοκρατία.
20: Νομίζω ναι, αποχώρησε το ΠΑΣΟΚ. Φαντάζομαι ότι θα μείνουν και τα υπόλοιπα κόμματα έτσι. Γιατί...
21: Θα φύγουν όλοι και θα πάνε και τον μπάσκετ. Ίσχυ. Λοιπόν.
20: Και μιλάμε για μείζωνα θέματα, έτσι.
21: Ναι, σωστά.
20: Λοιπόν, χαρά πραγματικά για μας στην τηλεφωνική μας γραμμή, Βασίλης Κουντής.
21: Καλημέρα, Βασίλη.
20: Καλημέρα.
21: Λοιπόν, άμα μιλάς για μπάσκετ, θα μιλήσεις με τον Βασίλη Κουντή.
20: Με τον Βασίλη Σκουρή δεν γίνεται. μέχρι ο παδός της νιαρής έχω φτάσει.
21: Λοιπόν, Βασίλη, τι περιμένεις ότι θα δούμε σήμερα, καταρχάς, να ξεκινήσουμε σήμερα. Με το μάτς, κυρίως το μάτς του Ολυμπιακού, έτσι, με τη Φενέρμπαξη, που αυτό είναι που ενδιαφέρει περισσότερο.
11: Καλημέρα. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ πάρα πολύ που με φιλοξενείτε.
20: Εμείς πραγματικά.
21: Εμείς, Βασίλη μου.
11: Και χαίρομαι να μοιραστώ μαζί σας και με τους δυο σας, Σωτήρη και Βασίλη, και με τον αυτούς που μας ακούνε. Τις απόψεις μου δεν είναι τα προβλέψεις, πάντως είναι πολύ παρακινδυνευμένα.
21: Ναι,
11: περιμένουμε να δούμε πρώτα απ' όλα. Ναι, ένα πολύ μεγάλο τουρνουά, μια πολύ μεγάλη διοργάνωση που πάντοτε έχει ενδιαφέρον και έχει ενδιαφέρον γιατί τις περισσότερες φορές όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν είτε σπανίως προαναγγέλλονται από την κανονική περίοδο. Φέτος όμως, γιατί το λέω αυτό τώρα, γιατί στην εφετική σεζόν έχουμε κάτι το οποίο συνέβη και δεν σημαίνει πάρα πολύ συχνά. Δηλαδή προκρίθηκαν και οι τέσσερις πρώτες ομάδες της κατάταξης. Προκρίθηκε και ο Ολυμπιακός και η Βαλένθια και η και η Ριάλ και η Φενέρμπαξ, έτσι όπως ακριβώς κατατάχθηκαν. Δεν υπήρξε έκπληξη, δεν υπήρξε ανατροπή. Άλλο του τι συνέβη στη σειρά της Βαλένθια από τον Παναθηναϊκό. Θέλω να πω ότι επιβεβαιώθηκε η δύναμη της έδρας και το πλεονέκτημα της έδρας. Από εκεί και πέρα, αν θέλουμε να μείνουμε, γιατί νομίζω ότι η στόχευση και το βασικό αντικείμενο, η προτεραιότητα της συζήτησης αφορά τον ημιτελικό, τον πρώτο ημιτελικό.
21: Ναι, βέβαια, Ολυμπιακό με την έρπαξη.
11: Είναι λίγο ξενέρο το ξέρει να παίζει 6 ώρα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση.
21: Σωστό είναι αυτό.
11: Ναι, γιατί εντάξει, είναι τέτοιο το βάρο του μάτ, τέτοιο το διακρίβευμα του μάτ που θα ήθελε και θα περίμενε να παίχτε 9 η ώρα το βράδυ.
21: Να έχει πίτσα, σουβλάκια.
11: Ναι, να μην είναι μέρα έξω.
21: Σωστό.
11: Αλλά εντάξει, δεν πάμε να είναι ένα πολύ μεγάλο ημιτελικό. Ένα έφυγε από τη ζωή πριν από μερικού μήνε, είχε διατελέσει τα πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Είχε διατελέσει, ήταν ο άνθρωπο του Ιωαννίδη στον Άρη, είχε διατελέσει και προπονητή του Άρη, ο περιβόητο Νίντσα, ο Λάζαρο Βλέτση. Είχε πει κάποτε ότι για να γίνει βασιλιά στη ζούγκλα πρέπει να σκοτώσει το λιοντάρι. Κανένα άλλο ζώο, μόνο το λιοντάρι. Ολυμπιακό, γιατί το λέω αυτό. Καλείται απόψε να πράξει αυτό ακριβώ, να σκοτώσει το λιοντάρι. Το λιοντάρι είναι η Φενέρ. Η Φενέρ Μπαξινή υπερασπιζόμενη τα σκύρτα τη από πέρυσι. Είναι μια πολύ καλή ομάδα που οδήγησε για αρκετό καιρό την κούρσα στην κανονική περίοδο. Κάποια στιγμή τη εμφανίστηκαν τα προβλήματα με του τραυματισμού και με τον Δεκολό και με τον Χολ και με τον Μέλι.
21: Και, και με έναν προπονητή ο οποίο έχει και γενική παραδοχή πια.
11: Αυτό ακριβώ, ο οποίο έχει αρκετά σημεία με τον Μπαρτζόκα. Οι δύο ομάδε και διαφέρουν αλλά και μοιάζουν. Δεν είναι οξύμορο αυτό. Στον μπάσκετ πάντοτε όπου ανακατεύονται πολλοί άνθρωποι, ενώ και υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων, θα δει αρκετά στοιχεία αγωνιστικά, μπασκετικά, τα οποία να είναι ίδια, θα δει και αρκετέ διαφορέ. Είναι όμω αυτό που λένε οι Αμερικανοί well coached ομάδε. Είναι καλοκουτρισμένε ομάδε.
21: Ναι.
11: Είναι εκεί όπου η προπονητική παρέμβαση είναι αρκετά σημαντική και κυρίω είναι ευδιάκριτη. Υπάρχει σαφή κατεύθυνση από του προπονητέ.
21: Βλέπεις εκεί για τους παίκτες της Φενέρ Μπαξέ με εξαίρεση έναν ή δύο να είναι απολύτως προσαρμοσμένοι στο πλάνο. Είναι απίστευτα εντυπωσιακό.
11: Ναι, Βασίλη, ναι, 100%. Δηλαδή αυτό που σημαίνει είναι πραγματικά πολύ αξιοσημείωτο. Είναι μια ομάδα πολύ σκληρή. Είναι μια ομάδα πειθαρχημένη, είναι σκληρή. Έχει συγκεκριμένα κομμάτια του παιχνιδιού τα οποία είναι δύσκολο να τα αντιμετωπίσει και επειδή είναι καλή ομάδα. Παρά το γεγονός ότι αποχώρησε ο περσινός MVP νυν παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να καμουφλάρει τα μειονεκτήματά τη, μπορεί να σε βάλει σε ένα τρυπάκι μέσα από την άμυνά τη και παρεμπιπτόντως είναι πολύ αξιοσημείωτο το στοιχείο ότι συγκρούονται στο μάτσο αυτό η καλύτερη επίθεση της Ευρωλίγκας με την καλύτερη άμυνα. Οπότε θα έχουμε και μια απόδειξη να δούμε εν τέλει τι μετράει περισσότερο.
21: Αν το λέγαμε και πέρυσι ότι ο Ολυμπιακός θα έχει την καλύτερη επίθεση και όχι την καλύτερη άμυνα,
11: ναι,
21: θα μας περνούσε για τρελό,
11: ναι,
21: έτσι.
11: Ναι, ναι,
21: ναι, είχα αλλαγές.
11: Τώρα, αλλάζει το μπάσκετ.
21: Ναι,
11: ο Ολυμπιακός έχει την τρίτη καλύτερη άμυνα.
21: Ναι, ναι.
11: Αλλάζει το παιχνίδι, αλλάζει. Πλέον είναι και πιο δύσκολο για τους προπονητές. Σιγά-σιγά συμβαίνει αυτό να αρχίσουν να ελέγχουν τις ομάδες τους. Δηλαδή, άλλες φορές ο Μπαρτζόκα θα εξανίστατο βλέποντας ένα σουτ και ο Σάρας το ίδιο. Τώρα δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Είναι πιο ανεκτική γιατί το ατομικό ταλέντο.
21: Είμαι βέβαιος ότι δεν θα σε αρέσει αυτό που θα σε ρωτήσω, αλλά θα σε ρωτήσω. Τι πάμε να σε ρωτήσω. Με τη μεγάλη σου, την τεράστια εμπειρία που κουβαλάς από τον μπάσκετ, με το πιο ίσο, νομίζω δεν υπάρχει πιο σημαντικός μπασκετικός συνάδελφος από το αθλητικό ρεπορτάζ από σένα, ήθελα να σε ρωτήσω αν έβαζες πιθανότητες απόψε, πώς θα τις μοίραζες πιθανότητες.
11: Θα έδινα σπορ για τον Ολυμπιακό.
21: 55-45, ας πούμε.
11: Κάπου εκεί ίσως έχει. Δεν μου άρεσε ο ταξίδι τη ποσοστό. Εγώ λέω πάντως ότι είναι λίγο μπακαλίστηκε αυτή η υπολογική.
21: Γι' αυτό ξέρω ότι δεν σα αρέσει αυτή η ερώτηση.
11: Μπαίνουμε όμως πολλές φορές στο τρυπάκι. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός έχει μεγαλύτερη οριμότητα, έχει πληρότητα, έχει υγεία, έχει μεγαλύτερη ασφάλεια.
21: Θα έχει έδρα.
1: Και μεγαλύτερο άγχος.
11: Πιστεύω ότι ο βασικός αντίπαλος του Ολυμπιακού.
21: Το πρέπει.
11: Το πρέπει και ξέρεις, υπάρχει κάτι άλλο συνάδελφοι που είναι χειρότερο από το πρέπει. Το ή τώρα ή ποτέ.
1: Ναι, τώρα για τίτλο αυτό. Ή τώρα ή ποτέ.
21: Αυτό επίσης. Γιατί θα πεις πότε θα το πάρει, δεν το πάρει τώρα. Ναι, σωστά.
11: Ναι, σωστά. Δηλαδή το ΆΚΑ χωρίς τον Παναθηναϊκό με ότι αυτό θα συνεπαγόταν στο να συνεδρίσει.
21: Με φοβερή ομάδα.
11: Με Ολυμπιακός καλύτερο. Ναι, έχω γράψει ένα κείμενο κάπου σήμερα ότι και πήγα από τον Σαλβαδόρ. Δηλαδή μην κυνηγάτε την τελειότητα. Είναι μια ουτοπία Ολυμπιακός. Από την αρχή της σεζόν και όταν κορυφώθηκε, αυτή την τελειότητα την άγγιξε, τη χάιδεψε και θέλει να την πιάσει. Δηλαδή, πρώτο στην κανονική περίοδο, για πρώτη φορά sweep στα playoff 3-0. Πρώτο σκόρερ δικό του, Βεζέκοφ, MVP δικό του. Πρώτο ριμπάουντερ, ο Μιλουτίνοφ δικό του. Πρώτο τριποντάκια, ο Ντόρση δικό του. Έχει υγεία, έχει ασφάλεια. Έχει... Γι' αυτό λέω είναι μια τέλεια κατάσταση.
21: Και λες. Ναι. Και λες ότι όποιος κερδίσει σήμερα πιστεύει θα πάρει και την ναι, και το τρόπαιο.
11: Και το πιστεύει πάρα πολύ κόσμος. Δηλαδή,
21: ναι.
11: Δεν το λέω επειδή πρέπει να πάω με την πλειοψηφία. Νομίζω όμως ότι το average που είναι αυτό, το μέσος όρος δυναμικότητας έτσι όπως είναι η Ρεάλ τώρα, χωρίς τον Ταβάρες, αλλά από την άλλη πλευρά, για να μην πιστεύουμε μόνο σε αυτό το γεγονός και να το κάνουμε λάβαρο, ας μην δυσμονούμε ότι υπάρχει μια πολύ βαριά φανέλα, η πιο βαριά φανέλα στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού. Και η Ρεάλ Μαδρίτης με τα 11 πρωταθλήματα, η Ρεάλ που είναι πάντα εκεί και θα είναι πάντα εδώ. Αν είναι καλή, αν τις λείπουν παίκτες, αν το ένα, αν είναι γυρασμένη και ούτω καθεξής. Και υπάρχει και μια ομάδα η οποία είναι σταχτοπούντα που, που δεν είναι, θα άφηνε το κοβάκι της για να το βρει κάποιος άλλος έτσι για να γίνω και λίγο καταφυρός.
20: Και Βαλένθια,
11: που παίζει ένα μπάσκετ το οποίο είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί, που δεν έχει άγχος. Δεν έχει εμπειρία, αλλά δεν έχει και άγχος. Θα τα παίξει όλα για όλα. Παίζει και ένα μπάσκετ το οποίο είναι δύσκολο να το αναχαιτήσει οποιοδήποτε. Αντίπαλος είναι πολύ γρήγορο, είναι πολύ ποιοτικό, είναι πολύ ομαδικό, είναι πολύ στοχευμένο. Οπότε έχουμε τέσσερις ομάδες.
20: Και απόψε θα πανηγυρίζουμε εμείς οι Ολυμπιακοί ή οι Παναθηναϊκοί. Υπάρχει περίπτωση.
2: Και άλλοι.
20: Και σωστά και άλλοι λέει γιατί να εκτζήσω.
2: Αλλά πανηγυρίζουμε το Αγίεσαι ή πανηγυρίζουμε.
20: Τώρα μεταξύ μας.
2: Προσπαθώ να βρω μερικά στοιχεία. Παίζετε με Τούρκους καταρχάς και αυτό μας βάζει σε δίλημα.
20: Και πού είναι οι Τούρκοι.
2: Αν ήταν Τούρκη ομάδα θα έκανα δίλημα. Επειδή είναι Τούρκη ομάδα έχω κάτι διλήμματα στην αμαρτία μου. Αλλά μόνο γι' αυτό για τίποτα άλλο. Λοιπόν, Βασίλης Κουντή, μεγάλη μας χαρά που ήσουν μαζί μας σήμερα το πρωί. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
20: Μπορεί να χρειαστεί να τα ξαναπούω από Δευτέρα.
11: Ό,τι θέλετε.
20: Να σου πω, θα είσαι και υποψήφιος τώρα στις εκλογές.
11: Θα δούμε.
20: Να το πω εγώ.
11: Δεν είναι
20: στορέθιμο.
11: Κάπου, κάτι θα κάνουμε.
20: Θα είναι στορέθιμο υποψήφιος βουλευτής με το Πασόκ.
2: Να
20: τα λέμε και αυτά, έτσι.
2: Λοιπόν, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
11: Φοράει
2: και κίτρινα η Φενέρ.
20: Είναι
2: και ο άντρας και η γυναίκα του Σάρας είναι Ελληνίδα.
20: Έτσι πάει.
2: Έχουμε και κάποια κοινά στοιχεία.
20: Για το και ο Μπαρτζόχας Έλληνας είναι.
2: Είναι Ολυμπιακός όμως.
20: Αυτό λέω, πες τα κανονικά.
2: Λοιπόν, θα δούμε. Να νικήσει ο καλύτερος.
20: Όταν έκανε τις εκλογές για το αυτοδιοίκηση του Παπαντρέου, έγινε τους Δήμους και λοιπά.
2: Νίκησε η τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Αντρέας ήταν τεράστιο.
20: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Και θα τα πούμε με το καλό τη Δευτέρα το πρωί, έτσι.
20: Ακολουθεί το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα και αμέσως μετά
2: η φοβερή
20: Νίκη Λιμπεράκη.
2: Τώρα τα βάζεις αυτά που φεύγουμε, ρε φίλε.

0: ώρα είναι 11.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης εξωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή κατά τη συζήτηση της πρότασης του Πασόκ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Ο Μάκης Βορύδης αμφισβήτησε τη συνταγματικότητα της διαδικασίας και ειδικότερα το όριο των 120 ψήφων για την έγκριση της πρότασης. Σημείωσε ότι το Σύνταγμα ορίζει ρητά πως οι σχετικές έρευνες από τη Βουλή διεξάγονται μετά από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του σώματος και όχι με τις εκάστοτε μειοψηφίες των 120. Απαντώντας, ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για υποκρισία και φαυλότητα, υπενθυμίζοντας ότι το ίδιο ακριβώς πλαίσιο είχε εφαρμοστεί και το 2022, όταν είχε συζητηθεί αντίστοιχο αίτημα εξεταστικής για τις παρακολουθήσεις. Επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό λέγοντας ότι ο Νίξον της Ελλάδας πρέπει να είναι εδώ σήμερα και να μην αφήνει στη θέση τον κύριο Βορύδη. Το Πασόκ αποχώρησε από τη διαδικασία. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων η ασυλία ήρθε πριν από λίγες εβδομάδες. Δύο ελέγχονται για κακούργημα και 9 για πλημέλημα. Στο μικροσκόπιο του Αρείου Πάγου, η απόφαση για την αποφυλάκηση υπόρους του αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ο Γιωτόπουλος είχε καταδικαστεί το Μάιο του 2007 από το εφετείο σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 25 χρόνια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, ληστείες και εκρήξεις. Την ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η Μαρία Καριστιανού θα μεταβεί στον Άριο Πάγο για να καταθέσει το καταστατικό του κόμματός της Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Πήγα στην ανακοίνωση του νέου κόμματος της Καριστιανού για να ακούσω και αυτή τη φωνή. Σε μια περίοδο ελλιπούς δημοκρατίας, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρώην ομάρχης Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Ψωμιάδης. Σημείωσε ότι δεν έφυγε ικανοποιημένος, δεν υπήρχε κόσμος, ιδιαίτερα νέοι άνθρωποι. Τον βαρύ τραυματισμό ενός τρίχρονου κοριτσιού εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές των Χανίων. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της πόλης. Οι γιατροί διαπίστωσαν υποσκλερίδιο αιμάτωμα και αμόλοπε σε διάφορα σημεία του σώματός του και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ηράκλειο. Πληροφορίες ότι κρατείται η μητέρα του. Κλείνω από τη μία μετά το μεσημέρι σταθμή Θησίο Κεφάλιρο του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου λόγω μετακίνησης φιλάθρων του EuroLeague Final Four. Οι δύο σταθμοί θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση φιλάθλων προς το σταθμό Ειρήνη με ειδικά δρομολόγια σειρμών που δεν θα πραγματοποιούν στάση στους ενδιάμεσους σταθμούς. Στη διεθνή ενημέρωση, στο Τενεσί των ΗΠΑ αναβλήθηκε εκτέλεση καταδικασμένου στην εισχάτη των ποινών με ενέσιμο θανατηφόρο διάλειμμα, καθώς το προσωπικό δεν έβρισκε φλέβα στον κρατούμενο. Στα αθλητικά, ο Αργεντινός προπονητής Μαρσέλο Μπιέλς ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει από τον πάγκο της Εθνικής Ουρουγουάης μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ. Κοντά στη μεγάλη επιστροφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ο Ζωζέ Μουρίνιο.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακές απώλειες 0,04% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας σε 5 ακόμη κλάδους επεκτείνεται από τον Ιούνιο η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Πρόκειται για τις τηλεπικοινωνίες, την ιδιωτική υγεία, τις προσωπικές υπηρεσίες, τις υπηρεσίες καθαρισμού και τις εταιρείες έβρεσης εργασίας. Νεφώσεις και βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στη Νίκη Λιμπεράκη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα, 11 και 6 πρώτα λεπτά, μέρα συννεφιασμένη. Μέρα Παρασκευή, 22 έχει ο Μάιος και είναι ένα καυτό διήμερο για τη Βουλή και χθες είχαμε τα της προανακριτικής που δεν θα γίνει για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Σήμερα έχουμε αυτό που περιμέναμε εδώ και καιρό ότι θα συμβεί, την προσπάθεια της κυβέρνησης να αποφύγει τη νέα εξεταστική για τις υποκλοπές, προτάσσοντας ζήτημα εθνικής ασφάλειας που ζητεί δηλαδή μια αυξημένη πλειοψηφία αντί για 120. 151 βουλευτών. Θα συνδεθούμε με τη Βουλή γιατί εκεί η ένταση είναι στα ύψη. Έχουμε πολύ πολύ σφοδρές επιθέσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με το Πασόκ να λέει ότι δεν θα νομιμοποιήσει αυτήν τη διαδικασία. Όλα όμως με τη σειρά τους. Ακούτε Παραπολιτικά στους 90 και 1 είστε συντονισμένοι. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Η Όλγα Καλατζή έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη. Η Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο. Καλημέρα, Ελένη μου. 2-11-10-80-8-80 για τα mail σας. radio@papakiparapolitika.gr. Και ο Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές. Για πάμε.

0: Λοιπόν, στο βήμα της Βουλής, εκεί στην Ολομέλεια είναι αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φάμελος. Εμείς θα συνδεθούμε με το κοινοβούλιο. Ο Γιάννης Πολίτης έχει ρεπορτάζ για αυτή τη διαδικασία που έρχεται λίγες ώρες μετά την προηγούμενη σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή για την προανακριτική για τους κυρίους Λιβανό, για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή, που επίσης καταψηφίστηκε από τους βουλευτές της συμπολίτευσης, όχι όμως χωρίς απώλειες, και αυτό το σημειώνουν πολλοί σήμερα. Μυστική ψηφοφορία, δύο οι κάλπες και τουλάχιστον από τρεις έως πέντε οι διαρροές για το κυβερνών κόμμα. Πάμε στο Γιάννη Πολίτη να πάρουμε ρεπορτάζ. Η κυβέρνηση, το περιμέναμε, προτάσει ζήτημα εθνικής ασφάλειας, ζητεί 151 ψήφους για να γίνει νέα εξεταστική για τις υποκλοπές. Αυτό σημαίνει ότι θα καταφέρει να την αποφύγει. Γιάννη.
1: Καλημέρα, Νίκη, από τη Βουλή. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση, round 2 θα λέγαμε, ναι. Μετά το χτεσινά με το ΝΟΠΕΚΕΠΕ. Ήδη η κυβέρνηση διαστόματος του Βουλευτή Ανατολικής Αττικής του Μάκη Βορύδη πρόταξε το 151 ως θέμα για την ψηφοφορία τη σημερινή που θα διεξαχθεί επί της συζήτησης για την Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές. Το ΠΑΣΟΚ αντιδρώντας σε αυτή την κίνηση αποχώρησε από τη διαδικασία, καταγγέλλοντας πως δεν θα νομιμοποιήσουμε το σημερινό θέατρο του παραλόγου που σκηνοθετεί ο Πρωθυπουργός. Θα σας αφήσουμε μόνοι σας στον ολισθηριό κατήφορο, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση για κακοποίηση της δημοκρατίας προκειμένου να διατηρήσει την εξουσία.
0: Έχει δοθεί αναλυτικότερα η εξήγηση γιατί μπαίνει τώρα θέμα εθνικής ασφάλειας από την κυβέρνηση στην ουσία, θέλω να πω, του ζητήματος?
1: Κανένα
0: γιατί
1: απολύτως.
0: Στην προηγούμενη δεν είχε μπει θέμα εθνικής ασφάλειας και προκαλεί εντύπωση γιατί την ίδια ώρα φαίνεται φυσιολογικό στην πλειοψηφία τουλάχιστον ότι δεν χρειάζεται να ερευνηθεί υπόθεση για κατασκοπία, όπως έκρινε ο εισαγγελέας του Αρειοπάγου.
1: Είναι κάτι το οποίο έθεξε και ο ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης χωρίς να λαμβάνει κάποια απάντηση επ' αυτού. Να πούμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να αποχωρήσουν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μια πρόγευση έχει δώσει ήδη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος, κατά την ομιλία του, ο οποίος είπε και αυτός ότι δεν θα νομιμοποιήσουμε τη σημερινή διαδικασία. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί.
0: Άρα είμαστε μπροστά στο ενδεχόμενο μαζικής αποχώρησης των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τουλάχιστον αυτών που βρίσκονται προς τα αριστερά. Γιάννη, για ό,τι νεότερο, βεβαίως είμαστε σε ανοιχτή γραμμή. Να συνδεθούμε με την Ολομέλεια. Μόλις ανέβηκε στο βήμα ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο κ. Κουτσούμπας.
2: Για να διερευνηθούν ευθύνες των υπουργών σας που αναφέρονται στη δικογραφία. Σήμερα παίρνει σειρά για μια ακόμη φορά το εξίσου μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών. Η Βουλή συζητά σήμερα την ανάγκη σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για αυτή την πολύκροτη υπόθεση. Άλλη μια υπόθεση που έχετε δώσει τα ρέστα σας για να μην διερευνηθεί βαθύτερα, με αποτέλεσμα να είμαστε μάρτυρες ενός απίστευτου σύριαλ συγκάλυψης που εξοργίζει και εμάς και πρωτίστως όλο τον ελληνικό λαό. Δυστυχώς για εσάς, ό,τι και να πείτε, δεν μπορεί πλέον να πιστεί κανένας ότι οι υποκλοπές ήταν υπόθεση κάποιων ιδιωτών που τυχαίνει αυτοί οι ιδιώτες να είχαν σχέσεις με κράτη και υπόθεση κάποιων ιδιωτών που τυχαίνει αυτοί οι ιδιώτες να είχαν σχέσεις με κράτη και

0: Αυτό είναι το κλίμα. Το ερώτημα βέβαια παραμένει και είναι ένα ερώτημα ουσίας, όχι προσχημάτων. Χθες τέθηκε στην εκπομπή «Μεγάλη εικόνα» που κάναμε στο Μέγκα με καλεσμένους τον κύριο Κερίδη, την κυρία Αποστολάκη και τον κύριο Μπάρκα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί τώρα μπαίνει θέμα εθνικής ασφάλειας? Γιατί προσπαθεί η κυβέρνηση να αποφύγει μια νέα εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές, ένα αίτημα που έρχεται από την αντιπολίτευση με φόντο δηλώσεις όπως αυτή του καταδικασμένου Ταλ Ντίλιαν, που λέει ότι εμείς το Predator το πουλάμε μόνο σε κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου. Ο κύριος Κερίδης έδωσε μια απάντηση που ήταν, νομίζω, επί της ουσίας.
1: Είναι προφανές να σας μιλήσω τελείως ανοιχτά.
0: Να μιλήσετε, ναι.
2: Θα το εκτιμούσαμε πολύ.
1: Γιατί η κυβέρνηση δεν θέλει εν ώψη εκλογών αυτή την εκκρεμωδικία.
0: Τα πράγματα καμιά φορά είναι πάρα πολύ απλά. Αρκεί κανείς να έχει το θάρρος να τοποθετηθεί με ειλικρίνεια. Η άλλη είδηση της χθεσινής ημέρας, και εικάζω ότι θα είναι έτσι στα πρώτα θέματα για αρκετές ημέρες ακόμη, είναι η ανακοίνωση του νέου κόμματος από την κυρία Μαρία Καριστιανού. Έγινε χθες στο Ολύμπιον, συζητήθηκε και από το Σωτήρη και το Βασίλη στην προηγούμενη ζώνη. Ελπίδα για τη δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Η ανθρωπογεωγραφία σχολιάστηκε. Ακούσατε και τον κύριο Ψωμιάδη, νομίζω, νωρίτερα, ο οποίος έδωσε το παρόν. Ο κύριος, ο συνάδελφος, ο Θανάσης Αυγερινός, πολλά χρόνια ανταποκριτή στη Μόσχα, εκπρόσωπος του νέου φορέα και παρουσιάστρια της χθεσινής εναρκτήριας τελετής, η ηθοποιός η κυρία Μουτσάτσου. Σήμερα γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία και η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας. Επίθεση στα κόμματα από την κυρία Καριστιανού σε δηλώσεις της και που έγιναν στη συνέχεια σε συναδέρφους δημοσιογράφους. Η στόχευσή μας, είπε, είναι η πρώτη θέση, η ανάληψη της εξουσίας. Μιλώντας κάπως ισοπεδωτικά για τα κόμματα που έχουν διαχειριστεί τη διακυβέρνηση του τόπου έως σήμερα, λέγοντας ότι είναι κόμματα της διαφθοράς και της διαπλοκής. Θα συζητήσουμε, θα είναι μαζί μας στο δεύτερο μέρος για να έχουμε ένα σχόλιο ο Κώστας Γιαννακίδης, ο καλός συνάδελφος. Στο πρώτο μέρος, ήδη αμέσως μετά την επιστροφή από το διάλειμμα στο οποίο περνάμε τώρα, καλεσμένος μας ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση και για την νομοθετική πρωτοβουλία που είναι στα Σκαριά, στη γειτονική Τουρκία, με αφετηρία το θαλάσσιο χωροταξικό, αλλά ποιος ξέρει ακριβώς ποιο θα είναι το περιεχόμενο αυτής της ρύθμισης που θα έρθει μπροστά στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Μεγάλη συζήτηση για την απόφαση να απομακρυνθούν οι συστοιχίες Patriot από την Κάρπαθο και το Διδημότυχο. Σας θυμίζω, είχαμε παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού. Έχουμε δηλώσεις του κυρίου Δένδια, δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, δηλώσεις κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης με εξειδίκευση και στον τομέα των διεθνών σχέσεων, όπως ο κύριος Συρίγος, που κάπως ανοίγουν αυτή τη συζήτηση. Θα ακούσουμε τον κύριο Αβραμόπουλο αμέσως μετά τις διαφημίσεις, μείνετε εδώ.
3: Η ώρα είναι 11 και 4.
4: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου, η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις.

0: Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
4: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
6: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
9: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
8: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
9: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
10: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
11: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό? Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες? Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Παραπολιτικά 90,1.

Επιστρέψαμε στο βήμα της Ολομέλειας, όπου είναι στραμμένη η προσοχή μας σήμερα για αυτή τη συζήτηση για την εξεταστική για τις υποκλοπές, που δεν θα γίνει, μιας και η κυβέρνηση προτάσει την εθνική ασφάλεια. Παραμένει ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Σας θυμίζω, έχει αποχωρήσει το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Α, σε περιβάλλον διαφημιστικό, πριν υποδεχθούμε το καλεσμένο μας, το Υγεία φέρνει το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μηχανήματα παγκοσμίως PET CT Biograph Trinion, τη νέα γενιά στην ιατρική απεικόνηση. Με ευκρίνεια νέας γενιάς προσφέρει εξαιρετικά καθαρές και λεπτομερείς εικόνες, ενισχύοντας τη διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται έως και κατά 50% ταχύτερη, με σημαντικά μειωμένη ακτινοβόληση για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς. Η εμπειρία είναι πιο άνετη και φιλική, με λιγότερη ταλαιπωρία, και η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα, ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στο Υγεία επενδύουν διαρκώς σε τεχνολογία αιχμής για σύγχρονη, ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα υγείας. Είναι πολλά τα μηνύματά σας για το νέο κόμμα της κυρίας Χαριστιανού. Όπως σας είπα, θα το συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με το σχόλιο του Κώστα Γιαννακίδη.

0: Μου γράφετε για το Final Four, δεν μιλάω για να μην τον κατεμοιάσω. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Ό,τι σημαίνει αυτό για τον καθένα. Και σταθούμε στα μείζωνα, στα τρέχοντα πολιτικά, αλλά και στα τρέχοντα γεωπολιτικά. Ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος είναι μαζί μας και σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αβραμόπουλε. Καλημέρα σας.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία. Και καλημέρα σε όσους μας ακούν αυτή την ώρα.
0: Είχα την τύχη να παρακολουθήσω την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στην οποία μετήχατε στο πρόσφατο συνέδριο του κύκλου ιδεών και θα σταθούμε σε αυτό στη συνέχεια. Δεν μπορώ όμως, είστε ένας από τους επιφανέστερους πολιτικούς των τελευταίων δεκαετιών. Έχετε διατελέσει επί σειρά ετών και διατελείτε βουλευτής. Έχετε χειριστεί κρίσιμα χαρτοφυλάκια σε κρίσιμες περιόδους. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω πώς βλέπετε τις διαδικασίες και τους χειρισμούς στη Βουλή. Χθες είχαμε μια θυελλώδη συνεδρίαση για τις προανακριτικές. Είδατε κι εσείς τη μέτρηση της μέτρων ανάλυσης με τους πολίτες να λένε ότι δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη στις τρεις μεγάλες υποθέσεις, ο ΠΚΠ, υποκλοπές και Τέμπη, με τους πολίτες να αξιώνουν πάνω από κάθε άλλο από τα κόμματα λογοδοσία. Είναι το σωστό μήνυμα αυτό που εκπέμπεται, κύριε Αβραμόπουλε, με αλφαγιώτα το εκπέμπεται, όταν η κυβέρνηση λέει όχι σε προανακριτικές και εξεταστικές επιτροπές? Τι λέτε?
1: Εντάξει, μόλις δεν έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση στη Βουλή και δεν μπορώ να προκαταλάβω και το αποτέλεσμά της.
0: Είναι σαφές όμως, ξέρετε, ότι ζητώντας 151, βάζοντας θέμα ασφαλείας που δεν το είχε κάνει η Νέα Δημοκρατία στην προηγούμενη εξεταστική της υποκλοπής, στην πραγματικότητα μπλοκάρει τη διαδικασία. Αυτό το ξέρετε.
1: Αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή η κοινοβουλευτική πλειοψηφία είναι να επικαλείται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Τίποτα παραπάνω. Από εκεί και πέρα, βέβαια, η ερμηνεία που μπορεί να δοθεί από τον καθένα είναι δικό του δικαίωμα και αφορά πολιτικά κόμματα
0: ή
1: αναλυτές. Εκείνο που θέλω να πω όμως είναι κάτι γενικότερο. Ότι τα τελευταία χρόνια, τελευταία δεκαετία, αμφισβητούνται ευθέως οι θεσμοί, όπως και η ίδια δικαιοσύνη, που αναπαγγέλει μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει και το κυριότερο, το ίδιο το πολιτικό σύστημα, να αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να αποκατασταθεί η αξιοπιστία όλων των θεσμών συνολικά της πολιτείας. Δεν θα ήθελα να κάνω κανένα σχόλιο παραπάνω, περιμένω εδώ και την έκφραση.
0: Είπατε όμως ότι ο καθένας μπορεί να ερμηνεύσει και εσείς ερμηνεύετε προφανώς αυτές τις επιλογές ως εμπειρότατος πολιτικός και ως πολίτης δραστήριος σταθερά στην πρώτη γραμμή. Δεν έχετε μία ερμηνεία για αυτή τη στάση?
1: Στο ερμηνεία, αν δώσουμε για τα γεγονότα, θα το περιορίσουμε. Αν, όπως άρχισα να λέω πρωτήτερα, το δούμε γενικότερα σαν μια εικόνα θεσμικής δυσλειτουργίας της ελληνικής πολιτείας, ναι, μπορώ να συνεισφέρω σε αυτή τη συζήτηση. Γι' αυτό και οι όποιες προτάσεις μου κατά καιρούς σε αυτό αποβλέπουν. Στον βαθμό βεβαίως που ακούγονται, γιατί είναι αλήθεια ότι τώρα που έχει κλείσει ένας μεγάλος κύκλος της μεταπολιτευτικής περίοδος, πρέπει να δώσουμε έμφαση και προτεραιότητα στο πώς θα φτιάξουμε μια σύγχρονη πολιτεία με θεσμική επάρκεια. Ας μείνουμε σε αυτό τώρα.
0: Εντάξει, καταλαβαίνω ότι δεν θέλετε να σταθείτε άλλο στα θέματα αυτά. Το σέβομαι, κύριε Αβραμόπουλε. Πείτε μου σας παρακαλώ λίγο, επειδή έχετε χειριστεί και το χαρτοφυλάκιο των εξωτερικών αλλά και το χαρτοφυλάκιο της άμυνας, πώς βλέπετε την απόφαση να απομακρυνθούν οι συστοιχίες Patriot που είχαν σταλεί στην Κάρπαθο και στο Δηδημότυχο? Εδώ είχαμε παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά, πολύ αιχμηρή παρέμβαση, και μια συζήτηση που έχει ανοίξει και θέλει ενδεχομένως αυτή η απόφαση να ήρθε κατόπιν συνεννόησης της Τουρκίας με το ΝΑΤΟ και με εμάς. Πώς το βλέπετε αυτό? Το έχετε χειριστεί και ο ίδιος?
1: Να δούμε καταρχήν γιατί εγκαταστάθηκαν οι συστοιχίες Patriot στην Κάρπαθο. Αυτό έγινε κάτω από ιδιαίτερα κρίσιμες συνθήκες, κυρίως σε μια στιγμή που θεωρήθηκε ότι μπορεί να απειληθεί το ΝΑΤΟ ή και βάσεις των ΗΠΑ στην Ελλάδα από το Ιράν. Αυτό φαίνεται ότι έχει πλέον πάει στην άκρη και έτσι έληξε και ο λόγος για τον οποίο θα έπρεπε να εγκατασταθούν εκεί. Πρέπει να σας πω, γνωρίζοντας πώς λειτουργεί αυτό το αντιαεροπορικό σύστημα των Patriot, δεν είναι απαραίτητο να είναι σε ένα συγκεκριμένο νησί. Πρέπει να καλύπτει όλον τον χώρο της εθνικής μας επικράτειας. Αυτό είναι, αυτό είναι ο σκοπός. Είτε είναι στην Κάρπαθο, είτε είναι στη Ρόδο, είτε είναι σε ένα από τα νησιά του Αιγαίου. Τώρα, το τι έγινε τότε ήταν ακριβώς για αυτό το λόγο. Εξέλιπαν λοιπόν οι λόγοι και φυσικό είναι να επανέλθουν. Μην νομίζετε ότι έχουμε και απεριόριστο αριθμό Patriot. Δεν επαρκούν για να έχει κάθε νησί και τη δική του συστοιχία. Άρα αυτή τη στιγμή ο σχεδιασμός του επιτελείου, γιατί αυτό περί αυτού πρόκειται. Βέβαια πολιτικά μιλώντας, mm-hmm. ήταν και ένα μήνυμα, γιατί σε κάποια στιγμή θεωρήθηκε, κυρίως από την γειτονική χώρα, ότι όλα αυτά απέβλεπαν στο να περικυκλωθεί η Τουρκία. Δεν ήταν αυτός ο σκοπός, και αυτό και θυμόσαστε, όταν στάλει βοήθεια, και πολύ ορθά στάλει βοήθεια στην Κύπρο, για 5 μέρες η Τουρκία δεν είχε αντιδράσει. Όταν όμως στη συνέχεια άρχισαν κάποιοι να περνάνε την εντύπωση ότι αυτό γίνεται όχι για να αντιμετωπιστεί ενδεχόμενη ιρανική απειλή.
0: Κάποιοι από την Ελλάδα ή στο εσωτερικό της Τουρκίας, λέτε.
1: Και από την Ελλάδα και από την Τουρκία, κυρίως όμως. Κυρίως από την Τουρκία, τα πράγματα άλλαξαν. Εν πάση περιπτώσει, το να επιστρέψουν στην έδρα τους και εκεί που βάσει τον σχεδιασμό του επιτελείου είναι χρήσιμη η πύραυλη, οι συστοιχίες αυτές, καλώς επιστρέφουν. Δεν είναι λοιπόν θέμα ότι εγκαταλείπεται ένα νησί. Διότι η ομπρέλα προστασίας του νησιωτικού συμπλέγματος του Αιγαίου και παραπέρα είναι ενιαίος σχεδιασμός. Είναι στα πλαίσια στρατηγικών σχεδίων του επιτελείου. Αυτά πρέπει να ακούμε.
0: Από τη μακρά σας εμπειρία, επειδή άκουσα και τον κύριο Συρίγο και έχει πάρει μεγάλη έκταση το θέμα, αυτές οι αποφάσεις.
1: Να ζητήσω μια χάρη, μην μου λέτε τι λέει ο κάθε πολιτικός. Ωραία. Είναι δική μου άποψη.
0: Ανακαλώ λοιπόν για τον κύριο Συρίγο
1: και τον γυρνάμε στον εσωτερικό διάλογο.
0: Εντάξει, επαναδιατυπώνω το ερώτημα λοιπόν, κύριε Βραμόπουλε. Από τη γνώση και τη μακρά σας εμπειρία και στο άμυνας και στο εξωτερικό, αυτές οι αποφάσεις συνήθως έρχονται κατόπιν συνεννόησης με τη συμμαχία ή με τους γείτονες?
1: Κυρίως το πρώτο σκέλος της συζήτησης μας που είχε να κάνει με σχεδιασμό και εφαρμογή κάποιων σχεδίων για την αντιμετώπιση ενδεχομένως ιρανικής απειλής είναι στα πλαίσια της συμμαχίας, ναι.
0: Ναι, το να πάνε, το να επιστρέψουν στην αρχική τους θέση.
1: Μα όταν, όπως σας είπα πριν, κλείπουν πλέον οι λόγοι, επανέρχονται, διότι η Patriot αυτή, ναι, είναι μέσα στα πλαίσια της συμμαχίας, αλλά είναι ελληνική Patriot και πρέπει να χρησιμοποιούνται με βάση τους εθνικούς μας σχεδιασμούς και βέβαια τις οδηγίες και τις εισηγήσεις των επιτελείων. Δεν είναι πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνονται σε ένα υπουργικό γραφείο. Ξέρετε πώς λειτουργεί το εθνικό αμυντικό μας σύστημα. Έχει από κάτω τις ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες έχουν και την ευθύνη να συμβουλεύουν και να καθοδηγούν την ελληνική πολιτεία στο να λαμβάνει σωστές αποφάσεις.
0: Κύριε Αβραμόπουλε, εσείς είστε οπαδός του αφηγήματος των ήρεμων νερών. Είδατε, δεν θα επικαλεστώ τον κύριο Δένδια, μου ζητήσατε να μην βάζω άλλους στη συζήτηση.
1: Όμως, κάθε πολιτικός έχει τις δικές του απόψεις.
0: Σωστά, αλλά είστε πρώην Υπουργός Άμυνας και πρώην Υπουργός
1: Εξωτερικών. Όχι μόνο αυτό, είμαι και διαχρονικά συνεπής σε μία αρχή, ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε τον δρόμο του διαλόγου. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για τη διευθέτηση διεθνών διαφορών, κυρίως όταν περνάμε και περιόδους κρίσεων και εντάσεων. Ξέρετε, οι διαφορές ανάμεσα στις δύο χώρες, όταν φτάνουν αυτό το υψηλό επίπεδο έντασης, μπορούν να λυθούν με δύο τρόπους. Ή με διάλογο ή με πόλεμο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και αυτή τη στιγμή εμείς επιλέγουμε το διάλογο, χωρίς να κάνουμε καμία παραχώρηση σε ό,τι αφορά τις βασικές εθνικές μας θέσεις, προστατεύοντας πλήρως και την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα. Ξέρετε, ο κόσμος δεν έχει αντιληφθεί, γιατί δεν το έχει εξηγηθεί, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στα κυριαρχικά δικαιώματα και στην εθνική κυριαρχία. Η εθνική κυριαρχία ορίζεται από τον εθνικό εναέριο, θαλάσσιο χώρο. Τα κυριαρχικά δικαιώματα όμως είναι αυτά που διεκδικούμε στις ανοιχτές θάλασσες.
0: Και τα οποία βέβαια μέχρι να τα οριοθετήσουμε δεν τα έχουμε. Γιατί και αυτό δεν είναι αντιληπτό.
1: Μα δεν μπορούν, τα κυριαρχικά δικαιώματα είναι οι δικές μας πάγιες θέσεις μας σε ό,τι αφορά την ΑΟΣ, σε ό,τι αφορά την υφαλοκρηπίδα. Και τα έχουμε καταθέσει αυτά επίσημα και στους διεθνείς οργανισμούς, κυρίως τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν ήμουν Υπουργός Εξωτερικών, είχα στείλει ετοιματική διακοίνωση με την οποία εξηγούσα στα Ηνωμένα Έθνη ποιες είναι οι εθνικές μας θέσεις. Το ίδιο όμως κάνουν και οι άλλες χώρες. Από εκεί και πέρα, όταν αντιλαμβάνονται διαφορετικά τα κυριαρχικά δικαιώματα, οι χώρες προσφεύγουν στην διεθνή δικαιοσύνη ή το συζητούν.
0: Εφόσον συμφωνήσουν, για ποιο λόγο θα προσφύγουν, και εδώ ακόμα υπάρχει μεγάλη δυσκολία.
1: Και όχι μόνο αυτό, να προσθέσω και κάτι άλλο στη σωστή αυτή παρατήρηση. Η Τουρκία, παραδείγματος χάρη, δεν είναι συμβεβλημένη στην UNCLOS που λέμε, στην Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Εμείς θα θέλαμε να είναι, για να μπορέσουμε να βρούμε μια κοινή πλατφόρμα πάνω στην οποία μπορούμε να συζητάμε. Αυτά που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό. Έχει σημασία η κουβέντα μας, γιατί παρακολουθούμε τώρα τι γίνεται με την Τουρκία.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Έρχεται μία ρύθμιση προς ψήφιση, ένα νομοθέτημα. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι περιλαμβάνει. Ξέρουμε ότι έχει αφετηρία το θαλάσσιο χωροταξικό και έρχεται ενδεχομένως ως απάντηση στα δικά μας θαλάσσια πάρκα. Από εκεί και πέρα όμως διαβάζουμε και ακούμε εκδοχές που θέλουν αυτό το νόμο να ξεχυλώνει τόσο ώστε να βάζει και ζητήματα κυριαρχίας, αμφισβήτησης, νησιών, νησίδων κλπ. Η Ελλάδα πώς πρέπει να αντιδρά σε αυτά?
1: Θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Ένας εσωτερικός νόμος της Τουρκίας δεν έχει καμία υπόσταση σε ό,τι αφορά αυτό που περιγράφεται με την ερώτηση. Είναι δικιά τους υπόθεση, τα λένε στο εσωτερικό τους, δεν ασκεί κυριαρχία ένας εσωτερικός νόμος.
0: Μου επιτρέπετε τον αντίλογο για τη συζήτηση.
1: Ναι.
0: Εσωτερικός νόμος της Τουρκίας είναι και το κάζους μπέλι.
1: Βεβαίως.
0: Δεν είναι.
1: Δεν έχουμε καμία εμβολία.
0: Μπορούμε να πούμε στην πραγματικότητα ότι αυτό δεν έχει επηρεάσει την κατάσταση στη σχέση μεταξύ των διαφορών?
1: Επηρεάζει καταρχήν το κλίμα, την ατμόσφαιρα, την ψυχολογία των διμερών σχέσεων. Το κάζους μπέλι κατά τη γνώμη είναι εντελώς άχρηστο. Και θα σας πω γιατί είναι άχρηστο. Και πρέπει να το αντιληφθεί και η Τουρκία. Διότι αν πρόκειται να κηρυχθεί πόλεμος, νομίζετε θα υπάρξει προειδοποίηση, θα υπάρξει τηλεφώνημα? Ξέρετε, αύριο το πρωί ξεκινάμε πόλεμο. Συνεπώς, αυτό είναι περισσότερο για ψυχολογικούς λόγους και στα πλαίσια μιας διπλωματίας, την οποία ασκεί τα τελευταία χρόνια η Τουρκία, είτε διπλωματικά είτε νομικά. Κοιτάξτε, κατά την Άγκυρα, ο πόλεμος, εν πάση περιπτώσει, αυτή η τελευταία κίνηση είναι στα πλαίσια ενός αποκαλούμενου νομικού πολέμου. Μια άλλη μορφή, εναλλακτική μορφή αντιπαράθεσης. Από αυτήν την άποψη, η πρωτοβουλία να καταχωρηθεί νομοθετικά, περί αυτού πρόκειται, από την Τουρκία το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, συνιστά και τη δεν φέρει τα χαρακτηριστικά μιας αντιπαράθεσης on the ground, που λέμε, του πεδίου, μείζωνα κλιμάκωση. Και αξίζει κανείς να αναρωτηθεί και να αναλογιστεί τι την προκαλεί. Όπως έγινε λοιπόν το γνωστό, από ανακοίνωση, προσέξτε, όχι του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, του Υπουργείου Άμυνας. Αυτός ο νόμος, όπως αποκαλείται, περί ναυτικής δικαιοδοσίας, θα είναι ένας νόμος πλαίσιο που θα καθορίζει αρμοδιότητες στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας της χώρας. Και κοιτάξτε, θέλετε τη γνώμη μου? Αμφιβάλλω αν θα εφαρμοστεί. Γιατί αυτή τη στιγμή εμείς τι πήραμε? Ανακοινώσεις και δηλώσεις μέσω του τύπου.
0: Άρα λέτε ότι κακώς έχει πάρει τέτοια έκταση και στην Ελλάδα αυτό το θέμα?
1: Κοιτάξτε, η Ελλάδα πολλές φορές αντιδρά και καλά κάνει και αντιδρά, αλλά πρέπει να έχει και ένα μέτρο η αντίδρασή της. Λέω πάντοτε ότι εμείς πρέπει να ενεργούμε με σιγουριά, με αυτοπεποίθηση, να μην παρασυρώμαστε από τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν κάποιοι από την άλλη πλευρά. Όταν έχουμε την επίσημη θέση της Τουρκίας, βεβαίως και θα αντιδράσουμε. Έχουμε και τα μέσα στη διάθεσή μας και τους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους μπορούμε να προσφύγουμε.
0: Έως τώρα η κυβέρνηση τηρεί αυτό το μέτρο που λέτε ότι πρέπει να τηρείτε?
1: Εντάξει. Καταρχήν, η ελληνική κυβέρνηση εμφανίζεται καταρχήν επιφυλακτική, το είδατε, απέναντι στα δημοσιεύματα, γιατί περί δημοσιευμάτων πρόκειται, με το Υπουργείο Εξωτερικών να ξεκαθαρίζει πως δεν σχολιάζει πληροφορίες που δεν έχουν ακόμα επιβεβαιωθεί επίσημα. Αυτό που σας είπα πρωτήτερα. Η Ελλάδα λοιπόν αξιολογεί το ακριβές περιεχόμενο και λαμβάνει τα μέτρα της. Μην φτάνουμε στο σημείο να αντιδρούμε με πανικό. Έλεγα χτες χαρακτηριστικά ότι αυτά τα φοβικά μας σύνδρομα πρέπει να μπουν στην άκρη. Η Ελλάδα είναι μια όαση ασφάλειας, ένα ισχυρό αμυντικό σύστημα. Δεν επιλέγει την αντιπαράθεση αλλά τον διάλογο, τάσεται υπάγεια υπέρ του διαλόγου, αλλά πάντοτε στη βάση αμοιβαίου σεβασμού και της δημιουργίας ενός κλίματος εμπιστοσύνης. Λοιπόν, ψυχραιμία λοιπόν αυτή την ώρα και όχι αντιδράσεις.
0: Αυτό είναι ένα χρήσιμο μήνυμα πάντα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αβραμόπουλε. Καλή σας μέρα.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας. Ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος και για τα ελληνοτουρκικά και για τους Patriot. Και μιλώντας για τους Patriot, να σας πω ότι μόλις μας ενημέρωσαν ότι θα έχουμε ομιλία και του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά, στη Βουλή. Και αυτή είναι μια εξέλιξη που έχει, όπως ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, αυξημένο ενδιαφέρον σε αυτή τη συγκυρία. Άλλωστε, ο κύριος Σαμαράς, κατά το ρεπορτάζ τους προηγούμενους μήνες, φαίνεται να μελετούσε και δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή τι μελιγενέστε, το ενδεχόμενο και ο ίδιος να προσφύγει για το θέμα των παρακολουθήσεων που συζητείται σήμερα στη Βουλή. Αν πέσει στην ώρα μας, θα συνδεθούμε βεβαίως να τον ακούσουμε απευθείας, αλλά νομίζω σε κάθε περίπτωση εδώ στα παραπολιτικά θα ενημερωθείτε άμεσα. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο να μιλήσουμε για το νέο κόμμα, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, υπό την κυρία Μαρία Καριστιανού.
2: Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
9: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο. Με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Πάμε!
11: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο, πατέρα σου.
11: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
13: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Osteomove.
14: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Διαδεδομένο για το τελικό. Ο James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκονται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
18: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
19: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντώνα, Θανάσης Φουσκίδης.
21: Παραπολιτικά 90,1.
0: Και πάμε αμέσως στην Ολομέλεια. Είναι στο βήμα ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς. Να δούμε τι έχει να πει σε αυτή τη συνεδρίαση.
22: Ο οδικός χάρτης της υλοποίησης των τουρκικών αναθεωρητικών σχεδίων για το Αιγαίο, τη Θράκη και την Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι κρυφός. Συστηματικά εδώ και μια πενταετία περίπου η γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν όχι μόνο εξαγγέλλεται δημοσίως, αλλά και υλοποιείται στην πράξη μετετελεσμένα. Έχω προειδοποιήσει ότι η πολιτική του κατευνασμού είναι μία φενάκι και οδηγεί στην αποθράσινση των γειτόνων. Σε κάθε βήμα δικής μας υποχώρησης προβάλλουν και την επόμενη διεκδίκησή τους. Ήρεμα νερά δεν υπήρχαν ποτέ από την πλευρά τους. Υπήρξαν μόνον επικοινωνιακά, επειδή εμείς δεν αντιδρούσαμε. Και έτσι κάθε μέρα τους ξεπλέναμε διεθνώς. Η κατάσταση τώρα είναι ακόμα πιο επικίνδυνη. Η εξαγγελία από την Τουρκία για νομοθέτηση μιας εντελώς αυθαίρετης, παράνομης και παράλογης επέκτασή της στο Αιγαίο δεν είναι αστείο, ούτε γίνεται για εσωτερική κατανάλωση. Είναι η κρίσιμη στιγμή που περιμένουν. Το turning point στα ελληνοτουρκικά. Εάν αυτό συμβεί, οδηγούμαστε σε εθνική κρίση με μαθηματική ακρίβεια. Επιθυμούν να υπάρξει θερμό επεισόδιο, ώστε αυτό το επεισόδιο να αποτελέσει και την αφορμή για διαιτησία. Αυτός είναι ο τουρκικός στόχος. Η κατάργηση των διεθνών συνθήκων, η συνδιαχείριση δικών μας περιοχών, η επέκτασή της, λίγο-λίγο. Και τα λάθη τα δικά μας δικαιώνουν την τουρκική θρασίτητα. Οι συνθήκες περί φιλίας, οι υποκλήσεις, η κουβέντα μη με πουν και μειοδότη, ας με πουν και μειοδότη. Το καλώδιο στην Κάσο που το πήρε η θάλασσα δεν είναι πολιτική. Είναι η επιτομή μιας χώρας σε υποχώρηση. Και η πρόσφατη δημόσια παραδοχή του κυρίου Γεραπετρίτη ότι αν η Τουρκία υλοποιήσει τις εξαγγελίες της δεν αποκλείεται η κλιμάκωση της έντασης, είναι η παραδοχή ότι αυτή η πολιτική απέτυχε. Προσχώρησε άραγε λοιπόν και ο κύριος Υπουργός των Εξωτερικών σε αυτό που μας έλεγε εμάς επαγγελματίες ανησυχούντες. Προειδοποιώ και πάλι, η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί σε όλα τα διεθνή φόρα και με όλες τις δυνατές συμμαχίες της πριν η Τουρκία νομοθετήσει. Πριν. Δεν καταλαβαίνετε επιτέλους ότι πρέπει να το προλάβουμε πριν να είναι αργά. Οφείλουμε λοιπόν να πάρουμε πρωτοβουλίες, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να εξαντλήσουμε όλο το γεωπολιτικό μας αποτύπωμα. Να καταστεί σαφής η αποφασιστικότητά μας. Να απειλήσουμε ακόμα και με αλλαγή στάσης σε σειρά ζητημάτων και να απαιτήσουμε την προστασία του ευρωπαϊκού χώρου με όλα τα διπλωματικά μας μέσα τώρα και όχι μετά. Και κοιτάξτε, όταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη, έλεγε ότι την έβαλε για τρεις λόγους: για την προστασία της δημοκρατίας, για την οικονομική ευημερία και για τη θωράκιση της ασφάλειάς μας. Θα εγκαταλείψουμε τη θωράκιση της ασφάλειας? Όσο για τα οπλικά μας συστήματα μη προκαλείτε, μέχρι και για την υλοποίηση του ενιαίου αμυντικού δόγματος με την Κύπρο, λέγατε ορισμένοι. Και κάποιοι με εγκαλούσαν ότι δεν είπα μπράβο στην κυβέρνηση. Βέβαια, εγώ είχα πει ότι η κίνηση αυτή ήταν σωστή, αλλά αναρωτιόμουν μήπως είχε μόνον επικοινωνιακό χαρακτήρα. Και σας πρότεινα να αρπάξετε την ευκαιρία να αρπάξετε την ευκαιρία με τον πόλεμο και να ζητήσετε συστάθμευση στην Κύπρο. Και μένω εδώ. Έρχομαι τώρα στο θέμα μας. Θα επικαλεστώ μια πρόσφατη αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη σε μια ακόμα παρουσίαση παράσταση αλαζονίας στο συνέδριο του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Διερωτήθηκε ρητορικά ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα του Μαξίμου. Για την ακρίβεια, το ξέρετε, αντέγραψε μια παλιά διαφήμιση της Κλίντον σύνηθες. Εννοούσε δηλαδή ότι ο μόνος ικανός πρωθυπουργός στην Ελλάδα είναι αυτός και δεν συγκρίνεται κανένας με εκείνον. Και αναρωτιέμαι, χτύπησε το τηλέφωνο του για να του πούν ότι κάποιοι παρακολουθούσαν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, τον πρώην Πρωθυπουργό της Ελλάδας, δηλαδή εμένα? Και όταν του το είπαν 3 το πρωί, τι έκανε? Προσέξτε, το επίσημο αφήγημα της κυβέρνησης έχει ως εξής: 4 ιδιώτες, 2 εκ των οποίων αλλοδαποί, κατάφεραν και ξεγέλασαν όλο το κράτος και για κάποιον απροσδιόριστο λόγο παρακολουθούσαν με το πρέντατο συγκεκριμένους στόχους. Τα ερωτήματα που ακολουθούν είναι αυτονόητα. Γιατί άραγε αυτοί οι 4 ιδιώτες να κάνουν υποκλοπές και πώς έγινε αυτό? Πού ήταν η έδρα τους? Πώς επελέγησαν οι στόχοι? Υπάρχει περίπτωση το υλικό των υποκλοπών να βρίσκεται ακόμα και σε ξένα χέρια? Υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο, που δεν θα κινούσε γη και ουρανό να μάθει το τι συνέβη? Πολύ περισσότερο για λόγους εθνικής ασφαλείας, που δεν θα έβαζε τις υπηρεσίες της να τα κάνουν όλα φύλο και φτερό? Κι όμως υπάρχει, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αποδεικνύεται ότι τζάμπα χτύπησε το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Απλά διάκοψαν τον ύπνο του, εκτός κι αν δεν υπήρχε καμία ανάγκη να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν τα πράγματα έμεναν μέχρι εκεί, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι πρόκειται για μια ακόμα κυβερνητική τραγική αποτυχία του υπέροχου, του αποτελεσματικού, του αλάνθαστου πάντοτε επιτελικού κράτους. Προσέξτε, δεν μιλάμε για νόμιμες παρακολουθήσεις της ΕΕΠ, οι οποίες μπορεί και αυτές να δημιουργήσουν κάποια εύλογα ερωτήματα για ορισμένα πρόσωπα. Εδώ όμως μιλάμε για το παράνομο λογισμικό. Οι υποψίες, μετά και από την απόφαση του δικαστηρίου σε πρώτο βαθμό για τυχόν εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών ή μέρος αυτών με τους 4 ιδιώτες, δεν θα πρέπει να ερευνηθούν από το ίδιο το κράτος? Έχει κάποια βάση ο ισχυρισμός ενός κατηγορούμενου η εταιρεία του που διέθετε το Predator ότι συναλλάσσεται μόνο με κρατικούς φορείς και κυβερνήσεις? Μιας το τόσο να έχει δίκιο. Δεν πρέπει αυτό να ερευνηθεί από ένα σοβαρό κράτος? Γιατί δεν έχει συμβεί? Και γιατί δεν συμβαίνει μέχρι τώρα? Και αν το κράτος για κάποιους ακατανόητους λόγους δεν το επιθυμεί, η Βουλή δεν πρέπει να το ερευνήσει? Μετά μάλιστα από τα στοιχεία της δίκης. Και ερχόμαστε στη σημερινή πρωτοφανή διαδικασία. Η κυβέρνηση που διατρανώνει ότι όλη η υπόθεση αφορά 4 ιδιώτες και μόνο, τώρα επικαλείται ζητήματα εθνικής ασφάλειας, σοβαρολογείται? Το 2022 δεν είχε γίνει επίκληση εθνικής ασφάλειας. Τι άλλαξε? Και αν είναι ξαφνικά θέμα εθνικής ασφάλειας, τότε γιατί δεν έχει γίνει καμία κρατική έρευνα? Εννοείται τελικά ότι εμπλέκεται το κράτος με τους ιδιώτες? Γιατί τι άλλο να σκεφτεί ο κάθε λογικός άνθρωπος? Γιατί δεν θέλετε την έρευνα? Τι ενοχλεί? Εκτός αν κύριοι της κυβέρνησης ψεύδεστε. Εάν αλήθεια είναι άλλη, αν η υπόθεση είναι πιο σκοτεινή και τη συγκαλύπτεται. Αλλά εδώ μιλάμε για τη δημοκρατία και για την ποιότητά της. Και δεν μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να επικαλείται την αναβάθμιση της ποιότητας της δημοκρατίας, της ισονομίας και των δίθεν συνταγματικών δικαιωμάτων στο γάμο των ομόφυλων και στους ΛΟΑΤΚΙ, αλλά να διαφορεί για τις παράνομες παρακολουθήσεις και υποκλοπές του πολιτικού, στρατιωτικού, θεσμικού και οικονομικού συστήματος της χώρας. Για όνομα του Θεού, πόσο πια θα εξευτελιστούν οι θεσμοί από την έρημη τη Νέα Δημοκρατία? Τι φοβάται ο κύριος Μητσοτάκης? Ακούστε, είμαι εδώ στη Βουλή από το 1977. Έχω την τιμή να είμαι ο πρώτος πρωθυπουργός κανονικής τρικομματικής κυβέρνησης της μεταπολίτευσης στην πτωχευμένη Ελλάδα του 12-15, την οποία με την θυσία του ελληνικού λαού κρατήσαμε όρθια μέσα στην Ευρώπη. Έχω την τιμή να είμαι ο πρώτος Έλληνας βουλευτής που ψηφίστηκε σε ηλικία 26 ετών. Έχω επίσης την τιμή να είμαι ο πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος από τη λαϊκή βάση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και ο πρώτος διαγραμμένος πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της παράταξης. Ο δεύτερος είναι μεταφορικά, όπως ο ίδιος είπε, ο Κώστας Καραμαλής. Μας διέγραψε βέβαια και τους δύο κυριολεκτικά προχθές και στο συνέδριο, όταν από το βίντεο της ιστορίας του κόμματος ο κύριος Μητσοτάκης δεν ανέφερε για κανέναν άλλον αρχηγό εκτός από τον εαυτό του. Πρώτη φορά. Και πολύ καλά έκανε από την πλευρά του. Διότι η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας από την ίδρυσή της είναι μια διαδρομή δημοκρατική και φωτεινή. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, τον οποίον υπηρέτησε από την πρώτη στιγμή, εγκαθίδρυσε τη δημοκρατία στη σύγχρονη Ελλάδα αλλά και στην παράταξη. Με ομαλότητα, πολιτική σύνθεση, λαϊκή βάση, ευρωπαϊκό προσανατολισμό, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και πηξίδα το έθνος. Καμία σχέση δηλαδή με το σημερινό μεταλλαγμένο κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Λοιπόν, ακούσαμε σε απευθεία σύνδεση με την Ολομέλεια της Βουλής ένα μεγάλο μέρος αυτής της πολύ αιχμηρής παρέμβασης και πολυεπίπεδα αιχμηρής παρέμβασης του πρώην Πρωθυπουργού. Ανεξάρτητος βουλευτής νομού Μεσσηνίας, γράφει ο τίτλος. Ο κύριος Σαμαράς μίλησε για τα ελληνοτουρκικά, κατακεραυνώνοντας αυτό που ο ίδιος βλέπει ως πολιτική κατευνασμού που λειτουργεί ως φενάκι και φέρνει αποθράσινση των γειτόνων. Ήρεμα νερά από Τουρκία δεν υπήρξαν ποτέ. Τους ξεπλέναμε πάντα διεθνώς. Να μην περάσει αυτό το νομοθέτημα, είπε ο πρώην Πρωθυπουργός. Δεν είναι αστείο, θα φέρει εθνική κρίση και ένα θερμό επεισόδιο. Πρέπει να κινηθούμε άμεσα για να το προλάβουμε πριν να είναι αργά. Όμως ήταν ακόμη πιο αιχμηρός ως προς το θέμα των υποκλοπών, που είναι και το επίδικο στη σημερινή συνεδρίαση, μιλώντας σαφώς για το ενδεχόμενο η κυβέρνηση να ψεύδεται, το κράτος να εμπλέκεται και διερωτώμενος τελικά πόσο πια θα εξευτελιστούν οι θεσμοί και πόσο πια θα συνεχίσει η συγκάλυψη. Τι φοβάται ο κύριος Μητσοτάκης, είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Σαμαράς, δίνοντας και το πρώτο θέμα της ημέρας, νομίζω, για τα δελτία των ειδήσεων. Είναι προφανές ότι τίθεται υπέρ της διερεύνησης του θέματος και είναι και προφανές ότι επισημαίνει το επίοικος παράδοξο, από τη μια να φαίνεται φυσιολογικό να μην ερευνηθεί περαιτέρω αυτή η υπόθεση και να λέει το κράτος ότι δεν έχει καμία εμπλοκή, και από την άλλη να βάζει θέμα εθνικής ασφάλειας όταν υποστηρίζει ότι τις υποκλοπές τις έκαναν λίγο πολύ από χόμπι 4 ιδιώτες. Μόλις ολοκληρώθηκε η παρέμβαση του κυρίου Σαμαρά, θα το ανοίξουν και οι συνάδελφοι στην επόμενη ώρα, είναι παραπάνω από βέβαιο. Ήρθε η ώρα να δώσουμε σκυτάλι και μικρόφωνο στο Βασίλη Ντέτσικα με το δελτίο ειδήσεων, κοντεύει 12. Αμέσως μετά Στέλλα Καντώνα, Θανάσης Φουσκίδης. Να έχετε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: ώρα είναι 12.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή κατά τη συζήτηση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Υπερψηφίστηκε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την Εξεταστική να απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των 151 βουλευτών. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ αποχώρησαν από τη διαδικασία. Ο Μάκης Βορύδης αμφισβήτησε τη συνταγματικότητα της διαδικασίας και ειδικότερα το όριο των 120 ψήφων για την έγκριση της πρότασης. Σημείωσε ότι το Σύνταγμα ορίζει ρητά πως οι σχετικές έρευνες από τη Βουλή διεξάγονται μετά από απόφαση απόλυτης πλειοψηφίας του σώματος και όχι με τις εκάστοτε μειοψηφίες των 120. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για ένα αδύναμο και εκβιαζόμενο πρωθυπουργό, ενώ ο Κράτης Φάμελος από το ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα με εντολή Μητσοτάκη. Το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Αγγελίας πέρασαν σήμερα η Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης, οι οποίοι ελέγχονται για πλημελήματα στο πλαίσιο της δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΠΚΠ το 2021. Εξηγήσει θα δώσουν και άλλοι 9 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων η ασυλία ήρθε πριν από λίγες εβδομάδες. Σημειώνεται ότι 2 ελέγχονται για κακούργημα και 9 για πλημέλημα. Στο μικροσκόπιο του Αρείου Πάγου, η απόφαση για την αποφυλάκηση υπό όρους του αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ο Γιωτόπουλος είχε καταδικαστεί το Μάιο του 2007 από το εφετείο σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 25 χρόνια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, ληστείες και εκρήξεις. Το βαρύ τραυματισμό ενός τριχρόνου κοριτσιού εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές των Χανίων. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της πόλης. Οι γιατροί διαπίστωσαν υποσκληρίδιο αιμάτωμα και μόλοπες σε διάφορα σημεία του σώματός του και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ηράκλειο. Άκαρπες παραμένουν για τρίτη μέρα οι έρευνες για τον 25χρονο Ισπανό Ριβάτη, ο οποίος αγνοείται στον Όλυμπο. Τις έρευνες δυσκολεύουν οι κακές καιρικές συνθήκες. Κλείνουν από τη μία μετά το μεσημέρι οι σταθμοί Θησίο και Φάλιρο του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου λόγω μετακίνησης φιλάθλων για το Final Four της Ευρωλίγκας. Οι δύο σταθμοί θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση φιλάθλων προς το σταθμό Ειρήνη με ειδικά δρομολόγια σειρμών που δεν θα πραγματοποιούν στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε την Κούβα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αποφασισμένες να επιβάλλουν την αλλαγή στο νησί μετά και την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του κουβανού πρώην Προέδρου Ραούλ Κάστρο. Στα αθλητικά, στις 6 το απόγευμα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της EuroLeague που φιλοξενείται στην Αθήνα. Στην ίδια διοργάνωση, στις 9 το βράδυ, Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακές απώλειες 0,19% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, διαπραγματεύσεις εργοδοτών και εργαζομένων για την υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης στο λιανεμπόριο, αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις και βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Καλό μεσημέρι Παρασκευής να έχουμε. Αμήν. Παιδιά, είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 91 με τον κύριο Θανάση Πουσκίδη
1: και την κυρία Στέλλα Καντώνα. Εγώ θα ευχηθώ να έχουμε ένα καλύτερο απόγευμα και ένα ακόμα καλύτερο βράδυ σήμερα.
0: Θα συμφωνήσω, αλλά είπα να ξεκινήσω από το μεσημέρι που είναι βασικό, γιατί η καλή ημέρα από το πρωί φαίνεται. Τώρα δεν είμαστε
1: σωστά
0: στα πρωί βέβαια, αλλά
1: πάρα
0: εντάξει.
1: Πολύ σωστά.
0: Να σας πούμε ότι η επικαιρότητα είναι στο φόρτε της. Έχουμε πολλά και διαφορετικά να σας πούμε. Όχι δηλαδή
1: Σαμαρά,
0: ότι δεν
1: Πασό,
0: τα ακούσατε.
1: Ναι.
0: Πριν από λίγα λεπτά ακούσατε εδώ στην εκπομπή της Νίκης σε απευθεία σύνδεση με το κοινοβούλιο την τοποθέτηση Σαμαρά που είχε τα πάντα όλα. Από τα ελληνοτουρκικά, τα ζητήματα των υποκλοπών, το θέμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Και όπως είπε, το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης αποσιώπησε εντελώς την παρουσία τη δική του και του κυρίου Καραμαλή στα χρόνια αυτά που έχουν θητεύσει ως πρόεδροι στην Νέα Δημοκρατία. Έχουν αυτά το ενδιαφέρον τους όλα.
1: Ο πρώτος βεβαίως που είχε αποδομήσει τη διακυβέρνηση Καραμαλή ήταν ο Σαμαράς και υπουργείο του το 12-14, έτσι να τα θυμόμαστε και όλα αυτά.
0: Να σας πούμε βεβαίως.
1: Αυτή η κολεγιά είναι ωραία, περίεργη. Θα γίνει ωραία από παραπολιτική άποψη. Είναι αλήθεια, θα έχουμε πολλά να πούμε.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Πες τον κόσμο,
0: δεν θέλω να τσακωθούμε έτσι από την αρχή.
1: Γιατί να τσακωθούμε, διαφωνείς ότι υπουργοί, ο Γιάννης Τουρνάρας από το Βήμα της Βουλής ως Υπουργός Οικονομικών του Αντώνη Σαμαρά βγήκε και είπε φθαρσός ότι για τη χρεοκοπία της χώρας φταίει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ναι, ο νεότερος. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, συγκυβερνήτης του Αντώνη Σαμαρά, έλεγε το ίδιο. Ναι. Ο κύριος Σαμαράς απέδιδε στον Καραμαλή το κυνήγι που έτρωγε. Το κυνήγι που έφαγε από τη διακυβέρνηση Τσίπρα και δικαίως με φόντο τον Παπαγγελόπουλο και τη Θάνου και τη σχέση που είχαν με το Καραμαλικό μπλοκ.
0: Η διαφορά τώρα στη συγκυρία αυτή που επέλεξε να μιλήσει ο κύριος Σαμαράς, που για μένα είναι από τις πρώτες ειδήσεις σήμερα, είναι τα όσα ενδιαφέροντα είπε για το θέμα των υποκλοπών. Αυτό είναι το ντεσού της ιστορίας σήμερα. Θυμίζουμε ότι με όριο 151 βουλευτών θα είναι από την πλευρά της κυβέρνησης το όριο για να ληφθεί η απόφαση για εξεταστική για τις υποκλοπές. Πράγμα που όπως καταλαβαίνετε έκανε την αντιπολίτευση να αποχωρήσει. Μιλάμε για το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ, για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Θέλω να πάρουμε μια γεύση, να ακούσουμε ένα.
1: Είπαμε τους συντελεστές.
0: Πότε μπορεί, θα τους πούμε, Βρεθανάση μου. Θα τους πούμε. Δημήτρης Κύρκος, στη ρύθμιση του ήχου.
1: Έλα,
0: πάμε, δώστε.
1: Και Ελένη Τάκα στο τηλεφωνικό κέντρο και Όλγα Καλατζή στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
0: Και 2-11-10-80-8-80 για να πείτε στην κυρία Ελένη Τάγκα την καλημέρα σας, και radio@parapolitika.gr. Με τη βοήθεια λοιπόν του Παναγιώτη Κάτσιου θα πάρουμε μία γεύση από τα όσα έχουν γίνει από το πρωί και γίνονται δηλαδή στη Βουλή. Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Μάκη Βορύδη. Ο κύριος Ανδρουλάκης ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βεβαίως και παρακολουθούμενος τοποθετήθηκε. Ο κύριος Βορύδης είναι ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας σήμερα στην διαδικασία αυτή. Να πάρουμε έτσι ένα κλίμα και να γυρίσουμε να το σχολιάσουμε.
2: Ήρθε λοιπόν σήμερα εδώ ο κύριος Βορύδης, που προφανώς χρωστάει χάρη στον κύριο Μητσοτάκη, διότι το καλοκαίρι πέρυσι εργαλειοποίησε την επιστολική ψήφο για να ελέγξουν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ήρθε λοιπόν σήμερα για να καταθέσει επιχειρήματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τον ορθό λόγο. Του χρωστάτε, το καταλαβαίνουμε, αλλά είμαστε εδώ να αποκαλύψουμε το μέγεθος της υποκρισίας και της φαυλότητας.
3: Το Σύνταγμα λέει, κύριε Φάμελε, το Σύνταγμα θέτει την εξαίρεση της εθνικής άμυνας, δεν τη θέτει ο Βορύδη. Άρα λοιπόν, είναι σαφές ότι για να ελεγχθεί το νόμιμο ή το παράνομο της δραστηριότητας της ΕΕΤ, εμπίπτουμε στον πυρήνα της δραστηριότητάς της. Ο πυρήνας της δραστηριότητάς της αφορά την εθνική άμυνα και την εξωτερική πολιτική. Βεβαίως και η Βουλή μπορεί να πάρει απόφαση τέτοιου ελέγχου, αλλά θα την πάρει με την πλειοψηφία που ορίζει το Σύνταγμα, κύριε Φάμελε, και αυτή είναι η πλειοψηφία των βουλευτών. Άρα λοιπόν παρακαλώ πολύ να γίνει δεκτό και η λήψη της αποφάσεως να μην γίνει έτσι όπως εισάγεται, αλλά να γίνει με την πλειοψηφία των βουλευτών.
1: Ωραία. Ολική επιστράτευση και ολική επαναφορά στη Βουλή του κυρίου Μάκη Βορύδη ως αιχμή του δόρατος της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των αιτιάσεων της αντιπολίτευσης σε ένα τόσο σοβαρό θεσμικό ζήτημα όπως οι τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, έχει την πολιτική του σημασία, διότι είναι κοινό μυστικό ότι ο Βορύδης είχε αποστασιοποιηθεί το προηγούμενο διάστημα.
0: Ο Ανδρουλάκης,
1: με φόντο πρόσωπα και
0: ο Ανδρουλάκης βέβαια είπε ότι χρωστάει στο Μητσοτάκη ο κύριος Βορύδης, εξ αυτού του λόγου σαν να είχε υποχρέωση κατά το Πασόκ να το πάρει αυτό στις πλάτες
1: χρωστάει
0: του.
1: Χρωστάει τι δηλαδή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ?
0: Ναι, για την ψηφοφορία του Ιουλίου.
1: Okay.
0: Λέω ότι λέει το Πασόκ, έτσι.
1: Ναι.
0: Να πω μονάχα ότι για μένα, στην ουσία της ιστορίας τώρα που παρακολουθούμε, θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Κερίδη που μίλησε χθες στο Μέγκα, στην Νίκη Λιμπεράκη, στη Μεγάλη Εικόνα. Ο κύριος Κερίδης μέσα στην όλη ιστορία βέβαια είπε όλη την αλήθεια. Για ποιο λόγο γίνεται αυτή η κατάσταση τώρα με την πλειοψηφία, με το θέμα των 151 και όχι με τους 120, έτσι, με τις 120 ψήφους.
4: Είναι προφανές να σας μιλήσω τελείως ελεγχτικά.
5: Να μιλήσετε, ναι.
4: Θα θέμα της κατασκοπίας. Φυσικά η κυβέρνηση δεν θέλει εν ώψη εκλογών αυτή την εκκρεμωδικία.
0: Τι άλλο να πει ο άνθρωπος. Ήταν και βράδυ, ξέρεις, που χαλαρώνει ο κόσμος εκεί. Λίγο μετά τις 12.30, δεν είναι όπως είναι 12.30 το πρωί που είσαι τσιτωμένος, είναι πιο χαλαρός. Τον ρωτάει μία, τον ρωτάει δύο, σου λέει τι θέλετε να σας πω, μαντάμ. Εδώ δεν θέλουμε την εκκρεμωδική, πώς το λένε. Δηλαδή τι να πάμε σε κάλπι έτσι. Θέλουμε το κλείσουμε, τελειώνουμε. Έτσι απλά, λιτάκια πέριδα. Τι το κουράζουμε.
1: Καλά, λογικό είναι αυτό, πού είναι το παράλογο.
0: Λογικό.
1: Αυτό
0: απόλυτα λογικό.
1: Την αλήθεια είπε.
0: Απόλυτα λογικό. Όχι, απλά επειδή σήμερα ο Βορύδης επικαλέστηκε κάποια περί εθνικής ασφάλειας και τα ρεύματα.
1: Θέλω να υπενθυμίσω εγώ ότι έχουμε.
0: Ποιο να πιστέψουμε, δεν ξέρουμε αυτό. Να πιστέψουμε τον Βορύδη ή τον Κερίδη. Ποιο να πιστέψουμε.
1: Θα πιστέψουμε τη δικαιοσύνη.
0: Με ποια δικαιοσύνη.
1: Η οποία αρχιοθέτησε δύο φορές από την πλευρά του. Τι δεν κάνει τίποτα. Εσύ θα κρίνει, δεν κάνει.
0: Όχι, εγώ θα κρίνω σίγουρα. Ποιο να πιστέψουμε.
1: Θα πιστέψουμε τη δικαιοσύνη.
0: Με ποια δικαιοσύνη.
1: Η οποία αρχιοθέτησε δύο φορές από την πλευρά του. Τι δεν κάνει τίποτα. Εσύ θα κρίνει, δεν κάνει.
0: Όχι, εγώ

0: Predator. Ωραία. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Τώρα το τι λέει ο Κερίδης, ότι λέει.
1: Εσύ πώς το βλέπεις όμως, προς τα πού
0: φτιάχνει. Δεν μπορώ να το δω σατυρικά, ούτε χιουμοριστικά αυτό.
1: Όχι, δεν λέω σατυρικά.
0: Εγώ που θα το δω, δεν έχω ιδέα.
1: Χιουμοριστικά. Πώς το βλέπεις, παιδί μου, μέχρι στιγμής τα δείγματα γραφής σου φαίνονται, ας πούμε, ότι είναι προς διαλεύκανση από την πλευρά της δικαιοσύνης ή προς κλείσιμο της υπόθεσης.
0: Βλέπω ότι ο κάθε δικαστικός λειτουργός κάνει τη δουλειά του έτσι όπως ο ίδιος θεωρεί ότι πρέπει να την κάνει. Για τον κύριο Τζαβέλα, για παράδειγμα. Συγγνώμη, δηλαδή ελέγχεται από την κυβέρνηση του Τζαβέλα και δεν ελέγχεται το μονομελές πρωτοδικείο.
1: Όχι,
0: δηλαδή.
1: Όχι, δεν είπα εγώ αυτό.
0: Αυτή την κουβέντα κάνουμε τώρα. Γιατί δεν κλειδώσουμε στο δάχτυλό μας, αυτό κάνουμε. Όπως ο μονομελές πρωτοδικείο αποφάσισε με έναν συγκεκριμένο τρόπο και άνοιξε τον ασκό του Αιώλου και στρίμωξαν αυτό το άνοιγμα του ασκού του Αιώλου, στρίμωξε την κυβέρνηση.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι και ο Τζαβέλα έβγαλε κάποιες αποφάσεις που κινούνται στο πλαίσιο αυτό που λέει ο Κερίδης, συγγνώμη. Είναι αλήθεια αυτό. Για τον κύριο Τζαβέλα βεβαίως υπάρχει το ζήτημα το αν έπρεπε να εξαιρεθεί ή όχι από την εξέταση της δεύτερης εκδοχής της υπόθεσης, γιατί ήταν εκείνος ο οποίος είχε δώσει την παραγγελία να...
1: Καλά, ακόμα και γι' αυτό.
0: Να παρακολουθηθούν συγκεκριμένοι στόχοι από την ΑΕΠ.
1: Ακόμα...
0: Και τίθεται το θέμα της εξαίρεσής του. Έτσι, αυτό είναι άλλη κουβέντα.
1: Ακόμα και γι' αυτό έχουμε ακούσει διαφορετικές απόψεις.
0: Ναι, εγώ τα θέτω. Στάθησα όλα τα ζητήματα. Είσαι ευχαριστημένη, δεν τα είπα πάρα πολύ ωραία.
1: Θανάση μου, εγώ δεν είμαι ευχαριστημένη ή δυσαρεστημένη. Τόσο όλος ο κόσμος μας ακούει καιρό τώρα, βγάζει τα συμπεράσματά του, όχι για μας, για αυτά που γίνονται στη χώρα. Θα πάμε να πάρουμε διαφημίσεις, παιδιά, διότι σήμερα το πρόγραμμα είναι φορτωμένο. Ο κύριος
0: Σαμαράς, γιατί είχαμε πει για Σαμαρά, είπε στη Βουλή ότι παρακολουθούσαν με το Predator συγκεκριμένους στόχους. Δεν μιλάμε για νόμες παρακολουθείς αυτή την ΑΕΠ, μιλάμε για παράνομο λογισμικό. Τι φοβάται ο κύριος Μητσοτάκης, είπε. Ας με πούν και μειοδότη, ναι. Το καλώδιο στην Κάσο σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική δεν είναι πολιτική, είναι επιτομή μιας χώρας που βρίσκεται σε υποχώρηση και τόνισε ότι μιλάμε για παραδοχή ότι η πολιτική απέτυχε, ενώ μίλησε για προσχώρηση του κυρίου Κεντραπετρίτη σε αυτό που μας έλεγε επαγγελματίες ανησυχούνται.
1: Και είπε και ένα άλλο ωραίο Σαμαράς, για όσους ήσασταν πριν στην ακρόαση θα το ακούσατε σίγουρα, ότι όταν επικαλείται το παράδειγμα για το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα ο Μητσοτάκης, εδώ παρακολουθούσαν το σύμπαν όλο. Και τι έκανε. Δεν το είχε κατά νου αυτό.
0: Και
1: το θέμα.
0: Αυτό είναι ένα πολιτικό ερώτημα, δεδομένου ότι είχε μπει στο πρωθυπουργικό γραφείο.
1: Λοιπόν, παιδιά, επειδή όπως πήγα να πω πριν, το πρόγραμμα είναι φορτωμένο σήμερα, διότι θα φιλοξενήσουμε. Μείνετε στην ακρόαση, θα έχουμε τον Υπουργό Εσωτερικών. Διότι ρωτάτε, ξερωτάτε τι θα γίνει με τις εκλογές και με τις κάλπες. Θα πούμε και για τις εθνικές κάλπες και για τις αυτοδιοικητικές κάλπες. Θα έχουμε και τον κύριο Λοβέρδο στην πορεία της ημέρας. Πάμε σε διαφημίσεις γρήγορα και γυρίζουμε σε πολύ λίγο.
2: Arrivederci. Μπορεί να τα πούμε και αργότερα.

0: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Oh. Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό.

0: Δήμου με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυμνό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Blau.Punkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 30 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
8: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
9: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
11: Ήρθα!
10: Ένας θείος.
12: Ήρθες.
10: Καμία αλλαγή.
12: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
10: Και μια μεγάλη ανατροπή.
11: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
12: Τι έκανες?
11: Έβαλα πρωτεύγεια.
12: Καλά έκανες. Μπράβο.
10: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
12: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
11: Έτσι.
12: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
11: Να, εδώ.
12: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
11: Ναι, ναι.
10: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
14: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.
15: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε να πούμε και μια κουβέντα, δεν προλάβαμε δηλαδή, για το κορυφαίο αθλητικό γεγονός της ημέρας και το πουσουκού που έρχεται, που δεν είναι άλλο από το Final Four, για το οποίο ετοιμάζεστε και προετοιμάζεστε εδώ και αρκετές μέρες, περισσότεροι. Ειδικά εσείς που μένετε εκεί κοντά στο ΟΑΚΑ. Κάποιοι μου έχουν πει έχουν ταμπουρωθεί, δεν θα βγουν από το σπίτι σήμερα. Δεν ξέρω αν είναι για το γούρι ή όχι. Τι να σου πω, ένα λόγο.
1: Δηλαδή, ακούμε αυτό το ωραίο τραγούδι από τον Δημήτρη Μητροπάνο. Εσύ γίνεσαι μάντη κακόντι. Μια χαρά.
0: Όχι, λόγω του κάποιοι που μένουν κοντά στο ΟΑΚΑ.
1: Καλά, δεν θα μπορέσει να κυκλοφορήσει.
0: Δεν μπορεί να κυκλοφορήσουν, ρε παιδί μου. Αυτό λέω. Είπα κάτι κακό. Στι 6 το πρώτο παιχνίδι.
1: Που μα ενδιαφέρει και περισσότερο.
0: Μα καίει με την καλή έννοια.
1: Και να πάνε όλα καλά. 8-9 το δεύτερο. Σωστά.
0: 9 το δεύτερο. Ανατρίωρο. Υπάρχει ένα διάλειμμα.
1: Και ο τελικός στην Κυριακή που ελπίζουμε να είναι Ολυμπιακός και να το σηκώσει αυτή τη φορά.
0: Ακριβώς.
1: Και ελπίζω. Μην το συζητάμε άλλο, μην το χρυζεύουμε. Πάμε.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, περνάμε για λίγο ακόμη σε διαφημιστικό περιβάλλον, διότι το Final Four δεν παίζεται μόνο στο γήπεδο, παίζεται και στο Ζάπιο. Η ΔΕΑΠ σας περιμένει στο Fan Zone, με συγχωρείτε, του EuroLeague Final Four, με το πιο διασκεδαστικό challenge Save the Drop. Πόσο γρήγορα μπορείς να σταματήσεις τη σπατάλη νερού από την 5η 21 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου. Άγγιξε τις βρύσες στην οθόνη της ΕΙΔΑΠ, παίξε με τους φίλους σου και δοκίμασε τα αντανακλαστικά σου σε ένα παιχνίδι γεμάτο δράση. Η είσοδος είναι δωρεάν και η εμπειρία απολαυστική για όλους. Στο Ζάπιο Μέγαρο και στο περίπτερο της ΕΙΔΑΠ, η καρδιά του Final Four χτυπά δυνατά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο σημείο αυτό. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Θοδωρή Λιβάνη, που έχουμε τη χαρά σήμερα να έχουμε στην παρέα μας. Γεια σας, κύριε Υπουργέ, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, σήμερα πλούσια επικαιρότητα, έντονη επικαιρότητα. Θέλουμε να ξεκινήσουμε λίγο με ένα δικό σας σχόλιο για αυτά που βλέπουμε στη Βουλή από νωρίς το πρωί. Αφενός υπάρχει μια πολύ σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και στα κόμματα της αντιπολίτευσης που αποχώρησαν. Αφετέρου, πριν από λίγα λεπτά, είχαμε και την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά, που κατηγόρησε την Νέα Δημοκρατία για ευτελισμό των θεσμών. Και θέλω λίγο ένα σχόλιο από εσάς συνολικό πριν προχωρήσουμε.
2: Υπάρχει αυτή τη στιγμή κοινοβουλευτική διαδικασία. Τοποθετήθηκε νομίζω αναλυτικά και η κυβέρνηση και η κοινοβουλευτική πλειοψηφία σε σχέση με το ζήτημα της Εξεταστικής Επιτροπής και της πρότασης των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι όλα αυτά έχουν υποθεί στη Βουλή, έχουν εξηγηθεί αναλυτικά. Από εκεί πέρα σημασία έχει πάρει το δρόμο αυτή της δικαιοσύνης στο κομμάτι και όσον αφορά το δεύτερο βαθμό εκδίκασης της υπόθεσης. Θα περιμένουμε να αποφαθεί και η δικαιοσύνη για αυτό το ζήτημα. Ναι.
0: Και για τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος είπε ότι ευτελίζεται τους θεσμούς και ότι υπήρξε μια παράσταση αλαζονίας στο συνέδριο.
2: Δεν νομίζω ότι το συνέδριο της Δημοκρατίας είχε παράσταση αλαζονίας. Αντιθέτως, ήταν ένας ουσιαστικός διάλογος μεταξύ των μελών του κόμματος και των συνέδρων. Και αυτό ακριβώς αποτύπωσε και η ομιλία του Πρωθυπουργού, που ουσιαστικά αναγνώρισε και τα όποια σφάλματα έχουν γίνει και την ανάγκη να επιταχυνθεί το κυβερνητικό έργο και κυρίως. Να δημιουργηθεί οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την συντεταγμένη κάθοδο της Νέας Δημοκρατίας που θα γίνει άλλωστε στις επόμενες εκλογές.
1: Οι οποίες θα γίνουν την άνοιξη του 2027, όπως έχει προσδιορίσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Το ρωτάμε, μιας και σας έχουμε, γιατί στο καθήλυνα είναι αρμόδιος γι' αυτό.
2: Οι εκλογές θα γίνονται το 2027. Αυτό που θα έχει ενδιαφέρον είναι ότι σε λίγες μέρες θα ανοίξει πύλη των αιτήσεων των εκλογών του εξωτερικού που θέλουν να ψηφίσουν για όσους θέλουν να ψηφίσουν με τον νέο τρόπο που ψηφίστηκε το Μάρτιο του 2026, τον προηγούμενο Μάρτιο, είτε με επιστολική ψήφο είτε με φυσική παρουσία. Οπότε όσοι εκλογοί βρίσκονται στο εξωτερικό θα μπορούν σε λίγες μέρες, μες στην άλλη εβδομάδα, να μπουν, να εγγραφούν και να κάνουν την αίτησή τους για να ψηφίσουν κοντά στον τόπο που ζουν και εργάζονται.
0: Θα υπάρξει κάποια αλλαγή σε σχέση με το πλαίσιο που περιγράψατε και που δοκιμάστηκε την προηγούμενη φορά?
2: Ναι, βεβαίως. Έχει πολύ ουσιαστικές αλλαγές
0: σε σχέση με
2: όσα ίσχυσαν στις εκλογές του 2023. Πρώτον, τώρα υπάρχει δυνατότητα επιστολικής ψήφου για όσους ζουν στο εξωτερικό. Άρα, λοιπόν, ένας εκλογές στο εξωτερικό χωρίς κανέναν όρο και καμία προϋπόθεση πλην της προφανούς να είναι εγγεγραμμένο στον εκλογικό κατάλογο θα μπορεί να υποβάλει αίτηση για να ψηφίσει εάν θέλει με επιστολική ψήφο, εάν θέλει με φυσική παρουσία. Κοντά στον τόπο κατοικίας.
0: Επειδή λέμε τώρα για τις εκλογές και δεν γίνεται τώρα να μην σας το ρωτήσω γι' αυτό, γιατί αφενός μας λέτε πολύ σημαντικές πληροφορίες που αφορούν στο αμιγώς διαδικαστικό. Μόλις χθες όμως είδαμε αυτά τα νέα κόμματα που αρχίζουν να παίρνουν σάρκα και οστά, όπως για παράδειγμα την κίνηση της κυρίας Καριστιανού. Εσείς λέτε βέβαια ότι η Εθνική Κάλπη τοποθετείται το 27. Κάποιοι άλλοι έχουν διαφορετική άποψη. Βλέπετε αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό?
2: Αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό υπό την έννοια ότι θα απειληθεί αυτό που φαίνεται και σε όλες τις δημοσκοπήσεις σταθερά τα τελευταία 10 χρόνια η πρώτη άνοιξη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό που ενδεχομένως θα υπάρξει και είναι πολύ πιθανό να υπάρξει και από την κυρία Καριστιανού και από το κόμμα που αναμένεται να ανακοινώσει ο κ. Τσίπρας την προσεχή εβδομάδα. Ότι θα υπάρξει μια αναδιάταξη, θα δούμε το πόσο, για να μετρήσει σωστά ένα κόμμα πρέπει πρώτα να έχει ιδρυθεί. Θα το δούμε και θα περιμένουμε και τις μετρήσεις οι οποίες θα γίνουν μετά τις ανακοινώσεις των κομμάτων.
1: Επειδή τους αριθμούς τους γνωρίζετε όσο κανείς, κυριολεκτικά όσο κανείς, θα ήθελα να σας ρωτήσω και τα μυστικά βεβαίως του υπάρχοντος εκλογικού νόμου με τους οποίους θα διεξαχθούν και αυτές οι εθνικές εκλογές, θα ήθελα να σας ρωτήσω για τα περιθώρια που βλέπετε σε ό,τι έχει να κάνει με το στόχο της αυτοδυναμίας, Υπουργέ. Διότι και πολλά κόμματα έχουμε. Και βλέπουμε την κυβέρνηση να υφίσταται μια φθορά συγκεκριμένη εδώ και πάρα πολύ καιρό που καθιστούν το στόχο αυτό μάλλον για την ώρα ανέφικτο. Εσείς τι λέτε?
2: Απέχουμε σχετικά από τις εκλογές όταν θα αυτές οι δυναμικές εμφανίζονται τις τελευταίες εβδομάδες πρώτων εκλογών. Υπομονή και θα δούμε. Στόχος της Νέας Δημοκρατίας έχει εξηγηθεί πολλές φορές είναι η αυτοδυναμία για λόγους οι οποίοι έχουν περιγραφεί αναλυτικά και από τον Πρωθυπουργό, αλλά σε κάθε περίπτωση ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει τι κυβέρνηση θέλει, θα ακούσει τα προγράμματα όλων των κομμάτων και εν τέλει μέσα στο παραβάν θα αποφασίσει τι είναι καλύτερο για το μέλλον του. Άρα λοιπόν θα περιμένουμε Είναι πολύ νωρίς να απαντηθούν τέτοια διλήμματα, ιδίως όταν μπορούν να κρυθούν και σε μικρές ποσοστιαίες μεταβολές, οι οποίες καμία δημοσκόπηση 8, 9, 10 μήνες πριν τις εκλογές δεν μπορεί να τις, να τις εντοπίσει. Οπότε λίγο υπομονή, θα δούμε τις δυναμικές των νέων κομμάτων, αφού ανακοινωθούν, οπότε θα μετρηθούν και κανονικά στην πρόθεση ψήφου και θα δούμε τι χρειάζεται, τι θα αποφασίσει όταν έρθει η ώρα, τι θα αποφασίσουν οι Έλληνες πολίτες.
0: Επίσης, έχετε πει πρόσφατα σε συνέντευξή σας ότι θα δούμε και ποιο εκλογικό σύστημα ταιριάζει καλύτερα στη χώρα. Θέλετε αυτό έτσι να μας το εξηγήσετε λίγο περισσότερο, γιατί αυτή η συζήτηση είχε ξεκινήσει από τότε που είχαμε ακούσει για το γερμανικό μοντέλο, το μεικτό, το από εδώ, το από εκεί. Να το μπορείτε να μας διαφωτίσετε λιγάκι.
2: Αυτό που λέμε είναι αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός, ότι μετά τις εκλογές να δούμε ποιο, αν πρέπει να αλλάξει λιγάκι ή πολύ η δομή του εκλογικού συστήματος, να εξετάσουμε αν ταιριάζει ένα μεικτό εκλογικό σύστημα τύπου Γερμανία στο λεγόμενο γερμανικό στην Ελλάδα. Αυτό είναι κουβέντα που αφορά τις επόμενες εκλογές και επομένως...
1: Ταιριάζει το σύστημα αυτό, Υπουργέ, επειδή γνωρίζετε από εκλογικά συστήματα και εντός και εκτός Ελλάδος. Αντικειμενικά τώρα μπορεί να λειτουργήσει αυτό και δεν εννοώ μόνο σε επίπεδο, ξέρετε, πρακτικό, και σε επίπεδο πολιτικής προσέγγισης, για παράδειγμα. Δηλαδή να έχουμε μισούς βουλευτές επικρατείας και άλλους μισούς σε μονοδρικές περιφέρειες, θέλω να πω, είναι εφικτό όπως είναι δομημένη η πολιτική ζωή της χώρας και τα κόμματα, τα μεγάλα κόμματα.
2: Κάθε εκλογικό σύστημα έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Δεν υπάρχει ολόσωστο εκλογικό σύστημα.
1: Γι' αυτό σας ρωτώ για το κατά πόσο είναι εφικτό.
2: Είχε παντελώς λάθος εκλογικό σύστημα. Επομένως, όταν θα ανοίξει αυτός ο διάλογος, υπάρχει μια σειρά λεπτομεριών, σημαντικών λεπτομεριών που πρέπει να συζητηθούν. Ακόμα και ο αριθμός, αν θα πάμε στη λογική του μεικτού συστήματος, των μονοεδρικών περιφέρειων ή των περιφερειών ή των βουλευτών που θα εκλέγονται σε επίπεδο ευρύτερων περιφερειών, δεν θα είναι επικρατείας με τη σημερινή έννοια σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι, ναι, προφανώς.
2: Αλλά είναι μια σειρά λεπτομέρειων που αυτό που έχουμε πει και έχει πει και ο Πρωθυπουργός είναι να ανοίξει ένας διάλογος για να δούμε το εκλογικό σύστημα.
1: Και η μείωση.
2: Κλείνει κοντά σε ένα τέταρτο του αιώνα ήδη.
1: Ναι, αλήθεια.
2: Όταν άνοιξε αυτή η κουβέντα. Δηλαδή και στην αναθεώρηση του 2001 είχε γίνει μια ευρύτερη.
1: Πάλι τα ίδια συζητούσαμε.
2: Συζήτηση. Να δούμε ποια είναι τα καλά του σημερινού εκλογικού συστήματος, ποια είναι τα μειονεκτήματά του και να δούμε αν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο μπορεί στο μέλλον να ανοίξει. Αλλά αυτό σε κάθε περίπτωση αφορά την περίοδο μετά τις εκλογές και σίγουρα θα απαιτεί και τις απαραίτητες πλειοψηφίες που χρειάζονται για την εφαρμογή του. Πλέον συζητάμε μετά το 2030.
1: Το θέμα της μείωσης του αριθμού των βουλευτών θα μπορούσε να τεθεί δυναμικά όμως, είναι ίσως όχι θεωρητικά έτσι όπως το συζητάμε.
2: Είναι και αυτό ένα ερωτηματικό το οποίο όμως και αυτό έχει λεπτομέρειες που πρέπει να συζητηθούν. Ο αριθμός των βουλευτών ορίζεται από το Συντάγμα μεταξύ 200 και 300. Οπότε είναι ζήτημα νομοθετικής ρύθμισης. Δεν χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση στο συγκεκριμένο. Να τοποθετηθούν τα πολιτικά κόμματα που θα είναι στην επόμενη Βούλη και να δούμε αν μήπως πρέπει να υπάρξει ένας λελογισμένος αριθμός μείωσης των βουλευτών. Αλλά και εκεί υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να τα δούμε όταν έρθει εκείνη η ώρα.
0: Προτού περάσουμε στα των προσλήψεων, γιατί έχουμε και κάποιες ερωτήσεις από τον κόσμο εδώ πέρα, θέλω να μας πείτε, Υπουργέ, τι γίνεται με το νέο κώδικα στα της τοπικής αυτοδιοίκησης σε ό,τι αφορά στις σαρωτικές αλλαγές για δήμους και περιφέρειες. Γιατί πολλοί κόσμος έχει πει τώρα στην ακρόαση και ενδεχομένως να μην το έχει εμπεδώσει ότι πάμε σε ένα άλλο μοντέλο πια.
2: Με 18 μήνες μετά την πρώτη παρουσίαση των βασικών αξιών του, από προχθές έχει τεθεί ο κώδικας αυτοδιοίκησης σε δημόσια διαβούλευση. Θα είναι ανοιχτή δημόσια διαβούλευση μέχρι την Τετάρτη 4 Ιουνίου. Αλλάζει ουσιαστικά όλο το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, από τον τρόπο εκλογής έως την οικονομική διαχείριση και τον τρόπο που περιγράφονται ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων μέχρι μια σειρά σημαντικών ρυθμίσεων που αφορούν την καθημερινότητα όλων. Στόχος είναι να αποκτήσει η αυτοδιοίκηση ένα θεσμικό πλαίσιο σταθερό, στέρεο και ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο σήμερα δεν θα χρειαστεί να καταφεύγει όποιος ενδιαφέρεται σε περίπου 1000 διατάξεις, 1000 διαφορετικούς νόμους που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Έγινε μια πολύ συστηματική δουλειά. Θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό βήμα για την αυτοδιοίκηση που χρειάζεται η Ελλάδα και πιστεύω ότι και μέσα από τη διαβούλευση θα ολοκληρωθεί ένας διάλογος ο οποίος φτάνει σχεδόν τους 20 μήνες από τότε που άνοιξε η κουβέντα και με τα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης αλλά και με μονωμένα μέρετους και του πρώτου και του δεύτερου βαθμού. Έχει γίνει μια πολύ πλούσια ανταλλαγή απόψεων. Νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε ένα σε ένα κείμενο που θα κατατεθεί στη Βουλή, το οποίο μέσα σε άκρα θα είναι αυτό που έχει βγει στη Δημόσια Διαβούλευση, το οποίο θα δώσει μια ισχυρή θεμελιακή βάση στους Δήμους και στις περιφέρειες για τα επόμενα χρόνια.
1: Τώρα, Υπουργέ, ένα ζήτημα που έθεταν οι Δήμαρχοι όλα αυτά τα χρόνια είναι το κομμάτι των πόρων. Δηλαδή, ακόμα και μετά με τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν από την αυτοδιοίκηση, τι λέγανε, ότι παίρνουμε περισσότερες αρμοδιότητες και δεν έχουμε πόρους. Δίνονται λύσεις μέσω των παρεμβάσεών σας και στο κομμάτι αυτό που, επαναλαμβάνω, το θέτουν όλοι οι Δήμαρχοι, είτε γαλάζιοι, είτε πράσινοι, είτε μπλε, είτε κόκκινοι, είτε οτιδήποτε άλλο.
2: Πάντα οι Δήμαρχοι, όσο θυμάμαι τον
1: καλά, θα θέλουν, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά είναι αλήθεια ότι έχουν αυξηθεί οι αρμοδιότητες.
2: Γιατί πηγαίνουν στην καθημερινότητα όλων μας. Η χρηματοδότηση αυτοδιοίκησης, ή το Δήμο για παράδειγμα, έχει αυξηθεί κατά περίπου 40% από το 2019. Είμαστε στα 1,8 δις συνολική κρατική χρηματοδότηση. Έχουμε φτάσει στα 2,8-2,9 το 2026 και συνεχίζουμε στα πλαίσια των δημοσιονομικών αντοχών να στηρίζουμε την αυτοδιοίκηση. Να σας πω ενδεικτικά χρηματοδοτήσεις, οι οποίες αφορούν σημαντικές πτυχές της καθημερινότητας. Η δαπάνη και την πυροπροστασία ήταν κοντά στα 18 εκατομμύρια, 19 εκατομμύρια το 2019. Φέτος φτάνουμε στα 50 εκατομμύρια. Ναι. Δώσαμε ήδη 50 εκατομμύρια σε όλους τους Δήμους. Ακόμα και για τα δέσποτα ζώα συντροφιάς. Ήταν 600.000 το 2018, φέτος δόθηκαν 15 εκατομμύρια. Άρα και η γενική χρηματοδότηση αυξάνεται, αλλά αυξάνεται και η επιμέρους χρηματοδοτήσεις για μια σειρά σημαντικών δράσεων. Υπάρχει πάντοτε ένας διάλογος με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας. Ένα μεγάλο κομμάτι των αναγκών των Δήμων έχουν καλυφθεί για έργα υποδομής από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, είτε του Υπουργείου Εσωτερικών είτε άλλων Υπουργείων. Και αυτά πλέον μετουσιώνονται και σε ορατά έργα σε όλες τις τοπικές κοινωνίες. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή Δήμος της χώρας, ο οποίος δεν εκτελεί τουλάχιστον ένα έργο το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί και έχει και σημαντικό έργο που αφορά την ποιότητα ζωής.
0: Πάμε τώρα λίγο, κύριε Υπουργέ, κλείνοντας, να μας πείτε τι γίνεται με το κεφάλαιο προσλήψεις.
1: Τι να περιμένουμε μέχρι τις εκλογές.
0: Ναι, και μέσα σε όλα μας στέλνουν μηνύματα, ρωτάνε οι άνθρωποι εδώ πέρα τι γίνεται με τους επιτυχώντες του πρώτου πανελλήνου γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ και το διευκρινίζουν, λένε ότι του πρώτου έχει του δεύτερου. Θέματα εκπαιδευτικών και όχι μόνο βεβαίως, έτσι.
2: Προσλήψεις. Έχει μειωθεί πάρα πολύ ο χρόνος διενέργειας των διαγωνισμών. Έχει γίνει μια συστηματική δουλειά και από το ΑΣΕΠ και από το Υπουργείο Εσωτερικών για να επιταχυνθούν οι προσλήψεις. Ήδη αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα ο διαγωνισμός από τους όσους δώσαν το δεύτερο γραπτό διαγωνισμό. Θεωρώ ότι η στελέχωση του δημοσίου μέσω του ΑΣΕΠ θα βελτιωθεί και άλλο τα επόμενα διαστήματα, κυρίως αξιοποιώντας το νέο πληροφοριακό σύστημα του ΑΣΕΠ, το οποίο θα είναι σε λίγες εβδομάδες και αυτό διαθέσιμο στον αέρα, το οποίο αντλεί πάρα πολλά στοιχεία της καρτέλας του υποψηφίου από διάφορα μητρώα που υπάρχουν στο ελληνικό δημόσιο, όπως είναι για παράδειγμα τα πτυχία του, η εργασιακή του εμπειρία, μειώνοντας πάρα πολύ τον χρόνο εξέτασης των αιτήσεων και δημιουργώντας και ακόμα μεγαλύτερη αντικειμενικότητα στον υπολογισμό των μόριων. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο για μας είναι πολύ σημαντικό. Οι προσλήψεις εγκρίνονται κάθε Σεπτέμβριο από το Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Σε ποια μέτωπα να τις περιμένουμε μέχρι τις...
2: Σίγουρα οι τρεις βασικοί άξονες είναι προφανώς η δημόσια παιδεία και η δημόσια υγεία με προσλήψεις και στους δύο αυτούς χώρους και βεβαίως και η τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία φέτος έχει φτάσει περίπου στις 6.500 προσλήψεις, οι οποίες έχουν εγκριθεί, είτε αφορά τα αποδοτικές υπηρεσίες, βλέπε καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό, η διαχείριση υδάτων, δεντών, ΔΕΙΑ, είτε αφορά μία τα αποδοτικές υπηρεσίες, οι διαγωνισμοί βγαίνουν στον αέρα. Έχουμε κάνει μια πολύ ουσιαστική.
1: Είναι και για μόνιμες θέσεις ή για συμβασιούχους?
2: Για μόνιμες
0: θέσεις.
1: Για διορισμούς.
0: Απλώς το στοίχημα είναι, αν μου επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ, ότι υπάρχουν χιλιάδες θέσεις που καλύπτονται από συμβασιούχους και αναπληρωτές, το ξέρετε κάθε χρόνο, έτσι. Από τη στιγμή που οι μόνιμοι διορισμοί προφανώς είναι πολύ λιγότεροι. Μιλάμε τώρα για κόσμο.
2: Πάντως, ο αριθμός των διορισμών έχει φτάσει σε επίπεδα, στα πιο μεγάλα επίπεδα της δεκαετίας. Θέλουμε να καλύπτουμε.
0: Καλά, αν λάβουμε υπόψη ότι για μια δεκαετία σχεδόν δεν γινόντουσαν καθόλου διορισμοί, καταλαβαίνουμε.
2: Είχαμε τις ταξιοδοτήσεις, ήταν η περίοδος του 1:5 που λέγαμε. Τώρα λειτουργούμε αυστηρά σε κανένα 1:1. Το βασικό δεν είναι μόνο να προκυρήσει θέσεις, το βασικό είναι και να καλύπτει τις θέσεις. Και γι' αυτό, για παράδειγμα, ήδη βγαίνουν, έχουν εκδοθεί τα πρώτα.
0: Καλά, δεν νομίζω ότι δεν καλύπτονται στην παιδεία οι θέσεις τώρα.
2: Καλύπτονται. Σε μεγάλο βαθμό γίνονται προσλήψεις. Υπάρχουν και ένα κυρίως με τους αναπληρωτές. Εργάζεται πάρα πολύ το Υπουργείο Παιδείας να είναι έτοιμα όλα και για τη νέα σχολική χρονιά. Το ουσιαστικό βέβαια είναι ότι ιδίως στο κομμάτι του δημοσίου, της αυτοδιοίκησης και των δημόσιων φορέων πλην της παιδείας και της υγείας, για τους ορεινούς και τους νησιωτικούς δήμους δώσαμε μια πολύ αυξημένη εντοπιότητα, ώστε οι κάτοικοι των ορεινών και νησιωτικών δήμων να μπορούν να διοριστούν εφόσον επιθυμούν κοντά στον τόπο κατοικίας και να υπηρετήσουν τον τόπο τους πιο αποτελεσματικά.
0: Σας ευχαριστούμε
1: σας
0: πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε, Υπουργέ.
0: Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Λιβάνιος, Υπουργός Εσωτερικών. Είπε ο άνθρωπος ότι 27 θα γίνουν οι εκλογές. Τι να πει, θα μου πεις. Ότι θα γίνουν νωρίτερα, σαν πως το ξέρει και κανένας αυτό. Αυτό να το λένε.
1: Ο συνεργάτης, ο πρωθυπουργός για τα εκλογικά ζητήματα θα πει κάτι διαφορετικό από τον
0: Όχι, γιατί λέω ρε παιδί μου, γιατί και ο Μητσοτάκης σαν πως ξέρει. Σου είπε τώρα χθες ότι κατά το πρόγραμμα θα πάμε το 27.
1: Τα κουτάκια και σχεδιασμοί του Μητσοτάκη είναι να πάμε την άνοιξη 27. Γιατί θεωρεί ότι θα έχει ολοκληρώσει κάποιες παρεμβάσεις και στην οικονομία, κατώτατο μισθό, περαιτέρω αύξηση κατώτατο μισθό και στο μέσο μισθό.
0: Το πλάνο του.
1: Δημόσια έργα, επέκταση μετρό στην Καλαμαριά, οδικούς άξονες που είναι σε κρεμότητα. Αλλά βεβαίως με αυτή την τοξικότητα που επικρατεί, ουδής μπορεί να βάλει το χέρι του στο Ευαγγέλιο ότι με έναν Μητσοτάκη που θέλει για ακόμη μια φορά να απευθυνθεί στους λεγόμενους θεσμικούς πολίτες.
0: Και ποιος ευθύνεται για την τοξικότητα.
1: Φταίει και η κυβέρνηση, βεβαίως.
0: Λίγο τα σκάνδαλα, λίγο τόνα, λίγο τ' άλλο.
1: Φταίει και η διαχείριση αντιπολίτευσης. Έχει και ευθύνες η κυβέρνηση
0: βασικά. Για τις υποκλοπές και τον ΟΠΕΚΕΠΕ η αντιπολίτευση δεν ευθύνεται.
1: Όχι, δεν ευθύνεται γι' αυτό.
0: Για άλλα πολλά να συμφωνήσω, για πάρα πολλά ευθύνεται. Για το κομμάτι αυτό δεν ευθύνεται. Ευθύνεται όμως για ένα κομμάτι της αντιπολίτευσης που μονίμως έχει τοξικόλογο, αυτό το δέχομαι.
1: Έλεγα λοιπόν νωρίτερα ότι με δεδομένη την τοξικότητα που επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό και με δεδομένη επίσης την πρόθεση του Πρωθυπουργού να απευθυνθεί στους θεσμικούς πολίτες και μάλιστα υπό δύσκολες συνθήκες με φόντο όλα αυτά που συμβαίνουν, ουδής μπορεί να βάλει το χέρι του ότι εν τέλει θα μας πάει μέχρι την άνοιξη.

0: Να του. Ήθελε να κολλήσει και το σύστημα, κόλλησε.
1: Κόλλησε.
0: Τι άλλο να κάνουμε δηλαδή με την περίπτωσή σου εδώ πέρα. Με αυτά που ακούει, κολλάει και το σύστημα, Δημήτρη μου. Κατάλαβε. Λοιπόν,
1: θα διαβάσουμε τα μηνύματά σα που είναι πάρα πολλά. Πάμε ωστόσο να υποδεχθούμε
0: τον κύριο Αντρέα Λοβέρδο, που έχουμε και καιρό έτσι κάπω να τα πούμε. Και είναι συγκυρία έτσι ενδιαφέρουσα, γιατί λίγο τα κόμματα, λίγο αυτά που γίνονται στη Βουλή. Γεια σα, καλό μεσημέρι, τι κάνετε.
2: Γεια σα. Ναι, έχει πολλά πολιτικά και θεσμικά.
0: Ισχύει. Λοιπόν, ξεκινάμε, κύριο Λοβέρδο, με τα φρέσκα κουλούρια. Θέλω να μου πείτε. Αν προλάβατε και ακούσατε τα όσα είπε ο κύριος Αντώνης Σαμαράς που κατηγόρησε την Νέα Δημοκρατία για ευτελισμό των θεσμών, πώς τα ακούσατε όλα αυτά? Βέβαια μίλησε και για άλλα, για παράσταση αλαζονίας στο συνέδριο, για τα της Τουρκίας, ότι πρέπει να τρέξουμε να προλάβουμε προτού να είναι αργά. Δεν ξέρω τον ακούσατε τον πρωθυπουργό.
1: Προσωπικές αιχμές και στον πρωθυπουργό και τον υπουργό εξωτερικών και ούτω καθεξής.
2: Τον άκουσα βέβαια, προφανώς τον άκουσα. Κοιτάξτε. Είμαι στη διάθεσή σας να συζητήσουμε οτιδήποτε θέλετε, εκτός από θέματα που θα μου φέρουν τον κύριο Σαμαρά απέναντί μου και εμένα σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Ήμουν υπουργός του κύριου Σαμαρά. Ήμουν διοκόμενος μαζί με τον κύριο Σαμαρά. Πώς μπορώ εγώ να τα ξεχάσω αυτά και να χτυπάω τον κύριο Σαμαρά? Όχι, τον αγαπώ, τον εκτιμώ. Είμαι ανοιχτός όμως σε όλα τα θέματα που έχουν τεθεί. Για τα θέματα είμαι ανοιχτός.
1: Πολιτικά δεν σας λέμε ούτε να πείτε τίποτα αρνητικό, ούτε θετικό. Εάν θεωρείτε ότι δημιουργούν πρόβλημα σε κυβέρνηση εκ των έσω, τα όσα λέει ο κύριος Σαμαράς, να κάνετε μια πολιτική αξιολόγηση θέλουμε.
2: Καταρχάς, ο κύριος Σαμαράς δεν είναι εκ των έσω. Ο κύριος Σαμαράς είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας. Αλλά είναι ο κύριος Σαμαράς. Είναι πρώην πρωθυπουργός. Είναι μια πολιτική προσωπικότητα. Τον σέβομαι, τον αγαπώ και τον τιμώ. Αλλά τα θέματα. Όλα αυτά τα θέματα για τα στα οποία αναφέρθηκε είναι ζεστά θέματα της επικοινωνίας. Έχω άποψη. Μπορώ να σας την πω. Δεν το απαντώ όμως.
1: Ναι. Μα φυσικά αυτό λέμε.
2: Μιλώ για τα θέματα με ευθύ τρόπο.
1: Υποκλοπές. Υποκλοπές. Θα πάρουμε ένα-ένα.
2: Αυτό που έγινε στη Βουλή είναι απολύτως. Και κύριε Φουσκίδη, δεν υπήρχε άλλη λύση από αυτή που επέλεξε η Νέα Δημοκρατία θεσμικά.
0: Γιατί? Πρώτον,
2: δεν γίνονται εξεταστικές επιτροπές για δικαστικές αποφάσεις. Ούτε καλείς ποτέ δικαστή στη Βουλή, αυτό απαγορεύεται εκ του συντάγματος. Να σου πει γιατί έβγαλε μια απόφαση έτσι όπως την έβγαλε. Το δικαιοδοτικό έργο.
1: Λέτε για τον κύριο Τζαβέλα και την μη παρουσία του στην εξεταστική για το ίδιο θέμα.
2: Α, και την νέα εξεταστική για τις υποκλοπές που υποκινήθηκε από την συγκεκριμένη εισαγγελική πράξη με την οποία το πόρισμα που είχε από τον κύριο Ζήση. Από τον Ιανουάριο του 2025 δημοσιευτεί, θεωρείται έγκυρο.
1: Βεβαίως, θα μπορούσε να σας πει κανείς, επειδή μιλάτε για τη θεσμικότητα και επειδή τα νομικά τα ξέρετε ίσως το παρασάγκας καλύτερα και από εμάς, θα μπορούσε να σας θέσει για να απαντήσει συνολικά και το θέμα αυτό που συζητούσαμε τις προηγούμενες ημέρες. Για ποιο λόγο ο κύριος Τζαβέλας από την διαδικασία αρχιοθέτησης υπόθεσης δεν εξαίρεσε αυτόν από τη στιγμή που ήταν εκείνος που είχε εμπλακεί με την εισαγγελική παραγγελία για την παρακολούθηση από την ΕΕΠ.
2: Αγαπητοί μου φίλοι. Η διάκριση είναι ορατή. Ο κύριος Ζαβέλας είχε αρμοδιότητα σε ό,τι αφορά τις νόμιμες επισυνδέσεις. Η δίκη και τα πρόσωπα αυτά και η όλη διαδικασία περί αναμόκρευσης της ιστορίας, περί κατασκοπίας, που θέλω να σταθούμε και σε αυτό για πολύ περισσότερο από το μικρό σχόλιο που κάναμε, όλα αυτά είναι άλλο θέμα. Δεν είναι το ίδιο θέμα για να ζητήσει. Είναι άλλο θέμα. Εγώ έχω παρακολουθήσει όλα τα επιχειρήματα και περί διοντολογίας. Το οποίο σέβομαι και το εκτιμώ, αλλά στην περίπτωση εδώ έχουμε έναν εισαγγελέα ο οποίος κάνει τη δουλειά του. Και ποια είναι η δουλειά του εν προκειμένου, δικαιοδοτικό όργανο είναι.
0: Ναι.
2: Εξετάζει την έρευνα που έχει κάνει ο κύριος Ζήσης, τη συγκρίνει με τα όσα διεμήθησαν στη δίκη των τεσσάρων για το Predator, για άλλα πράγματα, έτσι. Τα εξετάζει αυτά και τι λέει ότι με διάταξη δέχομαι το πόρισμα Ζήση. Και δεν βλέπω το λόγο να ξανανοίξω την υπόθεση. Αυτό είναι δικαιοδοτικό έργο. Πού είναι το ασυμβιβαστό του, κατά τη γνώμη κάποιου,
0: να πω κάτι,
2: ότι είχε αρμοδιότητα στις επισυνδέσεις που είναι άλλο θέμα.
0: Ναι. Για να πω κάτι, πολιτικά θέλω τώρα να μας πείτε, επειδή ο κόσμος που μας ακούει
2: το
0: πρωί έχει ακούσει, ακούστε με λίγο, σας κατηγορούν για πραξικόπημα. Αυτό θέλω να πω. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης σήμερα σας κατηγορούν για πραξικόπημα για το θέμα της σύστασης εξεταστικής για τις υποκλοπές, που στην τελική σας λένε ότι άμα είστε καθαρός ουρανός που αστραπέζε φοβάται, γιατί δεν συμφωνούσατε να σταθεί αυτή η εξεταστική επιτροπή να πάρει το δρόμο, θα τελειώνουμε.
2: Πάμε τώρα. Επειδή δεν τελειώνουμε και είμαστε πάρα πολλά χρόνια με αυτό το θέμα, το οποίο έρχεται και ξανάρχεται και ξανάρχεται και ξανάρχεται. Ας το δούμε τώρα στη συγκεκριμένη του διάσταση. πώς ενεργοποιήθηκε, πώς πυροδοτήθηκε ο σχετικός διάλογος που κατέληξε στο αίτημα σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής από την διάταξη του κυρίου εισαγγελέα του Αριουπάγου. Νομίζω είναι πράξη, δεν είναι διάταξη. Εν πάση περιπτώσει, από αυτή του την απόφαση, την επιλογή, που είναι δικαιοδοτική, ξαναλέω. Και πυροδοτήθηκε ένας διάλογος, μια ένταση και είπαν εκεί κόμματα να κάνουμε εξεταστική. Ποιο είναι το θέμα το οποίο κλήθηκε να εξετάσει, αν πρέπει να επανερευνηθεί, το θέμα της κατασκοπίας. Το θέμα της κατασκοπίας σχετίζεται απολύτως με θέματα για τα οποία το Σύνταγμα και ο κανονισμός επιβάλλουν να έχουμε μια άλλη πλειοψηφία από τη σχετική πλειοψηφία που επιτρέπει στη μειοψηφία να συγκροτεί εξεταστικές επιτροπές. Θέλει 151, θέλει απόλυτη πλειοψηφία. Παρακολουθήθηκε αυτός ο θεσμικός δρόμος. Πού είναι το πρόβλημα? Εγώ δεν βλέπω πού είναι το πρόβλημα. Οπωσδήποτε υπάρχει πρόβλημα συνολικής αντιπαράθεσης πολιτικής. Είμαστε στο τελευταίο προεκλογικό χρόνο. Εντάξει, την κυβέρνηση θα τη χτυπήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έτσι γίνεται στις δημοκρατίες. Αλλά άλλο αυτό, άλλο να λες ότι δεν σέβομαι τους θεσμούς και το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα αυτό λέει.
1: Ναι, πολύ καλά. Απλώς θα...
2: Διαφωνείς με την υπαγωγή. Διαφωνείς, ναι. Αλλά αρνείσαι ότι το θέμα της κατασκοπίας ήταν αυτό που είχες καταβάσει στο μυαλό σου όταν ο Άριος Πάγος εξέτασε πάλι αυτό που είχε ήδη εξετάσει.
1: Για να πάμε λίγο και στα πιο αμιγώς πολιτικά, αφού αφήσαμε τα θεσμικά, τα νέα κόμματα που εμφανίζονται στο προσκήνιο, πιθανώς αυτό του κυρίου Σαμαρά και σίγουρα αυτά των κυρίων Τσίπρα και Καρισιανού, θεωρείτε ότι αναδιατάσσουν το πολιτικό σκηνικό και καθιστούν και πιο δύσκολη την διαδικασία επίτευξης αυτοδυναμίας από την πλευρά της κυβέρνησης?
2: Δεν το πιστεύω αυτό, γιατί μέχρι τώρα έχουμε μόνο, κύριε Φουσκέδη, μόνο δύο συγκεκριμένες κομματικές πρωτοβουλίες.
1: Ναι, είπα τις σίγουρες και την πιθανή, γι' αυτό το είπα.
2: Ναι, οι σίγουρες είναι αυτή που εκδηλώθηκε χθες, με τον τρόπο που εκδηλώθηκε.
0: Πώς την είδατε αυτή, κύριε Λοβέρδο, μην το περάσουμε έτσι, της κυρίας Καριστιανού?
2: Το είχα πει από την πρώτη στιγμή, καταρχάς καλωσόρισε, προς Θεού, οι λόγοι ευγένειας επιβάλλουν να το πούμε όλοι αυτό, καλωσόρισε. Ωστόσο τώρα η πολιτική μου κριτική είναι ότι όπως είπα από την πρώτη στιγμή που κάτι άρχισε να αρθρώνει πολιτικά, η κυρία Καριστιανού απευθύνεται στους ξεχασμένους. Απολύτως. Το είπα από την πρώτη στιγμή, το είπα στο Sky νομίζω. Το επαναλαμβάνω τώρα σε εσάς, αλλά τώρα έχω το παράδειγμα της χθεσινής εκδήλωσης. Όταν ακούς παιδάκια να λένε ότι είμαστε ραγιάδες και τα λοιπά, είναι κλασικός πολιτικός λόγος ψεκασμένων, λόγος ο οποίος έχει εκδηλωθεί με τα μνημόνια, με τα εμβόλια, με τα εθνικά θεμαστέματα. Εκεί εκδηλώνεται μια τάση Ελλήνων που είναι μεγάλη, έτσι. Είναι μεγάλη. Απευθύνεται σε αυτούς η κυρία Καριστιανού. Θα δούμε τι θα επιτύχει.
1: Πολλοί απευθύνονται βέβαια σε αυτούς, θα τα δούμε.
2: Η ίδια εχθές το όλον, της εκδήλωσης εχθές ήταν λόγος που μπορεί να συγκινήσει αυτού του είδους τους ανθρώπους.
1: Τελευταία τώρα, ερώτηση επί προσωπικού.
2: Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι αυτό.
1: Ναι.
2: Ο κύριος Τσίπρας είναι ίσως να φύγεται εν την ημέτρο από την κυρία Καριστιανού, γιατί ο λόγος του κύριου Τσίπρα αναμοχλεύει και αυτό το εκλογικό κοινό. Εκεί ίσως να του αφαιρεί. Έλεγα πάντα και λέω, το λέω και σε εσάς, ότι αυτή τη στιγμή, τον τελευταίο χρόνο πρώτων εκλογών, που δεν ξέρουμε πόσος χρόνος είναι, πάντως είναι ο τελευταίος χρόνος, ο τέταρτος της κοινοβουλευτικής περίοδου, οι προβλέψεις και οι δημοσκοπήσεις θα αποκτήσουν εγκυρότερο χαρακτήρα, πιο κοντά δηλαδή στην πραγματικότητα, όταν αυτά τα δύο κόμματα εκδηλωθούν. Το ένα εκδηλώθηκε. Την άλλη εβδομάδα εκδηλώνεται του κυρίου Τσίπρα και μετά οι μετρήσεις θα αρχίσουν να πλησιάζουν το ποσοστό.
1: Εκεί θα μιλάμε πια για κόμματα, δεν θα μιλάμε δυνητικές.
2: Δεν θα μιλάμε προθέσεις για ενδεχόμενα και δυνητική ψήφο.
1: Ακριβώς.
2: Και η δυνητική ψήφο το έχω ζήσει, αγαπητοί μου. Το έχω ζήσει αυτό στο πετσί μου. Άλλο η δυνητική, ναι, θα μπορούσα να τον ψηφίσω. Άλλο εκδηλώθηκε, λέγεται έτσι, και τον ψηφίζω ή δεν τον ψηφίζω.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ διαφορετικό.
1: Εσείς τη μάχη την εκλογική.
2: Να ξέρετε, κύριε Φουσκίδη, επειδή είστε και κυρία Καντώνα, να ξέρετε και οι δύο το εξής. Ότι όποιος κάνει κόμμα έχει κατά νου, παρότι εμείς θα πάμε με τη λογική των διλημάτων πρώτων εκλογών για να επιτύχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό, και ο Πρωθυπουργός μιλάει και για αυτοδυναμία ως επιτεύξιμο στόχο. Όποιος κάνει κόμμα σκέφτεται και το ενδεχόμενο. Και αν γίνουν και δεύτερες εκλογές.
0: Να με το σκέφτεται.
2: 3,5 θα παραμείνει, 3,5 θα γίνει 2.
0: Και εσείς το σκέφτεστε όμως αυτό και το δικό σας ποσοστό, αν γίνουν δεύτερες εκλογές. Σε περίπτωση που δεν πετύχετε αυτοδυναμία στην πρώτη κάλπη, έτσι δεν είναι?
2: Προφανώς.
1: Τελευταία
0: από άλλη αφετηρία, βέβαια.
2: Αλλά ο στόχος του ενός είναι η αυτοδυναμία και του άλλου είναι η ύπαρξη.
0: Τι να κάνουμε,
1: τελευταία ερώτηση επί προσωπικού.
2: Φανταστείτε ένα κρατεό πολιτικό με τον κύριο Τσίπρα. Το λέω ως παράδειγμα, ρητορικό δεν είναι.
0: Σας αρέσει το παράδειγμα με τον Τσίπρα, γενικά καταλαβαίνω.
2: Το προτιμώ. Μου είναι ευκολότερο.
1: Είναι πιο πολιτικό, θέλετε να πείτε. Ναι. Δεν θα διαφωνήσουμε σε αυτό.
2: Είναι ένα κόμμα που παίρνει, ας πούμε, 4% και στις δεύτερες παίρνει 2,5%.
1: Πολύ σύντομα, επί προσωπικού, εσείς θα δώσετε τη μάχη από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στο νότιο τομέα.
2: Ναι, στο νότιο τομέα. Ετοιμάζομαι, έχω ανοίξει γραφεία.
1: Έτσι. Καλή σας δύναμη και καλή επιτυχία να έχετε.
2: Πάρα πολύ και στη διάθεσή σας.
1: Όλα τα καλά.
0: Χαιρετούμε, θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Γεια σας, Υπουργέ, γεια σας.
0: Λοιπόν, παιδιά, πριν κλείσουμε, το Υγεία φέρνει το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μηχανήματα παγκοσμίως PET-CT Biograph Trinion, τη νέα γενιά στην ιατρική απεικόνηση. Με ευκρίνεια νέα γενιά, προσφέρει εξαιρετικά καθαρές και λεπτομερείς εικόνες, ενισχύοντας τη διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται έως και 50% ταχύτερη, με σημαντικά μειωμένη εκτενοβόληση για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενού. Η εμπειρία είναι πιο άνετη και φιλική, με λιγότερη ταλαιπωρία. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα, ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στο Υγεία επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογία αιχμής για σύγχρονη, ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα υγείας.
1: Λοιπόν, παραπολιτικά το Σάββατο, Κυριακή, Κυριακάτικη απογευματινή που τόσο έχετε αγαπήσει. Και. Το Startup Embarag, να πούμε μαζί με τα παραπολιτικά, έτσι. Σαββατιάτικη έκδοση. Για το Σαμαρά τα είπαμε όλα. Και αυτά που έθιξε για τα θεσμικά ζητήματα. Θυμηθήκαμε και το παρελθόν, έτσι είναι, ρε φίλε, αυτά. Γεια σου, Τζίμι. Γεια σου.
0: Παιδιά, πάντως, αν βλέπετε έτσι τα λιβανίσματα εσείς, τότε τι να πούν τα λιβανίσματα. Πραγματικά, όχι, το λέμε, γιατί δηλαδή θα ξεχάσουμε και τι σημαίνει λιβάνισμα, πραγματικά, αν θεωρείτε αυτό λιβάνισμα, έτσι. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, λοιπόν, γιατί έρχεται ωραίο πουσουκού, είναι καλό να σας χαιρετήσουμε.
1: Με Elvis Presley. Λοιπόν, γεια σας, γεία σας.
0: Δελτίο ειδήσεων, Βασίλης Ντέτσικας, στα γόρια της Ελληνοφρένειας. Εμείς τη Δευτέρα στις 12, πρώτο Θεός. Καλό Σαββατοκύριακο, χαιρετούμε.
1: Γεια σας.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
5: Εσύ τι τύπος είσαι, τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί, που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά, που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath, πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500€ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
10: Πάμε!
11: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο, πατέρα σου!
11: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
13: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Osteomove.
14: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
15: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
18: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια.
3: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι μία.
19: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
20: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
21: Μισό.
20: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
21: Μισό.
20: Πάλι μισό.
21: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
22: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τις επόμενες ημέρες θα ανοίξει ηλεκτρονική πύλη ώστε στις εθνικές εκλογές οι εκλογοί του εξωτερικού να ψηφίσουν είτε με επιστολική ψήφο ή με φυσική παρουσία κοντά στον τόπο κατοικίας τους. Τόνισε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος. Είπε πως στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία και ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Σημείωσε πως οι αλλαγές στο εκλογικό σύστημα θα γίνουν μετά τις εθνικές εκλογές, ενώ για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση ως τις 4 Ιουνίου απάντησε πως αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές να απαιτεί την απόλυτη πλειοψηφία των 151 βουλευτών. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ αποχώρησαν από τη διαδικασία. Το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα δεν είναι αστείο, ούτε γίνεται για εσωκομματική κατανάλωση, προειδοποίησε από το βήμα της Βουλής. Ο Αντώνης Σαμαράς ανέφερε ότι η Άγκυρα επιθυμεί θερμό επεισόδιο για να οδηγήσει την Ελλάδα σε διεθνή διαιτησία για το Αιγαίο. Το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πέρασαν σήμερα οι Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης, οι οποίοι ελέγχονται για πλημελήματα στο πλαίσιο της δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Εξηγήσεις θα δώσουν και άλλοι 9 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων η ασυλία ήρθε πριν από λίγες εβδομάδες. Πλήρη άμεση και ανεφόρων κατάπαυση πυρός σε όλα τα μέτωπα προβλέπει το προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέρουν οι πηγές του Άλ Αραμπίγια. Περιλαμβάνει επίσης δέσμευση για μη στοχοθέτηση στρατιωτικών, πολιτικών ή οικονομικών υποδομών. Στο μικροσκόπιο του Αρείου Πάγου, η απόφαση για την αποφυλάκηση υπό όρους του αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης, σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται διασωληνωμένο το 3χρονο κοριτσάκι, το οποίο διακομίστηκε χθες στο νοσοκομείο Χανίων. Το παιδί φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο, μόλοπες και εκχυμώσεις. Συνελήφθη η μητέρα του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Κλείνουν από αυτή την ώρα οι σταθμοί Θησίο και Φάληρο του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου λόγω μετακίνησης φιλάθλων για το Final Four της Ευρωλίγκας. Οι δύο σταθμοί θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση φιλάθλων προς το σταθμό Ειρήνη με ειδικά δρομολόγια σειρμών που δεν θα πραγματοποιούν στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς. Στη Διεθνή Ενημέρωση, συνομιλίες με το ΟΜΑΝ για την επιβολή τελών υπηρεσιών σε πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούς διεξάγει το Ιράν σύμφωνα με τους New York Times. Στα αθλητικά, την περίπτωση του Άγγελου Ποστέκογλου εξετάζει σοβαρά η Μπεσίκτας για τη θέση του προπονητή εν ώψη της νέας σεζόν. Ο Βραζιλιάνος μέσος Κασεμίρο βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με την Ίντερ Μαϊάμι.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακή άνοδος 0,04% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Σήμερα αναμένονται τα τελικά αποτελέσματα για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις και βροχές στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα Ελλάδα, καλησπέρα στους Έλληνες.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Στους ομογενείς, στον απόδημο ελληνισμό, στους ελληνορθόδοξους σε χώρες όπως τη Συρία, το Λίβανο,
2: του Ζαΐρ, του Νίζηρα και της Ναμίβιας,
0: τη Μεσοποταμία.
3: Έλα μου.
0: Τη Μεσοποταμία.
3: Τι λέει.
0: Τα Βαλκάνια.
4: Μοναχική και σπάνια, γυρνάς μες στα...
0: Τα Βαλκάνια. Την Ουκρανία.

0: Είμαι εδώ, είμαι πολύ συγκινημένη, είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι εδώ.
1: Θα σου γράψω μια ενυδατική που θα αναζωογονήσει το τέρμα σου.
0: Είμαι προετοίμαστη, αλλά μάλλον προετοιμαζόμουν 14 χρόνια.
1: Τα ακούς, μωρή κακορίζικη.
2: Πώς είναι δυνατόν να είναι προετοίμαστη, αλλά μάλλον προετοιμαζόταν 14 χρόνια. Η προετοιμασία στα πόσα χρόνια ολοκληρώνεται. Βεβαίως είναι η εισαγωγή της εκδήλωσης χτες πάνω στη Θεσσαλονίκη για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, που θα λέγεται έτσι, κόμμα Μαρίας Καριστιανού. Εδώ είναι η ηθοποιός, τραγουδίστρια, καλλιτέχνης, άνθρωπος της τέχνης, Κατερίνα Μουτσάτσου, που μίλησε για τους, μεταξύ άλλων, τους Ελληνοορθόδοξους στη Μεσοποταμία, δηλαδή στον Τίγρη και τον Εφράτη. Εκεί έχουμε μεγάλη κοινότητα Ελληνοορθόδοξων, θα πρέπει να ψηφίσουν Μαρία Καριστιανού, μέχρι εκεί φτάνει η δυναμική, να στείλουμε επιστολική ψήφο με ένα Περιστέρι, με κάτι, εν πάση περιπτώσει. Αυτό το Περιστέρι που φεύγει από την Καριστιανού, που είναι τρεις φορές το κεφάλι της και πηγαίνει και έρχεται. Οπότε, επειδή είχαμε νέο κόμμα χτες, δεν γίνεται να μην ασχοληθούμε, να μην πανηγυρίσουμε, γιατί η δημοκρατία μας εδραιώνεται. Η δημοκρατία ορίζει νέα κόμματα. Εμείς εδώ έχουμε πολλές επιλογές, πάρα πολλές επιλογές, και ειδικά φέτος στις εκλογές, οπότε γίνουν, θα είναι περισσότερες. Οπότε, να ακούσουμε πώς ξεκίνησε η χθεσινή εκδήλωση.
0: Ήμουνα πολιτικ, μπορεί να έκανα καλά τη δουλειά μου, δεν ξέρω, αλλά έγινε αυτό το βίντεο και ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι υπήρχε ένα σύστημα το οποίο ξαφνικά με πολέμησε και δεν μπορούσα να καταλάβω τι μου συνέβαινε και βάλθηκα να καταλάβω τι μου συνέβαινε. Τώρα συμβαίνει σε όλους μας.
1: Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε.
3: Μαρίτσα, εσύ πως είναι τόσο πολυκλαδικό, κατάλαβες.
0: Πλέον το πρόβλημά μας είναι υπαρξιακό και η ερώτηση τότε ήταν να είναι κανείς Έλληνας ή να μην είναι.
4: Και όταν λειτουργούσε ο παπάς.
5: Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, εδώ είναι ο παπάς, εκεί ο παπάς, να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, να ο παπάς.
4: Τη

0: να είναι κανείς Έλληνας ή να μην είναι.
1: Μια φορά και έναν καιρό.
2: Θεωρώ ότι αυτό που λείπει σήμερα από την ελληνική κοινωνία είναι η ελπίδα, η αισιοδοξία, η αλήθεια. Και θέλω να πιστεύω αυτή η καινούργια προσπάθεια της κυρίας Καρτσιανού θα τα κουβαλήσει πάνω της.
3: Έχουμε κουβάλιμα πολύ. Έχουμε κουβάλιμα. Ψωμιάδης είναι αυτός. Δεν γινότανε να λείπει. Πήγε εκεί απ' έξω, έκανε δήλωση. Νομίζω ότι πρέπει να μπει στις λίστες και να εκλεγεί, να τον έχουμε πάλι στη Βουλή μαζί με την Κατερίνα Μουτσάτσου, που τόσο ωραία τα λέει, κυρίως να εκπροσωπήσει και τους Ελληνοορθόδοξους ανάμεσα στον Τίγρη και στον Εφράτη, του Ιράκ δηλαδή εκεί. Όλοι αυτοί να έρθουν εδώ. Και έχει πολύ ωραίο στίχο το χριστιανικό τραγούδι που ακούμε, αυτό νομίζουμε ότι ταιριάζει. Ακούσατε που είπε ανάμεσα στα άλλα, μόνος ο παπάς, μόνος επροσκόμιζε. Είναι προς αύξηση, επροσκόμιζε. Μόνος επροσκόμισε ο Σαμαράς πριν λίγη ώρα στη Βουλή τα εξής.
4: Θα επικαλεστώ μια πρόσφατη αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη. Σε μια ακόμα παρουσίαση, παράσταση, αλαζονίας στο συνέδριο του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, διερωτήθηκε ρητορικά ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα του Μαξίμου. Εννοούσε δηλαδή ότι ο μόνος ικανός πρωθυπουργός στην Ελλάδα είναι αυτός και δεν συγκρίνεται κανένας με εκείνον. Και αναρωτιέμαι, χτύπησε το τηλέφωνό του για να του πούν ότι κάποιοι παρακολουθούσαν το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο, την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, τον πρώην πρωθυπουργό της Ελλάδας, δηλαδή εμένα, και όταν του το είπαν 3 το πρωί, τι έκανε?
3: Σιγά μην του το είπαν 3 το πρωί. Τα ήξερα αυτά τις άλλες ώρες. Περίμενε 3 το πρωί να μάθει ο Μητσοτάκης. Ποιον παρακολουθεί το σύστημα Μητσοτάκη, ποιον παρακολουθεί δηλαδή ο ίδιος. Ό,τι ώρα θέλει, έμπαινε εκεί στη συνακρόαση και άκουγε τα αδέοντα. Χτύπημα του Σαμαρά, θα ακούσουμε και άλλα αποσπάσματα. Πριν λίγη ώρα ανέβασε τον πύχη. Ένα είδε ότι έφτιαξε ο Τσίπρας κόμμα, το φτιάχνει δηλαδή την Τρίτη. Το έφτιαξε Καριστιανού χθες, ελπίδες Καριστιανού κτλ. Οπότε, γιατί όχι και αυτός. Να γυρίσουμε λίγο στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, γιατί τα στελέχη δίνουν τον τόνο πάντα και ο ηγέτης, εδώ η ίδια η Μαρία Καριστιανού, αλλά και τα υπόλοιπα στελέχη σιγά σιγά θα τα μάθουμε, θα μπουν και στη Βουλή, ήδη έχουν δώσει δείγματα. Ένα από αυτά τα στελέχη είναι ο κύριος Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, μιλάει για κάποια εθνικά θέματα.
5: Χρειάζονται εκβιασμοί εδώ πέρα. Ένα θέμα είναι των γερμανικών επανορθώσεων. Οι Γερμανοί μας χρωστάνε αυτή τη στιγμή ένα τρισεκατομμύριο ευρώ.
6: Δεν νομίζω ότι το είχαμε λύσει αυτό, γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ το ίδιο υπόσχονταν, αλλά δεν το έκανε.
5: Ναι, αλλά εμείς δεν το κάνουμε. Αυτή είναι η διαφορά μας από το ΣΥΡΙΖΑ.
6: Ποιο είναι το όπλο δηλαδή που έχετε για να κάνετε κάτι τέτοιο?
5: Ποιο είναι? Είναι η απόφαση του Αρείου Πάγου του 2000. Το οποίο με μια για το δίστομο, το οποίο με μια υπογραφή του Υπουργού Δικαιοσύνης μπορούμε να αρχίσουμε κατασχέσεις περιουσίας του Γερμανικού. Μια υπογραφή του Υπουργού Δικαιοσύνης μπορούμε να αρχίσουμε κατασχέσεις περιουσίας.

0: Έχει περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα.
1: Βεβαίως έχει. Το Ινστιτούτο Goethe και διάφορες άλλες.
0: Και θα σώσουμε τη χώρα επειδή θα κατάσχουμε το κτίριο που στεγάζεται το Ινστιτούτο Goethe.
1: Θα αρχίσει, θα ενοχληθούν οι Γερμανοί και θα κάτσουν κάτω να συζητήσουν μαζί μας. Το θέμα αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή αρνούνται να συζητήσουν.
2: Όλο αυτό με τις γερμανικές αποζημιώσεις είναι κάτι δισεκατομμύρια. Οπότε θα πάρουμε το κτίριο του Goethe, μια πολυκατοικία στην Ομήρου, στο κέντρο της Αθήνας, και μετά οι Γερμανοί θα κάτσουν κάτω. Go back, Madame Merkel. Δεν είναι η Merkel πια. Ο Scholz ποιος είναι εκεί. Οπότε με τα go back και με το κτίριο που θα το πάρουμε, θα το κάνουμε πάρκινγκ στη συγκεκριμένη περιοχή εκεί, να γίνει, έχει και ένα δίπλα, να γίνει πάρκινγκ, δηλαδή χρησιμότητα. Και Goethe που είναι, τι μαθαίνουν γερμανικά, σιγά είναι γλώσσα αυτή. Βία. Οπότε, πολύ καλά τα λέει εδώ το στέλεχος. Δεν θα πάρουμε όμως μόνο τον Goethe, που είναι και σε ελληνικό έδαφος. Θα πάρουμε και άλλα.
1: Ως προς τα ελληνοτουρκικά, θα θέσουμε στον δίθεν διάλογο που υπάρχει με την Τουρκία και όπου αυτή τη στιγμή βγαίνουμε και λέμε ότι δεν έχουμε τίποτα να διεκδικήσουμε από την Τουρκία. Θα διεκδικήσουμε αρκετά θέματα, μεταξύ των οποίων η επιστροφή της Ήμπρου και της Τενέδου, διότι δεν εφήρμοσε η Τουρκία το άρθρο 14 της Λοζάνης.
0: Θα προσαρτήσουμε Ήμπρου και Τενέδου, δηλαδή.
1: Δεν θα προσαρτήσουμε, θα διεκδικήσουμε. Προσέξτε, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
3: Που το πασμολάνι νύχτα φτερά, μόνο βασίλιας μας εκκοινώνησε.
4: Όλοι που με ξέρουν καλά ιδιαιτέρως, ξέρουν ότι είμαι ο Παύλος. Το αν με αποκαλούν μερικοί υψηλότατε, έχω ακούσει και μεγαλύτερα από κόσμο τελευταία, γιατί μπορεί να μπερδεύονται. Αλλά γενικώς όλοι έρχονται να πούνε ένα γεια στον Παύλο.
5: Γεια Χαραντάν και τα κουκιά Μπαγκλάν.
3: Κοίταξε.

0: Θα προσαρτήσουμε Ήμβρο και Τέν εδώ δηλαδή.
1: Δεν θα προσαρτήσουμε, θα διεκδικήσουμε. Προσέξτε, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
2: Εδώ θα διεκδικήσουμε. Και αν πει όχι, δεν σας τη δίνω. Τι κάνουμε εκεί. Απλά εμείς θα έχουμε διεκδικήσει την Ήβρο και την Τένε, εδώ δύο νησιά που δεν ανήκουν σε εμάς, στο Βόρειο Αιγαίο. Και αν θέλετε, ψηφίζετε και το άλλο κόμμα, επίσης χριστιανικό, του Βελόπουλου, που θα πάρει την πόλη. Που είναι παραπάνω. Έχουμε επιλογές, θέλω να πω. Ο λαός είναι πολύ τυχερός, γιατί ανοίγονται πια, ξεδιπλώνονται τα χαρτιά του κάθε κόμματος. Είμαστε πολύ ευλογημένοι. Μέσα σε αυτά, βάλτε και το Σαμαρά.
3: Υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο. Στον κόσμο. Που δεν θα κινούσε γη και ουρανό να μάθει το τι συνέβη. Πολύ περισσότερο για λόγους εθνικής ασφαλείας. Που δεν θα έβαζε τις υπηρεσίες της να τα κάνουν όλα φύλο και φτερό. Κι όμως υπάρχει, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αποδεικνύεται ότι τζάμπα χτύπησε το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Απλά διέκοψαν τον ύπνο του, εκτός κι αν δεν υπήρχε καμία ανάγκη να χτυπήσει το τηλέφωνο.
2: Λύσαξε πριν μια ώρα με το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα. Τι ήταν να το πει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Έχει λυσάξει ο Σαμαράς ποιος χτυπάει, αν θα χτυπήσει, δεν θα χτυπήσει και δεν χτυπάει το τηλέφωνο και αναπάντητες κλείσει παντού και διάφορα άλλα τέτοια. Μας έφαγε πριν μια ώρα όλο για το τηλέφωνο. Μιλούσε μέσα στην Βουλή. Να ξαναγυρίσουμε όμως στην άλλη ελπίδα του τόπου μας. Έχουμε πολλές ελπίδες όπως ξέρετε. Η μία έρχεται πρώτη φορά, η άλλη δεύτερη φορά. Εδώ η Καριστιανού πάλι ελπίδα για τη δημοκρατία. Και ο Σαμαράς πάντα είναι μια ελπίδα, μην το ξεχνάμε αυτό. Να πάμε στη χθεσινή ελπίδα. Την κυρία Καριστιανού έκανε συστάσεις.
4: Δεν μεγάλωσα μέσα σε κομματικούς μηχανισμούς.
5: Α, τι μαλακά που είναι τα χέρια σου.
4: Δεν ανήκω σε πολιτικές οικογένειες.
5: Καλέ, ελάτε, ελάτε, πιάστε τα χεράκια της.
4: Δεν έζησα από την πολιτική. Σας καλώ λοιπόν να πορευθούμε μαζί αυτό το δρόμο. Και όσοι λείπετε, ελάτε να βρούμε με διάλογο τους τρόπους να ενωθούμε. Με καθαρά χέρια.
5: Βελούδο, βελούδο. Τι τους βάζεις?
6: Κρυμμένη ντομάτα μου έχουν πει.
4: Με καθαρό βλέμμα, με πίστη, με θάρρος.
7: Η ωραία πύλη θα κλειστεί και θα γκρεμιστεί για αγιά τραπέζα.
8: Πού είσαι ρε καραβάνκο? Άντε ξεκουπιστείτε βρε. Και δεν αντέχει το δοκάρι.

0: Τι είναι αγόρι, κορίτσι.
1: Εάν ήταν κοριτσάκι, δεν θα φοράγε ροζ.
0: Και αν ήταν αγοράκι, θα φοράγε γαλάζιο.
2: Και ο τρόπος φοράει πράσινα, τι είναι.
3: Παναθηναϊκός.
4: Η ελπίδα για τη δημοκρατία τελικά είναι Παναθηναϊκός, ούτε ροζ, ούτε γαλάζιο, τίποτα από όλα αυτά. Οι συστάσεις της κυρίας Καριστιανού κάποια στιγμή μετά απαρίθμησε τους άξονες της πολιτικής και ήρθε η ώρα να πει για τις τράπεζες και εκεί άρχισε η γνωστή παπάντζα. Όλοι όσοι διεκδικούν κυβερνήσεις σε αυτό το οικονομικό σύστημα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα λόγια έχουν χτυπήσει τις τράπεζες όσο τίποτε άλλο. Οι τράπεζες δεν αντέχουν. Οι τραπεζίτες θέλουν να παραιτηθούν όλοι γιατί όποιος βγει με τη χρειά ο καθένας τη δική του και τον τρόπο του βάζει στο στόχαστρο τις καημένες τις τράπεζες.
5: Ένατο, διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών. Και εγώ εδώ. Να τερματιστεί η αναβολή φορολόγησής τους και να καθιερωθεί η ισότιμη συμμετοχή τους στα βάρη και στους φόρους που τους αναλογούν. Διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών.
4: Δεν ορίζεται από τις ελληνικές κυβερνήσεις αυτός ο τρόπος, κυρία Καριστιανού. Είναι στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα, είναι κάτι παραπάνω, υπέρτερο. Αφού ανήκουμε στην Ευρώπη, δεν έχει καμία δουλειά να εμπλακεί το κράτος, παρά μόνο αν πρόκειται να πάρει δάνειο 50 δις για να ενισχύσουμε και να στηρίξουμε τις τράπεζες και μετά να το πληρώνουμε, αποπληρώνουμε όλοι μαζί, ενώ ωφελούνται οι τράπεζες από το δανεισμό που έχουμε κάνει σε βάρος του ελληνικού λαού. Έτσι λειτουργεί. Οτιδήποτε άλλο ακούγεται είναι μια μπαρούφα και μισή για να χειροκροτάει ο κόσμος και η ίδια η Καριστιανού χειροκρότησε τον εαυτό της εδώ, αν ακούσατε. Το είπε κιόλας, να χειροκροτήσει, ήταν πολύ καλό αυτό για τις τράπεζες. Οπότε το άκουσαν οι τράπεζες, δεν υπάρχει σωσμός για τις τράπεζες. Μία αυταπάτη ωραία ήταν αυτή. Στις πολλές των τελευταίων μηνών και ετών μαζεύονται και νομίζω οι εκλογές που θα έρθουν θα έχουν πολλές αυταπάτες από πάρα πολλούς. Η δεύτερη είναι από ένα νέο που ήταν στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στο Χαλάνδρη, στη Ρεματιά, ο οποίος νέος αυτός θέλει την αριστερά και είναι με τον Τσίπρα. Δεν έχει καταλάβει τίποτα το παλικάρι, μην το πείτε έτσι απότομα. Γιατί και όταν δήλωνε αριστερός ο Τσίπρας εφάρμοσε ό,τι πιο νεοφιλελεύθερο, τα ξέρουμε. Τώρα δεν δηλώνει καν αριστερός. Αυτό είναι το θέμα, αλλά έχει μείνει με κεκτημένη ταχύτητα και θέλει να ζει στο όνειρό του το συγκεκριμένο παλικάρι εκεί στο Τσίπρα και άρχισε να απαριθμεί.
6: Μια σύγχρονη αριστερά για μένα θέλει τρία στοιχεία. Θέλει να είναι συγκρουσιακή.
7: Μαλώνε!
8: Μαλώνε, ρε!
7: Μην με αφήνει
8: ένα λεπτό, κύριε Σωτήρη.
7: Μην ακούσει πολύ κράτα μου κόντρα.
9: Σε κρατάω.
6: Δηλαδή να τα βάλει με αυτούς εκεί πέρα στη λίστα του Who Owns the Media και να επανακτήσει τα κοινά, είτε αυτά είναι τα πανεπιστήμια, είτε είναι τα νοσοκομεία, είτε είναι η ενέργεια. Θέλει να είναι αντιμιλιταριστική, γιατί βλέπουμε ότι πάμε full σε επόμενο Cold War. Είμαστε τέλος πάντων, ανεβαίνουν οι αμυντικές δαπάνες. Κάπως έχει γίνει αυτοεκπληρούμενη προφητεία ότι πάμε στον Τρίτο Παγκόσμιο. Οπότε χρειάζεται μια κάπως αντιπρόταση εκεί πέρα και πρέπει να είναι βαθιά πολιτικά οικολογική. Μια σύγχρονη αριστερά θέλει να είναι συγκρουσιακή.
7: Πες ότι μαλώνεις και πιθάνεις.
8: Μαλώνω ρε.
7: Πες ότι μη μ' αφήνεις κυρά μου, κράτα με.
9: Σε κρατάω, πώς σε
7: κόντρα, σκότσα. Έτσι εδώ.
4: Θέλει συγκρουσιακή αριστερά αυτό το παλικάρι και από όλα όσα έχει μπροστά του να επιλέξει βρήκε τον Αλέξη Τσίπρα. Χαμός θα γίνει τέτοια σύγκρουση ούτε στα συγκρουόμενα του Λούνα Πάρκ. Με λάστιχο το αυτοκινητάκι, χαρά γεμάτη, όλοι εκεί μαζί και θα συγκρούεται ο ένας με τον άλλον. Τέτοια σύγκρουση μάλλον θα γίνει. Και γίνεται ήδη σε αυτήν την αριστερά, αλλά έχουμε και την δεξιά ή ακροδεξιά.
10: Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, τον οποίον υπηρέτησε από την πρώτη στιγμή, εγκαθίδρυσε τη δημοκρατία στη σύγχρονη Ελλάδα αλλά και στην παράταξη. Με ομαλότητα, πολιτική σύνθεση, λαϊκή βάση, ευρωπαϊκό προσανατολισμό, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και πηξίδα το έθνος. Καμία σχέση δηλαδή με το σημερινό μεταλλαγμένο κόμμα του κ. Μητσοτάκη. Ένα πολιτικό μόρφωμα με μια ιδεολογία ποταμίσια του ό,τι να είναι. Ένα συνονθήλευμα που δοκιμάζει τις δημοκρατικές αντοχές του πολιτεύματος με μεθόδους που δεν αρμόζουν σε ευρωπαϊκό κόμμα. Η σημερινή μέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμα κρίκος αδιαφάνειας στους πολλούς που έχει στη συλλογή του κύριος Μητσοτάκης.
4: Ωραία λόγια. Ωραία λόγια από τον κύριο Σαμαρά. Αγαπημένοι όλοι, της δεξιάς παρατάξεως, δεξιάς πολυκατοικίας, ή πείτε το όπως θέλετε. Στην ερώτηση που έθετα μόνος μου στον εαυτό μου, ποιος είναι ο πιο ευτυχισμένος Έλληνας, έδινα την απάντηση η Σοφία Βούλτεψη. Τώρα το αλλάζω για σήμερα, θα βάλω το Μιχάλη Χρυσοχοίδη, γιατί έχει λύσει πάρα πολλά θέματα.
3: Αυτό είναι ένα εξαιρετικά κρίσιμο ερώτημα για τη δράση της αστυνομίας και τη χρήση της νόμιμης βίας. Καταρχήν, τα ΜΑΤ, δηλαδή η διαχείριση των συγκεντρώσεων, των διαδηλώσεων, των μποριών κλπ. Το θέμα αυτό έχει λυθεί.
11: Μπράβο!
3: Δηλαδή υπάρχουν κάμερες και επιμένω κι εγώ ιδιαίτερα σε αυτό. Υπάρχουν κάμερες, υπάρχει άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ούτως ώστε όλες οι πορείες κατόπιν άδειας του εισαγγελέα να βιντεοσκοπούνται. Ούτως ώστε να υπάρχουν τεκμήρια για την περίπτωση που έχουμε επεισόδια.
11: Μπράβο!
4: Ούτως ώστε να διασφαλιστεί η δημοκρατική διαδικασία, το κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα, η πορεία, η διαδήλωση, η διαμαρτυρία κτλ. Κτλ. Έχει λυθεί όλο αυτό επειδή έχουν βάλει κάμερες. Δεν θα μοντάρονται όλα αυτά, δεν θα επιλέγετε τι θα δείτε. Άλλωστε, έχουμε δει πολλές σκηνές από κάμερες των αστυνομικών στα διάφορα ξυλίκια που παίζονται όποτε κατεβαίνει κόσμος κάτω στο δρόμο. Είναι ευτυχισμένος γιατί το έχει καταφέρει αυτό ο Χρυσοχοΐδης, αλλά είναι ευτυχισμένος γιατί όταν γίνει κι άλλο υπουργός θα υλοποιήσει και το επόμενο.
3: Βέβαια, το ζήτημα της γενικότερα της βίας, της αστυνομικής βίας είναι μεγάλο θέμα, είναι πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα. Είμαστε διαρκώς σε μια προσπάθεια να οι αστυνομικοί να ασκούν τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
12: Έτσι με τη θεία κοινωνιά θα το κλείσω μέσα στον παράδεισο.
3: Στο πλαίσιο της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
12: Και

0: θέλω να σας πω κάτι τελευταίο. Με δική μου απόφαση πριν 4 χρόνια ιδρύσαμε μια ομάδα που λέγεται ΟΔΟΣ, η οποία αποτελείται κυρίως από γυναίκες αστυνομικούς, άοπλες γυναίκες, οι οποίες προσπαθούν να οριοθετήσουν τις πορείες έτσι ώστε από τη μια πλευρά να προστατεύουν τις πορείες, δεν πρέπει να διαλύονται οι συγκεντρώσεις με τα χημικά. Δεν είναι δείγμα αυτό δημοκρατικό. Δεν είναι δείγμα καλό για την αστυνομία να διαλύει μια συγκέντρωση επειδή δέχεται μια επίθεση από κάποιους. Αναγκαστικά χρησιμοποιεί τα καπνογόνα, τα χημικά. Αυτό δεν είναι καλό. Πρέπει να το σταματήσουμε.
1: Είναι κακό. Αυτό είναι κακό. Πολύ ωραία τα λέει εδώ. Όταν γίνει υπουργός προστασίας του πολίτη θα σταματήσουν τα δακρυγόνα και να διαλύονται οι συγκεντρώσεις επειδή δέχεται ένα καπνογόνο, μια δημιουργία εκεί. Αν το κάνει αυτό, η μισή αστυνομία δεν θα έχει τι να κάνει. Γιατί με αυτά καταγίνεται και γι' αυτό υπάρχει η ελληνική αστυνομία. Ευτυχισμένος λοιπόν ο Χρυσοχοΐδης, έχει ονειρευτεί ότι τα έχει λύσει τα θέματα με την κάμερα, δεν έχει δει κανείς τίποτα. Και ονειρεύεται ότι δεν θα διαλύονται από εδώ και πέρα οι συγκεντρώσεις, γιατί δεν είναι σωστό για τη δημοκρατία μας, αυτή που χθες η Καριστιανού ανακοίνωσε επίσης, και αυτή που θέλει να αλώσει ως νέα δημοκρατία, ο Σαμαράς.
2: Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι στο τηλέφωνο, είναι ότι κανείς δεν το σηκώνει. Και όπως θα σας έλεγε ο ιδρυτής της παράταξης, ο Καραμαλής, η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο και φέρετε εσείς την απόλυτη ευθύνη. Η Ελλάδα δεν είναι ιδιοκτησία σας, δεν είστε κυβερνήτης ή ηγεμόνας, είστε πρωθυπουργός. Και οφείλετε έστω και τώρα να σεβαστείτε τη θεσμική λειτουργία και την αξιοπρέπεια αυτής της χώρας. Γιατί η Ελλάδα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει και μετά από εσάς, κύριε Μητσοτάκη.
1: Καζαντζίδης. Υπάρχω και θα υπάρχω, όσο υπάρχεις θα υπάρχω. Πάλι με το τηλέφωνο, το αυτό που χτυπάει και δεν το σηκώνει κτλ. Και κλείνει όλο αυτό εδώ που ακούμε και το δισκοπότηρο, το τραγούδι που υπογραμμίζει μουσικός στα όσα έγιναν χθες στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Κερίδη, τον έχει χθες βράδυ η Νίκη Λιμπεράκη στο Μέγκα. Τον ρωτάει, τον στριμώχνει εκεί για αυτά που γίνονται στη Βουλή σήμερα, αν θα κάνουν εξεταστική για άλλη μια φορά, και αναγκάζει το Κερίδης, τι να κάνει, αναγκάστηκε να πει μια αλήθεια που την ξέρουμε όλοι, αλλά δημοσίως για πρώτη φορά έλεγχθη.
3: Μπορούμε να σας υπογράψουμε με 4 χέρια ότι αύριο η κυβέρνηση θα ζητήσει 151 και θα βάλει θέμα εθνικής ασφάλειας.
4: Το μόνο βέβαιο.
3: Πώς το εξηγείτε στον πολίτη ότι πριν από τόσα χρόνια δεν υπήρχε θέμα εθνικής ασφάλειας, αλλά τώρα που υποβαθμίζετε την υπόθεση βάζετε θέμα εθνικής ασφάλειας για να γλιτώσετε την εξεταστική?
5: Μα και η ίδια νομίζω η πρόταση το βάζει το ζήτημα αυτό. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ.
3: Τι εννοείτε?
5: Ότι είναι ζήτημα εξωτερικής πολιτικής και
4: δεν το βάζει.
3: Είναι το ίδιο τώρα αυτό που λέτε?
5: Κοιτάξτε, εδώ είναι προφανές να σας μιλήσω τελείως ανοιχτά.
3: Να μιλήσετε, ναι.
5: Η κυβέρνηση δεν θέλει εν ώψη εκλογών αυτή την εκκρεμωδικία.
6: Μπράβο!

0: εν ώψη εκλογών.
1: Των μαρτύρων που χύσαν το αίμα τους
0: εν ώψη εκλογών.
1: Και θα ακούει ανήκουστες φωνές
0: αυτή την εκκρεμωδικία.
1: Τα κτηνοδεμένο δισκοπότηρο από των μαρτύρων τις ψυχές.
2: Ζήτω η νέα δημοκρατία.

0: Δηλαδή, όπως λέει ο Κερίδης, μετάφραση, δεν μας νοιάζει ποιοι έχουν κλέψει. Ναι, έχουμε κλέψει, αλλά δεν θα το έχουμε τώρα με τις εκλογές μια εξεταστική να βλέπουν όλοι σε ζωντανή σύνδεση και τι θα γίνεται όλο αυτό. Άρα δεν το αγγίζουμε. Ενώ υπάρχει ως θέμα. Πολύ ωραίο, πολύ δημοκρατικό, με σεβασμό στους ψηφοφόρους τους καταρχάς, στην κοινή λογική, στο Σύνταγμα, στους νόμους, στη νομιμότητα, πραγματικά κυβέρνηση αρίστων, αρρώστων αρίστων. Ό,τι καλύτερο μας έχει τύχει, ό,τι πιο διαφανές, συγχαρητήρια σε όσους ψηφίζετε. Κυριάκο Μητσοτάκη, Νέα Δημοκρατία, γιατί θέλετε μια Ελλάδα με κανόνες, μια χώρα που να έχει πλαίσιο λειτουργίας, γιατί όλοι οι άλλοι είναι μπάχαλοι και μόνο εσείς είσαστε οι σωστοί που τηρείτε τους νόμους, την προκοπή του τόπου και την τάξη, κυρίως την τάξη, γιατί είναι συντηρητικό κοινό και θέλει τάξη και νόμους. 2-11-10-80-8-80, αν υπάρχει τέτοιο κοινό, ας πάρει και εδώ και ο άλλος μέσα της τάξης και του νόμου είναι. Ο Κύρκος ο Δημήτρης ρυθμίζει τον ήχο, πρώτος λαός, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
1: Καλά, ρε Ντάι, να πούμε. Τι κάνεις?
2: Καλά, τι θες? Τρέχει τίποτα?
1: Λοιπόν, άκουσε με πολύ καλά.
2: Ναι, για να δω.
1: Συγγνώμη τα βασικά. Ο ουφολόγος έχει δίκιο, Ουφο πάνω από την Ελλάδα και τα λοιπά. Αλλά.
2: Τι πάνω από την Ελλάδα, εδώ το έχουμε και στην Ελλάδα και το ψηφίζουμε πρωθυπουργό.
1: Αυτό θα σου λέω. Του το είπε ένα εξωγήινο στον ημιτό.
2: Ναι, τι συζητάμε.
3: Του ζήτησε να συνηγορήσει στην αλλαγή φύλου επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του το είπε ένα εξωγήινο.
1: Μα έχουν υποθεί να πούμε, αλλά εσύ τίποτα. Πέτασα εδώ εκεί πέρα και κάθε και τον πιάνει. Στο ψηλό, ενώ η πραγματικότητα είναι ότι εκείνο έχει πιάσει το ψηλό. Παιδί στο παιχνίδι του, αλλά δεν έχει καταλάβει. Να το ξέρετε.
2: Α, μ' αρέσει αυτή η άνθρωπη.
1: Είναι μια άνθρωπη μεγάλη. Να σου πω, σου άρεσε η Μετάλλικα.
2: Μου άρεσε, ναι. Now the
1: world πάλι τζάμπα πήγες, τα έχεις κανονίσει όλα εκεί πέρα να πούμε. Έχει γίνει τώρα Instagram, influencer, κωμικός, όλα τα λοιπά να πούμε. Εμείς σε ξέρουμε από τότε που δειλά-δειλά έκανες φάση σε κάτι υπουργεία, με κάτι ελικόπτερα, με κάτι εκείνα και τώρα κοίταξε.
2: Ναι, με ξέρετε τόσα χρόνια δεν στείλατε ένα εισιτηριάκι όμως.
1: Τι να σου στείλουμε εισιτήριο να πούμε εκεί πέρα, μια χαρά είσαι. Πήγαινε εκεί πέρα, πιάσε τους δικούς να πούμε.
2: Iron Maiden, στείλ Iron Maiden, μην τραπείς.
1: Πήγαινε εκεί πέρα με τη ζωή σου, να πούμε, και τον διαμαντή εκεί πέρα που κατανοίξει μπιφ.
2: Δεν είναι κακό αυτό.
4: Και ξέρει πολύ καλά λοιπόν ο Αποστόλης ο Τσολιάς που κυκλοφορεί μεταμφιεσμένος. Ποιος είναι ο διαμαντής?
2: Ένα εισιτήριο Iron Maiden ζήτησα. Τι ζήτησα?
1: Να σου πω κάτι λίγο. Πλήρωσε το. Και βασικά έτσι θα κάνεις. Αυτός που σου τόσει με τζάμπα, 150 ευρώ, βγάλε 15 προσκλήσεις. Έτσι θα τις βάλεις μέσα στο τζάμπα, να πούμε.
2: Του είπα εγώ, ναι. Α, εγώ είμαι κύριος, το είπα. Φιλαράκο, του λέω, έρχεσαι με την παρέα σου στην παράσταση τζαμπέ.
1: Πρέπει να το πας για παϊδάκια, να το κάνεις στο τραπέζι.
2: Α, και παϊδάκια.
1: Να λαδώσεις τον περάκι του.
5: Να έχει τη διευθυντά μου, επειδή ακούω το θέμα στο μεταργατικά δυστυχήματα. Με τη Βιολάντα τι γίνεται, την ξεχάσαμε τελείως τη Βιολάντα.
2: Όλα καλά, κάτι ελαφρυντικά βλέπω. Κάτι ναι. Με εγγυήσεις βγαίνουν έξω οι υπεύθυνοι. Μια χαρά.
5: Νομίζω ότι φταίνε και οι γυναίκες, γιατί από ό,τι έμαθα ήταν συναχωμένες και δεν πιάσαν τη μυρωδιά του αερίου.
2: Αν δεν φταίνουν τα θύματα, αλίμονο. Ποιος φταίει σε αυτόν τον τόπο, πάντα το θύμα φταίει.
1: Λοιπόν, για τα εργατικά ατυχήματα που λέγατε πριν,
2: ναι.
1: Πρώτα απ' όλα βάζουμε σε αυτές τις δουλειές υπάρχει και μαύρη εργασία. Οπότε, άμα γίνει κάποια μαλακία, δεν καταγράφει αυτό πουθενά. Δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Οικοδομές και μαλακίες.
2: Τώρα τι και θα συζητήσουμε και τη μαύρη εργασία, σε παρακαλώ.
1: Επίσης, μαύρη εργασία, εντωμεταξύ εργατικά ατυχήματα και κτλ. Δεν καταγράφονται για τις influencers στο Ντουμπάι. Που έλεγε και το παλικάρι πριν ότι τις σχέζουν και τις κατουράνε. Αυτό να ξέρεις είναι στο όριο του Μερακλή, αλλά είναι και βαρέα και ανθυγιεινά. Επίσης, δεν ξέρεις τι έχει φάει. Και ο Άραβας μπορεί να είναι και ατύχημα. Να τα ξέρουμε και αυτά, να τα λέμε αυτά τα πράγματα.
2: Okay.
1: Και ένα τελευταίο. Ο Ψινάκης είχε πάρει τη Λουκά και είχαν πάει σε κάτι βραβεία.
2: Ναι.
1: Θα του πρότεινα να πάρει τη Λουκά και να πάρει στο Iron Maiden. 666, Another of the Beast.
6: Μετανιώστε! Μετανιώστε! Είστε ζωντανοί νεκροί!
2: Καλά, εκεί θα βγάλει φλίκτενες, αλλά το ψήνω.
1: Εκεί τη παίρνω εγώ εισιτήριο, μα είναι. Να πάτε μαζί.
2: Α, στη Λουκά παίρνει, σε μένα δεν παίρνει για την ψυχική οδύνη.
1: Ανάγκη έχει σε μένα. Αν είναι δυνατόν. Έχει εκεί πέρα τα κονέ σου.
2: Τέλος πάντων. Λοιπόν, έλα, να σε καλά, μας υποχρέωσες πάλι.
7: Απόστολε!
2: Έλα!
7: Καλησπέρα!
2: Καλησπέρα, ποιος είναι?
7: Το Παντεράκι ο Θανάσης από το ράδιο, τι κάνεις?
2: Καλά!
7: Να σου πω κάτι! Όλοι πέφτουν από τα μπαλκόνια, δηλαδή ο Γκούλης χαίρεται που πέφτουμε από τα μπαλκόνια! Δεν ξέρω!
2: Το Γκούλη τον νοιάζει να μην πέσει αυτός, όχι τα μπαλκόνια, από πουδήποτε!
7: Α, αυτό έχει!
2: Από την εξουσία, τον νοιάζει άμα θα πέσει εσύ από τον μπαλκόνι, πέσει! Δεν μας νοιάζει!
7: Έχει δίκιο, δεν το σκέφτηκα αυτό!
6: Πες το τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά!
8: Παραπολιτικά 90,1. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον. Ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατή ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
10: Oh, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
11: Τι?
10: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
11: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
13: Μισό.
12: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
13: Μισό.
12: Πάλι μισό.
13: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
13: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
14: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
15: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
14: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
16: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
17: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ξύπνα! Ξύπνα!
15: Τι?
13: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
15: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
13: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
15: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
18: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
19: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
20: Γιατρέ μου.
21: Πείτε μου.
20: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
21: Μάλιστα.
20: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
22: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
23: Παραπολιτικά 90,1.
0: Με τις καμπάνες του Σαμαρά, με το Χρυσοχοίδη που έλυσε το θέμα και θα λύσει, δεν θα έχουμε πια επιθέσεις αστυνομικών να διαλύουν συγκεντρώσεις. Με τις ελπίδες μας τις που έρχονται από τη Μακεδονία και θα κατακλείσουν όλη την Ελλάδα και τους Ελληνοορθόδοξους του Τίγρη και του Εφράτη, ανάμεσα εκεί στο Ιράκ. Δεν έχουμε χρόνο για άλλο λαό. Φτάσαμε στο τέλος. Πάμε κατευθείαν στις παραγγελιές σας, οι αφιερώσεις σας, αυτές μας πάνε στο ακριβώς της ώρας, στο μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα τη Δευτέρα. Γεια σας.
24: Καλημέρα, Αποστόλη. Επειδή είναι πάρα πολύ επίκαιρο, σε παρακαλώ, βάλε τις διακηρύξεις του Μητσοτάκη και ανάμεσα το φέρτο, μέχρι να μας τα πάρει όλα.
25: Παρεμβαίνουμε στο κόστος του ντίζελ κίνησης. Η πολιτεία θα το επιδοτεί λοιπόν με 16 λεπτά το λίτρο. Χορηγείται ειδική στήριξη με τη μορφή ψηφιακής κάρτας καυσίμων. Το μέτρο μεταφράζεται σε 50 ευρώ το δίμηνο για την υπηρετική χώρα και σε 60 ευρώ για τα νησιά μας.
26: Την επιδότηση του Fuel Pass.
25: 2 ευρώ το μήνα.
26: Μια προπληρωμένη κάρτα ύψους 150 ευρώ.
25: 50 GB δωρεάν data στο κινητό τους.
27: Πάρτα μωρή άρρωστη.

0: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Αλέξανδρος από Ισλανδία, Ισλανδοκουνού μάλλον.
1: Έλα.
0: Μπορείς για την Παρασκευή, εκεί πέρα που λέει ο Τσίπρας, ο ισοπεδωστής, να βάλεις εκείνο το ηχητικό που έλεγε ο άλλος ο Αυνανιστής στη Λατινοπούλου.
1: Τι λέει ο Τσίπρας, θεριστής λέει.
0: Θεριστής, αυτή την αηδία που λέει.
1: Σας παρακαλώ.
2: Ο θεριστής.
3: Αυνανιστής. Αυνανιστής!
2: Έρχεται.
4: Θα τον παίξω κι εγώ.
5: Πόσο μαλάκες είμαστε, ρε. Έχεις καταλάβει τι πάνε να κάνουμε.
6: Καλήθηκε.

0: Γεια χαρά.
1: Για
0: την Παρασκευή θέλω να κάνω μια πρόταση.
1: Για κάντε.
0: Το Μητσοτάκη να λέει δεν απορώ, δεν απορώ. Και το Μαγγελάκα να λέει δεν απορώ, ούτε καταλαβαίνω που συνεχίζουν να υπάρχουν όλα αυτά.
2: Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ, δεν απορώ.
3: Δεν απορώ, ούτε καταλαβαίνω. Να υπάρχουν όλα αυτά.
4: Όποιος από εδώ και μπρος σε επόμενες εκλογές ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία δια της ψήφου του νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματος.
3: Θέλω να βγω από εδώ μέσα κι όμως μένω σε μια ομίχλη που ναρκώνει την καρδιά.
5: Πάντα νεοδημοκράτης ήμουνα από μικρό παιδί.
3: Λιώνουν τα μάτια μου στο φως της τηλεόρασης. Δεν ανουρίζει μια στριμμένη μελωδία.
6: Σου σφυρίζω κι αν

0: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια.
0: Μια παραγγελία για την Παρασκευή θα ήθελα.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, για τη σύντροφό μου που σήμερα η γενέθλια και την Πέμπτη γιορτάζει και ακούμε πάντα την εκπομπή από απόσταση δυστυχώς αλλά μαζί. Το Nothing Else Matters των Metallica που πήγαμε και συναυλία πρόσφατα.

0: και μια παραγγελιά.
1: Για πες.
0: Έχουμε καιρό να ακούσουμε τον επιμηκητή.
2: Ο κύριος Καλαμούκης Απόστολος.
1: Τώρα λίγο σύγχυση, αλλά οκ. Okay.
2: Ο ίδιος είστε ή
1: όχι. Ναι, ο ίδιος.
2: Για την Αγγελία τηλεφωνώ από το OKM.
1: Από ποιο?
2: Για την Αγγελία που έχετε βάλει.
1: Ναι. Τι θέλετε?
2: Για την Αγγελία που έχετε βάλει, για το αξεσουάρ, στο περιοδικό που έχετε βάλει.
1: Ναι, ωραία.
2: Τιμή δεν γράφετε, πέστε μου.
1: Μισό λεπτό, επειδή έχω βάλει κι άλλο, έχω βάλει και ένα αυτοκίνητο. Ποια Αγγελία, βοηθήστε με.
2: Στο περιοδικό το συγκεκριμένο βάλετε αυτοκίνητο?
1: Όχι, έχω βάλει σε άλλο. Μα δεν μου λέτε πιο περιοδικό, ούτε πιο αξεσουάρ.
2: Το OKM είναι περιοδικό γνωριμιών, ξεχνάτε.
1: Ωραία. Νόμιζα ότι λέγατε, γιατί έχω βάλει και στο καρ το περιοδικό για το αυτοκίνητο.
2: Ναι, τέλος πάντων, εγώ μιλάω για το αξεσουάρ, για τον επιμηκητή να πούμε.
1: Τον έχετε μικρό? Εμένα μου έχει κάνει δουλειά πάντως. Γιατί τον είχα γαριδάκι, αλλά δραστήριο. Έβαλα τον επιμηκητή και έγινε δουλειά. Τώρα το έβαλα αγγελία, γιατί εγώ δεν έχω ανάγκη, έχει ξεχυλώσει πια το θέμα, έχει φτάσει πατούσα.
2: Τώρα κάνετε πλάκα ή το σοβαρά έχει κάνει δουλειά?
1: Έχει κάνει δουλειά, 250 ευρώ το δίνω.
2: Το έχω ακούσει. 250 ευρώ.
1: Τι είναι πολλά?
2: Είναι πολλά.
1: Τι πολλά είναι, παιδί μου, θα έχεις ένα πουλί χιλιόμετρο.
2: Καινούριο κάνει 400 ευρώ, καλή μου κύριε.
1: Το πουλί, 400, πάρε καινούριο πουλί, τι να σε κάνω.
2: Όχι, κύριε.
1: Εγώ σου λέω με το παλιό πουλί. Με το παλιό πουλί 250 ευρώ με το επιμηκητή.
2: Γράφεται ελαφρώς μεταχειρισμένος.
1: Ελαφρώς, δεν ήθελα πολύ. Καλά, είχα εγώ και την
2: πουλί. Μόνο εσύ το έχετε χρησιμοποιήσει.
1: Το έχω απολυμάνει, το έχω βάλει σε κλίβανο, μη συχαίνεστε.
2: Όχι, όχι, δεν συχαίνομαι. Όταν παίρνει μεταχειρισμένο πράγμα, λίμωνο. Απλά θέλω να πω, μόνο εσύ το έχετε χρησιμοποιήσει ή το έχουν χρησιμοποιήσει κι άλλοι?
1: Καλέ, μόνο εγώ, τι είμαστε, μια παρέα μικροτσούτσουνη που το πήραμε σειρά?
2: Δεν ξέρω.
1: Εγώ μόνο είχα το θέμα.
2: Καμιά καλύτερη τιμή μπορεί να γίνει?
1: Πάω να το πάω 200, πόσο να το πάω, αλλά το αποτέλεσμα θα σε αποζημιώσει, το λέω. Δηλαδή, άμα δεις τι θα γίνει μετά, θα πάθεις πλάκα.
2: Δηλαδή, για να το. Εντάξει, συγγνώμη κιόλα. Μέχρι πόσο μπορεί να φτάσει, ας πούμε.
1: Ξέρετε τι τώρα, εγώ το έδινα και καλύτερα. Αλλά τελειώσαν οι εκπτώσεις, δεν με πήρατε κι εσείς έγκαιρα. Το έχω 2 μήνες πάνω.
2: Δηλαδή, εγώ να έρθω να το δω.
1: Ελάτε να το δείτε, άμα θέλετε να σου το δοκιμάσω κιόλα.
2: Θα κάνουμε κάποια καλύτερη τιμή.
1: Και μπορώ να σα κάνω και μια επίδειξη.
2: Ναι, καλά, το πώ
1: του αποτελέσματος.
2: Γιατί δεν έχω προσωπική εμπειρία το λειτουργεί.
1: Θα σα δείξω εγώ εμπειρίες, θα κερδίσετε με εμένα πλάι.
2: Θα μεγαλώσει δηλαδή, λέτε σίγουρα.
1: Άμα το πιάσω εγώ στα χέρια μου, ό,τι πιάνω εγώ στα χέρια μου γίνεται.

0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σου, Αποστόλη, είμαι ο Ερμής.
1: Γεια σου, Ερμή.
0: Από παιδί σας ακούω. Θέλω, άμα γουστάρετε και όποτε γουστάρετε, μία αφιέρωση.
1: Α, νόμιζα θα μας δώσει στήριξη του Iron Maiden. Τέλος πάντων, για πες.
0: Δεν έχω. Άμα είχα βασιλίνα, γιατί δεν θα πήγαινα εγώ.
1: Για πες.
0: Από τη φωνή του Κώστα Χατζή.
1: Ναι.
0: Και έφυγε στο μαγαζί και συνδύασε το με Τσίπρα που χτυπάει την παγκοσμιοποίηση. Με Άδωνη που χτυπάει την παγκοσμιοποίηση λόγω social media. Ό,τι θέλει κάτω, άμα θέλει.
2: Στο διεθνές το μαγαζί. Πήναν παρέα δυο χαζί και λέγαν τα δικά τους.
3: Οι τράπεζες πέρυσι στη χώρα μας είχαν κέρδη πάνω από 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα μου πείτε, αυτός είναι ο καπιταλισμός.
2: Λέγαν για τους πολιτικούς πως μοιάζουν σαν τους ποντικούς που τρώνε τα παιδιά τους.
4: Το θέμα εδώ είναι ποιοι θα πιέσουμε γρηγορότερα τις πλατφόρμες. Εδώ πρέπει να πολεμήσουμε λίγο τον καπιταλισμό.
2: Στο διεθνές το μαγαζί. Μονολογούσαν οι χαζοί για τη ζωή στο κρίμα.
5: Γι' αυτό όμως πήρα, όπως είπα, και την πρωτοβουλία κατά των πολυεθνικών.
2: Πως είναι ντροπή όλου του κόσμου οι σοφοί να πουληθούν στο χρήμα.
6: Την Παρασκευή, αν μπορείς, βάλε μου το τρίτο κουπλέ από την Περσεφόνη.
7: Να σου πλησιάζουνε, αν βρήκελα που μοιάζουνε.
5: Ανήκομεν εις τη Δύση.
7: Περίεργα κοιτάνε, μα δε με βοηθάνε.
5: Δεν μας νοιάζει. Γεια σας.
8: Η αίρωση για την Παρασκευή.
5: Για πείτε μου.
8: Θέλουμε αυτό το ποτπουρί που βάλατε τώρα στο πρώτο διάλειμμα, το εκπληκτικό, και να υπάρχει μέσα και η φωνή του Παντάρ που λέει μάλιστα.
5: Πρέπει όλοι να μιλήσουμε ανοιχτά.
9: Εμείς έτσι το έχουμε στο χωριό, αυτό είναι το συνήθις.
5: Αλλά αφού μιλήσουμε ανοιχτά,
9: μάλιστα,
5: θα συναντηθούμε γύρω από τους κοινούς μας στόχους και γύρω από μία ακόμα μεγάλη νίκη. Και σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανείς.
10: Πες το!
11: Πόλεμο!
10: Γρατά!
9: Όπλα!
11: Πόλεμο!
9: Πόλεμο! Περσά!
5: Και κανείς δεν δικαιούται να απέχει.
11: Φέρε πίνα!
5: Μαζί θα πάμε την παράταξη πιο ψηλά.
12: Χέσε ψηλά και γράτε με.
5: Μαζί θα πάμε τη χώρα πιο μπροστά.
9: Στα διάλα.
5: Μην περιμένετε την προεκλογική μοίρα.
10: Πώς το πες αυτό, αντίχριστε!
5: Ξεκινάμε σήμερα.
9: Συγυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου, πλύνε λίγο τα πόδια σου.
5: Συναντάμε το πρώτο ρεύμα ανάτασης της Γαλλία.
10: Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο!
5: Το δεύτερο κύμα δημιουργίας του 2023.
9: Ηρεμούλα!
5: Παίρνουμε δύναμη.
9: Πάρτο να μη στα χρωστάω.
5: Από τη δική σας εμπιστοσύνη.
10: Τι λες, μωρή μαϊμού του Φαραώ.
5: Παίρνουμε σιγουριά από την εμπειρία.
9: Σου λέει εμπειρία χρόνων τώρα.
5: Ορμή από τις κατακτήσεις μας.
9: Φάγανε.
5: Επιμένουμε στις αλήθειες.
13: Είναι ψεύτες.
5: Επιμένουμε στις τολμηρές επιλογές.
14: Της χούντας και του αυταρχισμού.
5: Απέναντι στους λίγους.
10: Και πιο γαμίζει πουθενά.
5: Δίνω στους πολλούς.
10: Και
5: για ένα κράτος που σέβεται τον πολίτη.
9: Δεν θα μείνει κανένας όρθος, θα πεθάνουμε όλοι.
5: Μια οικονομία με καλύτερους μισθούς και συντάξεις.
15: Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό.
5: Μια κοινωνία ενωμένη, μια κοινωνία υπερήφανη.
10: Ρε πάρτε τον πουλ από εδώ.
14: Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
5: Όλοι μαζί.
10: Το πουλο.
7: Βγάλ' τα πέρα μοναχή σου, όπως κάναμε όλοι μας.
14: Ξίδι, λυπάμαι.
7: Το πορτοφόλι μας.
14: Ένα αρχίδι σε κάθε ενήλικο.
16: Ναι.
1: Λέγεται.
16: Είμαι το κοριτσάκι που σου είχα πει ότι θα έχει κουλούλα και στην πρόνοια. Θα ήθελα αυτή τη φορά να μου βάλει την πρωτομαγιά 1944 αυτούς υπεραστικούς.

0: Καλημέρα, τι γίνεται?
1: Να δω καλά εσείς.
0: Δοξάστε τον. Θα ήθελα, Αποστόλη μου, να βάλεις τον Τζίπρα,
1: ναι.
0: Το δοξαστικό. Δεν ξέρω και τι άλλο δοξαστικό μπορούμε να βάλουμε.
1: Του Χαρικλίν, το δοξάστε με.
0: Α, το Χαρικλίν, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Είμαι η αρχαιολόγος του σταθμού, να το ξέρεις.
1: Ποια αρχαιολόγος από όλες?
0: Έλα, μπορεί, σε ξέρω από το Sky. Αυτό θεωρώ τον εαυτό μου.
1: Α, γι' αυτό είσαι αρχαιολόγος, επειδή με ξέρεις από τα αρχαία χρόνια.
0: Ναι.
1: Κατάλαβα.
2: Το σχέδιό μου ήταν ένα σχέδιο που είχε αρχή, μέση και τέλος.
3: Δοξάστε με.
2: Ριψοκίνδυνο, αλλά έχει αρχή, μέση και τέλος.
3: Εγώ είμαι ο έξυπνος. Δοξάστε με.
2: Το δημοψήφισμα δεν ήταν μια πιστολιά. Δεν ήταν ένα παιχνίδι σε μια ζαριά. Δεν ήταν ένα παιχνίδι τάβλη με μια ζαριά.
3: Δοξάστε με.
2: Ήταν μια στρατηγική κίνηση σε μια σκακέρα. Που εγώ δεν έβλεπα μονάχα την κίνηση αυτή, έβλεπα και τρεις κινήσεις μπροστά.
3: Είμαι όριμος. Δοξάστε με.
2: Ο Τσίπρας είναι ψεύτης.
4: Από ιδεολογία.
2: Από ιδεολογία.
5: Γαμώ το πορτοφόλι μας.
6: Άντε ρε φίλε, σε ψάχνω από την Παρασκευή πριν τους Μετάλλικα.
1: Οχ, και?
6: Τι και, εδώ γίνανε κοσμοϊστορικά γεγονότα, τέλος πάντων. Εγώ θα πω αυτό που ήθελα να πω τότε. Σου είχε ζητήσει ένας ακροατής βάσει της συναυλίας, τέλος πάντων, να βάλεις ένα τραγούδι. Και ποιο έβαλες ρε φλόρε, το Έντερ Σάντμαν.
1: Ήθελες
6: κιόλας εσύ στους Μετάλλικα, γιατί ήσουνα δίπλα με τη Σκορδά.
1: Ήταν και η Σκορδά, εγώ με τη Βύση ήμουνα.
6: Με τη Βύση ήσουνα.
1: Ναι, γιατί όσα έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, γι' αυτό έκατσα εκεί.
5: Μπορείς απόψε να βγεις πολλές τετσούλες της γης και μπροστά δυνατά για νέους ερωτές.
6: Βάλε ρε φίλε ένα μπάτερι.
1: Ο πατεριμών εννοείς. Τα πατεριμά να βάλω, γιατί είναι του σατανά αυτοί.
7: Χιλιάδες σατανόπεδα πήγανε χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
6: Πατεριμών, το άλλο με το ξέρει. Βάλε ένα disposable heroes.
1: Μήπως εσύ τώρα ήθελες seek and destroy, υποθέτω, γι' αυτό.
6: Όχι, αυτό
1: θα ήμουν πιο αρσενικός αν έβαλα σε seek and destroy.
6: Το Four Horse θα προτιμούσα από το πρώτο. Το Red Lighting από το δεύτερο.
1: Το ακούω.
6: Τρίτο και το Black End από το τέταρτο.
1: Ναι, θα σου κάνω ένα απ' όλα. Δεν μας παρατάς.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
5: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
4: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
5: Ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
6: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
10: Τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα. Με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
14: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
15: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτό σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
16: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
17: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.
18: Με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank, προετοιμάζεσαι έγκαιρα για τη σεζόν και καλύπτεις κάθε ανάγκη της τουριστικής σου επιχείρησης.
19: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Ιερή Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται η Χριστίνα Αγγελάκη. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Ένταση στη Βουλή στη συζήτηση εξεταστικής για τις υποκλοπές. Αποχώρησαν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Δεν θα νομιμοποιήσουμε το θέατρο του παραλόγου, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Με όριο 151 βουλευτές, η απόφαση. Μόνο η Ζωή Κωνσταντοπούλου έμεινε στην Ολομέλεια. Αυτοπροσώπως αρνούμενοι κάθε παράνομη πράξη, οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης πήγαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να δώσουν εξηγήσεις σχετικά με τη δικογραφία που αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλες οι εξελίξεις. Παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή για εθνικά και υποκλοπές. Ο πρώην Πρωθυπουργός προειδοποιεί ότι η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί σε όλα τα διεθνή φόρα πριν η Τουρκία νομοθετήσει την επέκταση στο Αιγαίο. Καταγγέλει την κυβέρνηση για πολιτική κατευνασμού και την χαρακτηρίζει μεταλλαγμένη. Το νέο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Οι άξονες της ιδρυτικής διακήρυξης και το πολιτικό στίγμα. Όλο το ρεπορτάζ. Ραγδαίες εξελίξεις μετά την απόφαση για αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ο Άριος Πάγος εξετάζει την ανέρεση της αποφυλάκησης του αρχιτρομοκράτη. Μετράμε αντίστροφα για τη μεγάλη γιορτή του Final Four στο Telecom Center. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Φενέρ στις 6, Τζάμπολ για Βαλένθια και Ρεάλ στις 9, δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας, αγωνία για τα εισιτήρια. Ριζικές αλλαγές στην εκλογική διαδικασία και στη λειτουργία των Δήμων φέρνει ο νέος κώδικας του Υπουργείου Εσωτερικών. Προβλέπει εκλογή Δημάρχου και Περιφερειάρχη σε ένα μόνο γύρο και ηλεκτρονική ψήφο για τους ετεροδημότες. Οι εκλογές θα γίνουν το 27, ο λαός θα αποφασίσει τι κυβέρνηση θέλει, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος στα παραπολιτικά 90,1. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα λαθρεμπορίου από την ΑΔΕ. Κατασχέθηκαν 15 βιτιοφορά με 293.000 λίτρα υγραέριο σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε 14 πόλεις. Τραγωδία στην Αθηνών Σουνίου. Νεκρός 56χρονος σε τροχείο μετά από καραμπόλα τριών αυτοκινήτων. Κραυγή αγωνίας από τον Δήμαρχο Σίμης εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Έστειλε επιστολή στον Πρωθυπουργό ζητώντας τη στελέχωση του κέντρου υγείας. Τι αναφέρει ο ίδιος στα παραπολιτικά. Εικόνες χάους και εγκατάλειψη στις φοιτητικές εστίες καταγγέλνουν φοιτητές στο σταθμό μας. Την ίδια ώρα αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της έκθεσης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τη λειτουργία των εστίων στα πανεπιστήμια. Βροχές και καταγγείλες κατά τόπου στα βόρεια Επιρωτικά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Νεφώσεις στην Αττική, 23 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 22 στη Θεσσαλονίκη. Σε κλίμα ακραίας πολιτικής έντασης εξελίχθηκε στη Βουλή η συζήτηση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών, με το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ να αποχωρούν από τη διαδικασία, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για θεσμική εκτροπή. Πάμε στο Γιάννη Πολίτη στο Κοινοβούλιο που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Ερήδο, από τη Βουλή. Σε λίγη ώρα αναμένουν να ξεκινήσει η ψηφοφορία για την πρόταση της σύστασης εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Πρόκειται για μια θυελώδη συνεδρίαση από την αρχή της, η οποία, όπως είπες και εσύ, σημαδεύτηκε από τις αποχωρήσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης. Οι τόνοι ανέβηκαν όταν η κυβέρνηση διαστόματος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μάκη Βορύδη, έκανε γνωστό ότι στη σημερινή ψηφοφορία θα απαιτηθεί πλειοψηφία των 151 ψήφων και όχι των 120. Αυτό ήταν και η απόφαση που οδήγησε στη μαζική αποχώρηση των κομμάτων. Μπροστά σε αυτή την κακοποίηση της δημοκρατίας και σε έναν πρωθυπουργό που φοβάται, το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι' αυτό δεν θα νομιμοποιήσουμε το θέατρο του παραλόγου και θα σας αφήσουμε μόνους σας, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, προσθέτοντας μάλιστα πως κακοποιούν τη δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία. Έχουμε έναν εκβιαζόμενο πρωθυπουργό, τόνισε σε άλλο σημείο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ επεσήμανε πως περίμενα από όλους εσάς να είστε ταπεινοί και να μην λέτε ότι πρέπει να λογοδοτήσω γιατί αποκάλυψε εθνικά μυστικά. Ήταν εθνικό μυστικό η απάντηση του κύριου Δεμήρη σε μένα. Δεν μου είπατε να τον ρωτήσω σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Τον ρώτησε σε ένα φωτεινό δωμάτιο και είπε: Δεν ξέρω. Δεν ντρέπεστε που με λέγατε εκβιαζόμενο. Ντροπή για εσάς, ντροπή για αυτόν που σας βάζει να τα κάνετε, δηλαδή τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που είναι ο Ανδρουλάκης, πρωτού αποχωρήσει.
1: Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, Γιάννη, από όσα δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Κοινοβούλιο και επαναρχόμαστε.
3: Μπροστά λοιπόν σε αυτή την κακοποίηση της δημοκρατίας, μπροστά σε ένα πρωθυπουργό ο οποίος φοβάται. Το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι' αυτό και δεν θα νομιμοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κύριο Βορύδη. Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτόν τον ολισθηρό και χωρίς τέλος κατήφορο, κύριε Βορύδη και κύριε Μητσοτάκη. Η Δημοκρατική Παράταξη θα αγωνιστεί για να λάμψει το φως της αλήθειας και θα λάμψει το φως της αλήθειας. Και οι ένοχοι, όσο και αν προσπαθήσετε, θα τιμωρηθούν. Η δημοκρατία θα νικήσει και η παράταξη της νέας δημοκρατίας που μας θυμίζει τις χειρότερες εποχές δεξιάς θα ιτηθεί και να είστε σίγουροι.
1: Έτσι, μετά τις δηλώσεις αυτές, Γιάννη, μετά την ομιλία του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αποχώρησε με το κόμμα του από το κοινοβούλιο και βεβαίως ακολούθησαν και άλλα κόμματα και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ. Με την πλεύση ελευθερίας τώρα, τι συνέβη?
2: Η επικεφάλης της ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου είπε ότι θα μείνει μέχρι τέλους στη συνεδρίαση. Πράγμα και το οποίο έχει πράξει. Mm-hmm. Να σημειώσουμε επίσης ότι ο Μάκης Βορύδης επιτέθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη κατά την ομιλία του, λέγοντας χαρακτηριστικά: για κοιτάξτε τον θεσμικό κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος ήρθε και είπε: εμένα δεν μου άρεσε η απάντηση που μου έδωσε ο κύριος Δεμήρης, δεν με ικανοποιεί. Και γι' αυτό θα τη δημοσιοποιήσω, γιατί είμαι περήφανος που κάνω το δημοκρατικό μου καθήκον. Το δημοκρατικό του καθήκον είναι η παραβίαση των νόμων, είναι η παραβίαση των αποφάσεων της Βουλής, είναι η παραβίαση του απορρίτου, της λειτουργίας Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Έτσι το αντιλαμβάνεται ο κύριος Ανδρουλάκης στο δημοκρατικό του καθήκον, που θέλει και να κυβερνήσει την Ελλάδα για να σηκώνει το κόκκινο τηλέφωνο, αυτός που δεν σέβεται τα βασικά, τα στοιχειώδη μέσα στην Υπηρεσία Πληροφοριών και στο ρόλο στον οποίο επιτελεί.
1: Μάλιστα, να ακούσουμε ένα απόσπασμα λοιπόν από όσα δήλωσε ο κύριος Μάκης Βορύδης.
4: Το Σύνταγμα λέει, κύριε Φάμελε, το Σύνταγμα θέτει την εξαίρεση της εθνικής άμυνας, δεν τη θέτει ο Βορύδης. Άρα λοιπόν, είναι σαφές ότι για να ελεγχθεί το νόμιμο ή το παράνομο της δραστηριότητας της ΕΕΠ, εμπίπτουμε στον πυρήνα της δραστηριότητάς της. Ο πυρήνας της δραστηριότητάς της αφορά την εθνική άμυνα και την εξωτερική πολιτική. Βεβαίως και η Βουλή μπορεί να πάρει απόφαση τέτοιου ελέγχου, αλλά θα την πάρει με την πλειοψηφία που ορίζει το Σύνταγμα, κύριε Φάμελε, και αυτή είναι η πλειοψηφία των βουλευτών. Άρα λοιπόν παρακαλώ πολύ να γίνει δεκτό και η λήψη της αποφάσεως να μην γίνει έτσι όπως εισάγεται, αλλά να γίνει με την πλειοψηφία των βουλευτών.
5: Ωραία.
1: Τώρα, Γιάννη, τι ώρα ξεκινάει η ψηφοφορία?
2: Αναμένεται να ξεκινήσει σε λίγη ώρα και θα κρατήσει γύρω στο μισάωρο, οπότε μετά θα έχουμε το αποτέλεσμα. Από τη στιγμή που τέλος έχουν αποχωρήσει τα περισσότερα κομμάτα της αντιπολίτευσης και έχουν μείνει μόνο μέσα οι βουλευτές πλεύσης ελευθερίας πέραν από την κυβερνητική πλειοψηφία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελος στην εξεταστική.
6: Σήμερα γίναμε μάρτυρες, γινόμαστε μάρτυρες, αλλά δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι ενός κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος με μία ξεκάθαρη παραβίαστη και ανερυθρίαστη από τους μέτρη του είδους Βορύδη Φλωρίδη του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής με εντολή του κυρίου Μητσοτάκη.
7: Κύριε Πρόεδρε, αποχωρούμε από τη διαδικασία γιατί η Νέα Δημοκρατία προσβάλλει τη Βουλή, τους πολίτες και το Σύνταγμα.
1: Να ακούσουμε και την τοποθέτηση του κυρίου Δημήτρη Κουτσούμπα.
8: Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη σημερινή απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία που εγγενιάσατε. Θα αποχωρήσουμε και από τη συνέχεια της συζήτησης και από την ψηφοφορία.
1: Να συνδεθούμε τώρα με το Κοινοβούλιο. Στο Βήμα έχει ανέβει η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.
9: Και ότι η δικαιοσύνη αποφασίζει. Το μονομελές πλημελιοδικείο διαβίβασε. Αυτό είναι το διατακτικό του. Διαβίβασε την υπόθεση για τέλεση αδικημάτων τρίτων συμμετόχων σε πράξεις κατασκοπίας τετελεσμένης και σε απόπειρα, για πράξεις ψευδορκίας εδώ στη Βουλή από μάρτυρα με τον οποίο είχε επικοινωνία η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, για τυχόν διερεύνηση του αδικήματος της ψευδορκίας και για άλλα 9 πρόσωπα που δεν είχε ερευνήσει ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος για όλους αυτούς, για όλα αυτά τα πρόσωπα είχε υπογράψει παρακολουθήσεις. Το μονομελές πλημελιοδικείο συνεδρίασε από Σεπτέμβριο του 25 μέχρι Φλεβάρι του 26 Αυτές είναι οι 1930 σελίδες των πρακτικών με τα φοβερά και βροντερά νέα στοιχεία που τα καταθέτω στα πρακτικά παρακαλώ και θα παραμείνουν στα πρακτικά της συνεδρίασης για να αποδεικνύουν ότι ψεύδεστε, ελάτε παρακαλώ, για να αποδεικνύουν ότι ψεύδεστε, ότι συγκαλύπτετε και ότι δεν θέλετε να ερευνηθούν ακόμη και αυτά που απειλούν την πατρίδα και τη δημοκρατία.
1: Ακούσαμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε από το βήμα της Βουλής η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσήλθαν ο Κώστας Τσιάρας και ο Νότης Μηταράκης, συνοδευόμενοι από τον συνήγορό τους τον κύριο Μιχάλη Δημητρακόπουλο, προκειμένου να καταθέσουν σχετικά με το θέμα, με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στη Βάσο Παλαιό. Έχει ολό το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
5: Καλό μεσημέρι. Και τα δύο πολιτικά πρόσωπα, λοιπόν, όπως είπες και εσύ, στις 11 η ώρα προσήλθαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να καταθέσουν τις έγγραφες εξηγήσεις τους ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων και για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να θυμίσουμε ότι οι κύριοι Τσιάρας και Μηταράκης περιλαμβάνονται στους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, για τους οποίους άρθηκε η ασυλία από τη Βουλή προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις ως ύποπτοι ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Αφορά τη δικογραφία για παράνομες επιδοτήσεις από τον οργανισμό την περίοδο 2021-2022. Και πρέπει να σου πω ότι σήμερα είχαν κληθεί και οι υπόλοιποι 9 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για παροχή εξηγήσεων. Ωστόσο, δεν εμφανίστηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έστειλαν τους δικηγόρους τους και έλαβαν προθεσμία προς της Νέας Δημοκρατίας για παροχή εξηγήσεων. Ωστόσο, δεν εμφανίστηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έστειλαν τους δικηγόρους τους και έλαβαν προθεσμία.

0: πληροφορίες που έχουμε ξεπερνάει τους.
1: Χάθηκε η τηλεφωνική μας γραμμή με την Βάσο. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν έχουν κληθεί ως ύποπτοι και έλαβαν προθεσμία μέχρι τις 5 Ιουνίου τα υπόλοιπα πολιτικά πρόσωπα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δηλώσαν οι πρώην υπουργοί Τσιάρας και Μηταράκης, καθώς και ο δικηγόρος τους, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο οποίος τους συνόδευσε στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Πιστεύω ότι μέσα από το υπόμνημα το οποίο θα κατατεθεί θα υπάρξουν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα αποδείξουν ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ζημιά για το ελληνικό δημόσιο. Το έχω πει και θα το πω για άλλη μια φορά. Έχω εμπιστοσύνη στο ρόλο και στη λειτουργία της δικαιοσύνης.
3: Από την πρώτη στιγμή διατείνομαι ότι έχω κινηθεί απολύτως στα πλαίσια του συντάγματος και του νόμου. Δεν έχω υποπέσει σε καμία παράνομη ενέργεια. Και εξαιτίας ενεργειών μου δεν έχει υπάρξει καμία ζημιά για το ελληνικό ή το ευρωπαϊκό δημόσιο.
4: Υπάρχει έκθεση ειδικού επιστήμονα και συγκεκριμένα της κυρίας Τιχεροπούλου, όπου η φερόμενη ζημία σε κατηγορουμένους όπως είναι η κυρία Παπακώστα, που είναι πάνω από 120.000, περιορίζεται σε 7.000. Στον κύριο Μηταράκη είναι 0. Και σε ορθή επανάληψη όταν θα γίνει, πάλι 0 θα είναι ζημιά όσον αφορά και τον κύριο Τσιάρα. Αυτό πρέπει να το ξέρετε.
1: Τώρα είχαμε μια παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά στην Βουλή για τα θέματα, για εθνικά θέματα αλλά και για τις υποκλοπές. Ο πρώην Πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί σε όλα τα φόρα για το θέμα της Τουρκίας. Κατήγγειλε την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί μια πολιτική κατευνασμού και την χαρακτήρισε μάλιστα μεταλλαγμένη. Ο Κώστας Παπαχλιμίτζος έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
5: Καλό μεσημέρι και στο κοντές μας. Σε μια ευνηδιαστική απόψη ότι δεν το γνωρίζαμε, δεν το περιμέναμε. Έχει καιρό εξάλλου να μιλήσει ο Αντώνης Σαμαρά. Στη Βουλή πήρε τον λόγο. Κινήθηκε στο πρώτο μισό της ομιλίας του σχέση με τα εθνικά λεγόμενα θέματα. Μίλησε για την Τουρκία και ότι εδώ και μια πενταετία περίπου η γαλάζια πατρίδα είπε εξαγγέλλεται δημοσίως και υλοποιείται στην πράξη με τελεσμένα. Είπε γιατί έχει προειδοποιήσει ο ίδιος, είπε ότι η κατάσταση είναι ακόμα πιο επικίνδυνη με αυτή την εξαγγελία, όπως είπε για την Τουρκία, για την νομοθέτηση, όπως χαρακτήρισε μια εντελώς αυθαίρετης, παράνομης και παράλογης επέκταση στο Αιγαίο. Είπε ότι δεν είναι αστείο. Είπε ότι συνολικά είναι επιτομή μιας χώρας η υποχώρηση, κατηγόρησε δημόσια από το Μάτζη Βουλή του κ. Γεραπετρίτη και την κυβέρνηση. Ζήτησε να ληφθούν πρωτοβουλίες. Ενώ στην συνέχεια, αφού τα είπε λοιπόν όλα αυτά και αφού κατήγγειλε και για την αποχώρηση των στοιχείων του Πάτριοντα από την Κάρπαθο, συνολικά δηλαδή μια επίθεση του Αντώνη Σαμαρά στην εξωτερική πολιτική, πολιτική άμυνα της κυβέρνησης, πήγε και στο κομμάτι της συζήτησης σήμερα στην Βουλή. Πιάστηκα με αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι ποιος θα σηκώσει τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα στο Μέγαρο Μαξίμου, αυτό δηλαδή που είχε χρησιμοποιήσει σαν ατάκα ο κ. Μητσοτάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, και είπε να ρωτιέμαι, χτύπησε το τηλέφωνο του για να του πούνε ότι κάποιοι παρακολουθούσαν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, την ηγεσία των Όπλων Δυνάμεων και τον πρώην Πρωθυπουργό της Ελλάδας, δηλαδή εμένα. Στη συνέχεια άσκησε μέχρι μια κριτική για αυτό το θέμα των παρακολουθήσεων προς την κυβέρνηση, αναζητώντας λοιπόν ευθύνες και κάνοντας κριτική. Και είπε ότι η υπόθεση είναι πιο σκοτεινή, κάτι συγκαλύπτεται. Επομένως, συνολικά βλέπουμε μια πολύ σκληρή, αυστηρή και συνολική κριτική του Αντώνη Σαμαρά προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για μια σειρά από ζητήματα, με αιχμή, όπως είπαμε, αυτά τα δύο. Θυμίζουμε ότι σε σχέση με το θέμα με της Τουρκίας και τις, τα ρεπορτάζ, τις θυμολογίες σχετικά με αυτό το νομοσχέδιο, είχε ερωτηθεί και από προχθές ο Γιώργος Γεραπετρίτης, είχε πει ότι το έτσι θέλω της Τουρκίας, δηλαδή δεν είναι ένδειξη ισχύως αλλά δυναμίας, και είπε ότι η υπεύθυνη κυβέρνηση είναι εκείνη που στέλος της ημέρας διαχειρίζεται την κατάσταση προς όφελος των λαών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός στο Κοινοβούλιο.
6: Κύριοι βουλευτές, 3 το πρωί χτύπησε το τηλέφωνο στο Μέγαρο Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον ΦΡΑΠΕ και το ΧΑΣΑΠΗ. Για τα Τέμπη, που 3 χρόνια μετά κανείς δεν ξέρει τι έγινε, για την ακρίβεια που θερίζει, για τις απευθείες αναθέσεις που σοκάρουν, για την ασφάλεια που έχει χτυπήσει Amber Alert, για το δημογραφικό, την πρώτη εθνική μας απειλή, για την ερημωμένη επαρχία, για την νεολαία που έχει μείνει χωρίς πηξίδα. 3 το πρωί χτυπάει το τηλέφωνο καθημερινά για τη γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν, την Αλβανία του Ράμα, τα Σκόπια που είναι ανεξέλεγκτα, το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι στο τηλέφωνο, είναι ότι κανείς δεν το σηκώνει. Και όπως θα σας έλεγε ο ιδρυτής της παράταξης ο Καραμαλής, η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο και φέρετε εσείς την απόλυτη ευθύνη. Η Ελλάδα δεν είναι ιδιοκτησία σας, δεν είστε κυβερνήτης ή ηγεμόνας, είστε πρωθυπουργός και οφείλετε έστω και τώρα να σεβαστείτε τη θεσμική λειτουργία και την αξιοπρέπεια αυτής της χώρας. Γιατί η Ελλάδα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει και μετά από σας.

0: Μητσοτάκη. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας από την ίδρυσή της είναι μια διαδρομή δημοκρατική και φωτεινή. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, τον οποίον υπηρέτησε από την πρώτη στιγμή, εγκαθίδρυσε τη δημοκρατία στη σύγχρονη Ελλάδα αλλά και στην παράταξη. Με ομαλότητα, πολιτική σύνθεση, λαϊκή βάση, ευρωπαϊκό προσανατολισμό, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και πηξίδα το έθνος. Καμία σχέση δηλαδή με το σημερινό μεταλλαγμένο κόμμα του κ. Μητσοτάκη. Ένα πολιτικό μόρφωμα με μια ιδεολογία ποταμίσια του ό,τι να είναι. Ένα συνονθήλευμα που δοκιμάζει τις δημοκρατικές αντοχές του πολιτεύματος με μεθόδους που δεν αρμόζουν σε ευρωπαϊκό κόμμα. Η σημερινή μέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμα κρίκος αδιαφάνειας στους πολλούς που έχει στη συλλογή του κ. Μητσοτάκης.
1: Τώρα, χθες, σε ένα κλίμα πανηγυρικό και έντονα συναισθηματικά φορτισμένο, ανακοινώθηκε το όνομα του ονόματος της Μαρίας Καριστιανού. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε εκεί, στο θέατρο Ολύμπιον, στη Θεσσαλονίκη. Έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Στο ίδιο μήκος κύματος, και χθες το βράδυ, η κυρία Καριστιανού, όπως ακούσαμε καλύτερα τον κύριο Πρωθυπουργό, μίλησε για την ελπίδα για την δημοκρατία. Έθεσε τους όρους και τις προτεραιότητες του νέου κόμματος της, το οποίο παρουσίασε στο Ολύμπιο. Παρουσία εκατοντάδων ψηφοφόρων και ανθρώπων, οι οποίοι θέλησαν να ενταχθούν στο κόμμα της. Τις επόμενες μέρες, μάλιστα, πρόκειται να μεταβεί και στον άλλο πάγο, ήταν να μεταβεί σήμερα, αλλά λόγω της ατρόας προσέλευσης δεν κατάφεραν να βάλουν όλες τις υπογραφές για να τις καταθέσουν στον Άριο Πάγο, όπως έλεγαν οι συνεργάτες της. Εκεί που δίνει μεγάλη έμφαση η κυρία Καριστιανού, επειδή κυρίως απευθύνεται σε ακροατήρια της Υπαίθρου, είναι στην υπογεννητικότητα, είναι στην ανάπτυξη της γεωργίας, στο εκπαιδευτικό σύστημα και βέβαια στη δίκαιη φορολόγηση και στην δικαιοσύνη, με αφορμή τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπώνων που είχε χάσει το παιδί της.
1: Δημήτρη, κατά την παρουσίαση έλαβαν το λόγο μέσω βίντεο κυρίως άνθρωποι από την Ομογένεια, Έλληνες από το εξωτερικό.
2: Είναι πολύ μεγάλη αυτή, δίνουν μεγάλη έμφαση στην Ομογένεια. Ξέρω, μην ξεχνάμε ότι χθες η παρουσίαση έγινε και από την κυρία Μουτσάτσου, η οποία διαμείνει μόνιμα στον Καναδά τα τελευταία χρόνια, και από τον κύριο Αυγερινό, ο οποίος ήρθε από την Μόσχα. Δίνουν μεγάλη έμφαση στην επιστολική ψήφο και αυτά απευθύνονται έντονα στην Ομογένεια και απευθύνονται έντονα στους νέους ανθρώπους που θέλουν να γυρίσουν. Αυτό λέει συνεχώς η κυρία Καριστιανού, που εκτός από την Βόρεια Ελλάδα, όπου εκεί θα δώσει πολύ μεγάλο βάρος στις περιοδίες της και στην Θεσσαλία, θα αρχίσει να κατεβαίνει και προς την Αττική. Έχει ήδη προγραμματίσει μία εκδήλωση κάπου εδώ στην Αθήνα, την οποία θα δούμε πότε θα κάνει, ανάλογα με τις εξελίξεις που θα έχουμε τις επόμενες ημέρες, καθώς και στην Πελοπόννησο. Χτες μπορεί να μην ανταποκρίθηκε πλήρως ο κόσμος το κάλεσμά της, δηλαδή περίμεναν πολλούς παραπάνω και ήρθαν γύρω στους 800 με 1000 ανθρώπους. Ωστόσο, ήρθαν πολλοί άνθρωποι από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Από την Κρήτη ήρθαν, από την Πελοπόννησο ήρθαν αντιπροσωπείες. Ήρθαν εκπρόσωποι φορέων και επιστημονικών, αγρότες, συνδικαλιστές, άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται μέσα από την κοινωνία, κυρίως όμως μέσα από την κοινωνική ανωνυμία, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά συνεργάτες της κυρίας Καριστιανού, δηλαδή άνθρωποι καθημερινοί, όπως όλοι μας, και ταπεινοί, όπως όλοι μας, που δεν έχουν σχέση με την πολιτική. Και αυτό που υπόθηκε, όπως λένε σήμερα, από την κυρία Καριστιανού, ότι υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι είχαν σχέσεις με κόμματα και με φορείς και είχαν κατέβει υποψήφοι. Ας μην ξεχνάμε, οι φίλες και φίλοι των παραπολιτικών, ότι μιλάμε για κάποιους υποψήφιους οι οποίοι ήταν σε δεύτερης και τρίτης κατηγορίας κόμματα και είχαν μια χαμηλή παρουσία τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ήταν τίποτα το σπουδαίο, δηλαδή ούτε συμμετείχαν ενεργά σε κάποια υψηλού επίπεδου κομματικά κογκλάβια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε χθες κατά την εκδήλωση η κυρία Μαρία Καριστιανού.
3: Σήμερα λοιπόν γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία. Δεν μεγάλωσα μέσα σε κομματικούς μηχανισμούς. Δεν ανήκω σε πολιτικές οικογένειες. Δεν έζησα από την πολιτική. Στέκομαι σήμερα εδώ ως μία μητέρα, ως μία πολίτης αυτής της χώρας, ως μία παιδίατρος που ζει μόνο από τη δουλειά της, ως ένας άνθρωπος που αναγκάστηκε να συγκρουστεί με τοπικά, με τις παθογένειες που χρόνια όλοι βιώνουμε, αλλά ελάχιστοι τις ονοματίζουν. Ότι η Ελλάδα είναι βαθιά προδομένη, ότι η ατιμωρησία έγινε σύστημα, ότι η αναξιοκρατία έγινε καθεστώς, ότι η ανθρώπινη ζωή πολλές φορές αντιμετωπίστηκε σαν νούμερο, σαν κόστος. Ότι η αξιοπρέπεια του πολίτη πλέον θεωρείται πολυτέλεια.
1: Η κυρία Μαρία Καριστιανού, η οποία φυσικά δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στην τραγωδία των Τεμπών.
3: Με βλέπετε εδώ μόνη μου, αλλά δεν είμαι. Δίπλα μου στέκονται αυτοί που χάθηκαν άδικα και αυτοί που δεν άντεξαν την ασχήμια αυτού του κόσμου, αλλά και όλοι οι ζωντανοί που ζουν για να οραματίζονται το φωτεινό μέλλον.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Ραγδαίες εξελίξεις έχουμε μετά την απόφαση για την αποφυλάκηση του αρχιτρομοκράτη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ο Άριος Πάγος εξετάζει την ανέρεση της απόφασης αυτής. Η Βάσο Παλαίου γνωρίζει τις λεπτομέρειες. Γεια σου Βάσο, καλό μεσημέρι και πάλι.
4: Καλό μεσημέρι και πάλι. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, το οποίο έκανε δεχτή την πέμπτη αίτηση αποφυλάκησης του καταδικασμένου ως αρχηγού, να θυμίσουμε, της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη έχει ζητηθεί από τον αρμόδιο αντισαγγελέα του Άριου Πάγου, τον κύριο Σοφουλάκη, ο οποίος ορίστηκε, το σχετικό βούλευμα, προκειμένου να μελετηθεί και να κριθεί αν τρέχουν λόγοι ανέρεσής του. Η σχετική ενέργεια ήρθε μετά από παραγγελία του εισαγγελέα του Άριου Πάγου, του κυρίου Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Να θυμίσουμε τώρα ότι, όπως έγινε γνωστό αργά χθες, το Συμβούλιο Εφετών έκανε δεχτή την έθεση που θα ασκήσει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος κατά προηγούμενου απορριπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμυριωδικών Πειραιά, ανατρέποντας ουσιαστικά την πρωτόπικη κρίση, η οποία ήταν να παραμείνει στις φυλακές, και παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Στον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι προκειμένου να βγει από τις φυλακές ένα χρόνο νωρίτερα από τα 25 έτη, και μεταξύ αυτών είναι η υποχρέωση διαμονής στη δηλωθήσα κατοικία του, εμφάνιση δύο φορές το μήνα στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα ή απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Τώρα πρέπει να σου πω ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε για το σκεπτικό του βουλεύματος, αυτό που βάρυνε ιδιαίτερα στην κρίση του Δικαστικού Συμβουλίου είναι το γεγονός ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε αποκτήσει κατά τη διάρκεια των 4 ετών που παρέμεινε στις φυλακές και πτυχία και μεταπτυχιακά και διδακτορικό.
1: Μάλιστα. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταδικαστεί για 17 δολοφονίες.
4: Για 17... Ως ηθικός αυτούργος.
1: Ως ηθικός αυτούργος. 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια. Σωστά.
4: Ακριβώς.
1: Αυτή
4: ακριβώς.
1: Είναι η ποινή.
4: Και σύμφωνα με την κρίση των δικαστικών αρχών και του πρωτοδικείου και του εφετείου και του Αριοπάγου, γιατί η καταδικαστική απόφαση επικυρώθηκε και από τον Αριοπάγο, ήταν ο απόλυτος αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης στις 17 Νοέμβρη για τις σχεδόν 3 δεκαετίες της δράσης της.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μετράμε αντίστροφα για τη μεγάλη γιορτή για το Final Four στο Telecom Center. Ο Αλέξανδρος Όμογλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
5: Μαζί σας δεν είμαι.
1: Είσαι νοηρά.
5: Είσαι
1: πολύ καλή.
5: Μου λείπετε όταν δεν είμαι.
1: Αλλά είμαι σίγουρο ότι περνάς πολύ ωραία εκεί που είσαι.
5: Ναι, εντάξει, είναι απολαμβάνουμε φοβερούς μπουφέδες. Είναι πάρα πολύ οργανωμένο Final Four, πραγματικά. Ναι, μην νομίζεις, για εμάς δημοσιογράφους παίζει μεγάλο ρόλο και μπουφές.
1: Έτσι ξεκινάει το σωστό το ρεπορτάζ. Λοιπόν, Αλέξανδρε, λοιπόν,
5: πάμε,
1: θέλω λίγο να μας δώσεις μια εικόνα, διότι τις τελευταίες ώρες κυκλοφόρησαν κάποιες φήμες, εσύ θα μας πεις, για το θέμα των εισιτηρίων.
5: Όχι, δεν είναι φήμες, είναι
1: πραγματικότητα.
5: Είναι συγκεκριμένο το πρόβλημα που υπάρχει.
1: Για εξήγησέ μας λίγο.
5: Λοιπόν, το ρεπορτάζ λέει το εξής. Καταρχάς μιλάμε για τα περίπου τα μισά, όχι όλα, τα μισά από τα 2.000 εισιτήρια που προμηθεύτηκαν μέσω της EuroLeague, επίσημα οι 4 φιναλίστ.
1: Ναι.
5: Θυμίζω ότι το 90% των εισιτηρίων έχει διατεθεί από πολύ νωρίς μέσω της EuroLeague μεμονωμένα σε φιλάθλους. Αυτοί οι φιλάθλοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Έχουν λάβει όλοι τα εισιτήριά τους κτλ. Παρατηρήθηκε, να πούμε καταρχάς, υπάρχει μια εταιρεία που συνεργάζεται η EuroLeague στο ticketing, πάντα.
1: Ναι.
5: Δημιουργήθηκε λοιπόν ένα πρόβλημα, γιατί πολλοί φύλαθλοι περιμέναν να λάβουν mail επιβεβαίωσης με το αποδεικτικό του εισιτηρίου και αυτά τα mail μέχρι πριν από λίγο δεν είχαν φτάσει σε όλους. Το πρόβλημα ξεκίνησε να επιλύεται σταδιακά σήμερα το πρωί.
1: Ναι.
5: Δεν υπάρχει κανένα θέμα, να πούμε, μετάθεσης. Των
1: ημιτελικών.
5: των ημιτελικών, κανένα, κανένα. Μπορώ να σας αποκαλύψω παρένθεση αυτή τη στιγμή ότι παρακολουθώ λίγο στο γραφείο τύπου, στο κέντρο τύπου, την τελική πρόβα για όσα θα ζήσουμε στο ΟΑΚΑ και το θέαμα, αυτό που έλεγε η Δώρα Παντέλη χθες στην επίσημη συνέντευξη τύπου, θα είναι πραγματικά ανεπανάληπτο.
1: Ανεπανάληπτο.
5: Βλέπω τις εικόνες τώρα, βοηθάει πάρα πολύ τον glass floor σε αυτό. Θα δείτε όσοι δηλαδή συντονιστείτε όλοι να δείτε την τελετή έναρξη του Final Four. Βλέπω κάτι το απίθανο τουλάχιστον στα δικά μου μάτια.
1: Λοιπόν, πάμε αυτό. Πάμε τώρα στα αθλητικά. Τι ώρα έχουμε,
5: Τζάμπο? Τα εισιτήρια λοιπόν λύνεται σιγά σιγά το πρόβλημα. Αν και αυτή τη στιγμή κάποιοι Τούρκοι ή Ισπανοί λογικά μέχρι το βράδυ για το δικό του ημιτελικό δεν θα έχουν πρόβλημα. Κάποιοι Τούρκοι στο Θησίο παραπονιούνται, γιατί τώρα φεύγουν οι σειρμοί από το Φάληρο και από το Θησίο που θα μεταφέρουν τον κόσμο τη Φενέρμπαχτσε και του Ολυμπιακού, του πυρήνε, του βασικού, στο ΟΑΚΑ. Και παραπονιούνται ότι δεν έχει λυθεί ακόμα το θέμα και ότι δεν έχουν πάρει τα εισιτήρια. Θα δούμε.
1: Ναι.
5: Πάμε λοιπόν τώρα. 6 ώρα Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Ο πρώτος ημιτελικός. Live από τις 4, ενδεχομένως και λίγο νωρίτερα στα social media του ομίλου της Next Step Media Group. Θα μεταφέρουμε στον κόσμο όλον τον παλμό, την προσέλευση των φιλάθλων, την προσέλευση των επισήμων, μέχρι και λίγα λεπτά πριν από το τζάμπολ του πρώτου σπουδαίου ημιτελικού.
1: Λεπτό προς λεπτό λοιπόν όλες οι εξελίξεις στο παραπολιτικά.gr, στο iEfημερίδα.gr, σε όλα τα social του ομίλου.
5: Σε όλες τις πλατφόρμες του ομίλου, στα social media. Τι περιμένουμε να δούμε σήμερα? Ένα πάρα πολύ αμφίροπο παιχνίδι με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ, μην το ξεχνάμε.
1: Ναι.
5: Και τον Μπαρτζόκα να θέλει να πετύχει αυτό που πέτυχε ο Γιασκεβίτσιος πέρσι στο Αμπουντάμπι. Στο πέμπτο του διαδοχικό Final Four να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Στη θέση που ήταν ο προπονητής του Ολυμπιακού, που είναι ο προπονητής του Ολυμπιακού φέτος, βρισκόταν ο Σάρας πέρσι. Ήταν πέρσι το δικό του πέμπτο Final Four. Ο Γιασκεβίτσιος απ' την άλλη θέλει να κυνηγήσει ένα μοναδικό, ένα σπάνιο επίτευγμα γενικά. Είναι πάρα πολύ λίγοι οι προπονητές που έχουν καταφέρει στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ να κατακτήσουν back-to-back Ευρωλίγκες. Ομάδες το έχουν καταφέρει, προπονητές είναι πολύ λιγότεροι να κατακτήσουν back-to-back Ευρωλίγκες. Ένας είναι ο Ριγκίνα Ταμάν.
1: Έξι λοιπόν, ναι. Και το ραντεβού του το οποίο ακυρώθηκε χθες με τον...
5: Ναι, θα δούμε αυτό. Θα μας
1: απασχολήσει
5: από αύριο.
1: Έτσι, σωστά. Πάμε τώρα.
5: 9 το βράδυ ο δεύτερος,
1: ναι.
5: Βαλένθια Ρεάλ. Ο οποίος καταλαβαίνει κανείς ότι θα έχει τελείως διαφορετικό ενδιαφέρον για όλους μας αν έχει προκριθεί ο Ολυμπιακός και θα περιμένουμε τη φιναλίστ και εκεί θα κάνουμε και τις αναλύσεις για το ποιον συμφέρει περισσότερο τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίσει. Ναι. Ρεάλ θα πω εγώ. Δεν θα ήθελα με τίποτα τη Βαλένθια, παρότι είναι πιο άπειρη ομάδα. Φοβάμαι πολύ τον ενθουσιασμό τους και την αυτοπεποίθησή τους μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού.
1: Σωστά.
5: Σε ένα γήπεδο που θυμίζω ότι φέτος δεν έχουν χάσει. Δεν έχουν ιτηθεί.
1: Ναι.
5: Κερδίσανε 2 φορές τον Παναθηναϊκό εδώ στα play-off. Τον είχαν κερδίσει και στην η Βαλένθια. Θυμίζω ότι μετράει 5 νίκες απέναντι σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Μετρούσε ένα καταπληκτικό 4-0 στη regular season. 7 νίκες έχει πετύχει σε 9 παιχνίδια. Το λέω για να μην την υποτιμάμε. Γι' αυτό.
1: Σωστά. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Για ό,τι νεότερο φυσικά θα είμαστε. Έτσι, στα social media και φυσικά εδώ στον αέρα των παραπολιτικών για οτιδήποτε συμβαίνει. Πάντα θα είμαστε στη διάθεση του κόσμου για να παραδώσουμε όλες τις πληροφορίες. Πάμε τώρα στο Σπύρο Δαρσινό, τον αστυνομικό μας συντάκτη, διότι όπως καταλαβαίνετε είναι δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας με πάρα πολλούς αστυνομικούς ακροβολισμένους, διότι μιλάμε για μια πολύ πολύ μεγάλη γιορτή. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. 4.000 αστυνομικοί ένστολοι και με πολιτικά θα είναι επιποδός, 600 είναι οι κάμερες και τα drones που θα ακροβολιστούν προκειμένου να δίνουν εικόνα στο επιχειρησιακό κέντρο της Ελλάς. Εκπαιδευμένα σκυλιά K9 επίσης θα ελέγχουν από πολύ πολύ πολύ κοντά όλους εκείνους οι οποίοι θα περάσουν από τις ζώνες ελέγχου στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών, στο Telecom Arena. Να πούμε πως έχουμε τρεις ζώνες ελέγχου από έξω από το γήπεδο. Στη ζώνη Γ από 8 πύλες εισόδου και απεζούς και για 6 για οχήματα θα γίνεται οπτική επικύρωση του εισιτηρίου. Ταυτοποίηση εννοείται με την ταυτότητα ή με το διαβατήριο. Δεν πλησιάζει κανείς χωρίς ταυτότητα διαβατήριο, μην μπει κανείς στο. Είναι το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να έχετε στο μυαλό σας όταν θα βγείτε από το σπίτι σας για να πάτε στο γήπεδο, εάν και εφόσον είστε κάτοχος αυτού του εισιτηρίου. Θα γίνει στοματική έρευνα, εννοείται επομένως όσο δυνατόν λιγότερες αποσκευές εντός και εκτός εισαγωγικών πάνω σας.
1: Επίσης, να πούμε για τους φίλους που μας ακούν, που βρίσκονται αυτή την ώρα στο δρόμο, που σχολούν κτλ., που βρίσκονται έτσι λίγο πριν σχολάσουν από τις δουλειές τους, ότι οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στο σταθμό ΙΣΑΠ στο Φάληρο, τη Φενέρ Μπαχτσέ στο Θησίο. Σωστά.
6: Οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού έχουν ήδη συγκεντρωθεί.
1: Ναι.
6: Ήδη έχει γίνει μία πρώτη αναχώρηση προς το ΆΚΑ. 2 και 4 ήταν όταν μια μεγάλη πομπή από μοτοσυκλέτες έχουν ήδη αναχωρήσει από το Καραϊσκάκης και ανηφορίζουν προς τα πάνω. Ενδεχομένως εδώ να υπάρξει κάποιο πρόβλημα, να είναι πολύ να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά οι οδηγοί, καθότι ενδεχομένως να χρειαστεί παρέμβαση από την ελληνική αστυνομία προκειμένου να ανοίξουν οι δρόμοι και να κλείσουν κάποιοι άλλοι.
1: Θα μας τα πει σε λίγα λεπτά ο Κίμωνας λογοθέτης, τον οποίο έχουμε στη γραμμή. Λοιπόν, και βεβαίως έχουμε τη Φενέρ, η οποία έχουν ξεκινήσει οι οπαδοί της Φενέρ από το Θησίο.
6: Έχουν ξεκινήσει, 12 η ώρα ήταν η πρώτη συγκέντρωση, έχουν ήδη ξεκινήσει οι πρώτοι σειρμοί, οι οποίοι ανηφορίζουν προς σταθμό Ειρήνη, έτσι.
1: Ναι.
6: Όπου και εκεί θα περάσουν από εξονυχιστικό έλεγχο όλοι οι φίλοι της τουρκικής ομάδας.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα και στον Κίμωνα λογοθέτη, το Σύμβουλο Διαχείρισης Κυκλοφορίας, να μας δώσει μια εικόνα για το τι συμβαίνει αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα. Έχουμε ένα μεγάλο γεγονός, ένα πολύ μεγάλο ημιτελικό στις 6 ώρα το απόγευμα. Ήδη μετακινούνται πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί φίλαθλοι. Καλό μεσημέρι, κύριε λογοθέτη.
7: Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, η Αττική αυτή τη στιγμή κινείται σε ρυθμούς Final Four. 6 ώρα ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στη Φενέρμπαχτσε. Έχουμε μέτρα τάξης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πολύ σημαντικές. Θα επηρεάσουν μεγάλους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου, όπως τη Λεωφόρο Κηφισίας, τη Μεσογείο, την Αττική Οδό, κυρίως δηλαδή προς τα βόρεια και φυσικά στις περιοχές γύρω από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, γύρω από τα Ηλίσια Παιδεία που είναι το ξενοδοχείο που διαμένει η ομάδα της Φενέρμπαχτσε, η αποστολή. Επομένως, αναμένονται πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, κυρίως στους βόρειους οδικούς άξονες και στην Αττική Οδό. Επαναλαμβάνω, θα υπάρχουν καθυστερήσεις γιατί και εκεί υπάρχουν μέτρα κυκλοφοριακά. Ειδικά δρομολόγια τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την ώρα για τη μετακίνηση των οπαδών και του, όπως είπατε πολύ σωστά, και της Φενέρμπαχτσε από το Φυσείο και του Ολυμπιακού από το Φάληρο, και θα χρειάζεται να είμαστε ενημερωμένοι για να μην ταλαιπωρηθούμε, να αποφύγουμε αν μπορούμε τις μετακινήσεις μας από τους συγκεκριμένους δρόμους, από Κηφισίας, και θα επηρεαστεί ακόμη και η Αδρίτου και η Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Ήλιου Πόλεως. Μεγάλες κεντρικές οδικές αρτηρίες θα επιβαρυνθούν πολύ περισσότερο από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Είναι και Παρασκευή σήμερα.
1: Ναι, είναι λίγο δύσκολη η μετακίνηση.
7: Έχουμε μέτρα, έχουμε την απόφαση, έτσι μια είδηση της τελευταίας στιγμής, ότι με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του Μιχάλη Ξοχοίδη, ακυρώνεται ο τερματισμός του ιστορικού ράλι Ακρόπολης στην Ακρόπολη, γιατί έχουμε 4.000 αστυνομικούς επιποδός για τη διεξαγωγή του Final Four, και έτσι ο Υπουργός πήρε την απόφαση και όλα δείχνουν ότι τα βλέμματα είναι στραμμένα εκεί. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η διοργάνωση, η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση του μπάσκετ που γίνεται στην Αθήνα, θα πρέπει να κλείσει ομαλά. Πρέπει να συμβάλλουμε όλοι σε αυτό.
1: Ναι.
7: Να ευχηθούμε.
1: Πότε ήταν ο τερματισμός?
7: Ο τερματισμός ήταν την Κυριακή το μεσημέρι.
1: Και λόγω λοιπόν του.
7: Ναι, με απόφαση,
1: ναι. Επειδή έρχεται ο μεγάλος τελικός, ναι, σωστό. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό και καλά κάνατε και μας το αναφέρατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε λογοθέτη. Τώρα πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Έχουμε πολλές αλλαγές, ριζικές αλλαγές στην εκλογική διαδικασία και στη λειτουργία των Δήμων. Αυτό φέρνει ο νέος κώδικας του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο Κώστας Παπακλημίτσος είναι και πάλι κοντά μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
8: Καλό μεσημέρι και πάλι και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλάζουν πάρα πολλά. Αλλάζει και η εκλογική διαδικασία. Σύντησε άλλη, το λέω καλώς, πάρα πολλά. Και πραγματικά είναι κομπικές αλλαγές οι οποίες γίνονται. Και καλό και στους ακροατές μας διαβάσουν με τις μελετήσεις στο παραπολιτικά.gr. Γιατί αλλάζει συνολικά ο τρόπος λειτουργίας πολλών πραγμάτων στους Δήμους και στις περιφέρειες. Τώρα, στις αυτοδιοικητικές αρχές, τον τρόπο εκλογής τους δηλαδή, καταργείται ο δεύτερος γύρος δημοτικών και περιφερειακών εκλογών. Και μπαίνει για πρώτη φορά δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, όχι όμως στο σπίτι σου, σε ειδικά εκλογικά κέντρα, παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, προκειμένου, όπως λέει η κυβέρνηση, να ενισχυθεί η νομοποίηση των ελεκτών αρχών και η συμμετοχή των δημοτών. Για όλα αυτά μίλησε πριν από λίγη ώρα ο Θόδωρος Λιβάνιος. Θα πάρα πολύ καλή ακόμα ένα στον ραδιοσταθμό μας. Μίλησε και για τις εκλογές, όχι τώρα της τοπικής αυτοδιοίκησης, τις εθνικές εκλογές. Είπε ότι θα γίνουν το 2027 και ότι ο λαός θα αποφασίσει τι κυβέρνηση θέλει. Είπε ότι οι εκλογές του εξωτερικού θα μπορούν να ψηφίσουν με επιστολική ψήφου από το μέρος όπου βρίσκονται. Δεν πάντα μιλάμε έτσι για τις εθνικές εκλογές. Και σε σχέση με την Μαρία Καριστιανού, θα υποστηρίξει ότι είναι αδιάταξη το πολιτικό σκηνικό. Δεν νομίζω ότι για το εκλογικό σκηνικό, το οποίο είπαμε ότι αλλάζει την αυτοδιοίκηση. Ρωτήθηκε από τον Άσπρο που σκέφτηκε στην Ελλάδα αν υπάρχει σκέψη αλλαγή και στι εθνικέ εκλογέ. Είπε θα εξεταστεί αν θα πρέπει να αλλάξει λίγο ή πολύ η δομή του εκλογικού συστήματος, λέγοντας ότι κάθε εκλογικό σύστημα έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Αλλά είπε ότι η συζήτηση αυτή αφορά την περίοδο μετά τις εκλογές και μετά το 2030, μιλάμε για τις μεθεπόμενες στην ουσία εθνικές εκλογές.
1: Κώστα, μείνε μαζί μας, θα ακούσουμε τι δήλωσε ο Θόδωρος Λιβάνιος εδώ στα Παραπολιτικά και αμέσως μετά να μας ενημερώσεις για την σύσκεψη που έγινε υπό τον Πρωθυπουργό και αφορά την αντιπυρική περίοδο και την προετοιμασία της χώρας εν ώψη του καλοκαιριού.
9: 18 μήνες μετά την πρώτη παρουσίαση των βασικών αξιών του, από προχθές έχει τεθεί ο κώδικας αυτοδιοίκησης σε δημόσια διαβούλευση. Θα είναι ανοιχτή η δημόσια διαβούλευση μέχρι την Τετάρτη, 4 Ιουνίου. Αλλάζει ουσιαστικά όλο το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, από τον τρόπο εκλογής έως την οικονομική διαχείριση και τον τρόπο που περιγράφονται ο έλεγχος της νομιμότητας των πράξεων, μέχρι μια σειρά σημαντικών ρυθμίσεων που αφορούν την καθημερινότητα όλων. Στόχος είναι να αποκτήσει η αυτοδιοίκηση ένα θεσμικό πλαίσιο σταθερό, στέρεο και ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο σήμερα δεν θα χρειαστεί να καταφεύγει όποιος ενδιαφέρεται σε περίπου 1000 διατάξεις, 1000 διαφορετικούς νόμους που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Έγινε μια πολύ συστηματική δουλειά. Θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό βήμα για την αυτοδιοίκηση που χρειάζεται η Ελλάδα και πιστεύω ότι και μέσα από τη διαβούλευση θα ολοκληρωθεί ένας διάλογος ο οποίος φτάνει σχεδόν τους 20 μήνες από τότε που άνοιξε η κουβέντα και με τα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης αλλά και με μονομένα μέρετους και του πρώτου και του δεύτερου βαθμού. Νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε ένα κείμενο που θα καταλήξει στη Βουλή.
1: Λοιπόν, Κώστα, λίγο νωρίτερα ο Πρωθυπουργός είχε μία σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο. Τι αποφασίστηκε?
8: Ναι, να μην ξεχνάνε τους ακροατές μας τώρα, κάποιες βροχές και σύννεφα και μπόρες που αυτές τις ημέρες. Είμαστε καλά μέσα στην αντιπυρική περίοδο.
1: Σωστά.
8: Οι θερμοκρασίες θα ανέβουν εξάλλου το επόμενο
1: διάστημα. Στην Ελλάδα είμαστε.
8: Έτσι ακριβώς. Σύσκεψη λοιπόν με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης, φυσικά τον Ευάγγελο Τουρνά, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, εξετάστηκαν τα πάντα. Αυτή τη στιγμή έχουμε στη χώρα πυροσβεστικό σώμα, δηλαδή μόνιμους και εποχικούς πυροσβέστες 17.727, θα φάνε 18.804 μέχρι το τέλος της αντιπυρικής περίοδου. Τα οχήματα είναι 4.300, η μονάδα του κομμάτων έχει δηλαδή αναλυτική ενημέρωση για όλα. Μπήκε στο τραπέζι η πρόοδος των έργων αποκατάστασης στις πληγείς περιοχές από τις προηγούμενες πυρκαγιές και τέθηκε επίσης το χειροτόμο μέτρο με 100 βάσεις drones για να μπορούν να επιχειρούν πιο άμεσα και πιο αποτελεσματικά στις πληγές της πυρκαγιάς.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Πάμε με τη βοήθεια τώρα του καλού συναδέλφου του Μάριου Χριστοδούλου να δούμε τι περιέχει η ατζέντα της οικονομίας. Σε δημόσια διαβούλευση μπαίνει τις επόμενες μέρες το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου, το οποίο περιλαμβάνει πακέτο μέτρων στήριξης ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Τι περιλαμβάνει, θα μας εξηγήσει τώρα ο Μάριος. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Έρη. Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί βρίσκεται στο επίκεντρο του νέου πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που θα τεθεί τις επόμενες μέρες σε δημόσια διαβούλευση. Το μέτρο αφορά έρη σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες σε όλη τη χώρα και τα χρήματα θα καταβληθούν αυτόματα χωρίς αίτηση στα τέλη Ιουνίου. Πρόκειται για μια παρέμβαση που έρχεται σε μια περίοδο αυξημένου κόστου ζωής με στόχο να δώσει ανάσα στα νοικοκυριά εν ώψη καλοκαιριού και των αυξημένων οικογενειακών εξόδων. Τώρα, να θυμίσουμε ότι η ενίσχυση διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό τέκνων, με τον αριθμό των παιδιών, 150 ευρώ για ένα παιδί, 300 για δύο παιδιά, 450 για τρία παιδιά, 600 ευρώ για τέσσερα παιδιά και 750 ευρώ για πέντε παιδιά. Ωστόσο, υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, όπως για παράδειγμα ζευγάρι με ένα παιδί δικαιούται την ενίσχυση εφόσον έχει οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ, για οικογένεια με δύο παιδιά το όριο είναι 45.000 ευρώ και για τρία παιδιά φτάνει στις 50.000 ευρώ, ενώ για τέσσερα παιδιά το όριο διαμορφώνεται στις 55.000 ευρώ. Τώρα, Έρη, Την ίδια ώρα το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει και παρεμβάσεις για τη στέγη με φρένα στις νέες άδειες Airbnb στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ προβλέπει ακόμα την επιστροφή 2 ενοικίων για δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, όπως γιατροί, νοσηλευτές, εκπαιδευτικοί κλπ. Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται ακόμη η αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης στα 300 από 250 ευρώ για συνταξίους άνω των 60 ετών με παράλληλη διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.
1: Αυτό που περιμένουμε τον Νοέμβριο, σωστά?
10: Πολύ σωστά αυτό που περιμένουμε τον Νοέμβριο, ενώ δικαιούχοι της ενίσχυσης των 300 ευρώ είναι και οι χείρες άνω των 60 ετών, εφόσον η σύνταξη χειρίας είναι το μοναδικό εισόδημα που λαμβάνουν. Επίσης, έχουμε την παράταση της επιδότησης στα λοιπάσματα έως και τον Αύγουστο. Έχουμε την άρση της κατάσχεσης τραπεζικού λογισμού για οφειλέτες που ρυθμίζουν τα χρέη τους. Να θυμίσουμε ότι η κατάσχεση του τραπεζικού λογισμού ενός οφειλέτη θα μπορεί πλέον να έρεται εάν έχει εξοπλιστεί το 25% της οφειλής και έχουν ρυθμιστεί οι λοιπές υποχρεώσεις του προς τη φορολογική διοίκηση. Έχουμε τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για παλιές αρρύθμισης στις οφειλές. Το μέτρο αφορά 1,3 εκατομμύρια φυσικά και 283.000 νομικά πρόσωπα, με 95,3 δις οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι το Δεκέμβριο του 2023, και επίσης έχουμε την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του εξοδικαστικού μηχανισμού, ώστε να εντάσσονται και οφειλές από 5 έως 10.000 ευρώ, κάτι το οποίο εξυπηρετεί περίπου 300.000 ενδιαφερόμενους, έρη.
1: Τώρα,
10: σύμφωνα με τους...
1: Ολοκλήρωσε το ρεπορτάζ.
10: Ναι, ότι σύμφωνα με το σχεδιασμό των ειδών, το νομοσχέδιο θα συνοδευτεί από συμπληρωματικό προπολογισμό ύψους 800 εκατομμύρων ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί το δημοσιονομικό κόστος των παρεμβάσεων αυτών.
1: Τώρα η ΑΔΕ προχώρησε στην εξάρθρωση ενός κυκλώματος λαθρεμπορίου καυσίμων. Κατασχέθηκαν πάνω από 15 βιτιοφόρα, πολλά λίτρα υγραερίου, και μάλιστα αυτή η έρευνα διεξήχθη ταυτόχρονα σε 14 πόλεις, Μαρία.
10: Έτσι ακριβώς, η επιχείρηση εξάρθρωσης μεγάλου κυκλώματος λαθρεμπορίου υγραερίου πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε 14 πόλεις της χώρας, μεταξύ των οποίων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Ρόδο, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Ρέθυμνο και Καλαμάτα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 28 ειδικά κλιμάκια με περισσότερες από 100 ελεγκτές, ενώ στην προσπάθεια υποστήριξαν και ειδικοί αναλυτές. Τα συνεργεία των ελεγκτών εισήλθαν ταυτόχρονα σε εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων που είχαν στοχευτεί στο στόχαστο, πραγματοποιώντας εκτεταμένους τελωνιακούς και φορολογικούς ελέγχους. Από την επιχείρηση προέκυψαν σημαντικά ευρήματα. Οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση και δέσμευση 15 βιτιοφόρων οχημάτων και 293.000 λίτρων υγραερίου. Παράλληλα, δύο φυσικά πρόσωπα προσήχθησαν ενώπιον του εισαγγελέα. Ιδιαίτερη σημασία έχει και εντοπισμός υπαίθριου χώρου παράνομης αποθήκευσης υγραερίου, αλλά και δεύτερου χώρου όπου σύμφωνα με την ΑΔΕ διαπιστώθηκε κρυφή αποθήκευση καυσίμων. Η ανεξάρτητη αρχή ξεκαθαρίζει ότι στους εμπλεκόμενους θα επιληθούν όλες οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, ενώ οι έρευνες δεν σταματούν εδώ, επεκτείνονται και στους πελάτες των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το υγραέριο χρησιμοποιούνταν νόμιμα ή διοχετεύονταν παράνομα στην αγορά, έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα και στον Σπύρο Δαρσινό για την άλλη εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη που φέρεται να λάμβαναν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να δραστηριοποιούνταν όμως σε πάρα πολλά πράγματα, ναρκωτικά, πολλά χρηματικά ποσά, όπλα. Σπύρο, έχεις όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι και πάλι.
6: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Δύο είναι οι κλιματικές οργανώσεις, δεν είναι μία.
1: Ναι, σωστά.
6: Δεν τις προλαβαίνουμε.
1: Μα δεν τις προλαβαίνουμε κιόλας στην Κρήτη να τις απαριθμούμε.
6: Αυτό ακριβώς. Είχαμε την περασμένη εβδομάδα μία, τώρα έχουμε δύο, οι οποίες σε κάποια σημεία αλληλοσυμπληρώνονται και προέκυψαν από την πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών και βεβαίως την αστυνομική επιχείρηση που έγινε σε Ζωνιανά, Μαλεβίζη, Καλό Χωριό, Χερσονήσου, σε Ηράκλειο Ρέθυμνο και Άγιο Νικόλαιο. Από αυτά που προκύπτουν έχουμε 16 συλλήψεις, 77 είναι τα άτομα που εμπλέκονται στη δικογραφία. Θυμίζουμε πολύ γρήγορα πως η πρώτη εγκληματική οργάνωση αποτελείται από ένα 48χρονο άντρα, τους δύο γιους του 21 και 27 ετών και ακόμα δύο 21χρονους. Σε αυτούς αποδίδεται η αγοροπολισία κοκαίνης σε τουλάχιστον με 60 διαφορετικά άτομα, 108 ειδοσοληψίες. Από αυτά που μπορούν να επιβεβαιώσουν οι αστυνομικοί, έτσι, γιατί μιλάμε για μια οργάνωση η οποία δρά τουλάχιστον 20 χρόνια. Δηλαδή, ο πατέρας ήταν αυτός ο οποίος τραβούσε εντός εισαγωγικών το κάρο της διακίνησης ναρκωτικών. Αντίστοιχη εικόνα και στη δεύτερη δικογραφία, που αυτή, στη δεύτερη μάλλον εγκληματική οργάνωση, όπου αρχηγός φαίνεται ένας 21χρονος, ο οποίος έχει συμμάχους και ως συνεργούς, φερόμενους ως συνεργούς, τον 53χρονο μπαμπά και την 57χρονη μαμά. Αλλά και δύο ακόμη νεαρούς, 19 και 21 ετών. Αυτοί δραστηριοποιούνται στην Αγία Πελαγία, στην Αχλάδα, στο Γαζί και στο Ηράκλειο. Σε αυτούς οι αστυνομικοί αποδίδουν τουλάχιστον 30 αγοραπολιστίες ναρκωτικών. Εννοείται πως οι συζητήσεις μεταξύ τους γίνονταν αποκλειστικά με κρυπτογραφημένες εφαρμογές.
1: Ναι.
6: Αλλά και βεβαίως και με το Instagram και με απλές καθημερινές εφαρμογές. Έχουμε βεβαίως και την 35χρονη, η οποία ξεχωρίζει στην όλη υπόθεση, καθότι είχε δηλώσει πως είχε 800 ζώα στο κτηνοτροφικό μητρό της. Στην πραγματικότητα δεν είχε κανένα. Ως εκ τούτου, μέσω αυτής της διαδικασίας λάμβανε και τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εννοείται πως βρέθηκαν και τα ενότια, αυτά τα ειδικά σκουλαρικάκια που έχουν τα ζωντανά για να, να γίνει η καταγραφή τους. Μάλιστα. Αυτό αποδεικνύει και την εν γέννη δράση τους στην όλη υπόθεση. Να πούμε πως υπήρξε και μια ένταση στην περιοχή των Ζωνιανών. Θα μου πείτε τι πιο σύνηθες, όπως έλεγε και μια άλλη ψυχή, γιατί εκεί όταν οι αστυνομικοί πήγαν να κάνουν τις συλλήψεις, άλλοι κάτοικοι πήγαν να παρεύουν, πετούσαν πέτρες, υπήρξαν προπυλακισμοί και έντονες ελεκτικές συγκρούσεις. Ωστόσο, τα πράγματα σύντομα διευθετήθηκαν και ο καθένας πήρε τον δρόμο του.
1: Μάλιστα.
6: Να πούμε επίσης, πολύ σημαντικό, πως αρκετά από τα μέλη των εγκληματικών αυτών οργανώσεων είχαν σκοπό να ξεπλύνουν το χρήμα και να στραφούν σε άλλες νόμιμες βεβαίως επιχειρήσεις, αλλά με παράνομο χρήμα. Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς είχαν ανοίξει ακόμη και τουριστικό γραφείο στον Πάνορμο Ρεθύμνου, τροφοδοτώντας λοιπόν την επιχείρηση με χρήμα από διακίνηση ναρκωτικών.
1: Σπύρο, δώσε μας και τις λίγες πληροφορίες και για το θανατηφόρο τροχαίο που είχαμε σήμερα στην Αθηνών Σουνίου. Στήχησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο.
6: Ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο, Έρη. Το τελευταίο διάστημα, την τελευταία εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε 5 νεκρούς. Είναι ο 5ος αυτός. Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί, 8.30 ώρα, στην Αθηνών Σουνίου, στο 35ο χιλιόμετρο, στο ύψος των Αλκιονιδών. Ένας 56χρονος άντρας, σύμφωνα με πληροφορίες η μεταπής καταγωγής, δυστυχώς έχασε τη ζωή του όταν τρία γιοταχή αυτοκίνητα συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα εκείνος να τραυματιστεί θανάσιμα. Και εκείνος και άλλοι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Ασκληπείο της Βούλας. Ευτυχώς οι άλλοι δύο είναι καλά στην υγεία τους, τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά. Δεν πάβει όμως να έχουμε ένα ακόμη δυσάρεστο περιστατικό στους δρόμους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα, σφοδή αντίδραση προκάλεσε στον Υπουργό Υγείας η υπόθεση του αναισθησιολόγου, ο οποίος καταγράφηκε σε βίντεο να ζητά φακελάκι από ασθενή λίγο πριν από την χειρουργική επέμβαση. Πριν πάμε στον καλό συνάδελφο Βασίλη Βενιζέλο, θέλω να ακούσουμε μαζί τι δήλωσε στο Μέγκα ο ίδιος ο αναισθησιολόγος, και αμέσως μετά έχει έρθει εδώ στο στούντιο ο Βασίλης για να συζητήσουμε την υπόθεση αυτή.
11: Αυτή ήταν προς χειρουργείο, επειδή ήταν να το κάνω εγώ και δεν το είχα δει προεγχειρητικά. Πήγα να δω την κλινική του κατάσταση και πάντα έτσι γίνεται μια ώρα πριν, ας πούμε, πριν βγει στο χειρουργείο, να δω τι είναι, δεν είναι, έχει φάει, δεν έχει φάει, γιατί υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Και ειλικρινά έγινε αυτό που σας λέω. Λέω, λόγω ώρας μπορεί να μπει, μπορεί και να μην μπει. Όχι, λέω, εγώ θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να μπει. Σε τρεις μήνες βγαίνω στη σύνταξη.
12: Και τι ειδικότητα έχετε εκεί?
11: Αναισθησιολόγος. 14 Ιουλίου, αν δείτε την ημερομηνία μου, δηλαδή σε 1,5 μήνα βγαίνω σε σύνταξη. Δηλαδή και δεν έκανα κάτι και κινδυνεύω. Θα ήθελα να έχω καλά για γράμματα. Πώς να σας το πει, να λυπάμαι. Έχω να σας πω τα προσωπικά μου, αλλά ξέρετε, θα το πω αφού φτάσαμε εδώ. Είμαι με απόφαση του και πάω 82% αναπηρία. Έχω αναπηρία. Δεν θα υπήρχε περίπτωση να εκμεταλλευτώ άνθρωπο από τα γράμματα που τραβάω με τον καρκίνο που έχω. Δεν έχω κάτι άλλο για τα γράμματα.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν η δική του εκδοχή του γιατρού. Ο Βασίλης ο Βενιζέλος έχει έρθει εδώ στο στούντιο.
13: Έρη, όπως είπε και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σε συνέντευξή του, ο γιατρός φάσκει και αντιφάσκει, λέει διαφορετικές ιστορίες κάθε φορά που τον ρωτάνε. Mm-hmm. Να πούμε ότι προέρχεται από νοσοκομείο του ΙΚΑ. Πριν από δεκαετία που υπήρχαν τα νοσοκομεία του ΙΚΑ καταργήθηκαν.
1: Mm-hmm.
13: Οι γιατροί χωρίς κρίση πέρασαν σε προσωπαγή θέσεις του ΕΣΥ. Έχει το βαθμό του διευθυντή. Κανείς δεν ξέρει αν έχει περάσει κρίσης στο ΕΣΥ. Σήμερα ξεκινάει η ένορκη διοικητική εξέταση στο νοσοκομείο Άγιοι Ανάργοι εις βάρος του αναισθησιολόγου που ζήτησε, που φαίνεται στο βίντεο να ζητάει τα 100-150 ευρώ και δεν είναι και πολλά.
1: Ναι.
13: Και ο προγραμματισμός είναι μέχρι την Τρίτη να έχει παραδοθεί το πόρισμα στην διοικήτρια της πρώτης υγειονομικής περιφέρειας Όλγα Μπαλαούρα και στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Ωστόσο, η εμπειρία λέει ότι θα πάρει κάποια παράταση η διενέργεια της ΕΔΕ, γιατί θα υπάρχουν τα υπομνήματα.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
13: Εγώ ευχαριστώ.
1: Βασίλη, να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης για το θέμα αυτό.
14: Ο συγκεκριμένος γιατρός είχε καταγγελθεί για φακελάκι το 2018. Η τότε διοίκηση όμως του νοσοκομείου δεν του επέβαλε ποινή, ούτε η τότε διοίκηση υγειονομικής περιφέρειας, ούτε η τότε πολιτική ηγεσία ασχολήθηκε με αυτό το θέμα. Ως αποτέλεσμα, στο δικαστήριο αθώθηκε, καθώς το νοσοκομείο δεν παρουσίασε οποιαδήποτε υποστήριξη κατηγορίας. Αυτό όμως ήταν η πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης και των προηγούμενων υπουργών της εποχής ΣΥΡΙΖΑ. Η εποχή δική μου είναι πολύ σαφής και το μήνυμα που στέλνω πολύ σαφές. Όποιος γιατρός συλλαμβάνει με φακελάκι δεν έχει θέση στο ΕΣΥ. Δεν με ενδιαφέρουν τι αμετάκλητες καταδίκες εδώ, τίποτα. Σε πιάσανε από αυτό φόρο με φακελάκι, θα φύγεις από το ΕΣΥ.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Είναι αποκαλυπτικά τα στοιχεία της έκθεσης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τη λειτουργία των φοιτητικών αίσθητων στα πανεπιστήμια. Φοιτητές που μιλούν εδώ στα παραπολιτικά κάνουν λόγο για εικόνες χάους, για εικόνες εγκατάλειψης. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο φοιτητής του τμήματος φυσικής του ΕΚΠΑ και οικότροφος της φοιτητικής εστίας, ο κύριος Ανδρέας Βάθης, για την κατάσταση που επικρατεί στις φοιτητικές εστίες που κατοικεί ο ίδιος.
15: Είναι μια κατάσταση χάους. Είναι χαοτική τόσο όσον αφορά τη διοίκηση εστίας, όσον αφορά την κατάστασή της υλικοτεχνικά και σε θέμα το τι υπηρεσίες μας παρέχονται. Κάτω δικό μου δωμάτιο δεν είχε στρώμα και δεν είχαν να μου δώσουν, οπότε έπρεπε να αγοράσω δικό μου. Ενώ προβλέπεται προφανώς σε κάθε δωμάτιο να υπάρχει ένα κρεβάτι με ένα στρώμα. Και αυτό είναι και πραγματικότητα για πολλά δωμάτια, δηλαδή σε άλλα δωμάτια λείπουν κομωδίνα, λείπουν φανεία, γραφεία, καρέκλες. Δηλαδή έχουμε μεγάλη έλλειψη σε υλικοτεχνική κάλυψη στα δωμάτια. Σίγουρα υπάρχουν περιστατικά, ας πούμε, που κάποιος μπορεί να νοικιάσει το δωμάτιο του σε κάποιον, το οποίο είναι παράνομο. Αλλά κατά πλειοψηφία θα έλεγα ότι διαμένουν φοιτητές και ίσα ίσα έχουν πέσει τα τελευταία χρόνια κατά πολύ εισδοχές. Δηλαδή, με βάση κάποια στατιστικά που είχα δει πρόσφατα, πριν από λίγα χρόνια, οι εισδοχές ήταν 120 άτομα στον πρώτο γύρο εισδοχών. Δηλαδή, γίνονται συνήθως 2-3 φορές το χρόνο μπαίνουν νέα άτομα. Ήταν 120 άτομα και πέρσι πρόπερσι είχαν πέσει τα 60.
1: Κραυγή αγωνίας από το Δήμαρχο της Σύμης εν ώψη της τουριστικής περίοδου έστειλε επιστολή στον Πρωθυπουργό, ζητά να στελεχωθεί το Κέντρο Υγείας του νησιού.
16: Επισημαίνουμε το θέμα του Κέντρου Υγείας Σύμης ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι στελεχωμένο να χειριστεί μηχανήματος ακτινολογικό. Οπότε καταλαβαίνετε, οι 830.000 επισκέπτες που έρχονται στη Σύμη δεν υπάρχει ακτινολογικό. Αλλά κυρίως βέβαια για τους μόνιμους κατοικούς του νησιού, τους 3.000 σημειακούς, όπου δεν μπορεί να γίνει μία διάγνωση και πρέπει να τα συνδέσει ο σημειακός να πάει στη Ρόδο, είτε να φύγει σήμερα και να έρθει την επόμενη μέρα, είτε να φύγει σήμερα και να γίνει στο βράδυ αν έχει πλοίο, είτε να μην πάει καθόλου. Εμείς καλύβουμε την φιλοξενία των γιατρών εδώ με 700 ευρώ το μήνα, το σπίτι του, το νερό του, το αίμα του. Το θέμα δεν είναι μόνο οικονομικό για να σου έρθει ένας γιατρός γενικής ιατρικής ή παθολογίας στα κριτικά νησιά. Είναι το τι προσωπικό, παραγιατρικό προσωπικό έχει, τι συνεργάτες έχει δίπλα του για να μπορεί να εργαστεί.
1: Σωστά.
16: Δεν είναι μόνο το οικονομικό. Αν δεν έχεις συνεργάτες, γιατί είσαι σε ένα νησί, δεν είσαι σε στεριά. Έρχεται λοιπόν αυτή τη στιγμή τώρα η αρχαιολογία και σου λέει πρέπει να ψηλώσεις τις τέντες, γιατί αυτές τις τέντες δεν είναι αυτές που πρέπει να είναι. Μα αυτές τις τέντες είναι εδώ και 30 χρόνια και έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που ήταν οι δικές σας τα προηγούμενα χρόνια. Αναγκαστικά πρέπει να έχει τέντες, γιατί δέχεται, όπως σας είπα προηγουμένως, 830.000 επισκέπτες πρέπει να καθίσουν στη σκιά, γιατί η Σύμη έχει υπερβολική ζέστη 40-50 βαθμούς. Αυτοί τώρα θα μας πούνε το τι προσβάλλουν το περιβάλλον της Σύμης, δεν ξέρουν οι Σημειακοί να κρατήσουν τον οικισμό τους, που ξέρουν ότι αυτή είναι η βιομηχανία του, να εγκαταλείψουμε το νησί. Αυτό μας ζητάνε.
1: Πάμε τώρα με τη βοήθεια του κυρίου Γιάννη Σταματάκη, του μετεωρολόγου και ιδιοκτήτη του Forecast Weather Greece, να έχουμε μια εικόνα για τον καιρό. Γεια σας κύριε Σταματάκη.
17: Καλώς μεσημέρι.
1: Τι προβλέπετε καταρχάς για εδώ για την Αττική για σήμερα? Έχουμε το Final Four φυσικά. Είναι μια μεγάλη διοργάνωση. Μετακινείται και πολλοί κόσμος. Αναμένουμε βροχές στην Αττική μέχρι το βράδυ.
17: Κάποιες τοπικές ψυχάλες 6 με 8, την ώρα δηλαδή που θα βρίσκονται μέσα στο γήπεδο περισσότερος κόσμος. Βροχές θα έχουμε σε Θεσσαλία, Τολοκαρανία, Ήπειρο, Πελοπόννησο, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, τοπικές βροχές και στο Βανατολικό Αιγαίο. Και από τα μεσάνυχτα θα αρχίσει να βρέχει σταδιακά στην Αττική και δεν αποκλείεται προς πρωινές ώρες να έχουμε βροχή και καταιγίδα προς Ελευσίνα, Μέγαρα, Μάνδρα, Πόρτο Γερμενό, Κιθερώνα και στην Πάρνηθα. Δεν αποκλείεται με τοπικές βροχοπτώσεις να επηρεαστεί και τα δυτικά τμήματα του Λεκανοπεδίου, προς Πετρούπολη, Ήλιο, Νίκαια, Κορυδαλό, Χαϊδάρι και προς τον Πειραιά. Αύριο το μεσημέρι διαφαίνονται κάποιες τοπικές μπόρες στα παραθαλάσσια τμήματα και στα ορεινά της Πάρνηθας. Βροχές και τοπικές καταιγίδες με χαλαζοπτώσεις σε Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, Ήπειρο και Ηλία, Αρκαδία, Μαγνησία, Λακωνία και Αργολίδα. Ενώ το Σάββατο το βράδυ θα εκλειφθούν βροχές και καταιγίδες στην Θεσσαλονίκη προς τα μεσάνυχτα της Κυριακής, στην Κεντρική Μακεδονία. Ενώ την Κυριακή θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα στην υπόλοιπη Ελλάδα και θα έχουμε ισχυρές καταιγίδες στην Ατολοκαρανία, την Ήπειρο, στα ορεινά Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία και στην Πελοπόννησο. Στην Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη δεν διαφαίνονται καθόλου φαινόμενα την Κυριακή.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταματάκη, για την ενημέρωση και για την πρόγνωση του καιρού. Ο κύριος Γιάννης Σταματάκης, ιδιοκτήτης του forecastweathergreece.gr. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
18: Πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός από τη Eurobank για κάθε ανάγκη της τουριστικής σου επιχείρησης 365 μέρες το χρόνο.
19: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
20: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
21: αλλά καλό στη δική τους.
22: Αυτές τι γίνανε τα βράδια. Ένα εγώ κοιμάμαι τις 9. Αυτές λένε κακά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
20: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
23: Για περάστε, για περάστε, δοκιμάστε και θαυμάστε. Τι έχεις πάθει?
24: Με ρε τη ζακέτα μου. Και δεν θέλω να γίνω σαν εσένα, ρε, είσαι καλύτερα.
23: Όχι, είμαι πολύ καλύτερα.
24: Είσαι καλύτερα.
23: Λίγο αληθονούλα είναι. Αυτό είμαι πολύ καλύτερα, παιδιά, δεν αντέχω άλλο με μιξομάντρια. Δεν αντέχω, έρχεται Σαββατοκύριακο καυτό. Σεξουλιάρικο, έχουμε και Final Four. Λέει ένας φίλος μου, πάω να πάρω ματάκι, μου λέει με τα ψηλά αγόρια τα.
24: Ο φίλος σου είναι.
23: Ο φίλος μου είναι πικάντικος.
24: Α, για να
23: είναι
24: πάρω
23: αγόρια με καπρίτσια σαν τα κακά κορίτσια και είδα ότι πόσταρε εκεί πέρα με κάτι άντρακλες τρίμετρους.
24: Εντάξει, με τόσο ψηλό τώρα. Έλα, εντάξει, είναι... βαριέμαι ρε παιδιά. Δεν μπορώ να κάνω αλπινισμό. Αχ, να βρω κάποιον και να κάνω αλπινισμό. Θέλω να είναι λίγο. Να είναι πιο κοντά
23: μου. Σαν τα ψηλά βουνά, βρε.
24: Εντάξει, τα ψηλά βουνά δεν χρειάζεται να είναι και όλοι. Μπορεί να είναι κανένα λοφάκι. Κατά είναι ο λόφος του τρέφει.
23: Να που θρέφει.
24: Ο λόφος τρέφει, υπάρχει. Είναι κάτι τέτοιο.
23: Λοιπόν, αυτό το.
24: Body splash.
23: Που έχει, το οποίο είναι εξαιρετικό. Από πού το πήρε?
24: Από το. Δεν μπορώ να πήγα να το πω. Από online που παίρνουμε πιο φθηνά τα πράγματα, με έχει.
23: Το έχει και στην Αθήνα. Αυτό το μπορώ να το βρω και στην Αθηνά.
24: Καλέ Ελλάδα.
23: Πόσο κάνει?
24: 15 ευρώ, 17.
23: Πολύ ωραίο.
24: Ναι, καλέ.
23: Θα σου δώσω λεφτά για να μου πάρει και εμένα.
24: Α, να η μάρκα του, καλέ.
23: Για να το δω τη μάρκα του.
24: Είναι γνωστή μάρκα με. Καλά, μην φανταστείς τώρα, δεν είναι
23: θα
24: και.
23: Πάρεις.
24: Θέλω να σου πάρω.
23: Θα μου πάρει.
24: Είναι...
23: Δύο θέλω.
24: Είναι, πες το.
23: Μένει μυρωδιά.
24: Δεν πεθαίνει κιόλα. Κάτσε να τον αφλιτάρω και το κορίτσι μου.
23: Ναι, άστο τώρα γιατί πέφτει στου καφέντες. Λοιπόν, εδώ είναι τα κακά κορίτσια και θα είναι ως 5 παιδιά. Είμαστε σε μπασκετικούς ρυθμούς. Ωραία, τι θα γίνει σήμερα στα Βάρουια Προάστια. Δεν θα μπορούμε να πάμε στα σπίτια μας.
24: Εσύ δεν μπορείς, εγώ δεν μπορώ.
23: Χθες να πηγαίνω τσουκού τσουκού τσουκού τσουκού.
24: Παρακίνηση, χθες κίνηση. Κίνηση να γίνεται παιδιά και να είναι ένας παππούς δίπλα και να τρέμεται το τιμόνι, να τρέμεται το κίνητο και να πηγαίνει. Να τον βρίσκουν. Εγώ του βρίσκω του παππούς. Δεν καταλαβαίνουν καταρχήν.
23: Εγώ πέτυχα μια γιαγιά η οποία είχε φέρει το τιμόνι εδώ, παιδιά, στο στήθος της και πήγαινε, κοιτούσε έτσι και πήγαινε τσουκού τσουκού. Να τη κορνάρω, να τη κορνάρω. Τι!
24: Μην τη κορνάρω, μπορεί να πάω τίποτα. Εγώ είδα μια άλλη γιαγιά. Εγώ είδα μια άλλη.
23: Πάει, τι. Είναι τώρα
24: να πάθει καρδιακό κόρε, παιδιά. Δεν κάμνει, δεν κάμνει.
23: Μετά τα 75 λέει παπαλά, 70 λέει το.
24: Έχουμε καιρό. Μετά τα 75, μετά να έχουμε λεφτά κατάξι μόνο. Να έχουμε καλή σύνταξη.
23: Έλατε.
24: Αυτό είναι το άγχος μου.
23: Με οτοστόπ, με οτοστόπ.
24: Ποιο σε παίρνει.
23: Σε φαντάζομαι γριούλα.
24: Με το στόπ εμένα να πετάξω τι. Να πετάξω το ρεματοκρίτη.
23: Να σου πω. Θα πετάς μπουτάκι.
24: Μπουτάκι εγώ.
23: Μπουτάκι και θα κάνεις.
24: Να πετάω. Αν με αφήσει εδώ να. Θα πεθάνω. Αυτό θα ξεπετάω.
23: Δεν θα πεθάνω.
24: Θα έχω ένα τέτοιο. Πες το.
23: Δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη. Θα βγάζεις μπουτάκι. Γυμνασμένο, ωραίο. Θα προτάσεις έτσι τα μπουτάκια σου.
24: Ποια μπουτάκια εγώ το θα έχουν γίνει.
23: Δεν ξέρεις, πάντα υπάρχουν βιτσιόζοι.
24: Δεν θέλω το βιτσιόζο.
23: Τι?
24: Δεν θέλω. Τίποτα, θα ποτάω στις εξετάσεις μου σου λέω. Θα έρθει ένας άλλος παππούς να με πάρει. Ή το 166 να μαζέψει.
23: Το 166 φαντάζεσαι να κάνεις.
24: Ωραία, μου πάρει το ξυπόρο να με. Έτοιμη.
23: Να σε ρωτήσω κάτι. Άμα κάνεις το stop και περνάει 166 μας μαζεύει ή όχι.
24: Ανάλογα πώς το τρέμεις.
23: Σωστό και
24: αυτό. Άμα τρεμουλιάζεις ολόκληρη σαν τον τζέλι, θα σε μαζέψει.
23: Παιδιά, χθες στη Βασιλή Σοφίας, όπου ήταν κάτι αστυνομικούλια. Νόμιζε ότι είχαν βγει από τα τελιέ, τα τιμούτσικα, από τα τελιέ του Αρμάνι μιλάμε.
24: Ναι, αλλά του έχει
23: μιλήσει. Για πολύ.
24: Για πλήν διεσκτενίε.
23: Τι με νοιάζει,
24: δεν μπορεί. Μπορώ, πλήν διεσκτενίε.
23: Κουβεντούλα.
24: Δεν μπορώ.
23: Κουβεντούλα,
24: δεν μπορώ. Θέλω να. Δεν θέλω, θέλω να είναι όλο κάπω. Πλήν διεσκτενίε.
23: Άκου. Έχουμε φτάσει σε ηλικίε που δεν βλέπουμε καλά, δεν ακούμε καλά.
24: Μια χαρά ακούω το πλήν διεσκτενίε, τα ακούω.
23: Τα ακούω. Άσε τα αυτή σου να πιάσει λίγο καιρή να δεις ότι όλα φέρονται καλύτερα! Ωραιότερα!
24: Τώρα έχουν βγει κάτι σταγόνες λέει για την πρεσβειοποίηση. Αρχίζουμε τώρα και ψάχνουμε τα φάρμακα για να
23: την βγάλουμε. Σταγόνες για την πρεσβειοποίηση.
24: Ναι, ναι, είναι κάτι
23: σταγόνες. Άσε με μωρέ τώρα θα ρίχνουν σταγόνες.
24: Θα ρίχνω, λέει που είμαι στραβή.
23: Γυαλάκι με στυλ.
24: Δεν μπορώ να βολεύομαι. Πάω σε μια πολυκατοικία, σε μια φίλη που με είχε καλέσει να χτυπήσω το κουδούνι. Δεν έβλεπα, δεν έβλεπα τα κουδούνια. Ανοίγω την τσάντα, να ψάχνω το γυαλί, να βάλω το γυαλί, να δω σαν τη γιαγιά το κουδούνι ποιο είναι να το χτυπήσω. Δηλαδή πάω σούπερ μάρκετ. Έχω τα κελιά κρεμασμένα πλέον, να δω μια τιμή, να δω κάτι, βάζω το γυαλί. Πώς μου κάνανε κάτι γυαλί παλιά που λέγανε πουλάκι μου, μπορείς να μας διαβάσεις εδώ τι λέει. Αυτό έχω γίνει εγώ. Μπορείς να μου διαβάσεις, λέω τι λέει εδώ, δεν βλέπω, δεν βλέπω. Ενώ με τη σταγόνα.
23: Άκου, η σταγόνα. Εσύ τα βάσανά.
24: Η σταγόνα αυτή για κάποιες ώρες είναι δράσα γυαλί. Δεν είναι γυαλί. Δεν σου διορθώνει κάτι.
23: Φαντάσου τώρα να βγεις έξω.
24: Ναι.
23: Να βλέπεις καλά για λίγη ώρα και μετά να μην βλέπεις ούτε τον απέναντί σου.
24: Τον απέναντί μου τον βλέπω. Κοντά δεν βλέπω εγώ. Δεν είμαι σαν εσένα.
23: Άμα ο άλλος είναι δίπλα σου εννοώ.
24: Άμα είναι τόσο δίπλα μου θα φιληθούμε. Οπότε δεν με νοιάζει να τον βλέπω. Θα κλείσω τα μάτια. Θα πλήσω τα χέρια.
23: Σε βλέπω το ορμονικό έχει αρχίσει και ξυπνάει.
24: Καλά, είχα κάτι εξάψει χθες στο Παπαναγία μου.
23: Τι έπαθες,
24: τι τραβάμε εμείς αυτό το γυναικείο φίλο, ρε παιδιά. Όλα εμείς. Περίοδος εμείς. Γένα εμείς. Εμεινόπαυση εμείς. Δηλαδή, έλεος.
23: Έχουν και άνδρες τα δικά τους.
24: Ήμουνα, τι έχουνε.
23: Τι έχουνε.
24: Κυνηγάνε τις μικρούλες για να σιγουρευτούν ότι το πιπίον τους δουλεύει. Και επειδή δεν δουλεύει, το βγάζουν σε χρήμα. Πρόσεξε. Τι έχουν πάθει.
23: Να σου πω, ξέρεις τι πρόβλημα για έναν άντρα να έχει ένα λαβασικό.
24: Αχ, δεν με νοιάζει να κάνει με την τα προβλήματά του.
23: Να έχει κάνουλα πρόβλημα.
24: Να ψυχολόγοι, να ουκότσιες, να ανδρολόγοι, να
23: πουλολόγοι.
24: Πουλολόγοι, να όλα. Σε παρακαλώ.
23: Δεν έπρεπε να υπάρχει και μια ειδικότητα. Δηλαδή,
24: υπάρχει,
23: άντρας,
24: υπάρχει.
23: Να είναι άντρας πουλολόγος, περίμενε και ψυχολόγος όμως. Δηλαδή
24: αυτοί μαζί πάνε, νομίζω.
23: Που λένε του πουλιού του το χαβά.
24: Ναι, ναι, ναι.
23: Αυτό το χαβά να το γιατρεύουνε, ρε παιδί.
24: Ναι.
23: Μου. Και τον Ταλκά και τον Χαβά.
24: Τι να σου πω τώρα.
23: Γιατί είναι μεγάλο θέμα για τους άνδρυδες.
24: Είναι για τους άνδρυδες. Για μας δεν είναι πολύ ωραίο θέμα που μια και μετά που ησυχάζεις και δεν έχεις ένα πίπιο να σε κυνηγάει μόνιμα.
23: Α, δεν κατάλαβες. Οι περισσότερες γυναίκες είναι έτσι, αλλά υπάρχουν και άλλες που τις κυνηγάνε μέχρι το τέλος.
24: Αυτό είναι καλό άμα το θέλουν αυτό που τις κυνηγάει.
23: Ναι, αλλά πέφτεις και λίγο σε ξεφτύλα καταστάσεις. Για να σκέψου το.
24: Ναι. Θέλουν να τις κυνηγάει ή δεν θέλουν.
23: Έχουν φαγούρα. Θέλουνε.
24: Τι να πω και εγώ.
23: Είναι αναμένες, είναι ξαναμένες.
24: Τι να πω, όλα παιδιά, όλα υπάρχουν. Καλό είναι αυτό γιατί είναι ενεργές οι γυναίκες αυτές, ρε παιδί μου.
23: Ναι.
24: Το δουλεύουν είναι, το εργαλείο.
23: Αυτές είναι ενεργές. Πού θα βρουν αυτόν που θα τους το περπολίσει.
24: Παιδιά, όλα αγοράζονται στην εποχή μας από ό,τι έχετε καταλάβει.
23: Η αλήθεια είναι και ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κοριτσιών.
24: Λοιπόν, επειδή πήρα πάρα.
23: Πες μας πώς πέρασε η μέρα.
24: Τίποτα, καλά, μια χαρά. Άσε τώρα τη μέρα, σου πω. Άκου.
23: Δεν άντραξες τη μέρα, δεν έκανες δουλίτσα.
24: Πήγα, πήγα σε μια φίλη μου βόρεια και κάτσαμε μια μικρασιά. Μετά δεν μπορούσα να γυρίσω σπίτι μου.
23: Χθες.
24: Ναι.
23: Σήμερα λέμε.
24: Σήμερα, τι έκανα σήμερα. Πάλι ασχολούμουν με χαρτομάνια. Κυνηγούσα την λογίστρια, με δίσκο τη λογίστρια για να μου κάνει τη δήλωση. Ακόμα δεν έχουμε κάνει εμείς τη δήλωση. Καλά, σιγά τα πολλά τα δηλωμένα, αλλά θέλω να σου πω.
23: Θες να κάνεις την δήλωση. Εσύ δεν έλεγες να μην βιαζόμαστε κλπ.
24: Εντάξει, είπε, έχει πει.
23: Βέβαια, αν τα πληρώσεις όλα μαζί, έχεις 4% έκπτωση.
24: Άλλο ανέκδοτο.
23: 4% έκπτωση. Έλα μου, ρε, τι ψυχούλα έχουν, δώσ' τα όλα μαζί.
24: Κάνε με τα έχω. Να τα δώσω όλα μαζί.
23: Ναι.
24: Την ψηλή να μην τα έχω και να μην θέλω.
23: Τα περσινά τα ξοφλήσαμε.
24: Έχουν μείνει κάτι ψηλά.
23: Ένωσε τα ψηλά με τα χοντρά.
24: Έχει μια ουρά από πέρυσι.
23: Και έχει και από πρόπερση.
24: Όχι, πρόπερση τελειωμένη.
23: Α, στα πόσα κλείνει ο λογαριασμό.
24: Έχω, θα δούμε τώρα πώς θα βγει η χρονιά φέτος. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, κάψτε και παρατήρηση, επειδή μου έδωσε πολύ μεγάλη η χαρά η Γκουλάρ που ήταν τα χάλια της τα μαύρα χθες. Και λέω, Νάκη.
23: Δηλαδή, παίρνεις χαρά από τα χάλια του άλλου.
24: Ναι, γιατί είναι η Γκουλάρ. Δεν είναι. Λοιπόν, και κάψτε και παρατήρησα. Λοιπόν, ξέρετε τι έχει κάνει αυτή, τη βλακία έχει κάνει.
23: Συγγνώμη, δηλαδή την έβαλε στο κομπιούτερ και τη μελέτησε.
24: Μελέτησα παλιές φωτογραφίες. Εγώ και όλος ο πλανήτης ο οποίος ασχολείται με τα χάλια της Γκουλάρ και να μην θυμάται τα δικά του.
23: Να πούμε ότι είναι μοντέλο της Victoria's Secret, θεά Βραζιλιάνα.
24: Δεν είναι πια θεά, βέβαια είναι ημίθεη. Λοιπόν.
23: Τι έγινε.
24: Τα χαλιά της να σου λέω. Λοιπόν, άκου τι έχει κάνει αυτή η καημένη, τι βλακία έκανε. Πειράχτηκε, τι έκανε. Αυτή τη πρέπει να τη είχε πέσει στο μέτωπο, που γιατί είναι 40 χρονών και ήθελε να προλάβει την κατάσταση. Και τη σηκώσανε, όταν τη σήκωσε το μέτωπο μαζί με τα φρύδια, όποιο πλαστικό ήταν, και το φρύδι έχει φύγει πάνω.
23: Εκτός αν έχει κάνει μπότο.
24: Όχι, όχι, όχι. Φαίνεται. Έχει φύγει το φρύδι πάνω και έχει γίνει σαν, πώς να το πω τώρα, σαν χαμόγελο. Ναι. Και αυτή, επειδή το φρύδι της ήταν κατεβασμένο ωραία και φαίνονταν το βλέμμα της πιο βαθύ και είχε ένα μυστήριο, ανέβηκε το φρύδι και είναι. Για άλλη μέρα σας, παιδιά. Τραλαλα, τραλαλα. Της έφυγε αυτό στη μούρη το μυστήριο.
23: Και τώρα τι έγινε.
24: Και τώρα πρέπει να πάρει να τα κατεβάσει πάλι, φαντάζομαι. Είναι εντυπωσιακό
23: αυτό θα κάνει, αν το προσέξει. Την έχω δει, την έχω κάνει δύο φορές συνέντευξη.
24: Ναι, πρέπει να την κάνει και μία τώρα να μας πει τα χάλια της.
23: Τέτοιο χάλι.
24: Ναι, ναι,
23: δεν
24: τα
23: το
24: χάλια
23: πιστεύω.
24: Της. Δεν είναι μία όμορφη γυναίκα που δεν είναι αυτή που είναι μια άλλη. Είναι μια άλλη όμορφη γυναίκα, δεν είναι όμως η Γκουλάρ.
23: Είχε κάτι. Είχε κάτι πολύ ωραίο, βέβαια είχε και πολύ ωραίο πισινό.
24: Ναι,
23: αυτό άρεσε στου
24: ανθρώπου. Το πισινό με είναι αυτή.
23: Με έναν ποδοσφαιριστή.
24: Δεν ξέρω, με κάτι, με τέτοιο ναι.
23: Με τέτοιο, ναι.
24: Με αυτόν.
23: Σούπερ στάρ στη Γερμανία είναι. Ναι. Στη Γερμανία μένει. Έφυγε από τη φαβέλα και πήγε στη Γερμανία.
24: Μπράβο του όμως.
23: Τι μπράβο του.
24: Που κατάφερε να φύγει από τη φαβέλα με το
23: αρέσκο. Όχι, αυτή δεν έφυγε από τη φαβέλα. Αυτό στη Γερμανία
24: μένει. Αυτό δεν ήταν στη φαβέλα.
23: Όχι, παιδί μου, αυτό είναι Γερμανό.
24: Α, Γερμανό είναι.
23: Αυτή είναι Βραζιλιάνα. Και μπορεί τα κετσίνα.
24: Είμαι στη βγάζουν οι φαβέλες πάντως, κάτι χθεάρες.
23: Καλέ, δεν υπάρχουν.
24: Μιλάμε για κούκλα η κοπέλα.
23: Τα κορμιά τους δεν υπάρχουν, αλλά αυτές κάνουν πλαστικές πολύ νωρίς.
24: Αυτή μπορεί να είναι κόκαλο. Τι πλαστική να κάνει, όπου είχε. Ναι.
23: Από 15 χρονών αρχίζουν τις πλαστικές. Αλλάζουν τις μύτες τους, αλλάζουν τα ζυγωματικά.
24: Πάντως είναι κούκλα αυτή. Ήταν δηλαδή. Τώρα είναι λίγο. Έχει μια απορία μόνιμη. Ναι. Ναι, ναι, είναι απορριμμένη. Θα στη δείξω μετά να καταλάβεις.
23: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση Ρίτσες Καζίνο Μονπαρνές, μια ανάσα από την Αθήνα στα 30 με 35 λεπτά. Θα βρεθείτε εκεί, στο βουνό εκεί ψηλά, θα έχετε τη δυνατότητα να παίξετε, να ποντάρετε στην τύχη σας, να κερδίσετε πάρα πολύ χρήμα. Ρίτσες Καζίνο Μονπαρνές, μια ανάσα από την Αθήνα, αξίζει πραγματικά να πάτε. Εν τω μεταξύ έχει και μεξικάνικη κουζίνα, παιδιά, από τις 22-24 Μαΐου. Λοιπόν, επίσης θέλεις να κερδίσεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητό σου ή την κατοικία σου, τώρα με την Anytime σε συνεργασία με τα Public παίρνεις επιστροφή ως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτα, στον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή σε ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο Public ή σε καταστήματα Public. Λοιπόν, πάμε σε break και σε λίγα λεπτά, κακά κορίτσια, εδώ στα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1. Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτομα. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36

0: Med και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με ματ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
1: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
2: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Δύο λεπτάμενοι για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκονται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
6: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
7: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
8: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Δεν ήταν τρουφάκι, ήταν τρουφαρά.
11: Ναι, αυτό ήταν σαν 4 τρουφάκια.
10: Α,
11: το χθεσινό.
10: Μπαμπάτσικο. Αλλά έφαγε 2 τέτοια.
11: 2.
10: Άρα τι έφαγε, 8 τρουφάκια.
11: Μπράβο.
10: Ναι.
11: Αλλά δεν έφαγα από τα άλλα όμως το κακόμοιρο μετά. Εγώ, η ψυχούλα αυτή, εγώ. Ένα
10: αφού
11: πουλάκι.
10: Σε είδα και ξερογλυπηθώσουν.
11: Δεν έφαγα μία φράουλα από αυτό. Μόνο.
10: Λίγο δεν έκλεψε και σαντίγι με τη φράουλα.
11: Έκανα τη φράουλα να έτσι με σαντίγι, αλλά με τη ένα. Μία φράουλα με λίγη σαντίγι πάνω. Τέλος. Δεν άγγιξα. Με ένα άγγελο. Έφαγα λίγο γλυκό όμως από άλλον Κωνσταντίνο που γιόρταζε.
10: Συγγνώμη, έφαγες και τρίτο γλυκό.
11: Ναι.
10: Τι?
11: Ένα ωραίο στριφογυριστό.
10: Α.
11: Το μισό έφαγα.
10: Στροπιαστό.
11: Όχι.
10: Α.
11: Τα στροπιαστά δεν τρελαίνομαι.
10: Ναι, και εγώ δεν τρελαίνομαι.
11: Άμα να την πάρω τη θερμίδα, την πάρω και θα γίνω.
10: Εμένα, εγώ τρελαίνομαι και τα σιροπιαστά. Τρελαινόμουν δηλαδή τότε που έτρωγα.
11: Λοιπόν, σου έχω νέα, βρε, σου έχω γκραντιώσικα πράγματα.
10: Τι έγινε?
11: Ιωάννα,

0: Είναι στις Κάνες, πήγε στις Κάνες.
1: Οι Κάνες το ξέρουν ότι πήγε η Ιωάννα
0: Τζάμπερ. Και φωτογραφήθηκε και
1: με
0: είναι.
1: Ποια, με την εταιρεία καφέ.
0: Δεν λέει, δεν λένε. Δεν λέει το ρεπορτάζ με ποιον εκπροσώπη, ποια εταιρεία.
1: Μήπως πήγε μόνη της για να διαφημίσει τα ρούχα που φοράει.
0: Στο κόκκινο χαλί μόνη της ήταν ντυμένη, λέει, με τον διάσημο πολύ συζητημένο κουντήρ designer, δεν τον ξέρω εγώ, δεν ξέρω, τον ξέρεις εσύ, που λέγεται Βαλντρίν. Βαλντρίν Σαϊτή.
1: Αυτός από πού κρατάει.
0: Από πού. Είναι, δεν μας νοιάζει, είναι ο αγαπημένος, λέει, της Μπιγιονσέ και την Τζένιφερ Λόπεζ, δηλαδή των δύο πιο κακόγουστων, κακοντημένων.
1: Συγγνώμη, και μετά την Μπιγιονσέ και την Τζένιφερ Λόπεζ πήγε στην Ιωάννη Τούνη.
0: Άμα το Ιωαννάκι είχε να
1: σε πληροφορώ, είχε να πληρώσει. Είχε βγάζει πάρα πολύ χρήμα να και αγόρασε το σπίτι ενός φίλου μου στη Θεσσαλονίκη.
0: Νάτα.
1: Και τώρα διαπραγματεύεται δύο ρετυρέ.
0: Νάτα. Καλά κάνει το κορίτσι. Σου λέει, κάτσε να. Γιατί δεν θα είμαι influencer μέχρι αυτό. Να πάρω κάτι, να παίρνω ακίνητα που είναι οι καλύτερες περιουσίες, να έχει και το παιδί μου και λοιπόν. Καλά κάνει. Και φωτογραφήθηκε λοιπόν. Ωραίο το φορεματάκι. Δεν έχω πέσει και κάτω, αλλά έχει μια σικαρία. Δεν είναι δηλαδή. Είναι εντάξει, είναι ωραίο χρώμα.
1: Τώρα αυτό είναι το στυλ του νη.
0: Θε τώρα εσύ να γυμνεί, να πάει ωραία
1: τη. Όχι να πάει η γυμνή, αλλά ας μας διευκρινίσει για ποιο λόγο πήγε.
0: Δεν μας λέει, είναι ένα μπλε ρουαγιάλ χρώμα.
1: Το
0: φόρεμα.
1: Κόκκινο χαλί, περίμενε.
0: Στο κόκκινο χαλί είναι.
1: Περίμενε. Κόκκινα χαλιά έχει διάφορα στις Κάνες. Μπορεί να πας 10 και στις 5 το πρωί, φωτογραφίσεις το κόκκινο.
0: Και κόσμο εδώ που είναι, έχει βίντεο, κοίτα δική. Σπρώχνονται, βρε, σπρώχνονται.
1: Για να δουν.
0: Ορίστε. Δεν είναι 5 το πρωί αυτό.
1: Ναι.
0: Εμέ. Και χαιρετάει και τον κόσμο. Τι χαιρετάνε εκεί, λέει, θα είναι κάποια.
1: Ναι.
0: Μιλάει, ωραία.
1: Συνήθως δεν δίνουν καμία σημασία στις Ελληνίδες. Κάνει, είμαι εδώ, πάρτε με.
0: Μπορεί
1: το
0: να
1: το πει δηλαδή.
0: Μπορεί να το πει και να πει
1: στις Ελληνίδες.
0: Δηλαδή να είπε, παιδιά, να πει, να είπε εδώ είμαι. Και
1: μπορεί να πει και με εταιρεία καλλιτικών, βέβαια.
0: Μπορεί. Πάντως εντάξει, μπράβο τη Τούνη που βρέθηκε Κάνες. Από την άλλη, σου λέω όλα τα βασικά γεγονότα που έχουν γίνει, τα πολιτιστικά. Απ' την άλλη, Ζόζεφιν, σε πληροφορώ, έσκησε χασέδες στο Άνω Λιώσα. Ήτανε, λέει, χαμός. Σαν τα τσαμπιά, λέει ο κόσμος, στο Άνω Λιώσα, να ακούσουν τη Ζόζεφιν να τραγουδάει. Το αηδόνι αυτό του πενταγράμμου.
1: Πού έκανε στα Άνω Λιώσια.
0: Δεν ξέρω πού ακριβώς, αλλά έγινε χαμός.
1: Σε ποιο χώρο.
0: Έγινε χαμός. Σε πληροφορώ.
1: Μάλιστα. Ναι. Έχει πολλά τηλεοπτικά στούντιο στα Νολιώσια. Κάποια στιγμή είχαμε τηλεόραση, παιδιά, κάναμε εκεί, δεν τα βρίσκα ποτέ το πλατό. Είναι δηλαδή, περνάς από κάτι γειτονιές που είναι και ναι, με σκουπίδια. Είναι μια περιπέτεια.
0: Ναι.
1: Εκεί το ταξίδι προς τα Λιώσια.
0: Είναι. Λοιπόν, απ' την άλλη, είχαμε το λαμπερό πάρτι γενεθλίων του Κωνσταντίνου Αργυρού που ήταν όλοι showbiz, όλοι.
1: Τρία αδέρφια. Είναι τρίδημος. Μαζί ναι. Με τα αδέρφια του.
0: Δεν σχολήθηκε κανείς με τα αδέρφια του. Να τα χαιρόμαστε, αλλά
1: δεν. Όχι, έκλεισε, έζησε. Τον τρίτο δεν τον είδα.
0: Άλλον έζησε, παιδιά. Λέμε κάτι δηλώσει στην τηλεόραση.
1: Εν τω μεταξύ, πολύ κάτζου, αλ σικ κλπ. Οι πρέσβεις δεν ήταν.
0: Το σικ δεν ξέρω που είπε. Το κάστρο το είδα και εγώ.
1: Ναι. Τη σύζυγο δεν είδα, ήταν.
0: Ήταν η σύζυγο, έκανε δηλώσει. Είπανε, κύρα. Πώ τη λένε.
1: Κύρα Αρχηγού.
0: Κύρα Νίκα μου κλπ. Είμαι ευχαριστή πολύ, παιδιά. Δεν ήταν
1: Νίκο σου που πάει.
0: Να μην περισσότερα ήταν η μαμά τη κύρα Νίκα. Μπήκε και αυτή και έκανε μια δήλωση. Αχ, και είπε, ευχαριστούμε, περνάμε πάρα πολύ ωραία. Έφυγε και αυτή.
1: Και αυτό βγαίνει στο κενό.
0: Και αυτό βγαίνει στο κενό. Ήταν ο Αργυρό με ένα κασκέτο που είπε, παιδιά, σα ευχαριστώ, το κάνει κάτι
1: ερωτήσει. Αυτό το κασκέτο τώρα τι είναι.
0: Είναι. Μάλλον. Πάει και αυτός μετά ήταν.
1: Ποια ήταν.
0: Ήταν ένα ζευγάρι γνωστό που τον έστερνε αυτή από το. Τον έστερνε. Αυτός δεν ήθελε να τη δώσει το χέρι και αυτό που κρατάει από το μακρύ δάχτυλο τον είχε τραβήξει, τον είχε φέρει δίπλα.
1: Ζευγάρι κανονικό ή.
0: Ζευγάρι κανονικότατο και έκανε δηλώσει εκείνο και μίλησε. Μετά ήταν άλλο ζευγάρι κανονικότατο που αυτή με αυτό ο άλλο μου έκανε γυριστή και έφυγε, την άφησε μόνη τη να μιλάει και να λέει αυτά που έλεγε. Μετά ήταν άλλο ζευγάρι κανονικό που στάθηκε δίπλα σε αυτό.
1: Όλο ζευγάρι, δηλαδή ήταν ζευγαρωμένοι. Ήταν του ζευγαρωμένοι.
0: Και βλέπει τώρα από αυτά τη σχέση των ζευγαριών. Πολύ γέλιο. Κρίμα που δεν μπορώ να ανοίξω το στόμα μου εδώ πέρα να γίνουμε κούγκι.
1: Ο παπάκι παραπολιτικά.gr.
0: Είναι ένας φοβερός, το έχω ξαναπεί στο TikTok, ξένος Αμερικάνος, ο οποίος έχει μελετήσει τη γλώσσα του σώματος και έχει διάφορες σκηνές από κόκκινα χαλιά, όχι τώρα σε εμάς με την Ελλάδα, κόκκινα χαλιά, Όσκαρ, Κάνες, τι θες, τα πάντα, ή από διάφορες εκδηλώσεις φωτογραφίζονται ζευγάρια επωνύμων, συνεντεύξεις που κόβουν κορδέλες, που κάνουν παρουσιάσεις ταινιών, τα πάντα. Και δείχνει, βάζει βελάκια, δείχνει βίντεο και βάζει βελάκια και σου δείχνει τη γλώσσα του σώματος πώς είναι η σχέση του καθενός, αν ήταν στα κέφια του εκείνη τη μέρα κάποιος, αν δεν ήθελε να φωτογραφηθεί με τον συμπροταγωνιστή του. Παιδιά, είναι τόσο ενδιαφέρον. Και επειδή δίνει και μερικά τύπο, όταν κάνεις έτσι, όταν ξύνεις το κεφάλι σου και τόσο λες ψέμα, δίνει διάφορα. Κρίμα να μην μπορούμε να του στείλουμε αυτά τα βίντεο, να γελάμε μέχρι αύριο.
1: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wild Greece, το διεθνές media brand της Contenast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wild κυκλοφορεί φέρνοντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wild.com.
0: Επίσης ήταν και η πρέσβυρα καλής θέλησης, η Γκυλφόη που φοράγε.
1: Α, ήταν. Η κουμπαρά, λα κουμπαρίτο.
0: Σε καλά, λέει ο καλύτερος μου φίλος. My best friend, λέει. Are you was my best friend. Έχετε γίνει στην Ελληνίδα, έχω γίνει, λέει, η Ελληνίδα, λέει, ξενυχτάω, κάνω ράνο. Και από δουλειά, όχι, λέω εγώ μόνη μου.
1: Ναι.
0: Από δουλειά τίποτα. Του κόκορα φορτωμένα. Του κόκορα.
1: Του κόκορα. Μια χαρά τα κάνει του κόκορα.
0: Του κόκορα. Μόνο για ένα ριγέ.
1: Ριγέ.
0: Όχι ριγέ, περίμενε. Ένα μαύρο φόρημα που ήταν.
1: Με τρελαίνε.
0: Περίμενε που ήταν. Οριζόντιε ρίγε και ήταν. Μαύρη διαφάνεια. Μαύρη υφάσμα διαφάνεια.
1: Ωραίο.
0: Εντάξει. Γκυλφόιλ και ωραίο, είναι λίγο δύσκολο, αλλά όλο και καλύτερα, όλο και καλύτερα. Έχει μια βελτίωση.
1: Και ήταν sponsoring by McDonald's.
0: Δεν ξέρω, και είπε τι ωραία η Ελλάδα, η χώρα μου που παλεύω για αυτή την αγαπώ, είναι η καλύτερη χώρα του κόσμου. Αργυρός, καλύτερη φωνή του κόσμου, Έλληνας, Έλληνας, κάτι είπε, όχι, πώς λέμε, Έλληνας, μια φωνή ρε παιδί, Έλληνας, Παβαρότη δεν είπε αυτό, δεν τόλμησε, είπε κάτι αυτό, Έλληνας, είπε. Ο Έλληνας Elvis Presley.
1: Oh, τι?
0: Θα πέσει κλακέτα στο κυβούτερ το κόκαλο του Elvis Presley. Elvis Presley, yes, my best friend, hello, thank you. Και καλή βραδιά.
1: Λοιπόν, Radio Παπάκι παραπολιτικά.
0: Τι θέλει. Ζούμε σε αυτή τη χώρα, τι?
1: Γιατί μόνο σε αυτή τη χώρα το ζούμε.
0: Ναι, γενικά έχεις δίκιο.
1: Ε?
0: Αυτά.
1: Και εντελαπόγκο.
0: Εντελώς όμως κατάσταση. I will survive.

0: Λοιπόν, παρακολουθούσα το βίντεο που έχει ανεβάσει η Ιωάννα Τούνη από τις Κάνες. Ναι. Και λέει, το φόρεμά μου δημιούργησε, λέει, ένα traffic και κάποιοι
1: Traffic jam.
0: Ναι, κάποιοι σκόνταψαν και λοιπά στην ουρά μου και λοιπά.
1: Ναι.
0: Και μετά λέει, είμαστε στις Κάνες που να σας πω τι είναι. Πάμε να δούμε σινεμά. Οι Κάνες είναι πάμε να δούμε σινεμά ακυκλοφόρητες ταινίες. Αυτό έχει καταλάβει ότι είναι οι Κάνες.
1: Και δεν καταλάβει και την ταινία.
0: Παιδιά, τι ζούμε! Τι ζούμε!
1: Έχει παιδιά, άμα αν δεις ποιοι βγάζουν εκατομμύρια, όσοι φουλέψετε Έλληνες. Και
0: δηλαδή, δεν είναι μόνο sorry, γιατί η Τούνη.
1: Μη σου πω ότι η Τούνη είναι και η πιο light κατάσταση με αυτά που έχω δει εγώ, παιδιά. Από πλευρά σε ποιότητα που λες.
0: Τι να πω.
1: Δεν διανοείσαι πώς βγάζουν χρήματα.
0: Δηλαδή, έχουν τι εποχή ζούμε, σε τι κόσμο, μαμά. Αν έχεις φέρει να ζήσω.
1: Λοιπόν, η Ζενεβιέ αρχίζει πάλι τον. Αν αρχίζει, θα, από Σεπτέμβρη πάλι θα έχουμε Next Top Model.
0: Και θα είναι η Ζενεβιέ.
1: Και θα είναι η Ζενεβιέ θα είναι η Ζενεβιέ, η οποία δεν θα είναι παρουσιάστρια. Παρουσιάστρια θα είναι η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και στην κριτική επιτροπή θα είναι ο. Περίμενε τώρα να συγκεντρωθώ.
0: Ο Λάκης Γαβαλάς.
1: Θα ναι.
0: Δεν ξέρω. Ναι.
1: Θα ναι.
0: Θα ναι.
1: Ο Λάκης Γαβαλάς. Δεν είμαι σίγουρη.
0: Γιατί
1: θα ναι.
0: κάνουν γυρίσματα τώρα. Ποιοι κάνουν γυρίσματα τώρα. Κάποιοι κάνουν γυρίσματα τώρα για του χρόνου.
1: Δεν ξέρω. Τώρα έχω, δεν ξέρω. Ξέρω ότι θα είναι σίγουρα η Ζενεβιέβ στην κριτική επιτροπή και η Μπέτη Μαγκύρα η οποία είναι προσθήκη και είπε η Ζενεβιέβ για τη Μαγκύρα ότι ήταν σαν να ήταν πάντα στην ομάδα μας.
0: Εντάξει, η Μαγκύρα είναι πολύ καλή.
1: Και εμένα μου αρέσει πολύ η Μαγκύρα.
0: Και ωραία παρουσία.
1: Και η Ζενεβιέβ μου αρέσει.
0: Δηλαδή, και είναι και πανέξυπνη και έχει και άποψη.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτές οι δύο θα ταιριάξουν πάρα πολύ.
0: Ναι. Έχει γίνει, παιδιά, θέμα με μία παρουσιάστρια η οποία είναι, λέει, πασίγνωση και τα έχει φτιάξει με ένα σκηνοθέτη.
1: Ελληνίδα.
0: Ελληνίδα. Και τον πήρε χαμπάρι, λέει, ο άντρας της και τον πήρε χαμπάρι η γυναίκα του, του σκηνοθέτη.
1: Παντρεμένοι είναι αυτοί οι δύο.
0: Παντρεμένοι και πηγαίνουν σε Airbnb και γίνεται, λέει, τη μουρλή στο πανηγύρι. Και είναι, λέει, μία βόμβα μεγατόνων. Δεν τους νοιάζει καθόλου αν θα διαλύσουν τα σπίτια τους. Αυτή είναι, λέει, πάρα πολύ προβεβλημένο πρόσωπο.
1: Παρουσιάστρια, είπες.
0: Σοβαρό προφίλ, πολύ σοβαρό προφίλ.
1: Παρουσιάστρια, είπες.
0: Παρουσιάστρια και αυτός, λέει, διακεκριμένος σκηνοθέτης τηλεόρασης.
1: Τι λέει!
0: Ο οποίος σκηνοθέτης είναι παντρεμένος με ηθοποιό. Ποια είναι, παιδιά, είναι quiz δηλαδή αυτό. Και γίνεται γκράντε σκανδάλε.
1: Η παρουσιάστρια δεν είναι παντρεμένη και εκείνη είπε.
0: Και οι δύο είναι παντρεμένοι.
1: Δεν ξέρουμε με τι επαγγέλνει το άντρα τη
0: παρουσιάστρια. Τι θε τώρα, είναι στη λαϊκή και πουλάει καρότα.
1: Γιατί μπορεί να σύμπησε τον άλλον, ότι είναι. Μπορεί να ήταν. Φαρμακοτρίφτη.
0: Δεν κάνει γνωστό. Δεν κάνει δεν ένα επάγγελμα που.
1: Α, που είναι γνωστό, οκ. Ποιο πια είναι στην Ελλάδα, βρε.
0: Ποια.
1: Η Έλεν Μίρεν.
0: Α, ναι.
1: Την αγαπώ.
0: Την κακή μας τη Μίρεν. Τι ήρθε να κάνει αυτή. Και αυτή γυρίζει ταινία.
1: Εσύ είναι θεά αυτή.
0: Εντάξει,
1: είναι
0: θεά.
1: Την αγαπώ. Λοιπόν, είναι στο. Βρίσκεται στην Αθήνα, λέει, στο ξενοδοχείο Χερόντιον.
0: Στο Ηρώδιο, δίπλα.
1: Ωραία.
0: Έχει και, ωραία θέα από εκεί.
1: Ναι, και πήγε εκεί, πήγε το ποτό της και λοιπά στο rooftop με θέα την Ακρόπολη. Δεν ξέρουμε γιατί πήγε εκεί. Την πέτυχε το εκεί. Αχ, φοράει τα παπουτσάκια τα οποία θα φοράμε σε λίγα χρόνια κι εμείς.
0: Α, τι, τριά.
1: Για να μεγάλη γυναίκα, κότσι. Παιδί μου, γυναίκα.
0: Και πόσο είναι.
1: 80!
0: Δεν κάθεται σπίτι της να πιει κανένα τσάι.
1: Είναι η θεάρα.
0: Έχεις δει κάτι Αμερικάνους που στα βαθιά του χέρι.
1: Φοράει και στο χέρι. Έχει.
0: Σε διάλυση.
1: Η κακομοίρα, μωρέ μου, η ηθοποιάρα.
0: Ναι, ηθοποιά...
1: Και τρελή περσόνα. Παιδιά, αυτή στο κόκκινο χαλί είναι υπέροχη. Για να καταλάβεις τι ωραία που είναι στο κόκκινο χαλί.
0: Ναι, ωραία.
1: Θεάρα, και κοίτα πως είναι τώρα εδώ. Το κόκκινο χαλί είναι με μία μπλε. Αυτή τη έχουν βάλει μπλε μαλλιά. Και εδώ είναι με μία ωραία στεκούρα. Ναι, καλέ, και ηθοποιάρα τρελή.
0: Σε πολύ καλή κατάσταση είναι.
1: Ναι, από το λαιμό και πάνω.
0: Γιατί από το λαιμό και κάτω τι έγινε.
1: Είναι μες στον Άρθικα. Είναι, έχει δέσει το χέρι της, το πόδι της φοράει πατημένη παντόφλα της.
0: Σε πληροφορώ ότι η πατημένη παντόφλα είναι πανάκριβη. Είδα, παιδιά,
1: ένα πράγμα. Ποιος είχε βγάλει πατημένη παντόφλα πανάκριβη και γελάγαμε.
0: Έχει βγάλει και ο Gucci και ο Τότζ. Και πού άλλο είδα. Τότζ Gucci και είδα και το. Τι είναι με δύο πουλάκια. Δεν θυμάμαι.
1: Με δύο πουλάκια. Πινκό.
0: Ναι, πίνκο.
1: Ναι.
0: Και είναι πανάκριβα και του πίνκο. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα πατωμένη παντόφλα, αλλά ξέρεις τι γίνεται.
1: Θα πάρω πατωμένη παντόφλα.
0: Ναι, εγώ θα την έπαιρνα. Απλά,
1: γιατί?
0: Άμα συνηθίσεις αυτό, μετά δεν μπορείς να βάλεις παπούτσια.
1: Καταρχήν υπάρχει. Να είναι ανοιχτό το φτέρνα από πίσω. Γιατί να πατάμε κάτι. Πρέπει να πατάμε. Πώς να σου πω,
0: μόδα
1: να είναι σαν.
0: Είναι.
1: Σαν το σαμπό. Να είναι ανοιχτό, να είναι χωρίς το παπούτσι. Μπουγατσοτό που το λέω εγώ.
0: Μπουγατσοτό.
1: Λοιπόν, μου είπε μια φίλη μου ένα κόλπο να το πούμε στις ακροάτριές μας που μπορεί να το ξέρανε, δεν περιμένανε εμένα, αλλά εγώ τώρα το μάθα και έχω μείνει λίγο. Γιατί ήταν πολύ βολικό. Αν λέει τα παπούτσια σας, ας πούμε, εγώ πήρα κάτι παπούτσια που είναι παντόφλα. Παντόφλα. Δέρμα, να πούμε, δέρματος δεν έχει σημασία. Τα έχει δει εδώ πέρα το κορίτσι. Τα οποία αυτά εσωτερικά έχουν κάτι ραφές
0: που είναι άγριες.
1: Περιθύζουν το πόδι. Βάζεις, λέει λοιπόν, στις ραφές αυτές από μέσα μπόλικη βαζελίνη. Ωραία,
0: σου κλειστράει και το παπούτσι.
1: Μπόλικη βαζελίνη. Βάζεις και στα πόδια βαζελίνη και τα περπατάς λίγο και τα αφήνεις ένα βράδυ και από την επόμενη μέρα δεν σε ξαναενοχλεί καθό, μαλακώνει αυτό και δεν σε ξαναενοχλεί ποτέ.
0: Συγγνώμη, η βαζελίνη δεν βγαίνει έξω να σου χαλάσει το δέρμα?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Δεν θα βάλεις τώρα το κουτί χριστιανή μου, θα βάλεις τα σημεία αυτά, λέει, βαζελίνη.
0: Ναι.
1: Αν είναι καστόρινο το παπούτσι, καλύτερα να μην βάλεις. Αν είναι δερμάτινο ή από μίμηση δέρματος, δεν παθαίνει τίποτα.
0: Λοιπόν,
1: επίσης, κάτσε καλέ. Κι άλλο τύπο, το ένα τύπο ακολουθεί το άλλο.
0: Ναι.
1: Η φίλη μου αυτή, επειδή το κάνει παντού στη βαζελίνη, όπως και στα παπούτσια.
0: Αυτή πάνε... βάζει παντού βαζελίνη.
1: Βάζει. Το πας πονηρά. Αν σε χτυπάει το παπούτσι και από πίσω, έχει πει και εκεί βάζει βαζελίνη. Και μαλακώνει το δέρμα και το λύνεις. Το άκου. Επειδή λοιπόν αυτή έχει τη βαζελίνη και τη βάζει σε όλα τα παπούτσια που τη χτυπούν, είχε βάλει κάποια στιγμή και σε καστόρινο παπούτσι. Ήρθε λοιπόν η βαζελίνη στο καστόρινο παπούτσι
0: και έκανε
1: συμπάθεια. Και πότισε. Και το πήρε τηλέφωνο έναν φίλο της που. Όχι ένα φίλο, να πάει σε ένα τσαγκάρι και να σφαίρε αυτό. Λέει πριν μου τα φέρει, μην μου τα φέρει, λέει. Πήγαινε και πάρε τάλκ και ρίξε τάλκ σε όλο το κομμάτι αυτό που.
0: Το έκανε σκατούλε στο
1: λοιπόν,
0: παπούτσι. Τι.
1: Τέλειο, σαν να μην έγινε ποτέ τίποτα. Αυτά.
0: Δεν κόλλησε η τάλκ πάνω στη βαζελίνη?
1: Όχι. Κόλλησε και την επόμενη μέρα που στέγνωσε η βαζελίνη, ξεκόλλησε η τάλκ και δεν υπήρχε βαζελίνη.
0: Ναι, μην βάζετε βαζελίνη. Λοιπόν.
1: Ναι, δεν υπήρχε βαζελίνη και δεν υπήρχε και τάλκ. Αμάν! Λέω ωραία τύπ, βρε ωραία τύπ στον κόσμο.
0: Μιαχ.
1: Μιαχ, θα τα κάνω και εσύ κάνε μιουχ.
0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Αν θέλετε να αποκτήσετε το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, το Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι λύση. Αυτό το διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και Ε ή αλουρονικό νάτριο προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξυδοτικές βιταμίνες. Αποκτήστε ένα άψογο χρυσαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο και νιώστε το δέρμα σας απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες του ηλίου. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα ηλεκτρονικά φαρμακεία. Ναι, αξίζει να πάτε να τα πάρετε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Τάκης και Μπούπης.
9: Μπούπη, φέρε το λουρί.
10: Πάμε να δούμε σπίτια.
11: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
9: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
11: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
9: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά. Και ανθρώπινα.
11: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
9: ώρα. Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
8: Τάκης και Μπούμπις.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
12: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάφσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
14: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
13: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
14: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
15: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
16: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
17: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού.
4: με την ενέργεια της ΔΕΗ. Η Εθνική Λυρική Σκηνή στην Επίδαυρο. 7 δεκαετίες μετά την τελευταία της παραγωγή όπερας. Μίδια. Η Εθνική Λυρική Σκηνή αναβιώνει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου την όπερα Μίδια του Λουίτζι Κερουμπίνι για μια μοναδική παράσταση στις 20 Ιουνίου 2026. 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή του 1961 με τη Μαρία Κάλλα στον ομώνυμο ρόλο, σκηνοθεσία Αλέξη Μινωτή, σκηνικά και κοστούμια Γιάννη Τσαρούχη και χορογραφία Μαρίας Χόρς. Μίδια, Επίδαυρος, καλοκαίρι 2026. Το ρόλο του τίτλου ερμηνεύει η σπουδαία Ιταλίδα δραματική ψήφωνος Άννα Πυρότσι. Μία και μοναδική παράσταση στις 20 Ιουνίου 2026. Η προπόληση έχει ήδη ανοίξει. Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές και επίσημα κανάλια πώλησης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
10: Ενθουσιασμός λέει έξω από το ΟΑΚΑ, γίνεται χαμός, παιδιά.
17: Βέβαια.
10: Κόσμος το κραυγάζει αυτά. Πολύ μεγάλη διοργάνωση.
17: Και όλοι ελπίζουν για τον Ολυμπιακό, διότι παίζουμε και στην έδρα μας, έτσι.
10: Σήμερα παίζουμε με τη Φενέρ.
17: Νομίζω ναι.
10: Σε ρυθμούς Final Four η Αθήνα, κοκκινίζουν τα οι δρόμοι. Αναχώρησε από το ξενοδοχείο αποστολή των Πειραιωτών. Η 12 λέει, αυτή είναι η 12 του Μπαρτζόκα. Παιδιά, για να δούμε τι θα γίνει. Ωρε μάνα μου! Με τα τουρκάκια
17: μας πάνε όλα καλά. Λοιπόν, η Αθηνά η Κορομάκου είναι στη Λισαβόνα με τσιφίλες της.
10: Με τσιφίλες της.
17: Με τσιφίλες της σε Bright Vibes.
10: Α, κατάλαβα. Δηλαδή τι είναι το after, είναι after το, wedding.
17: Ναι, πατρευτό δεν είναι, λέει.
10: After κλειστό τσιγκούνικο wedding.
17: Τσιγκούνικο κι εσύ. Είναι πριβέ. Είναι
10: λίγο τσιγκούνιτος.
17: Είναι πριβέ.
10: Μας έλεγε ότι θα κάνει ανοίγματα, ότι αυτά, ότι θα είναι αυτά, ότι θα είναι στην μπάρο με παπά και με κουμπάρο, ότι έχει την τάδε βίλα, έχει πάρει δύο στέκια, ότι θα γίνει το αδιαχώρητο, θα είναι χαπιάλια, θα είναι πάπιες Πεκίνου, θα είναι σούσι, μουσι και ό,τι μπορείς να φανταστείς.
17: Μήπως είναι...
10: Μπορεί να κάνουν πάρτι, τι να σου πω. Βλέπω κάτι γεύση εκεί, παιδιά.
17: Καλύτερα έτσι που το κάνει πάντως πριβέ. Μια χαρά.
10: Η αλήθεια είναι.
17: Εγώ
10: να σου πω κάτι. Ξοδέματα άνευ λόγου και αιτίας. Ξοδεύεις ένα ποσό πολύ μεγάλο για τον ηφικό. Κάνεις δεξιώσεις, κάνεις αυτό. Ενώ μετά ένα finger food και άντε γεια και φιλιά στο σπίτι. Πολύ ποτό, χορό και μια χαρά.
17: Ναι. Εχθές ήταν καλεσμένη του Χατζηνικολάου η Μυρίκα Παπακοσταντίνου. Μα τι γλυκιά, τι πλάσμα. Και είχαν βγει διάφοροι ηθοποιοί που τη λατρεύουν και μίλουσαν για αυτή. Ο Σταμάτης Φασουλής, ο Μπέζος, ο Λαζόπουλος. Και έλεγαν για αυτήν και είναι πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος.
10: Ναι. Ψαγμένη, καλή ηθοποιός και καλή. Χαμηλών τόνων.
17: Ναι, ναι, και πολύ καλή.
10: Και έλεγε ότι ήταν ζευγάρι με τον Δάνη Κατρανίδη πολλά χρόνια.
17: Ναι.
10: Και είπε ότι ήθελε να κάνει παιδί, αλλά δεν προέκυψε. Κάτι
17: ναι,
10: τέτοιο.
17: Ναι, ναι, ναι, ναι.
10: Πάντως ατέριαστη δεν ήταν με τον Κατρανίδη.
17: Όχι, γιατί αυτός... τους νέους και αυτή ήταν πολύ όμορφη, ναι, πολύ...
10: Είχε ένα εκτόπισμα πάντως, δεν με νοιάζει ότι ήταν...
17: Πολύ γοητευτική γυναίκα.
10: Παχουλούλα.
17: Ούτε με εμένα μου αρέσει. Εγώ νομίζω ότι αν θα δυνάτιζε ποτέ η συγκεκριμένη, δεν θα ήταν, δεν θα είχε αυτό το
10: juicy. Έπαιζε στους δύο ξένους ή όχι.
17: Όχι.
10: Όχι, μόνο η Κόνστα. Άλλη θεά και αυτή.
17: Άλλη θεά ήταν αυτή.
10: Αυτή ήταν περσόνα. Δηλαδή στους δύο ξένους ήταν και λίγο η ζωή της.
17: Ναι, ναι, ναι.
10: Είχε λίγο αυτό το.
17: Θεά, της είχαν βάλει και μια περούκα.
10: Τον Ντάνα.
17: Μα ήταν και μια περσόνα συγκλονιστική ήταν αυτή η γυναίκα. Πολύ... Ήταν ωραίες σειρές. Έχουμε πολύ καιρό να δούμε τόσο ωραίες σειρές. Να είναι κωμικές όμως, έτσι, αυτό λέμε.
10: Η κωμωδία είναι και το πιο δύσκολο.
17: Το πιο δύσκολο είδος, ακριβώς.
10: Λοιπόν, Ρέντιο Πατάκι.
17: Πατάκι.
10: Πατάκι. Λοιπόν, radio-patakiparapolitica.gr. Μας στέλνετε μηνύματα από όλη την Ελλάδα για να δούμε τώρα τι θα πει το Ελενάκη.
17: Θα πω σε γάργαρη φωνή, θα πω σε διαφημιστικό περιβάλλον και θα σας πω για το τόσο τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, όπου οι έφηβοι έχουν έναν ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 10454 προσφέρεται ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα δηλαδή χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή τόσο είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store. Περισσότερο θα βρείτε, αν θέλετε να μάθετε, στο vodafone.gr.
10: Επίσης να πούμε ότι το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wild Greece, το διεθνές media brand της Contenast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wide κυκλοφορεί φέρνοντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή, ξέρετε πού, στο www.wired.com.gr.
17: Αχ, η Τζουλιανόβα βγήκε και είπε: ο σύζυγός μου δημιουργεί τύψεις, δεν με αφήνει. Δεν θέλει να αφήνω καθόλου την κόρη μας. Τζούλια μου, δεν θέλω να στεναχωρήσω, αλλά ο σύζυγός σου θέλει μπουντρουμιασμένη στο σπίτι.
10: Έλα τώρα κι εσύ.
17: Μπουντρουμιασμένη με την κόρη σου για να μην μπορείς να κάνεις τίποτσες, τίποτσες.
10: Ας την αντζήσει το όνειρό της.
17: Αφού παραπονιέται η κοπέλα στη συνέντευξη. Λέει ότι μου συγγνώμη,
10: γιατί
17: τύψεις, λέει ότι δεν θέλει να φύγει.
10: Γιατί παραπονιέται στη συνέντευξη και δεν παραπονιέται στο σύζυγό της.
17: Μπορεί να μην μπορεί.
10: Εγώ
17: να...
10: αυτό δεν έχω καταλάβει.
17: Το μπορεί να ήθελε να το κάνει και δημοσίως, να το κάνει και ιδιωτικός και να τη είπε ο άλλος μετά γιατί πήγες και το είπες και να είπε εκείνη γιατί συμβαίνει και να είπε αυτό δεν θα συμβαίνει από εκεί και πέρα και να τα βρούνε και να είναι όλα και να τους χάσουν να χάνονται στο ήλιο βασίλεμα.
10: Τι θα κάνουν, λέει. Πολύ Emily in Paris κοιτάς.
17: Έτσι τελειώνει η ταινία.
10: Αχ, παιδιά, είδα το βιντεάκι της Emily in Paris στη Μύκονο. Είναι χαζοχαρούμενη σειρά. Έτσι έχει βγάζει κάτι θετικό και πολύ ωραία μόδα.
17: Πολύ ωραία μόδα. Αλλά γενικά το...
10: Έκανε γυρίσματα στις σουίτες του Κάβο Ταγκού και στους εξωτερικούς χώρους, παιδιά, υπέροχο. Αυτή είναι η κολλητή της φίλη η Ασιατούλα. Και τη έστειλε μήνυμα και καλά ότι βρίσκομαι στη Μύκονο και λέει: και εσύ στη Μύκονο και εγώ στη Μύκονο. Γαγαγαγα. Τρέχουμε η μία να συναντήσει την άλλη, να φιληθούμε. Αχ, τη σύμπτωση.
17: Καλά, τι ζούμε.
10: Τι ζούμε, μωρέ. Ζούμε ωραία ανάλαφρα πραγματάκια, γιατί αν δούμε με σοβαρό μάτι αυτά που συμβαίνουν, είναι ένα.
17: Αλλά αυτό είναι αλήθεια.
10: Άντε γεια και φιλιά στο σπίτι. Πάλι κάτι, μία περίεργη δήλωση έκανε ο Τραμπ.
17: Τι είπε πάλι.
10: Εντάξει, ότι.
17: Αφού έχω διαβάσει ότι 50-50 να τα βρούνε.
10: Πόσο καιρό μας το λένε αυτό?
17: Καλά, πολύ καιρό.
10: Ναι.
17: Σκέφτα, πρέπει να τα βρουν έτσι ώστε ο Τραμπ να νομίζει ότι κέρδισε τώρα. Πρέπει τώρα δηλαδή να δουλέψουμε το τρελό. Αυτό είναι το θέμα.
10: Ναι.
17: Είναι τρομερό.
10: Ας του πούνε ένα ψέμα, ρε παιδιά.
17: Αυτό μας σημαίνει.
10: Λοιπόν, πάμε σε μηνύματα. Στα τελευταία μηνύματα. Όχι στα τελευταία.
17: Θες να φύγεις, ε?
10: Όχι, μωρέ, έχουμε μία ώρα. radio@parapolitica.gr. Μας γράφετε τα μηνύματα και εμείς τα διαβάζουμε on air.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Σε ρυθμούς EuroLeague η Αθήνα, αφού σε 2 ώρες ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four. Δρακόντια είναι τα μέτρα της Ελλάς ενώπιση των ημιτελικών, με 4.000 αστυνομικούς να βρίσκονται στους δρόμους. Στο ΆΚΑ θα λειτουργήσουν 3 περιμετρικές ζώνες ασφαλείας και οι έλεγχοι θα είναι συνεχείς και αυστηροί. Η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου υποχρεωτική. Στον Ευαγγελισμό με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη μετά από αδιαθεσία που αισθάνθηκε ενώ βρισκόταν στη Βουλή. Αρχικά η κυρία Αγαπηδάκη μεταφέρθηκε στο ιατρείο της Βουλής. Απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 161 βουλευτές, εκ των οποίων 155 ψήφισαν κατά και 6 υπέρ. Υπενθυμίζεται ότι από την ψηφοφορία είχαν αποχωρήσει νωρίτερα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, ΚΚΕ και ΝΙΚΗ. Με εχμές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά στην Ολομέλεια. Είμαι ο πρώτος διεγραμμένος πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της παράταξης, ανέφερε και πρόσθεσε. Ο δεύτερος είναι ο Κώστας Καραμαλής. Ο κύριος Μητσοτάκης μας διέγραψε και τους δύο στο συνέδριο, ακόμα και από τα βίντεο της ιστορίας του κόμματος. Θα ανοίξει τις επόμενες ημέρες η ηλεκτρονική πύλη, ώστε στις εθνικές εκλογές οι εκλογείς του εξωτερικού να ψηφίσουν είτε με επιστολική ψήφο, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος. Είπε επίσης πως στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία και ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Στο μικροσκόπιο του Αρείου Πάγου, η απόφαση για την αποφυλάκηση υπό όρους του αρχηγού της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ο Γιωτόπουλος είχε καταδικαστεί από τεφετείο σε 17 φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, ληστείες και έκρηξης. Στη διεθνή ενημέρωση, μεγάλα προβλήματα στα νοσοκομεία της Γάζας προκαλούν οι σοβαρές ελλείψεις ιατρικού εξοπλισμού, όπως ανέφερε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καταγγέλλοντας τους περιορισμούς του Ισραήλ στις μεταφορές βασικών ειδών. Η εκπρόσωπος του οργανισμού σημείωσε πως το 53% των νοσοκομείων και το 58% των κέντρων υγείας στη Γάζα υπολειτουργούν. Στα αθλητικά, στις 6, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της EuroLeague που φιλοξενείται στην Αθήνα. Στις 9, ο δεύτερος μεταξύ Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Τα νέα των αγορών.
5: Άνοδος 0,04% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Άνοδο καταγράφουν και τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρώπης.
0: Ο καιρός.
5: Βροχές θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά, Ελένα Καραμιχαλού.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
7: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
6: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
7: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
6: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
8: Τα κακά κορίτσια.

0: Τα γυαλιά μου έχουν θέλω μίχλι. Δεν έχω προλάβει να τα καθαρίσω.
1: Δεν έχω χειρότερο από το να ανοίγει, να ανάβει μεσημέρι φω.
0: Μπορεί να μου πει. Μη σου πω και βράδυ εγώ.
1: Α, ωραία, τυφλοπόντικα.
0: Δεν μπορώ, ξέρεις τι, δεν μπορώ. Ο Βαγγέλης μας έστειλε ένα. Why. Βαγγέλη, δεν καταλαβαίνουμε. Ξαναστείλει το μας.
1: Wow.
0: Λοιπόν. Εγώ θέλω περιφερειακό φωτισμό και το βράδυ.
1: Ναι, ρε παιδιά, δεν μπορώ αυτό το έντονο, το ανακριτικό. Λοιπόν, τι γίνεται έξω από το Ολυμπιακό στάδιο, δες εδώ πέρα. Κινητικότητα αυτό, παιδιά, ενθουσιασμός. Εν τω μεταξύ, Παναθηναϊκή
0: θα κλείσουν δρόμοι, σου λέω. Θα αλλάξουν τα δρομολόγια στα μέσα μαζί μεταφορά. Δεν είναι απλό.
1: Ένα-δύο ώρα, όχι παραπάνω.
0: Να του κάνει πρόγραμμα, εσύ, να του πει πόσο τα θες.
1: Θέλω το βράδυ που θα γυρίσω στο σπιτάκι μου να είμαι άνετη. Γιατί χθες έκλαιγα, παιδιά, δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, να σου πω κάτι, τι μία έχουμε ποδηλατόδρομο, μαραθώνιο.
0: Εντάξει, τώρα είναι σοβαρή
1: οργάνωση. Πορείες, αυτό. Δεν μπορώ όμως, θέλω να πηγαίνω στο σπίτι μου. Έπρεπε να έχουμε και. Να μου πεις ή το ειρήνης και φιλίας θα ήταν ή το...
0: Βρε Χριστίνα μου, πολύ δύσκολη ερώτηση μας θέτεις.
1: Τι?
0: Κακά κορίτσια, είμαστε πέντε φίλες, 50 με 52 και συζητάμε τα σεξουαλικά μας.
1: Μάλιστα.
0: Δώστε μας τα φώτα σας.
1: Τι?
0: Χρόνος τροφήματος. Τρία λεπτά, πέντε λεπτά, επτά λεπτά, δέκα πλάς λεπτά, τι λέτε?
1: Τώρα, να σου πω, κάποιος μας κάνει πλάκα.
0: Χριστίνα, μας κάνεις πλάκα νομίζω.
1: Πώς λέγεται...
0: Αυτό είναι ανάλογα, δεν βάζεις το χρονόμετρο. Ρε παιδιά, είναι είναι σαν να χορεύεις, είναι ένας χορός με τον άλλον. Είναι, τι λένε τα σώματά σας, τι θέλουνε.
1: Λοιπόν, πώς λέγεται, λέει, ο χρόνος... πώς λέγεται ο χρόνος μεταξύ δύο οροφημάτων.
0: Ο χρόνος.
1: Ναι.
0: Πώς.
1: Στοματικό διάλειμμα.
0: Καλό.
1: Ε.
0: Ωραίο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Ναι, δεν βάζουμε χρονόμετρο σε αυτά τα πράγματα. Παιδιά, στον έρωτα δεν βάζουμε χρονόμετρο.
1: Τώρα κάθονται αυτές και συζητάνε.
0: Μαζί τους είμαστε, στηρίζω, θες. Και λέει, μάλλον χρονομετρούν, δεν ξέρω. Εγώ καλό είναι να μην χρονομετράς αυτά τα πράγματα. Τα αφήνεις.
1: Ναι.
0: Στη ροή. Λοιπόν, ο νέος έρωτας, βρε, της showbiz, βρε. Είναι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Έλενα Τσαγκρινού.
1: Ποια είναι η Έλληνα Τσαγκρινού, μια παρουσιάστρια.
0: Μια και μισοϊφλουέντσα.
1: Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας με ποια ήταν μέχρι τώρα? Ήταν με διάφορες.
0: Σιγά δεν τις μετρούσε, σιγά το σπαλιάρα.
1: Ναι.
0: Με κάποια θα ήταν, δεν τις ξέρουμε. Γιατί τις έστειλε λουλούδια. Και έτσι λέει φούντουσαν οι φήμες ότι κάτι τρέχει.
1: Μπορεί να γιόρταζε η κοπέλα. Έλενα Τσαγκρινού τη λένε. Έλενα.
0: Λες να είναι αυτό.
1: Ναι, μωρέ τώρα.
0: Να μην πάει παρακάτω το μυαλό μου.
1: Δεν ξέρω. Πάντως δεν έχει πάρει την γλυκίτα του πατέρα του. Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας ήταν πολύ γλυκός άνθρωπος. Πολύ συμπαθητικός.
0: Ναι, είναι λίγο επιφετικούλη. Λοιπόν, δεν θα είναι του χρόνου με την Μαλέσκου.
1: Σεξ, drugs και Σινάτρα. Μαραθώνιο σεξ και ναρκωτικά για τη Μωρόε λίγες μέρες πριν σβήσει. Είπαν ότι ήταν. Το είχε κάψει το κοντέρ.
0: Εντάξει, μωρέ, καημένη, και αυτή είχε δυστυχίες.
1: Πόσο χρόνο, παιδιά, πολύ νέα.
0: Πολύ
1: 40
0: νέα.
1: Κάτι, 30 κάτι.
0: 30 κάτι, νομίζω, όχι 40 κάτι.
1: Αν είσαι το απόλυτο σύμβολο και η ίδια λέει πιστεύω ότι είναι άσχημη.
0: Ναι, και...
1: Αυτό, τι έχεις να πεις.
0: Ναι, πιστεύω ότι είναι άσχημη και είχε φοβερή ανασφάλεια και νιώθηκε πολλές φορές μέσα σε κόσμο μόνη της. Δεν ήταν καλά μέσα της, μωρέ.
1: Λοιπόν, απ' την άλλη, λέει, η γυναίκα μπούκαρε, λέει, στο σπίτι του Johnny Depp. Εκεί που ο Johnny Depp νόμιζε ότι είχε βρει την ησυχία του, καθώς άφησε πίσω του, λέει, για τα καλά τα δράματα με την Amber Heard, βρήκε κακό μπελά με γυναίκα, η οποία έφτασε στο σημείο να μπει στη βίλα του στο Hollywood. Η αστυνομία του Los Angeles ειδοποιήθηκε και την έβγαλε, λέει, κακό στραβώντας την από τα μαλλιά. Πω, παιδιά, έχουν και οι διασημότητες τα θέματα
0: τσι.
1: Να είσαι δηλαδή εσύ με τον μποξεράκι σου να βλέπεις τηλεόραση και ξαφνικά να δεις μια μουρλή να ορμάει πάνω σου στον καναπέ την ώρα που βλέπεις τηλεόραση.
0: Και χωρίς να είσαι διάσημος μπορείς να έχεις προβλήματα. Εμάς εμείς και το νιά μας πάνω ψηλά και άνω γλυφάδα, κάτι και νεόδμητα που είναι. Είναι ένας τύπος, βέβαια, εντάξει, είναι ένας που έχει τζαμαρίες.
1: Εντάξει, να σου πω, και φοράει τα μποξεράκια.
0: Φοράει και γυμνάζεται. Καλά. Λάους από κάτω, έτσι.
1: Περίμενε, πας και το κάνεις.
0: Όλες πάνε για τρέξιμο από εκείνο το δρομάκι, βρε, ένα περίεργο πράγμα. Και τρέχουν όλες έτσι και κοιτάζουν.
1: Ωραίος.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω τη φάτσα, δεν βλέπω και τόσο καλά πια, είπαμε. Αλλά το σώμα είναι ωραίο.
1: Τώρα να σου πω κάτι.
0: Έχει ωραίο κολαρίνι, να το πω έτσι.
1: Πού το είδες το κολαρίνι εσύ?
0: Φοράει στενό μποξεράκι. Δηλαδή... Τη γυμνάζεται την τζαμαρία. Έχει, είναι τζαμαρία όλο και στην άκρη, του, στην άκρη στη γωνία, ας πούμε, της τζαμαρίας είναι το γυμναστήριό του.
1: Δηλαδή, εσείς πηγαίνει το μπάτσα, πάει εκεί στην άκρη της τζαμαρίας.
0: Αφού ξέρουμε ότι γυμνάζεται, πού να το, τι να τον κάνουμε, να δούμε να μαγειρεύει
1: δηλαδή,
0: κασίνα μας.
1: Πώς τυχαία περνούσαν και τον
0: περνούσαμε, ήταν... άκου. Αυτό περνούσαμε τυχαία και αυτό πήγε από στόμα σε στόμα. Δηλαδή, πηγαίναμε να περπατήσουμε και έλεγε μία στην άλλη:
1: έχεις
0: ότι έχει δει έναν τύπο εκεί. Λέει: όχι, σε ποιο δρόμο, στον Ντεοδόρ Τάβε 25. Η άλλη το έλεγε σε μία φίλη του: όπω Τάβε 25 είναι. Και ξαφνικά πήγαμε να περπατήσουμε και είτε ήμασταν λε και ήμασταν πώ τώρα. Στην Ία που του έχει ξεβράσει το κρουαζιερόπλοιο. Τέτοιο πράγμα. Όλε εκεί. Και λέω, δεν ξαναπατάω, ντροπή, ξεφτύλα, δεν ξαναπατάω όλο το πόδι μου.
1: Δεν το κάνει επίτηδες αυτός. Γιατί μην... αν θέλει μπορεί να έχει βάλει αυτά τα διαφανή
0: παιδιά. Ναι, μπορεί να έχει βάλει και στόρια.
1: Ναι, όχι, υπάρχουν διαφανή φίλτρα, τα οποία τα κολλά στο τζάμι.
0: Το ξέρω και είναι σε καθρέψη, αλλά αυτό.
1: Και δεν σε, δε σε βλέπουν μέσα.
0: Και δεν σε βλέπουν και δεν μπαίνει ο ήλιος. Αλλά αυτό μπορεί να θέλει να το ζεσταίνει ο ήλιος το χειμώνα.
1: Ναι, σιγά μην θέλει να το ζεσταίνει ο ήλιος. Θέλει να το ζεσταίνουν τα βλέμματα αυτών. Αυτό είναι ναρκισάκια.
0: Μπορεί να είναι, αλλά. Επειδή νομίζαμε, εμείς το ανακαλύψαμε πρώτες πάντως. Πώς είναι που βάζεις τη σημαία στο Everest, εμείς ήμασταν οι πρώτες που το ανακαλύψαμε και μετά έγινε χαμός.
1: Αυτό σας βλέπει, πρέπει να.
0: Δεν ξέρω αν βλέπει. Εμένα δεν άμεξα να μπει πάντως.
1: Γιατί.
0: Εντάξει, πηγαίνα τώρα μόλις εκεί πρέπει, πηγαίναμε μόλις μας με τη φίλη μου, οι δυο μας και γελάγαμε. Τώρα να μπείμαστε όλες μαζί οι σελιάρες από κάτω, μπα, δεν θέλω.
1: Και τι σχολιάζουνε. Κάνουν ό,τι περπατάνε.
0: Περπατάνε και κοιτάζουν όλες πάνω, μωρέ, τι κάνουνε. Πολύ πλάκα. Πολύ πλάκα. Πολύ γέλιο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η Κοτιγιάρ. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Κοτιγιάρ.
1: Δεν μεγάλωσε.
0: Λύσαξε. Μεγάλωσε, αλλά παραμένει κουωρέα και μια χαρά και κομψή. Λοιπόν, και πήγε, έκανε μια εμφάνιση στις Κάνες. Στις Κάνες δεν ήξερα εγώ τι απαγορεύει.
1: Γιατί γίνεται, οι Κάνες έχουν γίνει ομόνια.
0: Ναι. Στις Κάνες λέει υπάρχει ένας κανονισμός που απαγορεύεται το see-through. Δεν το ήξερα αυτό εγώ. Αλλά πώς το λένε,
1: η
0: Κοτιγιάρ τον παράκαμψε τον κανόνα αυτόν. Και φόρεσε κάτι. Είναι εξαιρετικό το ρούχο που φοράει.
1: Πάντως στις Κάνες φοράνε πολύ πιο ωραία ρούχα από τα Όσκαρ.
0: Συμφωνώ. Η Κοτιγιάρ που φόρεσε ένα πράγμα που είναι. Δεν πάω το περιγράφω τώρα. Είναι σαν να φοράει ένα μαγιό με χοντρό το κάτω. Δηλαδή παχύ, όχι μπικίνι. Όχι με κορδονάκι. Χοντρό. Μια κοιλώτα, να το πω έτσι. Και από πάνω ένα top. Και τα διαστήματα που είναι, θα ήταν το κορμί έξω. Είναι πλεκτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Πιανού οίκου είναι.
0: Πιανού οίκου είναι, καλή ερώτησή σου, δεν ξέρω, θα σου πω μετά.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση η θερμοκαλλυντική κρέμα Baku Oil Age Active της The Skin Pharmacist με ωρό και κρέμα προσώπου. Προσφέρει ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των καφεκυλίδων. Και το πιο σημαντικό, η δράση της είναι συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, με ορατά αποτελέσματα πιο γρήγορα. Δρά πιο ήπια, είναι ιδανική ακόμη και για ευαίσθητες επιδερμίδες και μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις πρωί και βράδυ όλο το χρόνο. Λοιπόν, εξαιρετικό προϊόν, αξίζει να το προμηθευτείτε. Baku Oil Age Active της The Skin Pharmacist. Ορατή μείωση ρητίδων από τον πρώτο μήνα. Μένουμε κουκλάκια.
0: Λοιπόν, το οίκου Σανέλ.
1: Ωραίο.
0: Θα σας το δείξω μετά, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, περνάμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Να πούμε ότι με το τόζο τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 1454 προσφέρεται ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται δηλαδή για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή τόζο είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store. Περισσότερα θα μάθετε στο Vodafone.gr.

0: Γιατί βιάζεσαι τόσο?
1: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
0: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
1: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
0: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
10: Τι?
9: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
10: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
11: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το
12: αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Blaupunkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 30 διάρα 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
14: Ω, το γλάτσωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
15: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
16: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος

0: της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
2: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
2: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
4: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Λοιπόν, έχουμε εδώ τον εκλεκτό.
7: Αγαπημένο μας, τον Βασίλη Γκριμπά.
8: Γεια σας, βρε παιδιά. Γεια σας, βρε κορίτσια.
6: Γεια σας και χαρά σας. Λοιπόν, πάμε στα παιδικά καλοκαίρια και στις παραλίες των παιδικών χρόνων.
8: Ωραία,
6: εγώ
8: ωραία,
6: θυμάμαι αυλάκι. Αυλάκι με λεωφορείο να με σπρώχνουν, να χάνω τα τσοκαράκια μου από το σπροξίδι.
8: Αυτά τα ξύλινα, τα σόλ.
6: Τα σόλ. Ναι.
8: Πεσκούρα.
6: Ναι.
8: Σόλ πεσκούρα.
6: Εσύ τι ανάμνηση έχεις, Ελένα?
7: Κόκκινο λιμανάκι εγώ.
8: Το κόκκινο λιμανάκι που είναι?
6: Στη Ραφίνα.
7: Στη Ραφίνα. Εκεί πηγαίναμε εμείς, αν θέλαμε να πάμε κάπου στην Αθήνα να κάνουμε μπάνιο.
8: Είδες, εγώ ο καράβλαχος ο επαρχιώτης δεν.
7: Εκεί μετά τα σκύθηκα.
6: Εσύ πού πήγαινες?
8: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Επειδή έχω περάσει και από πύργο Ηλίας και από Καλαμάτα και από Κόρινθο, έχω να σας πω πάρα πολλές παραλίες. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από την πρώτη.
7: Και να μας λέει και ο κόσμος, παιδιά, όσο μας ακούει.
8: Έτσι, να μας δώσουν. Radio
6: παπάκι παραπολιτικά.gr, παραλίες που περάσατε τα παιδικά σας χρόνια.
8: Λοιπόν, θυμάμαι τώρα στην Ηλία, μία από τις κλασικές παραλίες που ακόμα βεβαίως συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο, ήταν η Ζαχάρο.
6: Υπέροχες παραλίες.
8: Είναι από τις πιο γνωστές παραλίες της Πελοποννήσου, πηγαίνει πάρα πολύς κόσμος, έχει πολλή αμμουδιά και είναι από αυτές τις παραλίες που περπατάς, φτάνει το νερό λίγο πάνω από το γόνατο και λες, ωραία, άμα κάνω μερικά βήματα θα ανέβει και πιο πάνω. Κάνεις μερικά βήματα και αρχίζει και ξανακατεβαίνει το νερό. Και ξαναπερπατάς.
6: Αυτό είναι φτάσει λίγο κουραστικό όμως, ρε παιδιά. Ναι. Στο τέλος πέφτεις έτσι και λες τώρα.
8: Και γεμίζεις άμμο παντού, βέβαια. Έτσι. Και ως παιδιά φυσικά το χαιρόμασταν. Γιατί δεν μπορούσαμε τα πόδια μας, κάναμε, ράναμε.
7: Και παίζαμε.
8: Και όταν
7: και
8: βγαίναμε.
7: Και με την άμμο, ρε παιδί μου, να φτιάξεις κάστρα, πράγματα και θάματα.
8: Όταν ήμασταν μικροί που παίρναμε μαζί τα κουβαδάκια,
7: και τα
8: φτιαράκια και τις τσιγκρανίτσες. Ναι, ήθελες άμμο. Όσο μεγαλώναμε όμως, που μας εκνεύριζε το να μπαίνει άμμος παντού, από τα μαλλιά μέχρι οπουδήποτε αλλού, θέλαμε βότσαλο.
7: Ναι, έτσι.
8: Αλλά θα μείνω ακόμα στις παραλίες της Ηλίας. Δηλαδή, εκτός από τη Ζαχάρο, πηγαίναμε, ξέρω εγώ, στο Κατάκολο. Στον Άγιο Ανδρέα.
7: Καλά, ρε παιδί μου, να πούμε που πηγαίνατε με την οικογένειά σου.
8: Ναι, βέβαια, αφού ήμουν ένα μικρό παιδάκι.
7: Τότε, τώρα δεν τα κάνουν αυτά. Τότε παίρνανε τάπερ. Και αρχίζει αυτά.
8: Βεβαίως, πάμε να δούμε, να δώσουμε και το μενού. Πριν το μενού
7: ναι,
8: όμως,
7: ναι,
8: έχω να πω το εξής. Γιατί λέγαμε νωρίτερα εκτός αέρα το τι παίρναμε μαζί μας. Είπαμε τα κουβαδάκια και τα φτιαράκια. Αλλά εγώ όμως είχα και μια μεγάλη μανία. Όταν πηγαίναμε στον Άγιο Ανδρέα που λέγαμε, στο Κατάκολο, ο οποίος Άγιος Ανδρέας έχει πάρα πολλούς βράχους μες στη θάλασσα. Mm-hmm. Και βεβαίως μου άρεσε πάρα πολύ να έχω μαζί μου ένα πιρούνι και να πιάνω καβουράκια, πετρόψαρα.
7: Τα βάζεις με νερό.
8: Τα έτρωγα.
6: Τι τα έτρωγες, επί τόπου?
8: Από τη θάλασσα, απευθείας, το καβουράκι.
6: Επί τόπου.
8: Ναι, βέβαια, εννοείται.
6: Καλά, δεν το πιστεύω.
7: Αλήθεια, λέει.
6: Ήσουν δηλαδή στο σούσι από τότε.
8: Πεταλίδες που ήταν πάνω στο βράχο.
7: Απίστευτο.
6: Είναι φαγανό το παιδί.
8: Βέβαια, υπήρχαν και αυτά που λέω ότι τα έτρωγα ήταν κάτι καβουράκια το σαδά.
7: Ναι.
8: Έτσι, ναι. Υπήρχαν όμως και κάτι άλλα καβούρια που έβλεπες από κάτω να βγαίνει μια δαγκάνα τέτοια.
7: Αυτό με το έτρωγες, φανταζόμαστε. Αυτό έτρωγες έναν.
8: Αυτό έπρεπε να το καρφώσεις με το πιρούνι αν ήσουν αμάγκας. Το
6: έπιανες και τέτοια.
8: Να το βγάλεις έξω και μετά το μπορούσες να το ψήσεις, μπορούσες οτιδήποτε. Όπως είχαμε βγάλει και χταπόδι. Το οποίο για κάποιο λόγο είχε χάσει τον προσανατολισμό
7: του. Να το κακόμυρο.
8: Και βγήκε προς τα έξω. Και όπως έβγαινε έξω προς τη στεριά, το αρπάξαμε και το κάναμε ψητούλι το καημένο. Το οποίο όμως ήταν νοστιμότατο.
7: Είναι νόστιμα.
6: Λοιπόν, πάμε σε ανάμνηση από τις παραλίες. Τι θυμάσαι?
8: Λοιπόν, δεν έχω πει ακόμα το μενού, περίμενε.
6: Καλά,
8: γιατί
6: το
8: είναι και εκτός λοιπόν από τα καβουράκια, γι' αυτό τα θυμήθηκα τα καβουράκια. το κλασικό μενού της οικογένειας της δεκαετίας του 70-80 ήταν τα κεφτεδάκια, το οποίο τάπερ με κεφτεδάκια δεν ήταν μόνο στις παραλίες, ήταν και στα βουνά, ήταν και στις εκδρομές με το σχολείο.
6: Αυτό το κεφτεδάκι μας έχει σημαδέψει τα παιδικά μας χρόνια, έτσι.
8: Και παρά το ότι το έχουμε φάει τόσες πολλές φορές στη ζωή μας, ακόμα παιδιά, όταν μου μυρίζει το κεφτεδάκι το φρέσκο, δεν τρελαίνομαι.
7: Και εμένα και τυροπιτάκια.
8: Και το τυροπιτάκι. Ναι.
6: Παίρνατε και τυροπιτάκια στις παραλίες.
8: Τα οποία δεν ήταν στα σακουλάκια τα κατεψυγμένα όπως είναι τώρα. Ήταν handmade.
7: Στο
8: δεν χέρι. Είναι, βέβαια.
7: Όχι αυτό και με, όχι με το φύλλο, το άλλο με τη ζύμη.
8: Ναι, με το πιούνι που το έκανε. Το ήταν κουρού, ας πούμε. Ένα μικρό κουρού.
7: Απίθανα τυροπιτάκι.
8: Τυροπιτάκι, ναι, ναι, ναι.
7: Και ντομάτα κομμένη αλλού και αυγό, πάντα αυγό.
8: Εγώ κρεμμύδι δεν παίρναμε γιατί μύριζε πάρα πολύ, οπότε δεν μπορούσαμε.
7: Και μετά μία σακούλα με φρούτα. Που τα,
8: και φρούτα, ναι, ναι, ναι.
7: Τα οποία τα βουτάγανε στη θάλασσα με τη σακούλα για να μένουν δροσερά και τα στερεώνανε κάπου.
6: Λοιπόν, να σας θυμίσω και κάτι άλλο.
7: Ναι.
6: Παγωτά!
8: Ωχ, καλά, εδώ τώρα.
6: Παγωτά στην παραλία,
8: παγωτά
6: δεν είχε.
8: Παγωτά στην παραλία.
7: Ναι, να πήγαινε να αγοράσεις. Ναι, όχι
8: ναι,
7: μαζί,
8: να πάνε να αγοράσεις, ναι. Πηγαίναμε και παίρναμε. Δεν ήταν και τεράστια η ποικιλία των παγωτών τότε, όπως καταλαβαίνετε. Και ήταν και λίγο ακριβούτσικο το σπορ.
7: Ήτανε.
8: Δηλαδή δεν σου έλεγε, ναι, αγόρι μου, πήγαινε και πάρε 2-3 παγωτά να έχεις. Μπορεί να σου έλεγε ότι μην πάρεις καθόλου παγωτό. Σήμερα
7: απλά
8: δεν βγαίνουμε.
7: Το δέλεαρ, αν βγεις από τη θάλασσα για να φύγουμε. Γιατί είχαμε
8: και αυτά. Θα σου πάρω και ένα παγωτό, ναι.
7: Εγώ δεν έβγαινα.
8: Ούτε και εμείς βγαίναμε.
7: Κανένα δεν έβγαινε.
8: Ούτε
7: παιδάκι.
8: Και εμείς. Αφού πορωνόμαστε.
7: Και έλεγε Ελενάκη, εμείς φεύγουμε, φεύγουμε, φεύγουμε.
8: Τα δάχτυλα τα θυμάσαι πως ήταν τα δάχτυλα.
6: Παπάριαζαν. Παπάριαζαν τα δάχτυλα.
8: Λοιπόν, άλλη παραλία, μεγαλώνοντας Καλαμάτα. Όλη η παραλιακή οδός της Καλαμάτας, η οδός Ναυαρίνου δηλαδή, που είναι όλη θάλασσα. Εκεί όμως πλέον μιλάμε για μια θάλασσα που έχει το βοτσαλάκι της και που βαθαίνει αμέσως. Οπότε εκεί πρέπει να ξέρεις κολύμπι, δεν είναι για πολύ πολύ μικρά παιδάκια. Το ίδιο ισχύει και στο Λουτρακίου τη θάλασσα, φοβερή παραλία. Τώρα αυτή την περίοδο που είναι και ένας κοντινός προορισμός, ο κόσμος πηγαίνει συνέχεια στο Λουτράκι και τα καλοκαίρια γίνεται κυριολεκτικά χαμός, ο ένας απάνω στον άλλον είναι. Αλλά έχει και εκεί βότσαλο και είναι επίσης από τις θάλασσες που βαθαίνουν αμέσως.
7: Ναι.
8: Και μου είχε τύχει μία φορά στο Λουτράκι, λοιπόν, πρέπει να ήμουν τότε, ξέρω εγώ, 13, κάπου εκεί, όπου όπως είμαστε, δεν μπορείς να μπεις πολύ βαθιά μέσα στη θάλασσα του Λουτρακίου, γιατί βαθαίνει αμέσως. Οπότε δεν χρειάζεται να πας πολύ μακριά. Βλέπουμε λοιπόν να περνάει ένα καράβι, όχι σε τόσο κοντινή απόσταση, αλλά σχετικά κοντινή. Και σηκώνει, παιδιά, ένα κύμα, το οποίο δεν σηκώνεται αμέσως βεβαίως, δηλαδή
7: ναι,
8: έχει φύγει
7: ναι,
8: το
7: ναι,
8: καράβι
7: φύγει.
8: Και κάποια στιγμή, ενώ είσαι ανέμελος και στην κοσμάρα σου, σηκώνει ένα κύμα, παιδιά, το πώς γλίτωσε, δηλαδή σε τράβαγε μέσα, λες, δεν τη γλιτώνω. Και σκάει κάποια στιγμή το κύμα έξω και βγαίνει και πιάνει όλη την παραλία. Δεν έμεινε ομπρέλα, δεν έμεινε πετσέτα, δεν έμεινε σαγιονάρα, δεν έμεινε τίποτα.
6: Λοιπόν,
8: τα πήρε όλα και τα σήκωσε.
6: Να πούμε ότι η εξόρμηση στις παραλίες τότε ήταν ολόκληρη μετακόμιση. Διότι δεν υπήρχαν οι οργανωμένες παραλίες.
8: Φυσικά.
6: Ομπρέλες.
8: Την ομπρελίτσα την παίρναμε από το σπίτι και τη φυτεύαμε κάτω στην άμμο.
7: Οι μπαμπάδες.
8: Είσαι αυτές τις παραλίες που είχαν τα βότσαλα, που βάζαμε βότσαλα δεξιά-αριστερά, ναι, ναι, ναι, γύρω-γύρω ναι, ναι, να τη συγκρατήσουμε.
7: Εμείς είχαμε μία μετά που εξελιχθήκαμε που είχε, που η βάση ήταν νερό.
6: Ναι, αυτό
8: με το πλαστικό. Αυτό με το πλαστικό, τη βάση. Την
7: λοιπόν, τα λιμανάκια της Βάρκησας, λέει ο Νίκος.
6: Και αυτό.
7: Σαν παραλία.
8: Ναι, ναι, ναι, ναι.
7: Το 1968.
8: Ού, πήγαμε πολύ πίσω τώρα.
7: Μην μιλάς για πίσω, μην μιλάς καθόλου.
6: Λοιπόν, Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr, ποια είναι η παραλία των παιδικών σας χρόνων, εκεί που κάνατε μπάνιο και το θυμάστε ακόμη?
8: Πάντως εμένα η πιο αγαπημένη ήταν ουσιαστικά η παραλία που πήγαινε όταν ήμουν 5, 6, 7 χρονών. Εκεί νομίζω ότι τα παιδιά ευχαριστούνται περισσότερο τα μπάνια τους. Εκεί σου βγαίνει όλη η τρέλα στην παραλία. Εκεί μένεις από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν βγαίνει.
7: Ναι,
8: φεύγουν
7: ναι, ναι,
8: οι γονείς και σου λένε έλα να σου πάρουμε παγωτό για να βγεις κλπ. Εκεί μουλιάζουν χέρια, πόδια. Και μετά βγαίνεις από τη θάλασσα με την άμμο και έχουν γεμίσει τα μαγιό, έχουν γεμίσει τα μαλλιά. Τότε που είχα και πλούσιο μαλλί, μην κοιτάς τώρα που δεν έχω τετρίχα. Τότε λοιπόν που είχα μπόλικο μαλλί, περίπου σαν της Χριστίνας.
6: Κάνατε
8: τόσο
6: μετρούς,
8: μαλλί. Και μπούκλα, και μπούκλα.
6: Μετρούσατε τα μπάνια.
8: Κοίτα, ναι, Ναι, ναι, τα μπάνια και τα παγωτά. Αυτά ήταν τα δύο.
6: Και λέγαμε με τους συμμαθητές ποιος έκανε τα περισσότερα μπάνια.
7: Βέβαια, και παγωτά.
8: Η πρώτη ερώτηση που κάναμε όταν ξανασμίγαμε στο σχολείο ήταν πόσα μπάνια είχες κάνει και πόσα παγωτά είχες φάει.
7: Και εγώ μετράγα και τα απογευματινά.
6: Α, ναι.
7: Μπάνια. Γιατί να σου πω κάτι.
8: Μέτραγα διπλά.
7: Γιατί πήγαινα πρωί. Ναι. Πηγαίναμε σπίτι και να κατεβαίναμε τα απόγευμα. Δεν είναι δεύτερο μπάνιο.
6: Εννοείται, γιατί ήταν. Πήγαινε σίγουρα, ε.
7: Γιαγιά σου έλειπα οι γονείς.
8: Ήταν ολόκληρο ταξίδι, δεν ήταν δίπλα μας η θάλασσα. Εμείς μέναμε στην πόλη.
7: Με λεωφορείο εμένα με πήγαινε η γιαγιά μου.
8: Πηγαίναμε, παίρναμε τα
7: αυτοκίνητα. Και μετά το λεωφορείο κόρναρε. Για να τα πούμε, να μην μπορούμε να φύγουμε.
8: Είχε και το τρένο τότε, δεν ξέρω αν έχει.
6: Στα κύθυρα.
7: Στα κύθυρα.
8: Στα κύθυρα, ε.
6: Εν τω μεταξύ ήταν, θυμάστε πως ήταν, σαν του κτέλ ήταν.
7: Όνειρο, ήταν κάτι στρογγυλά.
6: Ήταν σαν κάτι τέλειο σαν καράκες.
7: Πανέμορφα ήταν.
6: Πανέμορφα, όντως.
7: Ήταν στρογγυλά. Ήταν στρογγυλές οι...
8: Και τι χρώμα, το... τι χρώμα είχε απ' έξω.
7: Βεραμάνο, γαλαζό τέτοιο. Ήταν τέλεια.
6: Θα μ' άρεσε να πάρω ένα τέτοιο και να τους φόρτωνα όλους να πηγαίνουμε στην παραλία.
7: Όνειρο ήταν.
8: Δεν ξέρω, παιδιά. Νομίζω ότι κάποια πράγματα τα οποία τα έχουμε στο νου μας από την παιδική ηλικία στη μνήμη μας έχουν εξειδανικευτεί κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω σήμερα αν το ξαναζούσαμε.
7: Η γιαγιά μου ήταν πολύ όταν σίγουρα να με κατεβάζει, δεν έκανε και μπάνιο.
8: Α, δεν έκανε.
7: Δεν έπρεπε, όχι.
8: Ποδαράκια.
7: Δεν έκανε, γιατί τίποτα. Είχε κάλτσες, είχε φλεβίτη.
8: Α, μάλιστα.
7: Ήταν με ομπρέλα βροχής. Κατα...
8: με το παρασόλι που έλεγε η... με το παρασόλι που έλεγε η μαμά του Βουτσά στη ημέρη μετά. Φέρε μου, δεν λέει το παρασόλι να μην με κάψει ο ήλιος.
6: Βουτιές από όπου βρίσκατε.
7: Πιο μεγάλη. Από το μόλο εγώ.
8: Κάναμε και γι' αυτό γινόντουσαν τα μαλλιά μου χάλια και γεμίζανε με άμμο και αλάτια κλπ. Και μετά αυτό το μαλλί δεν
6: Τσίβα.
8: Καθαρίζεται. Αυτό το μαλλί δεν καθαρίζεται, δεν ισιώνει με τίποτα. Το τι βάζαμε, το τι στενές, χτένες, θυμάμαι προσπαθούσε η μάνα μου να μου ισιώσει, να μου βγάλει την άμμο. Να... δεν έβγαινε, παιδιά.
7: Δεν βγαίνει.
8: Ήτανε μαρτύριο.
7: Εμείς ήμασταν μια παρέα και πηγαίναμε στο μόλο και κάναμε μπάνια από το μόλο. Και είχαν βάλει μια σαμπρέλα για να μπορούμε όταν θέλουμε να ανέβουμε να πιανόμαστε τη σαμπρέλα να ανεβαίνουμε πάνω.
8: Θυμάστε καθόλου να έχετε επιδείξει από ένα πάρα πολύ ψηλό σημείο? Γιατί έβλεπα παιδιά, εγώ δεν το έκανα.
7: Φοβόμουν.
8: Έβλεπα παιδιά, και εγώ φοβόμουν. Έβλεπα παιδιά που πηδάγαν από πάρα πολύ ψηλά
7: ναι,
8: σημεία
7: δεν
8: μέσα στη θάλασσα. Αλλά εμένα μου πήγαινε άστο.
6: Και βαρελάκια. Θυμάστε τα βαρελάκια που πιάναμε τα γόνατά μας και πέφταμε έτσι.
7: Α, μπόμπα.
8: Α, μπόμπα, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, βέβαια. Ναι. Α, βαρελάκια το λέγατε εσείς αυτό, ε.
7: Εμείς μπόμπα. Μπόμπα το λέγαμε.
8: Ωραία, ωραία, ωραία πράγματα, παιδιά.
7: Και μετά είχε. Ήταν το γκράντε, ας πούμε, να κάνεις θαλάσσιο ποδήλατο.
8: Α, δεν είχε τόσα παιχνίδια.
6: Είπε, έχεις πολύ ωραίο φουσκωτό στρώμα.
7: Ναι, στρώμα, μπράβο.
8: Θαλάσσια ποδήλατα νοικιάζανε τότε κάποιες
7: ναι,
8: παραλίες. Είχαν. Τα οποία ήταν διθέσια. Θυμάσαι, είχε έναν από εδώ, έναν από εκεί και είχαν τα πεντάλ που έκανε τη βολτίτσα σου, το τιμονάκι εδώ στο χέρι. Και ήταν φανταστικά.
7: Από τώρα που το έκανε στην Αθήνα, πηγαίναμε. Και κάναμε μπάνιο, με πήγαιναν οι γονείς μου, που ήμουν μικρή. Στη Γλυφάδα από κάτω που τώρα έχουν φτιάξει τον ποδηλατόδρομο, mm-hmm. σε ένα μαγαζί που το λέγανε Σιρόκο. Τώρα το θυμήθηκα.
8: Ωραία, πλήρωνες.
7: Ρετροπλήρωνες για να μπεις και είχε και εστιατόριο μέσα.
8: Είχατε κάτι να φάτε
7: βέβαια,
8: εκεί.
7: Βέβαια.
8: Θυμάσαι κάτι που να σου είχε κάνει εντύπωση από αυτό το.
7: Θυμάμαι ότι πίναγα πάρα πολύ μετά το μπάνιο.
8: Και έτρωγε τα
7: πάντα. Ό,τι
8: και εγώ πίναγα, ρε παιδιά, αλλά ένα από τα πιο κλασικά. Φαγητά που ήταν εκτός από τα κεφτεδάκια ή όταν γυρίζαμε σπίτι μετά από μπάνιο.
6: Μουσακά.
8: Τα γεμιστά.
6: Τα γεμιστά. Τα οποία γεμιστά. Είναι και φαγητά. Το
8: δεν υπήρχε. Καλά, το λατρεύω και το παστίτσιο, λατρεύω και το μουσακά. Λατρεύω, αλλά τα γεμιστά μετά το μπάνιο το θεωρώ.
7: Σ' αρέσει ένα, ναι.
8: Πάνω από το τέλειο. Με φετούλα μπόλικη.
7: Εμένα γεμιστά. Όχι γεμιστά, με παστίτσιο.
8: Παστίτσιο.
7: Γιατί κάναμε. Είχε μια όταν ήταν ερχόντουσαν οι γονείς μου. Γιατί η γιαγιά με πήγαινε και το μεσημέρι με έβαζε και για ύπνο. Μου είχε πάει στα νεύρα.
8: Καλά, αυτό ήταν κλασικό σε όλους.
7: Για να ησυχάσει η γυναίκα, φαντάζομαι.
8: Όλοι οι μεγάλοι θέλαν να ηρεμήσουν από εμά.
7: Αλλά όταν ήμουν με τους γονείς, μετά πηγαίναμε στην ταβέρνα που ήταν από πίσω.
8: Ναι, ναι.
7: Και έπαιρνα παστίτσιο.
6: Ο μπαμπάς σου έκανε μπάνιο.
7: Ο μπαμπάς μου, εντάξει, έβρεχε τα πόδια του, έβρεχε. Λίγο έμπαινε. Η μαμά με έπαιρνε το πατραχοπέβιλε και τη χάναμε.
8: Και εξαφανιζόταν.
6: Οι γυναίκες έκαναν πιο πολύ μπάνιο από τους άντρες.
7: Μπάνιο παύρα κουτσομπολιό. Πέντε μαζί και, και κουτσομπολεύανε μέσα στο νερό.
8: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
6: Ήτανε... κάνανε ποδήλατο για γυμναστική.
7: Ναι, ναι, ισχύει.
8: Ωραίο ήταν αυτό. Πάντως, εμένα και οι δύο γονείς κάνανε κανονικά μπάνιο και απλωνόντουσαν και φεύγανε μακριά. Και εμείς τη βρίσκαμε κιόλας που μέναμε λίγο πιο έξω, γιατί λέμε εντάξει, αυτή είναι στην κοσμάρα τους, είναι μακριά μέσα.
7: Ασφαλείς παραλίες, μωρέ, γεμάτες οικογένειες, δεν ήταν. Να φοβάσαι κάτι.
8: Και ήταν και ρηχές θάλασσες αυτό ναι. που είπα. Δηλαδή, εκεί στην Ηλία που ήταν όλες με αμμουδιά. Δεν είχε. Τι, από τι να κινδυνεύσει. Σου φάει το καμούρι, το δάχτυλο, ας πούμε.
7: Όταν είχε κύμα και ήμασταν παρέα μεγάλη, τώρα μιλάμε 10-12 ετών, έτσι. Και, είχαν πάει στην ταβέρνα δική μας και εμείς λυσάγαμε. Η μαμά μου δεν πήγαινε να φάει. Καθόταν κάτω και έλεγε.
8: Ναι.
7: Έλα, φτάνει τώρα, βγες. Φοβότανε.
8: Τρέμαμε τα κύματα. Χαμός. Ναι, και πηδάγαμε. Θυμάσαι με τα κύματα αυτό καλά. Να περιμένουμε να έρθει το μεγάλο κύμα για να το πηδήξουμε από πάνω.
6: Πάντως τα νέα παιδιά, τα μικρά παιδιά τώρα δεν αγαπάνε τόσο πολύ τη θάλασσα όσο εμείς που δεν βγαίναμε. Τώρα ψιλοβαριούνται, έχω την εντύπωση.
8: Ναι, γιατί κοίτα, ο τρόπος επικοινωνίας πλέον, όπως έχουμε πει νομίζω και διαπιστώσει πάρα πολλές φορές σε πάρα πολλά πράγματα, είναι διαφορετικός. Δηλαδή τα παιδιά πλέον, είπαμε, με τι επικοινωνούν, με το κινητό και το... τα games και
7: δεν
8: λοιπά.
7: Δεν κάνουν να κάθονται και στον ήλιο όμως τα κακόμοιρα τώρα. Ο ήλιος πια δαγκώνει, παιδιά.
8: Η αλήθεια είναι,
7: αν έχεις δει,
6: κάτι
7: όταν παίζουν κάτι ειδικά μπλουζάκια για να μην καούνε.
8: Και αυτό είναι απόλυτη αλήθεια
7: είναι
8: που λέει
7: αλήθεια.
8: Η Έλενα.
7: Γιατί ο ήλιος ήταν.
8: Εμείς καθόμασταν ώρες.
7: Θεραπεία, ήταν θεραπεία ο ήλιος.
8: Ατέλειωτες ώρες στον ήλιο και χωρίς αντιλιακό.
7: Τίποτα
8: και
7: πιο αντιλιακό.
6: Δεν είχατε καεί ποτέ.
7: Εγώ ποτέ.
6: Δεν είχατε βάλει
8: καεί μία φορά. Μία φορά είχα καεί. Γιαούρτι μου είχαν βάλει, παιδιά, στην πλάτη.
7: Εγώ καεί μόνη μου, μεγάλη πια.
8: Μεγάλος που καίει εύκολα πλέον ο ήλιος. Έχω πάει. Πού ήμουνα, στον Οροπό ήμουνα. Είναι κάτι φίλοι λοιπόν εκεί και μου λένε: έλα το μεσημέρι να κάνουμε μπάνιο. Κάνουμε μπάνιο και κάθομαι κάτω από την ομπρέλα. Για μισή ώρα. Παιδιά, μετά από μισή ώρα κάτω από την ομπρέλα, η πλευρά, νομίζω η αριστερή πλευρά που ήταν εκτός, είχε τσουρουφλιστεί, δεν είχε μείνει τίποτα. Δηλαδή, ίσα που με έπιανε η ομπρέλα και κάηκε εντελώς.
7: Λοιπόν, ακούστε εδώ τώρα εικόνα. Ο Γιώργος. Καλησπέρα στα πιο καλά κορίτσια. Μπάνιο 70s.
8: Ωραία, καλά
7: γλυφάδα,
8: πάμε.
7: Ραδιόφωνο αμερικανικής βάσης. Ροκ στα αστέρια με Αμερικανούς λοχίες να παίζουν πεπόνι μπάλα και φρίσμπι. Τόνι Πιλέλη να τραγουδάει στο μεστιάριο.
8: Ναι.
7: Υπέροχη παραλία με εξέδρα που κάναμε βουτιές. Και μετά στην πλατεία στον Τζόρτζ για απογευματινή μπριζόλα θεϊκή.
8: Α, τι ωραία,
7: μάμου,
8: αυτό
7: μια
8: είναι...
7: τα λέει, φιλιά, να είστε καλά.
6: Λοιπόν, πολύ ωραία, παιδιά. Περιμένουμε μηνύματα και από άλλους. radio@parapolitica.gr.
7: Ποιος είναι ο... Πες μας, ρε Γιώργο, ο Τζόρτζ με την απογευματινή μπριζόλα, τη θεϊκή.
8: Ναι. Πού και είναι? Φαντάζομαι δεν θα υπάρχει ακόμα. Γιατί αν υπήρχε, θα μας έλεγε ότι υπάρχει ακόμα. Πηγαίνετε.
7: Ναι.
8: Πού είναι, στη Γλυφάδα, είναι προφανώς αυτό.
7: Φαντάζομαι νότια. Ναι.
8: Α, το έχουμε υπόψη μας. Να ψάξω κι εγώ να δω τι υπάρχει από αυτό.
7: Έτσι.
6: Πάντως κάποιες αναμνήσεις δεν ξεχνιούνται με
7: ποτέ,
6: τίποτα.
7: Ποτέ.
8: Όχι, δεν ξεχνιούνται και ειδικά οι αναμνήσεις αυτές και οι λεπτομέρειες των παιδικών χρόνων που μας έχουν μείνει μέσα στο μυαλό είναι κάτι το οποίο δεν θα ξεπεραστεί ποτέ. Νομίζω ότι πρώτα θα φύγουμε εμείς και μετά θα φύγουν οι μνήμες. Πράγματα που είναι αδύνατο να. Α πούμε, είπαμε για τα παγωτά. Μπορείς να θυμηθείς μάρκες.
6: Πες ένα παγωτό που θυμάσαι. Ας μην είναι μάρκα.
8: Τι έτρωγα.
6: Εγώ θυμάμαι ένα παγωτό.
8: Όχι Εύγα Δέλτα, να πούμε το μοντέλο.
6: Θυμάστε το παγωτό Πατούσα.
8: Πατούσα, ναι, τρελή Πατούσα.
7: Το Rocket θυμάμαι.
8: Και το Rocket, το μακρόστενο.
6: Ναι.
8: Θυμάμαι την Banana Split. Θυμάμαι το Σικάγο. Θυμάμαι τη Μαρεγκάτα.
6: Μαρεγκάτα.
7: Τι είναι η Μαρεγκάτα,
8: παιδιά, η Μαρεγκάτα ήταν ένα υπέροχο ρετρό παγωτό ιταλικό που το είχε φέρει η Ταρτούφο. Βασικά το είχε φέρει η Εύγα για λογαριασμό της Ταρτούφο, που ήταν ιταλική εταιρεία. Ήτανε κυπελάκι, κρέμα, στη βάση κάτω μαρέγκα.
7: Τι
8: κάτι
7: λες.
8: Τελείως πρωτότυπο για τα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές 80. Κομμάτια σοκολάτας στις άκρες του κύπελου και επάνω, νομίζω πρέπει να είχε σιρόπι, κάποιο ροζ σιρόπι, δεν ξέρω, κεράσι ήταν. Και είχε και ένα ή δύο κερασάκια επάνω. Αλλά το γκράντε αυτού του παγωτού ήταν όταν έφτανες από τη μέση και κάτω που είχε μαρέγκα. Αυτό το χστ που έκανε το κουταλάκι την ώρα που βυθιζόταν στη μαρέγκα.
6: Λες πω κάτι,
8: και δυστυχώς δεν υπάρχει, το κόψανε.
6: Τόσο περιγραφικά.
7: Παιδί, μα
6: που αναρωτιέμαι, πώς είσαι αδύνατος πραγματικά.
8: Τώρα είμαι αδύνατος, τότε δεν ήμουν.
6: Μικρός ήσουν παγωτό.
8: Ήμουνα μπούλης, ναι.
6: Μπαμπάτσικο. Είχες και γιαγιά στην οικογένεια.
8: Δεν μέναμε μαζί με γιαγιάδες παππούδες. Ήμασταν μακριά και αγαπημένοι. Και αυτό νομίζω ότι είχε βοηθήσει πάρα πολύ.
6: Για πες παιδική ανάμνηση που έχεις από τη γιαγιά τα καλοκαίρια.
8: Θα σου πω μία ανάμνηση που έχω από τη μία γιαγιά από την πλευρά της Κεφαλονιάς, που ήταν η μία γιαγιά, αλλά ήμουν λίγο πιο μεγάλος, ήμουν 16-17 χρονών. Και τι κάναμε, βγαίναμε λοιπόν το μεσημέρι όταν ο παππούς πήγαινε να πλαγιάσει, Βγαίναμε το μεσημέρι στην αυλή και παίζαμε χαρτάκι. Έφτιαχνε καφέ λοιπόν η γιαγιά ελληνικό και εγώ άναβα το τσιγαράκι μου. Ήμουν στα πρώτα χρόνια τότε που κάπνιζα. Το έβλεπε η γιαγιά και μου έλεγε: «Δώσ' μου και εμένα ένα τσιγάρο».
7: Έλα!
8: Έπαιρνε, λοιπόν, έπαιρνε το Μάλμπορο η γιαγιά.
7: Και έκανε ότι καπνίζει.
8: Κάπνιζε κανονικότατα και μου λέει: «Να σου πω, άμα δεις και ξυπνήσει», μου λέει ο παππούς, «το τσιμπάς», μου λέει, «εσύ το
7: τσιγάρο».
8: Το τσιγάρο. Κανονικά,
7: ναι, ναι, ναι. Α, δεν ήθελε να ξέρει ο παππούς ότι.
8: Δεν ήθελε, ότι τσαντιζόταν ο παππούς, επειδή την είχε τσεκάρει καμιά φορά ότι κρυφό φούμαρε.
7: Ναι.
8: Την είχε πάντα στο μυαλό του. Μήπως την πιάσει πάλι με τσιγάρο.
7: Στραβάρη και ακόμη δεν πρέπει να απολογηθείς για να καπνίσεις τον άντρα σου. Τι πράγμα είναι αυτό να παίρνεις άδεια.
8: Τρομερό, τρομερό αυτό, εντάξει.
7: Τι έχεις περάσει να φτάσει.
8: Πίναμε λοιπόν το καφεδάκι μας, χαρτάκι, τσιγαράκι.
7: Τι παίζατε, κουνκάν, τι παίζατε, ξερί.
8: Παίζαμε ξερί, παίζαμε κοντσίνα. Και τι άλλο παίζαμε. Κουνκάν σπάνια. Κυρίως ξερί παίζαμε. Κυρίως ξερί. Ήταν το αγαπημένο μας.
7: Λοιπόν,
8: και είναι και γρήγορο παιχνίδι.
7: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Εγώ ευχαριστούμε
7: πάρα πολύ. Άντε και
8: να γράψω τώρα το πρωτοσέλιδο δίπλα.
7: Άντε και στις πρώτες φετινές βουτιές, παιδιά.
8: Με το καλό, με το καλό.
7: Ναι, ναι, ναι. Φιλιά πολλά.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
2: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
9: Μισό.
8: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
9: Μισό.
8: Πάλι μισό.
9: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
11: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
12: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
11: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
5: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
4: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
5: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
2: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Λοιπόν, πολύ ωραίες παρουσίες, παιδιά, στις Κάνες. Λοιπόν, προγαμιαίο συμβόλαιο λέει για την Taylor Swift και τον Τράβι Κέλσι.
9: Δεν γιατί... μας τραβάμε.
8: Συγγνώμη, αφού έχουν και δύο χρήματα, παιδιά. Γιατί γίνεται προγαμιαίο συμβόλαιο.
9: Τα χρήματα
8: συμβόλαιο.
9: Που έχει αυτή τώρα δεν τα έχει αυτός ούτε στον ύπνο του.
8: Α, ναι.
9: Βέβαια.
8: Οπότε λέει τα δικά μου.
9: Κάνουν προγαμιαίο, βέβαια, μην μπλέξουν τα μπουτια του τώρα. Η άλλη έχει ξεριγκιαστεί να τραγουδάει.
8: Παιδιά, η άλλη πηγαίνει από τα πανηγύρια και μέχρι και στα πάρτι. Την είδα και σε πάρτι με κοριτσάκια.
9: Αφενός, αυτός λόγω επαγγελματός έχει μια ημερομηνία λήξη. Αυτή μπορεί να τραγουδάει, αν το κυνηγείς και έχει ωραίο ρεπερτόριο, να φτάσει.
8: Αυτός είναι ωραίος.
9: Εμένα δεν μου αρέσει, ούτε αυτός ούτε αυτή.
8: Αυτή είναι παιδιά πάρα πολύ αδύνατη. Αλλά το προσωπάκι της είναι γλυκούλικο.
9: Σαν να λεπουδίτσα είναι. Δεν μου αρέσει. Ένα ωραίο κοριτσάκι.
8: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι όσφρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια.
9: Η Καριστιανού την είδες που παρουσίασε το κόμμα της με φόρεμα Βασίλη Ζούλια. Πολύ ωραίο.
8: Πάρα πολύ ωραίο.
9: Ωραίο ρούχο.
8: Ξέρω ότι είναι πελάτησά του. Πηγαίνει πάρα πολύ συχνά μαζί με τη γραμματέα της και ψωνίζουν μαζί.
9: Ναι.
8: Και όλη την καρνταρόμπα την πέρα από το Βασίλη.
9: Ήταν έξυπνο ρούχο για την
8: περίσταση. Ναι, η παρουσία δεν μου άρεσε. Παιδιά κάπου έμπαζε.
9: Η παρουσίαση.
8: Η παρουσίαση. Ναι, η παρουσίαση ήταν κάτι
9: που ήταν.
8: Μουτσάτσου δε, όπου γάμους και χαρά και Μουτσάτσου πρώτη.
9: Μα καιρό είχαμε να δούμε τη Μουτσάτσου, δεν ξέρω.
8: Πάτε κάνει πράγματα πάντως που προσελκύουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
9: Ποιος η Μουτσάτσου?
8: Ναι, ήταν στην Τουρκία, έκανε σύριαλ στην τουρκική τηλεόραση.
9: Και τότε, θυμάσαι.
8: Και κάτι μπερδεμένα, κάτι περίεργα πράγματα.
9: Λοιπόν, να πούμε στο διαφημιστικό περιβάλλον και να σας θυμίσουμε. Το TOZI, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, που οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 104.54 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή TOZI είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store. Περισσότερα θα βρείτε στο Vodafone.gr.
8: Τα μάθατε τα νέα! Παίζει σε λίγη ώρα ο Ολυμπιακός. Τα μάθατε τα νέα! Μπορεί να σηκώσουμε την κούπα.
9: Άντε να δούμε, άντε να δούμε.
8: Φαντάζεσαι τώρα, θα γίνει παιδιά, θα βγει κόσμο στους δρόμους.
9: Θα είναι ωραία, μωρέ. Μακάρι να τη σηκώσουμε την κουπίτσα.
8: Εσύ που είσαι Παναθηναϊκός, εγώ είμαι για τους Ολυμπιακούς. Γιατί ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού έκανε άλλες δηλώσεις.
9: Σκασίλα μου τι έκανε.
8: Είμαστε πάντα εδώ και είμαστε αυτό και το ένα και το άλλο και το παράλλο.
9: Δεν με νοιάζει τι κάνουν οι πρόεδροι των ομάδων, με νοιάζει τι κάνω εγώ. Εγώ το βλέπω ως Ελληνίδα.
8: Ναι.
9: Και υπάρχουν και πάρα πολλοί οπαδοί, οι οποίοι άμα δεν θέλουν να εύχονται να κερδίσουν.
8: Έλα, παιδιά τώρα.
9: Αυτό γίνεται, πρέπει συμβαίνει.
8: Εντάξει,
9: εμένα δεν συμβαίνει. Εκτός αν έπαιζε και ο Παναθηναϊκός, ήταν δηλαδή αυτού του τέσσερι, φυσικά θα ήμουν με τον Παναθηναϊκό. Αλλά. Θα παρακαλούσα να χάσει ο Ολυμπιακός με την ξένη ομάδα. Αλλά αν παίζει μια ελληνική ομάδα και όλες άλλες είναι ξένες, δεν το σκέφτομαι καν. Την ελληνική ομάδα θέλω να κερδίσει.
8: Την ελληνική ομάδα. Πάμε στην ελληνική ομάδα. Η ελληνική ομάδα, αυτή η σούπερ ομάδα, είναι ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, τι θα κάνεις Σαββατοκυριακό?
9: Δεν ξέρω ακόμα.
8: Δεν έχεις βγάλει πρόγραμμα?
9: Όχι, καλά, άσε με, θα χαλαρώσω. Χαλαρά, χαλαρά, χαλαρά πράγματα, χαλαρά. Θα πάω με τη ροή.
8: Α, τίποτα, σε βλέπω για τίποτα.
9: Με βλέπω για ένα σιρούλα, θέλω να δω.
8: Ναι, ωραία.
9: Λοιπόν, είναι ο καιρός έτσι. Ναι, ο καιρός βοηθάει λίγο... για τέτοια πραγματάκια. Ωραία.
8: Γιατί? Για κάνω το πάλι
9: χειρικό. Έτσι μου χουλιάρικα, ωραία πραγματάκια.
8: Λοιπόν, αυτό ήταν καγά κορίτσια. Τέλος, να έχετε ένα καυτό σεξουλιάρικο Σαββατοκύριακο με νίκη και με κούπα και με τον Ολυμπιακό. Ραντεβού νικηφόρα, με νικηφόρα αποτελέσματα τη Δευτέρα 3 με 5. Μην λείψει κανείς για τους γνωστούς.
9: Θα βάλουμε απουσίες.
8: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.
0: Παραπολιτικά 90,1. Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
10: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή, το ημερολόγιο δείχνει 22 Μαΐου. Βρισκόμαστε στην πρώτη μέρα της αγωνιστικής δράσης για ένα ακόμη Grand Prix της Formula 1, αυτή τη φορά στον Καναδά. Εκεί όπου πηγαίνουμε για να συναντήσουμε τον Φαμπρίτσιο Λαζάκη, Formula 1 editor στο motoran.gr. Φαμπρίτσιο, καλησπέρα, καλώς ήρθε στα Παραπολιτικά.
11: Καλησπέρα.
10: Ένας αγώνας σε μια πίστα πολύ αγαπημένη για πολλούς Ελληνές λόγω της φόρτισης που δημιουργεί το όνομα της πίστας αυτής και ένας αγώνας στον οποίο θα δούμε πάλι sprint διαδικασία. Θες να κάνεις ένα σχόλιο για αυτά τα δύο πρώτα ζητήματα?
11: Σίγουρα το όνομα του Gilles Villeneuve είναι χαραγμένο νομίζω στις καρδιές πολλών τυφώζει. Ίσως γυρεότερον αυτούς που είχαν την ευκαιρία να ζήσουν
10: όπως εγώ,
11: και
10: δηλαδή,
11: να δουν έτσι τα κατορθώματά του στην πίστα και το θάρρος του. Από εκεί και πέρα, ναι, έχουμε και πάλι sprint, που σημαίνει ότι οι ομάδες θα έχουν λιγότερη ώρα στη διάθεσή τους για ελεύθερες δοκιμές, μόλις 60 λεπτά της ώρας, πριν ρηχτούν στις κατατακτήριες δοκιμές του sprint την Παρασκευή. Από εκεί και πέρα έχουμε δύο ομάδες τις κορυφαίες, θα λέγαμε, ομάδες Mercedes και McLaren. Τη Mercedes που δεν είχε παρουσιάσει αναβαθμίσεις στο Grand Prix Miami να φέρνει το δικό της μεγάλο πακέτο εξελίξεων, και από την πλευρά της η McLaren, η οποία έδειξε ότι στο τελευταίο δύο Grand Prix ότι μπορεί να ανταγωνιστεί τη Mercedes, να φέρνει και αυτή επιπλέον αναβαθμίσεις από αυτές που παρουσίασε στο Grand Prix Miami. Οπότε υπάρχει μια ενδιαφέρουσα κόντρα στο πόσο μπορεί να εξελιχθεί η Mercedes και αν θα μπορεί ξανά να απομακρυνθεί από την Βρετανική ομάδα.
10: Μιλώντας για τις δύο αυτές τις ομάδες, εσύ, θέλω να ρωτήσω, είναι ένα ρίσκο, ειδικά για το πρώτο Grand Prix, στο οποίο εμφανίζεται μια ομάδα με αναβαθμίσεις, να χαλάσει το σερί της όπως αυτό που έχει δημιουργήσει ο Ανδρέα Κίμι Αντωνέλη στους προηγούμενους αγώνες για την Mercedes F1?
11: Αν κερδίζει η ομάδα, νομίζω ότι δεν έχει πρόβλημα η Mercedes, ποιος από τους δύο οδηγούς της θα κερδίσει. Το σίγουρο είναι ότι θέλει ο George Russell να επανέλθει ιδρυμύτερος μετά από δύο Grand Prix που δεν έχει ανέβει στο βάθρο και μετά το σερί τριονικών που ανέφερε του Κίμι Αντωνέλη. Σίγουρα περιμένουμε από τον Russell και υπάρχει πίεση, φαινόταν και στις δηλώσεις του εχθές, ότι υπάρχει μια πίεση εμφανής κιόλας ότι πρέπει να απαντήσει. Δηλώνει προφανώς ότι είναι ήρεμος και ότι είναι μεγάλο το πρωτάθλημα, υπάρχουν 22 αγώνες, αλλά το ξεκίνημα στη φετινή σεζόν σίγουρα δεν αντικατοπτρίζει την πολύ όρημη και σταθερή εικόνα που είχε επιδείξει ο Βρετανός πέρυσι.
10: Να θυμίσουμε εδώ, ο πρώτος σκέλος ελεύθερων δοκιμών σήμερα το απόγευμα 7.30 με 8.30, αυτά τα 60 λεπτά που ανέφερες νωρίτερα. Το qualifying του sprint επίσης απόψε το βράδυ από τις 11.30 έως 14 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Αγώνα sprint αύριο Σάββατο 7 με 8 το βράδυ. Κατακτήριες δοκιμές για τον αγώνα πάλι Σάββατο βράδυ από τις 11 έως τα μεσάνυχτα. Και ο αγώνας στις 11 το βράδυ της Κυριακής 24 Μαΐου. Ρωτώ εδώ ένα σχόλιο σου για τις δηλώσεις του Lewis Hamilton, ο οποίος λέει ότι φέτος αισθάνεται πολύ καλύτερα με τη Ferrari. Χρειάστηκε μεγαλύτερη περίοδος προσαρμογής για εκείνον από ό,τι θα περίμενε στην Ιταλική ομάδα.
11: Ναι, και άλλη μια διαφορά για αυτό το Σαββατοκύριακο είναι ότι ο Χάμιλτον δήλωσε ότι δεν χρησιμοποίησε τον προσωμιωτή της Ferrari για να προετοιμαστεί για αυτό το Σαββατοκύριακο. Δήλωσε επίσης ότι το καλύτερό του Σαββατοκύριακο φέτος και γενικά στην πορεία της Ferrari ήρθε στην Κίνα, όπου πάλι δεν είχε χρησιμοποιήσει τον προσωμιωτή. Είναι σίγουρα μια πίστα όπου του αρέσει πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ ικανός στα φρένα, ιδίως για τις αργές στροφές, τα σικέν και τις φορκέτες. Mm-hmm. Έχει κατακτήσει την πρώτη του νουνική κιόλας στον Καναδά το 2007. Οπότε ενδεχομένως να περιμένουμε να δούμε κάτι καλό από τον Βρετανό.
10: Mm-hmm. Τελευταία ερώτηση, λίγο θεσμική για σήμερα, καθώς θα τα ξαναπούμε αύριο στην εβδομαδιαία εκπομπή αυτοκινήτου των παραπολιτικών εδώ στις 4 το απόγευμα. Γίνεται πολύ ντόρο τις τελευταίες μέρες σχετικά με το αν θα υπάρξουν αλλαγές την επόμενη χρονιά για την κατανομή ισχύως μεταξύ θερμικού κινητήρα και ηλεκτρικής μονάδας για το 2027. Πού βρισκόμαστε τώρα?
11: Είχαμε μια ανακοίνωση ουσιαστικά από τη ΦΥΑ ότι υπήρχε συμφωνία για το 2027 να αλλαχθεί το ισοζύγιο, ας το πούμε έτσι, από 50-50 σε 60-40 υπέρ του θερμικού κινητήρα. Mm-hmm. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν αντιδράσεις από κάποιους κατασκευαστές. Χρειάζεται πλειοψηφία 4 εκ των 5 κατασκευαστών μονάδων ισχύως της Formula 1 για να περάσει αυτό το μέτρο. Mm-hmm. Και φαίνεται ότι η Audi κάνει λόγο για αυξημένο κόστος και η Ferrari φαίνεται ότι αντιστέκεται, γιατί βασίζεται στους μηχανισμούς που υπάρχουν στους ισχύοντες κανονισμούς για να βελτιώσει τη μονάδα της και να φτάσει σε πιο ανταγωνιστικό επίπεδο κοντά στη Mercedes.
10: Φαμπρίτσιο, σε ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε πάλι αύριο. Καλό απόγευμα, καλή δουλειά εύχομαι. Ήταν ο Φαμπρίτσιο Λαζάκης, Formula 1 Editor στο motoran.gr, εκεί όπου μπορείτε να δείτε ό,τι αξίζει να γνωρίζετε για την αυτοκίνηση στην Ελλάδα και στον κόσμο, ασφαλώς και για τη Formula 1 24 ώρες το 24ωρο. Μέχρι αύριο λοιπόν στις 4 που θα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.
12: Η ώρα είναι 5.
13: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
14: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
15: Μισό.
14: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
15: Μισό.
14: Πάλι μισό.
15: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
16: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
7: Παραπολιτικά 90,1.
17: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Σε λιγότερο από μία ώρα, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της EuroLeague. Δρακόντια είναι τα μέτρα της ελληνικής αστυνομίας ενώπιση των ημιτελικών, με 4.000 αστυνομικούς να βρίσκονται στους δρόμους. Στο ΆΚΑ θα λειτουργήσουν 3 περιμετρικές ζώνες ασφάλειας και οι έλεγχοι θα είναι συνεχείς και αυστηροί. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Telecom Center. Ας στηρίξουμε την ομάδα μας με πάθος και ας του δώσουμε μια επιπλέον όθηση, αναφέρει το μήνυμα της Ερυθρόλευκης Διοίκησης προς τον κόσμο της. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, από το Φάληρο έως τη Λυκόβρηση. Προβλήματα επίσης στην Κηφισία, στο ύψος του Ψυχικού και του Αμαρουσίου, στη Λεωφόρο Ηρακλείου, στον Πειραιά, αλλά και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα, από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη, μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο πραγματοποιήθηκε υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στη σύσκεψη έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, για το επιχειρησιακό σχέδιο, το ανθρώπινο δυναμικό και τον πρόσθετο εξοπλισμό με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη θεσμοθετημένη συνεργασία της Δασικής Υπηρεσίας με το Πυροσβεστικό Σώμα, την Πολιτική Προστασία και τις Ένοπλες Δυνάμεις. Στον Ευαγγελισμό με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε για εξετάσεις η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη μετά από αδιαθεσία που αισθάνθηκε ενώ βρισκόταν στη Βουλή. Απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 161 βουλευτές, εκ των οποίων 155 ψήφισαν κατά και 6 υπέρ. Υπενθυμίζεται ότι από την ψηφοφορία είχαν αποχωρήσει ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και Νίκη. Με εχμές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, η παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά στην Ολομέλεια. Είμαι ο πρώτος διαγραμμένος πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της παράταξης, ανέφερε και πρόσθεσε. Ο δεύτερος είναι ο Κώστας Καραμανλής. Ο κ. Μητσοτάκης μας διέγραψε και τους δύο στο συνέδριο, ακόμα και από τα βίντεο της ιστορίας του κόμματος. Στη διεθνή ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη η δίκη για τους δύο Έλληνες που άνοιξαν σημαία υπέρ της Ορθοδοξίας στην Αγία Σοφιά. Συγκεκριμένα καταδικάστηκαν σε 10 μήνες φυλακή με αναστολή και είναι ελεύθεροι να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Στα αθλητικά, στις 6 η κρίσιμη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Euroleague που φιλοξενείται στην Αθήνα. Στις 9 ο δεύτερος μεταξύ Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης.
18: Τα νέα των αγορών.
17: Άνοδος 0,29% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Άνοδο καταγράφουν και τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρώπης.
18: Ο καιρός.
17: Βροχές θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν οι Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
18: Παραπολιτικά.

0: Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Παραπολιτικά είναι τα κομμένα στο 91. Τι μου στάχε πάλι, τι μου την κάνει η μοίρα μου. Να είμαι στο στούντιο και να βλέπω από τις 6 ώρα τον Ολυμπιακό να παίζει με τη Φενέρμπαξε με τη Λυκό στην έδρα του Παναθηναϊκού. Αβαριέσαι. Έχει ζωή γυρίσματα. Λοιπόν, περιμένετε, δεν το βγάζω το βρεβέρι ακόμα. Περίμενε. Λοιπόν, κοιτάξτε κάτι, παιδιά, να ασκήσουμε τα σοβαρά πρώτα. Ρε γάμο το, θα σταματήσετε να μας κάνετε να ντρεπόμαστε γιατί είμαστε Παναθηναϊκοί μερικοί με το παναθηναϊκή της ηλιθιότητας που πουλάτε. Δηλαδή, αυτή την παπάντζα με την πανεκοβροσύνη που απευθύνεται μόνο σε ηλίθιους, πότε θα την κόψετε? Δηλαδή, πραγματικά δεν μας φτάνει το χάλι μας. Πού έχουμε εδώ πέρα να κοιτάμε την αγωνία μας σήμερα, μη σηκώσει κανένα Ολυμπιακός μέσα στο σπίτι μας, αρχίσουν οι βερβελέδες εδώ και οι χάριδες και οι σπύροι από τη Δευτέρα στο δικό μας το σπίτι, αλλού νοικιάστηκε και αυτά τα τέτοια που λέγανε εκεί στην ΑΕΚ και εμείς δεν ξέρουμε και για ποιο σπίτι μιλάει. Μιλάει για το δικό μας ή για το ΆΚΑ που νοικιάστηκε αλλού. Λοιπόν, πρέπει να μας πάτε και τα νεύρα. Να ντρεπόμαστε να λέμε ότι είμαστε Παναθηναϊκοί γιατί θα νομίζουν ότι Παναθηναϊκοί είστε εσείς και είμαστε σαν εσάς. Αυτή την παπάντζα σήμερα ποιος τη σκέφτηκε δηλαδή? Είναι ποτέ δυνατόν τη μέρα που γίνεται το Final Four να λέμε ότι ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Final Four είναι ο Απόντας? Και συγγνώμη, οι παρόντες τι είναι, η κομπαρσή? Και είναι ο Παναθηναϊκός ο πρωταγωνιστής? Και αφού είναι μεγάλος πρωταγωνιστής ο Απόντας, τι φαγωθήκαμε να πάμε? Περίμενε, Διονύση, λίγο. Τι πραγματικά δηλαδή, τι σοϊ οπαδηλίκη είναι αυτό, ρε παιδιά? Δηλαδή, κάνατε τους οπαδούς του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο κάτι μεταξύ λοβοτομημένου και μη πω την άλλη κουβέντα. Που παίρνουν οι άλλοι 16 χρόνια πρωταθλήματα και οι Παναθηναϊκοί νιώθουν περήφανοι γιατί θα παίξει ο Αστέρας Τρίπολης, γιατί δεν θα παίξει ο Ολυμπιακός στο ΆΚΑ, γιατί είμαστε η ομάδα που κόντραρε πιο πολύ την ΑΕΚ και οι κούπες συνεχίζονται. Πάντα κάνετε και τους μπασκετικούς έτσι. Πού είπα στο σε... Είναι περηφάνεια του Παναθηναϊκού αυτή ότι ο μεγάλος Απόντας. Τι πατέντα είναι αυτή? Ο μεγάλος Απόντας είναι ο πρωταγωνιστής του σημερινού Final Four και όλα θυμίζουν Παναθηναϊκό. Ποια θυμίζουν Παναθηναϊκό, δηλαδή το γήπεδο? Παρακαλάμε, η μισή να μην γινόταν εκεί. Όσοι έχουν ακόμα μυαλό Παναθηναϊκό στο κεφάλι τους. Λέει αυτή την πατέρα, τι είναι αυτό? Αυτό είναι Παναθηναϊλίκη? Αυτό είναι να μην σας, παρότι χάσαμε θα νιώθουμε περήφανοι? Και μάλιστα όχι απλώς θα θυμίζουν όλα Παναθηναϊκό, αλλά οι άλλοι θα φοβούνται μην ξεπεταχτεί ο Παναθηναϊκός πουθενά από καμιά σκιά και τους το πάρει. Δηλαδή, εδώ τερματίζει πια. Τερματίζει. Καταρχήν, παιδιά, ποιος σας είπε ότι ο Παναθηναϊκός είναι? Τι είναι ο Παναθηναϊκός, σαλταδόρος? Θα σαλτάρω τη ρεζέρβα, θα σου πάρω. Απεταχτεί από τη σκιά να του το πάρει, ενώ παίζουν οι άλλοι. Τι ακριβώς απευθύνεσαι, ποιος? Δηλαδή, θα παίζει ο Ολυμπιακός με την Φενέρμπαξε και η Ρεάλ με τη Βαλένθια, θα δάχουν όλοι το νου τους στις γωνίες, μην ξεπεταχτεί ο Παναθηναϊκός και τους πάρει το τρόπαιο. Δηλαδή, ούτε. Τι να πω, όχι σε προνήπιο. Τι σοϊ Παναθηναϊκοβροσύνη αυτή θα μας πείτε, ρε? Δεν θα κάνετε όλο τον κόσμο ηλίθιο πια? Να περηφανεύετε για αυτά που κάνει και όχι για αυτά που κερδίζει. Όλοι οι άλλοι θα παρηγυρίζουν αυτά που κερδίζουν και εμείς για αυτά που χάνουμε. Θα σαλτάρει, λέει. Στο πάρει. Αλλά δεν πρέπει να πάμε καθόλου. Κακώς παίξαμε. Έτσι αλλιώς πρωταγωνιστές θα είμαστε και χωρίς να πάμε και έτσι αλλιώς μπορούμε να το πάρουμε και χωρίς να παίζουμε. Το κακό είναι ότι έχετε φτιάξει ένα κοινό το οποίο πραγματικά νιώθει έτσι σήμερα. Τι να πω, ρε σιγάμωτο, τι να πω. Ρε Δημήτρη, για να ακούμε, πρόσεξε τους λίγο, ρε γάμωτο. Δηλαδή τον άλλον τον έχουν κάνει σαν τα μούτρα τους μέσα 10 χρόνια. Κράτατε, δεν έχει ξανά τέτοιο πράγμα. Πάνε έχω στον μπάσκετ, νιώθει περήφανος για την ομάδα του. Νιώθει περήφανος γιατί έχει εσένα, με τα λεφτά που βάζεις. Νιώθει περήφανος γιατί είναι η ομάδα με τα 7 ευρωπαϊκά. Γιατί είναι η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Και γιατί εσύ κουβαλάς το όνομα της πιο ιερής οικογένειας στον κόσμο του Παναθηναϊκού, της οικογένειας Γιαννακόπουλου. Δεν έχει, τι ανάγκη έχεις αυτό το πράγμα να πούμε? Αυτό είναι ξεφτύλα δηλαδή. Δηλαδή παρακαλάτε που δεν τους παίρνει κανένα σοβαρός άνθρωπος υπόψη, δεν τους έχει πάρει πρέφα. Αν τους πάρει πρέφα κανένας Λαζόπουλος, θα κάνει 3 ώρες εκπομπή με αυτά που γράφουν και λένε. 3 ώρες εκπομπή. Θα λέει ότι παίζουν σήμερα 4 ευρωπαϊκές ομάδες, αλλά ο πρωταγωνιστής είναι αυτός που δεν παίζει. Και παίζουν αυτές οι 4 Και επειδή όλα θυμίζουν Παναθηναϊκό, φοβούνται μήπως ξεπενταχθεί και τους το πάρει χωρίς να παίξει. Και αυτό θεωρείται Παναθηναϊλίκη. Δηλαδή ο Χριστός και η Παναγία πια. Πού έχω... Καλό στο Διονύση.
1: Αλλά δεν υπάρχει χειρότερο.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ρε. Τώρα πρωί-πρωί. Έχω τον καημό μου τώρα μυστικό Ολυμπιακό κανένα κούπα εκεί μέσα και ποιο ακούει τη Δευτέρα Γιάννικα.
1: Αλλά... Δεν έχει και τη συνέχεια, ρε φίλε.
0: Τι έχει και συνέχεια. Δεν μπόρεσα μετά, ρε φίλε. Είναι δυνατόν.
1: Έπαιζε πρώτο θέμα, απίστευτο. Λέει, έφεραν μάτι στην Αθήνα για το Final Four και του έκλεισαν το μάτι με νηφικό καβάτι. Αυτό είναι πρώτο θέμα.
0: Τι φέραν. Φέραν.
1: Ήρθαν, ρε παιδί μου, από την επαρχία κάποιοι αστυνομικοί και του είχαν κλείσει ξενοδοχεία.
0: Ναι.
1: Και του πήγαν σε ένα δωμάτιο που ήταν ένα ανηφικό κρεβάτι. Το ανεβάσαν αυτή η κάμπο, έγινε και είναι viral.
0: Ωραία, και τι έγινε.
1: Και αυτό είναι πρώτο θέμα. Τώρα.
0: Τι να σου πω. Άμα σου πω ότι διαμορφώνουμε ένα κοινό το οποίο μπορεί να ακούσει μόνο αυτού του επίπεδου το παδηλίκι, το φτιάξαν στο ποδόσφαιρο και βλέπουν τα αποτελέσματα. Έχουμε φτάσει στο. Οι πρωτομάστορε τη Πανεκκοφροσύνη να πανηγυρίζουν γιατί πέφτει ο αστέρα τρύπα και τώρα παίρνει ΑΕΚ πρωτάθλημα.
1: Δεν έπεσε, βγήκε και 10.
0: Ναι, και δεν βγήκε και δεν έπεσε κιόλα. Δηλαδή, ο Χριστό και η Παναγία δηλαδή. Δεν είσαι ηλίθιο που μου αναπευθύνουν, δεν θέλω να του κάνουν όλου ηλίθιου. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε. Τέλο πάντων, άκου τώρα Διονύση, θα σου πω στα σοβαρά. Εγώ ξέρει, είμαι φίλο του αθλήματο και πάνω απ' όλα είμαι και πολύ πατριώτη. Οπότε θέλω την επιτυχία του Final Four, την επιτυχία του αθλήματο. Οπότε. Εύχομαι όπως όλοι που δεν φοράνε οπαδικά η ελιά να γίνει ένα ωραίο Final Four, να το πάρει ο καλύτερος. Και σήμερα να ξεκινώντας να γίνει ένα τέτοιο παιχνίδι, έτσι το ξεκαθαρίζω τη θέση μου γιατί θα είμαι μετά μόνος μου εδώ.
1: Εγώ,
0: να κερδίσει ο καλύτερος. Απλά, κοίταξε, πρέπει να σεβαστούν λίγο και οι δύο ομάδες το θεσμό της Ευρωλίγκας. Δηλαδή, είναι ημιτελικός. Δεν μπορείς, ρε φίλε, τον ημιτελικό να τον κάνεις όποια από τις δύο κερδίσει, να κερδίσει με 10, 20, 30 πόντους. Είναι ξεφτύλα. Πρέπει το παιχνίδι να έχει αγωνία μέχρι το τέλος. Και να κερδίσει όποιο ο καλύτερο θέλει. Άντε με 1, 2, 3, το πόλι 4 πόντου. Μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα. Υπάρχουν μερικά αστέρια που όλοι θέλουμε να τα θαυμάσουμε. Δηλαδή, αυτό το Ελληνόπουλο, το περήφανο, το Βεζέγκοφ, είναι δυνατόν να μην το θαυμάζει ό,τι ομάδα και να είσαι. Να μπει το παιδί, να παίξει, να βάλει τα σουτάρια, πάρει τι προσπάθειέ του, να βάλει 1, 2, 3 τουλάχιστον τρίποτα και από εκεί πέρα, μα θέλει να βάλει κι άλλα.
1: Αλλά.
0: Το παιδί. Να βάλει με την ευχή όλων των Ελλήνων. Και είναι και το άλλο το παιδί, μεγάλη μορφή του ελληνικού του μπάσκετ της Ευρώπης, αν όχι του κόσμου, ο Μιλουντίνοφ, που λες το παιδί να παίξει, να συμμετέχει, να τον χαρούμε, να πάρει 7 τουλάχιστον rebound. Και από εκεί και πέρα, ας κερδίσει ο καλύτερος. Ο καλύτερος. Απλά να προσέξουμε λίγο το θεσμό μεν και να χαρούμε όλοι οι Έλληνες κάποια αστέρια. Από εκεί και πέρα, φαντάζομαι ότι αν γίνουν αυτά, ό,τι και να έρθει, όλοι θα αποχωρήσουν μετά το σημερινό τελικό χαρούμενοι. Ημιτελικό. Αυτά, Διονύση μου.
1: Βλέπω πολύ κολλησιεργία στην είσοδο του κόσμου.
0: Ναι.
1: Δεν γεμάτο το γήπεδο. Ναι, πιστεύω ότι θα ξεκινήσει το μάτι.
0: Κοίτα, είχε τρομακτική κίνηση η άνοδο τη Κηφισίας. Μιλάμε σταματημένη. Τώρα τελικά δεν ξέρω πώς τους έχουν πάει.
1: Είχε, γιατί νομίζω έγινε και μηχανοκίνητη πορεία από τους φίλους του Ολυμπιακού.
0: Α, εντάξει, πάει, τελείωσε ήσυχα που... και τέτοια.
1: Ναι, δεν είδα κάτι μεμπτό. Τώρα από τα βίντεο που κυκλοφορούν δηλαδή. Βλέπω ότι τουλάχιστον 400-500 μηχανάκια έχουν ανηφορήσει έτσι από εκεί που λες την Κηφισίας. Εντάξει, όλα καλά. Δεν υπάρχουν και στιγμιότυπα τα οποία έχουν κυκλοφορήσει με Τούρκους να κάθονται ανάμεσα στους οπαδούς του Ολυμπιακού. Είναι λίγο mixed το έργο με τα εισιτήρια
0: που εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει.
1: Έτσι, υπάρχουν πολλά παράπονα για το
0: γιατί?
1: Θέμα εισιτήριο. Γιατί μέχρι πριν δύο ώρες δεν υπάρχει κόσμο εισιτήριο. Δεν του έχει πάει από την εταιρεία.
0: Ακόμα.
1: Την οποία, ναι, υπάρχουν άνθρωποι που διαμαρτύρονται και στα social. Γενικά ήταν λίγο μπάχαλο το σύστημα. Να πούμε ότι έχει γίνει με άλλη εταιρεία από αυτή που συνεργάζεται το Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Η Ευρωλίγκα έχει κρατήσει τη δικιά της εταιρεία στο θέμα των εισιτηρίων. Εντάξει, τώρα τι να δεις κάτι. Δεν θέλω τέτοια μέρα να γκρινιάξω.
0: Ο γκρινιάξε Διονύση ελεύθερα. Ο δημοσιογράφος πρέπει να γκρινιάζει.
1: Εγώ το πάνω ανοιχτά, φίλε.
0: Περίμενε. Για να πάρει ανάσα για να γκρινιάξει πρέπει να πάμε στο διάλειμμα εδώ, να αυστηρή.
1: Επίσης
0: να σου πω ότι εγώ έχω φέρει και σήμερα μια τούρτα, επειδή λέω μπορεί να έχει άτυχη διαδρομή ή να ρηρογραγίσει ο ύπρος, όσοι είναι παλιοί ποδρομιδάκες ξέρουν τι εννοώ. Έφερα μια τουρτίτσα εγώ με 7 αστεράκια.
1: Εσύ.
0: Αν τυχόν και σου λείψει, να σου δώσω ένα αστεράκι να φας, να σου πάει ο καημός παρακάτω. Πάμε
1: εσύ,
0: στο διάλειμμα.
1: Και τούρτα σήμερα. Τι διάλογο
0: γίνει,
1: ρε
0: παιδί. Τι να σου πω, γιατί διάλογο.
1: Θα αλλάξει δύο μέρες να πούμε.
0: Ναι. Και που να μην ήμουν και κομμουνισμένος όπως είπε η άλλη χτες, η κυρία Μαρία. Τι ωραίο ήταν αυτό. Το είπα σε μερικούς και έχουν ξαναδεί στο γέλιο. Πάμε στο διάλειμμα.
2: Η ώρα είναι 5 και 4. Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
3: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
2: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει τον γκάζι.
3: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να

0: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάφισα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 1,80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρία Σαμέλα. Διονύση, τι έλεγες και σε κόψαμε λόγω διαφημίσεων? Αυτή, όχι εγώ. Για την τούρτα λέγαμε.
11: Ναι, α, για την τούρτα μου κάνει εντύπωση. Δεν ξέρω, η δραστηριότητα.
10: Εγώ δεν μπορώ να σε αφήσω έτσι, ρε φίλε. Επίσης, να πω στους φίλους ότι καταλαβαίνω ότι όλοι θα είναι κάποιοι στον δρόμο. Μην ανησυχείτε, θα σας ενημερώνω συνέχεια εδώ πέρα για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Αντικειμενικός είμαι, το ξέρετε, δεν πρόκειται να πω τίποτε φοβερά. Δεν λέω ότι ξέρω μπάσκετ, ξέρω παίκτες κλπ. Αλλά τα χρώματα τα ξέρω, θα τα βρίσκω. Θα σας λέω, βάζουν οι κόκκινοι, βάζουν οι άσπροι καλάθι, αυτά τα ξέρω. Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσετε φάση από εδώ πέρα. Όλα θα τα έχετε στο πιάτο σας. Εσύ, Διονύση, τώρα τι έγινε τώρα, τι έχεις πάρει τώρα, εκεί καφέδες, ηρεμιστικά, τι έχεις πάρει?
11: Τι να πάρω, τι ηρεμιστικά πάρω, γιατί να πάρω.
10: Για την αγωνία, ρε παιδί μου, δεν έχεις αγωνία? Δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει το άκατσι που το βλέπω, ρε φιλέ. Πολλά κόκκινα έχει και απ' έξω. Τι θέλουν αυτά τα κόκκινα όλα? Τι ωραία έχει δηλαδή.
11: Ωραίο είναι.
10: Να βλέπω εκεί μια κίτρινη μπανάνα.

0: Μπανά τι θέλουν. Τι νοσοκομείο είναι, τροφή για του αρρώστου.
1: Υπάρχει και event με μπαλόνια, να ξέρει.
0: Event με μπαλόνια.
1: Mm.
0: Τι χρώμα.
1: Ερυθρόλευκα.
0: Ερυθρόλευκα μπαλόνια. Πού στο ΑΚΑ. Mm.
1: Θα γεμίσει το ΑΚΑ, ερυθρόλευκα μπαλόνια.
0: Ντροπή ρε παιδιά τώρα, εντάξει.
1: Σε έχει βρει μεγάλο κακό τελικά.
0: Ναι, όντως, δηλαδή κάτσε ρε φιλέ. Δηλαδή τίποτε σέβεστε. Έχει βρει παραμέ, έχει βρει. Και όχι τίποτα άλλο. Να σου πω και κάτι. Έχει δίκιο για αυτήν την Ευρωλίγκα. Είναι πολύ αστεία διοργάνωση. Ρε εσύ, δηλαδή έπρεπε να κανονίσει πάνω στην εκπομπή τη δικιά μα. Να έχει τον αγώνα Ολυμπιακού Φενέρ Μπαξέ και να είμαι εγώ εδώ πέρα και να βλέπω τον Ολυμπιακό στο ΑΚΑ. Δηλαδή δεν μπορεί να το βάλει 7 η ώρα, 8. Είναι αστεία διοργάνωση. Τι το βάζει, κυρία μου, εδώ πέρα. Εμεί τι θα κάνουμε εδώ πέρα. Τι χειρότερο υπάρχει. Τι.
1: Τώρα σε βρει να έρθει τη Δευτέρα να κάνει εκπομπή, τον Ολυμπιακό να έχει πάρει Ευρωλίγκα στο ΑΚΑ.
0: Πολύ αισιόδοξο σε βλέπω αν γίνει αυτή η εξή.
1: Δεν είπα τέτοιο, είπα ότι μου λες τέτοιο. Σου είπα
0: ναι, όχι σε, βλέπω, όχι, σε βλέπω πολύ αισιόδοξο για τη σύνθεση του στούντιο τη Δευτέρα, αν γίνει αυτή η εξέλιξη.
1: Του έχω εγώ μια τούρτα τη Δευτέρα, μα γίνει αυτό, την έχω εγώ.
0: Άμα έχει τούρτα, κάτι μπορεί να γίνει. Τάξε και τίποτα άλλο και κάνα γύρω, κάνα και μπαπ, κάτι.
1: Δεν έχω. Αν δεν παίρνω κάποιο πριν.

0: Ολυμπιακός Φενέρ.
1: Ολυμπιακός Φενέρ είναι. Ναι. Δεν μπορώ να πω. Η ψήφος είναι, είναι κοντά, ιερή.
0: Δεν είναι κοντά στο 3 με 3-0-5 η νίκη της Φενέρ.
1: Είναι
0: όπως έλεγε ένας παλιός. Όπως έλεγε ένας παλιός.
1: Ναι.
0: Η λεφτά ή χαρά.
1: Α.
0: Γιατί, δηλαδή.
1: Γιατί και τα δύο δεν γίνεται, ρε παιδί.
0: Έχεις την πίκρα σου, έχεις την πίκρα σου, παίρνεις τα λεφτά. Ναι. Θα πάρεις μετά να πιεις από το αγγλικό αγγλικάφι και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Κάνεις τα λεφτά, έχεις την χαρά.
1: Ναι.
0: Καταλαβες.
1: Αλλά καταλήγεις στο γνωστό ρητό μπρος τα κάλλη την ο πόνος.
0: Ρε, έχω ένα φίλο, σου λέω γνωστό τώρα, τον ξέρεις εσύ, μα τον πω στον αέρα.
1: Όχι, μην τον πεις.
0: Παίζει τον Ολυμπιακό μονίμως κόντρα. Μονίμως, μόνιμος παντού που να δεν
1: πάει. Α, για να είναι, ναι, για να είναι.
0: Όχι, είναι αυτό το σύστημα, του λέει τώρα χαρά. Μου λέει και του εταιρείε του λέω θα έχει όμω πόσα λεφτά μου πάει καλό Ολυμπιακό, αν πήγαινε καλό Ολυμπιακό.
1: Ε, δεν κινδυνεύει και πολύ, φέτος δεν κινδυνεύει πολύ.
0: Θα γεμίσει την ψυχή μου, λέει, δεν πειράζει. Τι μόνο μπάσκετ και μπάλα σου λέω.
1: Αυτό σου λέω, φέτος δεν κινδυνεύει πολύ να χάσει πολλά, ε.
0: Πρέπει να
1: 2-11-10-80-8-80. Όσοι είστε ακόμα στο δρόμο, όσοι είστε στο σπίτι και περιμένετε να αρχίσει το μάτς, και όσοι δεν θα δείτε το μάτς και θέλετε να συζητήσουμε για οτιδήποτε άλλο, τελικά τους πάρει 7 εκατομμύρια ο δικός μου, ε. Είναι πολύ σκληρός ο Μπενίτεθ.
0: Τι, δεν έχει τελειώσει ακόμα, ε.
1: Όχι, δεν έχει τελειώσει, κάτσε, γι' αυτό λέω.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι το άλλο που λέγες.
1: Ποιο?
0: Η
1: ρήτρα, εκεί το αδερφέ, εντάξει, φύγε να μα ξεφτυλίσει κιόλα.
0: Καλά, άκουσα και το μυθικό χθε τώρα, αλλά δεν έχω την πάμε το παιδί, τέλο πάντων, γιατί. Αν και τα μύθια, δεν θέλω το άστο, δεν θέλω να πω και ονόματα.
1: Μίλε ονόματα.
0: Είπα εγώ, χρησιμοποιήσαμε μαζί μα έναν ακροατή, ότι την ώρα που γινόταν αυτό το πράγμα με το Μπενίτεθ και έβγαινε εδώ με τον προπονητή, ότι μου στείλε ένα email το Netflix και ότι έπαιζε το ντοκιμαντέρ τη Λίβερπουλ.
1: Ναι.
0: Και το έδειξε κάποιο, σαν του Παναγού εκεί ρεπόρτερ.
1: Ναι.
0: Ότι εμείς του λέει τρώμε τον προπονητή και του απάντησε ότι αυτό είναι πριν 20 χρόνια, ρε φίλε.
1: Τι?
0: Όταν βέβαια ήρθε ο προπονητής, όταν ήρθε ο προπονητής, ήρθε με την άβρα του Σαμπίλου. Δεν ήταν 20 χρόνια τότε. Ήταν καμιά δεκαετία πίσω.
1: Όχι, ήταν αυτή η δεκαετία, ρε.
0: Ρε φίλε τώρα, αλλά να σου πω.
1: Ρε φίλε, γράφτηκε, εδώ γράφτηκε από ρεπόρτερ του Πανεκού, της πρώτης γραμμής της Πανεκού Φροσύνης κιόλας. Ο Μπενίτεθ ήταν η χειρότερη επιλογή προπονητή τα τελευταία 30 χρόνια.
0: Μεταξύ ο άνθρωπος τώρα.
1: Δηλαδή, έκαμε το. Εντάξει, παιδιά, θα το φέρουμε τον άλλον. Αλλά εντάξει, λίγο ψυχραιμία, ρε παιδί μου.
0: Κάπου. Εσύ και η φυσιά πρόλαβε και παίξει λεωφόρο, ε.
1: Ναι. Τι να κάνω.
0: Όχι, δεν έκλεισε λεωφόρο.
1: 3-2 έλειξε αυτό τελικά.
0: Ποιο το, ναι, 3-2.
1: 3-2, ε.
0: Να λιβανίσω τώρα, λες πριν το παιχνίδι ή τέτοιο ή μετά.
1: Να λιβανίσεις.
0: Να λιβανίσω πριν. Ναι. Τώρα πριν. Ναι.
1: Τι έχεις καλό τέτοιο θυμίαμα ή...
0: Το Άγιο Όρος.
1: Ή Πανέρι.
0: Τώρα παράλληλα που εδώ βάζω και λιβανίζω. Θα
1: ο Νίκος λέει να το κάνεις στο ημίχρονο.
0: Ποιο ημίχρονο, ρε Νίκο. Τώρα, ρε Νίκο. Για το καλό. Περίμενε, ρε Νίκο.
1: Για το ξεκίνημα.
0: Έχω, περίμενα να σου πω, μοσχοθυμίαμα από το περιβόλι της Παναγίας.
1: Από το περιβόλι της Παναγίας, ναι.
0: Το Άγιο Όρος.
1: Δεν το έπαιρες το περιβόλι του ουρανού εκεί που τραγούδα για ο Τσέρτος παλιά και τώρα ο Διονυσίου και η πίτσα.
0: Να τι.
1: Ναι.
0: Όπω Παναγία.
1: Τι, εντάξει το σημείωμα.
0: Να βοηθήσει.
1: Να βοηθήσει το
0: θυμίαμα. Να βάλουμε καρβουνάκι, βάλουμε καρβουνάκι που έχουμε φέρει εδώ το Άγιο Όρος.
1: Ναι, όχι άλλο κάρβουνο, το ξέρεις αυτό το μυθικό.
0: Να βάλουμε Παναγία, να ανάψουμε εδώ, να πάνε τα καλά. Να βοηθήσει, να βοηθήσει. Να ωραία, βάζουμε εδώ, θα σε βάλω λίγο παραπάνω ακόμα εδώ.
1: Ναι. Βάλε μόνο. Θα χρειαστεί.
0: Μπορεί να κάνω και live. Τι, δεν έχει καμία γραμμή, δεν παίρνει κανένα εκφράσει στην
1: αγωνία. Δεν παίρνει κανένα. Είναι όλοι τόσο μέσα στην αγωνία. Εγώ τι θα τραβήξω εδώ πέρα τώρα.
0: Μετά
1: εντάξει, ξέρω πολλά. Ξέρω μπάσκετ, θα διηγούμε εδώ πέρα τι γίνεται. Θα πω και 2-3 αγγλικά για να είμαι στο πνεύμα τη μετάδοση, γιατί αυτή μεταδίδει. Θε να είσαι του Λιγκουαφών μαζί όταν μεταδίδουν την μπασκετική.
0: Θα
1: κάνω σε κανένα σου. Κοίταξε, εύκολα είναι. Σε κανένα σου θα κάνω. Ω! Και θα είμαι εντάξει, μέσα στον κρύο. Τι βάζει!
0: Ο Βεζένκοφ!
1: Το είδε το καλάθι σαν βαρέλι! Τι να αυτό.
0: Τι έγινε, ρε φίλε.
1: Τι.
0: Δεν δουλεύουν ένα.
1: Ε?
0: Δεν δουλεύει. Άμα δεν καπνίζει ο άνθρωπο στο σπίτι, δεν δουλεύει ένα πτήρα, καταλαβες.
1: Συγγνώμη, δεν έχει ένα πτήρα. Παρακαλώ, όποιο ακούει. Να πάει προς την περιοχή της Λιφάδας με ένα πυρσό στο χέρι.
0: Για να ακούς το παράω και δεν ανάβει.
1: Διονύση, έχεις αναπτύρα ή τσακμάκι παιδάκι και το χτυπάς όπως η
0: πρωτόγονη. Σαν και αυτούς που βάζουν στο...
1: Πού?
0: Στο πέστορι, το... τα γκάζια που πατάνε.

0: τόσο μακριά που είναι τόσο λινάρια. Αυτό είναι ένα πίεση. Αυτό που κάνει εσύ που καμνίζει τα τσιγάρα όταν καμνίζει.
1: Θυμάσαι κάποτε, ρε, εσύ τι γέλιο είχε. Θυμάσαι μια φωτογραφία που ήταν ο Γερόπλος με τον πατέρα που είχαν τα πουρα και είχαν αυτούς τους αναπτύρες στους μακρούς που πουλάγαν κάτι τέτοια, κάτι πάκι. Κάτι μακρούς αναπτύρες και πράσινες κιόλας, έτσι.
0: Εγώ αυτό από εκεί πέρα δεν έχω πάρει, αυτό δεν ανέβει μάλλον. Αυτά πάνε.
1: Τι τραβάμε σε αυτήν
0: την ομάδα. Τι έγινε ρε φίλε, πού το ρε φίλε, τι έχουμε πάρει τώρα, να το λοιπόν. Ρε φίλε τώρα βρήκε να μας δει αυτό το πράγμα σήμερα δηλαδή, τώρα, δηλαδή που να... Ελάχιστε για Παναγία τι συμβαίνει.
1: Δεν το Διονύση, τι έπαθε ρε.
0: Δεν μπορούμε να βρούμε σαν να πιέζουμε στο σπίτι μετά.
1: Ρε εσύ φαντάζεσαι να πάει ο Τζίγκερ στο ΆΚΑ.
0: Δεν κάνω διαφημιστικό αναπτύρα, τι λέει πάνω για να δω.
1: Ναι.
0: Α, Μπενέτος Design, κοσμήμα τα ορολόγια. Α, από εκεί μου είχα πάρει τις δέρες μου, ρε.
1: Ο Μπενέτος, από τότε τον έχεις.
0: Ναι, ναι, θα ανάβει ο Μπενέτος, εκεί είσαι ο Μπενέτος.
1: Ο Μπενέτος ανάβει, οι δέρες δεν ξέρω τι γίνονται.
0: Τι, σε έχω εδώ.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Τι θέλεις.
1: Και τις δύο.
0: Ναι, πολύ μπροστά. Δεν θα λιβανίσουμε. Όπου, φίλε, σκάει το λιβάνι. Μάτι έχουμε.
1: Κοίτα μου να μην μαστουρώσεις με το λιβάνι και μπορεί να σηκωθείς.
0: Πεθαίνω εγώ για το λιβάνι, ρε, και μία ώρα το βράδυ λιβανίζω μαλά, έτσι δεν τρέχει, μία. Όπου, φίλε, ξέρεις και τι έχει βγάλει, όπου, όπως κάνει. Όπου, δεν θα είμαστε, καλά, σήμερα δεν μ' αρέσει το λιβάνι, όπως...
1: Γιατί δεν κάνεις και να πεις και ένα τάμα, κάτι.
0: Πώς μην μιλήσεις, κάτσε, λέω από μέσα μου, σταμάτασε με λίγο να μιλήσω.
1: Ναι, σταμάτασε με να μιλήσω, ρε, στη μίλα, αλλά από μέσα του. Ρε ραδιόφωνο είμαστε, δεν έχει εικόνα.
0: Πες εσύ τώρα να λέτε το πω, φίλε.
1: Ωραία, αυτή τη στιγμή φίλοι και φίλες, ο Διονύσης Βερβελάς δεν μπορεί να ακουστεί διότι θυμιατίζει εκεί για το ενόψη του παιχνιδιού. Λέει τις γητικές εκεί τις ευχές πως είναι αυτές, αλλά τις λέει από μέσα του, οπότε δεν έχουμε ήχο. Ναι. Κάντω σαν ένα βίντεο που είδα το πρωί, που έλεγε να σας πω τραγανιστά κολοκυθάκια. Και έλεγε μετά στο βίντεο, θα σας δείξω τώρα πώς ακούγονται τα κολοκυθάκια και έβαζε το στόμα δίπλα στο μικρόφωνο και έκανε κράτς, κράτς, κράτς. Και έλεγε μετά, κάντε και like. Ναι.
0: Ωραία. Και ωραία μυρίζει το
1: Λιβάνι. Να σου πω, έχεις καλιά φωτογραφία εκεί παιχτών. Να λιβανείς λίγο το Μιλουτίνοφ και το Σάσα. Εντάξει, για αυτούς. Το Σάσα που το
0: έγινε.
1: Σάσα λένε στο. Πες το σπίτι δίπλα στο ποτάμι, Σάσα λένε την τραγουδίστρια. Ασπασία λέει και τη λέει ο άλλο που πα με τέτοιο όνομα γίνει τραγουδίστρια, θα σε κάνουμε Σάσα.
0: Σπάσια.
1: Τι Σάσα είναι αυτό, Σάσα, Βεζέγκοφ.
0: Πολύ μπροστά.
1: Εντάξει τώρα, έπιασε το λιβάνι.
0: Α το λιβάνι, ακόμα τα γουγεί στο μπαλκόνι τώρα. Ναι. Κακά, μακριά.
1: Πότε είναι η συνάντηση, πότε θα γίνει του Μαρνάκη με τη λιβάνι.
0: Άσε με τώρα με τη συνάντηση, θα το χαμηλώσω. Θα πάμε στο γήπεδο τώρα να πάει ο πρόεδρο το βράδυ. Θα φάμε κάμψα και την κάμψα. Σε αυτό σε νοιάζει τώρα.
1: Γιατί θα πάει ο πρόεδρο στο γήπεδο.
0: Θα πάει, δεν περιμένουμε να πάει. Νομίζω έχει πάει και φορτούνη με το βγαίνει και κινητοποίηση. Ποιο
1: έχει πάει.
0: Πώ έχει φορτούνη, θα που γυρίζει εγώ για να μέα σου.
1: Α, ναι. Τότε εμένα, στενοχώρια μου, εσεί θα ψάχνετε πάλι παίκτη εκεί. Στενοχώρια μέρα, κι άμα γυρίζει ο φορτούνη.
0: Εσύ βλέπω έχω αρχίσει και ειδικό γιατί. Μαθαίνω λίγο γύρω από τα γύρω του με τον Λίμπαρ.
1: Ναι.
0: Έχει αρχίσει και δεν λίγο η άποψή του, όχι τόσο πολύ όπως το κάνεις εσύ.
1: Ναι.
0: Έχει αρχίσει και προβληματίζει λίγο ότι εκείνο το θέμα που ανέλησες κάποια στιγμή με τον LKB.
1: Εγώ το ξέρω. Μα δεν είναι λογικό ρε φίλε.
0: Δεν μ' άρεσε αυτό εμένα.
1: Ρε παιδί μου.
0: Δεν μ' άρεσε αυτό.
1: Εγώ σου είπα, είμαι της θεωρίας πάντα αυτής. Ότι κάποιον τον ανανεώνεις και τον πληρώνεις και τον ανταμείβεις για αυτά που περιμένεις να σου προσφέρει. Όχι για αυτά που έχει προσφέρει ήδη. Για αυτά έχει πληρωθεί και έχει ανταμυφθεί. Τόσο δεν έπεσε τζάμπα. Δηλαδή αυτή τη λογική. Κάνε τρία χρόνια στον LKB και δώσ' του και 6 εκατομμύρια 7 πώς θα θέλει κατά τρία χρόνια. Γιατί έχει προσφέρει τα προηγούμενα τρία. Μα δεν έπεσε τζάμπα τα προηγούμενα τρία. Δηλαδή, αν δεν πήγαινε καλά, τι θα του έλεγα, δώσ' μας από αυτά που έχει πάρει τα μισά πίσω. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω, αλλά πέρα από αυτό, δεν βγαίνει η χρονιά σου Ευρώπη και Ελλάδα με βασικό σεντερφόρ τον LKB. Με τίποτε. Θες φορ και φορ βασικό. Και ο LKB να είναι, ξέρω εγώ, το πουλέμ που θα μπαίνει γύρω στο 70 όταν ο άλλος, ξέρω εγώ, μπλοκάρει. Δεν μπορώ να δίνω τη συνέχεια. Δηλαδή τα λέω στους Παναθηναϊκούς δεν ακούν. Αν τα πω και σε εσάς, θα σας κάνω όλες τις ομαδάρες και τελικά ο Παναθηναϊκός που δεν ακούει θα είναι ο μόνος που θα μείνει στον Άσο. Ως συνήθως. Γιατί αυτά που λέω τα ακούν οι Παοξίδες, τα ακούν οι Αεξίδες, τα ακούτε εσείς. Οι δικοί μου νομίζουν ότι. Οι δικοί μου νομίζουν ότι είμαι βαλτός, θα τους κάνω κακό και δεν τα ακούνε. Οπότε πάρ' τζάμπα.
0: Σοβαρό τη υπόθεση και τον Πάοκ έπεσε περίεργο μονοπάτι. Πολύ φέτος.
1: Ο Πάοκ σου έχω πει. Ο Πάοκ Αλλά δεν μπορώ εκεί τώρα, μέχρι εκεί φτάνει. Δεν μπορώ να πάω τώρα τον Ιβάν να του εξηγήσω. Πρέπει να ψάξει λίγο την ομάδα του μέσα. Η ομάδα του δεν είχε φυσιολογική συμπεριφορά. Ας ψάξει να βρει τι φταίει και γιατί. Αυτά εμένα τη μισή Θεσσαλονίκη να περιμένει και να λέει μετά από κάθε παιχνίδι: φεύγει ο Ιβάν, φεύγει ο Ιβάν, έρχεται ο Μιστακίδης και τα λοιπά και τα άλλα. Και στα social media να γίνεται ένα χαμό χωρισμένοι στα δύο εντελώς. Και ο ένας να παρακαλάει να χάσει και ο άλλος να παρακαλάει να κερδίσει. Λυπάμαι, αλλά δεν θα έχει καλό τέλος. Το λέω. Και νομίζω ότι το πρώτο θύμα στην όλη ιστορία, ανάλογα με το με ποια πλευρά θα ταχθεί. Οι μισοί θα λένε ότι κάνε την εδώ πέρα γιατί μετά θα σε φέρουμε εμείς σαν σωτήρα. Οι άλλοι θα του λένε μήνε γιατί σε έχει στηρίξει ο Ιβάν. Τρέχα γύρευε. Ευτυχώς εσείς τα απαλλαγμένα από τέτοια. Όπως και εμένα, φίλε, η μεγαλύτερη κίνηση του Ηλιόπουλου, πέρα από πλάκα τώρα, έτσι, ήταν μία. Ναι. Που πήγε και έφτιαξε μια ΠΑΕ και έναν οργανισμό δικό του. Δικό του. Έτσι. ΑΕΚ είναι όλοι, δεν λέω εγώ. Αλλά άλλο αυτό και άλλο οργανισμό να είναι δικό σου. Αυτό δηλαδή με το πήγε, δεν τον ένιαξε πώς τα ονόματα κτλ. Αλλά τι είσαι εσύ, προηγουμένως ήσουν εδώ με το Μελισανίδη, γεια σου, φεύγεις. Εσύ τι ήσουν με το Μελισανίδη, γραφείο τύπου, γεια σου, φεύγεις. Εσύ τι ήσουν ποτέ, φεύγεις. Έβαλε δικούς του ανθρώπους παντού.
0: Δεν ήταν και εύκολο μετά γίνει ρεκόρ στα
1: δάκρυα. Δεν ήταν εύκολο, αλλά το έκανε, φίλε. Το έκανε, είχε εμπιστοσύνη μετά στον οργανισμό του. Και μπορούσε να κινείται όπως θέλει στα υπόλοιπα.
0: Σε συγκεκριμένη περίπτωση, για παράδειγμα, που λέω στον Παναθηναϊκό, αυτό το οποίο συμβαίνει, ρε φίλε, δεν έχει προηγούμενο. Δηλαδή, Παναθηναϊκός, δηλαδή, πώς να σου πω τώρα, θέλει να περάσει να πάρει τον Τζαβέλα και πρέπει να κάνει για τον Τζαβέλα να δούμε ότι κάπου τον Τζαβέλα σε όλο τον Παναθηναϊκό.
1: Αυτό σου λέω, ρε φίλε. Αυτό είναι, αυτό δηλαδή, είναι η ηλιθιότητα που πουλάμε. Εδώ να σου πω κάτι. Μπορεί να πει κάποιο. Γιατί το είπα εγώ προχθές, το που έλεγα τα ονόματα, δεν ξέρω αν ήσουν εδώ. Ωραία, μπορεί να πει κάποιος την προσφορά φέτος του Ζέκα, σου λέει. Ποια ήτανε. Υποτίθεται ο Ζέκα ήρθε σε ρόλο Τζαβέλα. Εκτός από το να κάνει το ίδιο με τον Τζαβέλα σε κάθε μάτς, δηλαδή να διαμαρτύρεται στον τέταρτο. Τι άλλο πέτυχε ο Ζέκα, είναι επιτυχημένος στην παρουσία του στα αποδυτήρια της ομάδας. Δηλαδή σου φάνηκε ο Παναθηναϊκός μια δεμένη ομάδα, συσπειρωμένη, ο ένας για τον άλλον, χωρίς κόντρες και χωρίς μέσα ίντριγες. Εκτός αν ο μοναδικός του ρόλος είναι στο να πει καλά λόγια για τον προπονητή που είχε στην Κοπεχάγη. Και να λένε μισή ότι τον πήρε ο Ζέκα και άλλη μισή ότι τον πήρε έτσι. Δηλαδή, αυτά που λες είναι, γίνονται χρόνια. Χρόνια. Ο Παναθηναϊκός είχε το. Δηλαδή, είχαμε τον Τζαβέλα και όπου για να τον πάρουμε, βέβαια, πρώτα έπρεπε να το δείξουμε σε κάποιο παιχνίδι στην εξέδρα με φανέλα του Παναθηναϊκού. Και μετά να ασχοληθούμε αν τι δουλειά κάνει ακριβώς, ποιος είναι ο ρόλος του. Τι να πω. Να, Βασίλης από τη Νέα Ιωνία. Δεν θα πάει εκεί παιδί άνθρωπος. Έλα, Βασίλη.
0: Αφού παραπονιέσαι ότι δεν έχεις γραμμές.
1: Παραπονιέμαι, δεν λες τίποτε. Με ένα παράπονο πικρό θα σε καλωσορίσω.
0: Μία ώρα όμως περίμενα, δεν ξέρω γιατί.
1: Γιατί?
0: Δεν
1: ξέρω. Αποκάλυψη τώρα, Διονύση.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω. Α, κι άλλος τώρα. Ξαφνικά άνοιξε το τηλεφωνικό κέντρο. Είχε μπλοκάρει, φαίνεται. Για ένα, Βασίλη.
0: Λοιπόν, κοίταξε, Κώστα. Μας λες τώρα για Τζαβέλα και εδώ περιμένουμε να δούμε το Βεζέκοφ και τα παλικάρια.
1: Για το Βεζέκοφ ξεκίνησα εγώ, είπα. Να βάλει το παιδί τρία τρίποτα και μετά ας κάνει ό,τι θέλει. Και ο Μιλουτίνο να πάρει 7 ριμπάουντ και μετά ας κάνει ό,τι θέλει. Ας κάνει δισκαλυφιέ. Διονύση τον δισκαλυφιέ το λένε πια.
0: Όχι, όχι.
1: Έχει σταματήσει ο όρος αυτός. Ένα ωραίο, πώς το λένε. Όρο είχαν και τον αφήσανε. Τέλος πάντων.
0: Διονύση είναι αρωματικό το θυμίαμα.
2: Ναι, να σου πει, δεν έκανα κεφάλαιο. Μέχρι του ζαλίστηκα λίγο
1: πάνω. Τον είδε που λέω ότι να είναι.
0: Κατέπεσε. Μάλιστα. Λοιπόν, βασικά πήρα για να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό.
1: Πήρες να ευχηθείς καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Αυτό ναι. Γιατί το ρήμα η πτώση ήταν λίγο μυστήρια. Γιατί ο πρώτος πληθυντικός.
0: Έχουμε μέρες να γκρινιάξουμε και να κάνουμε κριτική και στο Μεντιλίμπα. Και σε όλους τους υπόλοιπους. Απλά θέλω να πω ότι, παιδιά, ο ημιτελικός ο πρώτος είναι ο πιο δύσκολος αγώνας. Δεν ξέρω τι γνώμη έχετε εσείς, αλλά μπορώ να πω ότι είναι πιο δύσκολος και από τον τελικό.
1: Τι να σου πω, άμα το χάσεις, ναι. Άμα το κερδίσεις, μια χαρά είναι.
0: Κοίταξε, πρέπει να κερδίσεις για να πας στον τελικό.
1: Οπότε... Εμείς μπορεί να πάμε και εγώ να κερδίσουμε. Σύμφωνα με το νέο δόγμα ότι πρωταγωνιστός είναι αυτός που λείπει και όχι αυτός που είναι εκεί, μπορεί να κερδίσουμε και εμείς. Μπορεί να το πάρουμε εμείς που δεν παίζουμε.
2: Δεν αποκλείεται.
1: Ναι.
2: Πάντως από ό,τι βλέπω τώρα όλα καλά πάνε και η μετακίνηση και η συμπεριφορά των φιλάθλων.
1: Ναι, μπορεί, σιγά μην γίνει τίποτα.
2: Διονύση, πώς και δεν πήγες γήπεδο.
3: Δεν είχα
1: ρεπτή. Δεν τον αφήνω να πάρει μαζί του το θυμίαμα.
2: Είχα βρει μια άκρη, χθες μου τα μάσα και λίγο με τα εισιτήρια που γίνανε, μου λέει σήμερα το πρωί να περιμένω και είπα άστο. Γιατί μέχρι από το μεσημέρι αργά έβλεπα εδώ και διάβαζα ότι πιθανό να πάει για αναβολή της ώρας. Δεν είχα παραλάβει κάτι εισιτήρια. Ναι, δεν είχαν παραλάβει τα εισιτήρια αρκετοί.
1: Κανονικά γίνεται. Έγινε Βασίλη, να πάμε και στους άλλους να προλάβουμε.
2: Έγινε. Πολλές ευχές για να το σηκώσουμε.
1: Ναι.
2: Θα το πανηγυρίσεις και εσύ, Κώστα.
1: Εγώ πρώτος, αλίβρος, το βόλεθαμε. Απλώς θα πρέπει να καλύψουμε το ραντεβού, να με αναδερθούμε όλοι μαζί.
2: Ωραία.
1: Άντε τα λέμε,
2: γεια.
1: Για πάμε πρωτοδόσου στα βαριά πυροβολικά εδώ πέρα τα δικά μου.
3: Έχει πάει στο γήπεδο Γκάλης. Είναι και ο πρόεδρος του Παρθενόπουλου του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, ο Παρθενόπουλος δεν ήταν ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού.
3: Πώς καταλαβαίνεις την διαπονά λίγο. Ο Ιτούδης Πασκουάλα από προπονητές.
1: Ο Ιτούδης είναι σχολιαστής, ρε.
3: Έχει λαό.
1: Ναι. Πάμε στο Νίκο στο καράβι και μετά το διάλειμμα του Φώτα, γιατί μην τον κόψουμε μετά. Έλα, Νίκο.
4: Γεια σας, φίλοι μου. Καλησπέρα.
1: Καλώς το να.
4: Τι γίνεται.
1: Καλά.
4: Γκόντζο, να μαζευτούμε να πανηγυρίσουμε, έτσι.
1: Ναι, θα δώσουμε ραντεβού όλοι.
4: Πάρε και εμένα τηλέφωνο.
1: Θα πω και του Φώτα που είναι μετά να έρθει κι αυτός, να πάμε όλοι
4: να
1: μαζί.
4: Να σου πω κάτι. Να σου πω, λοιπόν, τα κατάφερε τελικά ο Τράκης, έτσι.
1: Να σου πω κάτι, θα σε κόψω. Την επόμενη φορά που θα πεις Τράκης και όχι Δημήτρης, θα σε κόψω, ειλικρινά σου το λέω.
4: Εντάξει, ο Δημήτρης. Τα κατάφερε ο Δημήτρης, λοιπόν.
1: Τι κατάφερε ο Δημήτρης.
4: Τους έφερε το Final Four στην Αθήνα να παίξουν με 15.000 κόσμο, ας πούμε.
1: Δηλαδή, με τόσο θα παίζανε, όπου και να παίζανε.
4: Κάτσε, φίλε, ναι. Το θέμα είναι τώρα ότι είναι σαν να παίζουν στην έδρα τους τώρα.
1: Και τι να κάνουμε τώρα, γιατί ήθελε αυτός να αποκλειστεί.
4: Ρε φίλε, εγώ δεν σου λέω κάτι.
1: Α, στην πάλι αποκλείστηκε. Τι να κάνουμε.
4: Τα αρέσει από σένα, ρε Κώστα, να τα ζητήσω.
1: Όχι, άλλο λέω. Να μην είμαστε και χωρίς λόγο τέτοιο. Δηλαδή, τι να κάνει, ήθελε να αποκλείσει.
4: Τι χωρίς λόγο, δηλαδή, άμα δεν το πάρνε και έχει ξαναδεί απόδοση στο 1,40.
1: Ποιο είναι 1,40.
4: Το 1,40 σήμερα ημιτελικό. Έχει ξαναδεί απόδοση 1,40 ημιτελικό Final Four.
1: Τι τόσο εύκολο το θεωρούνε.
4: Δεν ξέρω, ρε φίλε, αν είσαι να δει στοιχηματικέ. Εκτό αν ξέρουν όλοι κάτι που δεν ξέρουμε εμεί.
1: Τι 1,40 πληρώνει, Διονύση.
3: 1,40 σου παθήνει να κερδίσει ο Ολυμπιακός και 3 η Φενέρδο σου παθήνει να
1: μπορεί. Α, καλά.
4: Καταλαβαίνω. Είναι ανάλογα από το παίζει. Υπάρχουν κι άλλα εδώ είναι με 1,40.
2: Καταλαβαίνω. Δεν λέει κάτι παθήνει.
1: Ναι, δεν λένε Νίκο Μικρό κάτι.
4: Ξέρεις πώς μεταφράζεται. Άκου. Δεν τα έχουμε πει, Διονύση. Η παλιά μου δουλειά. Εμένα εγώ ήμουν 20 χρόνια στα καζίνο. 22 χρόνια. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό ξέρεις πώς μεταφράζεται. 70-30 μεταφράζεται τα ποσοστά. Λοιπόν. Πώς βγαίνει λοιπόν ένα μάτς που είναι νοκάουτ να βγαίνει η δεύτερη και η τρίτη καλύτερη ομάδα της Euroleague και να βγαίνει το ποσοστό δηλαδή με 70-30 δεν βγαίνει τα κουκιά.
3: Προφανώς γιατί γίνεται στην Αθήνα, προφανώς γιατί έχει περισσότερους οπαδούς του Ολυμπιακού, προφανώς υπάρχει ένα καθαρό ρόλο.
4: Τέλος πάντων, εγώ δεν θέλω να το σχολιάσω αυτό δηλαδή παραπέρα, απλά ξέρεις τι γίνεται, ότι δηλαδή εγώ θα μείνω σε αυτό που είπα στην αρχή στον Κώστα, τελικά ο Δημήτρης τα κατάφερε. Τα κατάφερε πέρσι να τους δώσει το πρωτάθλημα, έτσι, που ήταν με μειονέκτημα έδρας. Τα κατάφερε φέτος, ας πούμε, δηλαδή, να τους βάλει να παίξουν με όλη την τράπουλα στα χέρια τους, ας πούμε, να παίξουν, ας πούμε, δηλαδή, τον τελικό όπως τον θέλανε. Αν δεν το πάρετε, φίλε, και φέτος, τι να σου πω τώρα. Πάτε να πέσετε να πούμε το λιμάνι, από τον Πειραιά μας, δηλαδή, άμα δεν το πάρει.
1: Συγγνώμη τώρα, για καταλάβω. Το κατάφερε τι σημαίνει δηλαδή, για να καταλάβω.
4: Τα κατάφερε, έκανε τα πάντα.
1: Εντάξει, έκανε ότι μπορούσε να φτιάξει μια ομάδα με το μεγαλύτερο μπάσκετ και λοιπά, αλλά δεν πέρασε.
4: Όχι φίλε,
1: τι να κάνουμε τώρα.
4: Δεν είχε, άκουσε με λίγο, δεν έχει μπασκετική λογική αυτό το πράγμα που μου λέει τώρα. Έχουμε που τα λέμε εδώ και 2 χρόνια και θυμάσαι την πρώτη χρονιά τι λέγαμε. Τώρα που το πήρε μου λέγατε στο τηλέφωνο τι έχεις να πεις. Και σου λέω τώρα που το πήρε, κέρδισε την παραμονή του, ας πούμε, επάξια. Καταλάβες. Τι να πεις ένα προπονητή που το πήρε.
1: Λες για τον προπονητή.
4: Αλλά
1: εντάξει.
4: Αυτά τα πράγματα που βλέπουμε, δεν έχουν αθλητική λογική. Εγώ δεν σου λέω μπασκετική λογική. Αθλητική λογική.
1: Ναι.
4: Ήρθε να πούμε να πουλήσει καθρεφτάκια ως Ιθαγενής. Δεν ξέραμε εδώ πως είναι ο αθλητισμός. Και ήρθα να μας πουλήσει τα καθρεφτάκια. Καταλάβες. Λοιπόν, ναι. Να σεντράρει τους παίχτες, ας πούμε, δηλαδή και τα λένε πολύ κομψά όλοι. Να βγει mind game, λέει, κάνει mind game, ας πούμε. Δηλαδή, να βγαίνει να κάνει. Δηλαδή, όταν θα παίξει μεθαύριο τελικό και τον εβάλει το Σόρτ μέσα, τι θα του πει, ας πούμε, δηλαδή, ο Σόρτ. Τώρα θα σκιστώ εγώ να παίξω. Αφού τα λένε άνθρωποι, άνθρωποι του αθλητισμού.
1: Εντάξει, δηλαδή, δεν είναι καλή κατάσταση. Ρε φίλε, ότι έχει χάσει την κατάσταση στα αποδυτήρια και δεν είναι καλή. Εντάξει.
4: Ρε φίλε, αλλά δεν άκουγε από πέρσι. Δεν άκουγε αυτή η ομάδα.
1: Άρα τι κατάφερε ο Δημητράκης που λες. Τα κατάφερε τα μάνα.
4: Κατάφερε να κρατήσει. Πήγε, πήρε με αυτή την ομάδα
1: κάτσε,
4: με τα προβλήματα.
1: Ναι,
4: πήρε τη διοργάνωση.
1: Θα διώχνει τον Αταμάν μετά το ευρωπαϊκό και το πρωτάθλημα που πήρε.
4: Εγώ θα τον είχα αλλάξει τα Χριστούγεννα, προλάβει να δώσει την παρτίδα. Και δεν είναι, δεν σου λέω τώρα, Γκότζο.
1: Όχι, έχω το ξέρω, το λέω, έλεγες, πούμε, το έλεγες.
4: Δεν έπαιρνα στην εκπομπή σας.
1: Έπαιρνες και το έλεγες, δεν έχω αντίρρηση.
4: Πόσοι του τα γράφανε μέσα. Γιατί δεν είμαι μόνο εγώ. Πόσοι τα λέγανε και πόσοι του τα γράφανε μέσα. Λοιπόν, είναι ο Παναθηναϊκή μόνο. Δηλαδή και να σου πω κάτι, πάμε γιατί πάει πιο μακριά η βαλίτσα. Λοιπόν, πρόπερσι κράξανε τον Κάτα να με. Πέρσι κράζανε το Σάρας και τον λέγανε που μας απέκτησε και τον λέγανε μισθοφόρο. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, φέτος να είναι κράζαν τον Μποντίρογκα, κατεβάσαν τον Λάβαρο τον Μποντίρογκα και χειροκροτάγαν όλοι οι κάφροι, ας πούμε. Κατάλαβες. Που κατέβασε.
2: Κατέβασαν
4: τον Λάβαρο τον Μποντίρογκα.
2: Τελικά,
4: ποιος είναι δηλαδή, ο ήρωας του Παναθηναϊκού. Ο Αταμάν είναι. Αυτόν θα χειροκροτάμε.
1: Έγινε, πάμε στο διάλειμμα. Νίκο,
4: κάτσε ρε φίλε, δεν είναι έτσι να πούμε.
1: Όχι, δεν λέω, παιδί μου. Πάμε στο διάλειμμα, λέω, γιατί είναι και 45.
4: Ναι, ναι. Ναι, ναι.
1: Άντε, ρε, τα πούμε. Έλα.
4: Γεια, γεια.
1: Ωραία, χαμός γίνεται στις γράμμες.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
10: Τι?
9: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
10: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Πάμε!
12: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου!
12: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
14: Ενισχυτικό και φυσικό.
12: Osteomove.
15: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Τάκης και Χούπης.
11: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
16: Πάμε να δούμε σπίτια.
17: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
16: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
17: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
16: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
17: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
16: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
18: Τάκης και Μπούμπις.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
19: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
21: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
22: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Διονύση, εδώ είσαι.
23: Ναι.
1: Άκου τώρα το γραφείο εσωτερικών υποθέσεων. Πάμε στο Φόντα. Έλα, Φόντα.
23: Καλησπέρα στο φίλο μου, το Διονύση.
1: Α,
23: τον ενημέρωσε χθες.
1: Τι.
23: Σας είπα για τον Κολοτούμπα που μας έλεγε να μας ασχοληθούμε με το αυτό. σκέψου Κώστα, να μην πάρει αυτό το προπονητή.
1: Αυτό σου λέω. Σκέψου αυτό, ρε φίλε. Τι έγινε να γίνει τότε.
23: Θα πάρω τηλέφωνο. Τι τραβάμε.
1: Τι τραβάμε, δεν λες τίποτε.
23: Κοίταξε, εγώ μπασκετικός δεν είμαι και δεν τα ξέρω καλά, τα έχω δηλώσει. Αλλά με έκαψε ο Διονύσης. Θα μου πει ο Γκάλης, με το Γκάλη θα πήγαινα κι εγώ. Θα το δω από κοντά, γιατί είμαι γκαλικός.
1: Έλα.
24: Γκάλης μου φίλε, τεράστια μορφή. Ο Γκάλης σε κάτι άλλο έπρεπε τα συμβόλαια ορισμένων παιχτών να έχουν φόρο, ρε φίλε, να πηγαίνουν εκεί.
23: Ακριβώς. Αυτό ακριβώς έχω πει και εγώ. Αυτό πρέπει να πληρώνει φόρο. Σωστό. Συμφωνώ. Συμφωνώ.
1: Ναι.
23: Ας πάμε. Αλλά εσύ Κώστα μην αγχώνεσαι τώρα. Ας το λύσω εγώ το πρόβλημα που είπες για τα αγγλικά. Πάρε τον Τσίπρα κοντά, θα μεταφράσει.
1: Αυτό σου φτώ είναι, ναι, το ξέρω.
23: Τώρα κοντά θα μεταφράσει, θα ξέρω απ' έξω. Μην αγχώνεσαι.
1: Μπα, θα πάρω την άλλη να φωνάζουμε με φόρα πρόεδρε. Πάμε να το πάρουμε με φόρα πρόεδρε. Δεν την
23: τράβαμε.
1: Τι έγινε τώρα, ποιο παίρνουμε προπονητή εσύ που ξέρεις από μέσα.
23: Φίλε, εγώ έχω μπερδευτεί τώρα. Μη τυχόν δικαιωθεί ο φίλος μου Διονύσης.
1: Τι, πάμε στο Λέτο.
23: Όχι στο Λέτο, όχι στο Λέτο.
1: Να μείνει ο Μπενίτεθ.
23: Όχι, από Λάμπρα αρχίζει γι' αυτό. Καλά πήγες το πεις. Μήπως τώρα...
1: Του Λουτσέσκου.
23: Το τρένα, βέβαια. Άμα τον διώξω, πάω τι. Μια χαρά για τον Παναγό. Μια χαρά είναι.
1: Μια χαρά είναι, με αυτού που είχε ο Παναγό δεν τον βλέπω να κάνει καλά.
23: Αυτό, άμα έτσι θα κάνει αυτό που είπε ο Διονύσης, που είπε και εσύ πριν, σαν το.
1: Ναι, γι' αυτό θα αρχίσουν από το πρώτο λεπτό να του λένε ότι. Ναι. Τι πατάς ρε τα κουμπιά τώρα που μιλάς, ρε. Μπαίνεις στην αναμονή.
23: Εγώ.
1: Όχι, ο Διονύσης.
23: Ο Διονύσης θα πατάει για τον Λουτσέσκου.
1: Φοβάται μην τον πάρουμε εμείς. Είναι ο διακαής του πόθος.
23: Α, αυτό. Τέλος πάντων. Καλή επιτυχία σήμερα στο Διονύση. Εγώ δεν είμαι πασχετικός. Α, θα δω και την. Αλλά στο προηγούμενο το φίλο που είπε για το στοίχημα.
1: Ναι.
23: 1,40. Σας θυμίσω εγώ για να μην. Πόσο έδινε ο Όφη, θυμάστε. Λογικό, που ήταν ένα παιχνίδι.
1: 7-8, πόσο έδινε.
23: 8,5.
1: 8,5, ναι.
23: Ποιος τον πήρε το κύπελο.
1: 8,5.
23: Ναι, πολλά. Τελικό θα πες το έπαιζε ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός με μια ομάδα τελικό. Δεν ξέρεις τελικό, δεν ξέρεις τι έγινε τώρα.
1: Δεν ξέρεις. Και να σου πω και κάτι τώρα μεταξύ μας τώρα. Δεν το λέω τώρα για να πικάρω οποιονδήποτε, αλλά η Φενέρ είναι καλή ομάδα. Δεν είναι.
23: Είναι και αυτό που είπε ο Δενής. Μπορεί να είναι κόλπο. Όλα είναι πιθανά. Μπορεί να μπει και να την καθαρίσει ο Ολυμπιακός. Όπως εγώ πιστεύω, θα με φτάσει το τελικό ο Ολυμπιακός, το πάρει.
1: Άμα περάσει το τέλειο, θα το πάρει κι εγώ.
23: Έτσι πιστεύω κι εγώ, χωρίς να ξέρω πολλά πράγματα. Τώρα όσο και το Παναθηναϊκό, περιμένω πάση και κλείσει και τον προπονητάρα μου. Και ας μην το ξέρω από μπάσκετ.
1: Ποιον θες?
23: Και ας μην το ξέρω. Ο Μπράντοβιτς.
1: Α, το Λομπράντοβιτς. Είπα και εγώ, λέει, ας μην ξέρω από μπάσκετ. Το βρήκες άγνωστο να πεις. Έτσι που το πες, λέω, θα πάρει κανένα από. Ξέρω εγώ, ρε φίλε.
23: Θα δούμε. Μα μόνο αυτό, αυτό ναι, αυτό μου αρέσει. Τώρα στο ποδόσφαιρο, Κώστα, περιμένω από εσένα μάθει πληροφορίε σου.
1: Τι να μας
23: ενημερώσει. Να μας ενημερώσει πριν να πάρουμε.
1: Ακόμα παζαρεύουν πώς θα δώσουμε σε αυτό που μπορεί να φύγει. Ακόμα δεν έχει πει φεύγω.
23: Α, είναι και αυτό.
1: Είπες
23: 6-7, πώς θα το δώσουμε τώρα.
1: 7 σίγουρα. Τώρα βλέπουμε αν θέλει και τίποτα άλλο για να μην αρχίσει τη συνεντεύξη με το που φύγει και αρχίζει να λέει έτσι ο ένας και έτσι ο άλλος.
23: Αυτό ναι, αυτό το είχα ξεφύγει. Αυτό μου είχε φύγει.
1: Τον Τερίμ, δεν θυμάσαι που λέγε θα μιλήσω τα απ' όλα και μετά ξέχασε κατά πού πέφτουν οι δημοσιογράφοι.
23: Σωστό. Λοιπόν, να μιλήσουν κι άλλοι τώρα. Δεν είμαστε πασχετικοί. Εμείς θα απολαύσουμε τώρα και ό,τι γίνει.
1: Ναι. Εντάξει. Άντε, ρε, τα λέμε. Πάμε στο Κώστα, στο καλά, τρελά Κωστά.
0: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλώς το να.
0: Χρόνια πολλά για εχθές,
1: και στους δυο μας. Και στους δυο μας και εσύ να είσαι καλά.
0: Να είμαστε καλά, γι' αυτό πήρα πιο πολύ για ευχές. Φαντάζομαι θα γίνεται ψιλοπανικός.
1: Μα σήμερα είμαστε cool, είναι όλοι στην αγωνία μέσα, σε λίγο αρχίζει.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εγώ μπάσκετ δεν βλέπω γιατί παθαίνω.
1: Έτσι.
0: Άστα, είναι για αυτούς που έχουν ήρεμη καρδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ έχω να πάω στο ΣΕΦ από το 97 με την Παρτιζάν που χάσαμε τον ημιτελικό.
1: Σοβαρά.
0: Από εκεί έχω να πάω για μπάσκετ.
1: Συγγνώμη, το μπάσκετ. Αν μπορείς να το δεις ήρεμα, μπορείς να το δεις μόνος να αρχίσεις.
0: Αν μπορείς να το δεις ήρεμα.
1: Στο τέλος όντως είναι για καρδιά.
0: Εννοείται.
1: Να σε ξέρω εγώ 10 πόντους μπροστά, θέλει δύο λεπτάκια να λες μπαμ. Ακόμα δεν το πήρα.
0: Πριν που είπες για 1-2-3 πόντους. Και λέω ο κόσμος θέλει να μας αποτελειώσει. Ας το λέω, δεν είμαστε για τέτοια. Διονύση δεν έχεις πει μέσα.
1: Τι?
0: Ο Διονύσης δεν έχει πει μέσα.
1: Όχι, δεν έχει πάει.
0: Ωρε φίλε, και είχαμε μια ελπίδα.
1: Τι ελπίδα είχαμε, αν πάει ο Διονύσης στο Παρί.
0: Άμα ήταν ο Διονύσης,
1: θα σου πω Διονύση. Έχει πέσει η γραμμή του, Φαντάζεσαι να πήγαινε στο κλειστό με το σκούφο ο Διονύσης.
0: Με το σκούφο αυτό.
1: Με το σκούφο στο κλειστό για να γίνονται χαμός.
0: Δίπλα είμαι εδώ πέρα, 4-5 θα του πήγαινε. Για γούρι.
1: Τι τράβαμε.
0: Πάντως, σήμερα όλη μέρα, στους Ολυμπιακούς είπαμε να πάμε στο Telecom. Τι ήρθαν εδώ πέρα οι Ισπανοί και πιο πολύ ήταν της Βαλένσια.
1: Ναι.
0: Εδώ ερχόντουσαν με τρόλες. Λέω αφού τους λέω σε μια δόση, λέει, Βερβελέ και Γκότζο, ακούτε, λέω. Αφού ναι. Είχα κάνει προσφορά την προηγούμενη εβδομάδα και γελάγανε.
1: Και ακούνε αυτοί, τι νομίζει οι Ισπανοί, δεν ακούνε.
0: Τους πηγαίναμε εδώ στο Χαλάνδρι το μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Κάναν τις βόλτες τους χαλαρά. Ωραίοι τυπάκι.
1: Εντάξει, ωραίοι, άνετοι, ωραίοι.
0: Τα πορτοκαλί δεν έχουν καμία σχέση με τη ποδοσφαιρική.
1: Όχι, και η Βαλένθια, η πρώτη φανέλα, η τέτοια είναι πορτοκαλί.
0: Α, έχουν σχέση δηλαδή.
1: Το πορτοκαλί είναι το πρώτο χρώμα της Βαλένθια. Οι φανέλες που έχουν εκεί επαιτειακές και τέτοια, άμα πας ποτέ στην μπουτίκ θα δεις ότι είναι πορτοκαλί.
0: Ναι, ναι. Όλοι οι πορτοκαλί φοράγανε, ωραίοι τύποι.
1: Όπου αυτή η Φενέρμπαξε είναι τη θεία ΕΚ.
0: Η δική σου ήταν απάνω, στην Κηφισιά όλοι, στο κεφαλάρι.
1: Ήταν επάνω όλοι.
0: Είχε ασπρίσει εκεί, κυριλέ.
1: Έτσι, εμπέλε. Πού θα πάει η Ρεάλ, ρε φίλε. Πού δεν θα πάει η Ρεάλ, πού θα τη στείλουμε στα Πετράλωνα. Στο κεφαλάρι θα πάει.
0: Είπα στη Βαλένσια εδώ πέρα καλή τύχη για αύριο, λέω, σπιτάκι σας.
1: Ναι, έτσι.
0: Έγινε αυτά, πήρα
1: τα λέμε, ρε, φίλε.
0: Να πω έτσι γρήγορα, χρόνια πολλά και πάλι.
1: Έγινε, να είσαι καλά.
0: Ό,τι επιθυμείς και καλή επιτυχία στην ομάδα.
1: Καλή απόλαυση. Να πούμε ότι
0: καλό
1: όλα.
0: Υπόλοιπο, καλό υπόλοιπο.
1: Σε 1,5 περίπου λεπτό αρχίζει, όλα είναι έτοιμα. Η ΑΕΚ. Η Φενέρμπαξε κατεβαίνει με τη φανέλα της ΑΕΚ. Δεν ξέρω αυτό πόσο θα επηρεάσει οπτικά την αντιμετώπιση της από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός φοράει. Πρέπει να σας πω, ρε. Δείξτε λίγο τι σκοτάδια είναι αυτά, ρε γάμο, το στην παρουσιάση. Για τα έχουν σε σκοτάδια. Με ρίγα είναι ερυθρόλευκη. Κόκκινο σορτσάκι και ερυθρόλευκη ρίγα. Χοροπηδάνε εκεί οι παίκτες ένας-ένας μπαίνουν μέσα. Αυτά τα τελετουργικά και τα μυστήρια του μπάσκετ. Του βγάζουν στα Matrix. Το NBA είναι αυτά όλα, τι τραβάμε, ρε. Εδώ μπήκε ο Κώστας να πει το δελτίο ειδήσεων. Είμαστε μια ευτυχισμένη οικογένεια έτσι κι αλλιώς εδώ πέρα στην εκπομπή. Δεν εισπάει. Α πω, πράγματι που θύμισε από το θυμάρι εκεί, το θυμίαμα τι έβαλε. Αν το είχε μπλέξει λίγο και έβαλε κανένα άλλο καπνό μέσα, πάει. Θα έχει πέσει τέζα. Άμα δεν βγει μετά λίγο, τον πάρει ένα τηλέφωνο να δει και στείλω το ΕΚΑΒ σπίτι. Θα χτυπάνε την πόρτα η αστυνομία. Τι τραβάμε. Είμαστε έτοιμοι για δελτία και τέτοια. Ένα λεπτάκι ακόμα, μάλιστα. Ένα λεπτάκι ακόμα, παιδιά, και θα πάμε. Κάποια μηνύματα τώρα εδώ δεν μπορώ να τα διαβάσω γιατί είναι επικός. Ναι, ξέρετε τώρα, δεν μην τα λέμε. Τι ευχές να στείλω, μωρέ. Στον Ολυμπιακό, πα, στείλω, ξέρω εγώ, α κάνω θέλει, τι με νοιάζει εμένα. Εγώ έχω στείλει τις ευχές μου στους ανθρώπους που εκτιμάω. Στον Βεζέγκοφ να βάλει 3 τρίποντα, στον Μιλουντίνοφ να πάρει εκεί πέρα 7 rebound τουλάχιστον και α πάρει μετά όσα θέλει, α χάσει τα υπόλοιπα. Και στις ομάδες, ναι, να σεβαστούν το θεσμό και να μην έχουν τίποτε 10-20 πόντους διαφορά. Να φάνε 2, 3, 4, να έχει λίγο αγωνία το παιχνίδι μέχρι τέλους. Αυτά. Τι άλλο να κάνω για το άθλημα. Πάμε στο δελτίο.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολακ. Μόλις ξεκίνησε στο Telecom Center Athens η κρίσιμη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της EuroLeague. Εν τω μεταξύ, δρακόντια είναι τα μέτρα της Ελλάς, με 4.000 αστυνομικούς να βρίσκονται στους εντός αλλά και μετρικά του ΟΑΚΑ δρόμους. Περίπου 12.000 οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν γεμίσει τις κερκίδες του γηπέδου, ενώ γύρω στους 3.000 είναι οι φίλοι της Φενέρ. Ας στηρίξουμε την ομάδα μας με πάθος και ας δώσουμε μια επιπλέον όθηση, ήταν το μήνυμα της ερυθρόλευκης διοίκησης προς τον κόσμο της λίγο πριν τον αγώνα. Έντονα είναι τα προβλήματα αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από το Φάληρο έως τη Μεταμόρφωση. Προβλήματα επίσης σε Κηφισία, στο ύψος του Ψυχικού, του Αμαρισσού και των Αμπελοκήπων, στη Λεωφόρο Ηρακλείου από τα Πατήσια έως τη Νέα Ιωνία, στον Πειραιά γύρω από το λιμάνι, αλλά και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος και στα δύο ρεύματα από Φάληρο έως Γλυφάδα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στη σύσκεψη έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά για το επιχειρησιακό σχέδιο, το ανθρώπινο δυναμικό και τον πρόσθετο εξοπλισμό με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών. Στη μάχη των πυρκαγιών φέτος αναμένεται να βρεθούν περισσότεροι από 18.500 πυροσβέστες, 4.000 οχήματα και 88 εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 161 βουλευτές, εκ των οποίων οι 155 ψήφισαν κατά και οι 6 υπέρ. Με εχμές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν η παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά στην Ολομέλεια. Είμαι ο πρώτος διαγραμμένος πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της παράταξης, ανέφερε και πρόσθεσε. Ο δεύτερος είναι ο Κώστας Καραμανλής. Ο κ. Μητσοτάκης μας διέγραψε αμφότερους στο συνέδριο, ακόμα και από τα βίντεο της ιστορίας του κόμματος. Δεύτερο πακέτο αρχείων UFO έδωσε στη δημοσιότητα το Πεντάγωνο. Η νέα δημοσιοποίηση περιλαμβάνει περισσότερα από 50 βίντεο και έγγραφα. Τα αρχεία αναρτήθηκαν συνοδευόμενα από ηχητικά αποσπάσματα της αποστολής Apollo 12, όπου το πλήρωμα ανέφερε την παρουσία μυστηριωδών αντικειμένων στο διάστημα. Ανάμεσά τους και βίντεο της Αμερικανικής Ακτοφυλακής από τον Απρίλιο του 2024, στο οποίο φαίνεται αντικείμενο να πετά κοντά σε αεροσκάφος στις νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη η δίκη για τους δύο Έλληνες, οι οποίοι είχαν ανοίξει σημαία υπέρ της Ορθοδοξίας στην Αγία Σοφιά. Συγκεκριμένα, καταδικάστηκαν σε 10 μήνες φυλακή με αναστολή και είναι ελεύθεροι να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Στα διεθνή, νέο κρούσμα Χανταϊού από το πλήρωμα του Κουραζιερόπλου ανακοίνωσε ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Πλέον, ανέρχονται στα 12 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα, συμπεριλαμβάνουν 3 θανάτων. Στα αθλητικά, ξεκίνησε η κρίσιμη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε στο πρώτο ημιτελικό του Final Four της EuroLeague, το οποίο φιλοξενείται στην Αθήνα. Στις 9 ο δεύτερος μεταξύ Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,25% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Άνοδος καταγράφεται και στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρώπης.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Βροχές και στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν ο Κώστας Γκότζος, Διονύσης Βερβελές.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ξεκίνησε ο ημιτελικός ανάμεσα στους κόκκινους και τους κυτρινόμαυρους. Το παιχνίδι είναι στο δεύτερο λεπτό. Δεν βαράει κανένας τίποτε. 0-0. Ναι, τώρα αυτός που κάνει τρίποτο τι είναι? Δικός μας, αλλά ενώ Έλλην, με κόκκινα. Τώρα όμως βγαίνουν οι κυτρινόμαυροι. Τέμπα, φάουλε, θετικό. Δεν βάλει κανένας καλαθιά, θα το λήξει 0-0. Λοιπόν, πάμε στο Δημήτρη στον Κερατσίνη. Έλα, Δημήτρη. Άρα Δημήτρης, κοιτάει το μάτς. Πω, πω τι μου έλε να πάθω. Ο άλλος είναι με το θυμιατό στο χέρι. Ναι. Το μπορώ να σου πω, βάζεις και ένα τραγούδι τώρα. Δεν πιστεύω να είσαι έτοιμο κανιά προβοκατόρια και τέτοια. Για τα σπίτια και δικό μας σπίτι. Θα σε βάλω να βάλεις το, Το παλιό μου σπίτι. Πάντως φοβερό είναι. Πόσο παίζουν, 2,5 λεπτά. Είναι ρε παιδιά, ό,τι και να είναι οι ομάδες και έμπειρες και λοιπά. Έχει άγχος πάντα αυτά το παιχνίδι, έχουν άγχος. Εγώ θέλω να μου λες ποιος είναι ο Βεζένκοφ και ποιος ο Μιλουντίνοφ. Δεν τους βλέπω από τόσο μακριά. Αυτός δεν είναι ο Βεζένκοφ, είναι, έχει αφάνα πάνω ψηλή. Αυτός ποιος είναι, δικός μου. Ο Γόκαπ είναι αυτός. Έξω κι αυτός. Το έβαλε. 2-0 Ολυμπιακός. Ο παδί του Ολυμπιακού φωνάζουν να μην ξέρετε, λήξτε το. Τι τραβάω. Ρε τι μου με λένε να πάθω Διονύση, θα το πληρώσει πολύ ακριβά αυτό που έπαθα. Πάμε στο Στέργιο στο Μάρους. Έλα Στέργιο.
3: Κώστα καλησπέρα.
2: Σώσε με από το μαρτύριο.
3: Προσπάθησα και χθες να σε πάρω για τις ευχές.
2: Να σε
3: αλλά...
2: καλά ρε φίλε.
3: Κατέστη αδύνατο.
2: Ναι,
3: εγώ δεν θέλω να σου ευχηθώ τα κοινότυπα υγεία, ευτυχία,
2: ναι.
3: Κάτι το οποίο είναι το σύνηθες. Θέλω να σου πω απλώς να είσαι αληθινός, να είσαι ο εαυτός σου και να έχεις πάντα και να απολαμβάνεις τη ζωή σου αυτό που αξίζεις και ονειρεύεις. Και πιστεύω ότι αξίζεις πολλά.
2: Να είσαι καλά ρε φίλε.
3: Λέω με όλη μου την καρδιά. Και διέκοψα την εργασία γιατί όπως είπα και την άλλη φορά σας ακούω κονσέρβα το βράδυ.
2: Κατάλαβα.
3: Γιατί αισθάνθηκα υποχρέωση να σας ακούσω. Δεν πήρα να τρολάρω αυτή τη φορά όπως έστωσε εκείνη την ημέρα να μου κάνει μια νίκη επίθεση ένας συνακροατής.
2: Ναι.
3: Δεν πιστεύω να ξέρει τι σημαίνει το τρολάρισμα. Πάντως εγώ έχω
2: όχι, δεν είναι τρολάρισμα. Το δικό σου δεν είναι τρολάρισμα με τίποτε.
3: Ναι, επειδή δέχτηκα μία επίθεση, εγώ πήρα για πρώτη φορά, αλλά δέχτηκα μία επίθεση την οποία δεν κατάλαβα. Με ονόμασε τρολάκι, τρολάρικη.
2: Ναι, ναι, εντάξει.
3: Λοιπόν, οπότε μένω εδώ. Εγώ σε πήρα μόνο για ευχές.
2: Να σε καλά, ρε Στέλιο.
3: Να σε καλά, να σε δυνατός και πάντα με το Διονύση επιτυχίες.
2: Έγινε, ρε φίλε.
3: Είναι που μας χαρίζει χαρά.
2: Να σε καλά, να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Καλή τύχη στον Ολυμπιακό μας.
2: Έγινε.
3: Γεια.
2: Ορίστε. Αυτός ποιος είναι. Γιατί την πάντη, γιατί δεν σου τάρουνε παιδί μου και σου τάρουνε από μέσα. Τι είναι αυτό το μπάστιτ. Σου τάρουνε απ' έξω να βάλετε τρίγωνα, να βάλετε. Έχεις τον Βεζένκοφ και δεν σου τάρει απ' έξω. Βάζω Μιλουντίνοφ παίζει. Α, παίζει. Δεν ξέρω και την εντεκάδα. Τι είναι αυτό. Την εντεκάδα λίγο. Άστοχοι εχθροί μέχρι τώρα. 2-0 το μάτς. 5 λεπτά σχεδόν. Ε. Καλά λέγω λίξτο. Αλλά όχι τα τρίποτα για αυτά πώς θα γίνουν. Δεν βλέπω, δεν αξιοποιεί καθόλου τον Βεζένκοφ. Τι είναι αυτό που σου στάρει τρίποντο. Και το βάζει κιόλα. Ο κόκκινο. 5-0. Ποιο είναι αυτό. Ο Ντόρση είναι αυτό. Και τι θέλει αυτό, γιατί βάζει τρίποντο. Ο Βεζένκοφ να τα βάζει. Τι τράβα, ωραία. Θα το πληρώσει πολύ ακριβά αυτό που βέβαια μου κάνει σήμερα. Μάλιστα. Αυτοί βαράνε και τα στεφάνια, βαράντα τέτοια, ε. Πάλι αυτός ο Ντόρση. Το έβαλε και αυτό, από του Διόλου Μάνα. Ρε, τι είναι αυτό το πράγμα. Πού να αρχίσει να σουτάρει και ο Βεζένκοφ. Πώς μου ήρθε εμένα ο Βεζένκοφ. Με τον Ντόρση το σε κάνα λεπτό το έχω τελειώσει. Θα πάλι ένα ακόμα πάει, θα έχει τελειώσει. 8-0 ο Ολυμπιακός. Ούτε με το φωστήρα να έπαιζε. Δηλαδή είπαμε, πάει, τι Final Four είναι αυτό. Τι τραβάρεσαι. Έχουμε τίποτα, τραγούδια, διαφημίσεις, κάτι. Δεν έχουμε τίποτα. Πω, τιμούμε να πάθω. Όσοι εν πάση περιπτώσει θέλετε να πληροφορηθείτε για τα ελληνικά σύριαλ, για το lifestyle, για τις εξελίξεις με τον Μπενίτεθ.
4: Να κάνετε ένα καλό.
2: Να κάνετε ένα καλό εδώ πέρα, μπορείτε να πάρετε στο 211-10-88-80. Γιατί ένα κατεστραμμένο εδώ που στέλνει μηνύματα μόνο βρίζει. Δεν έχει φαγωθεί να βρίζει από την ώρα που ξεκίνησε. Τι να του πω τώρα. Βαριέμαι τον, τον ακούω κιόλα. Μόλις βλέπω την IP, λέω άστον, αλλά έχει πολλές IP. Αυτό στέλνει από πολλές. Βάρνα, μην πες στην κακιά στιγμή μόνο που λένε. Είναι, ξέρεις, αδερφέ, εσύ που τα στέλνει συνέχεια. Καμιά φορά έρχεται αυτό που λένε η στιγμή. Μπράβο, παιδί μου, να σου άλλο, ξέρει, να μην σου δίνει σημασία γιατί ξέρει τι σου είσαι. Αλλά πες σε κακιά στιγμή. Που να εύχεσαι τίποτε, ξέρω εγώ, να σε χτυπήσει αστραπή στον δρόμο περπατά και να έχει χτυπήσει ίδιο κεραυνό. Και να τα πληρώσει μαζεμένα για όλου. Γι' αυτό σου λέω πρώτα, εντάξει, στέλνετε, στέλνετε, στέλνετε, κρατηθείτε λίγο. Γιατί το κάθε μέρα το. Ναι. Μην έχουμε αυτό που λένε το. Το αυτό, η αλυσιδωτή αντίδραση, το έργο. Ναι. Μην έχουμε και το πέταγμα της πεταλούδας. Πετάξει πεταλούδα εκεί που είσαι εσύ και γίνε εδώ ο σεισμός. Λοιπόν, προς το πρώτο διαφημιστικό που πήγαμε, ο Ολυμπιακός προηγείται 8-0. Λες να μην βάλει πόντο στο πρώτο δεκάλεπτο. Πόσο πήρε αυτό? Εσύ, κάτσε, 4 λεπτά θέλει. Φαντάζεσαι να γίνει γι' αυτό? Να μην βάλει στο πρώτο δεκάλεπτο πόντο η Φενέρ. Αυτό είναι ο δικός μου που έχει την μπάλα. Όχι, αυτό είναι ο. Αυτό, όχι. Αυτό είναι ο έξω. Είπαμε. Δεν μπήκε, παιδιά, είναι φάουλ, κάτι είναι, βήματα. Αυτό είναι ο Μιλοντινόφ. Τέλειωσε ο χρόνο του Μιλοντινόφ. Άστα τα σου του Μιλοντινόφ, για άλλη δουλειά εσύ να πάρει κανένα rebound. Τι πα και σου τάζει μπροστά, θα τρελαθούμε. Σαν να έχουμε τον Κότσερα, εμεί να βγαίνει να σου τάρει. Όχι, έχουμε τον τέτοιο τώρα που σου τάρει, λε και είναι ο Ρομπέρτο Κάρλο, όπου βρεθεί ο Κυριακόπουλο. Όπου βρεθεί ο Κυριακόπουλο, τραβάει σου. Καλό πόδι έχει να το πάει στο, άμα είναι στο πόδι για το πόδι τη χρονιά. Yeah. Πω, τι χάσανε οι άλλοι. Του έχει ματιάσει εδώ πέρα, γίνει βουντού. Λέει, το λιβάνι του Βερβελέρεση, τι του έχει κάνει. 8-0. Και έχουν περάσει 6 λεπτά και δεν έχουν βάλει πόντα. Πάμε στο Γεωργάκη του ταξί, να υπάρχουν και καλοί άνθρωποι. Έλα, Γεωργάκη.
5: Κώστα μου.
2: Περίμενε, έβαλε ποιο, ο Βεζέκοφ, τρίποντο. Μπράβο το λέει παλικάρι. Ένα. Έλα, Γεωργάκη.
5: Έλα, μ' ακούς.
2: Σ' ακούω, είμαι όλος αυτιά.
5: Μα δεν τρέπεσαι λίγο, γιατί δεν παίζει ο Γιακούσιτς.
2: Δεν παίζει, ρε φίλε. Θα παίξει τώρα με. Τώρα με τον καινούριο που θα έρθει. Θα...
5: Εσύ φταίς, κάνεις πόλεμο.
2: Όχι, όχι, τώρα εγώ έχω δει κάτι. Μάλλον θα βγάλουν τον ταμπόρδα, εντάξει, θα τον πετάξουν λίγο έξω από ό,τι καταλαβαίνω. Θυμίζω το που στα λέω, εγώ στα λέω τώρα και γίνεται τον Οκτώβριο. Θα λένε ότι είναι λίγο αργός, ότι είναι έτσι. Τι ετζάμπα, παιδί, και ο Κουτσούλης θα πάει να φέρει τον Γιάνγκο από πάνω τόσα εκατομμύρια.
5: Κάτσε να πιάσουμε κανένα πελάτη, μην κλείσει, δεν πειράζει. Θα την πιάσουμε την κυρία.
2: Ναι, πιάστε την.
5: Εδώ κοντά ελάτε.
2: Εδώ κοντά όχι. Πάμε όλοι, τι νομίζεις, μακριά πάμε.
5: Για πες μου. Για πες μου.
2: Τι να σου πω ρε φίλε, δεν βλέπω προκοπή.
5: Δεν έχεις καμία πληροφορία, τίποτα.
2: Όχι, πάνε, όχι, ρε, ακόμα πάλι.
5: Κλείσαν αυτό το δανό.
2: Εντάξει, ναι, τον έχουν κλείσει. Κάτσε να δούμε να έρθει. Ακόμα παλεύουμε εκεί τα σπόρια με το Μπενίτεθ εκεί, να μην τα πάρει όλα.
5: Άκουσες το για το Δανό.
2: Τι?
5: Έχει πάρει λέει βίντεο για αυτούς τους παίκτες που δεν παίξανε στο Παναθηναϊκό.
2: Για αυτούς. Α, ναι, θα τους βάλουμε τώρα.
5: Περίμενε όλη μέρα και κοιτάει την απόδοσή τους στις προηγούμενες ομάδες.
2: Την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα.
5: Δεν το άκουσες.
2: Όχι, θυμάμαι τα άλλα που λέγανε ότι ο Μπενίτεθ πριν έρθει πέρασε μερόνυχτα ολόκληρα βλέποντας τον Παναθηναϊκό και είχε άποψη για τους πάντες και τα πάντα πριν έρθει. Και μετά έλεγαν, μα δεν έχει γνωρίσει τους παίκτες ακόμα. Ε, τότε τι κοίταγε τόσες μέρες στα βίντεο. Εσύ, αυτός ο Βερβελές έχει κάνει ένα βουντού απίστευτο. Άναψε ένα θυμίαμα εκεί πριν το παιχνίδι.
5: Ναι.
2: Μιλάμε, έχουν περάσει 7 λεπτά και είναι 0 πόντους του Φενερμπαχτσέ. Βαράνει κακομύριδες από παντού, κάτω από το καλάθι, μακριά από το καλάθι, δεν πετυχαίνουν τίποτε.
5: Ναι, ρε γαμώτο. Αλλά να σου πω κάτι.
2: Τι?
5: Δεν ασχολούμαι εγώ. Θέλω να μου πεις.
2: Και εγώ για την ομορφιά του αθλήματος ασχολούμαι, όχι τίποτα άλλο.
5: Ξέρεις κάτι. Ε?
2: Τι?
5: Έχω την εντύπωση.
2: Ναι.
5: Πραγματικά. Ότι Κώστα μου κάτι θα γίνει φέτος. Δηλαδή δεν γίνεται.
2: Ναι, περίμενε. Εγώ αυτή την εντύπωση τη βλέπω στους Παναθηναϊκούς κάθε καλοκαίρι εδώ και 15 χρόνια. Τι να γίνει, μωρέ, με ποιον θα
5: και
2: γίνει.
5: Τι να κάνουμε, δηλαδή, να το παρατήσουμε,
2: όχι.
5: Να πηγαίνουμε στο γήπεδο.
2: Όχι,
5: να
2: την εντύπωση θα μια φορά στην αρχή να δημιουργούμε γύρω στο Φλεβάρι. Γιατί είμαστε οι πρωταθλητές του καλοκαιριού και το Οκτώβριο που αλλάζουμε τον προπονητή πάντα. Τέλος πάντων, πάμε, α πω, πήγαινε την κυρία τώρα που είναι εκεί κοντά. Άμα θες, περίμενε, πάμε στο διάλειμμα.
5: Ναι, περιμένω.
2: Γεια.
1: Η ώρα είναι 6 και 4.
6: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
7: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
6: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
7: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
6: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnell. Δες. Κοίταμε, χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών.

0: Υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
1: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
2: Διερωταμένο για το τελικό, ο James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς, Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα, Ράφα, σηκώνεται καρφώνει, 69, oh my god! Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ΣΕΤΠΕΚΑΤ.
5: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατή ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
6: Blaupunkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 30 διάρα 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
7: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Έλα, Γιουργάκη.
10: Έλα, Κώστα.
9: Έφτασε, κύριε, εντάξει.
10: Λέμε. Αλλά το πρωτάθλημα που χάσαμε τότε με τον Γιωβάνοβιτς.
9: Ναι.
10: Το χάσαμε με 2-3 βαθμούς διαφορά στο τέλος και εγώ ισοβαθμία, δεν θυμάμαι.
9: Ναι.
10: Και φέραμε χι με τη Λαμία και τον Βόλο μέσα στην έδρα μας.
9: Όχι μόνο. Φέραμε στα...
10: Άστα ρε παιδί μου τα άλλα.
9: Φέραμε στα play-offs στην έδρα μας 4 ισοπαλίες.
10: Άστα τα άλλα σου λέω.
9: Ρε επειδή ήτανε...
10: Ποιος έφταιγε ρε Σικώστα.
9: Ε?
10: Ποιος έφταιγε τότε.
9: Για μένα. Δηλαδή... Για μένα έφταιγε. Ο Γιωβάνοβιτς φίλε. Δεν γίνεται να μην φταίει.
10: Τι.
9: Δεν γίνεται να μην φταίει τώρα τότε. Καταρχήν έφταιγε γιατί με το που γύρισε πίσω η ομάδα από την περίοδο διακοπών που είχα πάει στην προετοιμασία, ήταν το Μουντιάλ τότε που είχε πάει στην Κύπρο. Η ομάδα έχασε μέσα σε ένα μήνα το προβάδισμα 8 βαθμών, 9.
10: Κωστά, στο ξαναλέω.
9: Τι.
10: Έζησες με τη Λαμία,
9: ναι,
10: και το Βόλο στην έδρα σου και παίρνεις το πρωτάθλημα.
9: Ε, εντάξει.
10: Και δεν το πήρες.
9: Κοίταξε, άμα σε κάθε πρωτάθλημα που χάνεις, διαχρονικά, όλοι τώρα, όλες τις εποχές, πάντα μπορείς να βρεις ένα-δυο μάτς που έλεγες αν τα έπαιρνα εκείνα. Δηλαδή κάποτε θυμάμαι τον Παναθηναϊκό, έχει φέρει μια ισοπαλία με την Προεδρική. Ή μια ήττα, δεν θυμάμαι. Ήττα.
10: Όταν είσαι στο φινάλε, ρε φίλε. Δηλαδή θέλεις να σου πω κάτι, να σου το πω ευθαρσός.
9: Ναι.
10: Και ας μας πειράζει και τους δύο. Εάν έπαιζε ο Ολυμπιακός στα 5 παιχνίδια τα τελευταία, ας τα ντέρμπι.
9: Ναι.
10: Και χρειαζόταν να κερδίσει τη δόξα δράμας.
9: Ναι.
10: Γιατί το Πανσεραϊκό θα του
9: κερδίσει. Γιατί δεν κατάλαβα, ο Ολυμπιακός φέτος τι έκανε. Έπρεπε να κερδίσει τη Λάρισα στην έδρα και ότι δεν την κέρδισε. Η Λάρισα ήταν τελευταία αγωνιστική, ήταν.
10: Όχι στα play-off.
9: Όχι στα play-off, καιρό πολύ. Τα play-off τώρα είναι 4 ομάδες. Τότε ήταν 5, 6, πώς ήταν.
10: μπαίνεις μέσα και...
9: Ναι, μωρέ, Γιωργάκη, μπαίνεις μέσα.

0: Αλλά ποιοι να μπουν και από πού. Εδώ είχαμε φτιάξει μια ομάδα η οποία.
1: Έχω να σου πω και κάτι άλλο.
0: Ένας οργανισμός τότε, επειδή δεν τα θυμάσαι καλά, ασχολιόταν από το πριν μέχρι το βράδυ με τον Μαρινάκη και τον Ολυμπιακό. Και ήταν η ΑΕΚ μπροστά μας. Και ήλικε και όλο το παρασκήνιο η ΑΕΚ.
1: Γι' αυτό φέραμε δηλαδή σοβαρή ομάδα.
0: Όχι. Κοίταξε, μια ομάδα όταν γενικά είναι από προσανατολισμένη. Δεν θέλει πολύ να τα χάσει όλα τελείως.
1: Ναι, αλλά τον Ολυμπιακό τον κέρδισες όμως.
0: Ναι. Αυτό ήταν όλο. Κάναμε το καθήκον μας στον Ολυμπιακό και εντάξει.
1: Και ξέρεις και κάτι άλλο ποδοσφαιρικό.
0: Τι.
1: Α σου πω. Όλες οι ομάδες που παίρνουν πρωτάθλημα, που χαίρονται φιλάθλοι κτλ. Έχουν κάποιο παίχτη. Που ναι. Είναι ο Στάρο, το δεκάρι τους που λέμε, αυτός που θα βγάλει την
0: ναι.
1: Εμείς τον είχαμε αυτό το παίχτη.
0: Πότε, τότε.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Ποιος ήταν αυτός.
1: Τον Μπερνάρ.
0: Έλα μωρέ τώρα και εσύ τώρα.
1: Τι έλα.
0: Τι έκανε, δηλαδή. Ο Μπερνάρ έπαιξε ένα μήνα στο τέλος πριν φύγει. Ένα χρόνο τον ψάχναμε να το βρούμε που είναι.
1: Έλα Κώστα, ήταν βαρόμετρο
0: ο Μπερνάρ. Ο Μπερνάρ ήταν βαρόμετρο.
1: Βεβαίως. Ναι.
0: Καλά, εντάξει. Εγώ τον Μπερνάρ το θυμάμαι να λένε όλοι πρέπει να φύγει και μάλιστα κοιτάγανε να το διώξουν από το Γενάρη. Και
1: έπαιξε. Όλοι λέγανε.
0: Κάτσε, άλλο σου λέω. Το λέγανε βάσει απόδοση προσφορά. Και έπαιξε, έπαιξε ο Μπερνάρ λίγο προς το τέλος πριν φύγει. Με τον Τερίμ τότε, με ποιον ήτανε. Με τον Τερίμ, νομίζω.
1: Όχι, ποιο Τερίμ, μόνο.
0: Με ποιον έπαιξε καλά. Κάνα μήνα πριν φύγει, δύο.
1: Αφού έφυγε ο. Μαζί με τον Γιωβάνο Μετσέφη.
0: Όχι, ρε.
1: Καλά τώρα, εντάξει.
0: Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Ποιο Τερίμ, δεν έπαιξε καθόλου με τον Τερίμ. Έφυγε και ο Γιωβάνοβιτς συνέχισε να. Πώς το λένε, 6 μήνες. Έφυγε ο Μπερνάρ, εκείνη τη χρονιά έφυγε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Γιατί μετά. Εκείνα τα φάει
0: να. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Λέμε συνέχεια. Δηλαδή, έχω κουραστεί αυτά τα χρόνια όλα. Να λέμε για παίχτες, παιχταράδες που μα ήταν ο πιο σημαντικός, μας έλειψε. Μπορείς να πεις όλοι αυτοί ένα μάτσο που να θυμάσαι που να το πήραν μόνοι τους ή μια πρόκληση που να την πήραν μόνοι τους ή ένα μάτσο που να το κρίνανε αυτοί, αλλά μάτσο κανονικό ή με την Καλαμαριά και με το Βόλο.
1: Θυμάμαι, αυτούς έπρεπε να κερδίσεις.
0: Ναι, καλά τώρα αυτούς έπρεπε να κερδίσεις. Καλά.
1: Θυμάμαι, θέλεις να σου πω κάτι.
0: Τι.
1: Πήρες, έβαλε και 3 γκολ σε μια ομάδα εκτός έδρας. Τώρα δεν τον αντικατέστησες. Με ποιον τον αντικατέστησες.
0: Εγώ διάβαζα τότε ότι πήραμε το δεκάρι της Εθνικής Ιουγκοσλαβίας, τον Τζούρισιτς που έκανε μάγια και που είχε βάλει και στο υποκριματικό εκεί με μια πια Ουκρανικιά, μια που παίζαμε και έβαλε τον γκολ που παίζαμε στη Τσεχία που παίζαμε και λέγανε όλοι έχουμε βρει παίχτη για 10 χρόνια. Άστο μωρέ φίλε, να σου πω κάτι, δεν έχουν σημασία όλα αυτά. Σε έναν άρρωστο οργανισμό.
1: Πώς δεν έχουν σημασία οι καλοί παίκτες.
0: Σε έναν άρρωστο οργανισμό δεν έχουν. Γιατί οι καλοί θα γίνουν μέτροι και οι μέτροι θα γίνουν ανύπαρκτοι. Και θα γυρνάνε την μπάλα πίσω. Στον τερματοφύλακα τον αντίπαλο.
1: Για να δούμε τι θα γίνει. Γιατί εγώ δεν εννοώ, ας πούμε. Σε βλέπω ρε παιδί μου τόσο απογοητευμένο.
0: Ναι, βλέπω απογοητευμένο γιατί βλέπω τι γίνεται. Γιατί δεν έχει λογική το να λέω. 6 μήνες τι προπονηταρά έχω φέρει και μετά να το διώχνω και αυτός που έλεγε τι προπονηταρά έχω φέρει να λέει ήταν η χειρότερη επιλογή όλων των εποχών και να καταλήγω σε έναν ο οποίος τώρα ξεκινάει την καριέρα του να βγει από την πατρίδα του ή ακόμα χειρότερα να τον πάρω κι αυτόν να πάρω το λέτο από την Κηφισιά.
1: Δεν ξέρω πάντως εγώ
0: δεν βλέπω ποδοσφαιρική λογική στο σωματείο. Όταν δεν έχεις ποδοσφαιρική λογική στο σωματείο εύκολα κάνουν και άλλοι. Σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα ο Μπενίτεθ, εγώ δεν λέω ότι ήταν καλή επιλογή, ότι είναι καλός. Τα έκανε μούτι. Αλλά τόσο πράγμα που να μην καταλαβαίνεις τι βλέπεις, δεν θα το κάνεις σε καμία ομάδα.
1: Μα και αυτός τώρα 10 παίκτες ζήτησε τώρα.
0: Έλα μου τώρα, άσε με 10 παίκτες ζήτησε τώρα. Δεν τα ξέρω αυτά εγώ.
1: Τι.
0: Δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Όλο ακούω και όλο ακούω και δεν ξέρω. Τι, 10 παίκτες πήρε. Και μετά όταν του έλεγε, δεν έγινε να πήρε αυτούς τους παίκτες ο Μπενίτεθ. Έλεγε, ο ίδιος εγώ δεν τους πήρα. Λέει, απλώς τους ενέκρινα. Τι διαφορά έχει αυτό το τσενέκρα από το δεν τους πήρα.
1: Καμία.
0: Τότε το δουλευόμαστε, Μαρίκο. Έγινε, Γιουργάκη.
1: Έλα, τα λέμε.
0: Περνώντας διαφημιστικό περιβάλλον, να πούμε ότι το Final Four δεν παίζεται μόνο στο γήπεδο, παίζεται και στο Ζάπιο. Η ΕΙΔΑΠ σας περιμένει στο Fan Zone του EuroLeague Final Four με το πιο διασκεδαστικό challenge, Save the Drop. Πόσο γρήγορα μπορείς να σταματήσεις τη σπατάλη νερού, Από την 5η 21 έως και Κυριακή 24 Μαΐου άγγιξε τις βρύσες στην οθόνη της ΕΙΔΑΠ, παίξε με τους φίλους σου και δοκίμασε τα αντανακλαστικά σου σε ένα παιχνίδι γεμάτο δράση. Η είσοδος είναι δωρεάν και η εμπειρία απολαυστική για όλους. Στο Ζάπιο Μέγαρο και στο περίπτερο της ΕΙΔΑΠ η καρδιά του Final Four χτυπάει δυνατά. Επίσης, μένοντας πάντως δύο περιβάλλον, και αφού πούμε ότι το παιχνίδι είναι στο 20-12, στην αρχή του δεύτερου δεκαλέπτου, στο πρώτο 1,5 λεπτό, παίρνοντας διαφημιστικό περιβάλλον, να πούμε ότι σήμερα είναι μια όμορφη μέρα, γιατί έχω τα καλύτερα νέα για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω το σπίτι και σκεφτόμαστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνητά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Λοιπόν, δεν πάμε καλά. Ναι. Και αυτός ο Βεζένκοφ δεν έχει, πότε θα μπει στο παιχνίδι ο Βεζένκοφ? Εντάξει, όλοι σου τάρνουν μακριά, δεν γίνεται. Καμιά φάση για ριμπάου, ριμπάου δεν πειράζει. Αφού δεν γίνει καμιά φάση κατά τα καλάθια. Ο Μιλουτίνοφ. Απέχει πολύ ακόμα. Ναι, 22-12 Ολυμπιακός. Κατά ισχυρό προβάδισμα, παρότι εκεί εντάξει δεν ήταν δυνατόν να μείνει στο 0. Έκανε και έκανε ένα 7-0 αυτή με τα κίτρινα, τα κιτρινόμαυρα, εναντίον των άλλων με τα κόκκινα. Λοιπόν, έχουμε και κάτι χαμογελάκια εκεί προς τους διαιτητές του Σάρας κάποια στιγμή. Εντάξει, αυτά είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις παιχνίδι που ένας προπονητής να δεχθεί όλες τις αποφάσεις ενός διαιτητή. Λοιπόν, δεν έχω και εικόνα να ακούσω πώς είναι η ατμόσφαιρα μέσα κλπ. Καλή είναι. Στην αρχή ήταν λίγο έτσι φαντασμαγωρική, ανάψαν διάφορα κολπάκια και τέτοια. Ωραία. Εντάξει. Εντάξει. Δεν έχει τη γλύκα και την έγκλη. Άντε να τελειώσουν και αυτά του ποδοσφαίρου, αλλά να τελειώσουν και αυτά πια και να μπούμε σε ωραία και να αρχίζουν αυτά, πώς τα λέμε, τα φιλικά προετοιμασία στον ομάδο μας. Μουντιάλ. Δηλαδή μιλάμε, πω πω τι ωραία που θα περάσουν. Το Μουντιάλ πότε είναι? Όχι, πότε λέω είναι, πότε αρχίζει? Για κοίτα εκεί να ξέρουμε τώρα πέρα. Θα κρατήσουμε και κανιά κάβα τίποτε. Γιατί θα μας τα φάει όλα ο Βεζέγκοφ και ο Μιλουτίνοφ. Τι τραβώ και δεν το μαρτυρώ. 11 Ιουνίου αρχίζει. Έλα ρε. Άιντε ρε. Αργεντίνα είναι χωρίς το Μέση να είναι μαζί της φανατικά. Ναι, άμα έχουμε το Μέση δεν μπορώ με το γατί εγώ. Τι είναι, ποια να διαλέξω τώρα? Ιταλία δεν είναι. Γαλλία δεν μπορώ. Να είμαι τρικολόρος. Α, πάω Αγγλία. Η Ρωσία δεν παίζει, είναι αποκλεισμένη. Ναι. Βέβαια, πολεμάει αυτή. Ενώ η Έλληνα είναι ειρήνη. Τι τραβάμε. Μα άντα, διάλεξα. Α, και αυτή η Αγγλία. Αυτοί έχουν το Southgate πάλι, όχι. Ο Τούχερ. Ούτε αυτή μου αρέσει η φάτσα του. Πώς είναι έτσι αυτός. Σαν ταβερνιάρης. Πώς είναι έτσι, τρε γάμο. Τι προπονητή. Δεν έχουν ρε παιδί με τη στόφα. Πώς βλέπεις το. Κοίταξε, ο τελευταίος με στόφα ήταν ο Αντζελότη. Δηλαδή εντάξει, τώρα σε. Ε? Πήγες Βραζιλία. Με τον Αντζελότη θα είμαι. Αλλά δεν πω με αυτά τα θρησκόλυπτα εκεί πέρα που συνέχεια βάζουν γκολ και κοιτάνε το Θεό πάνω. Θα κάνω την καρδιά. Τι, ο Βεζέγκοφ? Τι κάνεις τέτοιο εγώ χάρηκα, λέω κάτι έκανα ο Βεζέγκοφ. Τι τράβο, αρέσει με εσάς. Λοιπόν, ναι, δεν μπορώ αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, και αυτοί που μεταδίδουν, κάνει ο Μέση, σέρνεται, ο Μέση. Ενώ Αργεντινή είναι ωραίες φάτσες, ρε παιδί μου. Είναι μπαλαδόφάτσες. Θα μου πει στα χέρια του αυτό ο Μπολσονάρο, ο μυστήριο, αλλά δεν βαριέσαι, εντάξει, αυτό μα μάρανε. Πάμε στον Νίκο, στον νέο κόσμο.
2: Έλα, ρε, κομμουνισμένε.
0: Κομμουνισμένο, εσύ δεν ήταν φοβερή έκφραση αυτή?
2: Καλή ήταν.
0: Πολύ εμένα, εγώ τρελάθηκα, την έλεγα για να ξαναδεί το γέλιο. Εντάξει, δεν ξέρω. Κοίταξε, δεν ξέρω.
2: Αυτό δεν θα το σκεφτόμουν ποτέ.
0: Φίλε, εμένα με
2: παρέμει. Δεν ταιριάζει κιόλα.
0: Όχι,
2: πώ το λένε, παρέμει.
0: Παιδί μου, παραπέμπει, πώ να το πω, εμβολιασμένε, κάτι τέτοιο. Ή δαιμονισμένε.
2: Αλλά όχι, και το άλλο και το άλλο, το ισμένε.
0: Μπορεί να παραπέμπει όμως και στο φωτισμένε.
2: Και στο φωτισμένε. Ναι. Εντάξει, όλα τα ισμένε.
0: Να είναι καλά η γυναίκα σου, λέω φίλε. Ήταν απίστευτη έκφραση.
2: Την είπε κυρία Μαρία.
0: Πώς
2: την
0: λέγανε?
2: Εγώ όπως άκουγα τη φωνή,
0: ναι,
2: μου φάνηκε πως ήταν η κυρία Αγγελική.
0: Όχι, βρε.
2: Ναι, ρε, συμφωνεί.
0: Όχι. Εντάξει, κυρία Αγγελική, είναι.
2: Κυρία Μαρία.
0: Κυρία,
2: περίπου στο σπίτι.
0: Και να σου πω κάτι. Το φοβερό, φίλε, όμως είναι. Γιατί αυτό πέρασε παρατήρητο μέσα στην όλη ιστορία. Ήξερε τον Γκάτ Σκόλ, ρε φίλε.
2: Ναι, ρε, σύμφωνοι.
0: Τρελάθηκα.
2: Αυτό είναι, αυτό είναι φοβερό.
0: Αυτό είναι, ήξερε τον Γκάτ Σκόλ η γυναίκα.
2: Εσύ την ήξερε την Άντζελα Ντέιβις.
0: Ήταν οι μαύροι πάνθυρε, φίλε, αλλά είχαν προσχωρήσει στο Κομμουνιστικό Κόμμα Αμερική.
2: Όχι, ήτανε, ναι. Αλλά ήρθε και στην Ελλάδα η Άντζελα Ντέιβις τώρα τα τελευταία χρόνια. Ξέρει που πήγε.
0: Πέθανε αυτή, ε.
2: Έχω την εντύπωση πως ή έχει πεθάνει ή πρέπει να είναι πολύ μεγάλη. Όχι, έχω διαβάσει για το βιβλίο της.
0: Κάπου
2: το...
0: διάβασα ότι είχε πεθάνει.
2: Α, θα έχει πεθάνει.
0: Μακάρι, η γυναίκα να
2: διαβάσει. Σύμφωνοι, ρε παιδί μου, αλλά όλοι δεν θα πεθάνουμε κάποτε. Δεν έχει καμιά σημασία.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό. Ο Παναθηναϊκός θα ζει. Ο Παναθηναϊκός θα ζει αιώνια.
2: Εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν θα πεθάνω. Έχω κανονίσει με το χάρο.
0: Ναι, ο Παναθηναϊκός. Ναι, ας την κουβέντα. Θα και πάει στα εικονίσματα όλα.
2: Θα έρθει να συζητήσουμε όταν ο Ολυμπιακός πάρει το χιλιοστό τρόπαιο. Από εκεί και πέρα.
0: Το χιλιοστό.
2: Ναι.
0: Καλά.
2: Το χιλιοστό συνολικά, ρε.
0: Ναι, εντάξει, όχι, ναι, εντάξει.
2: Συνολικά. Έχουμε 342. Πόσα... Έχουμε δρόμο.
0: Μήπως είναι, 341 και μιλήσεις ψέματα.
2: Όχι, 42.
0: Άμα ξέρεις εσύ.
2: Δεν μου λες.
0: Έλα.
2: Από τα 3
0: 26, final, συγγνώμη, 26-12 να πω είναι το μάτς. Το
2: ναι,
0: στα μισά.
2: Γι' αυτό πήρα εγώ. Έχει σκορπίσει προς το παρόν τουλάχιστον. Δεν ξέρω στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Δεν το θέλουμε στο τελικό. Αυτός δεν είναι τελικός. Πρέπει να πάει 3-4 πόντους, σας κερδίσετε, εγώ δεν λέω.
2: Κοίταξε, και οι άλλοι θέλουν να πανηγυρίσουν όμως διαφορές όταν παίζουν.
0: Τι θα κάνω εγώ, να παρακαλάω και για τους άλλους.
2: Όχι, τους άλλους εννοώ αυτούς που κερδίζουν τώρα, ναι. Θέλουν να έχουν και τη διαφορά, να βάλουν πολλά καλάθια.
0: Τι θέλουνε, μωρέ, τι θέλουνε. 28, τι γίνεται ρε εσύ.
2: Έρχονται μόνο τους, αλλά ξέρεις. Τι φοβούμε.
0: Τι.
2: Και στο πρωτάθλημα μας είχαν φαβορεί με 1,8 να πάρουμε το πρωτάθλημα.
0: 1,8 δεν ήσουν ποτέ, ρε φίλε.
2: 1,8, ναι.
0: Στην Ελλάδα.
2: Στο ποδόσφαιρο.
0: 1,8.
2: Ναι.
0: Α, 1,80.
2: Αλλιώς θα σου λέγα 0,8.
0: Μπράβο, έχεις δίκιο, ναι. Ωραίο μαθηματικό έβγαλα εγώ.
2: Ναι.
0: Πού να θυμάμαι εγώ.
2: Και ο δεύτερος ήταν πέρα από 5, για να καταλάβεις. Αδέτα, είναι παραπλανητικά τα στοιχεία.
0: Κοίταξε, παραπλανητικά δεν είναι, καπατάνε.
2: Όταν βγαίνουν. Καμιά φορά όμως ανεβάζουν ή κατεβάζουν τις αποδόσεις για να παραπλανήσουν κιόλας, αλλά εκεί κοντά είναι, εντάξει. Δεν μπορεί να βάζανε τον Ολυμπιακό τώρα 8 να πάρει το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Ήταν αδύνατο, εντάξει, αλλά... Η διαφορά όμως ήταν αισθητή.
0: Ναι. Εσύ είσαι υπέρ του. Πώς το λένε, του. Με τη Λίμπαρ τη Νέα Χρονιά, να σας οδηγήσει.
2: Εγώ το είπα.
0: Το είπες.
2: Οι μεγάλες ομάδες δεν διώχνουν στο. Έτσι θέλω τους προπονητές.
0: Όχι έτσι θέλω, ρε φίλε. Κάτσε. Τι, γιατί δηλαδή όταν φύγει προπονητής, το διώχνει έτσι θέλω η ομάδα.
2: Καλά.
0: Το διώχνει υπό το βάρος κάποιων αποτελεσμάτων και κάποιες πορείες.
2: Έχουμε συνηθίσει εδώ στην Ελλάδα. Άμα σε ένα χρόνο δεν πάει καλά η ομάδα να διώχνουμε τον προπονητή. Δεν είναι. Εδώ και οι κυβερνήσεις 4 χρόνια κάθονται. Δεν γίνεται τώρα σε ένα χρόνο να πεις.
0: Και τι αυτό καλά σου πω, συγγνώμη. Αυτό είναι καλό. Για καλό το πεις αυτό.
2: 4 χρόνια.
0: Τι είναι.
2: Θα σου πω ποιο είναι καλύτερο. Πρόσεξε. Δεν το σκέφτηκαν αυτό στην Ευρώπη. Οι καπιταλιστές θα κυβερνούσαν εσαΐ και δεν θα κινδύνευαν ποτέ. Αν κάναν το αμερικάνικο σύστημα.
0: Ανά 2 χρόνια.
2: Λέγε.
0: Πώς είναι αυτό, τι.
2: Θα σου πω. Ανά 2 χρόνια να ανανεώνεται κατά ήμιση η Βουλή και κατά το 1/3 η Γερουσία.
0: Ωραία, χρήμα. Γιατί το κάνω αυτό, ξέρεις τι χρήμα θα κινηθεί.
2: Θα κινηθεί, ναι, και θα είναι σίγουροι.
0: Μιλάμε να κινηθεί πολύ χρήμα, αδερφέ.
2: Δύο κόμματα θα λειτουργούσαν τότε. Μην νομίζεις. Το μετριοπαθές και το σκληρό καπιταλιστικό. Τα άλλα θα ήταν.
0: Ναι. Εγώ να σου πω κάτι, αυτό με τα σκληρά καπιταλιστικά και τα μετριοπαθή. Άσε.
2: Άστο ρε παιδί.
0: Από τα μετριοπαθή την έχω πάθει ζημιά όλη.
2: Δεν τα κατάλαβα τι λες, αλλά όπως εμφανίζονται.
0: Εκείνο το Καστελόριζο μετριοπαθές το έκανε.
2: Ναι. Μετριοπαθέστατο μάλιστα. με τη διακήρυξη τη 3η του Σεπτέμβρη, αν τη διαβάζει, πολύ μετριοπαθέ.
0: Θα σε ξανάβρωσουμε, ξέρει.
2: Μπράβο. Εδώ ο άλλο τώρα φόρα παρτίδα. Θα θεμελιώσουμε το δημοκρατικό καπιταλισμό. Ξέχασε και σοσιαλισμούς, ξέχασε και αριστερά. Και θέλει να λέγεται και αριστερός. Θα πεις αριστερά του καπιταλισμού. Ναι, σωστά.
0: Πολύ αριστερά του καπιταλισμού, ναι. Δεν υπάρχει αυτή. Δεν υπάρχει πια η έννοια. Από τη στιγμή που εμφανίστηκε κόμμα αριστερό, ονόματι και με τα χαρακτηριστικά του ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα, η λέξη αριστερά στην Ελλάδα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από κανένα.
2: Εντάξει, δεν είναι, όχι.
0: Απαγορεύεται να χρησιμοποιείται.
2: Όποιος ξέρει τι είπε ο Πάγκαλος, ο παππούς Πάγκαλος,
0: ναι.
2: Όταν ο στρατηγός Λεωναρδόπουλος έκανε ένα πραξικόπημα το 23,
0: ναι.
2: Το 1923. Λοιπόν, αφού ο Λεωναρδής έγινε επαναστάτης, όποιος με πει ξανά επαναστάτη θα του κόψω την καλημέρα.
0: Ακριβώς. Δηλαδή άμα δεις λίγο ποιοι είναι οι αριστεροί, ποιοι είναι οι ηγέτες στο συνδικαλισμό, ποιοι είναι οι ακρεφνείς κομμουνιστές κλπ. Λες παιδιά δεν είμαι είναι αυτό που λέω εγώ φιλέ. Άμα δεις ποιοι εκπροσωπούν τον Παναθηναϊκό σήμερα, λες παιδιά, εγώ δεν είμαι με αυτήν την ομάδα.
2: Ναι,
0: δεν γίνεται να είμαι με αυτούς.
2: Εκεί μην ξεχνάς όμως ότι είναι εταιρεία και οι εταιρείες έχουν έσοδα, έξοδα, εισρωές, εκροές. Δεν μπορώ να ξέρω τι παιχνίδια παίζονται, γι' αυτό το λέω.
0: Φίλε, δεν μπορεί, ό,τι και να είσαι, εταιρεία είσαι.
2: Καλά, δεν μπορείς να χάνεις.
0: Άλλο λέω.
2: Σίγουρα.
0: Μα χάνεις. Τι δεν μπορεί να κάνεις, δηλαδή ο Λαφούς δεν μπορεί να χάνει. Χάνεις συνέχεια.
2: Αυτό λέω.
0: Και μυαλό δεν βάζει.
2: Να κάνει συνέχεια. Κάτι συμβαίνει σε αυτό. Άμα, το
0: τι συμβαίνει, μωρέ φίλε. Ναι. Τι συμβαίνει. Τι νομίζει.
2: Τι συμβαίνει. Δεν αντιμετωπίζονται ψύχρεμα οι καταστάσεις. Δεν μπορείς.
0: Ψύχρεμα είναι μια χαρά. Απλά δεν έχουν καμία ποδοσφαιρική λογική.
2: Πρέπει να βρεις. Θα σου πω εγώ ένα Παναθηναϊκό που θα μπορούσε να δουλέψει αν ήθελε. Τον Καραγκούνι. Θα τον βάλεις αυτόν στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Ναι.
0: Όχι, δεν κάνει ο Καραγκούνι για μένα.
2: Τι κάνει?
0: Δεν κάνει ο Καραγκούνης για πόστο. Δεν κάνει. Είναι άλλη φτιάξα παιδιού. Ο Καραγκούνης βάλει το να παίζει μπάλα. Δεν είναι για διοικητικά πόστα και για τέτοια ο Καραγκούνης.
2: Όχι, δεν θα ήταν διοικητικός. Θα ήταν για τα ποδητήρια. Θα ήταν για να έχει τους ποδοσφαιριστές, ας πούμε.
0: Ο Καραγκούνης δεν τους έχει. Αν κάτω σούρα ήταν ο Καραγκούνης. Αφού είναι τυπάρα. Δεν μπορεί ο Καραγκούνης. Δηλαδή μόλις έλειπε ο Καραγκούνης κάτι θα γίνει χαμός. Δεν ήρθε, α πούμε, τέτοιο.
2: Εσύ του ξέρει καλύτερα.
0: Τους
2: εγώ είπα επειδή ο Καραγκούνης είναι ψυχή Παναθηναϊκό, γι' αυτό το λέω.
0: Δεν έχει σημασία αυτό, ρε φίλε. Σημασία. Δεν θες ψυχομένους, δεν του βάζει για μονομάχους. Θες ανθρώπους που να ξέρουν, να έχουν λογική και να έχουν προσωπικότητα.
2: Καλά, ναι, οι ψυχομένοι
0: να
2: μπορούν, δεν ξέρουν.
0: Και να μπορούν να τη θασέβουν και το ψυχομένο. Δηλαδή, άμα να βάλω ένα τύπο που μόλι του να πει άρε, χαμένη μπάλα, πέστε εσεί, εγώ έπαιζα μπαλάρα και ήμουνα έτσι. Καληνύχτα.
2: Όχι, δεν θα τους λέει έτσι.
0: Καλά.
2: Θέλουν ψυχολόγους τελικά οι ομάδες.
0: Δεν θέλουν ψυχολόγους.
2: Ψυχολόγους θέλουν.
0: Κανονικούς και έτοιμους ανθρώπους θέλουν και διοικήσεις σοβαρές.
2: Σοβαρές διοικήσεις γιατί δεν τους πληρώνουν. Τους πληρώνουν.
0: Δεν είναι σοβαρή διοίκηση μόνο πια πληρώνει.
2: Όχι, είναι το πάνω όμως αυτό. Άμα έχει παράδε στην τσέπη του άλλος, μπορείς μετά να τον μεταχειριστείς όπως
0: το
2: θέλεις. Άμα του
0: το
2: λες όμως ότι ξέρεις,
0: Νικό,
2: θα σε πληρώσω.
0: Το ανάποδο ισχύει. Αν δεν έχεις παράδες, μπορεί να σε χορέψει οποιοδήποτε. Αλλά το να έχεις παράδες σημαίνει ότι θα πετύχεις κιόλας όχι.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, Κωστάκη,
0: έγινε,
2: χρόνια
0: φίλε.
2: Πολλά.
0: Να σε καλά, ρε φίλε, να σε καλά.
2: Τώρα, ανοίξω, είναι ο μικρός από κάτω.
0: Πήγαινε να ανοίξει, άντε. Και εμείς φεύγοντας ο Νίκος να περάσουμε ξανά σε διαφημιστικό περιβάλλον και να πούμε ότι από 22 έως 24 Μαΐου το Μεξικό έρχεται στο εστιατόριο 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Ένα θετικό τριήμερο μεξικάνικης θεματικής κουζίνας στο πλούσιο μπουφέ με λαχαθαριστά τάκος, φαχίτας, μπουρίτος, νάτσος με σάλσα βέρντε και πίκο ντε γκάλο, τσίλι κον κάρνε, πόλο αλουμάμπα και πικάντικες μεξικάνικες γεύσεις που θα σας ταξιδέψουν. Ζήστε τη φωτιά, τα αρώματα και τη φιέστα του Μεξικού στο 1055. Κρατήσεις τώρα στο 210-24-21-055. Βίβα Μέξικο! ρυθμιστή ΣΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Λοιπόν, πριν πάμε στο διαλυματάκι, να ρίξουμε μια ματιά στο σκόρ εδώ. Πώς είναι, κρατάει το πρωτοβάθμιο Ολυμπιακός και μάλιστα και πολύ άνετα και με μεγάλη διαφορά. Δεν υπάρχει κανένα σεβασμό στο άθλημα να αφήσει να πλησιάσουν λίγο κι άλλοι. Τροπή. 32-20 είναι. 2 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα πριν λήξει, πριν πάμε στο ημίχρονο, έτσι. Εκεί είναι. Ναι. Δεν έχει κρυφθεί τίποτε. Έχει, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ότι η Fenerbahçe δεν αντιδράσει καθόλου σε όλη αυτή την κατάσταση. Δηλαδή μέχρι τώρα δείχνει να μην ξέρει πατάκι που βρίσκεται. Και ότι μπόρεσε να βάλει 20 πόντους. Ναι, στο 33 ο Ολυμπιακός με την εύστοχη βολή. Αυτός την έχει. Κάνει πολλή δουλειά αυτός. Ενώ ο δικός μου τίποτα. Δεν υπάρχει στο παιχνίδι. Ένα δίποτα έχει βάλει ο Βοζέκοφ.
3: Ούτε.
0: Δεν μέτρησε εκείνο δίποτο. Μέτρησε ρε. Δεν θέλουμε δίποτα ρε Βεζένκοφ. Δίποτα βάζω κι εγώ ρε. Δεν με να πας και να δείξεις κάτι τρίποντο να κάνει ο κόσμος. Ω, να σκοθούν να κάνουν αυτούς με τα δίδυο. Ω, τι έβαλε. Είδε το καλάθι της Σαβαρέλη. Το καλάθι της Σαβαρέλη. Φοβερό πράγματα. Και ποιος του είπε δηλαδή ότι άμα ρίξουμε σε ένα βαρέλι από 10 μέτρα το πετύχουμε το βαρέλι. Τους φαίνεται εύκολο να πετύχει το βαρέλι που το λένε είδε το καλάθι της Σαβαρέλη. Για πήγαινε εσύ που το λες αυτό, να πετύχεις βαρέλι, την τρύπα από μακριά, να τη βάλεις μέσα την μπάλα. Δώσ' το να πάρξει το ένα μέτρο εκεί, βαράμε με μια μπάλα και δεν μπορεί να την περάσουν. Λοιπόν, όπου αυτοί κάνουν και τις βολές, ε. Όπου είναι σε πλήρη τέτοια. Του στύπησε η άβρα του Άκα και του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, να πούμε ότι θα πάμε στο διάλειμμα, μετά θα γυρίσουμε. Έχουμε και αυτοκίνητο, αυτό είναι αυτό που κάνει ο Βερβελιάς, ναι. Θα βάλουμε και ένα τραγουδάκι να προλάβουμε και εμείς να δούμε λίγο μετά. Και έτσι θα τελειώσει αυτή η σημερινή τελετή σήμερα. Ελπίζουμε την Δευτέρα να έχουμε καλά νέα για όλο τον κόσμο. Μην πάει στο καλό το μυαλό σας, δεν λέω για το Final Four, ενώ στα υπόλοιπα θα ασχοληθούμε από Δευτέρα και μετά. Στα ποδοσφαιρικά, να ξέρουμε ποιοι προπονητές είναι στις ομάδες για τη νέα σεζόν και όλα τα υπόλοιπα. Αν ο Ολυμπιακός περάσει τελικό, σας εύχομαι να το απολαύσετε. Εσείς θα το δείτε και εγώ θα το δω με τους φίλους μου. Αλλά είναι όλοι Ολυμπιακοί, πώς θα το απολαύσεις. Θα βγούμε μια παρέα και είναι. Ναι, τι. Για εγώ το μόνο που με νοιάζει να περάσει, μπας και γιατί το κάνουμε, το έχουμε καθιερώσει αυτό. Εντάξει, πάμε και είναι πέντε Ολυμπιακοί και ένας ΑΕΚτζής. Κι εγώ. Πού να. Τι αυτό είναι. Δημοκρατική δικτατορία του Ολυμπιακά του. Λοιπόν, ναι. Πάμε στο διαλυματάκι.
4: Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
5: Ξύπνα! Ξύπνα!
6: Τι?
5: Ήρθε! Να παίξω!
6: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
5: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
6: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
7: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση.
8: Φυσικά, στο 91.
0: Στα παραπολιτικά 90,1.
8: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
0: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες ακροαματικότητας, πες το δυνατά. Στο 91, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90,1.
9: Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
13: Τι?
12: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
13: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
11: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
15: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
16: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
15: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
17: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
18: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Πάμε!
20: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
21: Μπορεί να τρέξει.
22: Παίζει να βγει και πρώτος.
21: Μπράβο, πατέρα σου!
22: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
23: Osteomove! Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
24: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
25: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
26: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
27: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
26: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Λοιπόν, γυρίσαμε να πούμε μίχρονο. 33-24, Ολυμπιακός μπροστά. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ που μας κάνατε παρέα αυτό το δίρο. Το δινηρό δίρο για μένα. Έπρεπε να περιγράψω ή να βλέπω το ημιτελικό. Λοιπόν, Δευτέρα τα πούμε, με όλα τα υπόλοιπα, με όλα όσα έχουν γίνει. Μαζί με τον Διονύση εδώ, ένα τραγουδάκι, αυτοκίνητο και κύριος Καλαρίτης. Γεια σας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή, το ημερολόγιο δείχνει 22 Μαΐου. Βρισκόμαστε στην πρώτη μέρα της αγωνιστικής δράσης για ένα ακόμη Grand Prix της Formula 1, αυτή τη φορά στον Καναδά. Εκεί όπου πηγαίνουμε για να συναντήσουμε τον Φαμπρίτσιο Λαζάκη, Formula 1 editor στο motoran.gr. Φαμπρίτσιο, καλησπέρα, καλώς ήρθες στα Παραπολιτικά.
3: Καλησπέρα.
2: Ένας αγώνας σε μια πίστα πολύ αγαπημένη για πολλούς Ελληνές λόγω της φόρτισης που δημιουργεί το όνομα της πίστας αυτής και ένας αγώνας στον οποίο θα δούμε πάλι sprint διαδικασία. Θες να κάνεις ένα σχόλιο για αυτά τα δύο πρώτα ζητήματα?
3: Σίγουρα το όνομα του Ζιλ Βιλνέβ είναι χαραγμένο νομίζω στις καρδιές πολλών τυφόζι. Ίσως γυρεότερων αυτούς που είχαν την ευκαιρία να ζήσουν.
2: Όπως εγώ δηλαδή.
3: Και να δουν έτσι τα κατορθώματά του στην πίστα και το θάρρος του. Από εκεί και πέρα, ναι, έχουμε και πάλι sprint, που σημαίνει ότι οι ομάδες θα έχουν λιγότερη ώρα στη διάθεσή τους για ελεύθερες δοκιμές, μόλις 60 λεπτά της ώρας, πριν ρηχτούν στις κατατακτήριες δοκιμές του sprint την Παρασκευή. Από εκεί και πέρα, έχουμε δύο ομάδες, τις κορυφαίες, θα λέγαμε, ομάδες, Mercedes και McLaren. Τη Mercedes που δεν είχε παρουσιάσει αναβαθμίσεις στο Grand Prix Miami να φέρνει το δικό της μεγάλο πακέτο εξελίξεων και από την πλευρά της η McLaren, η οποία έδειξε ότι στο τελευταίο δύο Grand Prix ότι μπορεί να ανταγωνιστεί τη Mercedes, να φέρνει και αυτή επιπλέον αναβαθμίσεις από αυτές που παρουσίασε στο Grand Prix Miami. Οπότε υπάρχει μια ενδιαφέρουσα κόντρα στο πόσο μπορεί να εξελιχθεί η Mercedes και αν θα μπορεί ξανά να απομακρυνθεί από την Βρετανική ομάδα.
2: Μιλώντας για τις δύο αυτές τις ομάδες, εσύ θέλω να ρωτήσω, είναι ένα ρίσκο, ειδικά για το πρώτο Grand Prix, στο οποίο εμφανίζεται μια ομάδα με αναβαθμίσεις, να χαλάσει το σερί της όπως αυτό που έχει δημιουργήσει ο Ανδρέα Κίμι Αντωνέλη στους προηγούμενους αγώνες για την Mercedes F1?
3: Αν κερδίζει η ομάδα, νομίζω ότι δεν έχει πρόβλημα η Mercedes, ποιος από τους δύο οδηγούς της θα κερδίσει. Το σίγουρο είναι ότι θέλει ο George Russell να επανέλθει δρυμύτερος μετά από δύο Grand Prix που δεν έχει ανέβει στο βάθρο και μετά το σερί τριονικών που ανέφερες του Κίμι Αντωνέλη. Σίγουρα περιμένουμε από τον Russell και υπάρχει πίεση, φαινόταν και στις δηλώσεις του εχθές, ότι υπάρχει μια πίεση εμφανής κιόλας ότι πρέπει να απαντήσει. Δηλώνει προφανώς ότι είναι ήρεμος και ότι είναι μεγάλο το πρωτάθλημα, υπάρχουν 22 αγώνες, αλλά το ξεκίνημα στη φετινή σεζόν σίγουρα δεν αντικατοπτρίζει την πολύ όρημη και σταθερή εικόνα που είχε επιδείξει ο Βρετανός πέρυσι.
2: Να θυμίσουμε εδώ, ο πρώτος σκέλος ελεύθερων δοκιμών σήμερα το απόγευμα 7.30 με 8.30, αυτά τα 60 λεπτά που ανέφερες νωρίτερα. Το qualifying του sprint επίσης απόψε το βράδυ από τις 11.30 έως 14 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Αγώνα sprint αύριο Σάββατο 7 με 8 το βράδυ, κατακτήριες δοκιμές για τον αγώνα πάλι Σάββατο βράδυ από τις 11 έως τα μεσάνυχτα και ο αγώνας στις 11 το βράδυ της Κυριακής 24 Μαΐου. Ρωτώ εδώ ένα σχόλιο σου για τις δηλώσεις του Lewis Hamilton, ο οποίος λέει ότι φέτος αισθάνεται πολύ καλύτερα με τη Ferrari, χρειάστηκε μεγαλύτερη περίοδος προσαρμογής για εκείνον από ό,τι θα περίμενε στην Ιταλική ομάδα.
3: Ναι, και άλλη μια διαφορά για αυτό το Σαββατοκύριακο είναι ότι ο Χάμιλτον δήλωσε ότι δεν χρησιμοποίησε τον προσωμιωτή της Ferrari για να προετοιμαστεί για αυτό το Σαββατοκύριακο. Δήλωσε επίσης ότι το καλύτερό του Σαββατοκύριακο φέτος και γενικά στην πορεία της Ferrari ήρθε στην Κίνα, όπου πάλι δεν είχε χρησιμοποιήσει τον προσωμιωτή. Είναι σίγουρα μια πίστα όπου του αρέσει πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ ικανός στα φρένα, ιδίως για τις αργές στροφές, τα σικέν και τις φορκέτες. Έχει κατακτήσει την πρώτη του νική κιόλας στο Καναδά το 2007, οπότε ενδεχομένως να περιμένουμε να δούμε κάτι καλό από τον Βρετανό.
2: Τελευταία ερώτηση, λίγο θεσμική για σήμερα, καθώς θα τα ξαναπούμε αύριο στην εβδομαδιαία ώρα εκπομπή αυτοκινήτου των παραπολιτικών εδώ στις 4 το απόγευμα. Γίνεται πολύ ντόρος τις τελευταίες μέρες σχετικά με το αν θα υπάρξουν αλλαγές την επόμενη χρονιά για την κατανομή ισχύως μεταξύ θερμικού κινητήρου και ηλεκτρικής μονάδας για το 2027. Πού βρισκόμαστε τώρα?
3: Είχαμε μια ανακοίνωση ουσιαστικά από τη ΦΙΑ ότι υπήρχε συμφωνία για το 2027 να αλλάχθει το ισοζύγιο, ας το πούμε έτσι, από 50-50 σε 60-40 υπέρ του θερμικού κινητήρα. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν αντιδράσεις από κάποιους κατασκευαστές. Χρειάζεται πλειοψηφία 4 εκ των 5 κατασκευαστών μονάδων ισχύως της Formula 1 για να περάσει αυτό το μέτρο. Και φαίνεται ότι η Audi κάνει λόγο για αυξημένο κόστος και η Ferrari φαίνεται ότι αντιστέκεται, γιατί βασίζεται στους μηχανισμούς που υπάρχουν στους ισχύοντες κανονισμούς για να βελτιώσει τη μονάδα της και να φτάσει σε πιο ανταγωνιστικό επίπεδο κοντά στη Mercedes.
2: Φαμπρίτσιο, σε ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε πάλι αύριο. Καλό απόγευμα, καλή δουλειά εύχομαι. Ήταν ο Φαμπρίτσιο Λαζάκης, Formula 1 Editor στο motoran.gr, εκεί όπου μπορείτε να δείτε ό,τι αξίζει να γνωρίζετε για την αυτοκίνηση στην Ελλάδα και στον κόσμο, ασφαλώς και για τη Formula 1 24 ώρες το 24ωρο. Μέχρι αύριο λοιπόν στις 4 που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.
0: Η ώρα είναι 7.
4: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλησπέρα σας. Είναι το δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στην αναμέτρηση Ολυμπιακού Φενέρμπαχτζέ στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Euroleague. Μπροστά στο σκορ βρίσκεται ο Ολυμπιακός με 33-24. Περίπου 12.000 οπαδοί του Ολυμπιακού εμψυχώνουν την ομάδα, ενώ γύρω στους τρεις είναι οι οπαδοί της Βενέρ. Παραμένουν δρακόντια τα μέτρα της ελληνικής αστυνομίας με 4.000 αστυνομικούς εντός αλλά και περιματικά του ΟΑΚΑ, αφού θα ακολουθήσει στις 9 ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Ανακοινώθηκαν οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων ωφελούμενων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για την περίοδο 2026-2027. Τα αποτελέσματα αναρτήθηκαν στη σελίδα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, που αφορά σε 300.000 πολίτες με προϋπολογισμό 50 εκατομμυρίων ευρώ, θα ξεκινήσει στις 23 Μαΐου του 2026 και θα έχει διάρκεια 13 μηνών. Απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 161 βουλευτές, εκ των οποίων 151 ψήφισαν κατά και 6 υπέρ. Υπενθυμίζεται ότι είχαν αποχωρήσει ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και Νίκη. Σε έντονους ρυθμούς συνεχίζονται οι πακιστανικές προσπάθειες για συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για το κείμενο εκεχηρίας. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο στρατάρχης του πακιστανικού στρατού ταξιδεύει για την πρωτεύουσα του Ιράν. Σύμφωνα με το Al Arabiya, θα επισκεπτόταν την Τεχεράνη μόνο αν υπήρχε πρόοδος ή αισιοδοξία για την επίτευξη συμφωνίας. Οι διπλωματικές ενέργειες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, χαρακτηρίζονται από συγκρατημένη αισιοδοξία. Την ίδια ώρα, ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε σε δημοσιογράφους ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος με το Ιράν, δεν θα την υπερτιμούσε, ούτε όμως θα την υποβάθμιζε. Και δεύτερο πακέτο αρχείων UFO έδωσε στη δημοσιότητα το Πεντάγωνο. Η νέα δημοσιοποίηση περιλαμβάνει περισσότερα από 50 βίντεο και έγγραφα. Τα αρχεία αναρτήθηκαν συνοδευόμενα από ηχητικά αποσπάσματα της αποστολής Apollo 12, όπου το πλήρωμα ανέφερε την παρουσία μυστηριωδών αντικειμένων στο διάστημα. Ανάμεσά τους βρίσκεται και βίντεο της Αμερικανικής Ακτοφυλακής από τον Απρίλιο του 2024, στο οποίο φαίνεται αντικείμενο να πετά κοντά σε αεροσκάφος στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ. Πραγματοποιήθηκε η δίκη στην Κωνσταντινούπολη για τους δύο Έλληνες που άνοιξαν σημαία υπέρ της Ορθοδοξίας στην Αγία Σοφιά. Συγκεκριμένα, καταδικάστηκαν σε 10 μήνες φυλάκισης με αναστολή και είναι ελεύθεροι ώστε να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Στα αθλητικά, σε εξέλιξη η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσέ στο δεύτερο ημίχρονο για τον πρώτο ημιτελικό του Final Four της EuroLeague, που φιλοξενείται στην Αθήνα. Στις 9 θα είναι ο δεύτερος μεταξύ Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι στη Θεσσαλονίκη ο καιρός, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάβος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα, Παραπολιτικά. 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης μαζί μέχρι τις 9. Εμείς οι Έλληνες, καλώς ήρθατε και απόψε. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να πούμε, όπως καταλαβαίνετε. Είναι πολλές εξελίξεις και στα δικά μας θέματα και στη Μέση Ανατολή, προφανώς με το Ιράν, και στην παγκόσμια οικονομία και στην Ευρώπη. Και στα εξοπλιστικά. Λοιπόν, θα συμπτύξουμε και θα πούμε όσα περισσότερα μπορούμε και θα είναι αρκετά. Έχουμε πολύ παρασκήνιο ούτως ή άλλως και πληροφορίες και ανάλυση. Ξεκινάμε ευθύς αμέσως από τα ελληνοτουρκικά και θα πάμε και στα υπόλοιπα, γιατί έχει ενδιαφέρον και αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή με τις διαρροές που υπάρχουν μέχρι τώρα για το προσχέδιο μιας καταρχήν συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Αν αυτό ισχύει, αν αυτά είναι τα σημεία και καταλήξουν εκεί, είναι μια συμφωνία η οποία θα αποτελέσει απλά τον βατήρα για τον επόμενο πόλεμο, για την επόμενη κρίση. Δεν είναι καλά τα σημάδια αυτά, τα σημεία της καταρχήν συμφωνίας. Θα τα πούμε στην πορεία. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως από τα δικά μας και θα πούμε και τα υπόλοιπα. Θεόδωρος Τσακίρης, καθηγητής γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκοσίας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Καλαρίτη.
0: Πριν πάω στα τουρκικά, ελληνοτουρκικά, που θέλω την άποψή σας, να σας ρωτήσω, επειδή γνωρίζετε τον τομέα, η Exxon γιατί παρέδωσε την, επέστρεψε μάλλον την άδεια από το συγκεκριμένο θαλάσσιο τεμάχιο μαζί με την Hellenic Energy?
1: Διότι δεν εντόπισε γεωτρητικούς στόχους και δεν ζήτησε ποτέ να προχωρήσει το επόμενο και τελικό βήμα της φάσης της εξερευνητικής, το οποίο ήταν να εκτελέσει τρισδιάστατα δεδομένα, δηλαδή έρευνες, σεισμογραφικές έρευνες τρισδιάστατων δεδομένων. Αυτό το οποίο ήταν αρκετά ακριβό, δεδομένου και του μεγέθους του πεδίου το οποίο έχει εκχωρηθεί και το οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως να φτάσει σε σημείο που να κοστίσει όσο και μια γιώτησα, να αγγίξει ενδεχομένως και τα 100 εκατομμύρια δολάρια. Δεδομένου ότι όλα έχουν ανέβει από τη στιγμή που ανεβαίνουν και τιμές πετρελαίου, να ανεβαίνουν και όλες οι υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαδικασία εξερεύνησης και παραγωγής των ανθρώπων, ακόμα και σε αυτό το πολύ αρχικό στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε. Οπότε δυστυχώς η Exxon φεύγει από την περιοχή. Αυτό δεν σημαίνει ότι το τεμάχιο αυτό μπορεί ή πρέπει να μείνει ανεκμετάλλευτο. Πιστεύω ότι υπάρχουν δυνατότητες με κάποιον ανασχεδιασμό του να ξαναδοθεί μέσα από αδειοδοτική διαδικασία και πληρωτικό διαγωνισμό στις διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες και με δεδομένη τη συνεχιζόμενη παρουσία της Exxon στο πιο κρίσιμο γεωπολιτικά πεδίο, το οποίο είναι ιδιωτικότερα στο νότιο κρητικό πέλαγος και όχι το παρακαλώ λιβικό, ας σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο.
0: Σωστά.
1: Δεν συνάδει με τη γεωπολιτική πραγματικότητα ούτε με τα εθνικά μας συμφέροντα, το νότιο κρητικό πέλαγος, και την παρουσία, την πρωταγωνιστική παρουσία της Exxon Mobil στο τεμάχιο 2, όπου αναμένουμε μέσα στο πρώτο τρίμηνο, η δεύτερο τρίμηνο του 27, να γίνει επιτέλους και η πρώτη γεώτρηση μετά από σχεδόν 25 χρόνια στην Ελλάδα. Θα πιστεύω ότι αν ξαναβγάλουμε το τεμάχι αυτό προσαρμόζοντάς το μερικώς, θα έχουμε και εκεί σημαντικό ενδιαφέρον και σημαντική παρουσία άλλων εταιριών. Αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό, πώς να το πω, είναι σημαντικό μεν διότι αν ξαναδοθεί, πιστεύω ότι θα έχει θετική παρουσία και θετικό ενδιαφέρον. Από την άλλη πλευρά είναι και ενδεικτικό ότι οι εξερευνήσεις υδρογονοθράκων από μόνες τους δεν δημιουργούν πάγιο τετελεσμένο γεωπολιτικό όπως θα δημιουργούσε πάνω χάρη κατά σχεδία μιας υποδομής, όπως παραδείγματος χάρη ένα καλώδιο τύπου Γκρέγκι, το οποίο θα λειτουργεί για δεκαετίες. Ή πως έχω πει πολλές φορές από το φιλόξενο βήμα της εκπομπής σας, όταν συζητάμε το γεωπολιτικό αποτύπωμα τέτοιου είδους ενεργειών, το οποίο ιδιαίτερα στην παρούσα πολιτική ηγεσία του ΙΠΕΝ αποτελεί, πως έχει αποδείξει στην πράξη, το βασικό, αν όχι το κύριο, το βασικό κίνητρο για την προτεραιότητα που έχει δώσει επί του πεδίου στην προώθηση επιτέλους του εξερευνητικού προγράμματος γεωτρήσεων στη χώρα μας. Η παρουσία αυτή των εταιριών, εάν δεν βρούνε, αν δεν έχουν ενδείξεις που να αιτιολογήσουν και να αιτιολογήσουν το κόστος μιας εξερευνητικής γεώτρησης, συνήθως φεύγουν μέσα στα πρώτα 6 με 7 χρόνια. Και αυτή είναι η περίπτωση που έχουμε γίνει τώρα. Δεν θέλουμε αυτό. Θέλουμε μια παρουσία σε βάθος δεκαετιών. Αυτό θα διασφαλιστεί μόνο αν υπάρξει εξερεύνηση που θα οδηγήσει σε ανακάλυψη σε παραγωγική γεώτρηση και βεβαίως από μια άλλη πτυχή του φάγματος της ενεργειακής γεωπολιτικής, από την κατασκευή υποδομών μόνιμης χρήσης, όπως παραδείγματος χάρη καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος και οπτικών ινών από τη συγκεκριμένη κρίσιμη γεωπολιτική περιοχή, στην οποία μέχρι στιγμής έχει αποτυπωθεί, αν δεν είναι το μόνο, αλλά έχει αποτυπωθεί σαφώς το σχέδιο Γκρέγκι για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Αιγύπτου.
0: Σε ό,τι αφορά στο συγκεκριμένο θαλάσσιο τεμάχιο, αν η Exxon, που έχει το μέγεθος που έχει, δεν προχώρησε στις ερευνητικές, στις στρατιδιάστατα, γιατί να προχωρήσει μια άλλη εταιρεία? Θα το δώσουμε, θα δοθεί με μεγαλύτερη έκταση που μπορεί να έχει συνολικά περισσότερο ενδιαφέρον, περισσότερες πιθανότητες?
1: Όχι, νομίζω ότι η έκταση ήταν ήδη πολύ μεγάλη για να αιτιολογήσει μια τέτοια επένδυση. Αλλά ο βασικό λόγο τον οποίο το ενδιαφέρον αυτό μπορεί να παραμείνει είναι αν εμφανιστούν δύο ή τρεις μεγάλοι παίκτες, ώστε να μοιραστεί καλύτερα το ρίσκο. Mm.
0: Το άλλο θαλάσσιο τεμάχιο που διατηρεί νοτιοδυτικά στο άλλο, έχουν γίνει τα τρισδιάστατα?
1: Ναι, έχουν γίνει και τρισδιάστατα και τρισδιάστατα και εκεί έχουν εντοπιστεί στόχοι.
0: Μάλιστα. Ωραία, καταλαβαίνω ότι είστε υπατμών. Μία τελευταία ερώτηση σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Με τη φερόμενη πρόθεση της Τουρκίας να καταθέσει το νομοσχέδιο, το γνωστό, θα δούμε τι μορφή θα έχει και αν θα το καταθέσει. Εμείς πώς πρέπει να κινηθούμε, γιατί είμαστε σε μία φάση ορίμανσης ενεργειακών έργων, project, έτσι. Και η Τουρκία προφανώς προσπαθεί να προλάβει και αυτά.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι πολύ απλό. Εάν η Τουρκία, αυτό το νομοσχέδιο, δεν το έχουμε δει επί της ουσίας. Έχουμε δει διαφορετικές εκφάνσεις και διαφορετικές παραπληροφορήσεις ή υπερπληροφορήσεις του περιεχομένου του. Πάντα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι είναι. Και οι τουρκικές διεκδικήσεις, είτε είναι με προεδρικά διατάγματα, είτε είναι με δόγματα, είτε είναι με νομοσχέδια, δεν παράγουν κάποιο αρνητικό διεθνές αποτελεσμένο. Είναι εκθέματα εσωτερικής πολιτικής τους δραστηριοποίησης, εκτός εάν, και εδώ είναι η μεγάλη διαφορά, εκτός εάν στο νομοσχέδιο αυτό η Τουρκία πλέον εγκαταλείψει τη θέση των γκρίζων ζωνών και περάσει τη θέση των τουρκικών ζωνών. Δηλαδή πει ότι το φαρμακονήσι, η λειψή ή οι διάφορες άλλες περιάδες, διάφορα κομμάτια από τα νησιωτικά δάφη της Ελλάδος, τα οποία μέχρι στιγμής τα έχει περιορίσει να τα αναφέρει στις επίσημες τοποθετήσεις του Υπουργείου Εξωτερικών ως γκρίζες ζώνες, δηλαδή ακαθορίστου ιδιοκτησίας, για να παίξει βάση αυτού το παιχνίδι της υφαλοκρηπίδας και της θεώρησης της ότι η τουρκική υφαλοκρηπίδα φτάνει κάπου περίπου στον 25ο μεσημβρινό, το οποίο το ακούμε από το 1973, ή τις γκρίζες ζώνες 1996. Αν πάει μετακινηθεί από αυτό το βήμα και πει ότι τα νησιά αυτά είναι κατηλημένα από την Ελλάδα, όπως έλεγε κατά φάση ο Κιλιντζάρογλου και διάφοροι άλλοι ηγέτες του ΣΕΤΕΠΕ, εντάξει, τότε μιλάμε ότι περνάμε σε μια διαφορετική, εντελώς διαφορετική φάση. Αυτό είναι μια παραγωγή, ένας πολλαπλασιασμός του Κάζους Μπέλη σε πολλαπλές επιλογές Κάζι Μπέλη. Συγχωρείτε για το θόρυβο, αλλά...
0: Ναι, καταλάβαινε αυτό.
1: Η οποία δεν αντιμετωπίζεται παρά μόνο με τρεις βασικές κινήσεις.
0: Όπως...
1: Συγχωρείτε. Η πρώτη είναι να υπάρξει άμεση επέκταση των χωρικών υδάτων από τον υπηρετικό κορμό της χώρας προς το Αιγαίο και οπουδήποτε έχει οριοθετηθεί ήδη ΑΟΣ. Αυτό είναι, νομίζω, αυτονόητο σε περίπτωση που άλλος διεκδικήσει ως τουρκικά εδάφη νησιωτικά κατοικημένα ή ακατοίκητα, έχει δευτερεύουσα σημασία. Και αυτό είναι το πρώτο και το βασικό. Και βεβαίως μετά, από ένα σημείο και μετά, επειδή η Τουρκία θα έχει παράξει πολλαπλά Κάζι Μπέλη και όχι μόνο το θέμα της επέκτασης των χωρικών μας υδάτων που έχει σχεία το 1994, γιατί θυμάμαι ότι αν το περάσει στην νομοθετική της τάξη, δημιουργεί μια εσωτερική πίεση σε όλα τα κόμματα, όλους τους σχηματισμούς, αλλά και όλα τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας επί του πεδίου, όχι μόνο την ηθική υποχρέωση, την ηθική πίεση να εφαρμόσουν τον νόμο, αλλά ενδεχομένως και τη νομική. Το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να τους κάνει πιο απρόβλεπτους και πιο θρασίδηλους από ό,τι ήδη είναι. Αυτό αντιμετωπίζεται με ένα ξεκάθαρο μήνυμα ανάλογο με αυτό που είχε στείλει ο πρώην Άγια Εθά ο κ. Φλόρος, πότε θα τους κάψουμε και μετά θα τους ρωτήσουμε σε επιχειρησιακό επίπεδο. Αλλά σε πολιτικό επίπεδο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να γίνει σαφές, είναι ότι η πολιτική ηγεσία με τη συνένεση των κομμάτων, γιατί δεν είναι μια απόφαση που μπορεί να πάρει μια κυβέρνηση ελαφρά την καρδία ή ακόμα και μόνη της, θα πρέπει να καθορίσει πού είναι το ελληνικό Κάζους Μπέλη. Δηλαδή, εάν παραδείγματος χάρη μέσα στους επόμενους μήνες, όπου η Κοσμοτέ θα πρέπει να βάλει, όπως έχει σχεδιάσει και όπως έχει ήδη κάνει, παρά τις μέχρι στιγμής προφορικές απειλές της Τουρκίας και προειδοποίησης ότι βρίσκεται στην τουρκική υφαλοκρηπίδα μεταξύ Αμοργού και Κο ή μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας, εάν επιχειρήσει να ρίξει, και πρέπει να το κάνει και να το ολοκληρώσει μέσα στο 26, καλώδιο οπτικών ινών της Κοσμοτέ, το οποίο θα ενώνει την Κάριστο με τη Χίο, εκεί πέρα, αν η Τουρκία επιχειρήσει να το εμποδίσει, θα πρέπει να απαντηθεί αυτό με Κάζους Μπέλη. Όπως πολύ σωστά είπε και ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, ο κ. Κερίδης. Κάτι το οποίο με εξέπληξε όσο και με χαροποίησε, οφείλω να ομολογήσω. Έχουμε φτάσει, δηλαδή, θέλω να πω πλέον σε οριακό σημείο. η αντίληψη των ήρεμων νερών πλέον δεν συνάδουν με την πραγματικότητα. Θα πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και οι δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας είναι απολύτως συμβατές με την πραγματικότητα όπως αυτή υπάρχει. Περαιτέρω κατευνασμός είναι συνώνυμο της γεωπολιτικής αυτοκτονίας αυτή τη στιγμή και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Και αντιθέτως, αυτό που πρέπει να γίνει είναι να υπάρξουν αυτά τα βήματα που σας περιγράφω, που είναι τα ελάχιστα δυνατά. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το casus belli, είναι κάτι το οποίο απαιτεί διακομματική συνένεση. Διότι δεν θα δεσμεύει μια κυβέρνηση, αλλά θα δεσμεύει όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις από αυτό το σημείο και μετά. Αντίστοιχο του casus belli του Ανδρέα Παπανδρέου για την περαιτέρω επιπρόθεση των τουρκικών δυνάμεων στην Κύπρο, από την οποία βρίσκομαι το 1985 και σας μιλάω αυτή τη στιγμή. Mm. Θυμάστε τι είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου. Αυτό καθόρισε μια πολιτική αμυντική, είτε με το νέο αμυντικό δόγμα, είτε με την αναγκαία επανέκδοση του στις σύγχρονες συνθήκες που για πρώτη φορά δημιουργούνται οι ευκαιρίες να γίνουν όπως συζητήσαμε πρόσφατα μαζί στην Κύπρο και καλό θα ήταν να το ξανακάνουμε σε μια πιο συστηματική βάση και στην Ελλάδα και πανελληνίως. Δεν μπορούμε πλέον να παίζουμε με πειραματισμούς και φιλιναθλήματα αυτού του είδους. Πρέπει πλέον να καταλάβουμε ποιον έχουμε απέναντί μας. Δεν είναι αυτό εσωτερική κατανάλωση, ούτε είναι προεκλογική εκστρατεία που χρειάζεται τον Παχτελή Ερντογάν για να κυριαρχήσει, όταν μπορεί μέσα από τα κόμματα, μέσα από τα δικαστήρια να ορίζει ποιον θα έχει αντίπαλό του στις εκλογές. Είναι η πεμπτουσία, εφόσον επαναλαμβάνω νομοθετηθεί κάτι τέτοιο, αυτού που ονομάζουμε αναθεωρητικό κράτος.
0: Και πρέπει να απαντηθεί με τον τρόπο που περιγράψατε. Ευχαριστούμε
1: και
0: πάρα
1: πρέπει
0: πολύ.
1: Πρέπει να απαντηθεί με το μόνο λογικό τρόπο για να σταματήσει.
0: Οτιδήποτε άλλο είναι παράλογο, όπως είπατε, και αυτοκτονικό. Και τελικά θα οδηγήσει εκεί που κάποιοι υποτίθεται ότι προσπαθούν να αποφύγουν, αλλά στην ουσία το φέρνουν πιο κοντά. Η κατευναστική πολιτική πάντα φέρνει τον πόλεμο πιο κοντά. Η αποτροπή είναι αυτό που λέει: η αποτροπή απομακρύνει τον πόλεμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Θεόδωρο Σακύρισον, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις. Τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Blaupunkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 30 διάρα 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
6: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Γιατρέ μου.
8: Πείτε μου.
7: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
8: Μάλιστα.
7: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
9: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
10: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
11: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
10: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
12: Παραπολιτικά 90.

Παραπολιτικά είναι εντοκομμένα Λάμπρος Καλαρίτση. Επιστρέψαμε λοιπόν. Αυτά χρήσιμες οι διευκρινήσεις από τον Θεόδωρο Τσακίρη. Η Έξον έφυγε λόγω κόστους από το συγκεκριμένο θαλάσσιο τιμάχιο. Παραμένει στο άλλο, το οποίο γεωπολιτικά είναι πιο εγγύς. Μας ενδιαφέρει πιο πολύ γεωπολιτικά. Παραμένει και στο Ιόνιο. Σε ό,τι αφορά το Κάζος Μπέλι, ναι, έχει έρθει καιρός και για τα ελληνικά Κάζε Μπέλι. Πληθυντικός είναι Κάζι, έτσι στα λατινικά. Κάζος Κάζι.

0: Όχι ένα, πολλά καζιμπέλι από την Ελλάδα για συγκεκριμένα θέματα. Καιρός λοιπόν να τεθεί και από τη δική μας πλευρά. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο πεδίο, σε αυτό του Ιράν. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται. Θα δούμε αν θα καταλήξουν. Με βάση τα προσχέδια που έχουν δει το φως δημοσιότητας, αν ισχύουν και καταλήξουν σε μια τέτοια καταρχήν συμφωνία, θα είναι μια κακή συμφωνία, διότι απλά θα αποτελέσει το ενδιάμεσο στάδιο για την επόμενη κρίση. Όμως, στην περιοχή δεν είναι μόνο το Ισραήλ το οποίο αντιδρά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, είναι και τα κράτη του κόλπου, τα οποία, αν μια τέτοια συμφωνία παγιωθεί, θα παραμείνουν όμοιροι του καθεστώτος των φρουρών της Επανάστασης στην Τεχεράνη. Μάριος Ευθυμιόπουλος, πρόεδρος του Strategy International, καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, ένα από τα ερωτήματα είναι το πώς θα αντιδράσουν και πώς θα πορευτούν γενικά έτσι, τα κράτη του κόλπου, έχοντας ένα Ιράν το οποίο θα παραμείνει με πυραυλικό, με πυραυλικό οπλοστάσιο ενεργό και μάλιστα το έχει αναπληρώσει και γενικά στη θέση του.
1: Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν υπάρχει το νομικό, ας πούμε, το διαπραγματευτικό κομμάτι και υπάρχει η πραγματικότητα επί του εδάφους. Η πραγματικότητα επί του εδάφους διαφέρει πολύ από αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τη διαπραγμάτευση την ίδια, την οποία πολύ σωστά εσείς είπατε ότι το ίδιο το σχέδιο είναι πλήρως λάθος, γιατί δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Αντικατοπτρίζει μια κατάσταση η οποία είναι σαν μια μεσοβέζικη λύση, για τον απλό λόγο ότι δεν αναφέρεται καθόλου το πυρηνικό κομμάτι. Βάλε και το οπλοστάσιο, το οποίο είπατε πολύ σωστά, το οποίο δεν μιλάει. Όπως επίσης δεν μιλάει για το μέλλον του καθεστώτος. Εγώ αυτό που λέω συνέχεια στη σχέση με το Ιράν είναι ότι υπάρχουν τρία βασικά προβλήματα πέραν του οπλοστασίου και του στρατιωτικού κομματιού. Είναι με ποιο καθεστώς θα συνεχίσει να μιλάει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το δεύτερο είναι το πυρηνικό και το τρίτο είναι το Ορμούζ. Γιατί στην πραγματικότητα στο Ορμούζ θα πάμε για μια διεθνή συνθήκη για γενικότερα για τα στενά, κάτι το οποίο θα χρησιμοποιήσουν και πολλές δυνάμεις και θα γίνει ουσιαστικά ένας διαχωρισμός, και εκεί χρειάζεται μια πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί μας αφορά επίσης για την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά επίσης και τα στενά του Βοσπόρου, για τη Μαύρη Θάλασσα και ούτω καθεξής. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει μια πραγματικότητα η οποία λέει ότι οι αραβικές χώρες αυτή τη στιγμή δεν συμμερίζονται την αμερικανική προσπάθεια να υπάρχει μια ουσιαστικότερη, ας πούμε, διαπραγμάτευση με το Ιράν. Εμένα λοιπόν μου φέρνει ότι αυτό είναι προσωρινό. Και μου φέρνει ότι είναι προσωρινό, γιατί φαίνεται ότι βρήκανε μια λύση να κατευνάσουν λίγο την παγκόσμια αγορά και να επικεντρωθούν σε περιστασιακές επιθέσεις εναντίον τρομοκρατικών ομάδων τοπικών και περιφερειακών. Στο πραγματικό εδαφικό όμως υπάρχουν ζητήματα. Πρώτον, φαίνεται ότι το Ιράν επεκτείνει τη δράση του εκτός του Ιράν, τώρα και στο σιητικό κομμάτι του Ιράκ. Δηλαδή, αυτός ο βομβαρδισμός που κάνανε με τα 3 drones προχθές και μετά την επόμενη με τα 6 drones, ερχόταν από την πλευρά του Ιράκ. Τα μέσα ενημέρωση επικεντρώθηκαν, λέει, στην προσοχή στο κατά πόσο το Ισραήλ είχε μυστικές βάσεις στο Ιράκ. Ενώ στην πραγματικότητα το Ιράκ ψάχνει ποιες είναι οι ομάδες, οι τρομοκρατικές, οι οποίες δράσανε από την πλευρά του Ιράκ να βομβαρδίσουν αραβικές χώρες. Για τον απλό λόγο ότι δεν το δέχονται. Υπάρχει μια συμφωνία με τις αραβικές χώρες του κόλπου. Από εκεί και πέρα λοιπόν δεν θέλουν εμπλοκή. Οι αραβικές χώρες λοιπόν αυτό το επισημαίνουν. Ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να αρχίσει.
0: Ωραία, μισό λεπτό. Εάν υπάρξει μια μεσοβέζικη συμφωνία όπως αυτή που βλέπει το φως της δημοσιότητας ως καταρχήν προσχέδιο, έστω ότι πάνε σε μια μεσοβέζικη συμφωνία, διατηρεί το πυραυλικό του οπλοστάσιο, θα δούμε τι θα γίνει με το πυρηνικό, το καθεστώς στη θέση του. Οι χώρες του κόλπου τι κάνουν? Έχουν πολλές καταστραφεί από αυτό που έχει προηγηθεί. Δηλαδή το στάτους που είχαν ως ασφαλείς επενδυτικοί προορισμοί, celebrities, αυτά, επενδύσεις, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ποιος θα πάει να επενδύσει σε χώρες που είναι εντός βεληνικούς των ιρανικών πυράβλων?
1: Αυτό γενικότερα ξαναχτίζεται. Σε αυτό εμένα με φοβίζει, απλά θα πάρει πολύ μεγάλη χρονική περίοδο να ξαναδημιουργηθεί ένα πέπλο, ας πούμε, παγκόσμια σταθερότητα όσο αφορά αυτούς τους χώρους. Αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε επίσης ότι ορισμένα πράγματα δεν είναι όπως πιθανώς να τα περιγράφουμε στα διεθνή μέσα ενημέρωση. Mm-hmm. Δηλαδή, υπάρχουν εταιρείες, οι μεγάλες εταιρείες που είναι ουσιαστικά η σημαία, ας πούμε, των Εμμυράτων, έδωσε και μπόνους στην επιτυχία τους μέσα σε μια εμπόλεμη κατάσταση για το προηγούμενο έτος και τα μισά του πρώτου έτους, δηλαδή του 26. Άρα λοιπόν δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά πολλοί άνθρωποι, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, επιθυμούν να γυρίσουν ή να πάνε σε μια δεύτερη ή τρίτη χώρα. Αυτή λοιπόν η πραγματικότητα έχει δημιουργήσει μια οικονομική αναδιάρθρωση. Η οικονομική αναδιάρθρωση όμως στην πραγματικότητα δεν μπορεί να συνεχιστεί αν υπάρχει αστάθεια. Δηλαδή, αν αποδεχτούμε το σχέδιο αυτή τη στιγμή όπως είναι, τότε θα γίνουν δύο βασικές ερωτήσεις. Πρώτον, γιατί έγινε ο πόλεμος στην όλη περιοχή, καθότι δεν έφυγε κανένας, δεν άλλαξε κάτι ουσιαστικά. Mm-hmm. Αντιθέτως, το Ιράν προσπαθεί να δείξει ότι είναι το αφεντικό, ας πούμε, της περιοχής. Και το δεύτερο είναι ότι οι αραβικές χώρες θα χάσουν την εμπιστοσύνη τους απέναντι στις ΗΠΑ. Και μάλιστα μου φέρνει περίεργο η συμφωνία που κάνανε για τόσο πολλά δισεκατομμύρια μαζί με τη Μεγάλη Βρετανία. Γιατί δείχνει ότι για ακόμη μια φορά η ουσιαστική μηχανή που ρέει το χρήμα από την Ευρώπη και από τις αγγλοσαξονικές χώρες προς τις αραβικές χώρες εξακολουθεί να είναι η Μεγάλη Βρετανία. Πρώην απογειοκρατική χώρα, χώρα η οποία έχει χτίσει εν πολλής την μοντέρνα οικονομία των αραβικών κρατών και χώρα με την οποία μπορείς να εμπιστευτείς όσον αφορά την ανάπτυξη, την έρευνα, την τεχνολογία, την τεχνογνωσία και ούτω καθεξής. Αυτό όμως θα φέρει μεγάλο πρόβλημα στις ΗΠΑ. Γι' αυτό λέω ότι μάλλον το ίδιο το σύστημα δεν θα είναι, δεν το αποδεχτούν. Μάλλον οι Αμερικανοί κερδίζουν χρόνο γιατί έχουν ανοιχτεί λίγο με την Κούβα τον τελευταίο καιρό, έχουν ανοιχτεί με τη Λατινική Αμερική γενικότερα. Το βλέπω σαν μια προσωρινή, ας πούμε, ένα προσωρινό πέπλο να νομίζουν και αυτοί από την πλευρά του ότι κάνουν διαπραγματεύσεις, γιατί από πίσω εντωμεταξύ υπάρχουν κάτι δολοφονίες ή κάτι τρομοκρατικές ομάδες στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής που κάνουν και επιθέσεις που κάνουν οι ΗΠΑ. Άρα για μένα δεν έχει τελειώσει. Αλλά δεν μπορούμε να το πούμε στα
0: σίγουρα. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Λέμε ότι
1: αν το αποκρίνουν, ναι, τότε υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι. Αν ανταποκρίνεται αυτό το προσχέδιο που είδε το φως της δημοσιότητας σε μια συμφωνία επιδιωκόμενη, υπάρχει προφανώς πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά τα κράτη, έχουν απολέσει και πάρα πολύ. Τα του κόλπουνο έχουν απολέσει και μεγάλο μέρος των εσόδων τους. Χρηματοδοτούσαν διάφορα φιλόδοξα έργα για να απεξαρτηθούν από τη μονομέρεια των υδρογων ανθράκων, πετρέλαιο, φυσικό αέριο κλπ. Να γίνουν τεχνολογικοί προορισμοί, επενδυτικοί, τουριστικοί κλπ. Αυτά πάνε πλέον, έτσι.
1: Όχι ακριβώς. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Mm. Για τη χώρα που ξέρω καλύτερα μπορώ να πω, ας πούμε, για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Mm. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι μια χώρα η οποία το κάθε Εμμυράτο έχει τη δικιά του αυτόνομη αγορά πέραν από συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή το πετρέλαιο και το αέριο επιτοπίζουν το έχει το Αμπουντάμπι και το Ντουμπάι έχει λιγότερο πλέον από 26% εξάρτηση στο πετρέλαιο και το αέριο. Όμως, με αυτήν την κατάσταση που έγινε δημιουργήθηκε μια πραγματικότητα οικονομική η οποία είναι δυσμενής για το ίδιο το Εμμυράτο του Ντουμπάι. Το Εμμυράτο του Αμπουντάμπι μπορεί να καλύψει βάσει του πραγματικού δικαίου οποιαδήποτε τρύπα δημιουργηθεί, είτε είναι με εσωτερική αγορά επενδυτική, είτε είναι με την εξόφληση κάποιων χρεωστικών. Από εκεί και πέρα όμως, τα ίδια Εμμυράτα ως ομοσπονδία, ως κράτο ομόσπονδο, έχει ενεργειακή επάρκεια η οποία τουλάχιστον από τις δικές τους αναφορές μπορεί να περάσει και ακόμα 200 με 250 χρόνια. Από εκεί και πέρα αυτοί κάνανε την απεξάρτηση από τον ΟΠΕΚ προφανώς για να πουλήσουν περισσότερο και κάνουν καινούριους αγωγούς για να βγουν από τη μεριά του Κορφακάν για να βγουν προς τη μεριά
0: για να μην εξαρτώνται από τα στενά του Ορμούς.
1: Το πρόβλημα είναι να μην εξαρτώνται από τα στενά του Ορμούς, αλλά από εκεί και πέρα η οικονομία η ίδια εξαρτάται από το κατασκευαστικό, το τεχνολογικό και τις υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες από εκεί και πέρα έχουν τις τοπικές υπηρεσίες οι οποίες έχουν αρχίσει και δημιουργούνται από το 2019 και μετέπειτα, δηλαδή ότι αυτό φτιάχτηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, μάλιστα φτιάξαν και αυτοκίνητο βιομηχανία πρόσφατα. Και μάλιστα έχουν συνάψει συμφωνίες για 40 χώρες για εξαγωγές και παρουσία. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό, ένας πόλεμος, το καταλαβαίνετε, ότι φέρνει μια οικονομική αναστάτωση. Ναι. Αναστάτωση γιατί δεν ξέρεις ποιο θα είναι το προσωπικό σου, δεν ξέρεις αν η αλυσίδα μπορεί να συνεχιστεί και ούτω καθεξής. Για να αλλάξει αυτό, ό,τι θέλουν να κάνουν, πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος. Και πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος, αυτό που είπατε πολύ σωστά πριν, για να ξανααναδομηθεί μια νέα πολιτική η οποία να είναι πιο μακροχρόνια και πλέον να είναι εμπεριστατωμένη και η εθνική ασφάλεια.
0: Να σταματήσει ο πόλεμος χωρίς όμως να παραμένει η απειλή. Γιατί αν σταματήσει τύπης ο πόλεμος και η απειλή, δηλαδή αυτός ο οποίος είναι πηγή της απειλής, παραμείνει, κανείς δεν πρόκειται να επενδύσει που θέλει.
1: Ναι, αυτό είναι αυτό. Όχι απλά να σταματήσει. Ναι. Πρέπει να μπει σε μια ρότα όπου πλέον πρέπει να αποφασίσει.
0: Κανονικότητα.
1: Γι' αυτό το λέω ακριβώς. Ποια είναι η κανονικότητα πρώτον και ποιο είναι το καθεστώς του Ιράν. Δηλαδή θα ανοίξει η αγορά, δεν θα ανοίξει η αγορά. Και μην ξεχνάτε επίσης ότι αν πάει ένα νέο καθεστώς, υπάρχει και αυτό το παράδοξο, πρέπει το ίδιο το καθεστώς να συνεννοηθεί με τις αραβικές χώρες, γιατί αν ανοίξει στο 100% της αγοράς, τότε υπάρχει ένας νέος κίνδυνος να φύγουν οι πλήστες των επενδύσεων και να πάνε προς τη μεριά του Ιράν, γιατί είναι 100 εκατομμύρια μια νέα αγορά, ναι, ναι, η οποία τα νέα τα παιδιά θέλουν να μπουν στο τεχνολογικό και τεχνικό κομμάτι.
0: Σωστά. Θα γίνει, αν αλλάξει το καθεστώς και γίνει κανονική χώρα, θα γίνει ελκυστικός προορισμός.
1: Ακριβώς, ελκυστικός προορισμός, γιατί έχει και το πονίμιο είναι έτσι, είναι η χώρα που έχει καταμειμένη κτλ.
0: Νέος πληθυσμός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε. Εγώ, να είστε καλά.
0: Μάριος Ευθυμιόπουλος, τον ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε σε λίγο τώρα τα χάλια της Τουρκίας τα οικονομικά. Έχουν ενδιαφέρον.

0: παραπολιτικά 90,1, αλλά προς καλαρίτης, λοιπόν, λέγαμε για την Τουρκία, η οποία το τελευταίο διάστημα έχει πουλήσει τον χρυσό της, έχει πουλήσει αμερικανικά ομόλογα για να στηρίξει τη λίρα, η οποία όμως συνεχίζει την κατρακύλα της. Δεν μπορεί να σταματήσει, παρότι έχει πουλήσει, σε λίγο θα πουλήσουν και ό,τι άλλο έχουν. Γιώργος Ατσαλάκης, οικονομολόγος, καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, τι έχει πάθει η Τουρκία και πουλάει ό,τι έχει για να στηρίξει την λίρα? Πούλησε χρυσό, πόσους τόνους? Πούλησε αμερικανικά ομόλογα μαζικά. Το χρηματιστήριο έχασε γύρω στα 45 δις σε 8 ημέρες. Τι έχει πάθει?
1: Εντάξει, αυτή η υπερεπέκταση που έχουμε τονίσει πολλές φορές ότι κάνει η Τουρκία για να δείξει δίθεν ότι είναι μια μεγάλη δύναμη, και στα τελευταία περίπου 15 χρόνια, ενώ το 2012 χρειαζόσουν 2 ευρώ να αγοράσεις, 2 τουρκικές λίρες να αγοράσεις 1 ευρώ, τώρα θες κάπου 45. Αυτή την αναλογία τώρα προσπαθεί να την στηρίξει, διότι οι αυξήσεις των τιμών του πετρελαίου διευρύνουν το εμπορικό της έλλειμμα. Μόνο το περασμένο Μάρτιο είχε 12 δις εμπορικό έλλειμμα και πουλάει συναλλαγματικά αποθέματα σε δολάρια για να αγοράζει λίρες για να μην καταρρεύσει η λίρα, διότι τα κεφάλαια που έχουν εισέρθει στην Τουρκία, όταν βλέπουν και υποτιμάται η λίρα, θέλουν να φύγουν και πουλάνε και φεύγουν. Και για να μην φύγουν αυτά τα κεφάλαια, ξοδεύει τόσα πολλά χρήματα και ήδη είχε 16 δις δολάρια και μάλλον ίσως να τα έχει πουλήσει και όλα από ό,τι ακούγεται αυτή τη στιγμή.
0: Τα ομόλογα.
1: Ναι, τα ομόλογα, και να πουλάει τα ομόλογα για να έχει δολάρια να αγοράσει τουρκικές λίρες. Και έτσι πουλάει και το χρυσό, και από ό,τι ακούγεται έχει πουλήσει κοντά στα 20 δις χρυσό. Η Τουρκία σχεδόν όλη την ενέργειά της την εισάγει. Οπότε όταν ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου, δημιουργείται αυτό το πρόβλημα, διότι διευρύνεται το εμπορικό έλλειμμα και ουσιαστικά το έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών, και αυτό πάντα πιέζει τα νομίσματα. Το ίδιο πρόβλημα το αντιμετωπίζουν και άλλες χώρες, αλλά όχι τόσο πολύ όσο η Τουρκία, και στην Ταϊλάνδη και σε άλλες χώρες που έχουν υποστεί τις συνέπειες της αύξησης της τιμής του πετρελαίου. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο σημαντικό, το οποίο έχουμε στείλει ένα άρθρο στο Liberal και ίσως να το δημοσίευσε αυτές τις μέρες, για το τι συμβαίνει με τα swaps του δολαρίου στις χώρες του κόλπου, όπου ήδη τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, επειδή έχουν έλλειψη δολαρίων αυτή τη στιγμή και όλες αυτές οι χώρες τα νομίσματά τους είναι συνδεδεμένες με το δολάριο, και επειδή έκαναν το σφάλμα και πουλούσαν πετρέλαιο σε yuan ή σε ρουπίες και δεν έχουν αρκετά συναλλαγματικά αποθέματα αυτή τη στιγμή, συζητούν με την Αμερική, που έχουν ξεκινήσει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αυτή τη ζήτηση εδώ και 2 εβδομάδες περίπου, μία ανοιχτή γραμμή, ένα swap ανταλλαγής, όπως ακριβώς έγινε με την Αργεντινή το περασμένο Οκτώβριο, όπου και η Αργεντινή, για να μην υποτιμηθεί το νόμισμά της, της έδωσαν ένα swap 20 δισεκατομμυρίων, από τα οποία χρησιμοποίησε μόνο 2,5, σταθεροποίησε το νόμισμά της. Mm. Άρα έρχεται εδώ η Αμερική σε περιόδους κρίσης, να κάνει χρηματοοικονομικής κρίσης, να κάνει κάτι που θα μπορούσε να κάνει το IMF, το οποίο όμως θα ήταν
0: το
1: πολύ αργοκίνητο.
0: Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ναι.
1: Ναι, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο όμως θα ήταν πολύ αργοκίνητο για να συμφωνήσουν.
0: Τους δίνει ρευστότητα σε δολάρια, αυτό κάνει έτσι. Τώρα βέβαια έχει ενδιαφέρον το ότι τα κράτη του κόλπου πολλούσαν το πετρέλαιο σε yuan και σε ρουπίες, δηλαδή στην ουσία προωθούσαν την αποδολαριοποίηση, αλλά μόλις ζορίστηκαν ζητούν δολάρια τώρα από τους Αμερικανούς.
1: Ακριβώς, διότι το δολάριο είναι το ισχυρότερο νόμισμα στην οικονομική ιστορία της γης. Δεν έχει ξανυπάρξει τόσο ισχυρό νόμισμα, το οποίο είναι ισχυρό διότι αντανακλά πίσω από αυτό όχι μόνο την τεχνολογική καινοτομία που έχει η Αμερική αλλά και την στρατιωτική ισχύ που μπορεί και προστατεύει τα οικονομικά της συμφέροντα.
0: Άρα τώρα θα ανοίξει γραμμή ανταλλαγής με δολάρια για να στηρίξουν τα νομίσματά τους.
1: Τα νομίσματά τους. Επειδή το δολάριο είναι ένα ελεύθερο διαπραγματεύσιμο αγαθό, δεν έχει capital controls όπως έχει το yuan και πολλά άλλα νομίσματα. Ο κόσμος όταν αισθάνεται ανασφάλεια ξαναπηγαίνει στο δολάριο. Ενώ η επίσημη πολιτική της Αμερικής είναι να διολυσθένει το δολάριο για να μπορεί να βοηθήσει τις εξαγωγές της Αμερικής ώστε να αντιμετωπίσει τον αθέμητο ανταγωνισμό εξαγωγών που κάνει η Κίνα κρατώντας τεχνητά υποτιμημένο το γουάν της. Οπότε πίσω από όλο αυτό το πόλεμο που βλέπουμε στο Ιράν υπάρχει ένας πόλεμος νομισμάτων μέσα από τον οποίο αναδεικνύεται η σημασία του δολαρίου και μάλιστα αναδεικνύεται ότι όλες οι χώρες του κόλπου και η Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ και το Κατάρ με πρώτα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα συζητάνε για αυτό το swap στα πρότυπα που έγινε με την Αργεντινή ως μια διαδικασία η οποία αν και μόνο που υπάρχει μπορεί να αποτρέψει επιθέσεις κερδοσκοπικής υποτίμησης στα νομίσματά τους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι μια παράπλευρη λειτουργία που συμβαίνει πέρα από την γεωπολιτική και γεωοικονομική αναταραχή στην περιοχή.
0: Άρα θα το ξανασκεφτούν εάν επανέλθουν να συνεχίσουν την διαδικασία από δολαριοποίησης που στο ομολογτά προώθησαν κυρίως σε Σαουδική Αραβία.
1: Ακριβώς, διότι για αρκετές γενιές δεν είχαν αισθανθεί το κίνδυνο της υποτίμησης των νομισμάτων τους όταν όλα πήγαιναν καλά. Mm-hmm. Τώρα όμως βιώνουν μία τέτοια κατάσταση, διότι το να αφήσεις το δολάριο και να πας στο γουάν σε ένα βέβαιο νόμισμα που το ελέγχει ένα κόμμα και έχει κεφαλιακούς ελέγχους είναι αυτοκτονικό.
0: Μάλιστα, να
1: και γι' αυτό έχει και πολύ ελάχιστη συμμετοχή το γουάν ως αποθεματικό νόμισμα.
0: Ως παγκόσμιο αποθεματικό. Να ρωτήσω κάτι πριν κλείσουμε. Η Τουρκία που λέει ότι έχει, να γυρίσουμε σε αυτό και να κλείσουμε, στηρίζει την λίρα της πουλώντας ό,τι έχει. Πουλάει το χρυσό, πουλάει αμερικανικά ομόλογα κλπ. Η λίρα όμως δεν καταλαβαίνει, συνεχίζει να διολυσσέται, να κατρακυλά. Τι θα γίνει όταν σταματήσει να δεν έχει άλλα assets να πουλήσει, τι μπορεί να κάνει, τι θα κάνει?
1: Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι τεράστιο, διότι τα επιτόκια είναι 37%, να σκεφτείτε. Ο πληθωρισμός είναι 30%. Αυτός που ακούγεται στην πραγματικότητα σίγουρα είναι πολύ μεγαλύτερος, ο επίσημος είναι 30%. Αυτό που θα κάνει θα συνεχίζει να τυπώνει νόμισμα και ο απλός πολίτης φτωχαίνει ολοένα και περισσότερο. Η Τουρκία όμως παίζει ένα παιχνίδι αρκετά ρυψοκίνδυνο, διότι υπολογίζει ότι εκπροσωπώντας τις χώρες τις τουρκόφωνες ίσως να μπορέσει να δημιουργήσει μια οικονομική δομή ή πολιτική δομή την οποία θα μπορούσε να τη χρησιμοποιήσει η Αμερική για να κρατάει περιφερειακή ισορροπία στα πλαίσια της πολιτικής της Αμερικής που ουσιαστικά δίνει σε διάφορα κέντρα πλέον την ευθύνη να κρατάνε τοπικές ισορροπίες και θέλει να αποφύγει αυτό το κόστος.
0: Άρα να φτιάξει ένα γεωπολιτικό σύνολο στην περιοχή και να το εξαργυρώσει, να το ανταλλάξει με οικονομική στήριξη.
1: Να το εξαργυρώσει με οικονομική στήριξη, διότι θα απομονώσει έτσι και το Ιράν και τη Ρωσία
0: και την Κίνα.
1: Και, την Κίνα. Και γι' αυτό υπάρχει προσέγγιση των χωρών της Κεντρικής Ασίας, Καζακστάν και τα λοιπά, με την Αμερική κυρίως, για να δημορφωθούν εκεί αυτή η πόλη.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί υπολογίζει ότι θα έχει κέρδη και γι' αυτό κάνει αυτά τα μεγάλα άλματα αυτή τη στιγμή. Και φυσικά αυτά που κάνει στο εσωτερικό με τον εξωτερών την αντιπολίτευση δημιουργούν τεράστια αβεβαιότητα.
0: Και φυγή
1: και αυτοί που έχουν τα κεφάλαια
0: φεύγουν,
1: θέλουν να φύγουν.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε καθηγητά για ακόμα μια φορά. Ευχαριστούμε.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Γεώργιος Ατσαλάκης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οικονομολόγος, καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50, φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
4: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
5: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα.
6: Ένας θείος.
8: Ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέρια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
10: Ανησυχία. Αυτό ζεις σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
11: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
13: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
14: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
15: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει ένα έργο βασισμένο στο αριστουργηματικό κουκλόσπιτο του Ίψεν. Κουκλίτσα, μια παράσταση που καταπιάνεται με την περιφρόνηση και τη χειραγώγηση των γυναικών στις ανδροκρατούμενες κοινωνίες σε όλο τον κόσμο. Ένα εντυπωσιακό κείμενο που γράφτηκε το 1879 και που σήμερα επιβεβαιώνει ότι οι συνθήκες για τις γυναίκες έχουν ελάχιστα αλλάξει. Κουκλίτσα, έως και 24 Μαΐου στη Νέα Σκηνή Νίκος Κούρκουλος, κτίριο Τσίλερ.
16: Παραπολιτικά 90,1.
0: Επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Να επιστρέψουμε και στο θέμα της Τουρκίας, όχι στην οικονομία που εξετάζαμε τώρα, αλλά σε αυτά που επιχειρεί να επιβάλλει στο πεδίο. Λέγαμε στην αρχή με τον Θεόδωρο Τσακίρη ότι είναι η ώρα, εξάλλου και για πρώτη φορά ακούστηκε και από πολιτικά χείλη, καλό είναι αυτό, ότι θα πρέπει να μπουν και από ελληνικής πλευράς Καζιμπέλη. Όχι, ένα ίσως περισσότερο, αναλόγως των κόκκινων γραμμών που θα επιλέξει επιτέλους να διατυπώσει και να τηρήσει η Ελλάδα. Πάμε να δούμε τώρα τις πιθανές επόμενες εξελίξεις, τα πιθανά επόμενα βήματα από πλευράς Τουρκίας. Διονύσιος Τσιριγότης, αναπληρωτής καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καλησπέρα.
17: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Ποια είναι η εκτίμησή σας για το τι επιχειρεί να κάνει η Τουρκία τώρα με την πρόθεσή της και την ψυχολογική επιχείρηση που κάνει για πιθανό νομοσχέδιο που θα αποτυπώνει τη λεγόμενη Γαλάζια Πατρίδα?
17: Κύριε Καλαρίτη, θα πρέπει να το δούμε αυτό στην ιστορική διαχρονία. Δηλαδή, από το 1974 και μετά η Τουρκία ακολουθεί μια, θα λέγαμε, αναθεωρητική πολιτική απέναντι στην Ελλάδα. Και ο λόγος είναι ότι δεν έχει κόστος για αυτά τα οποία κάνει. Βέβαια, τις τελευταίες δεκαετίες βρισκόμαστε σε μια εξέλιξη μετασχηματισμού της τουρκικής στρατηγικής κουλτούρας, υπό την έννοια ότι η Άγκυρα επιχειρεί συστηματικά να επαναπροσδιορίσει το κανονιστικό περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου, του Αιγαίου και της Μαύρης Θάλασσας, το άλλο κανονιστικό περιβάλλον, το περιβάλλον των διεθνών συστικών, μέσω μιας πολιτικής ερμηνευτικής διεύρυνσης κυριαρχίας. Και η πολιτική αυτή εκδηλώνεται πρωτίστως μέσω ευθείας αμφισβήτησης ή τυπικής αναθεώρησης των διεθνών συστικών. Αλλά και από την άλλη πλευρά βλέπουμε, επί του πεδίου όπως είπατε, βλέπουμε την παραγωγή εναλλακτικών νομικοπολιτικών αφηγημάτων, βλέπουμε επανάληψη νέων γεωπολιτικών όρων όπως είναι η Γαλάζια Πατρίδα, βλέπουμε μια διοικητική και νομοθετική αποτύπωση των διεκδικήσεων στην περίπτωση που προχωρήσει την εσωτερική νομοθέτηση της Γαλάζιας Πατρίδας και βλέπουμε και μια σταδιακή εξοικείωση της διεθνούς κοινότητας σε μια νέα γλώσσα θαλάσσιας κυριαρχίας. Άρα λοιπόν η μορφή αυτή της στρατηγικής ονομάζεται γκρίζα κανονιστική αναθεώρηση, μια στρατηγική κατά την οποία το διεθνές δίκαιο δεν απορρίπτεται ευθέως, αλλά αποδυναμώνεται σταδιακά μέσω επαναλαμβανόμενων ερμηνευτικών, πολιτικών και επιχειρησιακών πρακτικών που μεταβάλλουν το λειτουργικό περιβάλλον.
0: Οπότε το διαβρώνει σταδιακά δηλαδή.
17: Ναι, το διαβρώνει και ονομάζεται, αν θέλετε να δώσουμε και τον όρο, είναι μια στρατηγική Euro Nullification ονομάζεται. Και η Άγκυρα τι κάνει λοιπόν, δεν απορρίπτει τη διεθνή νομιμότητα, επιχειρεί όμως να την αδειάσει από το πραγματικό της περιεχόμενο υποκαθιστώντας με μονομερείς ερμηνευτικές και διοικητικές πράξεις, όπως είναι για παράδειγμα το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, όπως είναι η Ναύτεξ που εκδίδει συχνά πυκνά και ουσιαστικά τι κάνει, προσπαθεί να περιορίσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο, όπως είναι η μη δεσμευτικότητά της από το δίκαιο της θάλασσας στη σύμβαση INCLOS του 82. Δηλαδή όλες αυτές οι διατάξεις και κυρίως ότι αμφισβητεί, να πούμε εδώ το χαρακτηριστικό, ότι αμφισβητεί την πλήρη επίρρεια ελληνικών νησιών σε θαλάσσιες ζώνες. Δηλαδή αμφισβητεί ότι τα νησιά έχουν θαλάσσιες ζώνες πλην της Αιγαλίτιδας. Αμφισβητεί περιοχές ελληνικής δικαιοδοσίας έρευνας και διάσωσης. Προωθεί τη θεωρία των κρύων ζωνών. Και μέσα από όλα αυτά τι κάνει, προσπαθεί να μεταβάλει τις νομικές ερμηνείες σε de facto πολιτικές ερμηνείες. Και εδώ ακριβώς έρχεται η Γαλάζια Πατρίδα που είναι ένα τουρκικό ναυτικό στρατηγικό δόγμα. Πότε ξεκινάει? Το 2004, όταν έχουμε τη δημοσίευση του χάρτη Σεβίλης. Ο χάρτη Σεβίλης γνωρίζουμε όλοι ότι ορίζει τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν η Τουρκία τι κάνει, έρχεται εδώ και ουσιαστικά λέει στην Ελλάδα ότι κοίταξε, εσύ δεν μπορείς να προχωρήσεις και να ασκήσεις κυριαρχικά δικαιώματα που έχεις στο βυθό, στο υπέδαφος ή στην υπερκείμενη στήλη της θάλασσας. Άρα λοιπόν συνιστά μια, θα λέγαμε, συνολική γεωπολιτική κοσμοαντήληψη, σύμφωνα με την οποία η Τουρκία οφείλει να απευθύνει την επιρροή της και τον έλεγχό της σε εκτεθειμένες θαλάσσιες περιοχές στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα.
0: Ναι, αυτό το πράγμα τώρα πώς αντιμετωπίζετε? Εννοώ ότι η Τουρκία κάνει μια ασύμμετρη προσέγγιση, έτσι καινοφανή, για να διαβρώσει τις συνθήκες, το δικαίωμα της θάλασσας, τα Άγγλους κλπ. Το οποίο απλά επισημαίνουμε, επειδή αναφερθήκατε στον χάρτη της Σεβίλης που αποτυπώνει και τις ελληνικές θαλάσσιες ζώνες με πλήρη επιρροή, τα πάντα, ότι η Άγγλος, το δίκαιο της θάλασσας, αποτελεί και ευρωπαϊκό δίκαιο, και ευρωπαϊκό κεκτημένο πλέον, έχει σωματωθεί στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Άρα η Ελλάδα δεν μπορεί να παρατηρεί απλά και να σημειώνει και να διαμαρτύρεται, ενώ η Τουρκία το διαβρώνει και το επιβάλλει στην πράξη, ή προσπαθεί να το επιβάλλει. Γιατί η Ελλάδα δυστυχώς απέχει από την άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων κυριαρχίας, όπως τα χωρικά ύδατα.
17: Εδώ λοιπόν ακριβώς χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη στρατηγική. Από τη μια πλευρά είναι αυτό που λέμε η στρατηγική αποτροπής, που συνδέεται με την οικονομική και στρατιωτική ισχύ, και από την άλλη πλευρά είναι μια πολυεπίπεδη στρατηγική κανονιστικής ανάσχεσης, η οποία θα συνδυάζει διπλωματία, διεθνές δίκαιο, θεσμική δράση και γεωστρατηγική παρουσία. Και βέβαια, αν θέλετε εδώ να το αναλύσουμε λίγο, πρώτα απ' όλα η Ελλάδα οφείλει να ενισχύσει τη δική της στρατηγική χρήση του διεθνούς δικαίου. Αυτό τι σημαίνει στην πράξη? Σημαίνει αξιοποίηση διεθνών οργανισμών, σημαίνει συνεχείς ρηματικές διακοινώσεις στα Ηνωμένα Έθνη, σημαίνει διεθνοποίηση κάθε τουρκικής μονομερούς ενέργειας. Άρα λοιπόν αυτό είναι το πρώτο που μπορούμε να κάνουμε και το κάνουμε συχνά πυκνά. Το δεύτερο είναι ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να επιταχύνει τη θεσμική κατοχήρηση των δικών της θαλασσίων στρατηγικών. Δηλαδή έχουμε το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, έχουμε τα θαλάσσια πάρκα, έχουμε την οριοθέτηση ενεργειακών ζωνών, έχουμε την επέκταση διοικητικής παρουσίας στο Αιγαίο. Όλα αυτά αποτελούν μορφές λειτουργικής κυριαρχίας, οι οποίες ενισχύουν την ομιμοποίηση της ελληνικής παρουσίας σε διεθνές επίπεδο. Και βέβαια απαιτείται και μια βαθύτερη, θα λέγαμε, στρατηγική διασύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με άλλες περιφερειακές δυνάμεις της Ανατολικής Μεσογείου. Αναφέρομαι εδώ στη συμφωνία και στη συνεργασία, την εταιρική σχέση πιο σωστά, που έχουμε με το Ισραήλ, την Κύπρο, την Αίγυπτο. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να τεθούν στο τραπέζι της διαμόρφωσης μιας ολοκληρωτικής στρατηγικής. Η Αθήνα οφείλει να παρουσιάσει το ζήτημα αυτό, το οποίο προσπαθεί η Τουρκία να δημιουργήσει, ως πρόβλημα ευρωπαϊκής και διεθνούς σταθερότητας και όχι ως ένα διμερές ελληνοτουρκικό πρόβλημα. Και βέβαια το προκείμενο εδώ είναι πώς η Ελλάδα θα μπορέσει να επενδύσει στην παραγωγή στρατηγικής γνώσης και υγειονομικής θεωρίας. Η Τουρκία έχει ήδη καταφέρει να μετατρέψει την Γαλλία Διαπατρίδα σε ένα συνεκτικό στρατηγικό αφήγημα με θεσμική, ακαδημαϊκή και στρατιωτική υποστήριξη. Άρα η ελληνική πλευρά χρειάζεται αντίστοιχα μια συγκροτημένη στρατηγική θαλάσσιας ισχύως που να συνδέει το διεθνές δίκαιο, τη γεωπολιτική και την αποτροπή.
0: Δυστυχώς εδώ έχουμε ένα μέρος του συστήματος που, αντί, όπως λέτε, να οργανώσει έναν κανονιστικό αντίλογο και να μεταφραστεί αυτό σε διπλωματική δραστηριότητα, ορισμένοι προσπαθούν να εκλογικεύσουν τις παράλογες πολιτικές της Τουρκίας. Το ζούμε και αυτό, έτσι. Δηλαδή βλέπουμε ότι είτε το εξοραίζουν, είτε το εκλογικεύουν, είτε λένε ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα σε συνεννόηση με την Τουρκία. Γιατί έχουμε και την ιδιαιτερότητα να επικαλούμαστε το διεθνές δίκαιο, αλλά όταν έρθει η ώρα να το εφαρμόσουμε, να λέμε ότι, ξέρεις, μπορεί να είναι και μαξιμαλιστικό. Το λέω αυτό γιατί ένα μέρος του κόσμου και του πολιτικού και του ακαδημαϊκού και γενικά των δημοσιολογούντων, είτε με έμεσο είτε με απροκάλυπτο τρόπο, υιοθετούν την επιχειρηματολογία της Τουρκίας. Και δυστυχώς βλέπουμε την Τουρκία, Τούρκους δημοσιογράφους ή άλλους, να αναπαράγουν ελληνικά κείμενα. Επειδή αναφερθήκατε και στο χάρτη της Σεβίλης, να επιθυμίσουμε ότι και η Κομισιόν πρόσφατα δημοσίευσε τις θαλάσσιες ζώνες της Ευρώπης πλήρης, μεταξύ των οποίων και την ελληνική, με 12 ναυτικά μίλια, με πλήρη ΑΟΣ κλπ. Δεν κάνουμε χρήση αυτού. Δηλαδή δεν εκμεταλλευόμαστε το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετεί πλήρως, προφανώς, τις ελληνικές θέσεις, τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο, νομικό, τυπικό.
17: Κύριε Καραλέτη, όντως όπως το περιγράφετε είναι το πρόβλημα. Δυστυχώς δεν μπορούμε εμείς να εκλογικεύσουμε, θα λέγαμε, σε επίπεδο πολιτικής, γεωπολιτικής, γεωστρατηγικής, το διεθνές δίκαιο. Αυτό είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Και στην προκειμένη περίπτωση, βέβαια, να θυμίσουμε ότι το δικαίωμα της υφαλοκρηπίδας και της υπηρετικής και της νησιωτικής είναι ipso facto και ab initio, που σημαίνει είναι εξυπαρχής και αυτοδικαίως. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν υπάρχει οριοθέτηση με την Τουρκία, εμείς μπορούμε να το εφαρμόσουμε, δηλαδή τα κυριαρχικά δικαιώματα στην υφαλοκρηπίδα, όχι στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό, δηλαδή, το πράγμα βλέπετε ότι δεν το κάνουμε. Από το 1974 και μετά, εμείς έχουμε απεμπολέσει το κυριαρχικό δικαίωμα εξερεύνησης και εκμετάλλευσης του βυθού και του πεδάφους της Αιγαϊκής υφαλοκρηπίδας. Άρα θα πρέπει όλα αυτά να τα βάλουμε στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, η οποία καλό είναι να μην γίνει μια διμερή διαπραγμάτευση με την Τουρκία για αυτά τα ζητήματα, γιατί η Τουρκία έχει μεγαλώσει, θα λέγαμε, το εύρος των αξιώσεων ισχύως που θέτει. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μείνουμε μόνο στο νομικό ζήτημα που υπάρχει, και η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Δεν υπάρχει κανένα άλλο ζήτημα ουσιαστικά να επιλύσουμε με την Τουρκία, και αυτό το ζήτημα μπορεί να επιληθεί μόνο, θα λέγαμε, μέσα από τη διεθνή δικαιοδοσία.
0: Μας θα ρωτήσω κάτι τελευταίο σύντομα. Η αποχή από την άσκηση των δικών μας δικαιωμάτων και από την άλλη η προσπάθεια της Τουρκίας να εφαρμόζει την δική της διασταλτική ερμηνεία δημιουργεί νομικό προηγούμενο.
17: Η πρακτική των κρατών γενικότερα δημιουργεί, θα λέγαμε, ένα εθνικό κανόνα όταν αυτό επαναλαμβάνεται διαδοχικά και σταδιακά και κατοχυρώνεται στην ιστορική διαχρονία. Άρα εδώ λοιπόν, ναι, μπορεί να δημιουργήσει κάποιο δικαίωμα, βέβαια να μην ξεχνάμε όμως ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα που έχουμε στην Αιγαλίτιδα και στην υφαλοκρηπίδα, ακόμα και αν δεν τα ασκούμε, δεν υπάρχουν. Δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανείς στο κομμάτι αυτό. Μπορεί όμως να δημιουργήσει κάποια άλλα ζητήματα, όπως είναι στο κομμάτι δηλαδή του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, όπως είναι στις περιοχές έρευνας και διάσωσης, όπως είναι σε περιοχές που έχουμε συνορεύουσα ζώνη. Εκεί μπορεί να δημιουργηθούν ζητήματα, αν βέβαια συνενέσουν και τα υπόλοιπα κράτη, τα παρακείμενα και αντικείμενα κράτη στην περιοχή μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσιριγότη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
17: Εγώ ευχαριστώ.
0: Διονύσιος Τσιριγότης, αναπληρωτής καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιός. Πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε.
18: Η ώρα είναι 8. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
19: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
20: Μισό.
19: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
20: Μισό.
19: Πάλι μισό.
20: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
19: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
18: Παραπολιτικά 90,1.
21: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί από τους περίπου 14.000 οπαδούς του Ολυμπιακού στο ΆΚΑ για την τεράστια νίκη του Ολυμπιακού με 79-61 απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της EuroLeague. Ο Ολυμπιακός δεν απειλήθηκε ουσιαστικά από τη Φενέρ σε καμία φάση του ματς, αφού κράτησε την υπεροχή με διψήφια διαφορά στο σκορ από την αρχή του κρίσιμου αγώνα. Τον αντίπαλο των κόκκινων στο μεγάλο τελικό θα αναδείξει στις 9 ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας το 3,5 ετών κοριτσάκι από την Κρήτη με εμφανή σημάδια κακοποίησης. Φέρει χτυπήματα σε όλο του το σώμα, είναι κακοποιημένο και σε προηγούμενα διαστήματα, ανέφερε στο Μέγκα ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί η μητέρα του παιδιού μετά την εισαγωγή του κοριτσιού στο νοσοκομείο, ενώ αναζητείται ο πατέρας ο οποίος έχει εξαφανιστεί. Ανακοινώθηκαν οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων ωφελούμενων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για την περίοδο 2026-2027. Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στη σελίδα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, που αφορά σε 300.000 vouchers με προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ, θα ξεκινήσει στις 23 Μαΐου 2026 και θα έχει διάρκεια 13 μηνών. Έντονες τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση κατά της Αθήνας. Η Άγκυρα κάνει λόγο για απαράδεκτη εξέλιξη και συνδέει ευθέως τον Γιωτόπουλο με τις επιθέσεις της τρομοκρατικής οργάνωσης εναντίον Τούρκων διπλωματών στην Ελλάδα. Υπενθυμίζεται πως η απόφαση για την υποόρους αποφυλάκηση βρίσκεται και στο μικροσκόπιο του Αρείου Πάγου. Σε έντονους ρυθμούς, οι πακιστανικές προσπάθειες για συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για το κείμενο εκεχηρίας. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο στρατάρχης του πακιστανικού στρατού ταξιδεύει για την πρωτεύουσα του Ιράν. Σύμφωνα με το Al Arabiya, θα επισκεπτόταν την Τεχεράνη μόνο εφόσον υπήρχε πρόοδος ή αισιοδοξία για την επίτευξη μιας συμφωνίας. Οι διπλωματικές ενέργειες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, χαρακτηρίζονται από συγκρατημένη αισιοδοξία. Την ίδια ώρα, ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε σε δημοσιογράφους ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος με τον Ιράν, δεν θα την υπερτιμούσε, ούτε όμως θα την υποβάθμιζε. Και δεύτερο πακέτο αρχείων UFO έδωσε στη δημοσιότητα το Πεντάγωνο. Η νέα δημοσιοποίηση περιλαμβάνει περισσότερα από 50 βίντεο και έγγραφα. Τα αρχεία αναρτήθηκαν συνοδευόμενα από ηχητικά αποσπάσματα της αποστολής του Apollo 12, όπου το πλήρωμα τότε ανέφερε την παρουσία μυστηριωδών αντικειμένων στο διάστημα. Πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη η δίκη για τους δύο Έλληνες που άνοιξαν σημαία υπέρ της Ορθοδοξίας στην Αγία Σοφιά. Συγκεκριμένα καταδικάστηκαν σε 10 μήνες φυλακή με αναστολή και είναι ελεύθεροι να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Στη Διεθνή Ενημέρωση, νέα υπόθεση που θυμίζει Πελικό, αυτήν τη φορά στη Γερμανία. 59χρονη συγγραφέας κατηγορεί τον πρώην σύντροφό της ότι την άρχωνε, τη βίαζε και βιντεοσκοπούσε τις πράξεις του. Οι ισχυρισμοί της έγιναν αφού είδε τον εαυτό της σε 67 ανάρμοστα βίντεο. Ωστόσο, οι δικαστικές αρχές μπορούν να διερευνήσουν μόνο δύο από αυτές τις περιπτώσεις, καθώς οι υπόλοιπες έχουν παραγραφεί. Στις 9, ο δεύτερος ημιτελικός Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Ο καιρός.
21: Βροχές θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτσι, επιστρέψαμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα εξοπλιστικά, γιατί έχουμε κάποιες ακυρώσεις και κάποιες κινήσεις των Γάλλων, οι οποίες κατά τη γνώμη μου αναμενόμενες. Έτσι, οι Γάλλοι είναι πάντα Γάλλοι, πάντα είναι δίβουλοι. Εν πάση περιπτώσει, είναι κάποιες κινήσεις οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, κατά τη γνώμη μας, από την ελληνική πλευρά. Βασίλης Βενιέρης, αναλυτής αμυντικών συστημάτων, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά.
1: Και να πούμε και συγχαρητήρια στην ομάδα του Ολυμπιακού για την νίκη, για την πρόκριση έναντι της τουρκικής ομάδας.
0: Και με μεγάλη διαφορά.
1: Τη μεγάλη διαφορά και καλή επιτυχία στο τελικό Ολυμπιακός.
0: Λοιπόν, έχουμε την ακύρωση των πατρολέρ, έτσι, των μη επανδρομένων.
1: Έχουμε, ναι, έχουμε μια φημολογούμενη ακύρωση που εγώ προσωπικά που τα παρακολουθώ μάλλον για ακύρωση πάει. Mm. Και να εξηγήσουμε και λίγο στους ακροατές ότι το πατρόλερ επιλέχθηκε. Το πατρόλερ είναι ένα UAV, έτσι, σχετικά μεγάλων διαστάσεων, είναι ένα μέλ UAV και επιλέχθηκε από τις ένταπλες δυνάμεις, συγκεκριμένα από το στρατό ξηράς, για να αναβαθμίσει τα spareware. Τα spareware είχαμε αγοράσει 16 αρρωχήματα spareware σε 4 συστήματα τότε για να, ας πούμε, να δίνουν στοχοποίηση για το πυροβολικό. Ο στρατός ξηράς δηλαδή και συγκεκριμένα οι διαβιβάσεις να έχουν αισθητήρες στον αέρα και να δίνουν στοχοποίηση στο πυροβολικό. Mm-hmm. Τα συστήματα αυτά είναι πεπαλαιωμένα, είναι απαρχαιωμένα, μάλλον ξεπερασμένα θα λέγαμε, και έπρεπε κάποια στιγμή είτε να αντικατασταθούν είτε να εξυγχρονιστούν. Επιλέχθηκε μια νέα πλατφόρμα, το Patroller, και αυτό γαλλικό, της γαλλικής Αφράν, και επιλέχθηκαν 4 αεροσκάφη με 3 σταθμούς εδάφους, ήταν η επιλογή, και το 2003 υπογράφηκε. Ακόμα δεν έχουν γίνει παραδόσεις, γιατί υπήρχε προβλήματα, είχε προβλήματα το πρόγραμμα. Να πούμε εδώ ότι οι Γάλλοι είχαν παραγγείλει 28 για τις δικές τους ενόπλες δυνάμεις και τελικώς οι Γάλλοι το ακυρώσαν το πρόγραμμα, το Patroller.
0: Γιατί το ακυρώσαν?
1: Το ακυρώσαν γιατί το Patroller, η λογική του Patroller είναι μια μεγάλη πλατφόρμα, μια μεγάλη αέρια πλατφόρμα σχετικά χαμηλής ταχύτητας, βασίζεται σε πλατφόρμα νεμόπτερου. Και είναι η εξέλιξη των μη επανδρομένων και όλης αυτής...
0: Το κατέστησε ξεπερασμένο
1: από την άποψη ότι είναι εύκολος στόχος, μπορεί εύκολα να καταρριφθεί. Έχει συστήματα μεγάλης αξίας πάνω του, οπότε θα χαθούν και αυτά τα συστήματα μαζί του. Επίσης δεν είχε προβλεφθεί Link 16, δεν είχαν προβλέψει οι Γάλλοι να βάλουν Link 16, οπότε δεν είχε την κατάλληλη διασυνδεσιμότητα. Εμείς το είχαμε ζητήσει, ήταν... Γι' αυτό υπήρχε και η καθυστέρηση να μας παραδοθεί. Και επίσης, ένα πολύ σημαντικό, δεν είχε δορυφορικές επικοινωνίες. Χωρίς δορυφορικές επικοινωνίες, το σύστημα είναι πάρα πολύ ευάλωτο και στο κομμάτι της εμβέλειας.
0: Γιατί το επιλέξαμε εμείς με τόσες ευαλωτότητες και τόσες ελλείψεις?
1: Γιατί υπάρχει αυτή η λογική ότι ό,τι μας δίνουν έτοιμο και ό,τι έτσι μας παρουσιάζεται από κάποιον κατασκευαστή που εμπιστευόμαστε, να το επιλέγουμε. Γιατί εδώ πέρα είναι η δεύτερη αποτυχημένη αγορά μη επανδρομένης πλατφόρμας μετά τα ισπανικά Α900 που αγοράσε το πολεμικό ναυτικό, και αυτά ήταν μια αποτυχημένη επιλογή. Και είναι αποτυχημένες αυτές οι επιλογές γιατί πρώτον τα συστήματα τα μη επανδρομένα εξελίσσονται τόσο γρήγορα που αν δεν έχεις εσύ τη δική σου παραγωγή μέχρι να το παραλάβεις έχει ξεπεραστεί, και κυριολεκτικά το λέω αυτό, δηλαδή μέχρι να παραλυφθεί από τη στιγμή που έχεις βάλει την υπογραφή σου να το παραγγείλεις έχει ξεπεραστεί. Και δεύτερον, αν δεν έχεις τον έλεγχο του συστήματος, δεν το έχεις κατασκευάσει για σένα, δεν είναι για τις δικές σου ανάγκες. Δηλαδή το Patroller δεν ήταν για τις δικές μας ανάγκες. Ο στρατός ξηράς χρειαζόταν ένα σύστημα το οποίο να μπορεί να έχει παρακολούθηση, η σύγχρονη παρακολούθηση, να παρακολουθεί τον εχθρό, να παρακολουθεί κινούμενους στόχους, να είναι ευέλικτο. Δηλαδή η Ουκρανία έδειξε ότι χρειαζόμαστε ευέλικτα συστήματα. Mm-hmm. Και ένας λόγος που η Γαλλία το ακύρωσε ήταν γιατί έκρινε ότι πρέπει να πάει σε πολλά μικρά παρά λίγα μεγάλα.
0: Ωραία, εμείς δεν μπορούσαμε να αναπτύξουμε δικό μας. Πολλά μικρά,
1: όταν,
0: δικά μας.
1: Μα συγγνώμη, όταν υπογράφηκε το Patroller, ήμασταν ήδη σε διαδικασία ανάπτυξη και κάποιες ελληνικές εταιρείες είχαν ήδη, βέβαια σε πιο μικρά, δεν μπορούμε να πούμε τέτοια μεγάλα, αλλά να θυμίσουμε ότι υπήρχε ήδη σε εξέλιξη από το 2021. Το πρόγραμμα Αρχίδας. Θα πει κάποιος ότι όταν παραγγέλθηκε είχε ακόμα ψωμί μπροστά του Αρχίδας. Ναι, αλλά ακόμα δεν έχουν παραδοθεί τα Patroller. Και να πούμε κιόλας ότι η Σαφράν, επειδή λόγω της ακύρωσης των Patroller, έκανε συμφωνία με την τουρκική Baykar ώστε να ενσωματώσει το Euroflir, δηλαδή το ηλεκτροπτικό σύστημα, στα Bayraktar. Και μέσα από τις μεγάλες πωλήσεις που πετυχαίνει τον Bayraktar, να πουλάει το ηλεκτροπτικό.
0: Λοιπόν, το συγκεκριμένο ηλεκτροπτικό. διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι πολύ εξελιγμένο.
1: Είναι πολύ εξελιγμένο, ναι.
0: Άρα οι Γάλλοι πουλάνε ένα εξελιγμένο σύστημα ηλεκτροπτικό, ένα μάτι, έτσι, το οποίο θα ενισχύσει τις δυνατότητες των τουρκικών μη επανδρωμένων. Δηλαδή, εκεί κάποια στιγμή θα πρέπει να μιλήσουμε με τους Γάλλους για το τι αγοράζουμε και τι δεσμεύσεις έχουν.
1: Αυτό τώρα είναι θέμα εξωτερικής πολιτικής, εξοπλισμών. Εγώ δεν μπορώ να. Εμένα η άποψή μου είναι ότι είναι πολύ αρνητική η εξέλιξη αυτή. Αλλά από εκεί και πέρα είναι θέμα εξωτερικής πολιτικής. Δηλαδή, τις προάλλες ήταν ο κύριος Μακρόν. Υπόθηκαν αυτά που υπόθηκαν. Στενή στρατηγική συνεργασία. Μιλήσαμε μέχρι και για πυρηνικά. Θεωρώ ότι προσωπική μου ταπεινή άποψη ότι ένας περιορισμός εξαγωγών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας θα πρέπει να υπάρχει προς τη. Γιατί η Σαφρά είναι μια ιδιωτική εταιρεία, δεν μπορείς να τις βάλεις.
0: Όχι, δεν μπορείς.
1: Να τις επιβάλλεις.
0: Αλλά το κράτος μπορεί να επιβάλλει περιορισμούς εξαγωγής τεχνολογίας.
1: Ακριβώς, φυσικά. Γιατί ξέρουμε ότι αυτό το σύστημα έτσι, και εναντίον μας θα χρησιμοποιηθεί, αυτό το ηλεκτροπτικό σύστημα, δηλαδή το Bayraktar θα μπορεί να είναι πιο μακριά και να μας παρακολουθεί από πιο ασφαλείς αποστάσεις. Έτσι, γιατί κυρίως η παρακολούθηση μας ενδιαφέρει και επίσης θα είναι και πιο. Θα δίνει πολύ καλύτερη επίσπευση τακτικής κατάστασης εναντί εμάς. Τώρα πάμε στο τι πρέπει να κάνουμε εμείς και τι δεν κάνουμε εμείς. Είπαμε, από τη στιγμή που υπήρχε ήδη ο αρχίδας σε εξέλιξη, εγώ είχα μιλήσει τότε, εκείνη την εποχή με τους ανθρώπους της ΕΑΒ, όσους μπορούσα είχα επαφή να μιλήσω και μου είχαν εξηγήσει ότι μέχρι και τότε εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε κάποια επαφή με το στρατό ξηράς ώστε ο αρχίτας να εξελιχθεί σε αυτό που θέλει ο στρατός ξηράς. Μετά, με αρκετή πίεση, υπήρξε κάποια ας πούμε ζήμωση μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων γενικότερα και της ομάδας της ΕΑΒ. Οπότε εκεί πέρα, αν ενθυμάστε κι εσείς, έγινε μια ανασχεδιασμός του αρχίτα να έχει να πετύχει κάποια καλύτερα χαρακτηριστικά, επιδόσεις, endurance, δηλαδή πόσο η ώρα μπορεί να πετάει, πόσο payload θα φέρει. Και τελικά πριν ελάχιστο διάστημα παρουσιάστηκε το Άτραχτος. Σε παρουσίασε ολοκληρωμένη Άτραχτος, έτοιμη να δεχτεί τα συστήματα. Και σε πρόσφατη πάλι, μάλιστα, με αφορμή αυτό, έμαθα ότι το σύστημα αυτή τη στιγμή είναι σε φάση που ενσωματώνει τα avionics, δηλαδή τα αβιονικά συστήματα, προκειμένου να φτάσει να κάνει την πρώτη
0: φύση. Τα συστήματα πλοήγησης, έτσι.
1: Ναι. Από όσο γνωρίζω, από τις πληροφορίες που έχω, το σύστημα η ΑΒ λέει ότι το επόμενο σε ένα χρόνο περίπου θα είναι σε φάση να το βάλει σε παραγωγή.
0: Α, τόσο
1: οπότε,
0: πάλι καλά.
1: Θεωρώ σαν δεδομένο ότι δεν μπορείς να πλέον, έτσι όπως εξελίσσονται τα μη επανδρομένα συστήματα, δεν μπορεί πλέον η Ελλάδα να αγοράζει πλέον από το ράφι. Βέβαια υπάρχει αυτή τη στιγμή, έχει κάνει μια εναλλακτική ο στρατός με μια δωρεά του κύριου Λασκαρίδη που αγόρασε, που δώρησε κάποια VBAT και μπόρεσε έτσι να έχει ένα σύγχρονο UAV κάθε της μάλιστα απογείωσης του στρατός. Αλλά εδώ να πούμε κιόλας ότι το να υπάρχει κάθετη απογείωση πλέον είναι πάρα πολύ σημαντικό έτσι, για το στρατό ξέας, γιατί στο σύγχρονο πεδίο έχει δείξει η Ουκρανία ότι δεν υπάρχουν εύκολα αεροδρόμοι, αεροδιάδρομοι, χώροι. Πρέπει δηλαδή το σύστημα να είναι ευέλικτο. Και πρέπει επίσης να καταλάβουμε ότι πρέπει να πάμε και εκτός από πλατφόρμες που μπορούν να φέρουν αρκετό payload, όπως είναι ο Αρχίτας ή όπως είναι, δηλαδή πλατφόρμες 100 κιλών και πάνω, μεικτού βάρους, πρέπει να πάμε και σε πολλά μικρά, αυτό που κάνει η Ουκρανία. Με το Ποσειδόν ή τα 10, το οποίο είναι επιτυχημένο για τους Ουκρανούς, παράγεται στην Κύπρο και ένα αντίστοιχο σύστημα, έτσι μικρό, καθέτου απογείωσης, μικρά αεροσκάφος παράγεται και εδώ στην Ελλάδα για τη Βουλγαρία από την ελληνική FA Group. Δηλαδή εξαγώγημο προϊόν, έτοιμο.
0: Άρα το έχουν παραγγείλει ήδη ξένοι. Γι' αυτά ενδιαφέρονται οι δικοί μας εδώ.
1: Το έχουν δει σε κάποιες ασκήσεις με πάρα πολλές στον αίσιο ενός συγκεκριμένα. Υπήρχαν θετικά σχόλια.
0: Πληρούν τις προϋποθέσεις που θέλει ο στρατός, αυτό ρωτάω.
1: Εντάξει, αυτό δεν μπορώ ακριβώς να σας το πω με γνώση. Εγώ ξέρω
0: καλά, με γνώση όχι, αλλά έχετε εικόνα έτσι ως αίσθηση.
1: Ναι, εγώ γνωρίζω ότι ναι, υπάρχει πολύ θετική. Θα γίνουν και κάποιες διαδικασίες μέσα από το ΕΛΚΑΚ, ώστε κάποιες ασκήσεις όπως είχαν γίνει ασκήσεις.
0: Αισιοσιονός,
1: ναι, όπου έγινε ένα πρόγραμμα για τα ΟΚΑΒ και κατέληξε σε κάποιες συμβάσεις. Θα γίνουν αντίστοιχα κάποιες ασκήσεις τώρα, μία τώρα τον Ιούνιο με το πολεμικό ναυτικό. Και εκεί, από όσο γνωρίζω, θα συμμετάσχει και αυτό το UAV και αργότερα θα γίνει.
0: Εδώ
1: και
0: να
1: το
0: υπενθυμίσουμε για τους ακροατές ότι για πρώτη φορά και ορθώς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κάλεσε τις εταιρείες να επιδείξουν τα όπλα τους, τα οπλικά συστήματα, τα συστήματά τους γενικά, σε ασκήσεις του στρατού, σε ασκήσεις των ενόπλων δυνάμεων, ναι. Ώστε να διαπιστωθεί στο πεδίο, στην άσκηση, τι δυνατότητες έχουν, αν είναι στις προδιαγραφές που θέλει να δώσει. Σωστό αυτό.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό πιστώνεται και στην ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ναι, και στο ΕΛΚΑΚ. Και μάλιστα αυτά πολλές φορές, εφόσον το επιθυμεί και ο τελικός χρήστης, με χρηματοδότηση του ΕΛΚΑΚ, προχωρούν σε συμβάσεις και κάποια στήματα και έρχονται στα μέτρα του στρατού. Δηλαδή, κάποιες τροποποιήσεις ότι να έρθουν σε επιχειρησιακές ανάγκες του στρατού ή των ενόπλων δυνάμεων γενικά, αλλά και να γίνουν κάποιες αρχικές παραγγελίες. Οπότε, εν κατακλείδη, αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι πρέπει να. Ειδικά στα μη επαδομένα συστήματα και λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης, το παίρνω από το ράφι είναι νομίζω τελειωμένο σχεδόν για όλες τις χώρες. Εκτός αν μιλάμε για κάποιες πλατφόρμες πολύ υψηλής τεχνολογίας, VBAT, XBAT κτλ. Πρέπει να υπάρχει εγχώρια παραγωγή, δυνατότητα παραγωγής περισσότερο. Όχι μόνο απλά να φτιάχνουμε κάτι. Δυνατότητα παραγωγής. Όταν θα το χρειαστούμε να πατήσουμε το κουμπί, ειδικά στα μικρά συστήματα. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να. Η λογική είναι. Να έχουμε και τα μεσαίας κλίμακα συστήματα, αλλά χρειαζόμαστε και πολλά μικρά.
0: Θα ρωτήσω κάτι τελευταίο. Ο Αρχίτας τι διαστάσεις έχει?
1: Ο Αρχίτας δεν είναι στις διαστάσεις του Πατρόλερ, αλλά είναι ένα αρκετά μεγάλο αερόχημα, ειδικά για καφέ το απογείωση. Είναι από τα μεγαλύτερα, ίσως το μεγαλύτερο, από όσο γνωρίζω, από τα μεγαλύτερα που υπάρχουν παγκοσμίως. Είναι 6,5 μέτρα άνοιγμα πτέρυγας. Και αν θυμάμαι καλά, είναι 4,8 μεγαλύτερο από όσο γνωρίζω, από τα μεγαλύτερα που υπάρχουν παγκοσμίως. Είναι 6,5 μέτρα άνοιγμα πτέρυγας. Και αν θυμάμαι καλά, είναι 4,8.

0: κάποιες πληροφορίες πριν λίγο καιρό είχαν ότι θέλει να, η ΑΦΕ να ενσωματώσει δικά της συστήματα από τα αντιδρόν που έχει, κυρίως στο κομμάτι του εντοπισμού drones, ώστε να εντοπίζονται μικρά drones, FPV και τα λοιπά, και να δημιουργείται ένας, έτσι, ένας τριγωνισμός μεταξύ των ροχημάτων και να δημιουργείται μια σαφή κατάσταση και έγκαιρη προειδοποίηση των δυνάμεων εδάφους στα μικρά drones, τα οποία είναι τα πλέον επικίνδυνα και μπορεί να ευνηδιάσουν. Οπότε, δηλαδή, θέλει να βάλει και τα δικά της συστήματα πάνω η
1: ΑΠ. Πολύ καλό είναι αυτό. Πολύ καλό.
0: Ναι. Εντάξει, όλα αυτά έχουν να κάνουν όμως και να τα ζητήσει ο τελικός χρήστης, δηλαδή να τα απαιτήσει, να το βάλει σε παραγωγή και να βάλει αυτή τη διαδικασία μπροστά και να μην παίρνουμε αίτημα που βλέπουμε και οι εταιρείες πώς συμπεριφέρονται.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βενιέρη. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Βασίλης Βενιέρης, αναλυτής αμυντικών συστημάτων. Τον ευχαριστούμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
6: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
7: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρο Καλαρίτη. Συνεχίζουμε. Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά τι γίνεται στις αγορές. Αναμονή της εξέλιξης, αν υπάρξει, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Γιώργος Σαδαλής, οικονομολόγος, οικονομέτρης και φίλος. Χαίρε, Κάλχα.

0: Γεια σου, Λαμπρό.
1: Τι λένε οι αγορές, περιμένουν αν θα καταλήξουν οι Αμερικανοί με τους Ιράνους προφανώς, έτσι. Ή όχι, δεν σου ενδιαφέρει.
0: Όχι, τους ενδιαφέρει και αυτό. Mm. Αλλά οι αγορές από τις 30
1: Πιο κοντά στο τηλέφωνο, Γιώργο. Βγάλε χάνεις τηλέφωνο. Ναι,
0: ακούς τώρα.
1: Καλύτερα. Πιο κοντά όμως. Για πες, ναι.
0: Μισό λεπτό.
1: Βγάλε το χάνεις τηλέφωνο.
0: Οι αγορές
1: ναι.
0: από τις 31 Μαρτίου συνεχίζουν ένα ράλι και δείχνουν ότι δεν τους ενδιαφέρει και πολύ πολύ τι γίνεται εκεί. Βέβαια θα ήθελαν πάρα πολύ οι αγορές να επέρθει μια ειρήνη, να λυθεί το θέμα αυτό και να ξαναμπεί η οικονομία στην κανονικότητα. Αλλά δεν βλέπουμε να καίγονται κιόλας.
1: Γιώργο, να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί δεν καίγονται? Όλες οι αναλύσεις λένε ότι σε 3 εβδομάδες τώρα, βαριά 4, αν παραμείνουν κλειστά τα στενά, θα αρχίσουν οι ελλείψεις, όχι μόνο σε πετρέλαιο κλπ. Δηλαδή θα κατέβουν και θα κατέβει στάθμη των δεξαμενών, θα λείπουν λιπάσματα, θα λείπουν πετρελοειδή, θα λείπουν 1002. Αυτό δεν τους αφορά ή μέχρι τότε πάνε και σου λένε.
0: Κοίταξε, η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση τώρα είναι, ας το πούμε έτσι, σε πολύ μεγάλο βαθμό η ηλεκτροδότηση. Φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα σε AI, σε data centers, να βοηθηθεί λίγο και η παραγωγή των κρυπτονομισμάτων όσα είναι ενεργοβόρα, η ηλεκτροκίνηση, το electrification δηλαδή, αδερφέ που λέμε. Mm. Αυτό δεν έχει, όπως είπα και την άλλη φορά, καμία σχέση με το πετρέλαιο. Το καύσιμο το οποίο ενδιαφέρει αυτές τις εταιρείες είναι το φυσικό αέριο. Τι να κάνουμε τώρα που το φυσικό αέριο είναι πανφθηνό στην περίοδο του πολέμου στην Αμερική? Τι να κάνουμε,
1: λόγω Αμερικής, λόγω Αμερικής, αυτό λες.
0: Λόγω του δίκτυου NatGas του Henry Hub, δηλαδή στην Αμερική, που έχει πέσει σε επίπεδα πάρα πολύ χαμηλά. Από την έναρξη του πολέμου και μετά πέφτει. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Mm-hmm. Σε αντίθεση με το ευρωπαϊκό δίκτυο, το TTF, ο οποίος ανεβαίνει. Έτσι, αλλά εδώ, ήθελα να σου πω ότι εδώ βλέπουμε και πράγματα τα οποία, συγγνώμη θα το πω τώρα, θα ακουστεί λίγο εγωιστικό και λίγο αυτό. Εδώ διαβάζω, ας πούμε, αναλύσεις όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, και λένε ο βιομηχανικός δείκτης, ο Dow Jones, και αρχίζουν για τον Dow Jones και ο Dow Jones και ο βαρύς βιομηχανικός δείκτης. Πού τον είδαν το βαρύ το βιομηχανικό δείκτη? Και τη δεύτερη ερώτηση, ξέρει κανένας σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτόν τον πλανήτη, πώς υπολογίζεται αυτός ο βαρύς βιομηχανικός δείκτης? Ξέρει κανένας ότι αυτός ο βαρύς βιομηχανικός δείκτης υπολογίζεται με συνθήκες του 1890 και όχι μέχρι το 2026? Και έχουμε άλλα πράγματα εκεί. Αν θες, μπορούμε να τους συζητήσουμε.
1: Για πες, γιατί, λοιπόν, πώς καθορίζετε? Συγγνώμη, καθορίζετε από τη σύνθεση του δίκτυου των μετοχών, έτσι? Έχουν όλες οι μετοχές το ίδιο βάρος?
0: Όχι. Ο Dow έχει μια πολύ μεγάλη ιδιαιτερότητα σε σχέση τόσο με τον S&P 500, που είναι οι 500 μεγάλες εισηγμένες στην Αμερική και από τις 500 μεγαλύτερες στο πλανήτη, τόσο και από τον Nasdaq, που είναι οι 100 μεγάλες.
1: Οι 100 τεχνολογικές.
0: 100 τεχνολογικές, μπράβο. Ναι. Ο Dow Jones δεν υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως υπολογίζεται ο S&P 500 και ο Nasdaq, αλλά με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο.
1: Για πες.
0: Ενώ οι προηγούμενοι δύο, ο τεχνολογικός και ο 500, θα το πούμε έτσι, υπολογίζονται με ένα ειδικό βάρος των μετοχών ανάλογα με την κεφαλαιοποίησή τους, το είδος που δραστηριοποιούνται και όλα αυτά. Ο Dow, τον οποίο το λένε βιομηχανικό, και θα δούμε αν πράγματι είναι βιομηχανικό ή σε κάτι άλλο. Δεν υπολογίζεται με αυτό.
1: Αλλά
0: υπολογίζεται με την τιμή που έχει η μετοχή στην εκάστοτε χρονική περίοδο. Δηλαδή το ειδικό βάρος το οποίο αλλάζει και προσαρμόζει τον δείκτη στην ημερήσια διαπραγμάτευση δεν είναι αυτό το οποίο πιστεύουν οι 9 στους 10, αλλά είναι η τιμή της μετοχής. Όσο πιο ακριβή είναι η τιμή μιας μετοχής, όσο πιο αυξημένη είναι δηλαδή, τόσο μεγαλύτερο είναι το ειδικό βάρος.
1: Ενώ σε εσύ άλλες υπολογίζεται κεφαλαιοποίηση, συνολικά το ίδιο πράγμα, και, πράγμα δεν είναι?
0: Όχι βέβαια.
1: Δεν υπολογίζεται το σύνολο της αποτίμησης των μετοχών που συμμετέχουν στον κάθε δείκτη?
0: Όχι, υπάρχει ένας συντελεστής ειδικού βάρους, ο οποίος βγαίνει ανάλογα με την κεφαλαιοποίηση, το πόσο βαριά είναι η εταιρεία και αναπροσαρμόζεται στις συνθήκες, είτε για τις 500% ανάλογα με το πόσο μεγάλη είναι μια εταιρεία.
1: Σωστά. Στον Dow Jones δεν υπάρχει ειδικό βάρος?
0: Όχι.
1: Είναι χήμα ολό?
0: Όχι χήμα. Αυτό το οποίο ουσιαστικά καθορίζει τον Dow Jones, το παραλαμβάνω, είναι η τιμή μιας μετοχής. Θα σου πω δύο παραδείγματα να καταλάβεις. Η Nvidia που συμμετέχει στο, και στον Dow Jones, που είναι μια μετοχή η οποία έχει περίπου 5,5-3 εκατομμύρια αξία κεφαλαιοποίησης. Είναι ένα μαγαζί 2,5 φορές μεγαλύτερο από όλη την αξία όλου του γερμανικού χρηματιστηρίου. Δεν τα έχουμε πει αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Να σου πω κάτι, δεν έχει αυτή την, πώς το λένε, αυτό το ειδικό βάρος. Δεν λαμβάνει ο Dow Jones που είναι μέσα και στον Dow η Nvidia αυτό το πράγμα, αλλά τι λαμβάνει, υπόψη την τιμή της μετοχής της. Επειδή η τιμή της μετοχής της Nvidia είναι μόνο 217 δολάρια σήμερα, δεν έχει το ίδιο ειδικό βάρος με άλλες μετοχές.
1: Αυτό το δηλαδή δεν σταθμίζει την κάθε μετοχή ανάλογα με την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας.
0: Όχι, όχι. Το λέω και στο λέω και σε βρίσκω έκπληκτο, διότι αυτό το ξέρουν ελάχιστοι και αυτοί που έχουν σχέση με το trading. Είναι η Apple μέσα, η οποία έχει 310 σήμερα η Apple. Με μια τεράστια κεφαλαιοποίηση στα 4,5-3, αλλά η τιμή της είναι μικρή. Και θα σου πω, η Microsoft στα 410 ευρώ, η Amazon στα 267 ευρώ, δεν είναι οι τιμές που καθορίζουν την κίνηση του, πώς το λένε, την κίνηση του δείκτη. Θες να σου πω να κουβαθείς. Ποιες είναι οι τρεις πρώτες μετοχές που καθορίζουν και επεμβαίνουν σκληρά στο δείκτη κάθε μέρα?
1: Για πες.
0: Η Goldman Sachs. Η οποία...
1: Πόσο έχει μετοχή?
0: Θα σου πω. Η Nvidia έχει 5,5-3 αξία κεφαλαιοποίησης, η Goldman Sachs έχει μόνο 295 δις. Μιλάμε για τεράστια διαφορά, έτσι δεν είναι?
1: Η Goldman Sachs έχει κεφαλαιοποιήσει μόνο 295 δις.
0: Ακριβώς, 295 δις. Αυτό είναι. Η Goldman Sachs, ναι. Διότι μπορεί να διαχειρίζεται τεράστιο εύρος
1: ασέτα,
0: αλλά αυτό το χαρτοφυλάκιο το διαχειρίζεται δεν είναι μέσα στο συλλογισμό της. Δεν είναι δικά της, ακριβώς όπως το είπες. Η τιμή της μετοχής σήμερα της Goldman Sachs είναι 1,001 ευρώ.
1: Άρα βαρύνει το δείχτη περισσότερο από την κεφαλαιοποίηση.
0: Μια άλλη κουφή μετοχή, θα σου πω, μια άλλη κουφή μετοχή στο δείκτη Dow είναι η Caterpillar, η οποία έχει 400-410 δις αξία κεφαλαιοποίηση, αλλά η μετοχή της είναι κοντά στα 900 ευρώ. Αυτές οι δύο δηλαδή είναι αυτές.
1: Άρα αυτές βαρύνουν περισσότερο από τη μετοχή της Nvidia.
0: Μπράβο, όχι μόνο την Nvidia, από
1: εσάς. Και το φράνταξο, ως παράδειγμα.
0: Και για να σε πάω και στο ανάποδο, υπάρχουν ας πούμε κάποιες μετοχές οι οποίες είναι πάρα πολύ γνωστές και είναι worldwide, είναι global, δηλαδή είναι βαριές μετοχές, όπως η Nike, έτσι. Η Nike έχει μία τιμή μετοχής πολύ χαμηλή, στα 44 δολάρια συγκεκριμένα, και ενώ είναι μέσα στο δείκτη των 30, τον Dow Jones, δηλαδή δεν μπορεί να τον κουνήσει ούτε για πλάκα. Η Coca-Cola, την οποία την έχουν περιπολού, που είναι στα 350 δις, επειδή η τιμή της μετοχής της είναι μόνο 81 δολάρια, δεν τον κουνάει το δείκτη. Το καταλάβαμε. Γι' αυτό και βλέπουμε τώρα τελευταία και δεν μπορούν να βγάλουν σοβαρά συμπεράσματα οι Ευρωπαίοι αναλυτές. Γιατί δεν λαμβάνουν υπόψη αυτή τη λεπτομέρεια, η οποία όμως είναι καταλυτική.
1: Συγγνώμη, αυτό που περιγράφεις δεν είναι λεπτομέρεια. Μου κάνει εντύπωση. Είναι καθόλου λεπτομέρεια. Δηλαδή, όταν η τιμή μιας μετοχής, τώρα το λέω και εγώ με φύλαξη, γιατί απλώς να το ακούω. Μιας μετοχής.
0: Να μην το λες καθόλου με επιφύλαξη.
1: Είναι 1000 ευρώ, έχει κεφαλαιοποιήσει όμως 290 δις. Αλλά επηρεάζει το δείκτη το ίδιο με τη μετοχή μιας εταιρείας που έχει κεφαλαιοποιήσει 5,5-3. Αυτό είναι στρέβλωση.
0: Όχι, δεν είναι στρέβλωση. Είναι μια συνήθεια η οποία είναι περίπου από το 1890, όταν τότε δεν υπήρχαν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και κάθισε ο συγχωρεμένος ο Ντάου και είπε ότι θα βγάζω την αποτίμηση του δείκτη παίρνοντας ως ειδική αξία την αξία της μετοχής. Έτσι το κάνω. Αυτό για λόγους παραδοσιακούς, για λόγους πρεστής, οι Αμερικάνοι από τότε το κρατήσανε μέχρι σήμερα στον Ντάου. Τώρα, καλός ή κακός, εγώ δεν θα κάτσω να το κρίνω. Εγώ σου λέω ότι ισχύει και να μην έχεις καμία αμφιβολία περί αυτού. Έτσι υπολογίζει τον Dow Jones. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Και γι' αυτό πάνε κουβά πάρα πολλοί traders και αναλυτές, οι οποίοι νομίζουν, έχουν την εντύπωση ότι ο Dow υπολογίζεται όπως υπολογίζεται ο Standard Poor's 500 και όπως υπολογίζεται ο Nasdaq ο τεχνολογικός με τις 100 μετοχές. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να βλέπει ο καθένας για να μπορεί να εξηγεί γιατί την ώρα που ανεβαίνει ή την ώρα που κατεβαίνει ο Nasdaq, ας το πούμε, ή ο S&P 500, ο Dow μπορεί να κάνει διαφορετική πορεία. Γιατί, πολύ απλά θα στα πω, άμα η Goldman Sachs και η Caterpillar ανεβαίνουν εκείνη την ώρα, επειδή επηρεάζουν πάρα πολύ τον δείκτη λόγω της αυξημένης τιμής συμμετοχής, μπορεί να τον τραβάνε προς τα πάνω. είναι το δραμά προς τα κάτω, αναλόγως τι κάνουν αυτές οι δύο μετοχές, να σου το πω έτσι. Επίσης, επειδή τον λένε πολύ ο βαρύς τεχνολογικός δείκτης, ποιο είναι βαρύ τεχνολογικό δείκτη? Είναι λάθος εκφράσεις αυτές και πρέπει να τις καταργήσουν. Ποια είναι η βαριά τεχνολογία του 30, ποια είναι η Home Depot, η οποία είναι μία βαριά τεχνολογική, η Visa είναι βαριά τεχνολογική μετοχή, οι τράπεζες που έχει μέσα, ή η McDonald's είναι βαριά βιομηχανική εποχή που συμμετέχει στο δείκτη. Τι να λέμε τώρα, δηλαδή, εντάξει, έχει και βαριές όπως η Boeing που συμμετέχει μέσα στον δείκτη. Αλλά ο κόσμος δεν ξέρει ότι η Boeing δεν έχει καμία πολύ μεγάλη κεφαλαιοποίηση, 173 δις. Πρώτον. Και δεύτερον, η τιμή της μετοχής της είναι $220. Άρα τι να επηρεάσει εκεί πέρα? Δεν πάνε να στέρνεται, δεν πάνε να ανεβαίνει η Boeing και να κάνει στράκες επειδή, πώς το λένε, ο ΣΥ αγόρασε 200 αεροπλάνα και είναι στο 30. Άμα η Caterpillar εκείνη ώρα με τους εξκαφείς πέφτει, ή η τράπεζα, η Goldman Sachs πέφτει, τι να σε κάνει η καημένη η Boeing? Αυτά που σου λέω τώρα, μπορεί, καταλαβαίνω ότι είναι από τα βαθιά νερά.
1: Όχι, μια χαρά είναι, πολύ κατανοητό. Είναι εντύπωση που προκαλεί, αλλά δεν είναι πάρα πολύ κατανοητό. Και εξήγει και πράγματα. Έγινε, Γιώργο, πολύ ωραία εικόνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πάντως, ένα τελευταίο που θέλω να σου πω. Ένα τελευταίο, αν με επιτρέψεις, και συγγνώμη για την καθυστέρηση.
1: Πες και με καθυστέρηση.
0: Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι εχθές, μια και πιάσαμε κουβέντα σήμερα για τις χρηματαγορές, μέχρι τις 8 παρά ένα λεπτό, όλοι οι δείκτες είχαν μια συμπεριφορά νευρική. Ανεβαίναν, κατεβαίναν, διαλύθηκε πάρα πολλοί κόσμος, δηλαδή φάγανε σε τρεις διαδοχικές φάσεις πολλοί κόσμο που στην αρχή είχε τοποθετηθεί σε long, σε άνοδο δηλαδή. Μετά τοποθετήθηκε στην πτώση, μετά ξανά στην άνοδο, μετά ξανά στην πτώση. Τους καθαρίσανε όλους αυτούς και 8 παρά 1, ακριβώς 8 παρά 1, δηλαδή λίγο πριν την έναρξη του lunch break, του υποτιθέμενου διαλύματος της Wall Street, λίγο πριν από εκεί, άρχισε μία άνοδο από το μείον μισό τα εκατό στο συν μισό τα εκατό, που είναι πολύ αυτό για τους μεγάλους δείκτες, που είναι πάρα πολύ μεγάλη άνοδος αυτή μέσα σε λίγα λεφτά, και αφού είχε καταστρέψει όλους όσους ήταν μέσα, όσοι κάνανε υπομονή εκείνη την ώρα, όχι απλά διασωθήκανε, βγάλαν πολύ χρήμα, γιατί η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Όχι για κανένα, ας το πούμε, θεμελιώδης μέγεθος ή για κάποια ανακοίνωση που βγήκε που να αφορούσε τις χρηματαγορές, αλλά λόγω του ότι εκείνη την ώρα κυκλοφόρησε η είδηση ότι υπάρχει ένα draft, ένα πρόχειρο σημείωμα που οδηγεί, ένα προσχέδιο ακριβώς όπως το είπες, που να οδηγεί σε συμφωνία. Και από 8 παρά 1 μέχρι και 8 και 10 έγινε ένα μεγάλο ράλι, ανέβηκαν οι βασικοί δείκτες 1% που είναι πάρα πολύ και έπεσε το πετρέλαιο γύρω στο 5% ακριβώς την ίδια
1: ώρα. Άρα κάποιοι που ήξεραν το προσχέδιο βγάλαν πολλά πολλά πολλά λεφτά εκείνη την ώρα.
0: Και καληνύχτα και όνειρα γλυκά. Αυτά.
1: Εν τω μεταξύ, όσο γίνεται αυτό το τρενάκι του τρόμου, το ασανσέρ, στην διαπραγμάτευση για το γεωπολιτικό, κάποιοι που έχουν την πληροφόρηση βγάζουν πάρα πολλά λεφτά. Έτσι.
0: Εγώ, Λάμπρο μου, στα έχω πει, το trading, γενικώς οι επενδύσεις και γενικώς οι χρηματαγορές, έχουν αλλάξει 4 φορές τα τελευταία 15 χρόνια. Ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να τις προσεγγίζουμε είναι τελείως διαφορετικός και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι χρειάζεται μελέτη για κάποια πράγματα τα οποία είναι ξεχασμένα, ένα εκ των οποίων ήταν αυτό που συζητήσαμε σήμερα, ο Dow Jones.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γιώργο Σαδαλής, ευχαριστούμε. Να πάμε σε διάλειμμα και να πάμε για μερική μετά.

0: Και θα πάμε σε διάλειμμα, θα πάμε Αμερική για να δούμε τι γίνεται εκεί. Δημήτρης Φιλιππίδης, δημοσιογράφος, επικεφαλής του Ελλάς FM, αγαπημένος φίλος. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Γεια σου, Λάμπρο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Χαιρόμαστε που αντέχετε και παρακολουθείτε όλο αυτό το τρενάκι του τρόμου με τη διαπραγμάτευση. Τι γίνεται, ρε φίλε, τι λέει εκεί, τι λένε εκεί.
1: Πραγματικά, πραγματικά τρενάκι του τρόμου. Πραγματικά καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό το οποίο ζούμε είναι εντελώς απρόβλεπτο, μπορούμε να πούμε. Ανά πάσα στιγμή αλλάζουν τα δεδομένα, ανά πάσα στιγμή αλλάζουν τα στοιχεία που υπάρχουν και οι προβλέψεις. Και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα στην Τεχεράνη, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες έχουν φτάσει εκεί τόσο ο στρατηγός Μονίρ, όσο και αντιπροσωπεία από το Κατάρ, δηλαδή Πακιστάν και Κατάρ, βρίσκονται στην Τεχεράνη. Και πρέπει να πούμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη φημολογία για το ότι υπάρχει ένα κείμενο το οποίο οι δύο πλευρές φαίνεται να είναι πολύ κοντά. Αυτό από πού προκύπτει? Προκύπτει από το ότι από χτες το βράδυ υπάρχει μια διαρκής κούρσα της τιμής του πετρελαίου προς τα κάτω και σε κάθε περίπτωση περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις, να δούμε αν οι πληροφορίες οι οποίες υπάρχουν για ένα σχέδιο με 6 βασικά σημαντικές παραμέτρους, εάν επιβεβαιωθεί αυτό το κείμενο και αν όχι. Θα το δούμε νομίζω τις επόμενες αμέσως ώρες. Εάν δεν πάμε στη συμφωνία τις αμέσως επόμενες ώρες, νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα αποφευχθεί ένα χτύπημα Αμερικανών και Ισραηλινών. Νομίζω όμως ότι αυτή τη στιγμή η διπλωματία έχει το πρώτο βήμα, θα δούμε αν έχει το τελευταίο.
0: Το προσχέδιο που έχει δει το φως της δημοσιότητας πάντως φαίνεται ότι έχει πολλές ελλείψεις, ότι οι Αμερικανοί έχουν κάνει πολλές εκπτώσεις. Δηλαδή, πυραυλικό δεν υπάρχει πουθενά, το πυραυλικό προστάσιο. Ότι φέρονται, λέω, γιατί δεν ξέρουμε τι γίνεται, αυτό είναι το προσχέδιο που έχει διαρρεύσει, να αναγνωρίζουν το δικαίωμα του Ιράν να ασκεί έλεγχο στα στενά του Ορμούζ, να επιβάλλει διόδια κλπ. Προβληματικό φαίνεται. Οι Αμερικανοί είναι εντάξει με αυτό.
1: Υπάρχει ένα, ναι, Λάμπρο, υπάρχει ένα δεύτερο προσχέδιο το οποίο έχω μπροστά μου.
0: Ναι, ναι.
1: Το οποίο ουσιαστικά τι λέει? Λέει ότι η ελευθερία ναυσιπλοεία στον Περσικό κόλπο και τα στενά του Ορμούς διασφαλίζεται μέσω κοινού μηχανισμού παρακολούθησης. Λέει επίσης ότι οι κυρώσεις θα αρθούν σταδιακά με αντάλλαγμα τη συμμόρφωση του Ιράν με τους όρους της συμφωνίας και λέει ότι οι διαπραγματεύσεις για τα εκκρεμείς ζητήματα, και εδώ πέρα τώρα είναι το ερώτημα, το εκκρεμές ζήτημα είναι τα πυρηνικά, είναι η βαλιστική πύραυλη? Αν ναι, τότε πρέπει να διευθετηθούν, να ξεκινήσουν μάλλον διαπραγματεύσεις σε μέγιστο διάστημα 7 ημερών. Δηλαδή ότι πάμε σε μια πρώτη συμφωνία και μέσα σε 7 μέρες πρέπει να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για τα μεγάλα αγκάθια, όπως πολύ σωστά είπες, όπως είναι τα πυρηνικά και όπως είναι τα εξοπλιστικά. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι υπάρχει και μια ακόμα σημαντική παράμετρος. Ότι το νούμερο 6 του προσχεδίου που έχω μπροστά μου λέει ότι ο πρόεδρος του Ιράν, Πεζεσκιάν, ηγείται των προσπαθειών για να περιορίσει τους φρουρούς της επανάστασης να μην υπερβαίνουν το ρόλο τους στη χάραξη πολιτικής και διπλωματίας. Αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον.
0: Αυτό πολύ,
1: γιατί για πρώτη φορά ίσως επίσημα διαφαίνεται ότι υπάρχει αυτό που λέγαμε και άλλες φορές, μία ρήξη μεταξύ των φρουρών της επανάστασης και της πολιτικής ηγεσίας. Πρέπει να περιμένουμε αν όντως αυτό είναι το προσχέδιο. Υπήρξε νωρίτερα, όπως σωστά είπες, ένα προσχέδιο το οποίο δημοσίευσε το Al Arabi για το δίκτυο, το οποίο όμως φαίνεται ότι απέχει πολύ από τις θέσεις κυρίως των Αμερικανών. Θα πρέπει να περιμένουμε. Ο Τραμπ χθες το βράδυ όταν ρωτήθηκε σχετικά δήλωσε ότι ναι, είμαστε κοντά, αλλά δεν υπάρχει συμφωνία χωρίς το θέμα των πυρηνικών όπλων μέσα. Οι Ιρανοί διαψεύδουν ότι θα υπάρχει το θέμα των πυρηνικών, οπότε είμαστε τόσο κοντά όσο και μακριά. Φαίνεται ότι οι δύο πλευρές, μάλλον και το Ισραήλ και η Αμερική, είναι με το χέρι στη σκανδάλη, αυτή είναι η αλήθεια. Ο Τραμπ διακαώς θέλει να αποφύγουμε τον πόλεμο, αλλά δεν είναι ότι θα παραδώσει τα πάντα για να αποφύγουμε τον πόλεμο. Και εδώ τώρα έρχεται το μεγάλο ερωτηματικό, να δούμε οι επόμενες ώρες που νομίζω είναι και οι πιο κρίσιμες για αυτόν τον πόλεμο.
0: Μάλιστα, για να δούμε, να υπενθυμίσουμε ότι όλο αυτό το διάστημα που γίνονται οι διαπραγματεύσεις, οι Αμερικανοί συνεχίζουν να μεταφέρουν οπλισμό, συστήματα και κόσμο στην περιοχή, στην Μέση Ανατολή, στο Ισραήλ και στον περίγυρο, διατηρώντας έτσι την ετοιμότητα, αν στραβώσει το πράγμα, να επανεκκινήσουν οι επιχειρήσεις. Κάτι το οποίο, όπως είπες, δεν
1: θέλει. Είναι αλήθεια. Αυτό που λες, Λάμπρο, είναι πολύ σημαντικό. για να το κατανοήσουμε. Δεν έχει υπάρξει επιστροφή δυνάμεων παρά μόνο κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις. Υπάρχει ενίσχυση της αμερικανικής παρουσίας στην περιοχή. Είναι με το χέρι στη σκανδάλη οι Αμερικανοί, οι Ισραηλινοί ακόμα περισσότερο, οι οποίοι έχουν κάνει μάλλον και προετοιμασίες για αμυντικές σε περίπτωση χτυπήματος. Φαίνεται ότι είμαστε τόσο κοντά σε συμφωνία όσο κοντά είμαστε και σε χτύπημα. Mm. Και όσο και αν ακούγεται οξύμορο, νομίζω ότι όλα παραμένουν στο τραπέζι. Ναι, ναι, ναι. Φαίνεται ότι έχουν παρουσιαστεί στον Ντόναλντ Τραμπ τα σενάρια για χτύπημα. Φαίνεται ότι όλα τα σενάρια οδηγούνται στο ότι θα είναι λίγων ημερών, αλλά με μεγάλη σφοδρότητα χτυπήματα. Αλλά βεβαίως υπάρχει πίεση στο εσωτερικό και υπάρχει και ένα άλλο κόμμα μέτωπο, το οποίο δείχνει μεγάλη κινητικότητα και έχει να κάνει με την Αμερική και την Κούβα. Γιατί χθες το βράδυ υπάρχει μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Χθες το βράδυ η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνίων της Αμερικής και με δήλωση του Μάρκο Ρούμπιο, που ουσιαστικά κατήργησε την παραμονή, το δικαίωμα παραμονής της Άντισα Λάστρες Μορέρα, η οποία είναι αδελφή της εκτελεστικής διευθύντριας της κουβανικής στρατιωτικής ΓΑΕΣΤΑ. Ουσιαστικά τι είναι αυτό? Είναι το σημαντικότερο κομμάτι της κουβανικής οικονομίας. Η κυρία αυτή έμενε στην Αμερική, έμενε στην Φλόριδα νόμιμα. Η Αμερική ουσιαστικά κατήργησε τα χαρτιά της, την απελάβνη και μάλιστα δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μάρκο Ρούμπιο ότι είτε έτσι είτε αλλιώς άμεσα η Κούβα θα απελευθερωθεί. Και το λέμε αυτό γιατί ο Μάρκο Ρούμπιο είναι κουβανικής καταγωγής και είναι μεγάλο στοίχημα για τον ίδιο, γιατί υπάρχει μεγάλη πίεση από τους Κουβανούς της Φλόριδας να υπάρξει μεγάλη κίνηση στην περιοχή και υπάρχει και μια πρόταση 100 εκατομμυρίων δολαρίων των Αμερικανών για πακέτο βοήθειας προς τους Κουβανούς, που όμως διευκρινίζουν ότι αυτό θα δοθεί μόνο μέσω της Καθολικής Εκκλησίας στην περιοχή και θα είναι βεβαίως υπό την επίβλεψη των Αμερικανών. Υπάρχουν δηλώσεις έθεν και κήθεν, υπάρχουν δημοσιεύματα ότι υπάρχει μεταφορά 300 drones των Κουβανών και μπορεί να καταλάβει κανείς από πού τα προμηθεύτηκαν οι Κουβανοί τα drones, για να χτυπηθεί πρώτα απ' όλα η βάση στον Γκουαντάναμο που είναι αμερικανικών συμφερόντων και η Φλόριδα σε δεύτερη φάση. Βεβαίως αυτό, εάν μπορεί να ισχύει, θα το δούμε στην πορεία. Όμως κοντά στην περιοχή βρίσκεται και αμερικανικό αεροπλανοφόρο και αυτό έχει σημασία. Οπότε έχουμε δύο μέτωπα ανοιχτά. Φαίνεται ότι κάπου θα γίνει το μπαμ. Κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα αν θα είναι το ένα ή το άλλο, ή αν θα είναι πρώτα το ένα και μετά το άλλο.
0: Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, φίλε, για ακόμα μια φορά. Δημήτρη Φιλιππίδη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο.
9: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
11: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
12: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
11: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές?
11: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
12: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
11: Φυσικά. Μα πού πας?
12: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
11: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
2: Παραπολιτικά

0: Παραπολιτικά 90,1, Λάμπρος Καλαρίτη. Συνεχίζουμε λοιπόν. Πάμε να ρίξουμε ακόμα μια ματιά. Το κάναμε και τις προηγούμενες ημέρες στον απέχο μετά τις διαδοχικές συναντήσεις του Τραμπ με το Σι και του Πούτιν με το Σι, του Αμερικανού και του Ρώσου Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό τους και το αποτύπωμα στην περιοχή. Αθανάσιος Γραμμένος, διεθνολόγος. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, μετά τις δύο συναντήσεις του Τραμπ και του Πούτιν, διαδοχικά πρώτα ο Τραμπ, μετά ο Πούτιν με τον Σι, με τον Κινέζο Πρόεδρο, τι αποτύπωμα υπάρχει στην περιοχή, τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς έχουμε δύο συναντήσεις οι οποίες διαφέρουν όχι μόνο στο περιεχόμενο αλλά και στο συμβολισμό. Mm-hmm. Εδώ θυμόμαστε ότι ο Τραμπ με τον Ζή δεν έκαναν κοινή συνέντευξη τύπου και μάλιστα έβγαλαν και ετεροχρονισμένες ανακοινώσεις, mm-hmm. όπου άλλα έλεγε ένας άλλα ο άλλος. Ο Τραμπ εστίαζε στο Χορμούζ και στο Ιράν, οι Κινέζοι εστίαζαν στην Ταϊβάν. Αντιθέτως, στην περίπτωση του Πούτιν είχαμε μια πολύ πιο έντονη και πιο φιλική υποδοχή. Είχαμε κοινές ανακοινώσεις, εστίασαν στην λεγόμενη εμβάθυνση της συνεργασίας που χωρίς να μας έχουν πει βέβαια τι σημαίνει αυτό. Επομένως, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ στο προηγούμενο διάστημα προσπάθησε να τραβήξει τον Πούτιν προς την πλευρά του, προς τη δυτική πλευρά, μπαίνοντας σε μια ευθεία συζήτηση μαζί του, τελικά, μάλλον εκεί δημιουργείται έτσι μια. Σταθεροποιείται μάλλον αυτό ο ευρασιατικό άξονα μεταξύ Κίνας και Ρωσίας. Καταλαβαίνουμε βέβαια όλοι ότι ο Πούτιν είναι αρκετά στριμωγμένος γιατί απορροφούνται πολλοί πόροι στο μέτωπο της Ουκρανίας. Είχαμε και σήμερα κάποιες επιθέσεις οι οποίες ήταν πολύ αιματηρές.
0: Mm-hmm. Ουκρανών.
1: Ναι, από τους Ουκρανούς βεβαίως. Ναι. Αυτό δείχνει και το αδιέξοδο του πολέμου στην Ουκρανία. Επομένως, αυτή είναι η μεγάλη εικόνα ότι τελικά, εγώ θα σας έλεγα, επειδή το βλέπουμε συνήθως από την πλευρά τη δυτική εμείς, ότι και ο ίδιος ο Τραμπ βλέπει ότι δεν του βγαίνουν τα πράγματα όπως τα υπολόγιζε. Και αυτό βέβαια οφείλεται στο γεγονός ότι δεν κατάφερε να ξελασπώσει από το Ιράν. Είχε μια τελείως διαφορετική αντίληψη, μια διαφορετική εκτίμηση. Έχει κολλήσει ακόμα και σήμερα. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία τώρα για το τι θα γίνει, ποια είναι αυτή η λύση η οποία προκρίνεται, τα σημεία στα οποία θα συμφωνήσουν ή δεν θα συμφωνήσουν. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και εκφράζονται δικαιολογημένα και ανησυχίες για το οικονομικό μέλλον. Με τις ανατιμήσεις, τον πληθωρισμό, την ίδια την παραγωγή.
0: Στην περιοχή τώρα, μετά τις διαδοχικές συναντήσεις, ο Πούτιν με τον Σι υπέγραψαν και κάποιες οικονομικές συμφωνίες. Κάποιες άλλες δεν προχώρησαν, όπως ο δεύτερος αγωγός, ο Power of Siberia, ο δεύτερος αγωγός. Στην περιοχή, η οικονομία πώς είναι στην Ανατολική Ασία, γιατί έχουμε τις περιοχές αυτές να επηρεάζονται κυρίως από το κλεισμό των στενών του Ορμούζ.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Είναι γνωστό ότι από το Χορμούζ το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας που περνούσε πήγαινε προς την Ανατολική Ασία, η οποία, εδώ να πούμε το εξής, είναι η λεγόμενη Ρίμλαντ, όπως μας έλεγε ο
0: Μακίνη. Ναι. Παρασκευτικός δακτύλιος.
1: Ακριβώς. Είναι κρίσιμης γεωπολιτικής σημασίας. Σήμερα, που έχουν περάσει 100 χρόνια μετά από την διατύπωση της πρώτης γεωπολιτικής θεωρίας, σήμερα εκεί έχουμε περίπου το μισό του ανθρώπινου πληθυσμού και περίπου 2 τρίτα του παγκόσμιου ΑΕΠ. Δηλαδή το μέλλον, για να το πω έτσι, το μέλλον της γεωοικονομίας βρίσκεται σε εκείνες περιοχές. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, λόγω της κρίσης που υπάρχει στην ενέργεια, έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα στην τροφοδοσία, πολύ μεγάλο πρόβλημα στην παραγωγή. Γράφεται ότι υπάρχουν απώλειες, θα το λέγαμε έτσι, εντός εισαγωγικών διαφυγόντα κέρδη, κοντά στα 300 δισεκατομμύρια δολάρια για τις χώρες αυτές. Και μάλιστα, αυτό έχει συμπαρασύρει και το επίπεδο, το βιωτικό επίπεδο, με εκτιμήσεις ότι κοντά στα 9 εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν άμεσα να βρεθούν κάτω από το όριο της φτώχειας. Άρα λοιπόν η κατάσταση αυτή επηρεάζει. Και μπορεί βέβαια να βρίσκεται η περιοχή αυτή στο μαλακό υπογάστριο της Κίνας, όμως πολλοί από αυτούς είναι σύμμαχοι των Αμερικανών και μάλιστα υπάρχουν και αμερικανικές βάσεις.
0: Σωστά.
1: Άρα λοιπόν δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστος ο Τραμπ από όλη αυτή την ιστορία. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή οι ίδιοι οι άνθρωποι, οι δικοί του, δηλαδή οι σύμμαχοί του, έχουν αρχίσει και πιέζουν πάρα πολύ, όχι μόνο οι επιχειρηματίες που έχει εντός των ΗΠΑ, αλλά βλέπουμε τώρα και οι περιφερειακές αυτές δυνάμεις, νομίζω ότι γι' αυτό έχει πλέον προσιλωθεί σε μια πολιτική λύση, η οποία θα του δώσει αρκετά, μια οψιόν μεγάλη χρονική μπροστά του, για το Ιράν, λέω έτσι, ούτως ώστε να μπορέσει να αποφύγει τα χειρότερα, μια παγκόσμια οικονομική κρίση λόγω της ενέργειας.
0: Αυτό τώρα πώς μπορεί να μαζευτεί, διότι θα αρχίσει να λειτουργεί διαλυτικά, διαλυτικά και αποσταθεροποιητικά.
1: Η εκτίμησή μου είναι ότι πρέπει να βρεθεί μια ουσιαστική λύση στο θέμα του Ιράν, που θα πει ότι εφόσον το Ιράν είναι έτοιμο και διαπραγματεύεται, νομίζω σε μια ρεαλιστική βάση, να προχωρήσουν και οι Αμερικανοί χωρίς να έχουν μαξιμαλιστικές φιλοδοξίες, τουλάχιστον όχι την τρέχουσα περίοδο. Κοιτάξτε, παρακολουθούμε τι λέγεται και από τους επίσημους φορείς. Παρακολουθούμε τι γράφεται, τι λένε και οι αναλύσεις. Από την πλευρά της στρατηγικής θα σας πω, γιατί εγώ έχω ταχθεί υπέρα, ανέκαθεν ήμουνα υπέρ της συμφωνίας που είχε κάνει ο Ομπάμα, ο οποίος Ομπάμα έκανε και κάποιες δηλώσεις πρόσφατα πάνω σε αυτό. Θέλω να δούμε το εξής. Ο Ομπάμα είχε την εξής λογική, να λύσουμε το πρόβλημα των πυρηνικών του Ιράν. Είναι πολύ σημαντικό να βάζουμε προτεραιότητες, δηλαδή χωρίς την προτεραιότητα δεν γίνεται να έχουμε στρατηγική. Ο Ομπάμα λοιπόν πέτυχε να λύσει το θέμα αυτό. Επέγραψε μια συμφωνία, η συμφωνία αυτή δούλευε. Γνωρίζουμε και από τους διεθνείς οργανισμούς.
0: Δούλευε, γιατί την εφαρμοζάν. Γιατί μετά βγήκε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Εταιρείας και είπε ότι στα μολοχτά οι Ιρανοί εμπλούτιζαν το ουράνιο τελικά.
1: Κοιτάξτε, πριν από λίγες ημέρες έκανε δηλώσεις καινούργιες ο Ομπάμα. Φαντάζομαι ότι δεν υπερβάλλει ως προς αυτό, παρότι κάθε πολιτικός θέλει να υπερασπιστεί την κληρονομιά του. Αλλά είπε ακριβώς ότι και οι μυστικές υπηρεσίες της CIA δηλαδή. Και οι Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες επιβεβαίωναν στον ίδιο ότι η συμφωνία αυτή δουλεύει.
0: Μάλιστα.
1: Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι ο Τραμπ είχε. Ο Τραμπ εντάξει ανέβηκε με χρηματοδότηση συγκεκριμένων κέντρων που ήθελαν να αλλάξουν την γεωπολιτική στη Μέση Ανατολή. Οπότε λοιπόν μετά τραβήχθηκε πίσω. Η Αμερική συμβολικά έφυγε. Σήμερα όμως, δηλαδή την τρέχουσα περίοδο, γιατί είναι μια άλλη χρονική περίοδο αυτή που βιώνουμε, αυτό που επιχείρησε να κάνει ο Τραμπ τελικά. Δεν ήταν να λύσει το πυρηνικό πρόβλημα. Δεν ήταν εκεί το ζήτημα. Ήθελε να αλλάξει καθεστώς. Και αυτό φαίνεται ότι το ήθελε να το κάνει μαζί με τον Νετανιάχου από κοινού για να ξεφορτωθούν οριστικά το πρόβλημα με το Ιράν. Αυτό βέβαια ήταν, ας το πω έτσι, πολύ φιλόδοξη προσπάθεια. Γι' αυτό το λόγο είδαμε να καυγαδίζουν και ο Ρούμπιο με τον Νετανιάχου, να του λένε του Νετανιάχου, μας υποσχέθηκες, ξέρω εγώ, ότι θα το λύσουμε σε δύο μέρες και εμείς εδώ έχουμε χάσει. Έχουν πέσει χρήματα και τα έχουμε χάσει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν μπορούν να κάνουν αυτό το οποίο είχαν στην αρχή και μάλιστα ανεβαίνει το κόστος και για τους ίδιους τους Αμερικανούς, αλλά ανεβαίνει το κόστος και για τους συμμάχους των Αμερικανών. Έχει βρει απέναντί του τους Ευρωπαίους. Έχει βρει απέναντί του τους Άραβες, τους Σύριους, την Αραβική Χερσόνησο, οι οποίοι πλήττονται. Έχει βρει απέναντί του την Νοτιοανατολική Ασία. Δεν μπορεί να συνεννοηθεί με τον Πούτιν, διότι πήγε σε μια συνάντηση στην οποία προσδοκούσε ότι θα τα έχει λυμμένα όλα. Βενεζουέλα, Κούβα, Γρυλανδία, Παναμά και Ιράν. Δεν τα έχει λύσει όλα. Άρα λοιπόν εδώ τελικά υπάρχει μια αποτυχία στην πολιτική του Τραμπ. Δεν μπορούμε να μην το δούμε αυτό. Έτσι. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε φτάσει στο σημείο τώρα να, στην ουσία, να επανέρχεται. Ξέρετε, αυτό που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο διεθνή τύπο είναι σημεία συμφωνίας που προστομιάζουν στη λογική του Ομπάμα. Δηλαδή ότι πάμε να τελειώσουμε με το ουράνιο, ρε παιδί μου. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Αυτό είναι το μείζον.
0: Ναι, το οποίο ουράνιο είναι και ένα από τα αγκάθια. Αν δεν πάρει αυτό, δεν μπορεί να κηρύξει συμφωνία. Μάλιστα, για να δούμε. Έγινε. Ίσως τις επόμενες ώρες θα έχουμε εξέλιξη προς τη μία την άλλη πλευρά, δηλαδή συμφωνία ή βομβαρδισμούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για να δούμε. Μας έλεγε και νωρίτερα ο Δημήτρης Φιλιππίδης ότι υπάρχει ένα draft το οποίο φαίνεται να είναι το πραγματικό draft. Και αν τις επόμενες ώρες δεν συμφωνήσουν σε αυτό, ίσως πάμε σε επανέναρξη των επιχειρήσεων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλά, καλό βράδυ.
0: Αθανάσιος Γραμμένος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τέλος εκπομπής για σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα Θεός για τη Δευτέρα, 7 με 9 το βράδυ. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Γέρη και δυνατή όλοι.

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Σπουδαία νίκη με 79-61 πέτυχε απέναντι στη Φενέρμπαχτσε ο Ολυμπιακός στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Euroleague, οπότε και θα διεκδικήσει την Κυριακή τον τέταρτο ευρωπαϊκό του τίτλο. Οι Πειραιώτες προκρίθηκαν εύκολα στον τελικό, αφού θα αντιμετωπίσουν τη Ρεάλ Μαδρίτης ή τη Βαλένθια, οι οποίες αναμετρώνται αυτήν την ώρα στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης. Έντονες τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση κατά της Αθήνας. Η Άγκυρα κάνει λόγο για απαράδεκτη εξέλιξη και συνδέει ευθέως τον Γιωτόπουλο με τις επιθέσεις της τρομοκρατικής οργάνωσης εναντίον Τούρκων διπλωματών στην Ελλάδα. Υπενθυμίζεται πως η απόφαση για την υποόρους αποφυλάκηση βρίσκεται και στο μικροσκόπιο του Αρείου Πάγου. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας το 3,5 χρόνων κοριτσάκι από την Κρήτη με εμφανή σημάδια κακοποίησης. Φέρει χτυπήματα σε όλο του το σώμα, είναι κακοποιημένο και από προηγούμενα διαστήματα, ανέφερε στο Μέγκα ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί η μητέρα του παιδιού μετά την εισαγωγή του κοριτσιού στο νοσοκομείο, ενώ αναζητείται ο πατέρας που παραμένει άφαντος. Σε έντονους ρυθμούς, οι πακιστανικές προσπάθειες για συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για το κείμενο Εκεχηρίας. Συμφωνία με διπλωματικές πηγές, ο στρατάρχης του πακιστανικού στρατού ταξιδεύει προς το Ιράν. Σύμφωνα με το Al Arabiya, θα επισκεπτόταν την Τεχεράνη μόνο εφόσον υπήρχε προόδος ή αισιοδοξία για την επίτευξη συμφωνίας. Την ίδια ώρα, ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρει σε δημοσιογράφους ότι έχει σημειωθεί προόδος μεν με το Ιράν, δεν θα την υπερτιμούσε, ούτε όμως και θα την υποβάθμιζε. Δεύτερο πακέτο αρχείων UFO έδωσε στη δημοσιότητα το Πεντάγωνο. Η νέα δημοσιοποίηση περιλαμβάνει περισσότερα από 50 βίντεο και αρχεία. Τα αρχεία αναρτήθηκαν συνοδευόμενα από ηχητικά αποσπάσματα της αποστολής Apollo 12, όπου το πλήρωμα ανέφερε τότε την παρουσία μυστηριωδών αντικειμένων στο διάστημα. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 40 τραυματίστηκαν από ουκρανική επίθεση με ντρόουν σε λύκειο στο Λουχάνξ, όπως ανακοίνωσε ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Την ώρα του πλήγματος, 86 μαθητές βρίσκονταν στον κοιτώνα του σχολείου, ο οποίος κατέρευσε, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας. Ο Ρώσος πρόεδρος, σύμφωνα με το Reuters, χαρακτήρισε το περιστατικό τρομοκρατική επίθεση και τόνισε: ζήτησα από το Υπουργείο Άμυνας να προετοιμάσει επιλογές για αντίπεινα. Στα αθλητικά, μόλις ξεκίνησε ο δεύτερος ημιτελικός του Final Four της EuroLeague μεταξύ Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης, όπου θα αναδείξει την ομάδα που θα βρεθεί απέναντι στον Ολυμπιακό στον τελικό της Κυριακής.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
0: Παραπολιτικά 90,1. And now, the news.

8 λεπτά μετά τις 9, βράδυ Παρασκευής 22 Μαΐου, είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Ξεκινάει το ανεμολόγιο και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια.

Και απόψε μαζί, όπως καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 12. Αυτές τις 3 ώρες ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές και μπορείτε να βγείτε στο δημόσιο βήμα του σταθμού και της εκπομπής για να πείτε τη γνώμη σας και να συζητήσουμε. Μας καλείτε στον τηλεφωνικό αριθμό για να δηλώσετε συμμετοχή. Ήδη το έχουν κάνει οι πρώτοι ακροατές. 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Με Χριστίνα Αγγελάκη να είναι στη ρύθμιση του ήχου, Ειρήνη Λεγάκη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στη μουσική επιμέλεια Θανάσης Βούτσινος και στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Είναι σε εξέλιξη ο δεύτερος ημιτελικός για το Final Four της Ευρωλίγκα ανάμεσα στην Βαλένθια και στην Ρεάλ.

5 λεπτά πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου προηγείται η Real Madrid, που τυπικά είναι φιλοξενούμενη, με 10-13. Βαλένθια Real 10-13. Νωρίτερα ο Ολυμπιακός επικράτησε κατά κράτος, κακά τα ψέματα, της Φενερμπαχτσέ, με μια διαφορά και με ένα τελικό σκορ στους 18 πόντους, 79-61. Προκρίθηκε στον τελικό του Final Four, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 9 το βράδυ. Περιμένει τον αντιπαλό του, οι Ισπανοί θα έχουν σίγουρα εκπροσώπηση. Χαρούμενοι, και είναι πολύ λογικό, οι φίλοι του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω αν έχουν ομάδα που θα προτιμούσαν ή αν νιώθουν τόσο σιγουριά για την ομάδα τη δική τους, που όποιον και να αντιμετωπίσουν πιστεύουν ότι θα τον κερδίσουν.

Δεν παρακολουθώ ιδιαίτερα. Παρακολουθώ μπάσκετ, αν και είμαι πολύ περισσότερο του ποδοσφαίρου, αλλά δεν ασχολούμαι τόσο πολύ με το ρεπορτάζ, με τακτικές, τεχνικές και ούτω καθεξής του αθλήματος. Ξέρω δηλαδή 2-3 βασικά πράγματα. Δεν περίμενα ότι θα ήταν και σε ημιτελικό τόσο άνετη η επικράτηση του Ολυμπιακού. Φαντάζομαι οι αντίπαλοι του θα έχουν σίγουρα προβληματιστεί. Βεβαίως για εκείνους προέχει ο αυτός ο αγώνας που τώρα παίζουν να πάνε στον τελικό και μετά θα δουν τι θα κάνουν. Email στέλνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitika.gr. Ήδη έχουν έρθει τα πρώτα.

0: Και πάμε να ξεκινήσουμε με τον πρώτο μας ακροατή για απόψε, τον Άγρα. Γεια σου, Άγρα.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε, τι κάνεις?
0: Καλώς τον.
1: Χρόνια πολλά και από κοντά σε εισαγωγικά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου.
1: Ό,τι επιθυμείς.
0: Και εσύ ό,τι καλύτερο, να είσαι καλά.
1: Άκουγα πριν, Κωνσταντίνε, το Δελτίο και έλεγε το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας ότι καταδικάζει την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου. Επειδή 17 Νοέμβρη είχε δολοφονήσει τους Τούρκους διπλωμάτες. Και λέει, κοίτα να δεις, παιδί μου, κάποιος άλλος θα μπορούσε να πει ότι αυτός ήταν ο μοναδικός λόγος που θα έπρεπε να αποφυλακιστεί. Πόσο διαφορετικά μπορεί να τα βλέπει κάποιος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Κωνσταντίνε, μιας που είχες και τη θεματική την...
0: Χθες, με αφορμή...
1: Όχι αυτή, την τρίτη, τη γενοκτονία. Δεν υπάρχει...
0: Την ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των ποντίων.
1: Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα, Κωνσταντίνε, από το να δεβηλώνουν και να μολύνουν την ημέρα, τέτοιες ημέρες μνήμης, ελληνόφωνοι. Αυτό είναι το σχόλιο μου. Λοιπόν, θα ήθελα, Κωνσταντίνε, πριν σου πω το λόγο που σε πήρα, να πω κάτι στο φίλο το φίλο, δεν τον ξέρω τι λέει τον άνθρωπο, μην παρεξηγηθεί, το Λίμπερο που παίρνει και...
0: Το ραδιοφωνικό φίλο, ναι.
1: Ναι. Ο οποίος είναι, μάλιστα, δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον άνθρωπο, έτσι, μια χαρά παίρνει και είναι και μια έτσι, νότα διαφορετική, ας πούμε, λέει, για τα καλλιτεχνικά τις περισσότερες φορές.
0: Πάρα πολύ ωραίο είναι οι αναφορές του. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Εμένα μου αρέσουν και όλα αυτά τα θέματα δηλαδή. Και μου αρέσει να υπάρχουν και στην εκπομπή.
1: Και είναι και κάτι διαφορετικό, ας πούμε, από αυτά που λέμε οι περισσότεροι.
0: Τι θες να πεις?
1: Είπε σε κάποια φάση, Κωνσταντίνε, στο διάλογό σας και μου φάνηκε περίεργο πώς και σου ξέφυγε.
0: Ναι.
1: Γιατί σε θεωρώ πολύ έξυπνο άνθρωπο. Θέλω τυφλής φουλ, αλλά σε θεωρώ πολύ έξυπνο.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Είπε ότι δέχτη, για αυτό τέλος πάντων που είχε γίνει, είπε με το αστείο, με αυτό το χιούμορ τέλος πάντων, να μην τα αναλύσω τώρα για να μην πω ονόματα στην εκπομπή.
0: Ναι.
1: Ότι δεν πρέπει να κρίνουμε κάποιον από το φίλο του, αλλά από αυτό που. Και να το κρίνουμε και να τον γνωρίζουμε από το φίλο του, αλλά από αυτό που είναι.
0: Από αυτό που λέει, νομίζω, είπε. Όχι από το τι φίλο είναι, αλλά από το τι λέει. Αλλά
1: ναι, αυτό.
0: Ναι. Γιατί είναι κακό αυτό?
1: Το πρόβλημα δεν είναι ότι είναι κακό. Είναι ότι πριν από 30-40 δευτερόλεπτα πριν πει αυτό, είχε πει τη φράση «Οι άντρες πάσχουμε από συναισθηματική νοημοσύνη. Σταματάει στα 16 μας».
0: Μια αντίφαση. Οπότε... ότι από τη μία οι άντρες, το φίλο δηλαδή, από την άλλη...
1: Οπότε είναι λίγο περίεργο αυτό. Δεν το λέω καθόλου επιθετικά και δεν το λέω ούτε ειρωνικά, έτσι. Και δεν το λέω ούτε ειρωνικά.
0: Ούτε ειρωνικά το λες, ναι.
1: Το λέω ειλικρινά.
0: Δεν μου ξέφυγε.
1: Πιο πολύ για εσένα το είπα, δηλαδή πώς σου ξέφυγε, έτσι μου φάνηκε περίεργο.
0: Δεν μου ξέφυγε.
1: Δεν
0: το παρατήρησα με τον τρόπο που το παρατήρησες και τώρα που μου το λες μου το επισημαίνεις και το παρατηρώ κι εγώ αλλιώς. Προσπαθώ να βρω την... Δεν μπορώ να αρνηθώ ότι το φύλο παράγει διαφορετικότητα. Προσπαθώ να βρω το σημείο που το φύλο παίζει ρόλο, μέχρι ποιο σημείο και από ποιο σημείο και μετά δεν πρέπει να παίζει ρόλο.
1: Εγώ δεν λέω αν έχεις αυτή την άποψη την άλλη, ποια είναι σωστή, ποια όχι.
0: Δεν μπορώ να βρω μία
1: απλά
0: μόνο.
1: Απλά λέω ότι ακούστηκαν και τα δύο από την ίδια. Κατάλαβες αυτό, ναι.
0: Δεν είμαι σίγουρος ότι δεν μπορούν να... Ούτε μπορώ να δεχθώ μία κατάσταση όπου το φύλο καθορίζει τα πάντα, ούτε όμως μπορώ να δεχθώ μία άλλη κατάσταση όπου δεν παίζει κανένα ρόλο το φύλο σε τίποτα. Δεν είναι ίδιος ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο αρσενικός και ο θηλυκός εγκέφαλος.
1: Ναι, και εγώ προς τα εκεί.
0: Ναι, αλλά προσπαθώ λοιπόν να βρω μέχρι ποιο σημείο δεν είναι ίδιος και από ποιο σημείο και μετά δεν πρέπει το φύλο να επηρεάζει. Το καταλαβαίνω ότι εδώ υπάρχει μια αντίφαση, αλλά ίσως αυτή η αντίφαση να είναι λίγο ανθρώπινη. Η φύση να μην έχει, πώς να το θέσω τώρα, στεγανά. Σου λέει μόνο αυτό ισχύει, μόνο εκείνο. Και μπορεί οι άνθρωποι να προσπαθούμε να το βάλουμε έτσι.
1: Ναι, γιατί
0: σου πει ισχύουν και τα δύο.
1: Οι άνθρωποι προσπαθούν να βάλουν στη φύση έννοιες καλό και κακό που δεν, μπορεί, δεν ισχύει.
0: Δεν υπάρχει στη φύση καλό και κακό. Δεν
1: η
0: έχει
1: φύση απλά είναι. Δεν
0: ακριβώς.
1: Είναι τίποτα άλλο. Ούτε καλή, ούτε κακή, ούτε αρνήθηκε, ούτε ηθική.
0: Ωραίο είναι πάντως το. Έτσι όπως το επισήμανες. Ωραίο είναι. Είναι. Μ' αρέσουν αυτές οι συζητήσεις. Θα μπορούσαν να είναι και θεματικές δηλαδή. Και νομίζω αρέσουν και στο κοινό της εκπομπής, έτσι έχω καταλάβει.
1: Λοιπόν, ο λόγος πήρα να σας πω ένα ωραίο ιστορικό και άγνωστο
0: παρακαλώ.
1: Κομμάτι. Θα σας μιλήσω λοιπόν για έναν άνθρωπο, έναν σπουδαίο στρατιωτικό. Το σπουδαίο πάει στο στρατιωτικό, έτσι. Είχε πολύ, δηλαδή στις ικανότητες του. Ο οποίος ήταν στρατιωτικός αξιωματικός της ναζιστικής Γερμανίας. Είναι
0: μην πεις όνομα, κάνε περιγραφή για να δω αν θα τον βρω. Δεν ξέρω από τώρα νομίζω, το όνομα του.
1: Δεν νομίζω, άμα τον ήξερες θα είχα να σπίσει τα μαλλιά σου. Οπότε δεν νομίζω. Δεν θα το πω όμως. Λοιπόν. Θα είχα να σπίσει τα μαλλιά σου, οπότε δεν νομίζω. Δεν θα το πω όμως. Λοιπόν,
0: τουλάχιστον από την αρχή.

0: αυτός που οργάνωσε την...
1: ο Χάιντριχ. Ήταν ο Χάιντριχ.
0: Όχι,
1: δεν ήταν ο Χάιντριχ. Για συνέχεια.
0: Ήταν αυτός που οργάνωσε την... να σώσει τον Μουσολίνη, τέλος πάντων. Τον έσωσε από το 43 από να τον εχμαλωτήσουν. Και είχε κάνει και μία τρομερή έτσι, επιχείρηση. Αυτή η επιχείρηση ονομάζεται Grave, τώρα πώς προφέρεται δεν ξέρω. Αυτή η επιχείρηση λοιπόν είχε μαζέψει Γερμανούς στρατιώτες που μίλαγαν αγγλικά, τους είχε ντύσει Αμερικανούς και Βρετανούς, είχε πάρει τα τάγκ και τα διάφορα τζιπ και όλα αυτά που είχε εχμαλωτήσει, τα είχε πάρει και μετακινούνταν με αυτά δηλαδή. Και πήγαν και διεισδύσανε στον εχθροδρομή των Αμερικών, στους συμμάχους μελικά. Διεισδύσανε σε σημεία, σε διάφορες περιπτώσεις αλλάζανε τις πινακίδες σε δρόμους ή πηγαίνανε σαν σύνοριοφύλακες, ας πούμε, σε γέφυρες. Και καλά ότι τις έχουμε εμείς, είναι δικές μας. Και στέλνανε μονάδες των συμμάχων σε άλλες περιοχές. Είναι έθετα από εδώ, ας πούμε, είμαστε εμείς εδώ, πηγαίνετε από εκεί. Τους στέλνανε σε άλλους δρόμους. Αυτή η επιχείρηση είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Ο μόνος λόγος που δεν είχε ακόμα πιο μεγάλη είναι ότι δεν είχε πολλά οχήματα για να διεισδύσει ακόμη περισσότερο έδαφος. Μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
1: Το ξέρω αυτό... μεταξύ, απλώς χρειάστηκε να θυμηθώ το όνομα.
0: Αν το ξέρεις. Μην μου το πεις όμως, να μου πεις το τέλος. Αυτός ο άνθρωπος θα το βρούμε, θα φύγει προς... θα τον πιάσουν, θα δικαστεί, θα δραπετεύσει. Θα δικαστεί, δεν καταδικάστηκε, ήταν νομίζω σε αναμονή και δραπέτευσε, κάτι τέτοιο. Πήγε στην Ισπανία. Μετά την Ισπανία πήγαινε, ερχόταν Αργεντινή-Ισπανία, πήγε νομίζω και Ιρλανδία σε κάποια φάση. Στην Αργεντινή που πήγε έγινε ο νούμερο ένα σωματοφύλακας της Εύας Περών. Μάλιστα την είχε σώσει και από μια επίθεση. Και ερχόμαστε τώρα, βρισκόμαστε στην Ισπανία. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία. Γνωρίζει ένα ζευγάρι. Αυτό το ζευγάρι τον κάνουν φίλο. Οπότε κάποια φάση μπαίνουν μέσα στο σπίτι, τους μέσα στο σπίτι του. Και όπως μπαίνουν μέσα στο σπίτι του, τους βγάζει όπλο και τους λέει, ξέρω ποιοι είστε, είστε της Μοσάντ. Ήρθατε να με σκοτώσετε. Και πράγματι αυτή ήταν της Μοσάντ. Αυτοί όμως του λένε, όντως λέει, είμαστε της Μοσάντ, έχει μισό δίκιο, είμαστε της Μοσάντ, αλλά δεν ήρθαμε να σας σκοτώσουμε. Ήρθαμε να σας δολογήσουμε. Μετά από κάποιους διαλόγους και τα λοιπά, λέει, η μόνη περίπτωση να δεχτώ είναι να βγάλετε το όνομά μου από τη λίστα που έρχεται με τους τον είχαν στους εγκληματίες πολέμου. Γιατί δεν έκανα ποτέ κανένα έγκλημα πολέμου, λέει. Αυτό που σου είπα πριν, που είχε ντύσει τους στρατιώτες και είχε πάρει τα οχήματα των συμμάχων και αυτά, αυτό είναι όντως έγκλημα πολέμου. Άμα επιτεθείς όμως, δηλαδή άμα φορέσεις αλλού τη στολή και κάνεις επίθεση. Αυτό δεν έκανε κάτι τέτοιο. Αυτός οδηγούσε απλά μονάδες σε λάθος περιοχές. Οπότε δεχτήκανε αυτοί. Αυτός μάλλον, δέχτηκε αυτός. Δέχτηκαν και αυτοί τον όρο. Και έτσι στρατολογήθηκε ο... Για πες το όνομα, να δω αν το ξέρεις.
1: Ότο Σκορτσένη.
0: Μπράβο. Ο Σκορτσένη λοιπόν ήταν ένας ναζιστής, ναζί Γερμανός.

0: αξιωματικό, τον οποίο στρατολόγησε η Μοσάντ.
1: Απίστευτη ιστορία, ναι.
0: Ναι. Και ο λόγος που τον στρατολόγησε ήταν για να καταστρέψει το πυραυλικό πρόγραμμα της Αιγύπτου. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τους Γερμανούς επιστήμονες τους πήραν η Σοβιετική Ένωση με μυστικές επιχειρήσεις, η Αμερική με μυστικές επιχειρήσεις, λίγους η Γαλλία και λίγους η Αγγλία. Είπε τους περισσότερους πήρε η Σοβιετική Ένωση και μετά η Αμερική. Πήρε όμως και κάποιους η Αίγυπτος. Ήταν ειδικευμένοι πάνω στο πρόγραμμα V2 και τέτοιο επιστήμονες δηλαδή. Όταν η Μοσάντ λοιπόν το αντιλήφθηκε αυτό, θα το λόγησε τον Νότο Σκοτζένη, ο οποίος διείσδησε με απειλές κάποιους τους φόβησε και σταμάτησαν κάποιους επιστήμονες, τους έστελνε βόμβες, δέματα βόμβες κάποιους άλλους, δηλαδή σταμάτησε και σταμάτησαν έτσι, και τουλάχιστον έναν τον σκότωσε αυτός. Και έτσι τερματίστηκε το πρόγραμμα, το πυραυλικό πρόγραμμα της Αιγύπτου. Έτσι τερματίστηκε. Το πιο ωραίο απ' όλα είναι ότι στην κηδεία του, η οποία δεν θυμάμαι τώρα πότε έγινε, πρέπει να ήταν γύρω στο 70, τώρα δεν μιλάω βλακίες, δεν θυμάμαι καθόλου. Παρευρέθηκαν κάποιοι της Μοσάντ, κάποιοι πράκτορες της Μοσάντ. Και ο χειριστής αυτό που λέμε, ο χειριστής του ήταν, παρευρέθηκε και αυτός. Ποιο είναι το ωραίο, ότι ο χειριστής του ήταν, η οικογένειά του είχε χαθεί σχεδόν όλη στο ολοκαύτωμα. Και παρόλα αυτά πήγε και του έδωσε τιμές. Αυτό πήγα να σας πω, ελπίζω να σας άρεσε. Είναι πολύ άγνωστη η ιστορία, νομίζω εγώ δηλαδή.
1: Είναι.
0: Και είναι εντυπωσιακά όλα τα παράξενα αυτά, μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Σ' αρέσουν και καλά κάνεις και τα μοιράζεσαι κατά καιρούς. Και εμένα μου αρέσουν πολύ.
0: Αυτά.
1: Γεια σου.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Ναι, διότι μετά το αρχικό σοκ και την αρχική φρίκη των στρατοπέδων εξόντωσης, όχι συγκέντρωσης, άλλα τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τα οποία βρισκόντουσαν στη Γερμανία, αλλά τα στρατόπεδα εξόντωσης, τα οποία βρισκόντουσαν εκτός γερμανικού εδάφους, κατά κύριο λόγο στην Πολωνία. Ακόμα και οι ίδιοι Ναζί καταλάβαιναν ότι δεν μπορούν αυτές τις δραστηριότητες, αυτές τις πράξεις, να τις κάνουν σε γερμανικό έδαφος. Μετά λοιπόν το αρχικό σοκ και την αρχική φρίκη, αρκετοί τους ξεχώριζαν ανάμεσα σε εκείνους που εκτελούσαν αυτά τα εγκλήματα και σε εκείνους που δεν γνώριζαν καν, παρά το ότι ήταν και οι ίδιοι Γερμανοί. Αφήστε που υπήρχε και... Βέβαια ο Σκοτζένη ήταν SS, δεν ήταν Wehrmacht, αλλά τέλος πάντων. Τώρα το αρχικό που είπε ο Άγρας, και εμένα με απασχολεί και εγώ πέφτω σε αντιφάσεις. Γιατί και εμένα αν με ρωτήσετε θα σας πω ότι δεν πρέπει να κρίνουμε με βάση το φύλο, αλλά με βάση το τι μας λέει και το τι πράττει ένας άνθρωπος. Και σε κάποια άλλη συζήτηση θα αναφέρω ότι τα φύλλα μεταξύ τους έχουν κάποιες διαφορές στη λειτουργία, στη συμπεριφορά, στην αντίληψη, σε διάφορα πράγματα. Μπορεί να μην είναι ακριβώς αντίφαση αυτό. Μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο ταυτόχρονα, απλώς μέχρι αυτό το σημείο να παίζει ρόλο η διαφορά φύλου και από εκείνο το σημείο και μετά να μην παίζει ρόλο. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Είναι η κυρία Γιώτα από την Πάτρα. Γεια σας, κυρία Γιώτα.
2: Χαίρομαι που τα λέμε και το τηλέφωνο.
1: Καλώς.
2: Χρόνια σου πολύχρονο. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να σε χαίρετε.
1: Σας ευχαριστώ
2: και
1: πολύ.
2: Και όλους τους εορταζόντες. Και συγχαρητήρια για την κυρία Μαρία Λεγκάκη. Είναι πολύ γλυκομίλητη και ευχάριστη στο τηλεφωνικό κέντρο και σε όλο το άλλο επιτελείο σου.
1: Να είστε καλά.
2: Και εσείς να είστε καλά. Έχω μια ένσταση να κάνω για κάποιον κύριο που πήρε προχτές.
1: Ναι.
2: Και μίλησε για κάποια γυναίκα η οποία τη μια την πένευε ότι ήταν ευθύς, απ' την άλλη ενοχλούνται κάποιοι άντρες μαζί της, σαν γυναίκας και σαν άνθρωπος, θέλουν να πάρω θέση. Διαφωνώ με τον κύριο αυτό. Ο καθένας αντιπροσωπεύει τον εαυτό του και όχι τους υπόλοιπους άντρες. Αυτό ήθελα να απαντήσω, αν και δεν θα έπρεπε και να το... Αλλά με ενόχλησε που είμαι γυναίκα, γιατί και εγώ παίρνω συχνά, Κωνσταντίνε μου. Πέρα από την αλήθεια μου και τα ιστοψυχά μου, δεν έχω ενοχλήσει ποτέ κανέναν, δεν έχω μιλήσει για κάποιον. Και δεν είναι ωραίο να μιλάμε με υπονοούμενα. Θέλω να πω αυτού του κυρίου με κάποια γυναίκα ή να μιλήσει τόμπρα. Έτσι. Τόσα χρόνια σε παίρνω τηλέφωνο. Mm. Με ενόχλησε αυτό. Ύστερα ήθελα να πω και για τις συντάξεις. Δεν μπορώ να σου πω, όταν άκουσα του κύριου Κατρούγκαλου τον νόμο, εκείνη την ημέρα κόντεψε να με βαρέσει εγκεφαλικό. Ας είναι τουλάχιστον λίγο σίγουροι οι δημοσιογράφοι πρώτα για αυτά που λένε, όχι να τα λένε των προτέρων έτσι. Απ' τη μια να μου έχει σπάσει το ρολόι τη day up. Απ' την άλλη πήρε το μοτέρ του ψυγείου, το ψυγείο μου χάλασε κάκε το μοτέρ. Απ' την άλλη ακούω ότι θα έχεις κυρία, θα κοπούνε και χρωστάμε και από πάνω. Κόντεψε η Κωνσταντίνα μου να με πιάσει εγκεφαλικό εκείνη την ημέρα. Το θεωρώ απάνθρωπο, αν γινόταν κάτι τέτοιο. Γι' αυτό νομίζω και έχασε ο κύριος Τσίπρας. Έτσι, και νομίζω ότι δύσκολα θα ξαναβγεί από τον νόμο τον Κατρούγκαλο. Είπε θα ματώσουμε και ματώσαμε. Μάζεψε 35 δις μαξιλαράκι. Πώς τα μάζεψε αυτά? Έγινε ό,τι έγινε. Δεν δουλέψαν οι ανθρώποι μας που χάσαμε? Ή εμείς που παλαιότερα δεν δουλέψαμε? Εγώ έχω το 71 σπίτι που συνέχεια θέλει. Το φτιάξαμε με το συγχωρεμένο τον άντρα μου, ο οποίος δεν έχει πονέσει.
1: Άρα τι θέλετε να μείνει δηλαδή? Τι είναι αυτό που θέλετε να τονίσετε?
2: Θέλω να τονίσω ότι πρέπει να γίνει μια, όπως είπατε, μια μεταρρύθμιση που το άκουσα και θέλω να το δω να γίνει και να μείνει τη κυρία στη σύνταξη και να μπορέσει να δεθεί.
1: Εσείς παίρνετε και εθνική και κυρία?
2: Όχι, εγώ δεν την έχω, δεν την παίρνω ακόμα. Γιατί,
1: είναι για αυτούς που παίρνουν
2: δύο. Κάποια στιγμή έχω και εγώ κάποια αίσθημα. Και θα κοιτάξω να μπορέσω να βοηθήσω, γιατί η σύνταξη που παίρνει το αντρός μου είναι μικρή. Δεν με φτάνει. Δεν μπορώ να συντηρήσω το σπίτι μου. Καταλάβατε?
1: Κατάλαβα.
2: Οι πόρτες μπάζουν από παντού. Οι τύχοι κοντεύουν να πέσουν.
1: Είπε και Ραμαίος ότι δεν θα κόψουν παντού.
2: Ναι, το είπε με εκ των υστέρων. Το πρωί το ακούσαμε το τριβάν. Και το μεσημέρι ευτυχώς πήγε η καρδιά μου στη θέση της. Να το δούμε και να γίνει όμως. Η Κεραμέως δεν ξέρω σε ποιο κόμμα ανήκει.
1: Στη Νέα Δημοκρατία.
2: Α.
1: Υπουργός είναι για αυτά τα θέματα.
2: Ναι, γιατί...
1: Εργασία, κοινωνική ασφάλιση.
2: Εντάξει, δεν δίνω σημασία όλους. Και καλό είναι τόσα κόμματα. Γιατί στη Βουλή τόσα κόμματα να είναι?
1: 8.
2: Πρέπει να είναι 80, πατέ.
1: 8 είναι τώρα, 8. Από τα πιο πολλά κόμματα που έχουν υπάρξει. 8 κόμματα στη Βουλή έχουμε τώρα.
2: Α, γιατί κάτι άκουσα να ακουδόνται γι' αυτό.
1: Όχι.
2: Α.
1: Και τα 8 πολλά είναι.
2: Α, εντάξει. Δεν έχω άποψη περαιτέρω.
1: Έγινε, κυρία Γιώτα.
2: Λοιπόν, χάρηκα που σε άκουσα.
1: Είστε καλά.
2: Και χαιρετίσματα στους όλους τους αντεμολογίτες μας.
1: Καλή συνέχεια. Δημιουργείται βέβαια εδώ επίσης ένα παράδοξο, μια αντίφαση, εκτός και αν δεν το βλέπετε έτσι. Πολλές φορές λέμε να τηρούνται οι νόμοι και τώρα η δικαιοσύνη λέει να κοπεί κάτι, αλλά εκεί φωνάζουμε ότι ναι, αλλά αυτό είναι άδικο, Άρα να επέμβει η κυβέρνηση με νόμο για να μην τηρηθεί ο νόμος. Δείχνει λίγο την σχετικότητα των πραγμάτων. Γι' αυτό ο Σωκράτης έμεινε. Μπορούσε να φύγει και είπε όχι. Οι νόμοι της πόλης είναι πάνω από οτιδήποτε. Δεν πάω πουθενά. Εδώ θα κάτσω και θα πιω το δηλητήριο. Επόμενος ακροατής, Χρήστος από την Πάτρα. Γεια σας κύριε Χρήστο.
3: Γεια σας κύριε Λαβίθη. Χαίρετε. Χρόνια πολλά για
1: σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
3: Όλο το καλύτερο. Δύο πραγματάκια θέλω να πω.
1: Πάμε.
3: Το πρώτο είναι να σας πω λίγο για το, δεν ξέρω αν έχουν ενημερωθεί οι ακροατές, για όποιον ενδιαφέρεται βέβαια. Τον προηγούμενο μήνα έγινε στο Συμβούλιο της Επικρατείας η αίτηση για τον προσωπικό αριθμό. Όχι ακύρωση, αλλά μη υποχρεωτικότητα. Ήταν μια συνεδρίαση 7-8 ώρων. Οι δικηγόροι του δημοσίου πραγματικά ξεφυγίστηκαν, δεν ξέραν τι να πούνε. Πέραν από αυτό, είπαν και πράγματα τα οποία δεν ήσυχαν, θέματα. Ευχάριστη έκπληξη ήταν ο Γιαννακόπουλος, ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, της VNX και του Παναθηναϊκού. Είχε δύο κοπέλες μικρές που τον εκπροσωπήσανε, οι οποίες ξετίναξαν κυριολεκτικά όλους τους δικηγόρους του δημοσίου. Αυτά προς ενημέρωση όποιον ενδιαφέρεται. Τώρα τι θα βγάλει το ΣΤΕ, αν υπάρχει δικαιοσύνη, θα βγει το προφανές ότι δεν χρειάζεται υποχρεωτικότητα, γιατί ακύρωση είναι δύσκολο να γίνει. Τώρα με τέτοια δικαιοσύνη δεν ξέρω τι να σας πω από εκεί πέρα, είναι τα πράγματα περίεργα. Αυτό σαν για ενημέρωση των ακροατών, ναι. Για όποιον ενδιαφέρεται.
1: Άλλο.
3: Το δεύτερο είναι έτσι τώρα η επόμενη κυβέρνηση, η οποία ελπίζω να μην είναι η Νέα Δημοκρατία, γιατί αν είναι η Νέα Δημοκρατία και κυρίως αυτός ο Πρωθυπουργός, καλό είναι να εγκαταλείψουμε τη χώρα. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να μαζέψει εύκολα την καταστροφή που έχει γίνει, που έχει συντελεστεί σε αυτόν τον τόπο. Πρώτα απ' όλα διάβαζα τώρα, λέει, 30.000 αγρότες έχουν φύγει. Έχουν γίνει γκαρσόνια ή πάνε να ψάξουν σεζόν. Δεν υπάρχει δηλαδή πρωτογενής τομέα. Πάει, τελείωσε η κτηνοτροφία, τελείωσε η γεωργία. Κάπου άκουσα ότι ακόμα και το γάλα τώρα δεν υπάρχει γάλα ελληνικό και το παίρνουν, είναι εισαγόμενα τα πάντα. Δεν έχουμε, χώρα που δεν δουλεύει τη γη της δεν έχει μέλλον. Εγώ αυτό πιστεύω. Είναι πολύ δύσκολο να επανέλθουμε στα πρόβλημα. Τώρα οικονομικά είναι η κατάσταση διαλυμένη. Άνθρωποι στις 5-6 μέρες δεν μπορούν, πιερώνονται και δεν μπορούν να το βγάλουν πέρα. Εδώ στα μαγαζιά, κυρίως στην Πάτρα, είναι διαλυμένη οικονομία τελείως. Τρεις μέρες δουλεύουν τα μαγαζιά στην Πάτρα. Μόλις πληρώνονται συνταξιούχοι. Και είναι στο τι. Τρεις-τέσσερις μέρες. Μετά τέλος. Μετά παρανομίγεις. Μετά περιμένουμε πότε θα το κλείσουν το μαγαζί. Παιδεία διαλυμένη, υγεία διαλυμένη. Ταμείο ανάκαμψης δεν θα υπάρχει. Τελείωσε αυτό. Ήταν μεγάλη ευκαιρία αυτή την τετραετία με το Ταμείο Ανάκαμψης να γίνουν πολλά πράγματα. Δυστυχώς τα φάγανε.
1: Μάλιστα.
3: Καλά. Οπότε η επόμενη κυβέρνηση θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να σώσει την κατάσταση. Και δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει. Και πώς θα τα καταφέρει. Το μόνο που μπορεί να μας σώσει, η προσωπική μου άποψη, είναι οι γεωστρατηγικές εξελίξεις. Μήπως τελικά γυρίσει η μπήλια και σωθούμε. Μόνο δηλαδή με όλα αυτά τα που γίνονται με τα πολεμικά γεγονότα θα σωθεί η κατάσταση και θα μπορέσουμε να.
1: Και ποιος θα τα χειριστεί, ο Μητσοτάκης όμως, αυτά τα γεωπολιτικά, όπου είπατε ότι έχει καταστρέψει τα πάντα.
3: Ελπίζω ο επόμενος που θα έρθει.
1: Μάλιστα. Εντάξει, αγαπητέ.
3: Επόμενος, εντάξει, δεν έχει σταματήσει η ζωή στο Μητσοτάκη. Άλλωστε, ο Μητσοτάκης πάντα στη λάθος πλευρά της ιστορίας ήταν. Εδώ τώρα διάβασα ότι ακόμα και η Αγγλία λέει παρακαλεί τη Ρωσία για φυσικό αέριο. Ποια η Αγγλία, που είναι ο νούμερο ένα εχθρός της Ρωσίας. Με τη λάθος πλευρά. Δεν σου πάει, μπορεί ο άλλος να λέει ότι γιατί να είναι η σωστή πλευρά η.
1: Ναι, ναι, απλώς δεν νομίζω η ελληνική κυβέρνηση πλέον να φτιάξει σχέσεις με τη Ρωσία.
3: Τουλάχιστον να στράτεγε ουδετερότητα, έτσι, αυτό στράτεγε. Δεν λέω να είναι με τον ένα με τον άλλον. Ναι. Τι να σας πω τώρα, πιστεύω, θεωρώ ότι μια επόμενη κυβέρνηση μπορεί να τα χειριστεί καλύτερα το θέμα.
1: Μάλιστα.
3: Ακόμα και της εξωτερικής πολιτικής. Αυτή είναι η άποψή μου και ελπίζω να το πούμε με κάποιο τρόπο. Αλλά είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Και το τρίτο θέμα, κύριε Κωνσταντίνη,

0: μου είναι το χαλαρό σου λιγάκι αθλητικό, είμαι Παναθηναϊκός. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση νίκη του Ολυμπιακού. Σε κάθαρο.
1: Φωνάζαν σήμερα οι συνοπαδοί σας στο Twitter για τη θύρα 13, ότι έχουν κάτσει Ολυμπιακοί στη θύρα 13 του ΆΚΑ, δεν φτάνει που ήρθαν στο ΆΚΑ, στη θύρα 13. Έχει διάφορα.
0: Δεν
1: γίνεται μια καζούρα.
0: Ναι, δεν μπορεί ένας Παναθηναϊκός να δεχτεί νίκη του Ολυμπιακού, όπως και ένας Ολυμπιακός. Τον ΠΑΟΚ τον αγαπάω, την ΑΕΚ τον αγαπάω, τον Άρη τον αγαπάω, τον Ολυμπιακό δεν μπορώ να τον αγαπήσω.
1: Αυτό τώρα το είπατε για να χαλαρώσουμε, γιατί αυτό ξέρετε, στην εδώ στο ανεμολόγιο είναι πιο χαλαρό. Σε άλλο σταθμό αθλητικό θα γινόταν τώρα.
0: Ναι, το είπα για να χαλαρώσουμε λίγο, επειδή ήταν σας μαύρησα λίγο.
1: Εντάξει,
0: οπότε την Κυριακή είμαι με τη Βαλένθια, άμα κερδίσει σήμερα. Να είστε καλά, χρόνια πολλά.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν θα κερδίσει, γιατί ήταν πίσω, μετά κάποια στιγμή πήρε πάλι προβάδισμα και τώρα πάλι είναι πίσω. Προηγείται Ρεάλ με 45-54. Ζόρικο παιχνίδι. Τι συμβαίνει στα θέματα των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, στη χώρα μας. Έχουμε μια ανισορροπία. Σε κάποια έχουμε από πάρα πολύ μεγάλη έως ικανοποιητική επάρκεια, κυρίως αγροτικά. Στα κτηνοτροφικά όμως όντως, κρέας γαλακτοκομικά, με εξαίρεση εγωπρόβιο κρέας και φέτα, είμαστε λιματικοί. Δεν ξέρω αν αυτό είναι και λόγω αντικειμενικών συνθήκων. Ποτέ στη χώρα μας δεν υπήρχαμε. Η γεωγραφία της χώρας μας δεν είχε ποτέ τις άπειρες, τις τεράστιες χορτολιβαδικές εκτάσεις. Πρόβατα και τα συναφή υπήρχαν και στην αρχαιότητα αυτά τρώγανε. Πιο μετά ήρθανε δηλαδή οι αγελάδες και οι χείροι. Τι έχουμε στην Ελλάδα. Πάρα πολύ υπερεπάρκεια σε ελαιόλαδο, σε κάποια φρούτα όπως ροδάκινα, ακτινίδια, πορτοκάλια και σε κάποια λαχανικά. Καλά είμαστε σε επάρκεια, σε σκληρό σιτάρι για μακαρόνια, σε ρύζι και βαμβάκι. Δεν έχουμε ικανοποιητική επάρκεια σε μαλακό σιτάρι για ψωμί, σε καλαμπόκι και σε όσπρια. Στα κτηνοτροφικά, στο βοδινό είμαστε πάρα πολύ ελλειμματικοί. Δηλαδή η εγχώρια παραγωγή καλύπτει 15-20%. Το άλλο 80% εισάγεται κυρίως από Γαλλία. Στο χοιρινό πάλι είμαστε ελλειμματικοί, λίγο καλύτερα, αλλά όχι κάτι το τρομερό, 30% επάρκεια από την εγχώρια παραγωγή. Πουλερικά και αυγά έχουμε μια σχετική επάρκεια. Η εγχώρια παραγωγή σε πουλερικά και σε αυγά αγγίζει το 75-80%. Και έχουμε πάρα πολύ υψηλή αυτάρκεια στο εγωπρόβιο κρέας. Στο βοδινό είπαμε 15-20, στο χοιρινό γύρω στο 30, πουλερικά και αυγά έχουμε 75-80% επάρκεια, στο εγωπρόβιο κατσίκες και πρόβατα πάνω από 90%. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο που λέγαμε να ψοφήσει κατσίκα και όχι αγελάδα του γείτονα. Στα γάλατα και στα γαλακτοκομικά. Λοιπόν, έχουμε πλήρης επάρκεια στο πρόβιο και στο γίδινο, που είναι και την παραγωγή της φέτας. Στο αγελαδινό όμως έχουμε 50% επάρκεια. Το 50% του αγελαδινού το εισάγουμε. Έτσι αυτά λίγο πρόχειρα. Νομίζω ότι έχει να κάνει με δύο πράγματα. Πρώτον, γενικότερα στη χώρα πρέπει να το... αν θέλουμε... να δούμε βελτίωση σε πολλούς τομείς της οικονομίας, πρέπει να καταλάβουμε ότι η χώρα πρέπει να περάσει σε οικονομίες κλίμακας. Όχι πολλές μικρές επιχειρήσεις, αλλά λιγότερες και μεγαλύτερες. Μπορεί να μην το θέλουμε αυτό, κανένα πρόβλημα, αλλά έχει και τις επιπτώσεις και τις συνέπειες του. Το δεύτερο δεν ξέρω αν έχει να κάνει κιόλας με το γεγονός ότι τη χώρα πλέον επισκέπτονται περίπου 35 με πάνω από 30, έχουμε πάει στους 35 και σύντομα υπολογίζουμε να φτάσουμε 45 με 50 εκατομμύρια τουρίστες. Οπότε σου λέει άλλος, δεν έχω να φροντίσω μόνο για την τροφή 10-11 εκατομμυρίων ανθρώπων, αλλά 3 με 4 φορές παραπάνω που επισκέπτονται. Δεν ξέρω αν και αυτό παίζει ρόλο. Σίγουρα θα υπάρχουν τρόποι να βελτιωθεί το ποσοστό επάρκειας, ακόμα και αυτάρκειας. Ακόμα και να μην μπορεί να είναι πλήρης η αυτάρκεια σε αγελάδα, σε βοδινό κρέας ή σε χοιρινό, σίγουρα θα μπορούσε να είναι αρκετά καλύτερη. Άνθρωποι που έχουμε μιλήσει από το χώρο

0: γενικότερα της αγροτικής παραγωγής, γι' αυτό το είπα, το επισημαίνουν το γεγονός ότι δεν δημιουργούνται συνεργασίες μεταξύ των αγροτών, των παραγωγών και πάρα πολλοί επιλέγουν τον μικρό κλήρο, ότι αυτό εμποδίζει την ανταγωνιστικότητά τους και την ανάπτυξη οικονομίας κλίμακας που θα οδηγήσει και σε περαιτέρω ανάπτυξη του είδους. Αλλά όπως θέλει ο καθένας. Απλώς λέω ότι οι επιλογές έχουν τα θετικά τους και τα αρνητικά τους. Προς το παρόν θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να δώσουμε το λόγο στον επόμενο ακροατή, τον κύριο Κώστα τον Παππού από το Κουκάκι.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΔΠΕΚΑΤ.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
6: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Blau.Punkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 30DR 165, 43R 4K 295 και 65R 4K 565 ευρώ.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Τι έχετε στείλει λίγο και σε μηνύματα, κύριε Βαγγέλη? Αυτά διαβάζονται, αλλά μετά αλλάζουμε και οι δύο χώρα. Θα διαβάζω αυτά τα μηνύματα και μετά αλλάζουμε χώρα. Διαβατήριο, πλαστική προσώπου και όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Θανάση, από την Γλυφάδα. Πρίγκιπα των FM, πόσο μου αρέσει αυτό, να είστε καλά. Ναι, σας ψυχολογώ, προσπαθώ. Κυρία Τασούλα από Κεσαριανή, Ότο Σκορτσένη, το όνομα του γερμανού κομάντο των SS. Αντρέα Ποβέρια, μα τι είναι αυτές οι αειδιαστικές ιστορίες για το δεύτερο παγκόσμιο, λέει, να κοιτάξουμε το παρόν, το μέλλον, ρωτήστε τους νέους, τα παιδιά σας για θρησκεία, στρατό, πολιτική, δεν τους ενδιαφέρει. Μια χαρά είναι, εμένα μου αρέσουν ειδικά αυτά τα περίεργα. Άγρας και Λίμπερο, από τους πιο ενδιαφέροντες ακροατές, τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους, αλλά πάντα με ξεχωριστές, ιδιαίτερες και πολύ ωραίες παρεμβάσεις, γράφει ο Κάπα Βίτα. Η Καριστιανού χθες το είπε ξεκάθαρα, αυξήσεις μισθών και συντάξεων και προστασία πρώτης κατοικίας, γράφει ο Μιχάλης από τα Χανιά. Είμαστε όμως πλήρεις, έχουμε όχι απλώς επάρκεια, αλλά υπεραριθμία από μακάκες, λέει ο κύριος Βαγγέλης. Μάλιστα. Η βραχογραφία, αν είναι ο Περικλής εκεί στον Ιερό Βράχο. Και ο Έμωνας παραθέτει εδώ το εξής το μήνυμά του. Ο Ιταλός αρχαιολόγος Μάριο Τραμπούκο Ντελατορέτα αγωνίζεται, όπως δηλώνει, να σταματήσει την επιστροφή των κλεπτών του Παρθενώνα, τα οποία λέει ότι δικαίως βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο, και να πάψουν οι Έλληνες την προπαγάνδα που ξεκίνησε η Μελίνα Μερκούρη. Χαίρομαι, γράφει, ως τα βάθη της ψυχής μου, όταν οι διασκοτιστές τραμπούκοι που έχουμε για γειτόνους εκφράζουν την αλήθεια που πραγματικά πιστεύουν. Πως θα πίνουν καφεδάκι σε μια εβδομάδα στην Αθήνα, Μουσολίνη, πως στην τουρκική Μπαϊκάρ πρέπει να πουληθεί η Piaggio Aerospace και πως τα γλυπτά δεν πρέπει να γυρίσουν πίσω. Σοβαρά τώρα, γράφει, είμαστε εταίροι με Άγγλους, Γάλλους, Γερμανούς, Ισπανούς, Αυστριακούς και Ιταλούς. Ιταλούς, το τονίζει δύο φορές. Έμωνας ανάδελφος. Πάμε στον παππού Κώστα από το Κουκάκι. Γεια σου, παππού Κώστα.
10: Καλησπέρα, Κωστή.
0: Καλησπέρα.
10: Με ακούς καλά?
0: Πολύ καλά.
10: Α, ωραία, γιατί εγώ σε ακούω καλά μεν, αλλά πολύ αδύνατα. Δεν ξέρω, φαίνεται εγώ ότι το δικό μου ακουστικό δεν είναι καλά. Πρώτα-πρώτα να αλληλοχαιρετιστούμε, γιατί γιορτάζαμε χθες. Και εσύ και εγώ.
0: Να ζήσουμε, να μας χαίρονται.
10: Δεύτερον, θέλω με όλη μου την καρδιά να αφήσω την ευχή μου σε σένα, στην ωραία σου την κοπέλα και σε αυτό το υπέροχο παιδάκι. Διότι λέει το τραγούδι,
0: Ιγλικός,
10: εάν προστατεύσεις το παιδί, υπάρχει ελπίδα.
0: Ναι, Παπαδόπουλος Λευτέρης.
10: Τώρα, εκείνο που θα ήθελα να πω, δύο κουβέντες μόνο και θα σε αφήσω, είναι για το χθεσινό. Δεν βγήκα να πω τη γνώμη μου ως προς τον αρχηγό του κόμματος, του οποιοδήποτε κόμματος το οποίο δημιουργείται μέσα στο σάλο αυτό. Αλλά η γνώμη η δικιά μου είναι ότι αυτός που τολμά πλέον να αναλάβει τα κοινά ενός λαού πρέπει να έχει το ταλέντο. Να μπορεί το άσπρο να το κάνει μαύρο χωρίς να ενοχλεί τους συμπατριώτες του. Πρέπει να ξέρει πώς να λύσεται μέσα σε αυτό το δέδαλο το οποίο αυτή τη στιγμή ζούμε, προς όφελος των συναδέλφων του, προς όφελος των συμπατριωτών του. Τώρα, αν πει και κανένα ψεματάκι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Αλλά όταν κάποιος δεν έχει πείρα αυτού του εγχειρήματος και ξαφνικά του έρχεται να κάνει κόμμα, δεν θα πετύχει. Είναι βέβαιο ότι δεν θα πετύχει. Πρέπει να είναι κόσμιος. Να ξέρει μέχρι πού φτάνει η επίκριση. Να επικρίνει, αλλά κόσμια. Να μην ταπεινώνει τον αντίπαλο, γιατί έτσι τον κάνει εχθρό. Μπορεί να λέει τη γνώμη του με επιχειρήματα τα οποία να βασίζονται σε νόμους, σε διατάξεις, σε συναλλαγές και οτιδήποτε, αλλά να μην κοιτώνει τα πράγματα. Δυστυχώς, Κωστή μου, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, η εμφάνιση της δικής μας Βουλής των Λόρδων μας δεν είναι πλέον σωστή. Είναι πολύ ταπεινή. Ούτε η κρακατίνα της γειτονιάς με την Αποστόλη της άλλης γειτονιάς.

0: δεν μιλάνε με αυτόν τον τρόπο που μιλάνε άνθρωποι που έχουν περάσει πανεπιστήμιο, που έχουν 2 και 3 διπλώματα και που θέλουν να τους λέμε ότι είναι πατέρες του έθνους. Λυπούμαι για αυτά που λέω, στενοχωρώ πάρα πολλοί ανθρώπους, αλλά είναι αλήθεια. Επικρατεί το χάος, επικρατεί η αδιαφορία, επικρατεί η επίκριση. Δεν έχω δει μία σωστή συναλλαγή μεταξύ τους. Πώς μπορούμε εμείς οι απλοί στρατιώτες να πιστούμε για το καλός ή το κακός όταν τους βλέπουμε να αλληλοσπαράσονται χωρίς λόγο, μόνο και μόνο για τον εγωισμό τους. Είναι τουλάχιστον ντροπή αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά ήθελα να πω. Λυπούμαι που δεν είμαι ευχάριστος, αλλά τι να κάνω, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτά βλέπω, αυτά λέω.
1: Να είστε καλά.
0: Και πρέπει να ξέρεις, Κωστή, σου ετοιμάζω να σου στείλω ένα έγγραφο για εκείνο που σου είχα πει και ήθελες να το έχεις εγγεγραμμένο.
1: Εντάξει.
0: Όταν το λάβεις, θα μου πεις από
1: Βεβαίως.
0: Το ραδιόφωνο ότι
1: Εννοείται.
0: Το έλαβε.
1: Εννοείται.
0: Καληνύχτα.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Πούς Κώστας από το Κουκάκι. Να είναι καλά. Τώρα βλέπω εδώ στα παραπολιτικά.gr ένα ακόμα περιστατικό με φακελάκι σε γιατρό στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο η Αγία Νάργυρη, από αναισθησιολόγο με τον γιο της ασθενούς να περιγράφει πως του ζητούσε φακελάκι ο αναισθησιολόγος λίγο πριν το χειρουργείο της μητέρας του, έξαλλος ο γιος. Ένα περιστατικό το οποίο προκαλεί εκ νέου οργή, αντιδράσεις. Είναι και το επάγγελμα που υποτίθεται έχει μια ευγένεια. Μετράει και περισσότερο αυτό. Και το προβληματικό για μένα είναι, διαβάζω στο ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr, ότι έχει ξανακάνει στο παρελθόν ο συγκεκριμένος αναισθησιολόγος αντίστοιχες εκβιαστικές κινήσεις για φακελάκι. Πώς γίνεται και τι δουλειά έχει εκεί. Και γιατί δεν έχει ακόμα απομακρυνθεί, γιατί δεν έχουν απολύσει ακόμα. Γιατί εξακολουθεί άλλος να δουλεύει, τι γίνεται με αυτό το πράγμα με το δημόσιο, ρε παιδί μου. Το τραγούδι θα μας πάει για το δελτίο των ειδήσεων, το κλείσιμο της πρώτης ώρας και το δελτίο των ειδήσεων, και αμέσως μετά συνεχίζουμε με τους επόμενους ακροατές μας. Μείνετε συντονισμένοι, μέχρι τις 12 θα είμαστε παρέα.

0: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Κόκκινος τρίαμβος στο ΆΚΑ μετά την άνετη επικράτηση με 79-61 του Ολυμπιακού απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της EuroLeague. Οι Πειραιώτες θα διεκδικήσουν τον τέταρτο ευρωπαϊκό τους τίτλο στον τελικό της Κυριακής απέναντι σε Βαλένθια ή Ρεάλ. Σε 10 συλλήψεις μελών εγκληματικής οργάνωσης, η οποία εξαπατούσε πολίτες σε όλη τη χώρα, παριστάνοντας υπαλλήλους ΔΔΕ ή λογιστές, προχώρησαν οι αρχές έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στη Δυτική Αττική. Μεταξύ των συλλήψεων, οι φερόμενοι αρχηγοί, καθώς και οι τηλεφωνητές, ενώ εντοπίστηκε και το τηλεφωνικό κέντρο των μαϊμού υπαλλήλων. Από την έως τώρα έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 58 περιπτώσεις απάτης, με το παράνομο όφελος να ανέρχεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Στην υπόθεση της Κρήτης με τις δύο εγκληματικές οργανώσεις, ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος μελών τους. Οι κατηγορίες που ασκήθηκαν αφορούν στην καταπερίπτωση, διεύθυνση και συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Οι απολογίες των κατηγορουμένων αναμένεται να ξεκινήσουν τη Δευτέρα και να ολοκληρωθούν την Τετάρτη. Σε αυτοχειρία φέρεται να αποδίδεται ο θάνατος του 33χρονου γιατρού στην Κρήτη, ίσορός του οποίου εντοπίστηκε χθες στην περιοχή του Τζιτζιφέ στα Χανιά. Όπως αναφέρει το πατρίς.gr, πληροφορίες θέλουν τον 33χρονο να έδεσε καλώδιο στο λαιμό του. Σημειώνεται πως ο πατέρας του είχε αναφέρει στις αρχές πως ο 33χρονος αντιμετώπιζε προσωπικές δυσκολίες το τελευταίο διάστημα. Σοβαρές τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση κατά της Αθήνας. Η Άγκυρα κάνει λόγο για απαράδεκτη εξέλιξη και συνδέει ευθέως τον Γιωτόπουλο με τις επιθέσεις της τρομοκρατικής οργάνωσης εναντίον Τούρκων διπλωματών στην Ελλάδα. Υπενθυμίζεται πως η απόφαση για την υποόρους αποφυλάκησή του βρίσκεται και στο μικροσκόπιο του Αρείου Πάγου. Δεύτερο πακέτο αρχείων UFO έδωσε στη δημοσιότητα το Πεντάγωνο. Η νέα δημοσιοποίηση αφορά σε περισσότερα από 50 βίντεο και έγγραφα. Τα αρχεία αναρτήθηκαν συνοδευόμενα από ηχητικά ντοκουμέντα της αποστολής Apollo 12, όπου το πλήρωμά της ανέφερε την παρουσία μυστηριωδών αντικειμένων στο διάστημα. Ανάμεσά τους βρίσκεται και βίντεο της Αμερικανικής ακτοφυλακής από τον Απρίλιο του 2024, στο οποίο φαίνεται αντικείμενο να πετά κοντά σε αεροσκάφος στις νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Στη διεθνή ενημέρωση, στην επίσκεψη της πριγκίπισσας Άννα στην Ελλάδα, αναφέρθηκε σε ανάρτησή του ο βασιλιάς Κάρολος. Νωρίτερα σήμερα, η πριγκίπισσα Άννα έγινε δεκτή από τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, στην Αλθίνα, αναφέρει η ανάρτηση και παραθέτει τον λόγο της επίσκεψής της. Βρίσκεται στην Ελλάδα για τις εκδηλώσεις μνήμης για την 85η επέτειο της μάχης της Κρήτης. Την ανάρτηση συνοδεύει κοινή της φωτογραφία με τον κύριο Τασούλα. Στα αθλητικά, σε εξέλιξη ο δεύτερος ημιτελικός του Final Four της EuroLeague μεταξύ Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης, όπου θα αναδείξει την ομάδα η οποία θα βρεθεί απέναντι στον Ολυμπιακό στον τελικό της Κυριακής. Μπροστά στο σκορ αυτή την ώρα βρίσκεται η Ρεάλ.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Δεύτερη ώρα για την απόψινή μας εκπομπή, 5 λεπτά μετά τις 10, βράδυ Παρασκευής 22 Μαΐου. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1, ακούτε το Ανεμολόγιο. Τρομερό σκόρ ημιχρόνου, Ρεάλ Βαλένθια Ρεάλ, 56-64, τρομερό. Έχουμε κάποιες αλλαγές στους συντελεστές. Πλέον έχει αναλάβει στη ρύθμιση του ήχου η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Κατά τα λοιπά, η Ειρήνη Λεγάκη στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Θανάσης Μπούτσινος στη μουσική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Ακούτε το Ανεμολόγιο. Καλή ακρόαση όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη. Και ωραίο δεν είναι το Σαντορίνη από το Θύρα. Νήσος Θύρα. Ενώ Σαντορίνη, κακά τα ψέματα τώρα. Πριν ξεκινήσουμε με τους ακροατές μας τη δεύτερη ώρα για το απόψινό ανεμολόγιο, θυμίζω τον τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Κάνω μια μικρή παύση μετά το 80 για να μην μπερδεύεστε και νομίζετε ότι είναι 88-80 κτλ. 211-10-80-880.

0: Καλησπέρα στην κυρία Μαρία από την Αργυρούπολη. Όχι, δεν έχουμε θεματική. Έχει και αυτή φρικάρι με την τρέλα με τα κρυβά ενίκια. Έχω ένα σπίτι στην Κερατέα κοντά στη θάλασσα, 85 τετραγωνικά, πλήρως εξοπλισμένο, 450 ευρώ για τα τελευταία χρόνια. Με καθυστερεί κάθε μήνα και προχθές, επειδή του είπα δεν πάει άλλο να του αργήσει, έχω υποχρεώσεις, μου απάντησε τα έχω, δεν στα βάζω στη λεξόδικο. Τώρα, Κωνσταντίνε, θα το τραβήξω για όσες ζημιές έχει κάνει και θα τον πάω δικαστικός. Δεν σεβάστηκε ότι δεν του έκανα αύξηση. Βλέπετε, συνήθως λέμε από την πλευρά του ενοικιαστή ο κακός ιδιοκτήτης. Να όμως και οι περιπτώσεις όπου είναι μια χαρά η ιδιοκτήτρια, στην προκειμένη περίπτωση η κυρία Μαρία, και έπεσε σε κακό, δεν θέλω να πω κακό, σε μακάκα ενοικιαστή και τη δημιουργεί τώρα προβλήματα. Ελπίζω πραγματικά να βρείτε άκρη και να καλησπερίσω και τον κύριο Σπύρο από την Καλλιθέα. Το γνωστό γλυπτό, όπως προσπάθησα να αποδώσω την τρυφερότητα που αποπνέει με απλό μολύβι, το έρωτας, έρος και ψυχή. Γλυπτό του Αντώνιο Κανόβα. Δεν το ξέρω ότι είστε τόσο ταλαντούχος, κύριε Σπύρο. Μα τι καταπληκτική είναι είναι το σκίτσο που μου στείλατε. Τι ωραίο να έχεις ένα τέτοιο ταλέντο και να μπορείς με αυτό να ασχολείσαι. Πάμε λοιπόν στον κύριο Χρήστο από το Γαλάτσι. Γεια σας, κύριε Χρήστο.
1: Καλησπέρα, κύριε Λαβίδη. Χαιρετώ και τους φίλους συνακρότες.
0: Καλησπέρα, σας υποδέχομαι και έχω ήδη βγάλει από τις εφημερίδες το όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Ριζοσπάστης. Τον έχω μπροστά μου. Περιμένω να συζητήσουμε, να τα πούμε όλα.
1: Το πρόβλημα με εσάς είναι, κύριε Λαβίδη, ότι δεν τον διαβάζετε. Τον έχετε μπροστά σας, αλλά κουβάτε τον καφέ πάνω και πίνετε, το χρησιμοποιείτε για να πίνετε τον καφέ σας.
0: Μπα, χιούμορ από σκληρό κουκουέ, σπάνιο. Αλλά που και που υπάρχει. Προλετάρι όλων των χωρών ενωθείτε. Λέει για την Κούβα. Είχε και συγκέντρωση. Και θα έχει και το Σάββατο, Και πώς του το κουκουέ και τη ΚΝΕ.
1: Πώς, τουλάχιστον το πρωτοσέλιδο το διαβάσατε.
0: Τα πρωτοσέλιδα πάντα τα διαβάζω.
1: Έτσι. Η ουσία είναι μέσα.
0: Όχι, η ουσία είναι στην κομμουνιστική επιθεώρηση. Αυτή διαβάζω. Την ΚΟΜΕΠ τη διαβάζω. Γιατί εκεί γράφονται τα καλά. Ξέρω τι θα διαβάσω και τι όχι. Λοιπόν, αυτό με την Κούβα εντωμεταξύ έχει απόλυτο δίκιο. Πέρα από την πλάκα τώρα, ο ριζοσπάστης, αυτά που ακούγονται και το κουκουέ για επέμβαση στην Κούβα και ούτω καθεξής είναι. Ξεπερνούν και το όριο της τρέλας. Ήδη έχει κάνει ο Τραμπ ένα σωρό τρέλες. Εκεί πλέον το χάνει τελείως. Αν δεν το έχει ήδη χάσει. Αν είναι δυνατόν δηλαδή να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα επέμβαση στην Κούβα. Τρελαθούμε τελείως.
1: Δεν θα το τολμήσει μια καταναφέρατε, κύριε Λαβίθη, γιατί ο κουβανικός λαός είναι οπλισμένος. Και ξέρει ο πολύ καλά.
0: Μακάρι, αλλά και μόνος, δηλαδή, τέλος πάντων, δεν ξέρω ποιος θα... είναι τρελό και μόνο που το ακούμε και μόνο που μπορεί να το συζητάμε και να πρέπει να διαμαρτυρηθούμε και να πούμε τι είναι αυτά. Ήδη ο Τραμπ μας έχει μπλέξει στη Μέση Ανατολή.
1: Και αυτό, αν θέλετε, είναι τώρα μια καταναφέρατε για τον Τραμπ, να το πω γιατί το είχα στο μυαλό μου σε κάποια παρέμβαση να το πω και θα το πω και για εσάς και για τους φίλους συνακροατές, επειδή δεν πρέπει να έχουμε μνήμη χρυσόψαρο, δεν είναι καλό αυτό, συμφωνούμε όλοι σε αυτό, έτσι. Καλό θα είναι να βγάζουμε συμπεράσματα, να βγάζουμε όλοι, εγώ τα έχω βγάλει προφανώς, να βγάζουμε συμπεράσματα και οι ακροατές να θυμούνται ακροατές τι λέγανε για τον Τραμπ και τι λένε τώρα. Δηλαδή να βλέπουν και να. Ακροατές που βγαίνανε, χρειάζεται να πω ονόματα, έτσι. Λοιπόν, πόσο υποστηρίζαν φανατικά τον Τραμπ και πώς ξαφνικά κάνανε την κολοτούμπα, τη μεγάλη κολοτούμπα. Και αυτό, αν μη τι άλλο να το πω ευγενικά, ένα συμπέρασμα που βγάλα εγώ, ας πούμε, και νομίζω ότι είναι λογικό, είναι ότι σε καμιά περίπτωση κανείς δεν μπορεί να τους έχει εμπιστοσύνη για την κρίση τους. Όταν κάνει τέτοια κολοτούμπα και ο μέγας κολοτούμπας, βέβαια, αυτός που κάνει σε πολιτικό επίπεδο και κάποιοι. Από αυτούς, έτσι για να μην πω όλους και αδικήσω κάποιους άλλους, κάποιοι από αυτούς, τους ακροατές που βγαίνουν και στην εκπομπή σας, ήταν πιθανόν, τέλος πάντων, για να μην λέω να είμαι προσεκτικός αυτά που λέω, τη μέγα κολοτούμπα λοιπόν την έκανε ο Βελόπουλος, ο οποίος Βελόπουλος, τραμπικός στο φουλ, το ξέρουμε όλοι, και ξαφνικά μόλις είδε ότι δεν το παίρνει, άλλαξε τροπάριο για τον Τραμπ. Οπότε να βγάζουν περισσότερο, δηλαδή γι' αυτό το είπα, για την περίπτωση του Βελόπουλου, έτσι, για να μην είμαι τέτοιο, να βγάζουν συμπεράσματα οι ακροατές, πόσο αξιόπιστος είναι ένας τύπος που τη μία δοξάζει τον Τραμπ και μετά λέει αυτά που όλοι μπορεί να ακούσουν τελευταία. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να δει τι δηλώσει κάνει τελευταία για τον Τραμπ. Σε σχέση με την Κούβα, για να το κλείνω, μια καταναφέρατε, αν και χάνω χρόνο σε αυτό που ήθελα να πω.
2: Δεν ξέρω αν θα θέλετε ούτε ο
1: Ναι, ο κουβανικός λαός είναι εκπαιδευμένος 60 χρόνια να έχει το τέρας σε απόσταση 150 μιλίων από το. Και λιγότερα, πολλά είπαμε, πολύ λιγότερα. Από το Μαϊάμι απέναντι. Ή όπως σας είπα, και 60 χρόνια δεν το τολμήσαν, και μια φορά που το τολμήσαν οι Αμερικάνοι, πάθανε αυτό που πάθανε. Οπότε αυτό όμως δεν μας εφησυχάζει σε καμία περίπτωση, δεν το λέω αυτό για εφησυχασμό, σαφώς είμαστε πάρα πολύ ανήσυχοι όσοι αγαπάμε την Κούβα και όσοι αγαπάνε την ειρήνη, όσοι άνθρωποι αγαπάνε πρώτα απ' όλα την ειρήνη και έναν λαό τόσο παιδεμένο όπως ο κουβανικός με 60 χρόνια μπάρκο, έχοντας το τέρας τόσο κοντά του όπως είπα προηγουμένως, και τόσο ηρωικό λαό με τέτοια ιστορία. Δεν πρέπει να είμαστε καθόλου, και γι' αυτό γίνονται και συγκεντρώσεις και γι' αυτό έχω πει και εγώ αυτά που σας έχω πει για την Κούβα και σας έχω διαβάσει. Λοιπόν, σαφώς είμαστε πάρα πολύ ανήσυχοι και πρέπει συνεχώς να στηρίζουμε με κάθε τρόπο αυτό το λαό που αντιστέκεται τόσο ηρωικά απέναντι σε αυτό το τέρας που λέγεται ΗΠΑ. Σε αυτή την πολεμική μηχανή δηλαδή που ρημάζει τον πλανήτη με τους 200 πολέμους, άκουγα προηγουμένως, 200 επεμβάσεις έχει κάνει, κάτι τέτοιο ακούγα. Δεν. Σαν σκητό νούμερο. Στην καριέρα της, λοιπόν, σε όλο τον πλανήτη. Τώρα, ένα μικρό σχόλιο, δεν μπορώ να μην το κάνω. Για αυτά, για ακούστηκα, άκουσα μια συνομιλία προηγουμένως. Δεν θέλω να απλά έτσι τηλεγραφικά θα το πω για να προχωρήσω και παρακάτω, να μην διάσουμε κουβέντα. Δεν μπορώ όμως να μην αφήσω σχολίαστο μια συνομιλία που είχατε προηγουμένως, που μας, με έναν ακροατή που μας έλεγε για κάποιον. Δεν θυμάμαι, ξεγράψα το όνομά του, τέλος πάντων για κάποιον στέλεχος και αν κατάλαβα καλά που οργάνωσε τα SS, τα ναζιστικά SS.
2: Όχι, ήταν κομάντο στα SS, ήταν στις ειδικές δυνάμεις των SS, ας πούμε. Ο Κολτσένη. Είχε απελευθερώσει το Μουσολίνι, είχε κάνει πολλά.
1: Ναι, όλοι ξέρουμε, ναι, και το Μουσολίνι, έτσι, δεν είπε απελευθέρωσε κανέναν καλόν άνθρωπο. Λοιπόν, αυτό το δικτάκτορα Μουσολίνι.
2: Εσείς μιλάμε, αγαπητά κύριε.
1: Αυτό θέλω να πω, ότι μου φάνηκε πολύ περίεργο, γι' αυτό το σχολιάζω κιόλας.
2: Α, γιατί δεν ξέρω. Και οι villains και οι κακοί έχουν και αυτοί δυνάμεις.
1: Ναι, άλλο λέω, δεν είπε για τις δυνάμεις.
2: Όταν συγκρούονται οι περίρωες, απέναντί τους έχουν υπερκακοποιούς, δεν έχουν τίποτα.
1: Άλλο λέω όμως, εγώ δεν είπα, δεν είναι αυτό που μου έκανε εντύπωση και που μου φάνηκε να ακούσει και πολύ παράξενο δηλαδή, να το πω έτσι ευγενικά, είναι ότι αν κατάλαβα καλά παρουσιάστηκε κάτι σαν, πώς το λένε, ηρωποίηση αυτού του τύπου, ο οποίος όλοι ξέρουμε τι ήταν οι ΕΣΕΣ.
2: Όχι,
1: ξέρουμε,
2: αγαπητέ,
1: τα κλίματα τους,
2: η ιστορία του έχει το ενδιαφέρον ότι αυτός που είχε κάνει όλα αυτά κάποια στιγμή συνεργάστηκε με την Μοσάντ για ένα στόχο που είχε η Μοσάντ στην Αίγυπτο και ζήτησε εκείνου να τον φέρει εις πέρας και τον έφερε. Με αντάλλαγμα να μην τον διώξουν για...
1: Μπορεί να μην το...
2: Όχι, βέβαια, δεν πήρε έτσι από το πουθενά να πει κάποιος θα πω τώρα για ένα παλικάρι.
1: Όχι, θέλω να
2: είναι
1: πω,
2: αυτό το παράλληλο, το ξύμορο, το να συνεργάζεται με να γίνει πράκτορας της Μοσάντ για μια επιχείρηση μετά αυτό.
1: Ναι, γιατί θέλω να πω ότι προέλεος, δηλαδή φτάσει στο σημείο, ξέρουμε όλοι τι ήταν οι Ναζί και τι ήταν τα SS και τι έχουν κάνει στην ανθρωπότητα. Έτσι, τα έχουν πληρώσει οι παππούδες μας.
2: Οι πολεμικές τους ικανότητες δεν αμφισβητούνται όμως. Ήταν φοβεροί πολεμιστές.
1: Εγώ δεν συζητώ για τις πολεμικές.
2: Και η αξιωματική της Βέρμαχτ και οι.
1: Δεν εξετάζω αυτό, αλλά ξέρετε, υπάρχει.
2: Όχι. Δεν πήρε έτσι από το πουθενά. Να, τώρα θα σας πω αντραγαθήματα του Ότο Σκορτσένη. Πήρε για να πει πως αυτός που ήταν αναδικαστή για εγκλήματα πολέμου συνεργάστηκε μετά τον πόλεμο με την Μοσάντ σε επιχείρηση εκτέλεσης
1: της μυστικής υπηρεσίας του Ισραήλ.
2: Βεβαίως.
1: Των Εβραίων.
2: Την περιβόητη η Μοσάντ.
1: Όχι, το λέω για όσους δεν ξέρω,
2: Να δείτε το έργο με τον Άιχμαν, είναι ωραίο.
1: Όπως και να έχει πάντως, αυτό λέω εγώ
2: αντιλήφθηκα,
1: γι' αυτό το σχολιάζω, μπορεί να το αντιλήφθηκα λάθος, έτσι, αλλά αυτό που αντιλήφθηκα είναι ότι παρουσιάστηκε μια εικόνα ενός καλού ΣΕΣ που... Και,
2: όχι. Δεν παρουσιάστηκε μια. Ανδραγαθήματα και ηρωισμό έχουν και οι κακοί. Λοιπόν, δεν είναι προνόμιο μόνο των καλών.
1: Τώρα αυτό σηκώνει μεγάλη κουβέντα, αλλά τέλος πάντων.
2: Δεν σηκώνει μεγάλη κουβέντα. Ήρωες που υπερβαίνουν τα ανθρώπινα έχουν και οι κακοί. Αλλιώς θα ήταν εύκολο πάντα να νικάς τους κακούς. Θα ήταν απλό. Δεν είναι απλό.
1: Τέλος πάντων, τώρα είναι μεγάλη κουβέντα. Έχουμε χάσει ήδη αρκετό χρόνο και θέλω να πω αρκετά πράγματα.
2: Έχει πει σκληρός Ναζί, αλλά δεν θυμάμαι ποιος. Το μόνο που θέλω την τελευταία, λίγο πριν πεθάνω, πριν με εκτελέσετε, να γίνω Εβραίος για να σκοτωθεί ακόμα ένας. Δεν θυμάμαι αν είναι ο Άιχμαν που το έχει πει αυτό.
1: Ναι, θέλω να πω ότι υπάρχουν περιπτώσεις, για να καταλάβετε τι προσπαθώ να πω, να το πω και το κλείνω πολύ γρήγορα. Υπάρχουν περιπτώσεις στέλεχων, όπως ας πούμε η λίστα του Στίλντερ που είχαμε δει όλοι, που γίνει και ταινία, έτσι, που ήταν πολύ ωραία ταινία. Λοιπόν, που την έχουμε δει πολύ. Στίλντερ, κάτω εδώ, Στίλντερ, κάπως έτσι δεν λέγεται.
2: Η λίστα του Σίτλερ.
1: Σίτλερ, μπράβο, ναι. Λοιπόν, την είχα δει πριν πολλά χρόνια. Που ένας από αυτούς, πώς το λένε, βοηθούσε να σωθούν άνθρωποι που ήταν να πάνε στα κρεματόρια κτλ. Ή μπορεί να υπάρχουν άλλες ιστορίες με άλλους που παρόλο αυτό το καθεστώς το ναζιστικό, το τόσο κτηνώδες, προσπαθήσανε με τον τρόπο τους να σώσουν κόσμο, να αντισταθούν κτλ. Έτσι όπως ας πούμε η περίπτωση που πραγματικά αξίζει να μνημονεύεται της μεγάλης καλλιτέχνης της Γερμανίδας, της... Πόλησε και το μυαλό μου τώρα τις τραγουδίσεις που έχει βγάλει μεγάλη καλλιτέχνη που μετά έφυγε από τη Γερμανία, αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι τώρα την ιστορία της. Σύμβολο που αντιστάθηκε στους Ναζί και παρότι θέλανε να τη βάλουν αυτή στο μηχανισμό προπαγάνδας και αυτή δεν δέχτηκε και ίσα ίσα που, πώς το λένε, έκανε με ρίσκο τη ζωή της προσπάθειες να μπορέσει να αντισταθεί στο καθεστώς αυτό το ναζιστικό, το κτηνώδες. Τώρα μου διαφεύγει το όνομά της, είναι πάρα πολύ γνωστό και μόνο που μου διαφεύγει. Αλλά...
2: Η Μαρλέν Ντίτριχ.
1: Μπράβο, Μαρλέν Ντίτριχ.
2: Το σύμβολο μπράβο, του ακριβώς. Αντιναζιστικού αγώνα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτούς ανθρώπους αξίζει να τους μνημονεύουμε και πραγματικά είναι ηρωικές πράξεις.
2: Ωραία, Μαρλέν Ντίτριχ. Θρηλυκή Μαρλέν Ντίτριχ.
1: Αξίζει. Αλλά τώρα η ιστορία που. Γι' αυτό κάνω την διαστολή αυτή, για να γίνω κατανοητός. Η ιστορία που προηγουμένως ακούστηκε δεν έχει καμία σχέση με κάτι τέτοιο. Έτσι, μιλάμε για έναν τύπο ο οποίος στις γέφυρες, και για να γίνω κατανοητός, η ιστορία που προηγουμένως ακούστηκε δεν έχει καμία σχέση με κάτι τέτοιο. Έτσι, μιλάμε για έναν τύπο ο οποίος στις γέφυρες.

0: Στέλεχος, στέλεχος, εντάξει, μπορεί να μην τα ξέρω καλά. Ναι, ναι, στέλεχος, λοιπόν, στα SS, ναι, στέλεχος των SS. Λοιπόν, και ο οποίος παραπλανούσε τους συμμάχους.
1: Ήταν για τις δύσκολες αποστολές. Αν ήθελες να κάνεις κάτι.
0: Ναι, άλλο θέλω να πω όμως ότι όλες οι πράξεις έχουν κάποιες συνέπειες. Ξέρετε, δεν είναι
1: Ναζί
0: για
1: είναι.
0: Να. Για να χαρακτηριστεί κανείς δολοφόνος, δεν πρέπει να υποχρεωτικά να βγάζει το πιστόλι. Ο Χίτλερ δεν θα έβγαζε το πιστόλι ο ίδιος και σκότωνε, έβαζε άλλο να το κάνει. Θέλω να πω ότι όταν έδιωχνα, ας πούμε, παράδειγμα τη γέφυρα, γιατί εγώ δεν την ξέρω τη συγκεκριμένη ιστορία, έτσι, από ό,τι άκουσα τώρα εδώ.
1: Εντάξει, έχω καταλάβει πώς το εννοείται.
0: Λοιπόν, κάποιοι σκοτωνόντουσαν. Δηλαδή, κάποιος, ήταν οι γέφυρες, τον πόλεμο είναι στρατηγικά.
1: Μα δεν υπόθηκε για τα δραγαθήματά του, αλλά για το παράδοξο του ότι μετά συνεργάστηκε με του. Εβραίου τη Μοσάτ κιόλα.
0: Εντάξει, δεν το. Ήδη. Για να χάσαμε τη μισή μου
1: πάμε στο θέμα που θέλετε, ναι.
0: Τώρα. Αυτό που θέλω να πω, καταρχήν, αν μπορείτε κάποια στιγμή να διαβάσετε, γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, 800.000 αιτήσεις γίνανε για τον λεγόμενο εντός αγωγικών κοινωνικό τουρισμό, και θα εξηγήσω γιατί λέω λεγόμενο. Λοιπόν, το εξηγούν πολύ καλύτερα οι ίδιοι υπάλληλοι δηλαδή, που δουλεύουν στη ΔΥΠΑ. Λοιπόν, στην αρμόδια υπηρεσία, οι υπάλληλοι της έχουν βγάλει μια ανακοίνωση που καταγγέλουν τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για το. Θυμίζω, ας πούμε, αυτό που ίσως έχει ακουστεί, ότι από τις 300.000, καταρχήν το βάζω εισαγωγικά, γιατί και το λένε και οι ίδιοι εργαζόμενοι, γιατί από τις 800.000 που κάνανε αιτήσει άνθρωποι, προφανώς με χαμηλά εισοδήματα, που πλήρωσαν τα κριτήρια για να έχουν μια ευκαιρία και αυτοί να πάνε κάποιες μέρες διακοπές, να πάρουν μια ανάσα με τις οικογένειές τους, με τα παιδιά τους. Γίνεται κληροτίδα και θα οι 300.000 θα πάρουν. Έτσι λέει το κράτος, έτσι λέει η υπηρεσία. Έχουν βγάλει λοιπόν μια ανακοίνωση οι ίδιοι εργαζόμενοι που πολύ αποκαλυπτική θεωρώ, και άμα που αξίζει να τη διαβάσετε, αν όχι σήμερα σε κάποια άλλη εκπομπή, να ακουστεί και στον αέρα και την διαβάσουν και οι συνάδελφοι, οι ίδιοι εργαζόμενοι που καταγγέλνουν ένα σωρό μεθόδους και ένα τέλος πάντων ένα σωρό, πώς να το πω, απαράδεκτες ενέργειες της κυβέρνησης, που ουσιαστικά αυτό αυτή την, πώς να το πω, την κοινωνική παροχή την μετατρέπουν σε κάτι άλλο που δεν μόνο κοινωνικός τουρισμός δεν αξίζει να λέγεται.
1: Ναι, θα το διαβάσω.
0: Είναι πολλά άματα, δεν μπορώ να τα πω. Φεύγω από αυτό και πάω στο κύριος που είναι στο θέμα των ταξί. Λοιπόν,
1: τι έχουμε με τα ταξί.
0: Αυτό που, ναι, αυτό που διαπίστωσα, και ένα άλλο πριν το ταξί, πολύ γρήγορο, το 1566, πολύ κοντινό μου πρόσωπο, χρειάστηκε να κάνει μαγνητική κάτω κοιλίας. Πήγε σε δημόσιο νοσοκομείο, σε γιατρό, αυτός την έγραψε, δεν τη ζήτησε η ίδια, τη συζήτησε. Λοιπόν, και παίρνοντας το 1566, δεν είχε τύχει, επειδή είναι και ένα καινούριο αριθμό, πολύ διαφημισμένο από την κυβέρνηση, των αρίστων, ότι τάχα δεν έχει χρέωση και εύκολα κλείνει ένα ραντεβού. Μας το παρουσίασε ο Άδωνης σαν κάτι το οποίο πλέον είναι υπέρ του πολίτου, ασθενή και θα κάνει. Λοιπόν, την μικρή εμπειρία θα σας πω που είχα και εγώ προσπαθώντας να κλείσουμε ένα ραντεβού σε δημόσιο νοσοκομείο. Πρώτον, το 1566, και αυτό είναι διασταυρωμένο πλέον. Το 1566 από τους ίδιους μου, μας το είπαν οι ίδιοι, και εγώ ο ίδιος τηλεφώνησα και μας το είπαν οι ίδιοι υπάλληλοι. Το 1566 είναι για να κλείσει ραντεβού με γιατρό, όχι για εξετάσεις. Όταν πρόκειται σε περίπτωση, δηλαδή εξαιρέσει τώρα πόσο ο κόσμος πετά να παίξω, έτσι. Λοιπόν, στην περίπτωση των εξετάσεων μας δώσαν μια λίστα από 3-4 νοσοκομεία, τα οποία κάνουν συγκεκριμένα, μεγάλα νοσοκομεία, μιλάμε για Ευαγγελισμό, μιλάμε για Γεννηματά, για Σωτηρία, λοιπόν, και άλλα. Γεννήτιο, για να πάρετε, λέει, τηλέφωνο, ήδη εμείς απορρίσαμε, δεν πιστεύαμε στα αυτιά μας, για να πάρετε, λέει, εκεί τηλέφωνο, γιατί εμείς δεν τα κλείνουμε από εδώ, δεν μας δίνει τη δυνατότητα, το σύστημα δεν έχει τη δυνατότητα αυτή, να πάρετε στα νοσοκομεία. Για να μην το κουράζω, τελικά, προσπαθώντας μέρες και μέρες να πάρουμε στα νοσοκομεία, στο γεννηματά μας είπαν έχουν κλείσει τα ραντεβού Ιούλιο, το παραπεμπτικό λίγοι αρχές Ιούνιου, έτσι. Λοιπόν, και η προσπάθεια για να κλείσουμε ένα ραντεβού έγινε από την επόμενη μέρα, που έχουν 2 μήνες τα παραπεμπτικά διάρκεια. Λοιπόν, για να μην το κουράζω, στο Σωτηρία δεν μπορέσαμε καν να βγάλουμε άκρη, να βρούμε, μας είπαν ότι δεν υπάρχουν, στον Ευαγγελισμό δεν υπάρχουν, τα ραντεβού όλα ήταν από Ιούλιο, Αύγουστο και μετά. Προφανώς δηλαδή, καταλαβαίνετε όλοι τι σημαίνει αυτό. Μάλιστα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όποιος έχει την οικονομική δυνατότητα, τον σπρώχνουν σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο και η συμμετοχή για τη συγκεκριμένη εξέταση δεν

0: είναι καθόλου 7 αυτοκίνητα, είναι κοντά στα 47 μαζί με τα 3 ευρώ που παίρνουν τα ιδιωτικά, κανένα 50. Έτσι. Έναν άνθρωπο ο οποίος πληρώνει 400 τόσα ευρώ το μήνα στο ΙΚΑ.
1: Νομίζω λοιπόν. Δεν θα προλάβουμε με τα ταξί τώρα. Είμαστε ναι. αρκετή ώρα.
0: Δύο λέξεις, ναι, όμως επειδή ξέρετε, κάναμε και μια συνομιλία, 2 λεπτά τώρα να το ολοκληρώνω.
1: Για πείτε για τα ταξί, για να προλάβουμε.
0: Σε σχέση με τα ταξί και κυρίως για τους συνάδελφους, το λέω να
1: ναι,
0: τα
1: ναι,
0: πούμε.
1: Να το πείτε.
0: Σημαίνει το εξής παράδοξο. Αν θέλετε και εμένα μου έκανε μεγάλη έκπληξη και δεν το. Ξέραμε ότι σε προηγούμενες κρίσεις, τώρα έχουμε την κρίση την ενεργειακή, έτσι, με τον πόλεμο και τα λοιπά, και όχι ναι. μόνο. Λοιπόν, σε προηγούμενες κρίσεις, όπως την πρόσφατη της πανδημίας ή το 10 με τα μνημόνια και τα λοιπά, οι μαντράδες κυρίως, γιατί αυτοί κανονίζουν την αγορά, τα έχουμε πει για τις μαντράδες, είναι το μεγάλο κεφάλαιο στο ταξί και τα λοιπά, αυτά είναι πασίγνωστα, κατεβάζανε τα έξοδα, δηλαδή αυτά που ζητάνε, τα λεφτά που ζητάγανε για από έναν οδηγό ταξί, έτσι να πάει να πάρει ένα ταξί να δουλέψει, όχι για ιδιοκτήτη, για οδηγό μιλάμε πάντα, για τους οδηγούς αναφέρομαι, κάπως για να το κάνουν, για να μπορεί και αυτός να βγάζει ένα μεροκάματο. Αυτή τη φορά έχουν ανεβάσει μέχρι και 30%, όχι απλά τα έξοδα είναι περισσότερο, δύσκολο να τα μάλλον εγώ τα υπολογίζω εύκολα, να μην σας κουράζω, οι συνάδελφοι τα καταλαβαίνουν αυτό, τα έξοδα μόνο για το ταξί, μόνο δηλαδή για να μπει ένα ταξί, ένα συνάδελφος και να δουλέψει, μέχρι και 15%. Συν το καύσιμο, όταν μιλάμε για το πετρέλαιο, έχει ανέβει 30% το πετρέλαιο, έτσι, συν τα ΦΠΑ και τα λοιπά και αυτά, η αύξηση είναι πολύ μεγαλύτερη. Και δεν είναι μόνο αυτό το χειρότερο, από όλα και κλείνω που το είχα ακούσει, είχα τις πληροφορίες και εγώ, γιατί είμαι στον χώρο πολλά χρόνια, όπως ξέρετε, είχα ακούσει καταγγελίες από συνάδελφους, και αυτό να το προσέχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι, όσοι έχουν σκοπό. Και όχι μόνο στους ματράδες, έτσι, έχει γίνει και αλλού, αλλά αυτοί είναι που το ξεκινήσανε, όπως πάντα. Τους βάζουν σε ένα καθεστώς. Άλλη επόμενη μου παρέμβαση, γιατί τώρα όντως έχω μιλήσει αρκετή ώρα, θα πρέπει να κλείσω, να μην κάνω κατάχρηση. Ίσως ξαναναφερθώ ή να βγουν και συνάδελφοι να πούνε ότι γνωρίζουν σχέση με αυτό. Αλλά εγώ λέω να τους εφιστώ την προσοχή, γιατί έχουν αξιοποιήσει, έχουν βρει ένα νέο τρόπο εντός αγωγικών πρόσληψη, που δεν είναι πρόσληψη, δεν είναι πλέον εργάνη, δεν μπαίνει στον εργάνη, καθόλου δεν σε βάζουν, σε δηλώνουν κατευθείαν στην εφορία, με αποτέλεσμα, για να μην το κουράζω να το πω γρήγορα. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι οι συνάδελφοι τους τάζουν ότι μη φοβάσαι, δεν θα έχεις μεγάλη επιβάρυνση στην εφορία, θα το κανονίζουμε, θα το κάνουμε, θα το προσέχουμε κτλ. Με τους λογιστές, με αποτέλεσμα να φορολογούνται οι συνάδελφοι σαν ιδιοκτήτες. Δηλαδή, σαν να είναι οι εκμεταλλευτές, ενώ δεν είναι οι εκμεταλλευτές, τα ξέρετε αυτά. Έτσι, εκμεταλλευτής είναι αυτός που έχει ο εργοδότης. Λοιπόν, και τυπικά και ουσιαστικά εννοώ. Τους βάζουν λοιπόν σε ένα καθεστώς τέτοιο, στο οποίο θα φορολογούνται σαν ιδιοκτήτες, του χρόνου θα τους έρθει ανυποψίαστε, ενώ δεν το περιμένουν, γιατί δεν το έχουν ψάξει, δεν το έχουν ενημερωθεί. Με ευθύνη βέβαια και του σωματείου που δεν έχουν συζητήσει, του Προεδρείου. Φταίει το σωματείο που δεν έχουν ενημερωθεί. Το Προεδρείο του Σωματείου, μάλλον, όχι όλοι. Υπάρχουν και αυτοί που προσπαθούν να ενημερώνουν τους συναδέλφους, όπως και εγώ. Λοιπόν, πάμε και τα λοιπά. Θα τους έρθει ένα από το πουθενά μια εφορία που θα είναι εφάμιλη στα ίδια ποσά. Οι πληροφορίες μου όλες λένε, χωρίς πολύ επίκως, πολύ μετρημένο θα το πω, χωρίς υπερβολές, τα ίδια ποσά που πληρώνει και οι ιδιοκτήτες και ίσως και περισσότερο, οι ιδιοκτήτες στον ταξί, αυτοαπασχολούμενοι, τα ίδια και οι εργάτες, οι οδηγοί, γιατί σκεφτούν μόνο αυτό οι συνάδελφοι και όποιος ακροατής ακούει το αντιλαμβάνεται αυτό, γιατί οι ιδιοκτήτες τουλάχιστον προσθέτουν μέσα κάποια έξοδα. Τα έξοδα του ταξί. Ξέρετε, στο καθαρό εισόδημα αφαιρείται τα έξοδα του ταξί. Ο οδηγός, επειδή την εκμετάλλευση και τη διαχείριση και τα έξοδα του ταξί τα έχει, τη συντήρηση ενώ και τα λοιπά, και τα έξοδα του, τα ασφάλειες και τα λοιπά, τα έχει ο ματράς ή ο εργοδότης, τέλος πάντων, να το πω έτσι, δεν μπορούν να τα βάλουν. Και μάλιστα για να καταλάβουν καλύτερα, και κλείνω με αυτό, τι τους έχουν ετοιμάσει εις βάρος των οδηγών. Μάλιστα αυτό νομικά περνάει και σαν μην προφανώς και το κράτος, με τις ευλογίες του κράτους εννοείται, γιατί θα εισπράττει πολύ περισσότερα, έχει κάθε συμφέρον το κράτος σε αυτό, το καταλαβαίνετε, και με το νέο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε, χωρίς λογιστή. Δηλαδή δεν θα έχει τη δυνατότητα όπως ο ιδιοκτήτης με το λογιστή να κάπως να μπορεί να, να βάζει τα έξοδα του, να περιορίζει όσο, ας το πούμε, γίνει δυνατόν. Ο οδηγός πλέον είναι έρμεο στο τι θα δηλώνει ο εργοδότης του, θα βγαίνει το καθαρό εισόδημα στο τέλος του.

0: χρόνο και θα φορολογείται στο καθαρό εισόδημα, με πολλές πιθανότητες να φορολογηθεί ακόμα και παραπάνω από τον ιδιοκτήτη. Αυτά είχα.
1: Ωραία,
0: να σας πω.
1: Να το δουν οι συνάδελφοι στο ταξί και να πει και κάποιος άλλος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χρήστο.
0: Καλό σας βράδυ. Yes.
1: Καλό βράδυ και σε εσάς. Γράφει νωρίτερα ο Γρηγόρης, όποιος λέει ότι φταίνε πάντα οι ενοικιαστές ή πάντα οι ιδιοκτήτες, το κάνει για πολιτική σκοπιμότητα. Ο Μιχαήλ, όχι ο ακροατής που βγαίνει στον αέρα ως Μιχαήλ, άλλος, για νωρίτερα, τι εννοείται μια χαρά είναι ο τρόμος φιλελευθερισμού έχουμε. Καλησπέρα στον κύριο Μαντενίδη. Η συνεχιζόμενη γράφη από τους επιτελικούς άριστους των Αχρίων, θεσμική αποδόμηση και εκτροπή συνεχίζεται. Άλλη μια ευρωπαϊκή δυσφήμιση της Ελλάδας είναι σε πλήρη εξέλιξη. Επιστολή Κοβέση στην Κομισιόν για την τροπολογία Φλωρίδη. Αμφιβολίες για τη συνεργασία των ελληνικών αρχών. Όπως επισημαίνει, οι πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανεξάρτητη και αποτελεσματική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα. Πρόβλημα. Κώστα μου, από τα τρελά νερά να μας χαίρονται. Ο Μιχάλης από τα Χανιά δεν ξέρω αν το εννοεί, αν τρολάρει. Το πάρτι με τα δις που τρώνε οι σύντροφοι της Κούβας και αφήνουν το λαό χωρίς φαγητό και ρεύμα τελειώνει, έρχεται ελευθεριά από τον Τραμπ. Δεν ξέρω μερικά τέτοια αν τα πιστεύει, αν απλώς θέλει να προκαλέσει. Ο Κυριάκος, φαντάζομαι όχι για τον κύριο Χρήστο, αλλά γενικότερα για την οργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων, για την Κύπρο που βρίσκεται στο έδαφος της το τέρας, γιατί δεν γίνονται κινητοποιήσεις, γράφει. Αμάν με την υπεράσπιση. Βεβαίως και θα υπερασπιστώ. Ο Κρίστοφερ Λί, και αυτός ήταν πράκτορας και μιλούσε εννέα γλώσσες. Ο Κρίστοφερ Λί ήταν πράκτορας. Και ο Θανάσης από το Εγάλεο. Λέει ο κύριος Χρήστος και μετά από το γαλάτσι σου ρίχνει εσένα την ευθύνη, Κωνσταντίνε, ότι του παίρνεις το χρόνο. Τέλος πάντων, να μην είναι τόσο παρενθετικός. Καλησπέρα στον Χαράλαμπο. Και αυτός έτσι λίγο με το θέμα του χρόνου. Φτάνει. Έλεος λέει. Πάμε στον κύριο Γιώργο από τη Μεταμόρφωση. Γεια σας, κύριε Γιώργο.
2: Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Μια πολλά.
1: Ευχαριστώ.
2: Το καλύτερο για σένα.
1: Να είστε καλά.
2: Δεν μπορώ, θα κάνω κάποιες παρατηρήσεις.
1: Εννοείται. Βεβαίως να κάνετε.
2: Αναρωτιέμαι στην ανταξιακή κοινωνία, θα έχουν οι ιδιοκτήτες και οι εργαζόμενους ανταξί.
1: Αν θα έχουν στην ανταξιακή κοινωνία ιδιοκτήτες
2: και ανταξί. Όχι, και εργαζόμενους.
1: Ιδιοκτήτες όχι. Όχι βέβαια.
2: Γιατί όχι.
1: Γιατί δεν θα έχει ιδιοκτησία.
2: Εν πάση περιπτώσει. Το ερώτημα όμως που τίθεται, πέρα των αν υπάρχει ή όχι ιδιοκτησία, είναι στα μέσα παραγωγής. Εντάξει, δεν είναι μέσο παραγωγής. Κατά τη λέξη ότι είναι την μαρξική θεωρία. Το ερώτημα που τίθεται είναι τι ασυμβεί με ένα παιδάκι που το πατάει ένα ταξί. Ή καλύτερα, μια ερώτηση που έγινε το 1900.

0: γέλησε τις φιλοδοξίες των μαθητικών να δημιουργήσουν κλειστά συστήματα σαν αυγά, τα οποία θεμελιώνονταν στο λογιστικό σχέδιο των Φρέγκε, Ράσελ Γουάιτχεντ, περί ενός συστήματος μαθηματικού το οποίο θα βασίζεται σε κάποιες λογικές αρχές, ή στην αντίστοιχη θέση του φορμαλισμού του δασκάλου του Γκέντελ, του Χίλμπερτ, ότι ένα μαθηματικό σύστημα θα είχε κάποια αυστηρά αξιώματα και θα θεμελιωνόταν πλήρως πάνω σε αυτό. Διέλυσε λοιπόν τις φιλοδοξίες των μαθηματικών. Αυτά βέβαια δεν ήταν κατανοητά το 1930. Ο 25χρονος Γκέντελ κυριολεκτικά διέλυσε φιλοδοξίες μεγάλων μαθηματικών. Και χαριτολογώντας είπα ότι αν κάνουμε μια επαφή τρίτου τύπου και μας επισκεφθούν οι εξωγήινοι, είναι σίγουρο ότι θα μας ζητήσουν τη γνώμη μας για μια θεωρία των πάντων, γιατί αν επεκταθεί το θεώρημα του Γκέντελ στη φυσική, χρειαζόμαστε για τη θεωρία των πάντων στοιχεία από το να δει κανείς το σύστημα, το σύμπαν δηλαδή, απ' έξω. Λοιπόν, και όπως καταλαβαίνετε, οι οποιοδήποτε εξωγήινοι ή εσωγήινοι δεν μπορούν κανείς τους να δει το σύμπαν απ' έξω, από τα έξω. Λοιπόν, τρίτον, ο καταγγελτικός λόγος δύο ακροατών.
1: Ποιον?
0: Θα συνεχίσω. Και αναδυόμενη αμηχανία σου να κινηθείς μεταξύ της ρουτίνας του ραδιοφωνικού λόγου και του μηδενισμού του χρόνου των ακροατών, τουλάχιστον έτσι εγώ θα αισθανόμουν αν ήσουν εσύ.
1: Ωραίο.
0: Αν ήμουν εσύ.
1: Ναι, για να καταλάβω.
0: Ο καταγγελτικός λόγος της Μάιρας απέναντι στον καταγγελτικό λόγο του Αλιάτορα.
1: Ναι.
0: Ο καταγγελτικός λόγος της Μάιρας με την διπλή θέση καφρίλα, παύλα, μεταμφιεσμένη καφρίλα για τον Μυρμηδόνα, συναντά τον καταγγελτικό ρόλο, τον καταγγελτικό λόγο του Αλιγάτορα με το ανεπανάληπτο και ισχυρό μηδιό απέναντι σε αυτή την εξαιρετική γυναίκα, τη Σοφία Χριστίδου, η οποία έπαθε κάποιο εγκεφαλικό, κύρια από το λόγο ότι οι συνάδελφοί της έφτασαν στο να αμφισβητήσουν την πνευματική της επάρκεια και την είχαν διαπομπεύσει στη δευτεροβάθμια, με συνέπεια αυτό το γεγονός να είναι συγκλονιστικό για τη ζωή της. Να τα πάρουμε, να δούμε τι κοινό έχουν αυτοί οι καταγγελτικοί λόγοι.
1: Το οποίο όμως εγώ μπορεί να η οποία εξήγηση είναι ισχυρισμός. Εγώ μπορεί να δέχομαι ότι όντως αυτό συνέβη, αλλά δεν είναι κάτι αυταπόδεικτο.
0: Για ποιο πράγμα?
1: Για το λόγο για τον οποίο υπέστη το εγκεφαλικό επεισόδιο. Εγώ το δέχομαι ότι αυτό είναι ο λόγος, αλλά ισχυρισμός είναι.
0: Ναι,
1: δεν είναι.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει.
1: Δεν είναι κάτι αντικειμενικό, κάτι
0: εγώ
1: εμπειρικό.
0: Το θεωρώ, όχι, δεν είναι πράγμα. Δεν είναι αντικειμενικό.
1: Επειδή μιλάω με εσάς, το λέω, ξέρω ότι θα με καταλάβετε πώς το εννοώ.
0: Συμφωνώ απολύτως, δεν είναι αντικειμενικό. Θεωρώ πάντως είναι τόσο ακραίο, ακραία, οδυνηρό.

0: στο υποκείμενο που μπορεί να το οδηγήσει.
1: Ναι, ναι, σε, μπράβο. Έτσι, το, έτσι όπως το θέτεται είναι πιο ολοκληρωμένο.
0: Λοιπόν, τι κοινό έχουν οι δύο καταγγελτικοί λόγοι?
1: Για πείτε.
0: Ο κατώτατος κοινός παρανομαστής των δύο καταγγελτικών λόγων είναι τι άλλο παρά το πρώτο και μοναδικό αυτοθεμελιούμενο θεμέλιο της ιστορίας, ο ορθός λόγος. Και τι παραγνωρίζουν, δεν λαμβάνουν υπόψη τους οι δύο καταγγελτικοί λόγοι? Δεν λαμβάνουν υπόψη τους το γεγονός ότι η ατομική ψυχή και η κοινωνία είναι δύο διαφορετικά, μπορεί να μην διαχωρίζονται, αλλά είναι δύο, δεν είναι αναγόγημα το ένα στο άλλο. Και είναι δύο διαφορετικά οντολογικά πεδία με διαφορετικούς οντολογικούς κανόνες. Ατομική ψυχή, κοινωνία. Ας τα πάρουμε αναλυτικά. Πάμε στο εύκολο θέμα πρώτα. Ο Αλβιάτορας. Με τα γνώριμα κινείται στα γνώριμα εγγελιανά μοτίβα. Στην ανωδική εξέλιξη της ζωής, ο λόγος του καταγγελτικός είναι απόλυτα ορθολογικός, απόλυτα αυστηρός, με ένα προσωπείο απειλητικό και βλοσιρό. Εάν δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά της, να παραιτηθεί. Τι παραγνωρίζει ο εργαλειακός λόγος του Αλβιάτορα? Παραγνωρίζει ότι αυτή η ατομική ψυχή μπορεί να ανήκει σε αυτή και σε αυτή την κατηγορία των καθηγητών, ανεξαρτήτως λέει, άνδρες ή γυναίκες, όταν βλέπουν ένα χάρακα. Θυμάστε το χάρακα που ήταν οι δασκαλοί μας στο παρελθόν και τον χρησιμοποιούσαν εναντίον των μαθητών? Μπορεί όταν βλέπουν ένα τέτοιο χάρακα κυριολεκτικά εκείνη τη στιγμή να τους πιάνει ένα τρομερά συγκινησιακό τρέμουλο και να μην μπορούν να αντέξουν τη θέα ενός χάρακα. Στην αντιπέρα όχθη υπάρχουν καθηγητές που μπορούν με πολύ ευκολία, ανεξαρτήτως φιλού, γυναίκες ή άνδρες, που μπορεί με ευκολία να σπάσουν ένα τέτοιο χάρακα στο κορμί ενός μικρού μαθητή. Συνεπώς, αυτή η εύκολη λύση που δίδει ο ορθός λόγος δεν είναι ικανοποιητικός, δεν είναι ικανοποιητική για μένα. Να πάμε τώρα στο δύσκολο πρόβλημα της Μάγκας. Καφρίλα και μεταμφιεσμένη καφρίλα. Εδώ ο ορθός λόγος είναι χαρούμενος. Προέρχεται από έναν φορέα χαρούμενο, τη Μάγκα. Σε αντίθεση με τον Αλγιάτορα που ο ορθός λόγος προέρχεται από επιφανή κάτοχο. Η Μάιρα είναι χαρούμενη. Ο ορθός λόγος της είναι σαν δροσερό αεράκι που μας χαϊδεύει το πρόσωπο και η μεταμφιεσμένη καφρία του Μερμιδόνα στην ουσία είναι ανέρεση της καφρίλας. Δηλαδή, ο Μυρμιδόνας ως ατομική ψυχή είναι ένα μικρό ελαφρύ σκουπιδάκι, ένα φτερό στον άνεμο, το οποίο φάσκει και αντιφάσκει. Δηλαδή βγαίνοντας στο Τζιλιμίδη ο Μερμιδόνας γίνεται Μίστερ Χάιντ. Έτσι ερμηνεύει την ατομική ψυχή Μερμιδόνας τη Μάγρα. Θα τις πω εγώ της Μάγρας γιατί δεν βγαίνω στο Τζιλιμίδη. Ενώ θα ήθελα να βγαίνω στο Τζιλιμίδη, δεν βγαίνω. Ο Τσιλιμίδης είναι μια περίπτωση ευαίσθητου ανθρώπου που τον τόνο της φωνής σου όταν σε ακούσει να τον μεταβάλεις αυτό μπορεί να τον ενοχλήσει. Γι' αυτό το λόγο δεν βγαίνει. Ο Μερμιδόνας θεωρώ είναι σε πολύ ισορροπημένη θέση, το αντιλαμβάνεται αυτό και μεταβάλλει πλήρως τον γνωστό θυμωμένο τόνο της φωνής. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε πολύ σοβαρά τα δεδομένα του φαινομένου της ύπαρξης της δεύτερης διάστασης του ανθρώπινου υποκειμένου της ατομικής ψυχής. Άλλο θέμα.
1: Άλλο θέμα σε λίγο γιατί θα κάνω μια διακοπή,
0: ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Να κλείσουμε με αυτό.
0: Θα κλείσω, δεν είναι.
1: Ωραία, κάνω το διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, κύριε Γιώργο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
3: Όχι ρε αγάπη, σιγά! Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνισαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΔΠΕΚΑΤ.
9: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Δίνουμε και πάλι το λόγο να συμπληρώσει ο κύριος Γιώργος από τη Μεταμόρφωση και να κάνει έναν επίλογο στην παρέμβασή του για να προχωρήσουμε με τους επόμενους. Η Σπύρος από Γαλάτση, Ελένη, η Σπύρος από Γκίζη. Ελάτε κύριε Γιώργο.
1: Μια μικρή επέκταση στον καταγγελτικό λόγο της Μάγρας και στον ορθό λόγο που θεμελιώνει τον καταγγελτικό της λόγο. Η Μάγρα, κινητή βιβλιοθήκη, δεν μπορεί να αντιληφθεί το χάσα στο μυαλό
0: δεν πειράζει, αυτό το παθαίνω κι εγώ. Θέλετε τόσο ή άλλως να πάτε σε αυτό που στο επόμενο θέμα που θα λέγατε?
1: Ναι.
0: Σας το λέω γιατί ο χρόνος πλέον πιέζει.
1: Λοιπόν, ας το αφήσουμε μια άλλη φορά. Λοιπόν, εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
0: Αν το θυμηθείτε, στείλτε. Μπορείτε με μην... Μην νιώθετε, κύριε Γιώργο, μου το παθαίνω κι εγώ. Δηλαδή, μιλάω με έναν ακροατή και λέω να συγκρατήσω, μόλις τελειώσει ο ακροατής, να πω αυτό και αυτό. Λέω αυτό και το επόμενο δεν το θυμάμαι ακριβώς. Αν με έχετε παρατηρήσει, κάποιες φορές που κάνω κάποιες παύσεις, κάποιες φορές είναι για να βρω την κατάλληλη λέξη, γιατί δεν μου αρέσει αυτό το το λοιπόν και ούτω καθεξής. Άλλες φορές είναι γιατί προσπαθώ να δώσω λίγο χρόνο στον εαυτό μου να θυμηθώ τι είναι εκείνο που μου διέφυγε. Και μπορεί να τον θυμηθώ πιο μετά μέσα στην εκπομπή, αν είμαι τυχερός και να το αναφέρω, ή αφού έχει τελειώσει η εκπομπή να το θυμηθώ. Και να λέω δεν πρόλαβα να το πω. Τώρα, Χαράλαμπε δεν είναι η ψήφος είτε στη δημοκρατία είτε στον κοινοβουλευτισμό ποσοτική. Είναι ποιοτική. Είναι μόνο ποσοτική. Αυτό που λες ότι πρέπει να υπάρχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά στην ψήφο, πηγαίνει σε διαφορετικό πολίτευμα. Τι να κάνουμε, είναι... σου λέει πόσοι μπορούν να ψηφίσουν. Τώρα, την ικανότητά του καθενός και την αντίληψη και... δεν γίνεται. Μπορείτε να μας λέτε τι είναι μαθηματικά ή επιστημονιακά θεμελιωμένο, τεκμηριωμένο, αποδεδειγμένο και όχι τι λέει ο ένας ο άλλος επιστήμονας, φιλόσοφος ή όποιος άλλος. Όχι αγαπητέ κύριε Κυριακό, δεν γίνεται. Η ανθρώπινη σκέψη δεν περιορίζεται μόνο στο τι μπορεί επί τούτου να αποδειχθεί. Θεωρίες ξεκινάνε τα πράγματα και πολλές φορές τη θεωρία, όταν ο Δαρβίνος έφερε τη θεωρία του, μετά γίνανε έρευνες. Υπάρχουν και άλλες επιστήμες, δεν είναι μόνο η χημεία. Ακόμα και τα μαθηματικά, μια κατασκευή είναι, αγαπητέ. Δεν υπάρχουν τα μαθηματικά έξω από τον άνθρωπο. Καλησπέρα στον Στέφανο. Καλησπέρα στον Νίκο από τα Γιαννιτσά. Δεν τους αρέσει η τοποθέτηση και των δύο του Γιώργου από τη Μεταμόρφωση. Ότι δεν βγάζει νόημα κτλ. Ο Χριστός θα κατέβει με περιπολικό, γράφει ο διδάσκαλος. Να ένα μήνυμα που έχει αρχή, μέση, τέλος. Και εγώ δεν καταλαβαίνω, λέει η Αντρέα από τη Βέρεια, τι είναι η Μάιρα, τι μαλώνει ο Κύριος. Είναι διότι υπάρχει μια απόσταση, πρέπει κάποιος να έχει ακούσει προηγούμενες εκπομπές και να μπορεί να τις συνδέει. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, ειδικά όταν έχει περάσει καιρός. Δηλαδή κάτι έγινε πριν μια εβδομάδα. Να ξέρετε ότι αν θα μιλήσετε γι' αυτό, αρκετοί δεν μπορούν να καταλάβουν. Γιατί το έχασα, δεν άκουγαν. Σπύρος από το Γαλάτσι με τον καθυστερό. Γεια σας.
2: Χρόνια πολλά για χτες.
0: Ευχαριστώ.
2: Ήθελα να πω στο χώρο των τυφλών που εντάσσομαι. Όταν πάω να βρω κοπέλα και είναι ερωτευμένη μαζί μου, μου συμβαίνει να θέλει μετά να την αγαπήσει άλλος και να λέει Σπύρο, την αγαπάω εγώ αυτή την κοπέλα. Και έτσι να μένω έτσι πάντα με αυτή την πικρία.
0: Τι θα κάνετε?
2: Αυτό μου συμβαίνει σε αυτό το χώρο.
0: Τι θα κάνετε γι' αυτό?
2: Τι πρέπει να κάνουμε? Δεν έχω σκεφτεί τι να κάνω.
0: Κάτι πρέπει να βρείτε, αλλιώς πολύ πικρά.
2: Ναι. τι άλλο. Α, ήθελα να σας πω, άμα μας συμβεί ένα υπερφυσικό, ένα θαύμα, μπορούμε να το λέμε σε δημοσιογραφική εκπομπή, δεν
0: ναι,
2: είναι
0: βέβαια.
2: Σωστό.
0: Τι σας συνέβη, θαύμα?
2: Α, σε μένα δεν έχει γίνει κάτι έντονο, απλώς που πάω στην Αγία Παρασκευή, στην εκκλησία και στη Μεσογείο, γνώρισα πολλούς φίλους εκεί.
0: Μπράβο.
2: Αυτό.
0: Αυτό, α, η φιλία είναι
2: έτσι,
0: ένα μικρό θαύμα.
2: Σαν φίλους, έτσι.
0: Είναι ένα μικρό θαύμα η φιλία.
2: Ναι. Ενώ με τους συναδέλφους, τους άλλους τυφλούς, δεν βλέπω αλληλεγγύη. Δηλαδή δεν λένε, Σπύρο, να έχεις και εσύ την κοπέλα σου. Α, την αγαπάω εγώ, την πάρω εγώ, μου λέει. Αυτό με πίκρανε με τους συναδέλφους, έχω το παράπονο. Α, και ένα άλλο που ήθελα να πω. Η Αμερική, γιατί λέει στο Ιράν δεν πρέπει να έχει πυρηνικό όπλο, ενώ η Αμερική και η Ρωσία και η Κίνα έχουν, ας πούμε.
0: Όσοι προλάβαν απέκτησαν, οι υπόλοιποι τώρα δεν
2: γίνεται. Α, γι' αυτό.
0: Δεν γίνεται. Όσοι προλάβαν.
2: Ναι. Και αυτός ο πόλεμος τώρα δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει.
0: Ελπίζουμε σύντομα.
2: Α, και να πω και ένα αστείο να κλείσω. Είμαι ερωτευμένος, δηλώνω, μ' αρέσουν η Αφροδίτη Λατινοπούλου και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αυτές οι δύο κοπέλες μ' αρέσουν, ναι. Από την πολιτική, έτσι ερωτικά.
0: Σας αρέσουν οι δυναμικές.
2: Ναι, έτσι μ' αρέσουν, επειδή δεν μπορώ να τις δω, ακούω τις φωνές τους. Και έτσι... Και λέω ότι ο έρωτας δεν έχει πολιτική ούτε δεξιά ούτε αριστερά.
0: Αυτά είναι αλήθεια.
2: Κάνω σαν πολιτική υπέρβαση.
0: Ζευγάρια που είναι άλλα κόμματα, άλλες ιδεολογίες.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω αν αυτό βέβαια τους το χαλάει ή αν το ξεπερνάνε. Ανάλογα πόσο φανατικοί είναι. Αν είναι πολύ φανατικοί δεν μπορούν.
2: Ναι, ναι. Α, ακούγα και τον πολυλογάτο φίλο σου, τον Γιώργο τον Ψάλτη.
0: Τι
2: αλλά
0: κάνει ο Ψάλτης?
2: Δεν άκουσα να αναφέρει. Μπορεί και να αναφέρθηκε στη γιορτή σου, αλλά δεν άκουσα.
0: Το
2: να
0: καλό
2: πει,
0: που
2: δεν
0: το θέλω.
2: Δεν θυμάμαι τώρα.
0: Τι να αναφερθεί, τι να αναφερθεί. Δεν έχει.
2: Είναι στι 6 ώρα το πρωί, 6 με 8.
0: 6 με 8, τώρα είμαστε αλλού όμως. Να ακούτε την.
2: Α, ναι.
0: Έρη Πανάγου, την αγαπημένη. Εδώ.
2: Ναι, ναι. Ωραία.
0: Γιώργο μου, sorry, αλλά.
2: Ναι, ο Σπύρος, ναι.
0: Όχι, για τον Ψάλτη λέω, εγώ ξέρω.
2: Ναι, ναι. Αυτά, χρόνια πολλά. Εύχομαι και καλή δημοσιογραφική σταδιοδρομία.
0: Να είστε καλά, κύριε Σπύρο.
2: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
0: Καλή συνέχεια. Όπω. Ρε τον κύριο Σπύρο. Καλούλης ακούγεται, μωρέ. Του Αλέξανδρου του άρεσε η εξήγηση που έδωσα για τις παύσεις που κάνω κάποιες φορές. Με κάνουν να σέβομαι, γράφει, τους λόγους που γίνονται. Καλύτερη εξήγηση δεν υπήρχε. Αυτό το α, ου, ε, που πολλοί που ασκούν και που εκφέρουν δημόσιο λόγο έχουν αυτά τα α, τα ε, τα ου. Το λοιπόν κάθε τρεις και λίγο, λοιπόν. Λοιπόν. Αυτό το μακρόσυρτο. Θα πάμε σε επόμενο ακροατή. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Δεν τα μπορώ καθόλου. Καλά, καταρχάς είναι και με κανόνες ραδιοφωνικούς δεν πρέπει να υπάρχουν. Τέλος πάντων. Βλέπω, περιμένει η κυρία Ελένη που θέλει να βγει ως Σαλονικιά από Κυψέλη. Γεια σας.
3: Γεια σου. Λοιπόν, χρόνια πολλά.
0: Και σε εσάς. Να μας χαίρονται.
3: Να σας χαιρόμαστε. Σας ακούμε κάθε βράδυ, σχεδόν, εκτός Σαββατοκύριακο, από το 13 χρόνια.
0: Ευχαριστώ
3: σας
0: πάρα
3: ακούω
0: πολύ.
3: Από το προηγούμενο σταθμό.
0: Ναι.
3: Ευχαριστώ Παρασκευή πολύ. Ήταν, μια φορά βγήκα και είχα και μεγάλο τράκ εκεί. Λοιπόν, βγήκα μια φορά, Παρασκευή ήταν, θυμάμαι, κοντά Φεβρουάριο, εκεί.
0: Πριν πόσο καιρό? Αν θυμάστε τώρα.
3: Στο προηγούμενο.
0: Πόσο, στον προηγούμενο, πριν ένα χρόνο, δύο.
3: Τώρα πέρασε ένα χρόνο, το Σεπτέμβριο που βγήκατε εδώ, έτσι είναι.
0: Ναι. Αλλά ακούτε 13 χρόνια στον προηγούμενο.
3: Ναι,
0: πριν,
3: ναι,
0: πριν 10
3: ναι, ναι.
0: χρόνια, πριν 5, πριν ένα.
3: Ναι, πριν ένα.
0: Πριν ένα.
3: Πριν ένα χρόνο, Φεβρουάριο.
0: Για πείτε λοιπόν.
3: Λοιπόν, αυτό που έχω να πω εγώ τώρα. Είμαι,
0: τι?
3: Ίσως είναι ένα, δεν θα το πιστέψετε.
0: Κάνω ανεμολόγιο 20 χρόνια, οπότε δύσκολα κάτι που θα μου πείτε θα με πλήξει, αλλά...
3: Ναι, ναι, ναι. Για έκπληξη ίσως είναι. Λοιπόν, θα πάμε στο θέμα.
0: Βάλτε μια ανωτελεία τώρα που ετοιμάζεστε να μπείτε στο θέμα για να πάω στο δελτίο. Πρέπει να διακοπτώ.
3: Okay.
0: Ή μήπως θέλετε λίγο να το...
3: Όχι, εντάξει.
0: Ωραία, να χαμηλώσουμε παρακαλώ πολύ. Θα μείνετε αναμονή, κυρία Λένη.
3: Ναι, ναι.
0: Ωραία, μείνετε στην αναμονή, μην κλείσετε. Αμέσως μετά το δελτίο θα σας δώσω τον λόγο με την κυρία Ελένη. Βλέπω επίσης στη συνέχεια τον Σπύρο από Γκίζη και ακροατής που θέλει να βγει ως σκοταδόψυχος. Αυτά ακούγε ο ψάλτης και με τρόλαρε μέχρι όσο δεν πήγαινε. Πάμε για το δελτίο ειδήσεων και συνεχίζουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Στον τελικό της EuroLeague την Κυριακή θα βρεθεί ο Ολυμπιακός με τη Real Madrid, αφού κατέκτησε τη νίκη απέναντι στη Βαλένθια με 105-90 μόλις τώρα στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης. Νωρίτερα, οι κόκκινοι πήραν άνετα τη νίκη απέναντι στη Φενέρμπαχτσέ με 79-61. Έτσι, οι Πειραιώτες θα διεκδικήσουν τον τέταρτο ευρωπαϊκό τους τίτλο. Η Διακυβερνητική Επιτροπή της UNESCO ζητά με κείμενό της να ενταθούν οι προσπάθειες ώστε τα γλυπτά του Παρθενώνα να επανενωθούν. Το θέμα της οριστικής επιστροφής εξετάστηκε στην 25η Σύνοδο της Επιτροπής για την Επιστροφή Πολιτιστικών Αγαθών στις χώρες προέλευσης. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Πολιτισμού αναφέρει ότι η ελληνική αντιπροσωπεία παρουσίασε αναλυτικά και εμπεριστατωμένα το ιστορικό της υπόθεσης. Επιπλέον, καλεί το Ηνωμένο Βασίλειο να συμμορφωθεί με τις συστάσεις και τις αποφάσεις της Επιτροπής. Στις 10 οι συλλήψεις μελών εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε πολίτες σε όλη τη χώρα, παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΔΕ και λογιστές, προχώρησαν οι αρχές έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στη Δυτική Αττική. Μεταξύ των συλλήψεων, οι φερόμενοι αρχηγοί, καθώς και τηλεφωνητές, ενώ εντοπίστηκε και το τηλεφωνικό κέντρο των μαϊμού υπαλλήλων. Από την έως τώρα έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 58 περιπτώσεις απάτης, με το παράνομο όφελος να ανέρχεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Στην υπόθεση της Κρήτης με τις δύο εγκληματικές οργανώσεις, ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος των μελών τους. Οι κατηγορίες που ασκήθηκαν αφορούν στην καταπερίπτωση διεύθυνση και συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Οι απολογίες των κατηγορουμένων αναμένεται να ξεκινήσουν τη Δευτέρα και να ολοκληρωθούν την Τετάρτη. Δεύτερο πακέτο αρχείων UFO έδωσε στη δημοσιότητα το Πεντάγωνο. Η νέα δημοσιοποίηση περιλαμβάνει περισσότερα από 50 βίντεο και έγγραφα. Τα αρχεία αναρτήθηκαν συνοδευόμενα από ηχητικά αποσπάσματα της αποστολής Apollo 12, όπου το πλήρωμα ανέφερε την παρουσία μυστηριωδών αντικειμένων στο διάστημα. Ανάμεσά τους βρίσκεται και βίντεο της Αμερικανικής Εκτοφυλακής από τον Απρίλιο του 2024, στο οποίο φαίνεται αντικείμενο να πετά κοντά σε αεροσκάφο στις νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Στη διεθνή ενημέρωση, σοκ σε γυροκομείο της Βρετανίας. 53χρονος εργαζόμενος οίκου ευγυρίας, ο οποίος κακοποιούσε σεξουαλικά ηλικιωμένες γυναίκες με άνοια και το κατέγραφε σε βίντεο, καταδικάστηκε σε κάθριξη 15 ετών. Νίκησε με 105-98 τη Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four της EuroLeague.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: τρίτη ώρα για την απόψινή μας εκπομπή, για το απόψινό ανεμολόγιο. Όπως ακούσατε, η Real που επικράτησε με πόσο, 105-90 στον δεύτερο μικρό τελικό, θα είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού. Δεν το περίμενα. Νομίζω ότι θα πέρναγε η Βαλένθια. Αλλά όπως σας έλεγα και στην αρχή, δεν ασχολούμαι και τόσο με τον μπάσκετ. Δεν ξέρω αν προτιμάνε οι φίλοι του Ολυμπιακού ή όχι, ή αν δεν τους ενδιαφέρει, έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στην ομάδα τους. Αλλά θα μου πεις, η Βαλένθια από το πουθενά πώς να πήγαινε και ούτω καθεξής, ενώ η Ρεάλ και ούτω καθεξής. Ο Ολυμπιακός Ρεάλ είναι πιο μεγάλα ονόματα, κακά τα ψέματα. Κυριακή, στις 9 το βράδυ. Ο Χαράλαμπος από το Βανκούβερ μου λέει: στο έχω ξαναπεί, πες στο Χαράλαμπο που στέλνει μηνύματα να βάλει ένα συνθετικό, γιατί νομίζουν ότι είμαι εγώ, δεν είμαι εγώ. Βάζω σε σένα, λέει ο Χαράλαμπος από Βανκούβερ. Αν δεν πω από Βανκούβερ, δεν είσαι εσύ. Αν δεν πω Βανκούβερ, δεν είναι ο Χαράλαμπος από το Βανκούβερ. Είναι άλλος Χαράλαμπος. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού τσακώνονται μεταξύ τους, γιατί ήταν πάρα πολλοί οι φίλοι του Ολυμπιακού σε σχέση με τα εισιτήρια που έπρεπε να έχουν. Οπότε σου λέει, Παναθηναϊκοί, τους πούλησαν εισιτήρια και τσακώνονται μεταξύ τους γιατί τους τα πουλήσατε. Στο παιχνίδι έχουν μπει και κάτι Τούρκοι της Φενέρμπαχτσε και τους γράφουν στους Παναθηναϊκούς γιατί πουλήσατε εισιτήρια στους Ολυμπιακούς. Ντροπή σας, εμείς είμαστε εδώ για την ομάδα μας, δεν έπρεπε να το κάνετε. Και η κυρία Ελένη η Σαλονικιά από Κυψέλη. Μ' αρέσουν αυτά, επειδή νομίζουμε όλοι μας εδώ, ή μάλλον πολλοί από εμάς, θεωρούμε ότι η κοινωνία γύρω μας εξελίσσεται με τους ανθρώπους να συζητούν για τις θέσεις του Χέγκελ σε σχέση με την πορεία της ιστορίας και για το αν πιο επιδραστικός ήταν ο Αριστοτέλης με τα πολιτικά του ή ο Πλάτωνας με την πολιτεία. Γιατί έχουμε μια τέτοια εντύπωση. Παρακολουθούν όλοι ντοκιμαντέρ, ακούν κλασική μουσική και συζητάνε τα ηθικά νοικομάχια. Και λένε γιατί δεν πάει καλά η κοινωνία. Άρα κάποιος κάτι κάνει και γιατί ο λαός από μόνος του είναι πολύ υψηλού. Πάμε με την κυρία Ελένη, την Σαλονικιά από την Κυψέλη. Για ποιο θέμα καλέσατε, κυρία Ελένη?
1: Σαλονικιά και Παοκτσού.
0: Αλίμονο.
1: Άκη, μπράβο. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι εγώ θέλω από κάποια επίθετα,
0: ναι,
1: κανονικά επίθετα, που τελειώνουν σε όγλου, να τελειώνουν. Αν το θέλει κάποιος και αν μπορεί, βέβαια, να βγει κάποιος νόμος. Αυτό μετρώει μέσα μου, δεν ξέρω γιατί. Το όγλου θέλω να τελειώνει.
0: Χαμηλώστε, πρώτα να χαμηλώσετε, κλείστε το ράδιο.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι κοντά και κάνει λίγα παράστα.
1: Ναι. Οκ. Okay.
0: Μπράβο. Γιατί πρέπει
1: αυτό ήθελα να πω.
0: Να καταργηθεί με νόμο το επώνυμο που λύγει σε όγλου. Έχω,
1: ναι,
0: φίλο. Γιατί, έχω, όλοι έχουμε φίλους που, όλοι έχουμε, ναι.
1: Ναι, πέρασανε 200 χρόνια ακόμα, ογλού θα έχουμε.
0: Το ογλού τι είναι, γιος του,
1: Ξέρω εγώ τι είναι.
0: Ναι, νομίζω αυτό είναι.
1: Και εμένα, η γιαγιά μου είχε ένα επίθετο
0: στο
1: ογλού. Το ογλού
0: είναι ο γιος του.
1: Το πήραμε, το πετάξαμε.
0: Τι το κάνανε?
1: Το αλλάξαμε. Το όνομα αυτό.
0: Δεν ξέρω πώς να το σχολιάσω.
1: Γιατί σας φαίνεται λίγο, δεν σας το πω ότι είναι λίγο παράξενο αυτό που θέλω?
0: Καταρχάς μου το είπατε και μια χαρά, δεν πειράζει, εδώ είμαστε για να τα συζητάμε όλα. Κατά δεύτερον, δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω πώς το σκέφτεται κάποιος που, δηλαδή κάποιοι θα πούνε ναι.
1: Τουρκία να, με έτσι
0: ναι, άλλοι θα πούνε όχι, είναι οι ρίζες μας όμως από τη Μικρασία και ναι, τιμάμε τις ρίζες.
1: Ναι, αλλά μέχρι πότε οι ρίζες περάσανε και πόσα χρόνια. Οι ρίζες έχουν και άσχημο
0: το όγλου
1: παρελθόν. Δεν είναι έτσι?
0: Ναι, αν κάποιος ας πούμε λέγεται Πάντογλου, ο γιος του ή
1: μπορεί,
0: ξέρω
1: το κάνει
0: εγώ,
1: μια χαρά, εγώ γνωρίζω πόντους
0: Αλφαβήτογλου, ο γιος του Αλφαβήτα, νομίζω έτσι πάει το όγλου.
1: Κάπως έτσι ξέρω, δεν ξέρω τι.
0: Για να δω πώς θα σχολιαστεί. Για να δω.
1: Ναι, γιατί υπάρχουν ονόματα ελληνικά.
0: Έχει πολλά που είναι.
1: Προς το όνομα, γιατί το, ναι, μπορεί να λέγεται Ιωάννογλου. Και να έχει το Ιωάννου. Γιατί να μην κόψει το όγλου.
0: Αμα λέγεται Καραμαλής.
1: Και αυτός, όλα μαζί.
0: Όποιο έχει το καρά μπροστά.
1: Ας πιάσουμε το καρά. Ας πιάσουμε
0: καρατζαφέρης, καρά κάτι. Αυτό το καρά.
1: Που ακούγεται άσχημα για μένα στα αυτιά μου είναι το όγλου.
0: Το
1: και
0: όγλου
1: μετά πιάνουμε
0: πιο.
1: Και τα καρά.
0: Ας ξεκινήσουμε, λέτε, από τα δύσκολα και μετά πιο μπράβο.
1: Ναι, κοίταξε τώρα. Βλέπουμε
0: Ολυμπιακούς
1: αγώνες. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις ποιος είναι ο Έλληνας και ποιος είναι ο Τούρκος.
0: Όχι, εντάξει, ξεχωρίζεις.
1: Πώς ξεχωρίζει.
0: Από...
1: τι, από τα σήματα από που έχουν πάει.
0: Τα σήματα παίζουν ρόλο.
1: Τέλος πάντων. Εγώ το είπα. Ας μ' ακούσει και η κυβέρνηση και άμα θέλει. Και όποιος θέλει βέβαια. Και όποιος θέλει να το βγάλει.
0: Μάλλον εθελοντικό. Δεν μπορεί να βγάλει νόμο και να τους πει τέρματα όγλου.
1: Εθελοντικό.
0: Τώρα φαντάζομαι μια κυβέρνηση να πει θα νομοθετήσω τέρματα όγλου. Θα την πάνε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.
1: Όχι, να νομοθετήσει. Αλλά να ξέρει να λέει ότι όποιος θέλει. Ανεξάρτητο. Όποιος θέλει. Τόσο και καλά να το βγάλει. Άλλο τι λέω εγώ. Εντάξει. Και κάτι άλλο ήθελα να πω.
0: Και αυτό περίεργο.
1: Και τελειώνω. Και κλείνω.
0: Και αυτό περίεργο θα είναι ή όχι.
1: Όχι, περίεργο. Το συζητήσατε κι εσείς κάποιες στιγμές και τα αφήσαμε.
0: Για πείτε
1: τα αφήσατε.
0: Το. Για πείτε το.
1: Είναι με τους 300. Που θέλω να τους κάνουμε 200.
0: Πολλοί είναι 300.
1: Γιατί δεν βγαίνουμε στους δρόμους να φωνάξουμε. Αυτοί έτσι κι αλλιώς δεν τα αλλάξουν.
0: Πολλοί είναι 300 βουλευτές, δεν χρειάζονται 400.
1: Ακριβώς. Και 150 ακόμα καλύτερα. Τι είναι αυτό τώρα. Ούτε 10 εκατομμύρια δεν είμαστε πλέον. Και βάλτε και
0: ναι,
1: πόσοι είναι
0: ξένοι.
1: Από πίσω. Από πίσω πόσοι είναι από αυτούς. Προέδροι και δεν ξέρω, δήμαρχοι και τα τι αυτά. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Για λόγους δεν ξέρω εγώ που δεν έχουν και πολύ ιστορία, βγαίνουμε στους δρόμους, φωνάζουμε. Να πούμε τι. Αυτοί έτσι κι αλλιώς δεν θα τα αλλάξουν από μόνοι τους. Αν δεν βγούμε να φωνάξουμε. Καταλάβατε.
0: Εντάξει κύριε Ελένη. Να δω πώς θα σας θα διαβάσω τα μηνύματα που θα σας απαντάνε για το...
1: Ναι, ναι.
0: Όγλου.
1: Είπαμε, όποιος θέλει, έτσι. Να περάσουν για... Τέλος πάντων. Εγώ κατάγομαι από τη Θεσσαλονίκη, από τη Βόρεια Ελλάδα. Είμαστε πάρα πολλοί. Οκ. Okay. Λοιπόν.
0: Να είστε καλά κύριε Ελένη.
1: Να είστε και εσείς καλά.
0: Χρόνια μας πολλά και πάλι.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Γεια σας. Σκέφτομαι ότι... όταν στέλνετε μηνύματα... για να σχολιάσετε κάτι που έχει πει ένας ακροατής στον αέρα και το μήνυμα είναι λίγο απαξιωτικό, λίγο επιθετικό, με χαρακτηρισμούς, σας το έχω ξαναπεί, δεν το διαβάζω έτσι όπως το στέλνετε, γιατί μου έχουν παραπονεθεί στο παρελθόν και το έχω βρει σωστό οι ακροατές που βγαίνουν στον αέρα, ότι σου λέω εγώ βγαίνω, ξοδεύω χρόνο, προσπάθεια, λέω κάποια πράγματα που είναι πολύ πιο δύσκολο το δημόσιο βήμα από το να στείλεις ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα είναι πολύ πιο εύκολο. Και με ένα μήνυμα ο άλλος χωρίς επιχειρήματα, απλώς λέγοντάς μου, γράφοντας τι βλακίες είπε ο προηγούμενος, εσύ το διαβάζεις, με ακυρώνεις. Πριν πολλά χρόνια λοιπόν που μου το είπαν αυτό ακροατές, το βρήκα σωστό. Συνεπώς αν νιώθετε ότι θέλετε πολύ έντονα να εκφράσετε διαφωνία και δεν έχω διαβάσει το μήνυμά σας, μπορείτε κι εσείς να μπείτε στη βάσανο του ακροατή που θέλετε να σχολιάσετε. Να καλέσετε να βγείτε στον αέρα. Δεν μπορώ όμως, από την άλλη, για τους ακροατές που βγαίνετε στον αέρα, να μην διαβάσω και μηνύματα, να μην αναφέρω μηνύματα που εκφράζουν διαφωνία. Μπορεί να μην διαβάσω το περιεχόμενο, δηλαδή αν έρθει ένα μήνυμα. Αυτά που είπε ο προηγούμενος δεν κατάλαβα τίποτα. Ο προηγούμενος αμπελοφιλοσοφούσε και μπαρουφολογούσε. Χωρίς νόημα. Δεν θα τα διαβάσω έτσι. Θα πω όμως, ο τάδε ήρθε μήνυμα του τάδε που διαφώνησε μαζί σας. Λοιπόν, είναι μια καλή ισορροπία. ούτε τους χαρακτηρισμούς θα διαβάσω, γιατί είναι άδικο για αυτόν που μιλάει στον αέρα, ούτε όμως δεν θα μεταφέρω το νόημα που είναι η διαφωνία αυτού που έστειλε το μήνυμα σε σχέση με εκείνον που μίλαγε. Γιατί δεν θέλω και αυτός που μιλάει να νομίζει ότι όλοι συμφωνούν μαζί μου. Μπορεί να μπει σε μια λογική. Αυτός γιατί δεν κατάλαβε? Δεν κατάλαβε γιατί δεν του κόβει, ή δεν κατάλαβε γιατί εγώ δεν τα εξήγησα όπως έπρεπε. Να τα εξηγήσω διαφορετικά την επόμενη φορά. Χαλάει, ο άντρας μου κουκουέ, εγώ Αλέξης. Τα χαλάσατε επειδή ήταν Να μου πεις, κουκουέ και Αλέξης. Γεια σας κύριε Μιχάλη από τη Νέα Υόρκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και χωρίσατε δηλαδή για αυτό το λόγο? Καλησπέρα επίσης. Μισό λεπτάκι, γιατί είναι κάποια μηνύματα που έχετε στείλει 2 και 3 φορές ακροατές. Να διαβάσουμε από κάποιον άλλον. Γιατί με λέτε λίγο γκαντέμι, κύριε Βαγγέλη? Γεια σου Μπούμεραγκ, σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σου. Αφήστε μην το πω και γίνει. Άντε να το πω με την λογική ότι δεν θα γίνει. Αν γίνει. Κυρίως από το μυαλό μου και την κριτική σκέψη, μόνο με κριτική σκέψη είμαι πάρα πολύ αυτοαναφορικός, κύριε Κυριάκο. Και διάφορα που λέω και που σκέφτεμαι μου λένε μετά ακροατές ότι με αυτό το έχει πει εκείνος. Δεν το ξέρω, δεν τον έχω διαβάσει, αλλά έχω επηρεαστεί χωρίς να το γνωρίζω. Είναι τρομερά δύσκολη, λέει ο Νίκος από τα Γιαννιτσά, η αλλαγή επωνύμου και γίνεται μόνο με δικαστική πράξη. Δεν σε είδα όμως να ορίεσαι. Μα τι είναι αυτά, μα από πού και ως πού? Ο κύριος Μαντενίδης, κύριε Λαβίθη, με συγχωρείτε, υποψιάζομαι ότι μας τρολάρετε με εμβόλυμες επικοινωνίες ακροατών από άλλα σύμπαντα. Εννοείται, κύριε Μαντενίδη μου. Εννοείται ότι τρολάρω. Δεν βλέπετε εκεί έξω ότι συμβαίνει? Δεν το βλέπουμε ότι όλος ο κόσμος συζητάει για τα σκάνδαλα, για το έτσι, για το αλλιώς, έχει απειβδίσει? Με τους επόμενους και τους υπόλοιπους ακροατές θα τα πούμε σε λιγάκι. Θα πάμε σε ένα ακόμη τραγούδι και συνεχίζουμε, καθώς είμαστε ήδη στην τρίτη ώρα. Έχουμε μέχρι τις 12. Προλαβαίνετε και άλλοι ακροατές να καλέσετε, να δηλώσετε συμμετοχή, να βγείτε στον αέρα, να σας ακούσουμε.

0: 25 λεπτά μετά τις 11 βράδυ Παρασκευής 22 Μαΐου είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1. Ακούτε το ανεμολόγιο και ετοιμαζόμαστε με τους επόμενους ακροατές μας να προχωρήσουμε μέχρι τις 12 που θα είμαστε μαζί. Κάθε βράδυ με το ανεμολόγιο είμαστε μαζί για αυτές τις 3 ώρες 9 με 12 όπου ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές και μπορείτε να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας και να συζητήσουμε. Είναι ο κύριος Σπύρος από το Γκίζι για να πάρει το λόγο. Γεια σας κύριε Σπύρο.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε κι εσείς.
1: Σήμερα, ακούγοντας τη συνέντευξη που δώσανε οι Έλληνες ακτιβιστές που επέστρεψαν μέσα Κωνσταντινούπολη στην Ελλάδα. Κωνσταντινούπολη και Μικρά Ασία Ελλάδα. Είναι τέλος πάντων άλλο είναι το θέμα μου. Είπαν ότι οι Ιουδαίοι τους βασάνισαν.
0: Ποιος βασάνισε ποιους? Ποιος είπε ότι βασάνισε?
1: Είπαν οι ακτιβιστές Έλληνες ότι βασανίστηκαν από τους Ιουδαίους.
0: Από τους Ισραηλινούς.
1: Εγώ τους λέω Ιουδαίους.
0: Ναι.
1: Για να μην ξεχνιόμαστε.

0: Λοιπόν, και αυτό με έκανε να σκεφτώ θυμούμενος μέρος της ιστορίας τους από το 72 μετά Χριστό, αν το λέω καλά, ναι, που τους ευδιώχθησαν με πρωτοβουλία των Ρωμαίων από τη Μέση Ανατολή και διασκοπισμένοι για μοιρασμένοι στη Δυτική Ευρώπη, σιγά σιγά εξελίχθηκαν σε μεγάλους έως σήμερα, σε μεγάλους τοκογλύφους και τραπεζίτες. Βέβαια, σε αυτό συντέλεσε και ένας πάπας περί το 12ο αιώνα, θυμάμαι καλά, που επειδή δεν ήθελε οι φεδουάρχες, οι ηγεμόνες Ευρωπαίοι να δίνουν με δάνεια με τόκος την πόση τους, τους απαγόρευσε και έδωσε αυτό το δικαίωμα στους αλόπιστους Ιουδαίους. Έφτατε, άντε να τους μαζεύεις. Και σήμερα φτάσανε να είναι και τα είδες οι τοκογλύφοι, να χτυπάνε και τον κόσμο. Βέβαια, με την υποστήριξη της Αμερικής και ειδικότερα στην εποχή μας, με την υποστήριξη του Τραμπ, τα υποχείριό τους. Βέβαια, η ιστορία τους, είπα μέρος της ιστορίας τους από το 72 μετά Χριστό, γιατί η ιστορία τους και η παρουσία τους στη Μέση Ανατολή αρχίζει από το 2000 π.Χ. και επιθετικά από το 1450 π.Χ. και εδώ. Και άνω τελεία βάζω εδώ και θέτω το ερώτημα. Να ξέρει κάποιοι να μας πούν αν υπάρχουν βαθύτερα αίτια για την αφότερη επιθετικότητα μέσα των Ανατολιτών και Ιουδαίων, έτσι για να ανοίξει αυτή η συζήτηση. Αυτό.
1: Τι βαθύτερα αίτια.
0: Ορίστε.
1: Τι βαθύτερα αίτια.
0: Αν γιατί υπάρχει τέτοια επιθετικότητα και γιατί δεν τους θέλουν μέσα Ανατολίτες στην περιοχή τους, τους Ιουδαίους. Από πού ξεκινάει αυτή η ιστορία, ποια είναι τα αίτια.
1: Ναι. Καλά, γιατί δεν ξέρω είπαμε, πόσο δεν τους θέλουν, δεν κάνουν και τίποτα πολύ πρακτικό.
0: Τι εννοείται, δεν κατάλαβα.
1: Δεν είδε ούτε η Αίγυπτος να κάνει επίθεση, ούτε η Σαουδική Αραβία, ούτε η Ιορδανία.
0: Καλά, τώρα αυτά τα έχουν καταφέρει η Δυτική και την Αίγυπτο μετά τον Μουμπάρα και τα λοιπά. Όσο για τον Περσικό κόλπο, ξεχάσανε οι Εμμύριδες εκεί ότι ζούσαν σε σκηνές και τώρα βουτυγμένοι σε κλειδί, πάνε με το μέρος και δεν βοηθάνε και φτωχούς λαούς, πάνε με το μέρος των ισχυρά οικονομικών. Των οικονομικά επικυρίαρχων του δυτικού κόσμου. Γιατί και λέω του δυτικού κόσμου, γιατί στην Κίνα δεν μπορούσαν να μπουν. Και α του περιτριγυρίζει ο Τραμπ. Το Ιράν δεν μπορούν να μπουν. Στην Βενεζουέλα δεν μπόρεσαν να του καπάγουν σαν τη Βενεζουέλα. Είχε πάρει και εκεί συγκέντρωση στην Κίνα προετών. Τώρα το Ιράν το φοβούνται. Και τι βάζουν μπροστά τον Αμερικάνο να πει ότι ήταν επιτά κτλ. Λοιπόν, αν υπάρχει κάποιο που ξέρει αν υπάρχουν βαθύτερα αίτια σε αυτή την αρχαία διένεξη που έχουν οι μετανασπολίτες, βλέπεις ζηλωτές και τα λοιπά, ας μας πει για να μάθουμε κι εμείς και θα πάρω την άλλη εβδομάδα να συμπληρώσω κι εγώ όσα ξέρω, εάν ακουστεί κάτι.
1: Έγινε.
0: Ευχαριστώ.
1: Γεια σας κύριε Σπύρο, ο κύριος Σπύρος από τον Γκίζη. Κύριος Κυριάκος μου γράφει, η φαντασία κύριε Λαβίθη δεν είναι γνώση, γι' αυτό εκτίθεστε σε κάποιον που έχει πραγματική γνώση.

0: κύριος Κυριάκος θεωρεί πραγματική γνώση μόνο την... τη χημεία, τη φυσική και τα μαθηματικά, που η χημεία είναι πάνω. Πρώτα είναι η χημεία, μετά η φυσική και μετά τα μαθηματικά, κατά τη γνώμη μου. Άντε να του εξηγήσεις ότι όλα αυτά είναι ένα τίποτα και μια χαρά έχει προχωρήσει η γνώση μας τεχνολογικά ως είδος, αλλά παραμένουμε στάσιμοι στην εξέλιξη και στη γνώση που δεν είναι τόσο μετρήσιμη, με τον ίδιο τρόπο μετρήσιμη όπως η χημεία ή η φυσική. Και γι' αυτό, ενώ από τις πηγές ζούμε σε ουρανοξύστες, συμπεριφερόμαστε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο κάτι χιλιάδες χρόνια μετά. Που σημαίνει ότι το εργαλείο είναι μόνο και καθόλου δεν είναι κάτι βαθύτερο εσωτερικό. Είναι ένα εργαλείο η τεχνολογία μέσω της επιστήμης, το οποίο αφού δεν το έχει καλλιεργήσει για να το λειτουργεί αυτό το εργαλείο με το σωστό τρόπο, η γνώση που απαιτείται, που δεν τη θεωρεί γνώση ο κύριος Κυριάκος, γι' αυτό δεν προσφέρει τίποτα. Γιατί θέλετε να βγείτε από Ραφίνα ως σκοταδόψυχος?
1: Για να θυμηθούμε τα παλιά, ρε Κωνσταντίνε.
0: Πόσο παλιά?
1: Δεν θυμάσαι. Εδώ 10 χρόνια έχουμε να μιλήσουμε.
0: Θυμήθηκα.
1: Μ' ακούς?
0: Τι γίνεται, πώς είστε?
1: Πώς λέμε, Κωνσταντίνε, μια χαρά. Χθες άκουσα τυχαία, δεν ανοίγω ραδιόφωνο τώρα. Και...
0: Γιατί?
1: Λέγω, ναι, και σε άκουσα, σε χάρηκα πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ, πω, δηλαδή, ευχαριστώ.
1: Θυμήθηκα από το 14 που σταματήσα τη δουλειά, δουλειά της σύνταξης.
0: Γιατί δεν ακούτε ραδιόφωνο?
1: Ναι, τυχαία το έβαλα, είχα ένα ραδιάκι εδώ πέρα, τώρα και σε άκουσα.
0: Μάλιστα.
1: Και λέω, τι γίνεται.
0: Ευχαριστώ για τις ευχές.
1: Σου νόμιζα ότι ήσουν σε άλλο σταθμό. Και...
0: Ήμουνα και από το Σεπτέμβριο είμαι εδώ.
1: Ναι, και δηλαδή τον Γιώργο τον Ζάλτη και του λέω, γιατί δεν ακούγεσαι στη Ραφίνα, του λέω, ρε. Μου λέει, ξέρω εγώ τι να σου.
0: Που είναι και τα μέρη του.
1: Ναι, ναι, είχε πεθάνει ο αδερφός του, είχε πάει στην κηδεία και δεν θέλω. Άκουσα εχθές που λέγατε για τα πολλά τα κόμματα που έχουν σχηματιστεί.
0: Ναι.
1: Και λέω ότι όπου λαλούν πολύ κοκόρια είναι να ξημερώσει.
0: Ναι.
1: Και έβλεπα την Κίνα με τις Ινδίες, γιατί είναι και κράτη που συνορεύουν.
0: Ναι.
1: Οι Κινέζοι έχουν
0: ένα κόμμα.
1: Ένα κράτος νοικοκυρεμένο και οι άλλοι ψωμολυσάν ένα. Θα μου πεις τώρα η Κίνα
0: Κίνα άρχοντες.
1: Είναι κομμουνιστική χώρα, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι αυτοί είναι έξυπνοι άνθρωποι και καταλάβανε...
0: Κινδύ είναι έξυπνοι. Κινδύ δεν είναι χαζί.
1: Ναι, καταλάβανε ότι δεν γίνεται... Ναι.
0: Μη διακοπτώ, πείτε.
1: Ναι, καταλάβανε ότι δεν γίνεται να έχει 1,5 εκατομμύριο δημοσίους υπαλλήλους και τα αφήσανε τα πράγματα να πάνε στους ιδιώτες. Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, διάβολα, τη βλέπω το διαλύθιο, είναι Κινέζος και ζει στην Κίνα.
0: Όχι βέβαια, ο Μάσκ είναι ο πλουσιότερος. Ποιος Κινέζος?
1: Έτσι λέγανε στο τέλος, να σου πω και εγώ.
0: Πέρασαν και τον Μάσκ. Τέλος πάντων.
1: Τον έχω ακούσει, ναι, πότε τον έχω ακούσει. Και αυτοί τι κάνανε λοιπόν, κάτσαν τον κρατικό μηχανισμό, δηλαδή στρατό, αστυνομία. Κρατικό μηχανισμό. Τα άλλα τα πείσανε στον κόσμο να. Ήταν που την πατήσανε σου λέει, γιατί και μην την πατήσουμε και εμείς και διαλυθούμε. Κατάλαβες. Λοιπόν, όσο για τα κόμματα, ψήφι τι είναι ψήφι να. Θυμάμαι τη συγχωρημένη τη μάνα μου, ήθελε σώνη και καλά να πάει ψηφίσει. 92 χρόνια γυναίκα. Ρε μάνα, κάτσε κατά. Είναι στενός ο κύκλος εδώ πέρα και νομίζουν οι άνθρωποι ότι σε πάω με το ζόρι να. Όχι, θα πάω να ψηφίσω. Τι λέω, κάνω και εγώ την πλάκα μου, τα έχει ψιλοχάσει η γιαγιά λίγο. Τη λέω, ποια ψηφίσει, παπά, εγώ για πλαστήρα. Με κοιτάει με αυτό το ύφος το πονηρό, το γεροντίστικο και μου λέει, Πρεσί μου λέει, Παπάγο θα ψηφίσω, μου λέει, αλλά ζει ο πλαστήρας. Γιατί ο Παπάγο ήταν σίγουρη να. Ωραία πράγματα.
0: Αυτά είναι ωραίο γιατί το λέτε και για τη δική σας, οπότε είναι χιουμοριστικό.
1: Να μην βλάβουν, ναι. Ήταν στην Αιών. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αυτά θα μας δώσει και καθυστερό. Για σας ευχαριστώ πάρα πολύ που σε άκουσα πάλι και καταχάρηκα. Να είσαι καλά και καλές εκπομπές να κάνεις.
0: Θα τα λέμε γενικώς ή απλώς έτυχε τώρα?
1: Βεβαίως θα τα λέμε.
0: Θα κρατήσεις το ίδιο όνομα ή...
1: Τι είπατε?
0: Θα κρατήσεις το ίδιο? Θα κρατήσεις το σκοταδόψυχος όταν βγαίνεις?
1: Ναι, μπορεί, εντάξει, τα βρωτάκια δεν θα μ' ακούνε από εδώ πέρα. Άσε που καταλαβαίνουν τη φωνή μου και μου κολλάνε στο καφενείο.
0: Με τρολάρουν όμως εμένα εδώ στη δουλειά με το που βλέπουν σκοταδόψυχος. Λένε ποιος είναι αυτός. Ποιο, τι έτσι, τι αλλιώς. Μου κάνουν.
1: Το είπα επειδή το λέγαμε από παλιά, γι' αυτό.
0: Να βγαίνεις όπως θες.
1: Εντάξει, Κωνσταντίνε μου, να είσαι καλά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
0: Γεια σου. Γεια σου. Είναι ωραίο και χιουμοριστικό και το δικαιούται διότι το λέει για τη δική του μητέρα. Δεν μπορεί να το πει κάποιος τρίτος. Έτσι πάει. Μου γράφει ο κύριος Κυριάκος, ακούστε γιατί πάλι εκτίθεστε. Ο άνθρωπος έχει δύο τρόπους που εξελίσσεται, ο βιολογικός και ο πρακτικός μέσω της τεχνολογίας. Η βιολογική εξέλιξη είναι πολύ αργή. Η πρακτική είναι, η τεχνολογική εννοεί, ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό βλέπετε αυτήν την αντίφαση. Σιγά μην το διαβάσετε αυτό, γιατί να το διαβάσω, αν είναι δυνατόν. Ειδικά εγώ που δίνω και μεγάλη έμφαση στη βιολογία.

0: Η φιλοσοφία είναι η μητέρα όλων των επιστημών, κύριε Κυριάκου, γιατί εκεί πηγαίνει η διαφωνία μας. Ο κύριος Κυριάκος λέει τι είναι αυτές οι φιλοσοφίες, να μιλήσουμε για μαθηματικά, για χημεία, για βιολογία. Δεν θεωρεί, δεν ξέρω γιατί, τι να κάνω, ότι η φιλοσοφία, η ηθική, η αρετή, το καλό, το αγαθό, η πολιτική, η κοινωνιολογία, όλα αυτά δεν θεωρεί ότι είναι πραγματικές επιστήμες και θεωρεί ότι δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα. Πώς να τον πείσω εγώ, δεν μπορώ, και ότι εκτίθεμαι. Πάμε, επόμενος ακροατής, ο Μπούμεραγκ. Γεια σου, Μπούμεραγκ.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε και χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να σε καλά.
1: Νιώθω τον προηγούμενο ακροατή που αποκάλεσε τον εαυτό του σκοταδό ψυχός. Εγώ θα προτιμούσα ηλιόλουστος, αλλά δυστυχώς κάψανε τον ήλιο.
0: Τον κάψανε και τον ήλιο. Ωραίο το
1: ηλιόλουστος. Τον κάψανε, ναι, τον κάψανε προ πολλού καιρού. Μία φορά και ένα καιρό λέγαμε θα τον μεθύσουμε τον ήλιο.
0: Θα θυμάμαι εμένα, τα λες.
1: Ναι.
0: Βάλε
1: ωραίες
0: τον ύμνο.
1: Εποχές, όμως.
0: Βάλε να παίζει
1: από πίσω. Βάλε το ύμνο και τι έχει απομείνει από τον ύμνο. Άκουσα χθες.
0: Βάλε, θα τα παίζει από κάτω, θα τον μεθύσουμε τον ήλιο.
1: Ναι, το μεθύσουμε τον ήλιο. Άκουσα χθες το απόγευμα, γιατί ακούω το πρόγραμμά σου ξανά, γιατί δεν προλαβαίνω το πρωί.
0: Είναι με την αλλαγή ώρας. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο για την Αυστραλία να μας ακούτε την ώρα της εκπομπής. Είναι πάρα πολύ πρωί για σας.
1: Ναι, είναι 6.30 ώρα τώρα, πάει προς τα 7.
0: Τώρα φαντάσου και ξεκινάω από τις 9,
1: ναι.
0: Ελλάδας.
1: Ναι, και άκουσα για το ότι είχατε συζήτηση θεματική για τα μικρά κόμματα.
0: Είχαμε συζήτηση για τα νέα κόμματα.
1: Για τα νέα κόμματα. Συγγνώμη, ωραία. Όσο αφορά τα νέα κόμματα, δυστυχώς τα νέα κόμματα είναι τα νέα παλιά κόμματα. Από ποιας σκοπιάς. Όσο αφορά την Καρισιανού, πιστεύω ότι προσπαθεί υπό την αιγίδα δημοκρατίας και δικαιοσύνης να προωθήσει μια πιο κεντροδεξιά και μια παραδοσιακή κοινωνική γραμμή. Όσο αφορά τον Αλέξη μας, ο πρώην Αλέξης μας.
0: Γιατί πρώην?
1: Μια φορά και ένα καιρό πολλοί από εμάς ήμασταν μαζί του. Μετά τα μπουζουξίδικα και μετά τα υπόλοιπα, αποχωρήσαμε. Άσε που αποχωρήσαμε και μετά αυτός διέλυσε το κόμμα που... το οποίο αυτός είχε προέρθει και τον ανέβασε, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Και τώρα ο Αλέξης την αποβδομάδα θα δημιουργήσει ένα νέο κόμμα με παλιές ιδέες, με τους παλιούς συντρόφους. Άρα, πού οδεύει η κατάσταση, Κωνσταντίνε?
0: Αυτό προσπαθήσαμε λίγο χθες. Με όλα τα νέα κόμματα.
1: Ναι, αλλά μάλλον είναι ότι θέλουν να προωθήσουν τον εαυτό τους και τις προσωπικές τους ατζέντες.
0: Έτσι το βλέπεις, περισσότερο.
1: Να προωθήσουν... Πώς?
0: Περισσότερο ότι θέλουν να προωθήσουν τον εαυτό τους.
1: Ναι, τον εαυτό τους. Παρά μια σχετική ιδεολογική ταυτότητα, μια ιδιότητα ή μια βάση. Τώρα, δεν προϊστάζω να τους συγκρίνεις, Φερρυπίν, με τον Κύρκο, με τον Τσοβόλα, με τον ο Διανάς, πώς λέγονταν, ο πρώην πρόεδρος
0: του Διανά, ο Στεφανόπουλος.
1: Ο Στεφανόπουλος. Η πολιτική άνοιξη του
0: Σαμαρά.
1: Ναι. Political Spring, ναι. Δεν μπορείς να τους συγκρίνεις. Νομίζω ότι η παλιά φρουρά ήταν πιο αυθεντική. Και είχαν και λόγο για να δημιουργήσουν και να φύγουν από το Μαντρί.
0: Ναι, αλλά θα σου πει κάποιος ότι οι παλιοί είναι αυτοί που φέρανε την Ελλάδα στην κατάρρευση. Άρα γιατί ήταν πιο καλή. Φέρνω αντίλογο.
1: Ωραία. Ποιοι τους ψηφίσανε? Αυτοί ήρθανε με τάγκς ή με ένα ελικόπτερο?
0: Βάλε μια νοτελεία.
1: Και όταν...
0: Μην κλείσεις. Βάλε μια νοτελεία. Μην κλείσεις.

0: Μ' άρεσε πάρα πολύ που το ανέφερε, σου είπα ότι θα το βάλουμε. Θα παίζει από κάτω όσο μιλάμε.
1: Ευχαριστώ Κωνσταντίνη, μου θύμισες τις πασοκικές μου ρίζες, τις παλιές.
0: Τι ωραία που έχουμε κοκολλήσει αφίσες. Τι ωραία περνάγαμε ρε παιδί. Ήρθε το Πασόκ. Μπουζούκια τρώγαμε, ο θρύλος τα σάρωνε όλα.
1: Μπουζόμασταν με dimples.
0: Και φέρε και αυτό και φέρε και εκείνο και φέρε και εκείνο, το άλλο. Και φέρε τη σελίδα άλλο. 2 και τη σελίδα 3. Κλείνανε τα εργοστάσια, ανοίγαν μαγαζιά γιατί το εμπόριο πήγαινε καλά.
1: Έλα τώρα, Κωνσταντίνα, μην τα μειώνεις.
0: Εγώ τα μειώνεις, έφαγε ο κόσμος ψωμάκι. Με αν πεις.
1: Ναι, αλλά όσο, κοίταξε, όσο αφορά τη βιομηχανία, ήταν από το καιρό που μπήκαμε στη κοινή αγορά, τι περίμενε ο μέσος Έλληνας, ότι θα έχει παραμείνει η βιομηχανία στην Ελλάδα πρώτον και δεύτερον μετά την κατέρευση.
0: Άλλες χώρες που μπήκανε, επίσης διαλύθηκε η βιομηχανία τους.
1: Τώρα... Και δεύτερον, δεν είμαστε Λάος Φερρυππίν, όπως είναι οι Ρουμανοί και δεν μπορώ να θυμηθώ και ποιους άλλους που κρατήσαν τις βιομηχανίες τους, γιατί ήταν πιο η Τσεχοσλοβάκη Φερρυππίν, γιατί ήταν πιο αυταρχική και ήταν πιο συνεπής.
0: Ναι, εμείς είμαστε πιο εξωκαρδιά, αλέγκροι, να μας πει εμάς ποιος.
1: Ναι, ναι, είμαστε
0: όλα
1: πιο
0: τα λεφτά, όλα τα κιλά, φέρε
1: ναι,
0: εδώ.
1: Ναι, όλα τα κιλά, ναι.
0: Συμφωνώ
1: ναι,
0: σε αυτό.
1: Συμφωνώ.
0: Είμαστε πιο...
1: Ναι, είμαστε πιο γλετζέρες.
0: Rooms to let, come to me για να τη βρεις. Ωραία ήτανε.
1: Ναι, κοίταξε, ήταν ωραία, αλλά ήταν μια αναγκαία φάση, Κωνσταντίνε. Έπρεπε να την είχαμε περάσει. Ήτανε στο πρόγραμμα.
0: Απλώς έτυχε να περάσει η δική μας η γενιά. Μου πεις, άλλες περάσαν και χειρότερα. Εντάξει.
1: Ναι, πέρασαν και χειρότερα. Ναι,
0: μπορεί,
1: και
0: σε αυτό που λες, πέρα από την πλάκα, μπορεί να έχεις δίκιο. Μπορεί να έπρεπε να περάσουμε και από αυτό το στάδιο. Εντάξει, το κρατάω.
1: Ναι, κοίταξε, και να εξηγώ τους λόγους γιατί το λέω.
0: Να με.
1: Ναι, επειδή από το εμφύλιο μέχρι το 81 περάσαμε ταραχώδεις εποχές, οι οποίες δεν χρειάζεται να τις εξηγήσω, τα γνωρίζουμε όλοι ποια ήταν η ιστορία της Ελλάδος από το 49 μέχρι το 81. Η Βαλβίδα ήταν έτοιμη να σκάσει και η αλλαγή είχε έρθει και αργά στην Ελλάδα. Και πληρώσαμε τις συνέπειες, γιατί δεν πήγε και η αλλαγή τόσο καλά όπως έπρεπε να έχει πάει. Τώρα, αν ευθύνεται ο Αντρέας, αν ευθύνεται το κίνημα, αν ευθύνεται ο λαός, αυτό είναι άλλη συζήτηση η άλλη μέρα. Γιατί τις κοινωνικές αλλαγές της δεκαετία του 80 στην Ελλάδα τις είχαν περάσει κάποιες βόρειες χώρες στη δεκαετία του 60. Η γνώμη σου, Κωνσταντίνε, τι νομίζετε, είμαι λανθασμένος ή το έχω ψάξει καλά? Δεν είμαι σωστός τοποθετημένος.
0: Σου είπα αυτό, το ότι ίσως να έπρεπε να το περάσουμε. Μπορεί και να... Είναι κάτι που δεν ακούγεται συχνά και μπορεί να ισχύει.
1: Αλλά το περάσαμε αργά, δυστυχώς. Και πιστεύω ότι αυτό πληρώνουμε τις συνέπειες σήμερα. Και δεύτερον, η παραπληροφόρηση ότι όντως η δεκαετία του 80 κατέστρεψε την Ελλάδα... Όσον αφορά το οικονομικό σκέλος.
0: Εντάξει, δεν είναι παραπληροφόρηση. Μπορεί να έχει μια υπερβολή και εγώ το κάνω.
1: Ναι.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι το 80 περισσότερο το λένε γιατί ήταν η ευκαιρία να φτιάξουν πράγματα. Και όχι μόνο δεν έφτιαξαν, αλλά οπότε είναι διπλό το κακό.
1: Okay. Όταν ο Δρετάκης, αν μου επιτρέψεις δύο λεπτά και θα κλείσω, μην πάρω πολύ χρόνο.
0: Πες.
1: Όταν ο Δρετάκης ανέλαβε τα βιβλία και τα άνοιξε το 81 και είδε ότι λέγανε οι δεξιοί ότι το δημόσιο χρέος ήταν κάπου 22% του ΑΕΠ, και όταν άνοιξε τα βιβλία και είδε ότι άλλα 20% ήταν φορτωμένα πάνω στις ΔΕΚΟ, που ήταν μια τακτική από την εποχή της Χούντας, και μάζεψε όλα τα στοιχεία και παρουσίασε νήσια και σωστά στοιχεία, οποία το δημόσιο χρέος ήταν κάπου 42-45%. Και όταν τα άφησε με το βρώμικο το 89 παρέδωσε ο Αντρέας την κυβέρνηση στους άλλους, το χρέος είχε φτάσει στο 55% όταν ανέλαβε ο Μητσοτάκης, έφταξε ο Αντρέας. Εκεί είναι το ερώτημα. Γιατί από την εποχή του Μητσοτάκη, όταν αυτός μετέτρεψε το δημόσιο χρέος, που ήταν ο Αντρέας είχε μια τακτική που ο Δάνης ζότανε εσωτερικά και το μετέτρεψε ο Μητσοτάκης σε μάρκα, από εκεί άρχισε το κακό.
0: Δεν συμφωνώ. Παραπέμπω στον Κουλουριάνο, από τους πρώτους στο οικονομικό επιτελείο, που είχε πει ότι από την αρχή διαπίστωσε αλόγιστες δαπάνες στα οικονομικά. Δεν σου λέω ότι επειδή εγώ διαφωνώ έχω δίκιο. Απλώς επειδή η δεκαετία του 80, ειδικά τα πρώτα χρόνια του μνημονίου, με απασχόλησε πολύ και ό,τι έπεφτε στα χέρια μου το διάβαζα.
1: Δεν διαφωνώ. Κοίταξε, διαφωνώ και είσαι σωστός. Είναι τεκμηριωμένο η τοποθέτησή σου. Αλλά ότι όντως με αυτά που είχε πει ο Κουλουριανός, αλλά στην πορεία, σημή της Καραμαλής και όλοι αυτοί που περάσανε μετέπειτα δεν έχουν και αυτή η ευθύνη. Δεν πρέπει να τα φορτώνουμε όλα πάνω στον Αντρέα.
0: Όχι όλα.
1: Ότι ακολούθησε. Ναι, ναι, ότι ακολούθησε μια λαϊκή πολιτική, λαϊκίστικη πολιτική.
0: Τέλος πάντων.
1: Είναι, ναι,
0: τέλος από εδώ και πέρα τι γίνεται.
1: Πώς?
0: Να δούμε από εδώ και πέρα.
1: Από εδώ και πέρα τι γίνεται, άλλη λιτότητα, άλλο σφίξιμο και άλλες πληρωμές να ξεχρεώνουμε πιο γλίγορα το χρέος μας.
0: Έχει πέσει από τα 200 στα 140. Τα μακροοικονομικά πάνε καλά, εγώ επιμένω. Οι μακροοικονομικοί δείκτες πηγαίνουν μια χαρά.
1: Όντως, όταν θα έρθει το 30,
0: οι μικροοικονομικοί δεν πάνε καλά.
1: Όταν τα μακροοικονομικά πάνε καλά, τα μικροοικονομικά δεν πάνε καθόλου καλά. Είναι ένας κανόνας. Αν συγκρίνεις τώρα με το 80 που τα μακροοικονομικά δεν πήγαινανε καλά, τα μικροοικονομικά ήταν μια χαρά. Εμάς τα έχουμε και τα δύο. Είναι δύσκολο να τα ίσως και λύσεις. Να έχεις αυτή την παλάντζα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
1: Και ένα τελευταίο και τα κλείσω, μην κρατήσω.
0: Και έστω
1: και φτάσουμε στο χρέος Φερρυπίν στο 100% που ήταν επισημήτη.
0: Ναι.
1: Υποτίθεται ότι ήταν επισημήτη.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα. Έχουμε συντάξεις που έχουν κοπεί στο μισό και δεν έχουν αυξηθεί καθόλου. Έχουμε μισθούς που έχουν μειωθεί και έστω και οι αυξήσεις δεν έχουν φτάσει το βασικό στο επίπεδο του 9 Φερρυπίν. Και η αγοραστική δύναμη του Έλληνα έχει καταρρεύσει. Από εκεί και πέρα, θα καλυτερεύσει το βιωτικό επίπεδο του μέσου Έλληνα.
0: Θα βελτιωθεί ή τώρα πόσο θα είναι καλύτερο θα δούμε. Γιατί η βελτίωση έχει μια σχετικότητα. Βελτίωση δεν σημαίνει καλό. Κάτι βελτιώνεται από πολύ αρνητικό, γίνεται αρνητικό. Είναι βελτίωση με αυτή την έννοια. Η βελτίωση είναι μια σχετική, δεν είναι μια απόλυτη μονάδα μέτρησης. Θα βελτιωθεί τώρα, αν θα βελτιωθεί για να είναι καλό, μακάρι. Θα το δούμε.
1: Να το δούμε. Ωραία. Χάρηκα που μιλήσατε.
0: Και εγώ, Μπούμεραγκ. Και εγώ. Ξέρω ότι είναι δύσκολο και ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμού σε όλους εκεί. Να είσαι καλά. Γεια σου, Μπούμεραγκ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Σπύρο από Καλυθέα, κανονικά δεν θα μιλούσαμε, αλλά λόγω του ότι δεν έχει εκπομπή ο Μάνος Σιλμίδης, μετά τις 12 δεν αφήνω και λίγο νωρίτερα το ραδιοθάλαμο να ετοιμαστεί. Μου γράφει ο κύριος Κυριάκος, διαφωνώ, η θρησκεία και η μύθη είναι η μητέρα όλων. Ήταν ο πρώτος τρόπος που αρχίσαμε να σκεφτόμαστε. Κύριε Λαβίθη, οι γνώσεις σας είναι επιφανειακές. Μου γράφει ο κύριος Κυριάκος. Σε αυτό που αναφέρεστε, στη γνωστική επανάσταση αναφέρεστε προφανώς, που συντελέστη πριν από περίπου 70.000 χρόνια. Δεν είμαι σίγουρος αν η γνωστική επανάσταση ταιριάζει, αλλά μπορεί όμως. Έτσι όπως το θέτετε, μπορεί να έχετε δίκιο, αγαπητέ.

0: Έχει δίκιο ο κύριος, στα μαθηματικά η λογική είναι το παν. Γράφει η Αντρέα από τη Βέρεια. Καλησπέρα στον Παναγιώτη. Η μεγαλύτερη αντίφαση της δημοκρατίας, η ψήφος του αμόρφωτου, έχει την ίδια βαρύτητα με την ψήφο του σοφού. Γιατί ο Κασελάκης τα αντιπροσωπεύει αυτά που ανέφερες, Μπούμεραγκ. Να σε καλά, φίλε Μπούμεραγκ. Σου γράφει Μπούμεραγκ ο Θανάσης από το Εγάλιο. Κλαίω, γράφει ο Βαγγέλης, νόμιζα ότι μπήκε άλλο σταθμός. Zionist, πορεία του στο ψηρί. Zionist not welcome από τον Ρουβίκονα. Για τον κοινωνικό τουρισμό, αυτό που βρήκα, επειδή νωρίτερα ήθελα να το πω, ξεχάστηκα. Έχει κάνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων, ο ΑΕΔ, με την πλατφόρμα των αιτήσεων και τη διαδικασία ελέγχου, ότι δεν είναι σωστή η διαδικασία ελέγχου για τον τουρισμό, τον κοινωνικό. Και έχει μετατραπεί σε λοταρία. Οπότε από τους 800.000 μόνο οι 300.000. Έλλειψη σχεδιασμού, σεβασμού προς τους εργαζόμενους. Έχει μια αναλυτική ανακοίνωση, μπορείτε να διαβάσετε. Ο Σύλλογος Εργαζομένων, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων, ο ΑΕΔ, Πανσιπό. Τώρα, τι είναι τα μακροοικονομικά, οι δημοσιονομικοί δείχτες, το χρέος, το έλλειμμα, ο ρυθμός ανάπτυξης, μικροοικονομικά, η αγοραστική δύναμη, το εισόδημα, το μηνιαίο εισόδημα, ο μισθός και ούτω καθεξής. Τα μακροοικονομικά εδώ και καιρό πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω αν ακούσατε, πριν λίγες μέρες η ΔΕΗ θέλησε να κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για να αντλήσει 4 δισεκατομμύρια δολάρια. Κατατέθηκαν προσφορές 18 δισεκατομμυρίων, υπερτετραπλάσιες. Αυτό είναι φανταστικό για τη ΔΕΗ, που ήταν πάντα μια χίλιος πτέρνα, μια μαύρη τρύπα, με τον τρόπο που τη διαχειριζόντουσαν, με τους υπερβολικούς μισθούς, τους διορισμούς, τους συνδικαλιστές, ένας χαμός. Και τώρα μια τέτοια επιχείρηση να παίρνει 4 φορές, σχεδόν 5 φορές πάνω τα λεφτά που ζητάει, αντί για 4-18 δις. Αυτό είναι φανταστικό. Αυτό που δεν έχει καταφέρει ο Μητσοτάκης, και καταλαβαίνω γιατί τις προάλλες στην ομιλία του συνεδρίου είπε ότι η ακρίβεια προκανίζει το εισόδημα, δεν έχει καταφέρει τα μικροοικονομικά, τα μακροοικονομικά να φανούν στην καθημερινή τσέπη. Δεν ξέρω αν είναι μια επιλογή. Τα πρώτα χρόνια θα δώσουμε έμφαση στα μακροοικονομικά και τον τελευταίο χρόνο που είναι και οι εκλογές, εφόσον θα έχουμε καλύψει τα μακροοικονομικά, θα στραφούμε προς τα μικροοικονομικά, προς τους μισθούς, προς τις συντάξεις, το μηνιαίο εισόδημα και ούτω καθεξής. Δεν τα έχει πάει καθόλου καλά σε αυτό το τομέα. Εκτός και αν δεν είναι ότι δεν τα έχει πάει καλά, εκτός και αν είναι ότι το επιλέγει. Αλλά είναι λίγο δύσκολο να το επιλέγει, γιατί όταν ο πληθωρισμός ανεβαίνει και στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι γύρω στο 2,5, στην Ελλάδα πάει 5, υπερδιπλάσιος, πάει να πει ότι δομικές παθογένειες της ελληνικής οικονομίας δεν τις έχει διορθώσει η κυβέρνηση. Κι άλλα θέλω να πω, αλλά καλύτερα να προλάβει ο κύριος Σπύρος από την Καλυθέα έστω 1-2 πράγματα για να μας κάνει έναν ωραίο επίλογο εν ώψη και Σαββατοκύριακου, κύριε Σπύρο.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε, πολύχρονος.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να χαίρεσαι τους αγαπημένους και να σε χαίρεσαι.
0: Καλά.
1: Κυρία Πόπη από την Κρήτη, έχει καιρό να βγει.
0: Έχει καιρό, αλλά γενικώς δεν βγαίνει και τόσο συχνά, και καλά κάνει, γιατί μετράει περισσότερο όταν βγαίνει.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα.
0: Λαβήθη είσαι ο Θόρ, μου λέει ο Φίτζουλας. Βεβαίως και είμαι. Ναι, κύριε Σπύρο.
1: Έλα, ωραία. Δεν βλέπω. Βλέπω ότι τελειώνει ο χρόνος. Απλά να σου πω τα χρόνια πολλά και να σταματήσουμε. Δεν ξέρω τι.
0: Τι μπορείτε να μου πείτε σε 2 λεπτά.
1: Τίποτα.
0: Για
1: δεν
0: να
1: μπορώ,
0: έχει ωραίο. Όχι, κάτι.
1: Απλά,
0: εσείς ειδικά.
1: Απλά είναι αλλά επειδή τυχαίνει να έχω μία φίλη με την ίδια αναπηρία οπτική που έχει και η κυρία Πόπη, γι' αυτό ρώτησα. Πριν από καμιά δεκαετία μέρες ήμουνα στο 550 και κατέβηκε, ήμουν στο κέντρο και κατέβαινα κάτω. Πάντα βγήκε ένα παλικαράκι τυφλό και ένα πολύ απλό πράγμα, βρε παιδί μου. Να, δηλαδή το σύστημα που ανακοινώνει τις τάσεις που έχει να κάνει το λεωφορείο. Αυτό το πράγμα δεν λειτουργούσε εκείνη τη στιγμή. Και με παρακάλεσε το παλικάρι και θα ήθελε να κατέβει σε μια στάση εδώ πάνω στη Σύγκρου, να του πω όταν πλησιάζουμε. Δηλαδή κάτι που για από τους βλέποντες δεν έχει μεγάλη σημασία, πόσο μα πόσο σημαντικό είναι όμως για κάποιον που έχει την οπτική αναπηρία να ακούει τις τάσεις και να γνωρίζει ότι πλησιάζει στον προορισμό του.
0: Σωστό. Νομίζω... Βεβαίως, βεβαίως.
1: Ναι, κάτι που για μας φαίνεται ασήμαντο, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά για αυτά τα παιδιά με την οπτική αναπηρία είναι τόσο πολύ σημαντικό να ακούνε, να ξέρει πότε πλησιάζει, να ετοιμάζεται για να κατέβει. Πρέπει ότι νομίζω ότι... Εντάξει, σίγουρα θέμα παιδείας είναι. Δεν μπορώ να φανταστώ όμως γιατί δεν λειτουργούσε αυτό το σύστημα. Ούτε είχα διάθεση να μιλήσω με τον οδηγό ή να τσακωθώ γιατί δεν ακούγεται αυτό το σύστημα. Αυτό το σύστημα υποτίθεται το είχαν αγοράσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες και έλεγε κανονικά τις τάσεις. Δεν το γνωρίζω το γιατί.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είναι τόσο πολύ σημαντικό να κάνουμε τη ζωή αυτών των συνανθρώπων μας πολύ πολύ πιο ανθρώπινη, προπαιδί μου.
0: Πολύ ωραίο. Είδατε που σας είπα ότι πάντα σε εσάς μπορώ να βασίζομαι ότι θα κάνετε ένα ωραίο κλείσιμο. Να είστε καλά, κύριε Σπύρο.
1: Καλώς, Κωνσταντίνο. Πολύ χρόνος πάλι. Καλό βράδυ να είστε.
0: Από...
1: καλά.
0: Χρωστάω προτεραιότητα την άλλη φορά. Πώς θυμίστε το. Θυμίστε το στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Καλώς.
0: Γεια σας, κύριε Σπύρο.
1: Καλό βράδυ.
0: Μου γράφει ο Κυριάκος από τη Θεσσαλονίκη. Βλέπω Λαβίθι, Φύτρωσε κι άλλος Κυριάκος που σου ταχώνει. Θυμήσου, αν δεν είχατε καταλάβει τα μέσα ενημέρωσης εσείς που τώρα επιτελείτε το θεάρεστο έργο που φυσικά θέλουν οι ιδιοκτήτες των ΜΜΕ, ίσως να εμφανίζονταν κάποιοι άλλοι που θα βοηθούσαν αυτόν τον κακομαθημένο λαό. Δεν ξέρω γιατί δεν τα πάω καλά με το όνομα Κυριάκος. Είναι γενικό. Διπλής ανάγνωσης, όπως ξέρετε. Και κύριε Κυριάκο από τη Θεσσαλονίκη, εκτός από αυτά, θα στείλετε κανένα ρεπορτάζ για την ομάδα. Μένει, φεύγει, πουλάει, θα φέρει κάναν σοβαρό. Να έχετε όλες και όλοι. Ένα υπέροχο Σάββατο Κυριακό. Να περάσετε όμορφα όπως το επιθυμείτε. Να σταματήσετε να έχετε μια λογική ορισμένη, ότι είστε οι instructors που πρέπει να μάθετε και να διδάξετε στους υπόλοιπους τι πρέπει να κάνουν και πώς να λειτουργούν. Και με το καλό να βρεθούμε ξανά Δευτέρα, τη γνωστή μας ώρα στις 9 το βράδυ, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 στο Ανεμολόγιο. Να είστε καλά.

είπα τους απόψινους, αφιερωμένος στον αγαπημένο μου Γιάννη. Ποιος Γιάννης είναι αυτός? Μεγάλη ιστορία. Και θέλει μια βουτιά που να μας πάει πίσω 45 χρόνια. Να μας πάει δηλαδή αρχές της δεκαετίας του 60. Όταν η Αθήνα ήμασταν 1.500.000, όταν οι γειτονιές ήταν ακόμα γειτονιές, όταν στα εξάρχεια το 70% των σπιτιών ήταν ακόμα νεοκλασικά, όταν η οδός Ερεσού ήταν χωματόδρομος, όταν η ζωοδόχου πηγής τότε μπαίναν τα καλώδια μπας και μπι άσφαλτος, όταν μας χωβολάγαν οι φούρνοι κάθε Κυριακή μεσημέρι, γιονώντας στο σπίτι με τις λαμαρίνες και φτάνοντας πάντοτε κατά 1/3 λιγότερες οι πατάτες, γιατί κολλάγανε. Κολλάγανε και ξαλοψινόντουσαν και γινόντουσαν μία γλύκα. Με μαχαίρι τις ξεσκάλωνες και όταν έφτανε στο σπίτι ολόκληρο το κρέας, ολόκληρο το κατσίκι και οι πατάτες μόνιμα λειψές. Βρε, ποιος τις έφαγε? Πού να πεις ποιος τις έφαγε? Τι να πω ρε μαμά, μπορεί και ο φούρναρης. Ο φούρναρης βρε. Και ένα χέρι που ζύγιζε και ένα κατοστάρι κιλά κατέβαινε και όπου σε πετύχαινε. Σε εκείνη την Αθήνα με μπόλικο κεραμίδι, με ανοιχτές σαλάνες, με τις φωνές των παιδιών να μη σ' αφήνουν μεσημέρι να κλείσεις μάτι, καθότι χωματόδρομοι και σχεδίαζες ό,τι γούσταρες. Και η άτιμη μπάντα πώς τα κατάφερνε και μπαίνε στο παράθυρο της τέτης, της Γερμανίδας. Και μας την επέστρεφαν πάντοτε σε δόσεις, άλλοτε μισή, άλλοτε 1/4. Τότε ακριβώς, στον καιρό που κυριαρχεί η Ζουλιέτ Γκρεκό, στον καιρό που η Μπριτζίτ Μπαρντό μας έρχεται με το τραγούδι «Μπριτζίτ Μπαρντό, Μπαρντό» από τη Γαλλία, του Ιβ Μοντάν από τη Γαλλία, της Εντίθ Πιαφ από τη Γαλλία, του Νουβέλ Βόγκ, του καινούριου κύματος, μας ήρθε και πάνω στου πελάγου το σπιθάτο αφρό ο Γιαννάκης μου, Γιάννης Σπανός.

δύο σπάνιες φωνές που τον τραγούδησαν. Ο Γρηγόρης ο Πηδικώτσης στο Μια Κυριακή, ο Σταμάτης ο Γόγοντας στο Πες πως μαντάμωσες. Και στα δυο στίχη του Προέδρου, του Λευθέρη του Παπαδόπουλου. Και εκεί πάνω στην οδό Καλλιδρομείου. Δηλαδή πάνω από την Καλλιδρομείου, στα σκαλάκια που ανεβαίνουμε και φτάνουμε επάνω στο λόφο του Στρέφη. Εκεί ακριβώς, στο δεξί χέρι, ένα νεοκλασικό, όχι νεοκλασικό, νεοκλασικό της δεκαετίας του 30. Στον πάνω όροφο, ο Γιαννάκης μου, ο οποίος πάρκαρε, βολεύτηκε, έτσι νόμιζε ο Κακομοίρης, στα Εξάρχεια. Πού να φανταζόταν το τσουνάμι που τον περίμενε. Και ποιο ήταν το τσουνάμι? Πάμε ένα μελωδικό και θα σας τα πω. Γιατί είναι ώρα για μεγάλες εξομολογήσεις.

Αχ, ο Μπαγλαμάς. Γρηγόρης Μυθικότης. Πάντοτε στο στίχο ο πρόεδρος. Ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος. Σε έχω μείνει. Έχω μείνει σε μεγάλη εξομολόγηση. Συγγνώμη, ρε Γιαννάκη. Συγγνώμη που σου κάναμε τη ζωή δύσκολη. Συγγνώμη που σε ξεσπιτώσαμε από το πανέμορφο σπιτάκι σου. Εκεί που καθόσουνα. Με την κάργα ηρεμία σου, που είχε δίπλα το λόφο, που άντε να σου σκίαζε την ηρεμία καμιά φωνή πανηστηριτζή ή μάλλον πανιζόμενου. Και πέρναγες όνειρο και με το πιάνο σου, βλέποντας τα τετράκια, τα κυπαρίσια, σου βγαίνανε τα ωραιότερα τραγούδια. Και μετά ο περίπατος, σε αυτό τον τρεις χαριτωμένο και ολότελα εγκαταλελειμμένο λόφο. Ένας περίπατος να σε ανανεώνει, να σε φτιάχνει, να σε κάνει να γαλινεύεις και πάνω απ' όλα να βλέπεις και νέα παιδιά. Γιατί στο στρέφει ποιος να ανεβεί. Η θεία μου η Κατίνα, δεν ανέβαινε. 145 σκαλοπάτια, μόνο άμα το έχεις κάνει τάμα. Πιτσιρικάδες, θα ζευγαράκια. Όλα εκείνα που τιτίβιζαν έρωτα, όλα εκείνα που τρίβαν τις μυτίτσες τους, που χανόντουσαν μέσα σε ένα κλεφτό, περιπαθητικό φιλί, εκεί που στενάζαν τα παγκάκια. Και σ' άρεσε. Σ' άρεσε να έβλεπες τον έρωτα στο δρόμο να ξεχυλίζει. Μεγάλη πηγή έμπνευσης σου.

Δεν σας είπα. Κανείς δεν έλειψα το προσκλητήριο. Τι ήταν το εδώ. Μα αυτός δεν ήταν συνθέτης. Πεάνας ήταν. Μια τρομπέτα που ξύπνησε την Αθήνα ξαφνικά και αναπάντεχα. Έτσι λοιπόν, στον περίφημο τρελό, ποιος δεν τον έχει τραγουδήσει. Σταμάτης Κόκοτας, η στίχη, πάντα ο πρόεδρος. Δεν χρειάζεται να το λέω. Και ένα κορίτσι. Ένα κορίτσι καινούριο. Ο Ρίγον Τυπαχουλό, κάμποσο ατσούμπαλο, με κάτι ματάρες, να, και μια φωνή. Μια φωνή ανάμεσα βιόλα και βιολοντσέλο. Με πνίγει τούτη η σιωπή το τραγούδι και η φωνή η Δήμητρα Γαλάνη. Η στίχη δεν είναι ο πρόεδρος εδώ. Η στίχη είναι του Κώστα του Κοτούλα. Αυτά ήταν τα δύο υπέροχα τραγούδια που απολαύσαμε. Κάπου έχουμε μείνει όμως. Αλλά πάμε να απολαύσουμε άλλα δύο τραγουδάκια και θα σας πω που έχουμε μείνει. Δεν χανόμαστε.

Ένα καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι που έχει γίνει την περίφημη ταινία. Απολαύσαμε την Αφροδίτη Μάνου. Σαν με κοιτάς, ο Γιάννης Σουφέρτης, η Αφροδίτη Μάνου. Από την ίδια ταινία που στολίστηκε με τους στίχους του Αλεξόπουλου. Και είχαμε μείνει επάνω στην τάρατσα. Την αγάπαγε. Την αγάπαγε γιατί ήταν τόπος έμπνευσης, ηρεμίας, ισορροπιών. Γενικά του άρεσαν τα εξάρχεια. Του άρεσε το περιβάλλον. Του άρεσε ότι ήταν το καιρό εκείνο βέβαια κέντρο απόκεντρο και ιδιαίτερα το στρέφει. Ζούσε σε μια εξοχή και όμως θα πήγε από την Ομόνοια 853 μέτρα. Ούτε ένα χιλιόμετρο. Αυτό το τελευταίο τον τρέλανε. Και καθώς αγάπαγε για το σπίτι και καθώς και σκεφτότανε τα 145 σκαλιά, δεν πολύ κατέβαινε. Την έκανε την προμήθεια για ολόκληρη τη βδομάδα. Και μετά, ο χρόνος να είναι δικό μας. Αυτός, το άραγμά του και ο τεράστιος ο κήπος του. Ένας κήπος σχεδόν 70 στρεμμάτων. Και πού παρακαλώ, στην καρδιά της Αθήνας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Σας το είπα από την αρχή. Στο προσκάλεσμα δεν έλειψε κανείς. Δώσαν το παρόν άπαντες. Και ποιος δεν τραχταρούσε να πει ένα τραγούδι του Γιαννάκη το καιρό εκείνο? Ποιος? Ένα τραγούδι του και έκανες καριέρα. Ένα τραγούδι και ξεκλείδωνες την καρδιά των Ελλήνων. Και έμπαινες και την άραζες και έπιανες μόνιμο νοικιοστάσιο. Λοιπόν, θα έλειπε από αυτή την πρόσκληση αυτό το βιολοντσέλο, αυτή η μονάκριβη φωνή, η Αλέκα η Κανελίδου. Ήρθε λοιπόν ένας φίλος. Η στίχη. Εδώ ήρθε η ώρα του μεγάλου του Πυθαγόρα. Ήρθε η στιγμή και οι άλλοι στιχουργοί να πάρουν κι αυτοί τη θέση που τους έπρεπε. Το άλλο το τραγουδάκι, Γιάννης Πουλόπουλος. Ρε παιδιά, τι να πω. Αυτό το παιδί έχει πει τον άμμο της θάλασσας. Αυτός, η Μοσχολιού και ο Νταλάρας. Κανείς δεν έχει πει όσα είπανε. Άμπρος θέσεις. Και τη Γαλάνη με το Μητσιά, εκεί πέρα πλέον κάνεις φλός καντσόνε, που είναι πάνω και από το φλός Ρουαγιάλ. Και αυτό το φλός το είχε στα χέρια του Γιαννάκης. Γι' αυτό και πάντοτε ξεσηκώναμε την πάντα. Ξεσηκώναμε και την πάντα και την μπάνκα.

σιγά να μην ερχότανε στο κάλεσμα, σιγά να κρυβότανε. Ποιος? Ο Γιαννάκης ο Πάριος. Ο Γιαννάκης του ωραιότερου καιρού του. Ο Γιαννάκης από τα ταβάνια στην Πλάκα. Αλλά την πρώτη φορά που τον είδα, καθαρά μαλλιά, πανέμορφο, στα λευκά ντυμένο, με μια κιθάρα, πελώρια κιθάρα. Και μετά από τον μεγάλο τον Γιώργο τον Μαρίνο, ο οποίος γίναγε και έλεγε, μετά από μένα θα ακούσετε μια φωνή που δεν πρόκειται να την ξεχάσετε ποτέ. Και έχει απόλυτο δίκιο ο Γεωργιάκης. Η φωνή του Γιάννη έμπαινε μέσα στην καρδιά σου και εγκαθίστατο μονίμως. Ήταν μια φορά. Από τα πρώτα του τραγούδια. Γιατί και αυτόν στη μεγάλη πασαρέλα της μελωδίας τον πήρα από το χέρι ο Γιαννάκης ο Σπανός. Όσο για το πρώτο τραγούδι, το «Μια αγάπη για το καλοκαίρι», ήταν κάτι που δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς από την παρέα που να μην το έχει τραγουδήσει ή να μην το έχει μουρμουρήσει ή να μην το έχει πει, άμα φοβάται να ακούει τη φωνή του. Γιάννης Πουλόπουλος, η στίχη του Σωτήρη του Σκύπη, και στο «Ήταν μια φορά», στίχη του Προέδρου. Ποιος είναι ο Πρόεδρος? Δεν το ξαναλέω.

Σε τι εποχή μπαίνουμε? Αχ, Παναγιά μου. Είναι εκείνη η εποχή που η πλατεία Βικτωρίας είναι από τα ωραιότερα κομμάτια της Αθήνας. Και η οδός Αριστοτέλου, χωματόδρομος. Αλλά ένας χωματόδρομος φαρδίτατος. Και εκεί λίγο παραπέρα, και φτάνοντας την 3η Σεπτεμβρίου, το δρόμο που κατοικούν οι γιατροί, το δρόμο που κατοικούν οι βιομηχανοί, η μεγάλη αστική τάξη. Εκεί έμενε και ο φίλος μου, ο Θέμης. Ο Θέμης Παχταράς. Κλασικός σεντερφόρ στον Αστέρα Εξαρχείου. Μάλλον, συγγνώμη, στο Λευκό Αστέρα. Και μετά και στον Αστέρα Εξαρχείου. Γεννημένος μπαλαδόρος. Με ένα δρασκελισμό απίστευτο. Αλλά με ένα πρόβλημα, με ένα βαρύδι. Τον μπαμπά του. Και ο μπαμπάς, γενικός γραμματέας το καιρό εκείνο, ο Κυρκώστας, στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων, στις μεγάλες δόξες του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Βέβαια, επάνω στο γιο του ονειρευότανε, τι να σου πω, τον καινούργιο Δοξιάδη. Πού κέρος για μπάλα, κυνηγητό και του κερατά. Και να αναγκάζει τον Φουγαράς ο Θωμάκος να τη σκάει μεσημέρι ίσα ίσα για να προλάβει και να είναι στο γήπεδο του Ζωγράφου είτε στο γήπεδο του Ηλυσιακού με την ψυχή στο στόμα. Αλλά τα γκολ βροχή. Και τις Κυριακές τα απογεύματα, τι ωραίτερο πράγμα. Το Σεριάνι στην οδό Αριστοτέλους. Εκεί που ήτανε και το λεγόμενο Νυφοπάζαρο. Με τελικό προορισμό την πλατεία Βικτωρίας. Αυτή την οδό Αριστοτέλους μας εργιάνησε ο Γιαννάκης. Και ήταν επιθυμία του Προέδρου, του Λευτέρη του Παπαδόπουλου. Ήταν η γειτονιά του. Ήταν εκεί που είχε και το σύλλογο των πολυμερικών, αυτών που αγάπαγαν το Φώτι τον Πολυμέρι. Ο Δός Αριστοτέλους λοιπόν από την θαυμάσια δουλειά του το δρόμο και η Χαρούλα η Αλεξίου πρωτοβγαίνει στο τραγούδι. Και το Σαν του Γυαλού Δακύματα, ένα καινούριο παιδί, μια καινούργια τρυφερότατη φωνή, ο Γιάννης ο Καλατζής. Η στίχη πάντοτε του Προέδρου.

Τι να πω ρε παιδιά, μαγεμένος είμαι. Μαγεμένος. Με παίρνουν τα κύματά του και με πάνε όπου θέλουν. Με στέλνουν όπου αυτά γουστάρουν. Μ' ανοίγουν φως, βλέπω μια άλλη πόλη. Βλέπω κόσμο να γεμίζει τους δρόμους. Βλέπω χαρούμενα πρόσωπα. Βλέπω αύριο. Βλέπω ζωή. Και όλα μέσα από αυτά τα πολύ αγαπημένα τραγούδια του. Τι μελωδία, Θεέ μου. Μα πράγματι, ο Πυθαγόρας έχει δίκιο. Ο Θεός τον έφτιαξε τον κόσμο τραγουδώντας. Με όπλο τη μελωδία. Γι' αυτό και είναι τόσο πολύ αρμονικός. Είπα να φύγω. Και στο Γιαννάκη το Πάριο εδιάβασε τον τροβαδούρο του. Είσαι εκεί πάντα το Λευτέρη του Παπαδόπουλου. Ακολουθεί εκείνη η κίτρινη πόλη. Είναι αυτή που ζούμε πια τώρα. Την πόλη χωρίς χρώμα. Χαρούλα Αλεξίου. Η στίχη πάντα του Προέδρου, να μην ξεχνιόμαστε. Τέλος, θα σε θυμάμαι αγάπη μου. Δεν μπορώ να μην σε θυμάμαι. Γιαννάκης Πάριος και να ο Πυθαγόρας. Γιαννάκης Πάριος και να ο Πυθαγόρας.

Γυρίσαμε σε Λίβαια. Και να το κορίτσι. Φρέσκια, φρέσκια. Νομίζω είχαμε τελειώσει το γυμνάσιο. Πρέπει να είμαστε στις πρώτες χρονιές του Πανεπιστημίου. Και σκάει μύτη. Λιλιπούτιο. Τρισχαριτωμένο. Με μεγάλες ματάρες. Και να σε κοιτάει επίμονα. Πολύ επίμονα. Λίδα Νικολακοπούλου. Πρέπει να είναι από τα πρώτα της τραγούδια «Η δύσκολη καιρή». Και τη τραγουδάει ποια άλλη. Το άλλο το κοπελούδι της εποχής εκείνης, η Δήμητρα Γαλάνη. Φρέσκες, φρέσκες, ανταμώνουνε και οι δύο. Κάτω από την παγέτα του Γιαννάκη. Και μετά, Σταμάτης Κόκοτας, στην ωραιότερη περίοδο του. Υπερετώντας δύο θεούς. Το Σταύρο το Ξαρχάκο, το Γιάννη το Σπανό. Δεν το μπορείς. Έτσι είναι στα μάτια μου. Δεν το μπορείς. Η στίχη. Έλα. Του Προέδρου.

Βροχή και σήμερα. Σαν σήμερα. Δήμητρα Γαλάνη. Και η βροχερή στίχη. Λευτέρης Παπαδόπουλος. Όσο και το σε ευχαριστώ, με το σταμάτη το κόκοτα, επιμένει ο πρόεδρος. Επιμένει να μας χαρίζει εκπλήξεις. Και κάπου είχαμε μείνει. Νομίζω σε μια ταράτσα. Αλλά όταν έχεις τόση μελωδία, όταν ακούς τέτοια θεία ακούσματα, τι να βάζεις, τον ανεδί σου λόγο να τα μπερδεύει. Χρυσός η σιωπή.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Κάτι έλεγα προηγουμένως για την εξομολόγησή μου και αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα, Γιαννάκη μου, που δυστυχώς σε διώξαμε. Δεν μας άντεξες άλλο και σηκώθηκες και έφυγες. Και όχι μόνο έφυγες, έφυγες και από τα Εξάρχεια. Μαύρη πέτρα έριξες πίσω σου. Και πού να αντέξεις? Πού να αντέξεις όταν οριμάδησε ο Δήμος Αθηναίων, ετελείωσε το ανοιχτό γήπεδο του Λόφου Στρέφη. Άρα και πλάκος η Μαρίδα. Άρα και πλάκος η αγριοφωνάρα μου. Να δίνω παραγγέλματα. Και τώρα μπαίνουμε και τώρα βγαίνουμε και time out και απάνω τους κατά πάνω τους. Και να έχω και τον άσημο σκαρβαλωμένο επάνω σε ένα κλαδί να παρακολουθεί τους αγώνες. Ιδιαίτερα γυναικών. Όπου επάνω στο κλαδί τον έπαιρνε και ο ύπνος και ακούμε κάποια στιγμή μπαμ, σταματάει το παιχνίδι και βλέπουμε κάτι ξαπλωμένο φαρδιά πλατιά. Είχα κοιμηθεί και έπεσε από το κλαδί κάτω. Μετά σηκώθηκε, ζήτησε συγγνώμη από τους ρέφερι και το παιχνίδι συνεχίστηκε. Όμως τα τρία τραγουδάκια που ακούσαμε ήτανε το «Να σε καλά». Το «Να σε καλά» είναι η μεγάλη Μαρινέλα. Σιγά να έλειπε από το καράβι της μελωδίας η στίχη του Πυθαγόρα. Και αν έχω κάποιο παρελθόν, και πάλι ο Γιαννάκης ο Πάριος, εδώ ο Πυθαγόρας έχει αναλάβει όχι την ενορχήστρωση, τη στιχουργία. Θα βρω μια άλλη πιο καλή. Ο Σταμάτης ο Κόκοτας, δεν ξέρω αν τη βρήκε, και η στίχη πάντοτε του Προέδρου.

είναι για σένα, ναι, οι πόρτες μου ανοιχτές. Κι αν μεταξύ μας τώρα ορθώνεται ο χρόνος, εμείς

Καλώς σας τα καινούργια τα παιδιά. Μόλις άνοιγε τα φτερά της, αναβύση. Μια άλλη αναβύση. Ολότελα άλλη. Οι νικημένοι είμαστε εμείς. Η στίχη του Μάνου του Ελευθερίου ανταποκρίθηκε και αυτός στο προσκλητήριο. Και το ποτέ δεν είναι αργά, ο Γιαννάκης ο Πάριος. Η στίχη του μεγάλου του Πυθαγόρα. Πολλές λοιπόν, καπνός, ιστορίες, τσαμπουκάδες, τα πιτσιρίκια να τη τυβίζουν όλη την ημέρα. Τι να κάνει τώρα, να αρχίσει να γράφει με σφραγισμένα τα παράθυρα. Αυτό δεν γινότανε. Και ο μεν κοντός ο Ξαρχάκος την είχε βολέψει τη δουλειά. Βλέπεις τα παράθυρά του και τα μπαλκόνια του, δεν βλέπανε λόφο. Τα οπίσθια της οικίας Βουτσινά είχαμε μπροστά και από μέσα ο Παμπώνιερος Λάκων είχε στήσει το άντρο του. Δεν φτάναν μέχρι εκεί οι φωνές. Ο Γιαννάκης όμως δεν άντεξε. Και ένα απόγευμα μας είπε bye bye. Και δεν το ξαναείδαμε. Χρήμα. Βλέπετε, τα πάντα θέλουν την ατμόσφαιρά τους. Με τη μόνη διαφορά ότι σε αυτή την ιστορία και οι δύο ήμασταν χαμένοι. Και αυτός, πρώτα απ' όλα, γιατί έχασε το στέκι του. Και εμείς γιατί χάσαμε το Γιαννάκη.

Κράγανε, βλέπετε, αλλάζουμε σελίδα. Έχουμε μπει στα πρώιμα χρόνια της δεκαετίας του 70. Η Χούντα στέκει, οι συνταγματάρχες στέκονται, ο Πατακός τρέχει με το μυστρί του, ο Παπαδόπουλος μας κάνει διαγγέλματα και ο Μακαρέζος προϋπολογισμούς. Και το Γιαννάκη τον ανακαλύπτει και ο Γιώργος Σονταλάρας. Το πρώτο τραγούδι, η περίφημη Αλάνα. Η Αλάνα που αγαπήσαμε, παιδιά, που μεγαλώσαμε σε αυτήν και που σήμερα έγινε ένας ακόμα τσιμεντότοπος. Λευτέρης Πάντα Παπαδόπουλος και οι περίφημες οι Κυριακές στη Κατερίνη. Αυτό το ανοιξιάτικο παράπονο. Χαρούλα Αλεξίου, πρόεδρος Πάντα στο στίχο, και εγώ στην ανεβή, ή μάλλον στον ανεβή σχολιασμό.

Και στο πρώτο, το επειδή σ' αγαπώ, ο Μανώλης ο Μητσιάς, όπου κάποτε είπε ότι ο Σπανός δεν πούλησε παραμύθι για να γίνει γνωστός και να είναι συνεχώς στην επικαιρότητα. Αλλά σεμνά και ταπεινά έγραφε τα τραγούδια του και επικοινωνούσε με τον κόσμο. Δηλαδή, έκανε πράξη την ουσία της τέχνης. Το άλλο το τραγούδι, η Κατερίνα η Κούκα, το Κατερινέκι, και αυτό στα πρώτα του ξεκινήματα. Άρτια φυχθήσα από τα σέρας. Η στίχη του «Ρίξε στο κορμί μου σπίρτο» είναι της Θωμαΐδου και κάπου η Κατερίνα το ρωτήθηκε, είπε ότι ό,τι έχει γίνει μέχρι σήμερα το χρωστάει στους Σπανού και δήλωσε ότι είναι πάνω απ' όλα άνθρωπος. Και έτσι ανθρώπινα αντιμετώπισε το τραγούδι με ψυχή, πέρα από τα φώτα της δημοσιότητας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Άνθρωποι λοιπόν μονάχοι. Και αυτή η μονάκριβη φωνή, αυτή η κοντράλτα, μια τεράστια τραγουδίστρια που θα έπρεπε να έχει και ένα απέραντο ρεπερτόριο. Για μένα, μέσα στις 2-3 μεγαλύτερες λαϊκές φωνές της τελευταίας 30ετίας, γυναικείας βέβαια. Η Λίτσα η Διαμάντη. Και σε αυτήν ο Γιάννης ο Σπανός εχάρισε ένα μονάκριβο διαμάντι. Και η 1η του Δεκέμβρη ο Γιώργος Νταλάρας, ο φίλος μου, ο συμμαθητής μου, το γειτονάκι μου. Η στίχη του Μάνου του Ελευθερίου. Αγαπημένη Γιάννη, σε όλους εχάρισες διαμάντια, ρουμπίνια, σμαράγδια. Και σε μας κάποιες από τις ωραιότερες στιγμές στη ζωή μας.

31 Μαΐου στο Καλλιμάρμαρο. Και το πιο εντυπωσιακό ήταν το φινάλε. Μεγάλη συναυλία του Γιάννη του Σπανού. Τόσο πολύ συγκινήθηκε που μόνος του είπε να ανέβει στο πιάνο που υπήρχε δίπλα από το πάνελ, και κάλεσε τους τραγουδιστές να πούν από ένα τραγούδι. Ήταν ο καλύτερος τρόπος για να κλείσει εκείνο το μονάκριβο ραντεβού. Συγκίνηση μεγάλη ήταν εκείνη που χάρισε ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος, που ήταν ο παρουσιαστής της βραδιάς και μου μίλησε για ένα από τους πιο αγαπημένους του συνθέτες. Όπως είπε, ο Γιάννης Πανός ήρθε στην Ελλάδα τη δεκαετία του 60, έχοντας ήδη διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο στο γαλλικό τραγούδι, γράφοντας τραγούδια για τη Ζιλιέτ Γκρεκό, αλλά και για την Μπριζίτ Μπαρντό. Και ήρθε στην Ελλάδα για να γίνει ο ηγέτης του νέου κύματος και τελικά να παίξει έναν τεράστιο ρόλο στο ελληνικό τραγούδι. Αλλά η δημιουργία του Γιάννη του Σπανού στο νέο κύμα θα είναι μια ιδιαίτερη εκπομπή. Απόψε έχουμε πολλά να πούμε που δεν τα πάμε. Στα δύο υπέροχα τραγουδάκια που απολαύσαμε, το ένα ήταν «Το σκορπίσανε οι φίλοι μου». Πάντοτε Γιώργος Νταλάρας και εισήχε ένα τα κύκνια άσματα της μεγάλης ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Τέλος, κάτω από τη Μαρκίζα, Χαρούλα Αλεξίου, Μάνος Ελευθερίου στο στοιχούργημα.

Αχ, κυρία Αμαρτία, το κομμάτι που τώρα μόλις ακούσαμε. Και ένα καινούριο κορίτσι. Μια φρέσκια φωνή. Ένα κορίτσι καλοκαμωμένο, δυνατό. Η Δήμητρα η Παπίου. Και η Στίχη του στιχουργού του Αλεξάνδρου. Το προηγούμενο τραγούδι το άφησα γιατί θέλω να το σχολιάσω. Αγάπη δίκοπη. Και ο Δημήτρης ο Μητροπάνος, ο αγαπημένος Δημήτρης, και αυτός στο κλαμπ. Στο κλαμπ των Τροβαδούρων. Η στίχη είναι του Παπαϊωάννου και ο Δημήτρης με το τραγούδι αυτό γύρισε το κλειδί στις λεγόμενες λαϊκές μπαλάδες.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.